0: νιώθω τα μαλλιά.
1: Είμαστε συνδεδεμένοι, ήμασταν συνδεδεμένοι με τα στούντιο του Μετρόπολης και θα είμαστε μέχρι τις 6. Για να γουστάρουμε σήμερα Στράτο Διονυσίου. Ήταν εχθές να το κάνουμε, είχαμε τεχνικό πρόβλημα, δεν μπορέσαμε να συνδεθούμε, δεν πειράζει.
0: Γυναίκα μου, άνθρωπε μου, και μόνο παγκαλιάζω το κορμί σου.
1: Παρόλα αυτά είμαστε λοιπόν μέχρι τις 6 με αφιέρωμα στον Τιντανό Τεράστιο.
0: Τη φωνή σου, την ώρα που μου λες είμαι δική σου.
1: Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε. Εκεί μου ζητάτε και τραγουδάκι αν θέλετε από Στράτο Διονυσίου. Υπάρχει το προσωπικό Messenger, Σεριάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Και φυσικά αργότερα θα ανοίξουμε και το Voice to Voice.

Ένας άντρας θα γνωρίσει πολλές γυναίκες στη ζωή του. Θα γνωρίσει μία καλή και πολλές κακές. Θα προτιμήσει τις κακές από την καλή. Κακούργες.

0: Καλημέρα στο μεγαλύτερο τσιγκούνι της Βορείου Ελλάδος, Ηλίας Χαρτοματζήρης, ο αρτοποιός μας εκεί στο Πολύκαστρο. Δεν έχουμε φάει ούτε ψίχουλα από αυτό. Τι είναι αυτό το πράγμα? Επειδή μια εκπομπή δεν φτάνει, λέει, για το Στράτος, συνέχισε και σήμερα. Την καλημέρα μας από τα συντονισμένα κόκκινα φανάρια. Καλή εκπομπή. Καλή ακρόαση, παλικάράκι μου. Καλό ξημέρωμα από Αλεξανδρούπολη. Αναστάσιος Ανδρίκος. Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη. Όλη την παρέα που ακούτε, το ΕΚΑΒ εκεί στην Αλεξανδρούπολη, τα παιδιά στις σφαίρες, τον Πέτρο και την παρέα του.
1: Δώσες γυναίκες, καημούς με κεράσαν.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στον Παρπατάκη τον Τικισίδη. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, παλικάρι μου.
1: Δώσες γυναίκες, καημούς με κεράσαν και ονειρεμένες βραδιές.
0: Καλημέρα στην εξωτική Καλαμαριά, τη φίλη μας τη Λίτσα. Καλημέρα, Γιάννη, λέει, με υγεία και αγάπη. Πού είσαι, Λίτσα, χαμένη? Παντρεύτηκες? Ο Μάκης ο Γιανακός και οι συνεργάτες του από τον Άδρο στην Κοζάνη. Γιάννη, καλημέρα, καλή ακρόαση να έχουμε. Να έχετε, παλικάρι. Και εγώ μαζί σας. Στράτος Διονυσίου, μεγάλη μου αδυναμία. Τι να κάνουμε. Καλημέρα στο Γιαννάκη και το Λευτέρη, αρτοποιείς μας εκεί στους αμπελόκηπους. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελβίρα. Καλημέρα, Γιάννη, καλή εκπομπή. Παρέα με τον Στράτο που τα πήρα όλα και έφυγε, λέει, την αγάπη μου στην παρέα μας. Έμεσα ή άμεσα μου ζήτησε και τραγούδι, κατάλαβες τι έγινε. Είστε μία εσείς, κυρία Ελβίρα.

0: μαζί.
1: Εγώ
0: έτσι, έτσι, έτσι.
1: Απόμεινα μόνος. Το μόνο δώρο μου πήρα το χτες.
0: Φωτογραφίες, αλλά φωτογραφίες λίγες. Γιατί τότε δεν είχαμε κινητά να βγάζουμε φωτογραφίες και να στέλνουμε, καταλάβατε. Καμιά pocket με 120. Καλά ήταν στην τσέπη μέσα. Ενώ τώρα πιο πολλές φωτογραφίες βλέπεις και βιντεάκια παρά το ίδιο το άτομο.

0: προσέχετε πάντως που στέλνετε τις φωτογραφίες σας έτσι. Ιδίως άμα είναι έτσι ιδιαίτερες στιγμές.
1: Δεν θέλω να...
0: Έτσι, έξι και μακρά.

Γεια σου, ρε Στράτο Μαρκόπουλε. Καλημέρα, βουνόλια, από το συνονόματο. Ελάτε να την πιάσετε. Γιατί ρε, δεν έχουμε να πιάσουμε τη δικιά μας. Η δικιά σας έρθουμε να πιάσουμε. Έτσι δεν είναι, λέγει ο ψάλτης.

Τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο, ρε παιδιά. Δεν λέω τίποτε. Καλή αντάμωση, Στράτο μου. Από ένα παλιό παιδό εδώ πέρα. Ο μοναδικός από το μικρόφωνο που μου λέει δώρο κολόπεδο. Τι να κάνω. Αδυναμίες είναι αυτές.

0: γυναίκα. Θα ψοφούσαν από τους άντρες οι 9 από τους 10.
1: Αν τελείωνε η ζωή για μια γυναίκα, θα ψοφλούσαν από τους άντρες.
0: Τελείωσε η μία, πάμε στην άλλη ρε.
1: Από τους 10.
0: Άιντε μπείτε στη σειρά. Έμα να τα λέμε και αυτά. Σιγά τώρα.

Καλημέρα Νικολάκη μου. Από Κατερίνη μεριά. Κωνσταντίνος από τα Μουδάνια, καλημέρα φίλε μου, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση με το Στράτο Διονυσίου.

0: Ελάτε να την πιάσετε. Ελάτε να την πιάσετε.
1: Γιατί να την πιάσουμε ρε φίλε? Γιατί δεν μας την πιάνεις εσύ καλύτερα?

Γεια σου, ρε Σταύρο. Καλημέρα, Σεργιάννη. Λέει και σε όλη την παρέα, μεγάλος ο Στράτος. Εγώ δυστυχώς δεν πρόλαβα, αλλά άκουγα ιστορίες από το συγχωρεμένο τον παππού μου που ήταν μαζί στη σχολή ραπτικής. Ένα άνθρωπος με όλα τα γράμματα κεφαλαίου, όπως έλεγε εκείνος. Ναι, παλικάρι μου, υπογράφω αυτά που έλεγε ο παππούς.

Τάσο Τσιάφκο, με αυτό αγόρι μου ξεκίνησα το τραγούδι, έτσι. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα. Συγγνώμη, αλλά έχω κάψει ένα μαγαζί για αυτό το τραγούδι. Άστο, μην το ψάχνεις. Την καλημέρα μου, Γιάννη. Τάσος από Γιάννη. Ένα καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Τεράστιο Στράτος, αγαπημένος. Και όταν μπορείς, βάλει το τραγούδι με σκότωσε γιατί την αγαπούσα. Με αυτό ξεκίνησα, αλλά κάποια στιγμή θα το ξανακούσουμε.

0: ψεύτρα να δει.
1: Χρυσόστομος Χαλκιάς, την καλημέρα μου και από μένα, Αρχόντα. Γεια σου, Ρεσί Αργιανάκη. Εγώ φωνάζω τόσα χρόνια για να επανέλθει η θανατική καταδίκη στα ιδεχθή εγκλήματα. Τώρα ξύπνησε ο βουλευτής που πάμε για εκλογές. Για να πάρει κανένα ψήφο. Εγώ φωνάζω 10-15 χρόνια. Τι μπει 20 χρόνια. Από το παλιό ραδιόφωνο ακόμα στην Χαλκιδική που ήμουνα. Σιγά τώρα. Άμα δεν έρθει θανατική καταδίκη και να καθαριστούν μερικοί, δεν γίνεται τίποτε. Καλημέρα στη φίλη μου τη Γιώτα, τη Φλωρινιώτησα.

Χρήστο Τσαβδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, Άρχοντα, λέει. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Κωστάκι, δυνάμωσε το σήμερα, έχει ταλγκά. Μιχάλης Θεοδόσης, Γαλάτης στα μεριά. Το οποίο ο Θεοδόσης, καλημέρα, φίλε Γιάννα, ρε. Γεια σου, φιλαράκι μου. Τι λέρε. Ενεφανίστη, παιδιά. Ενεφανίστη κομίτης. Ο φίλος μας ο Μάικ, καλημέρα φίλε μου Γιάννη, μαζευτήκαμε από τις Μία, καλή εκπομπή από Μπορούσια του Μέγκε Γκλάντμπαχ. Χαμόγελο και αγάπη σε όλους μας, την πόντια ποιητριά μας, κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Τι λέρε, πού σε χαμένος εσύ. Άμπερα αλέρ θα έβγαζα. Ο Ξενοφόνο Θεοδωρίδης λέει, καλημέρα φίλε Γιάννη. Καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Τέο το Τσέρε και στο παοξάκι μου το Μάκη του Παπαγεωργίου. Δώσε πόνο, Άρχοντα μου. Γεια σου, DJ Φράγκο Τοπουζόπουλος. Καλημέρα, Γιάννη, από τις μεγαλύτερες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου. Θα ήθελα να βάλεις το «Και εμένα που με ρωτάς, λιώνω». «Και μόνο που με κοιτάς, λιώνω» είναι, ρε.

Καλημέρα στην φίλη μου τη Δόμνα από τη Λυτή και το παρέακι της. Ελένη από Μεσαίο, Μερόπη, Χρήστος Κασάπαρος και Νόπη. Ναι, και το έφυγε και το... και τα δύο τραγούδια αυτά θα μπουν. Παναγιώτης Δελαβίνιας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, λέει. Καταπληκτικό Στράτος Διονυσίου. Γιάννης Παπαχαρισίου, Γιάννη καλημέρα, ήμουν τυχερός, το γνώρισα το μεγάλο Στράτο. Ένα πρωινό στο Χατρίς, λέει, κοντά στον υπόδρομο, νόμιζα έμεινε μόνιμα εκεί τον καιρό, σε σουίτα. Του κόσμου το περίγελο η θάλα, το έχω λίγο πιο κάτω, παλικάρι μου.

Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα. Γεια σου, Νέστορα. Ο Βαγγέλης ο Γρίβας λέει, μέρα καλή Γιάννα, καλό ξημέρωμα, τεράστια στράτο. Δεν τελειώνει, λέει, τσάκαλε. Πού να τελειώσει, ρε.

Μάκης ο Ανταβάλ, το παοξάκι μου, καλημέρα για να είναι καλή εκπομπή. Και γράφει κάτι ωραίο, μετά τα 40 λέει μην παίρνετε ακριβά κινητά με καλές κάμερες. Με μεγάλη ανάλυση, δεν είναι υπέρ μας. Ενέρε και τα κορίτσια, μην βάζετε τόσα φίλτρα, κορίτσια. Το έχετε εξευτελίσει δηλαδή. Αλέξανδρος Κοτογιάννης, καλημέρα, καλή εκπομπή με το Στράτο. Γεια σου Αλέξανδρο. Ακούτε Μετρόπολης, είναι η εκπομπή σε Γιάννη με το Γιάννη. Καλημέρα Τιμολέων. Πως σε θέση δύσκολη με παίρνεις. Εμείς που το βλέπαμε λέει απέναντι από το σπίτι του ήταν το καφενείο του κολλητού μου. Να χαρώ εγώ ρε Στράτο. Να άκουγες Λίτσα, δεν το κατάλαβα.

0: τι να πω, έλεγα κι εγώ, δεν θα βρεθεί κάποιος έτσι λίγο ψυχανόμαλος ή ψυχανόμαλη να μου ζητήσει άλλον τραγουδιστή. Έχουμε ξεκινήσει και λέμε ότι σήμερα έχουμε αφιέρωμα Στράτου Διονυσίου. Τι δεν έχετε καταλάβει ρε να πάρει ο διάολος να πάρει. Τι δεν έχετε καταλάβει ρε. Πιστά από εδώ ρε. Αλλάξε ραδιόφωνο ρε, αλλάξε σταθμό ρε, παταλού ρε.
1: Το πανηγύρι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα ρε.
1: Να φεύγω και να τραγουδώ.
0: Από τις 3 η ώρα ακούτε Διονυσίου. Έχω πει 10 φορές ότι ακούμε Διονυσίου. Αφιέρωμα Διονυσίου σήμερα. Και μου ζητάτε Αγγελόπουλο ρε. Κόψτε την πρωινή τουλάχιστον ρε. Λοιπόν, όποιος ζητάει άλλο τραγούδι, του μπλοκάρω κατευθείαν από το διαδίκτυο. Άιντε τώρα από εδώ.

0: Πάμε, πρέπει να σου πω κάτι.
1: Πες μου.
0: Όταν κάνουμε έρωτα, σκέφτομαι άλλες γυναίκες.
1: Καλά, είσαι σοβαρός. Εγώ όταν το κάνουμε άλλο, σκέφτομαι μόνο εσένα. Ό,τι να είναι.
2: Δεν τα ακούσατε καλά.
0: Πάμε, πρέπει να σου πω κάτι.
1: Πες μου.
0: Όταν κάνουμε έρωτα, σκέφτομαι άλλες γυναίκες.
1: Καλά, είσαι σοβαρός. Εγώ όταν το κάνουμε άλλο, σκέφτομαι μόνο εσένα. Ό,τι να είναι.
2: Όταν το κάνω με άλλους λέγω, σκέφτομαι σένα. Αναλώσιμα. Όχι, ρε Θεός, συγχωρεί, εγώ όχι.
3: Βασανά μου, ένα φορτίο.
2: Γεια σου ρε Δημήτρη, καλημέρα τα κορίτσια εκεί στο φούρνο στη Φλαμουριά. Του φίλου μου του Κώστα και της Ιορδάνας που φύγαν από εκεί, έφυγαν επάνω. Να αφιερώσω τα επόμενα τραγούδια όλα, Δημήτρη.
3: Άχνω, αλλά δεν βρίσκω το βάρος που κόστη.
2: Ο Στάδης ο Καλιατζίδης λέει καλημέρα. Κοντά έπεσαν, λέει, τι στράτος, τι Μανώλης. Ναι, ρε φίλε. Ματ. Δεν το μπορώ, ρε παιδιά. Δηλαδή, ανοίγω τηλεφωνικό κέντρο και λέω τώρα θα την κάνει κάποιος τη Λακαμία τώρα. Δεν το συζητάω. Και βλέπω μήνυμα τώρα, δεν λέω φυσικά από ποιον ή από ποιαν, εντάξει, αυτό το ξέρω εγώ μόνο. Μπορούμε να ακούσουμε, λέει, λίγο Αγγελόπουλο. Άμα ήταν εδώ, του δίνα κουτουλιά κατευθείαν στη μύτη επί τόπου. Και έχω βαρύ κεφάλι, Ποντιακό, έτσι, μπράβο.

Λοιπόν, χαλαρώστε λίγο με τα τραγούδια, παιδιά. Έχουν μπει σε μία σειρά, είναι καμιά 15 κομμάτια, θα τα ακούσουμε όλα. Και αν θα ανοίξω και γραμμές λίγο αργότερα, να δούμε τι θα γίνει, πώς θα τη βγάλουμε σήμερα. Γιατί αύριο θέλω, Σάββατο είναι τα γένεια της έκθεσης και θέλω να κάνω ιδιαίτερο έτσι. Για τα ποντίκια που θα είναι εδώ.

0: Καλημέρα στη φίλη μας την Χριστίνα από τη Βέρεια.
1: Γειτόνισσα, αφού σου τηλεφώνησα και είπες πως θα αφήσεις το κλειδί.
0: Έρχεται, βρέχει φωτιά σε στράτα μου το παιδί με τα γυαλιά. Πού πας φωτιά, αν είναι να μου βγει ξινό. Του κόσμου το περίγελο δεν τελειώνει. Τι αχαριστία Θεέ μου, δικιά μου είναι η ζωή. Άιτε πάμε.

0: φωτιά.
1: Πέστε μου έναν που δεν έχει χορέψει αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά. Η μία που δεν έχει χορέψει αυτό το τραγούδι. Δεν έχει κάνει ζημιά με αυτό το τραγούδι. Υπάρχει κανένας, δεν νομίζω, ή καμία.

Παιδιά, να προσέχετε λιγάκι. Να προσέχετε, τα κλιματιστικά παίρνουν και φωτιά πολλές φορές, έτσι. Προσέχετε λίγο. Και κάθε χρόνο πρέπει να καθαρίζουμε το κλιματιστικό. Να φωνάζουμε έναν άνθρωπο, του δίνουμε 30 ευρώ. Να έρχεται να μας τα καθαρίζει όλα, να μας τα ξεβρωμίζει που λένε από μέσα. Να μην πιάνουνε πουρί, γιατί εκείνο παίρνει φωτιά. Και... έναν τεχνικό, έναν αυτούς που καθαρίζουν τα παιδιά, της κακομοίρας γίνεται. Ιδίως όταν το καλοκαίρι μαζεύει πολύ πουρί και μετά γίνεται το χειμώνα βάζουμε ζέστη, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τη ξαδέλφη μου το σπίτι εκεί στα γοριλάκια απέναντι πήρε φωτιά. Πριν πολλά χρόνια φυσικά. Κρύωναν, βάλαν παραπάνω τη θέρμανση, εντάξει, το κλιματιστικό και πήρε φωτιά. Πάλι καλά που δεν κάηκε ο θείος μου, σχολεμένος Πέτρος.

Ο Τάσος ο Καρλίτο μου λέει καλημέρα Γιάννα, ρε, καλή συνέχεια φίλε. Βρέχει φωτιά σε στράτα μου, μόνο για άντρες λέει. Και ο Κούρκολος μπουρλότο όλα τα έβαλε. Ναι ρε φίλε. Εγώ απορώ το γραμμόφωνο εκείνο, πω. Χωρίς μιλιά το παιδί. Ο Σταύρος λέει ακόμα αυτές τις ζημιές πληρώνουμε εδώ στη Γερμανία. Ναι ρε παλικάρι μου. Και χωρίς μιλιά το παιδί με τα γυαλιά. Να χαρώ εγώ. Λοιπόν, να σας πω ένα πράγμα παιδιά, έτσι το έχω εμπεδώσει, το έχω φιλοσοφήσει. Τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία, αυτό είναι σίγουρο, το πιστεύω απόλυτα. Γι' αυτό σε έχετε λεφτά, δώστε τα σε μένα ρε παιδιά. Να δυστυχήσω εγώ και να ευτυχίσετε εσείς. Θα θυσιαστώ για πάρτι σας. Έμα. Πάνω στην παραγγελιά. Ψάχνω να βρω κι εγώ κυρία πλούσια, να διαχειριστώ εγώ τα οικονομικά της. Άρα δίνω κάτι, ένα χαρτζιλίκι, θα είμαστε ευτυχισμένοι και οι δύο.

0: Γκρέμιο Ιντερνασιονάλ 3-1 τελικό, 2-0 στο ημίχρονο. Ναούτικο Μποταφόγκο 1-0 τελικό, 0-0 στο ημίχρονο. Και έχουμε ημίχρονο Λιπερτάδ Λόχα έμελε και είναι 1-0.
1: Χωρίς μίλια, το παιδί με τα γυαλιά.
0: Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Στράτου. Θα μου πείτε τώρα, ποιο δεν είναι αγαπημένο μου από το Στράτο? Έλα πάντων.

0: Έτσι μακριά από φωτιές κι ας έχουν ωραία μάτια.
1: Αγγέλισες στυλάν στη γη, καρδούλες να χαλάσεις.
0: Τα μάτια να κοιτάτε. Όπως έλεγε ένας παλιός, βυζιά έχουν όλες.

Βαγγέλης Γρίβας. Γεια σου ρε Στράτο αθάνατε. Ναι, αλλά καλημέρα δεν μου στείλες ρε Βαγγέλη. Α, όχι, με στείλες ρε από κάτω του. Δεν τελειώνει αφού με ζήτησε και τραγούδι και άκουσες. Γεια σου ρε Βαγγέλη. Παραπονιάρης είμαι.

0: Μετρόπολης 95 και 5. Σεργιάννη με το Γιάννη, καθημερινά κοντά σας, Δευτέρα έως Σάββατο, 3 με 6 το πρωί. Κάποιες στιγμές ή παίρνουμε άδεια από τη σημαία, αλλά χθες το ρημάδι είχε πρόβλημα εδώ. Πού δεν τρέπονται από τη βροχή. Δεν είχα ίντερνετ, παιδιά.
1: Ηλεκτρόφωνο κοιτάζω.
0: Έκανα το κινητό μου hot spot. Μπήκα κάποια στιγμή.
1: Και βαριά.
0: Γιατί έχω πάρα πολλά γιγαμπάιτ.
1: Αναστενάζω.
0: Αλλά δεν ήταν καλή η ακουστική, δεν μου άρεσε, γι' αυτό και σταμάτησα.
1: Πάλι θα ρίξω μια δραχμή.
0: Τι να κάνουμε, εμείς οι χακεράδες.

0: Έτσι, έτσι, και λίγο πιο κάτω.
1: Η καρδιά μου πονά και η ζωή μου περνά θλιβερή. Μα ο νους μου πετά
0: και... Έρχεται λοιπόν... Και το απόψε θα μεθύσω και το έφυγε και του κόσμου το περίγελο. Και το δεν τελειώνει, τι αχαριστία Θεέ μου. Άκου βρε φίλ, Έλληνας γεννήθηκα. Τι να κάνουμε, όλα εδώ είναι παιδιά. Στράτος Διονυσίου.

0: Για το καπετάνιο μου αυτό, εξαιρετικά. Παύλο Αδρώνη, για πάρτι σου.
1: Έστω για λίγο να σε σβήσω.
0: Εάντε,

Έμπαινε μέσα στο στούντιο, ρε παιδιά. Έφερε την καφεδάρα του. Έβαζε και λίγο κονιάκ μέσα. Τον έκανε Ιρλανδέζικο. Και το καημό μου θα το πει. Και σε μια μισή ώρα, δύο ώρες, έβγαζε ένα δίσκο ολόκληρο. Και έφευγε. Δεν χρειαζόταν επαναλήψεις, δεν χρειαζόταν τίποτα αυτός ο άνθρωπος. Γεια σου ρε μεγάλε Στράτ. Στάθης Κατζατζίδης, Σεπτέμβριο στην τελευταία συναυλία στο Στάδιο Κατερίνης, ήμουν από πίσω του, λέει, 19 χρονών. Για σεγόντα και μια κοπέλα ακόμα, λέει, μάγκας και κυμπάρης. Πάντοτε ήταν η μάγκας, μέχρι που έφυγε. Τα άλλα ήταν πιο ωραία.

0: Γεια σου ρε Κωνσταντζερόνιμο Μόρτη.
1: Αφήστε με
0: το έχω πιο κάτω του σταθμό του Μονάχου βέβαια. Ήθελα να ζητήσω κάτι από Χάρη Κλίνη, λέει, δεν θα άντε καλέ του πίνε λίκη. Γεια σου λέει Μόρτη. Εμανέ ρε φίλε δηλαδή, ξαφνικά. Δεν το μπορώ. Ήδη έχω μπλοκάρει δύο άτομα κατευθείαν επιτόπου. Δεν ξέρω αν κάναν πλάκα, αν κάναν σοβαρά, αν μιλούσαν. Τα έστειλα κατευθείαν.

0: Σε αυτή που έδωσε ζωή.
1: Σε αυτή που έδωσε πνοή.
0: Σου πήρε τη δική σου. Αναλώσιμα.

Ο Χρυσόστομος, ο Χαλκιάς του Αργιανάκη μου λέει κερασμένο. Ε, ναι, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι αν έβαλε στο καρδιά μου αλήτησα. Με λέει ο Στάθης.

Εμείς τραγουδούσαμε και λέγαμε στρίβε. Κάνε πυρουέτα και φύγε. Άσα λεφτά μόνο να πληρώσουμε το λογαριασμό. Άμα δεν έχεις λεφτά, πήγαινε και είναι καλόγρια.

Τώρα κάποιες γυναίκες βάλτε. Ωχ, Παναγιά μου. Στο καλόγρια βάλτε ένα ύψιλον μετά από το αλφα.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλά μας έκανες.
0: Γεια σας. Τι, εντάξει, εγώ να δεις τι έχω πάθει τώρα με το Στράτο. 5 χρονών ήμουν όταν το γνώρισα, 6 πόσο ήμουνα. Όταν τον έπαιζα στα πόδια τους εκεί που κάνανε πρόβα, ξέρεις, με τους υπόλοιπους και με έλεγε φύγε από εδώ ρε κολόπεδο. Και από τότε έμεινα κολόπεδο, τελείωσε, δεν το συζητά.
1: Ήταν λίγο τα λόγια.
0: Όλοι οι παλιοί έτσι ήταν, Ευαγγελία, όλοι οι παλιοί έτσι ήταν.
1: Θυμήθηκα στιγμές από την ταβέρνα, είχα κασέτα, είχαμε μια σεζόν στη Σκάλα Κατερίνης εκεί, όταν έβαζα εκείνο φτιάξιμο έναν καφέ.
0: Ναι.
1: Τραγούδησα σε 2-3 τραγούδια μαζί.
0: Βέβαια. Το ακούσαμε το φτιάξιμο έναν καφέ, ναι. Το έτσι ήμουν περαστικό.
1: Ναι, το ακούστηκε. Τα ακούω από τις 3.30 περίπου. Δεν ξέρω αν έβαλες το καν την αντικατάσταση και
0: πάλι. Όχι, δεν το έβαλα, το έχω λίγο πιο κάτω.
1: Πρώτα τραγούδια
0: μετά από 3-4 τραγούδια και πάλι μάγκα στάς, έτσι είναι ο τίτλος. Και πάλι μάγκα στάς.
1: Είναι όλα. Τι να πεις. Στίχο, φωνή, δεν το συζητάω.
0: Ιδίως τότε το 85-86 που είχε βγάλει εκεί το υποκρίνεσαι και δεν συμμαζεύεται, μιλάμε τώρα, ήταν κάψε μέσα και τι δεν έχει.
1: Εκείνο που μου λες, αγαπάς, εγώ να δεις, είχα ένα παιδί που χρωστούσε, είχε πάρει δάνειο για χωματολογικά λιχανήματα και κύριε Ευαγγελία, μου λες πώς χρωστάς μόλις έβλεσαι μαζί ο Τάσος. Δεν έλεγε, μου λες πώς χρωστάς εγώ να δεις και λιγώνοντας. Λοιπόν,
0: να είσαι καλά. Καλημέρα, Ευαγγελία. Να είσαι καλά.
1: Λίγο. Και χαιρετίσματα στην παρέα.
0: Χαιρετίσματα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πω, παιδί. Να καλημερίσω τα παιδιά εκεί στο 8ο. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Γιάννη, με το ωραίο πρόγραμμά σου.
0: Γεια σου, Έλενα.
2: Θα ήθελα να δώσω τα φιλάκια μου στην κυρία Ελπίδα που τα λέει πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, μας ακούει η Ελπίδα τώρα μόλις μπήκε στην παρέα μας, μου στείλε μήνυμα.
2: Και στην κυρία Σοφία τα φιλάκια μου και στις δύο.
0: Να είσαι καλά Έλενα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα μου και καλό ξημέρωμα.
0: Να έχουμε τα φιλιά μας εκεί στη φίλη μας την Έλενα στο Κιλκής. Ας τον περιφέρει αν και όλους.
3: Θα μείνω δύο μέρες και βάζω πλώρη
0: για τις ωραίες αίρες.

0: Να και η πόντια ποιητριά μας. Καλημέρα, Ελπίδα.
1: Καλημέρα, Σεριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας.
0: Καλημέρα
1: στα κορίτσια, την Ευαγγελία και την Έλενα που άκουσα τώρα πριν.
0: Ναι. Αυτές πήραν. Τρεις στις τρεις γυναίκες. Θα το κλείσω το τηλέφωνο, ρε παιδιά.
1: Όχι.
0: Θα κλείσω και την εκπομπή, δηλαδή. Τρεις στις τρεις γυναίκες. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ωραίες, βελούδινες φωνές.
0: Γιατί
1: να το κλείσει. Λοιπόν, Γιάννη, σκεφτόμουν ότι τα λαϊκά τραγούδια έχουν πολύ πόνο μέσα τους.
0: Γι' αυτό λέγονται λαϊκά, ρε Ελπίδα.
1: Έτσι, είναι βγαλμένα από την ίδια τη ζωή.
0: Βέβαια.
1: Και από ό,τι ζει ο καθένας.
0: Ακριβώς όπως το είπες. Και εσύ όταν γράφεις ποίηματα, τι γράφεις? Ό,τι σκέφτεσαι, το κάνεις τετράστικο. Και μετά.
1: Ό,τι με εμπνέει, μοιάζει, με ενοχλεί.
0: Ακούς κάτι και λες.
1: Ναι.
0: Θα το κάνω τετράστικο, λες τώρα.
1: Ακριβώς. Το κάνω αμέσως.
0: Αυτή είναι η πλάκα. Αυτή είναι η πλάκα με σένα.
1: Λοιπόν, ο Στράτος. Δεν, δηλαδή κάθε τραγούδι του σχεδόν έχει γίνει επιτυχία.
0: Δεν υπάρχει τραγούδι που να μην έχει γίνει επιτυχία.
1: Όλα είναι βγαλμένα μέσα από την ψυχή του, μέσα από προβλήματα, μέσα από την ίδια τη ζωή εν τέλει. Γι' αυτό και έκανε τόσες πολλές επιτυχίες. Όλα τα τραγούδια του σχεδόν.
0: Και τι θα έκαμε αν δεν έφευγε το 90, τι ακόμα θα έκαμε, τι θα μας πρόσφεραν.
1: Αυτό είναι ότι έφυγε πολύ νωρίτερα.
0: Κάποια τραγούδια γράφονταν μόνο γι' αυτό, για τη φωνή του Στράτου γράφονταν. Ναι. Το είπαν όλοι, Πυθαγόρας και τα λοιπά που τον έχουν γράψει. Λένε, όταν γράφαμε το τραγούδι ή όταν κάναμε τη σύνθεση εκείνη τη στιγμή, τη μουσική όταν περνούσαμε, είχαμε στα αυτιά μας τη φωνή του Στράτου.
1: Έτσι.
0: Βέβαια, δεν το σύντα.
1: Ναι, τώρα γιατί δεν υπάρχουν αυτά σήμερα,
0: τώρα υπάρχουν αυτά τα εύκολα τραγούδια, Ρεσί Ελπίδα.
1: Ναι,
0: φτάσαμε το σημείο να ακούμε τραγούδια. Να γράφονται κάποια ωραία τραγουδάκια με ωραίους στίχους, με AI, δηλαδή χωρίς τραγουδιστή. Και χωρίς μουσικά όργανα, δηλαδή, με την τεχνική νοημοσύνη.
1: Η εξέλιξη που μας τρώει σιγά-σιγά.
0: Τα πάντα όλα δεν έχουν φύγει. Τα πάντα όλα δεν έχουν φύγει.
1: Δημήσιος λαϊκός εκφραστής. Τώρα
0: ακριβώς.
1: Έχει βάλει σίγουρα τραγούδια, έτσι. Αυτό για τη Μακεδονία, ναι, κάνει στάση σχεδόν σε όλες τις πόλεις.
0: Ναι. Πάει Δράμα, Σέρες, Κατερίνη, Καστοριά, Κοζάνη, βέβαια.
1: Έλαντε.
0: Πάει παντού. Θα το ξανακούσουμε από την αρχή φυσικά, γιατί είναι τραγούδι ωραίο.
1: Ωραίο
0: τραγουδάκι. Το έχω κάνει μοντάζ εγώ.
1: Είναι στην παρεούλα μας. Εγώ θα πω βέβαια τη γλυκιά μου τη Δόμνα. Τι θα μου κάνει παράπονο.
0: Η Δόμνα είναι. Η Γιώτα είναι. Ο Τιμολέων είναι.
1: Ποιος?
0: Ο Τιμολέων είναι.
1: Καλημέρα στον Τιμολέων. Καλημέρα στην Ελβίρα, την Ταμάρα. Καλημέρα στο Γιάννη εκεί από την Πολύχνη, τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον Μωυσή. Δεν ξέρω αν είναι ο Κώστας.
0: Τέλος πάντων, πες καλημέρα σε όλους. Να, η Κουκουρούκου είναι τώρα μετά από σένα.
1: Καλημέρα στην Κουκουρούκου. Καλημέρα στη Φωτεινούλα την Κελάζογλου που πάντα ακούει και αυτή.
0: Τέσσερις στις τέσσερις γυναίκες. Θα το κλείσω το πρόγραμμα. Τέσσερις στις τέσσερις γυναίκες. Είναι δυνατόν.
1: Καλημέρα σε όλους με την αγάπη μου.
0: Να είσαι καλά, Ελπίδα, για χαρά. Έλα, Σοφάκη μου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα. Βάγει ένα Σοφάκη τώρα.
0: Μη μου πεις πάλι καλημέρα στον Βαραγιάννη, θα σε κλείσω.
2: Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Βαραγιάννη.
0: Καλημέρα σου, Σοφάκη. Εγώ τα λέω κάτι το κάνω, Σοφία, να το ξέρεις. Άκου εκεί. Αν θέλεις να πεις καλημέρα σε όλους, θα ξαναπάρεις. Έτσι, μπράβο. Άκου εκεί. Καλημέρα σας κύριε Βαραγιάννη. Αφού δεν έχει ξυπνήσει ο Βαραγιάννη, σου είπα, παρά 20 ξυπνάει. Το ρολόι του παρά 20 ξυπνάει. Δεν τρέπεσαι λίγο εκεί? Αχ, λοιπόν, τέσσερις γυναίκες. Άσε, δεν θέλω άλλο τηλέφωνο. Ευχαριστώ. Αφού δεν παίρνουν. Α, όχι. Αφού μπήκε ένας φίλος, θα τον πάρω και αυτόν. Τι να κάνω. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: καλημέρα, κύριε Γιάννη. Καλημέρα σε όλη την παρέα, στην πόντια ποιήτριά μας.
0: Να σε ρίξω
3: κανένα. Επανήλθαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Ναι, να σε ρίξω λίγο κάνα μπινελίκι, δεν θέλω. Γιατί πού είσαι χαμένος εσύ, βρε παλιόπεδο?
3: Λίγο. Έτσι να επανέλθουμε ξανά, τι να κάνω.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο, καμιά γκόμενα βρήκες φαίνεται εκεί.
3: Όχι.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο. Είσαι καλά, Μάικ, είσαι
3: αλλά
0: καλά.
3: Και μια χαρά, εντάξει, να επανήλθαμε ξανά κανονικά στους ρυθμούς.
0: Εντάξει, εγώ έβλεπα που έκαμνες like κάπου και λέω καλά είναι, αφού κάνει like είναι καλά.
3: Τα λουλούδια δεν αρχίσαν ακόμα τα χειμωνιάτικα, θα αρχίσουν σε λίγο.
0: Εντάξει, κάτι είναι και αυτό, εντάξει.
3: Λοιπόν, έγινε, άντε. Φιλάκια. Σ' ακούω από τις μία, σ' ακούω.
0: Φιλάκια, να σε καλά. Να σε καλά, άντε. Να σε καλά, φιλάκια. Δεν είμαι από τις μία, από τις δύο είμαι. Αμέσως εσύ από τις μία. Έχουμε και κανένα άντρα τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε?
4: Γεια σου, Γιάννα, ρε Ντερβίση.
0: Ο Ναργκυλές σου να μη σβήσει, έλα.
4: Δρόσισε λίγο, Βαρδάρη.
0: Δρόσισε λιγάκι, ρε φίλε, εντάξει.
4: Δρόσισε. Εχθές ψαχνώνα τα κορίτσια, τι έγινε ο Γιάννης, λέω. Καλά να πάτε και ό,τι έγινε, τι στεναχωρηθήκατε.
0: Ναι, ρε, εσύ σιγά του πράγματο, τι έγινε.
4: Καλά να πάτε, του λέω.
0: Ξέρεις γιατί, γιατί στεναχωρηθήκανε. Ξέρεις γιατί στεναχωρηθήκανε. Σου λέει θα μας βάλεις έξω, θα του πάμε λουλούγκια στην κηδεία. Κατά γι' αυτό στεναχωρηθήκανε.
4: Όχι, ρε, άντε, απλώς αυτά τώρα πηδείς τα μελαχρινά και τα λες λόγια ζόρικα και δε.
0: Και ο Θεός, και ο Θεός,
4: δηλαδή, πώς να το πω.
0: Και ο Θεός με εκδικήθηκε, μου έδωσε μελαχρινή τέτοια, πώς το λένε, μελαχρινή εγγονή, κατάλαβες τι γίνεται.
4: Ρε μελαχρινάκι με φώτισες φαρμάκι.
0: Τελείωσε τέρμα.
4: Το οποίο ούτε χαιρετήματα μας στέλνει ούτε τίποτα.
0: Όχι, αφού την είπε καλημέρα στον Παραγιάννη και την έκλεισα, την έκανα πλάκα τη Σοφία.
4: Α, τώρα προηγουμένως.
0: Ναι, αφού λέει, τη λέω μη πεις χαιρετήματα στον Παραγιάννη, θα σε κλείσω. Και λέει καλημέρα κύριε Παραγιάννη. Αφού είπε καλημέρα, εγώ το είπα, θα σε κλείσω και την έκλεισα.
4: Χαιρετίσματα στη Σοφία μας, στην παρέα μας, σε όλους, ρε.
0: Να σε καλά, φιλάκια, να σε καλά, αγόρι μου. Άκου εκεί τώρα, τι νομίζεις, αν την κλείσω, δεν το κατάλαβα. Κλείσε ρε το ραδιόφωνο που ακούς, ρε. Οκτάρια, καλημέρα.
5: Δεν έχω σήμα καλό γι' αυτό. Δεν
0: πειράζει. Ξέρω, κατάλαβα πάλι κάτι.
5: Ντεζαβού, κάθε χρόνο όταν έχεις αφιέρωμα, παίρνω και λέω το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
5: 10 χρονών. 1985 με κατεβάζει ο πατέρας μου Αθήνα. Είχαμε μια δουλειά και μου λέει θα πάμε να δεις. Πρώτη φορά πήγαινα.
0: Ναι.
5: Θα πάμε, λέει, στα παλιά Δειλινά και θα δεις κάποιον που είναι ντυμένος και τραγουδάει. Ήταν στα άσπρα.
0: Ναι, στα άσπρα.
5: Σαλάκωτο.
0: Δεν
5: θα το ξεχάσω.
0: Με κόκκινη γραβάτα και μπράβο.
5: Κόκκινη,
0: και δακτυλίδι. Και δακτυλίδι στο χέρι. Δακτυλίδι στο μικρό δάχτυλο.
5: Δεν το θυμάμαι το δαχτυλίδι, αλλά το ατσαλάκωτο, το άσπρο και
0: ναι,
5: γραβάτα,
0: ναι,
5: θυμάμαι,
0: ναι.
5: Ο Μητσιάς ήταν πιτσιρίκος, η Ρίτα Σακελαρίου και η Μουσχολιού, αν θυμάμαι καλά. Και ήταν απίστευτα.
0: Ευχαριστήκα
5: και σου μένει η πρώτη εικόνα και μένει για μια ζωή.
0: Ναι, παλικάρι μου, ναι.
5: Οπότε καλός ήταν και αυτός, πάει και αυτός,
0: πάει
5: να
0: και
5: τον
0: αυτός.
5: Θυμόμαστε και
0: πάει αυτός. Και αυτός, πάει και αυτός.
5: Και να τον τραγουδάμε.
0: Να σε καλά, γορίνα μου, φυλάκια,
5: δεν
0: καλημέρα.
5: Δεν να τραγουδήσουμε στο φόρι, ξυπνάει 6 παραπέντε.
0: Παραπέντε ξυπνάει αυτός, τι να τον κάνω το παλιόπαιδο και αυτό.
5: Η ζωή του είναι να ανάψει τα καντήλια, να ψάλει, να πάει να βρει για τον πάω και ξανά πάλι τον. Άφεσα αφήστα οφειλήματα ημών.
0: Φιλάκια, να σε καλά, να σε καλά. Δεν τρέπεσε λιγάκι. Λοιπόν, παιδιά, άντε να το κλείσουμε, θα ανοίξουμε και αργότερα, εντάξει. Κάτσε εδώ. Φλωρινιώτησα, το κλείσα. Και πάμε να ακούσουμε τη βόλτα, ρε παιδιά, στην Μακεδονία. Δεν το σύγχρονο. Αφιερωμένο σε όλους εσάς. Και σε όλες. Και στις άλλες, μωρέ. Όχι ότι υπάρχουν τρία φύλλα, έτσι, δύο είναι τα φύλλα, να ξέρουμε τι λέμε.

Καλημέρα Γιάννη, κάποια στιγμή μπορείς. Γεια σου ρε Πάνο. Κάτσε να σε μπλοκάρω τώρα κατευθείαν. Καλημέρα θα σου πω. Μάλλον θα σε μπλοκάρω όμως, εντάξει. Ρε Φατλάρης Χρήστος, την καλημέρα μας από το φούρνο Αγίου Δημητρίου, στο δάσκαλο του Στελάκη, στην Πέτρου Σιδίκα, στο Δημήτριο του Λεβέννη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα. Άμα πάρω κανένα χάρακα, πάρω καμιά βίτσα, να δεις τι έχει να γίνει.

0: Μπούκος και το καρπούζι, σφαλιάρα θέλει.
1: Και μη μου πείσαι πόνεσαι, και μη μου πείσαι πόνεσαι, αλλιώς δεν διώ...
0: Έτσι καταλαβαίνεις αν είναι καλός ή όχι.

0: μοιάζω.
1: Λέει κάποια, Γιάννη με απατάς? Λέω, όχι κορίτσι μου, εγώ δεν σε απατάω. Απλώς προσπαθώ να βρω αν οι άλλες είναι καλύτερες από σένα. Έμα. Να και πω ότι η ποιήτριά μας λέει καλημέρα σε Ριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Στράτος Δενησίου, γνήσιος εκφραστής του λαϊκού τραγουδιού. Γιατί τα λαϊκά τραγούδια έχουν πόνο μέσα τους. Παρασκευούλα να έχουμε μια όμορφη μέρα. Δώσε, δώσε, δώσε. Ε, πάρε, πάρε, πάρε. Γιάννης Αλεξίου, καλημέρα Γιάννη, καλή συνέχεια φίλος. Γεια σου Γιαννάκη.
0: Η φλόγα μέσα μου υπάρχει.
1: Και τώρα επειδή ο φίλος μας είπε για τα παλιά δειλινά 1985, θα μεταφερθούμε σε λίγο στα παλιά δειλινά, φιλαράκι μου, για πάρτι σου.

Πάμε για λίγο στα παλιά Δειλινά λοιπόν. Να γυρίσουμε στο 1985. Διονυσίου Μοσχολιού. Για το φιλαράκι.

0: ξέρω τι σύγχρονο.
1: Να ακούσουμε και λίγο ένα ποτπουρί από αυτό εδώ το. Την ηχογράφηση. Με Διονυσίου Μοσχολιού, Μητσιά και Σακελάριου.

0: κάνεις να χαθώ και αγκάλιασέ με. Τι ωραίος εγώ το κάνει, τεράστια μου σχολείου ρε παιδιά. Τι ωραίος εγώ το ρε κάνει.
1: Κοντά σου μια ζωή φυλάκισέ με. Και μη μ' αφήνεις να καθώ και αγκάλιασέ με.
0: Εντάξει ρε φίλε, δεν σε μπλοκάρισα, μη στεναχωριέσαι πάνω μου. Εντάξει παλικαράκι μου. Πλάκα έκανα, εντάξει. Δεν μπλοκάρισα κανέναν, εντάξει.

Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Σεξουαλικής Υγείας, παιδιά. Προσέχετε τα όργανά σας. Μπουζούκι, μπαγλαμάκι, θάρα κτλ. Έτσι, άντε, μπράβο.

0: Καλημέρα το Μανώλη τον Πλωμάρη. Καλημέρα Γιάννη από Αυστράλια, Σίδνεϊ. Καλό ξημέρωμα, καλή δύναμη, τα χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία και το σεβαστό ακροατήριο. Να σε πάντα καλά την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη. Ο Τέος ο Τσέρε, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα τρεχατήρια, καλημέρα στο φίλο μου του Ξενοφών. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη, καλό ξημέρωμα και καλή επιστροφή. Καλημέρα τρεχαντήρια μου. Καλημέρα πηγολαμπίδες στις νύχτες.
1: Μη σε πλανέδι ομορφιά και θύμα τι σε κάνει.
0: Καλημέρα στο στρατό μας, στο λιμενικό, στην πυροσβεστική. Καλημέρα στην αστυνομία μας και στην τροχέα. Γεια σου ρε Δημητράκη, ταξιτζή μου, πηγολαμπίδα της νύχτας. Ο Στέφανος ο Καρεπίδης, ο αρτοποιός μας εκεί στη Βριούλων, στο πρατήριο Άρτου, δίπλα στην τράπεζα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, λέει, εμείς εδώ σταθερά.

0: μπροστά.
1: Ο Βαγγέλης ο Γρίβας λέει αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλη την παρέα μας, μου λέει τσακάλε. Γεια σου ρε Βαγγέλη από Γιάννενα.
2: Βρή μοίρα μου, μάνα κακομοίρα μου.
1: Τάσο Στατόγλου, καλημέρα φιλαράκι. Γεια σου ρε Τάσο.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: μετανάστες και τότε, δεκαετία του 60 και σήμερα. Λέει: ωραία, τα καταφέρνουμε. Ναι, τότε όμως υπήρχε μια διαφορά. Τότε φεύγαν οι πατεράδες και οι μάνες, και τώρα φεύγουν τα παιδιά, Ελπίδα. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά.

0: μερικές.
1: Έτσι είναι, τότε φεύγαν οι πατεράδες, αλλά είχαν αφήσει κανένα 2-3 παιδιά εδώ. Τώρα φεύγουν τα παιδιά και τα παιδιά τα κάνουν έξω. Η αγάπη. Φεύγει ο ανθός της κοινωνίας μας, λέει, πιο παραγωγική ηλικία. Μπράβο μας, ναι, αυτό ναι. Έχουμε, είμαστε άξιοι δηλαδή, δεν το συζητάω.

Τι πρόσκληση είναι αυτή που μου στείλες, Τάσο? Με αγάπη και βαθιά συγκίνηση σας προσκαλούμε, λέει, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη της πολυαγαπημένης μας κόρης Γαλήνης. Συμπληρώνονται 10 χρόνια την ημέρα που έφυγε από κοντά μας, αλλά ζει πάντα στις καρδιές μας. Ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου, σήμερα, ώρα 7.30, τόπος Βόρεια Αίθουσα, Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών. Στη μνήμη της Γαλήνης κυκλοφορεί και το βιβλίο του Στρατή Λιμνιού, Ακριβή μου Γαλήνη, σε εκδόσεις Μπαρμπουνάκη. Η αγάπη δεν χάνεται ποτέ, όσοι αγαπήθηκαν αληθινά ζουν για πάντα μέσα στις καρδιές μας.

0: Α, το κοριτσάκι που έπεσε από τις 12 όροφες, ε. Μάλιστα. Τώρα το κατάλαβα, τώρα το θυμήθηκα.
1: Όσο παναρεώνουν και τα χάδια σου σιγά σιγά κρυώνουν, μας το λέω καθαρά, κάτσε.
0: Και γιατί το κλείσανε το θέμα?
1: Γιατί θα γίνω.
0: Και είχαν κλείσει την υπόθεση, για ποιο λόγο?
1: Αν μάθω πως...
0: Δεν έμαθε ποιος το έκανε, δεν μάθανε ποιος το έκανε μήπως? Ή μήπως ξέρουνε και δεν μιλάνε?
1: Άνθρωπος, αν μάθω πως ξεφύτρωσε στη μέση. Τρίτος άνθρωπος.
0: Τρίτος άνθρωπος τώρα να ξεφύτρωσε, κάτι γίνεται. Μήπως το έχει κάνει κουμπαρά και να ξεφυτρώσουν και άλλοι που λένε, κατάλαβες? Άμα το κάνει κουμπαρά το κορίτσι, άμα ξεκίνησε την αποταμίευση.
1: Έχω νιώσει την παρέα μου, παριέσαι, σ' αγκαλιάζω σε φίλοι.

Α, έχουνε βρει. Για να με κρατάς ενήμερο, Τάσο. Οι γονείς βρήκανε στοιχείο ότι δεν έπεσε, αλλά τις μπρόξανε. Και θέλουν να ανοίξει πάλι. Να πάνε στον εισαγγελέα, έτσι, με δικηγόρους και τα λοιπά, να δούμε τι θα γίνει. Να με κρατάς ενήμερο, παλικάρι μου.

0: κρύφο μου μάγει.
1: Έτσι, έτσι. Άμα η γυναίκα έχει πονοκέφαλο καθαρά, κάτσε προ... και άμα δεν θέλει κούτσου κούτσου,
0: γιατί θα γίνω απάνθρωπο,
1: κάπου αλλού κάνει πουτσου πουτσου.
0: Πώς ξεφ...

Όσοι και όσες μπορείτε βάλτε καφεδάκι. Σε κάνα μισάωρο θα πάμε έτσι σε ενημέρωση. Θέλω να πιστεύω δηλαδή. Μπορεί. Θα δούμε.

Ο Σταύρος μου λέει, σε ρί Στράτο, μη σου πω να πάρεις και λίγο από τον Παραγιάννη, γιατί θα βγει και ο Κατηλανάφτης, το φιλαράκι σου, ε. Μιλάς κακά λόγια για τον Ελπιδοφόρο, ε.

0: Ελάτε στην επίσημη σελίδα. Ο Γιώργος ο Παναγιωτίδης λέει: «Γεια σου Γιάννη, αλήθεια λες, φιλιά στην Ελπίδα». Ο Αντώνης ο Γεωργιάδης λέει: «Καλημέρα σε όλη την παρέα». Και η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: «Στράτο μέχρι αύριο», λέει. Χα, χα, χα. Καλά, εγώ μπορώ να βάλω Στράτο στο ιντερνετικό και να πηγαίνει μέχρι συνέχεια, 24 ώρες, 24 ώρες. Μου δώσατε σκέψη τώρα, εντάξει.
1: Τις μέρες μας μετράει.
0: Παίρνε, παίρνε, γραμμένος έχω, παίρνε, παίρνε.
1: Πώς ήρθε η...
0: Το γύρεσα και χρεώνεσαι τώρα, να ξέρεις.

0: αγαπάς.
1: Ρε Σοφία, γράψε κανονικά το ρημάδι, το μήνυμα. Λέει εδώ, ναι, θέλετε στην παρέα ή όχι. Αν σε θέλουμε στην παρέα ή όχι. Και γιατί το ρωτάς αυτό, ρε Σοφία? Γιατί κάνεις πλάκα εσύ με τον Βαραγιάννη και κάνω πλάκα εγώ με το που σε κλείνω? Γι' αυτό ρωτά, γι' αυτό το ρωτάς. Πολύ παρεξηγιά.

Ρε δε σύστε ρε. Α, το ξανακούσουμε αυτό για ένα φιλαράκι μου το ζήτησε. Και για πάρτι μου φυσικά, εντάξει.

0: Εγώ περίμενα να πάρεις τηλέφωνο για να σου βάλω το τραγούδι που γουστάρεις. Περίμενα να μου στείλεις μήνυμα. Πολλά συγχαρητήρια λέει για την εκπομπή σήμερα με το μεγάλο Στράτο. Πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Ελπίδα. Καλή σου μέρα. Γεια σου ρε Σάκη Πλιάκο.
1: Με τις αγάπης τα δεσμά θα σε κρατήσω για να μην φύγει.
0: Σε έναν αλώσιμο, τι λέρε καψούρι, αλήθεια.

0: Μαρίνα Βλαχάκη, Στράτος Διονυσίου, κράτησέ με.
1: Όλα δεσμάτα δικά σου, κράτησέ με.
0: Να νιώθεις φυλακή και να λέει κράτησέ με, αγαπώ λέει τα δεσμάτα δικά σου, είναι δυνατό ρε Στράτο. Τόσο καψούρα ρε παιδί μου. Αλλάξτε σελίδα στη ζωή σας. Όταν δεν μπορείτε, φεύγετε επιτόπου. Κάνετε στροφή και γεια σας.

0: Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει την αγάπη μου στα δουμπιά της Χαλκιδικής, στο Σεριανάκι, το Σάκη τον Πλιάκο και το Σάκη τον Παΐρα.
1: Κράτησέ με για πάντα κοντά σου.
0: Ο Τάσος Δατόγλου φωνάζει, κάψτε και το βιβλίο. Όχι ρε εσύ, γυρνάς τη σελίδα, βάζεις βουλοκαίρι και γράφεις τα επόμενα. Δεν καταλαβαίνεις Θεό. Απλώς βάζεις βουλοκαίρι, δεν γυρνάς πίσω, τέλος.
1: Κράτησέ με για πάντα κοντά σου. Τα αγαπώ τα δεσμά τα δικά σου.
0: Σιγά μην ξοδέψω και το βιβλίο να το κάψω. Δεν κατάλαβα καλά, ούτε η σελίδα δεν αξίζει να την γυρίσω και να την κάψω.
1: Κράτησέ.
0: Έτσι είναι τα σούλη.
1: Το μικρό το κελί της καρδιάς σου.
0: Μικρό κελί το Μπερναμπέο.

0: Στράτος Διονυσίου, Κική Λούκα. Εγώ να δεις, από το κέντρο Στράτος είναι προς το τέλος, λίγο πριν φύγει.
1: Μόνος μας, εμπαραδείς, μόνος μας.

0: Εγώ να δεις. Εγώ να δεις.
1: Τι ξεφτύλα αυτό ρε παιδιά με τα τατουάζ που κάνετε. Ιδίως γυναίκα με τατουάζ. Το κορμί της γυναίκας είναι ιερός ναός. Και τον ξεφτελίζετε με τα τατουάζ. Ξεφτύλα σκέτη. Το μόνο τατουάζ που επιτρέπεται είναι Γιάννης Κίλλερ.

Deportes Pereira. Independiente Medellín 0-2 στο 67. Tepatitlán Dorados 1-3 στο 58. Deportivo Olimpia Platense Puerto Cortés 2-1 στο 68.

0: Ο Σάκης ο Μπλιάκος λέει: σε ευχαριστώ πολύ, να χαίρεσαι τα παιδάκια σου και το εγγόνι σου, την εγγονούλα μου. Πάντα με υγεία και να κάνεις πάντα ευχάριστες βραδιές.
1: Χαρισμένο λοιπόν με πολύ αγάπη στη Φραντάλα, την Καλλινίκη, τη Χριστίνα, Αυγούστου στις 19, γλυκό μεσημεράκι, γεννήθηκε ολοστρόγγυλο μικρό με λαχρινάκι. Ο Γιάννης έτρεξε να δει το κοριτσάκι και αν στα 80 έφτασε ήρθε το λουλουδάκι. Ήρθε στο σπιτικό, χαρές για να σκορπίσει και τον τρελοπαππού για να τον ξεμυαλίσει. Μοιάζει με ήλιος φωτεινός με το χαμόγελό της και όταν ακούει τον παππού φέγγει το πρόσωπό της. Της δώσαν δύο ονόματα, Καλλινίκη και Χριστίνα, και έχει διπλή χαρά, είναι πολύ τσαχπίνα. Με τα μικρά χεράκια της το μουσι του τραβάει. «Α, τα πάμε παππού», λέει και μουρμουράει. Χάρη τέτοιας μελαχρινής ποτέ δεν σ' είχε συγκινήσει, ούτε και αναλώσιμο να έχεις αγαπήσει. Στα 80 όμως πρόλαβες να γίνεις ο παππούς της, να είσαι γερός για να τη δεις στις νιώτης τους ανθούς της.
0: Η πόντια πίτρια μας.

0: Ναι ρε παιδιά, ακρόαση Θεού, αλλαγή πλανήτη, έρχονται στις 6, είναι δυνατόν τώρα. Πάρτε τα υπνοστεντών, πάρτε τα χαπάκια, πάρτε νταβόρ, ξέρω τι θα πάρετε.
1: Στο σπίτι.
0: Για να αντέξετε. Έρχεται η εκπομπή, η εκπομπή. Με την ποιότητα που έλεγε ο Σιμίτης. Τρεις λαλούν στις 6. Δύο από το στούντιο και ένας από το τηλέφωνο.
1: Παρλά με τα φίλια σου.
0: Θεόδωρος Κουνατίδης. Υγεία και ευλογία, Πασά μου.

0: τι παπά τρώμε ρε παιδιά με αυτόν τον Αλέξη. Κοσμήματα, έτσι, 11 χρόνια μετά τα capital controls, θα μπει στις τράπεζες, θα ανοίξει όλες τις θηρίδες, που δεν έχει δικαίωμα το κάνει κανένας, μόνο εισαγγελέας. Rebranding λοιπόν και οι τραπεζικές θηρίδες ξαναμπαίνουν στην πολιτική συζήτηση. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Κοσμήματα στις θηρίδες για την πατριωτική εισφορά, λέει ο τομεάρχης του Ελλάς, του Τσίπρα, ο κύριος Γιώργος Παπάς. Δεν θα βάζεις εσύ στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία όμως. Σε όλους τους πλούσιους θα, από όλους τους πλούσιους θα πάρει λεφτά. Όχι από αυτούς που μας στηρίζουν, ε? Ή από αυτούς που μας στέλνουν καμιά παραθέρηση με κανένα κότερο, ε? Όχι τέτοια πράγματα. Τι παπά τρώμε ρε παιδιά. Και γιατί όλα ξεκινάνε από τη Θεσσαλονίκη? Είναι μεγάλο το μανίκι, ε? Της Θεσσαλονίκης, έτσι. Ρε εσύ Αλέξη, το δεις εξαμαρτίνου κατρόσοφου. Εδώ την πάτησες με το κασελάκι ρε, δηλαδή το, τι είναι αυτά, ρε, φύγε ρε, φύγε ρε, αυτή τη ζωή μας ρε. Όχι θα με κάνεις να φύγω στα 80 μου δηλαδή, έτσι, και βγει πρωθυπουργός θα με κάνει να φύγω στα 80 μου πραγματικά. Πάω στην Τουρκία να ζήσω. Μαζί με τον Ερντογάν καλύτερα.
1: Το πόσο πόνεσες ξεχνάς καινούργια.
0: Πρέπει να πάω να μαζέψουμε τα λεφτά από τις θηρίδες.

0: Καλώς το χάρη το Τζιομπανούδη. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Ελπίδα σε όλο το ακροατήριο. Επιστρέψαμε δυναμικά στη βάση μας, λέει. Και έχω να πω ένα πράγμα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλημέρα τα παιδιά εκεί στο φούρνο του Γιάννη στην Περεβού, το χάρη και την παρέα του.
1: Πονάς, πονάς, πονάς.
0: Τάσος Γιαννακός, έτσι ρε φίλε, το έχουμε ακούσει πολλές φορές το τραγούδι αυτό, βέβαια. Όταν τραγουδούσε ο μεγάλος Βασίλης και έλεγε, με ρωτάς αν καθείς τι θα κάνω, και από κάτω έλεγε θα πεθάνω ο κόσμος, και αυτός φώναζε κορόιδα.
1: Γνώρισες τόση απονιά και πριν να βρεις τη...
0: Δεν πάμε σε ενημέρωση, πάμε με τραγούδια
1: μου.
0: Γιατί έτσι γουστάρουμε. Άμα θέλετε διώξτε με.
1: Ζήτα

Δεν τρέπεσαι. Πήγες με γυναίκα και πλήρωσες. Μα τόσο καιρό, λέει, δεν μου κάθεσαι. Δεν είπες ότι θέλεις να πληρώσεις. Χορηγούς ψάχνετε, κορίτσια.

Ο Σάκης ο Πιάκος λέει πολλά πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Ελπίδα με την κρυστάλλινη φωνή, με το ωραίο ποίημα της. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ. Να είναι πάντα υγιής, να μας γράφει τόσο ωραία ποίηματα. Καλή σου μέρα. Το ποίημα δεν ήταν για σένα ρε Σάκη, για την εγγονή μου ήταν. Γεια σου Χάρη, την αγάπη μου σε όλους στο φούρνο του Γιάννη. Στην Περεβού, καλημέρα λέει η Ελπίδα Ιωαννίδου.

0: Γαλλία.
1: Για δύο κοριτσάκια έλεγε, καθάρισε τη μύτη σου να ακούς καλύτερα, Σάγκη Πλιάκο. Καθάρισε τη μύτη σου να ακούς καλύτερα. Έχεις κακαδάκια στη μύτη.
0: Αυτός που μένει αθάνατο.
1: Ελπίδα Ιωαννίδου λέει, ευχαριστώ για το καλό σου λόγο, Σάγκη Πλιάκο, λέει την αγάπη μου, ναι. Για δίδυμα λέει, για δύο κοριτσάκια δεν έλεγε, λέει στο πείμα. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουνε.

0: όμως.
1: Άντε να το δούμε και αυτό ρε παιδιά. Να το δούμε και αυτό. Μέτρο Σπορ. ΑΕΚ Ηρακλής με οπαδούς και των δύο ομάδων. Οι ΠΑΕΚ και οι οργανωμένοι προχωρούν σε μια πολύ σημαντική συμφωνία για ανταλλαγή εισιτηρίων στους μεταξύ τους αγώνες. Σωστό αυτό. Η αστυνομία συμφωνεί όμως, για να ξέρω. Εντάξει, για να το ξέρουμε και αυτό. Αυτός που... Μπράβο στον Άρη, μπράβο στον Ηρακλή. Σατανόγριες ήρθατε.
2: Ο θάνατος, εμείς περνάμε, φεύγουμε.
1: Με το ζόρι, κύπελο Ελλάδος, Παναθηναϊκός, νίκη Βόλου 1-0.
2: Αθάνατος είναι μονάχα ο θάνατος.
1: Παλεύει με το χρόνο για το Λύση και τον ΠΑΟΚ. Η Θύρα 4 έβγαλε ανακοίνωση, Ιβάν φύγε ως φίλος. Άτυχος ο Τάιρη, υπέστη ρήξη μηνίσκου. Θα μείνει ένα μήνα εκτός.
2: Το ξέρω, οι άντρες δεν κλαίνε.
1: Έχουμε μεσία ρε παιδιά, θα μας σώσει. Τελείωσε. Ποιος θα μας σώσει? Ο Τσίπρας.
2: Μα
1: δίδυμα λέει, επειδή είπες Καλλινίκη Χριστίνα. Το ξέρω, το κατάλαβα. Αυτό λέει δύο ονόματα λέει. Ναι, δίδυμα δεν είναι λέει. Τρεις λαλούν, δύο χορεύουν. Πώς λέμε τρεις λαλούνες στις έξι, κάπως έτσι είναι και αυτός.

Πω, να είσαι αναγκασμένος να φιλήσεις τώρα την Ζωήτσα. Οι παλιοί φίλοι γίνανε εχθροί, λέει, πλέον. Βγαίνουνε, παιδιά, κάποιοι του Τσίπρα και λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε όπλα. Θέλουμε να τα δώσουμε στον κόσμο τα λεφτά. Μπορείς να υπογράψεις συμβόλαιο και να πιστέψεις τον Τούρκο, τον Ερντογάν, ότι αυτό που θα γράψει, γιατί εγώ το λέω εδώ και 20 χρόνια αυτό το πράγμα, έτσι. Αντί να δίνουμε τα λεφτά και να ματώνει η οικονομία και η τσέπη μας σε αυτούς που παράγουν τα όπλα, να συμφωνήσουμε με τον Τούρκο και να πούμε ότι τέλος. Δεν χρειάζεται να πάρουμε όπλα για μεταξύ μας. Για να έχουμε έτσι 2-3 αεροπλανάκια το καταλαβαίνω, αλλά πιστεύεις τον Ερντογάν ότι θα το κάνει? Α? Ότι θα βγάλει το Κάσιος Μπέιλι την αιτία πολέμου και τα λοιπά. Και θα ρίξεις και τον τοίχο από το στον Εύρο, έμαθα, έτσι. Ενώ στον Περισσό δεν είναι τίποτε. Τι τουβάρι είναι αυτό στον Περισσό, ρε παιδιά. Και σύρματα πάνω από τον τουβάρι, ε.

Το μάθατε ότι ήρθε ο αρχηγός της ΜΙΤ στην Ελλάδα. Κρυφά έτσι. Κρυφά ήρθε.

0: μοιράζονται το ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής. Μαζική συμμετοχή αύριο το Σάββατο στο Συλλαλητήριο, 5,5 ώρα στη Χάνθ. Στη Θεσσαλονίκη διαδηλώνουν και οι αγρότες στις 5 στο Λευκό Πύργο. Ήρθαν 3.500 με 4 αστυνομικοί. 3.500 αστυνομικοί. Κάντε τους πλάκα ρε παιδιά, μην κατεβαίνετε στα Συλλαλητήρια. Αφού να πλησιάσετε εκεί που μιλάει ο Μητσοτάκης, είπα το όνομά του, λέτε να πέσει το ίντερνετ, όχι. Δεν μπορείτε να φτάσετε.
1: Και τη ζωή μου
0: χαρώ. Ξέχασε το, Ελπίδα, δεν βάζω ποντιακά σήμερα.

εφημερίδα Κόντρα, η αυριανή του Αλέξη, λέει: άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη. Ναι, μας άγγιξε όμως από το πίσω μέρος. Κατεβάσαμε τον Παντελόνι και εκεί μας άγγιξε, κύριε της Κόντρας. Το πακέτο που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ακυρώνει το αφήγημα Μητσοτάκη για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αφοδεύσαμε, κύριε της Κόντρας. Τι έγινε, ρε παιδιά, το Αβραάμ Λίνκον, πώς το διάλο λέγεται, το αεροπλανοφόρο της Αμερικής, σκούριασε. Ε, μπαρουτοκαπνισμένο. Κάτω εκεί πέρα το βλέπω εδώ, στο Βαϊντά. Στην Ταϊλάνδη έπιασε σε λιμάνι. Αλλά είναι για να πάει στα σκουριασμένα μάλλον. Για σκρά πρέπει να πάει.

0: Μαζέψτε από τις τυρίδες τα κοσμήματα, βάλτε τα στην κατάψυξη. Έρχεται ο Αλέξης και θα πάρει από τις τυρίδες τα κοσμήματά σας. Θα τα πάει σε αυτόν, πώς λέγεται, που έχει τα χρυσά να τα εκτιμήσει. Έτσι, πώς λέγεται, Ριχάρδος, κάπως έτσι. Ετοιμαστείτε. Βγάλτε τις βέρες από τα χέρια, τα δαχτυλίδια, τα σταυρό από τον ώμο. Από το λαιμό μάλλον. Έρχεται ο Αλέξης, παιδιά.
1: Και τη ζωή μου χάνω.
0: Θα μας τα φορολογήσει.

Δεν πειράζει, του καρά αυτό που μα ζήτησε το φιλαράκι που με το θύμισε. Θα το βάλουμε κορόιδα. Θα το βάλουμε αύριο, φίλε. Το έχω εδώ τώρα, το έχω βγάλει στην επιφάνεια εργασία. Αλλά θέλω να κλείσω μόνο με Στράτο, εντάξει. Είπα να το βάλω στο τέλος, αλλά εντάξει. Μπας και κάνω ποιοτική την επόμενη εκπομπή, κατάλαβες. Θα βάλω λίγο καρά, μπας και γίνει ποιοτική η επόμενη εκπομπή.

0: Έτσι θα ακούσουμε λίγο έτσι.
1: Θα σε γελάσουνε
0: μαζεμένα τα κομμάτια.
1: Θα λατρεύεις, θα σε γλιγώσουν.
0: Έχει ένα ωραίο σόλο αυτό, ρε. Δεν γίνεται, θα ακούσουμε όλο. Έχει ένα ωραίο σόλο. Όλα τα λεφτά είναι όλος ο πόνος.

0: Και τώρα
1: μάτια που κλαίνε,
0: σε λίγο
1: μην τα πιστεύει,
0: κόψτε φλέβα.
1: Είναι ποικί,
0: μην το κάνετε. Α, είπα λέω.
1: Να τα αγαπάς, θα σε γελάσουνε. Αν τα λατρεύεις, θα σε πληγώσουν.
0: Ακούστε ρε παιδιά, φινάλε τραγουδιού.

Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έχετε εκπομπή «Τρεις λαλούν στις 6». Έχετε κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Κώστας ο Βαραγιάννης, μέχρι τις 8 κοντά σας. Αύριο το ξημέρωμα, στις 3, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, θα τα ξαναπούμε. Θέλει 1,5 λεπτό, ας το ακούσουμε. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.

0: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
3: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
8: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
9: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
10: Μετρόπολης τελερώνε.
11: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για 2 ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Καλό πρωινό να έχουμε και σήμερα. Πρωινό Παρασκευής. Εδώ στο Μετρόπολη συντονισμένοι. Τώρα δηλαδή, δεν είχα και σήμερα πολλά να πω. Στο Γιάννη θα την έπεφτα. Τι είναι, τον άκουγες τι λέγε τον Τσίπρα?
1: Δεν άκουγα, ήμουν. Είμαι σε δίτροχο αυτές τις μέρες και δε.
0: Μπράβο Γιάννη. Θέλει θάρρος.
1: Τι τον πέρασε γενναίες 14?
0: Ναι, αλλά δεν λέτε τίποτα. Εγώ με τον περάσω γενναίες 14 είμαι, ξέρω εγώ. Έχω εντολές. Άμα το κάνει ο Ραπτόπουλος που το κάνει συνέχεια και οι άλλοι είναι, είστε. Ναι. Αλλά μου αρέσει αυτό, πάρα πολύ μου αρέσει. Δεν μου να σε ρωτήσω μια απορία να μου λύσεις.
1: Εγώ. Καλημέρα καταρχάς σε όλους.
0: Έχει δύο κουμπιά εδώ.
1: Παιδί.
0: Το ένα είναι δεξιά.
1: Τώρα είναι δυνατά.
0: Εντάξει. Γι' αυτό θέλω την απορία να μου λύσεις. Ναι. Απορία προς όλο το ακροατήριο. Έχει δύο κουμπιά. Το ένα είναι αριστερά, το άλλο είναι δεξιά. Σωστά. Στο ίδιο ύψος. Mm-hmm. Στη μέση γράφει off. Για ποιο κουμπί είναι? Ένα έλαδο. Έλα. Είναι δύο όλα και όλα τα κουμπιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και στη μέση ακριβώς γράφει off.
1: Ναι.
0: Ποιο να κουμπίσω?
1: Δεν ξέρω. Και ας το καλύτερα έτσι να ανατιναχθούμε εδώ μέσα.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Έτσι θα μας τρελάνε, Κώστα.
0: Θα μας τρελάνε, παιδιά, εντελώς έτσι. Αυτός που το έβαλε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι ήθελε να δείξει? Ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ότι δεν ξέρει πού. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Guys, υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Απλά δεν ξέρουμε πού είναι. Γι' αυτό και βάλαμε στη μέση ακριβώς το off. Να ξέρουμε ότι κάπου εκεί, ανάμεσα σε αυτά τα δύο κουμπιά, υπάρχει ένα θέμα.
1: Κάτι γίνεται.
0: Ναι. Τι να γίνεται, ρε, Σμπαράιδα. Όταν λες κάτι γίνεται, τι εννοείς, ας πούμε?
1: Όχι, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις. Εγώ ξέρω κάτι παραπάνω από σένα που εσύ δεν ξέρεις και πρέπει να το μαντέψεις. Αλλά εγώ είμαι ο μάγος.
0: Άστα αυτά εδώ τα συνδικαλιστικά να πούμε τώρα. Βαριόταν ο άνθρωπος και σου λέει βάλε εδώ πέρα το όπλο. Να τελειώνουμε, να πούμε.
1: Πανάδρομα.
0: Έμα τι πάνε να έρχεσαι εδώ συνέχεια να υποστηρίξεις το άδικο.
1: Το άδικο,
0: δεν βλέπεις τώρα να τον υποστηρίζεις.
1: Ο ποπολάρος.
0: Λοιπόν, πρώτη εβδομάδα λήξαμε, δηλαδή πάμε προς το τέλος. Της πρώτης εβδομάδας μετά την άδεια. Νομίζω καλά ήταν. Σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων.
1: Κάτι,
0: αλλά,
1: κάναμε,
0: ναι,
1: κάτι κάναμε.
0: Ναι. Όλα τα νούμερα σου πω.
1: Να σου πω κάτι, δεν ήταν και λίγο. Ναι, εντάξει, έχεις ένα δίκιο σε αυτό.
0: Τι γίνανε? Τη Δευτέρα είχατε βάλει 4 γκόλ εσείς. Μια χαρά, ήταν ευτυχισμένοι που. Α, όχι.
1: Τι λες, καλέ.
0: Τι λέω, ναι. Την προηγούμενη ήταν αυτό.
1: Αν πώς, για.
0: Κομμάδι είχαμε. Ναι. Καλημέρα, Φορή.
2: Πολύ καλημέρα σας.
0: Καλημέρα κύριε, πώς είσαι φίλε?
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
2: Καταρχήν να δώσω χαιρετίσματα το φίλο μου Δουσάκη. Τώρα είναι στην Όλυνθο Ποτήλη της Ελιές.
0: Ναι.
2: Και μας ακούει.
0: Πόσο δώσεις το λαδί της Ελιές φέτος?
2: Δεν ξέρω.
0: Αυτά μας νοιάζουν από έναν φίλο Λάκη που έχει Ελιές.
1: Ρώτα τον και να επανέλθει.
2: Σάκη,
0: ωραία.
2: Παοξάκη.
1: Τα φιλιά μας, Σάκη.
0: Ναι, κάθε φορά που θα βρίσκεις κανέναν, ξέρω εγώ, που έχει Ελιές, ρώτα τον. Πόσο ρε φίλε την έδωσε την Ελιά φέτος? Εμείς πώς θα βγάλουμε άκρη?
2: Εμένα με φέρνει πάστα Ελιάς, με φέρνει φοβερή, με φέρνει Ελιές έτοιμες. Μια χαρά είμαι.
0: Τζάμπα δηλαδή τα
1: παιδιά.
2: Λοιπόν, παιδιά, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω. Σφανάμενο, δημόσια να ευχαριστήσω. Όλο το προσωπικό από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, πήγε εκτός τον πατέρα μου, ήταν όλα άψογα.
0: Μην τα λες αυτά ρε φίλε τώρα, θα βγουν και θα λένε ότι είσαι το άνθρωπος του Άδωνη και κάνεις τη δουλειά της κυβέρνησης. Δεν ακούς εδώ, δεν ακούς, τραβάω.
1: Ας τον ρε τον άνθρωπο, για το προσωπικό είπε.
0: Γιατί το προσωπικό, όταν λέμε εγώ, πω εγώ, κάνω τη δουλειά του Άδωνη. Άμα πει ο Χιλιτίδης μια χαρά, άμα πει ο Φόρης μια χαρά.
1: Ήταν που τον έπιασε το άδικο σήμερα.
0: Μα τύχη πράγμα είστε.
2: Όχι, πήγα τον πατέρα μου, παιδιά, ήταν όλα άψογα.
0: Σας επιμένει.
2: Σε όπου γραφείο.
0: Τι θες να πεις, ότι το εσύ πάει καλά?
2: Εγώ ξέρω, παιδιά, ότι ήταν όλα άψογα.
0: Καλά εσύ, μα έτσι λέμε, βγάζουμε εικόνα. Δηλαδή ο ένας λέει ο άλλος. Εδώ λένε ότι δεν πάει καλά το εσύ. Άνθρωποι που δεν πήγαν όμως ποτέ στο νοσοκομείο.
1: Να τον πούσουν.
2: Λέω αυτό που έγινε, τώρα τι να σε πω τώρα.
0: Εδώ λένε ότι δεν πάει καλά το εσύ. Άνθρωποι που δεν πήγαν όμως ποτέ στο νοσοκομείο.
1: Να τον πούσουν.
2: Λέω αυτό που έγινε, τώρα τι να σε πω τώρα.

0: Φιλίππου.
1: Ωραίο.
2: Μάλιστα.
0: Ερμιόνι, ωραίο όνομα.
1: Ωραίο. Σπανίζει, βέβαια. Εντάξει.
2: Ναι, κάποτε ίσως έπαιζε λίγο περισσότερο το Ερμιόνι.
0: Ναι. Εντάξει, εχθές δεν πήγαμε θάλασσα, θα πάμε σήμερα.
2: Μη μας το κάνεις αυτό.
1: Και εγώ θα πάω φορή.
0: Όχι,
1: η θάλασσα, αλλά. Καλά, εντάξει, δεν μου λες, η θάλασσα είναι ακόμα καιρό. Εντάξει, στα Μουδανιά έκανε καταιγίδες, μπόρες, αυτά, επίσης θερμοκρασία. Αυτά μας νοιάζουν. Ο Κορδονούρης, ο Κορδονούρης. Λες και μιλάς σεξιστές, που δεν μας ενδιαφέρει, ρε φίλε, το σεξ πλέον.
0: Κώστα, να μας τα λες καλά.
2: Χορτάσαμε, είχαμε πολύ από αυτό.
0: Να μας τα λες καλά, Κώστα. Να μας ενδιαφέρει το σεξ. Μήπως.
1: Σε άλλη, δεν θυμάμαι τώρα. Τι πρωινή. Ναι, ναι.
0: Λέτε μέσα ενδιαφέρει το σεξ, από τη μια λες και δεν πέσε στο κυλιτίδι. Κουστάκι, δεν πας καλά.
1: Ναι, δεν πάω καλά. Έλα μωρέ, είχα αυταπάτες.
0: Ναι, εδώ μεταξύ τη φωτογραφία από την κόλαση την έστειλα και σε μαράγδα, δεν ξέρω αν την είδε.
2: Όχι, δεν
1: επιμένει
2: την είδε.
1: Επιμένει να μην τη βλέπει.
2: Επιμένω να μην τη βλέπω. Είναι η πρώτη εβδομάδα στη δουλειά. Αφήστε με να νομίζω ότι είμαι ακόμα σε άδεια.
1: Ναι, ναι. Μόνο ο κύριος μέσα στο λεωφορείο που την έβλεπα την είδε και αυτός και με κοίταξε. Λες και είμαι, ξέρω εγώ, μεγάλος εγκληματίας.
2: Α,
1: έκανε και δεξιά έτσι.
2: Με εντριγκάρετε τώρα και ίδιο.
1: Δέστηνα και εσύ τη φωτογραφία.
2: Άντε, καλά.
1: Εντάξει, θα τη δει.
0: Όπως είναι τα άγορα, τα είπαμε τα χλάδια που την άλλα.
1: Άντε πάλι, αυτός εκεί τα ίδια, ρε παιδιά, να πούμε. Δεν βάζω μυαλό, ρε.
2: Έχει και κάτι βουκολικό, έτσι, επιστροφή στη φύση. Τα άγορα, χλάδια τώρα σε λέει.
1: Τα πει, ξέρεις τι εννοεί.
2: Κατάλαβα. Νομίζω κιόλα.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα.
2: Δεν ξέρω αν είναι πισωκίνητο ή.
1: Ναι, εμπροστοκίνητο.
2: Αυτό.
1: Εμπροστοβαρές λέμε.
3: Καλημέρα.
1: Πισωκούνα ή εμπροστοβαρές.
2: Αυτό.
1: Ναι. Καλημέρα, Ιάκωβε.
2: Καλώς τον Ιάκωβο, καλημερούδια.
3: Τι κάνουμε.
1: Καλά είμαστε.
3: Καλημέρα. Εχθές πάντως η καλύτερη εκπομπή ήταν του Σαρόπουλου.
1: Το βράδυ γάμο.
3: Όλη μέρα. Άκουσα.
1: Δεν άκουσα.
3: Α, μόνο αν και τους ακούω. Του Πασόκ μαζί με τον Ζερβίνη.
1: Α, ωραία.
3: Μαζί. Παράγκα, δεν τα άκουσες.
2: Ωραία. Ναι, όχι, ρε
1: ναι,
2: παιδιά.
1: Με τον Γιάννη κάνουν ωραίο διδάκι.
3: Α, τι να, εχθές. Να ρωτήσω κάτι. Εχθές, ρε Σμαράγδα, έκανες ένα λάθος φάουλ. Μεγάλο.
2: Εγώ. Πάντα κάνω ναι, λάθη.
3: Λοιπόν, ενώ αρχίσατε με τον Κώστα την εκπομπή, όμορφα, ωραία, λες όλα τα αθλητικές ειδήσεις. Λες ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά σε αυτόν από το Άγκσμπουργκ. Ήρθε σε συμφωνία, όμορφα, ωραία. Μέχρι που αρχίζει η εκπομπή του. Ναι, αρχίζει η εκπομπή του Κουλιανού. Ξαφνικά ο Κουλιανός λέει στον αέρα: έχω ενημέρωση ότι τα έχει βρει ο παίκτης, τα έχει βρει ο ΠΑΟΚ. Αλλά από μέσα από το Άγκσμπουργκ με είπανε, όπως και με τον Γιαννούλη,
1: ναι,
3: ότι ο ΠΑΟΚ δεν έκανε πρόταση.
1: Δεν έκανε κανονική, είπε πρόταση. Είπε κανονική.
3: Όχι κανονική. Δεν έχει, κάνει, δεν έχει μιλήσει καθόλου με το. Με
1: εγώ το άκουσα και την ώρα και λέει ο άλλος δεν έχει κάνει κανονική
3: α,
1: πρόταση.
3: Μπράβο. Mm. Ξαφνικά βλέπεις κόβονται από τα αθλητικά, η Μαράγδα το κόβει. Αλλά για τον Άρη συνεχίζουν και λένε ότι απόρριψη τα 3 εκατομμύρια από την
1: Μπαστιά. Ναι, ναι, ναι.
2: Το φάουλ.
1: Κάτσε ρε παιδιά. Ναι, μα ο Άρης πρέπει να παρουσιάζεται στο Μετρόπολης ως φουκαράς, ως ξέρω εγώ κατατρεγμένος. Ενώ ο ΠΑΟΚ είναι πάρει στο άσπρο άλογο. Έρχεται όμορφος, ξέρω εγώ, παίρνει τις νύφες, παίρνει τα λιμάνια, παίρνει τα αεροδρόμια.
2: Καταρχάς μην φωνάζει γιατί είναι αρκετά δυνατά.
1: Πες να χαμηλώσει.
2: Αλλά να ξέρετε κάτι.
1: Όταν φωνάζει επειδή ακούσε να τα έλεγε.
2: Όταν κάτι είναι είδηση, είναι είδηση. Όταν κάτι δεν είναι, δεν είναι. Είναι αλήθεια ή δεν είναι ότι
1: δεν άγγισε. Δεν είναι.
2: Του Μάλ.
1: Δεν είναι.
2: Ο Γιώργος Στράτζαλης το έγραψε. Συγγνώμη, να τα βάλετε με το δικό σας το ρεπόρτερ.
3: Ωραία, αναβάγησε, αλλά το λέγατε όλη μέρα λες και έχασε το Μαραντόνα ο Άρης.
1: Ενέρεση.
2: Είχε έρθει σε συμφωνία. Αυτό συμβαίνει.
1: Θα σου πούνε, ξέρει, θα σου πούνε, Ιάκωβε, δεν είχαμε τίποτα άλλο από Άρη.
2: Πώς δεν είχαμε.
3: Εσείς εδώ άλλος ερχόταν.
1: Μισό λεπτό. Μόνο αυτό είχαμε.
2: Μισό λεπτό. Και Φαπιάνο είχαμε στην είδηση και ότι χτυπάτε παίχτη πάλι.
1: Ότι είναι τραυματίας δηλαδή. Δες ο Άρης ο Φουκαράς με τον τραυματία τον Φαπιάνο. Που δεν τον θέλουν οι Γάλλοι.
2: Μισό λεπτό.
1: Έλα ρε πουλήστε ρε πουλήστε Φουκαριλίκη ρε. Πουλήστε δεν κακό.
2: Σας το έχω πει.
1: Νούμερα παίρνουμε.
2: Σας το έχω πει αρκετές φορές. Εσείς μικραίνετε τον Άρη. Ο Άρης δεν είναι μικρός. Εσείς τον μικραίνετε με αυτή την κλάψα.
1: Ποια κλάψα, γελάμε. Μα γελάμε, παιδί μου.
2: Μα από κάτω ακριβώς.
1: Ποια κλάψα, γελάμε και οι δύο.
2: Από κάτω ακριβώς υπήρχε η είδηση
1: ότι,
2: ότι πάτε να κλείσετε άλλον παίχτη με 3,5 εκατομμύρια, αυτόν τον αμυντικό. Με, από τη Βουλγαρία, έτσι. Το από τη Λεύσκη.
1: Δεν υπάρχει.
2: Λοιπόν,
1: δεν υπάρχει.
2: Αυτές ήταν οι ειδήσεις σας. Αυτές ήταν οι ειδήσεις σας ακριβώς για το χειμώνα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις σας από τους δικούς σας ρεπόρτερ. Αυτές πήρα και

0: βάλα στο δελτίο. Δεν είχατε κάτι άλλο. Τι να σας κάνω.
1: Ξέρει ποιος γιορτάζει τη Δευτέρα, Αυτό να το πείτε στο φόρι. Στο φόριο, ο Ταμπόρτα και ο Ντέσσερς. Γεια σου.
0: Άντε καλά να σε δω, αχ να σε δω, αχ να σε δω. Αχ τι θα λέμε τη Δευτέρα.
2: Παρακαλώ, γιατί πας διπλό. Αν πεις έτσι πως είδαμε τον Παναθηναϊκό χθες, γιατί να βάζεις διπλό.
0: Εντάξει. Τρεις
2: κλάσεις πάνω ήσουν.
0: Καμιά.
2: Από αυτά που είδαμε. Κάτσε ρε, πες με την νίκη Βόλου. Έτσι.
0: Είναι κύπελο.
2: Και δεν μπορεί να παίξει μπάλα, δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή, πλάκα με. Άμα δεν πάρετε διπλό αυτό το Παναθηναϊκό, δεν θα πάρετε ποτέ κανένα.
0: Είναι κύπελο ρε Κώστα, εντάξει, είναι κύπελο άλλη είναι, φάση.
2: Είναι κύπελο είναι. Και επειδή είναι κύπελο.
0: Εντάξει, η νίκη Βόλου είναι μαχητική.
2: Ναι, ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να αναπτυχθεί.
0: Εντάξει, έπεσε και, και αρκετό κλωτσίδι, να πούμε την αλήθεια τώρα. Δεν ξέρω αν είδες.
2: Πώς δεν είδα. Εντάξει. Ποδόσφαιρο είναι.
0: Ναι, εντάξει, τέλος
2: πάντων. Δεν είχε αντιαθλητικά.
0: Όχι, ήταν ναι.
2: Στα πλαίσια του. Καλημέρα.
3: Καλημέρα Σμαράγδα, καλημέρα Κώστα.
2: Καλώς το να. Χθες δεν μπορούσαμε να το μιλήσουμε πολύ ώρα. Γιατί
3: Στέφανο από την αγαπημένη σας Καλαμαριά.
2: Βέβαια, Στέφανε. Καλαμαριά, Καραμετρό, πήρε Στέφανε, είδε στη διαδρομή.
0: Μπράβο, αυτό θα ρωτούσα.
3: Παιδιά, υπάρχουν ορισμένα προβληματάκια σχετικά με το μέτρο.
2: Για πες τα μας.
0: Ακόμα δεν αρχίσαμε.
3: Δεν σκέφτηκαν καταρχάς, καταρχήν μάλλον τους ηλικιωμένους. Κατήργησαν το 6 και το 7 του ΟΑΣΤ. Δεν μπορεί δηλαδή. Ναι, συνέχισε Μαράκλα.
0: Όχι, τα λεωφορεία αλλάξανε.
2: Το 6 πήγαινε από κάτω, έτσι. Κάτω από τη χιλή.
3: Ναι. Όχι, ναι, έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, έφερνε πολύ κόσμο από την πλευρά της Καλαμαριάς προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το ίδιο και του.
2: Ποιο λεωφορείο κάνει, ποιο λεωφορείο τώρα πάει εκεί, ποια γραμμή, ποιο νούμερο.
3: Τώρα πάει, μόνο έρχεται το 5 από τη Νέα Κρίνη, ναι, προς το κέντρο.
2: Άρα δηλαδή κάποιος που είναι γραμμή από την Πλαστήρα πρέπει να περπατήσει, αυτό λέμε. Κάτσε, όχι, ανάποδα, το 5 πάει την Πλαστήρα.
3: Ναι, ναι, όχι, από την άλλη πλευρά της Καλαμαριάς, δηλαδή από τον Άγιο Γιάννη.
2: Κατάλαβα, ναι.
3: Λοιπόν, τα μετέτρεψαν σε τοπικά, δηλαδή το 6 το κάναν 6α και 6β. Ναι. Και το 7 το κάναν 7 ταφ. Αυτό, παιδιά, μπορείτε και εσείς να το διασταυρώσετε κάνοντας ένα τηλέφωνο σήμερα στον ΟΑΣΤ.
2: Ναι.
3: Δεύτερον, υπάρχουν, ξέρεις, ηλικιωμένα άτομα,
2: ναι,
3: όχι κατά ανάγκη και άλλα, που πάσχουν από υπογειοφοβία.
0: Εγώ μαζί με εμένα.
2: Πρώτη φορά την ακούω αυτή τη φοβία.
0: Πάρε μένα.
2: Υπογειοφοβία.
0: Όχι μόνο υπογειοφοβία, είναι η κλειστοφοβία. Μπράβο, που
3: ναι,
0: έχει τα.
3: Ναι, είναι μια μορφή. Σμαράγδα, έχει απόλυτο δίκιο. Είναι μια μορφή. Και εγώ καταρχάς μιλάω για το σταθμό της μεταμορφώσεως, Σμαράγδα. Ξέρεις που βρίσκεται.
0: Ναι, βέβαια,
2: δηλαδή, εγώ τώρα που είμαι λίγο τεχνοκράτης, στα 1000 άτομα που περνάνε τώρα, ας πούμε, τη γωνία Τσιμισκή με Βενιζέλου, πόσοι έχουν κλειστοφοβία.
0: Δεν πω καλά, αυτό σωστό. Εννοείται, αλλά ο Στέφανος μάλλον μιλάει για τις μεγάλες ηλικίες.
2: Δηλαδή, αυτοί που έχουν ακροφοβία και υψοφοβία, να μην πετάνε με τα αεροπλάνα, Στέφανε.
3: Να περνάνε πρώτα από γιατρό.
0: Αυτό, γιατί ναι.
2: Ωραίο όμως. Αλλά για το 5 και το 6 το βλέπω το θέμα. Για το 6 και το 7, μάλλον.
3: Το 6 και το 7. Ψάξτε το και δείτε.
2: Βεβαίως. Γεια σου Στέφανε, τα φιλιά μας. Καλημέρα άλλος.
0: Κοίταξε, κάθε τι καινοτόμο δημιουργεί και κάποιες.
2: Ναι ρε παιδιά, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε
0: αυτό
2: ένα μετρό γιατί και έναν προστιακό από πάνω για αυτούς που φοβούνται να μπουν στο μετρό.
0: Όχι, αλλά σίγουρα κάτι, και κάτι καινούριο θα φέρει λιγάκι μέχρι να προσαρμοστούμε. Μπορεί να το δουν και οι θύνοντες, επειδή μου, ότι κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν.
2: Δηλαδή μετρό
0: για τα λεωφορεία. Για τα λεωφορεία.
2: Α, εντάξει. Νόμιζα για τα λεωφορεία. Πιο πολύ μου αρέσει το άλλο.
0: Ωραίο.
2: Το άλλο είναι πιασάρικο. Αυτό, τα λεωφορεία δεν πουλάει, είναι πραγματικό.
0: Ναι.
2: Καλημέρα. Εσείς θέλετε φανταστικά πράγματα. Έλα.
0: Ή ταξί να πετάνε.
2: Όχι, να μην πετάνε.
4: Εγώ είμαι.
2: Εσύ φαντάζομαι. Ναι, εσείς.
4: Καλημέρα. Εδώ είναι η Νίκη Βόλου, Ορμίλια Fan Club.
2: Γεια σου, αγόρι.
4: Καλημέρα στα παιδιά.
2: Ο Ανδρέας.
0: Γεια σου, Ανδρέα. Γεια σου.
4: Παραπάνει καλά, είστε. Δεν τι πιάνετε καλά, είστε.
2: Χαρά.
0: Χαίρομαι πολύ που σε ακούω.
4: Λοιπόν, μην μιλάτε για πάω χτιάρι σήμερα, παιδιά. Σήμερα είναι.
2: Νικάρα μόνο.
4: Φαίνεται η ανερχόμενη δύναμη, η οποία έδειξε λίγο τα δόντια.
2: Ήθελα να στο γράψω εγώ κάποια στιγμή ότι αυτή η νίκη που βλέπω τώρα, έτσι πως τη βλέπω, δεν είναι, φίλε, για αυτή την κατηγορία. Ήθελα να στο γράψω χθες. Αλλά σου έγραψα
4: ότι. Ναι, γιατί... όταν ο Λουκίνας παίζει αναπληρωματικό που αλωνίζει χρόνια τις κατηγορίες.
2: Ναι.
4: Και είναι πρώτος χώρος, σημαίνει ότι κάτι διαφορετικό γίνεται. Εντάξει, το έχουμε... και Μαλεζάς κάνει δουλίτσα το παιδάκι.
2: Εκτός από το Μαλεζά. Εκτός από το Μαλεζά, έχει πέσει φράγκο, ας πούμε, έχουμε κανένα καινούριο σχήμα.
4: Πέσαν λεφτά, ναι. Ο Παπακοσταντίνο, αυτός ο Αλέξης, ο επιχειρηματίας από το Λονδίνο, το παλικάρι και ο παπάς του είναι ευκατάστατοι, είναι καλά παιδιά. Χρόνια τώρα γίνεται καλή δουλειά, μωρέ.
2: Παίξτε άνοδο νίκη
4: βόλου. Τα δικά είστε όλοι καλά, η ορμήλια εδώ πέρα είναι ωραία, βρέχει πολύ.
0: Α, βρέχει.
4: Οι ελιές είναι φθηνότερες φέτος που λέει και ο Κώστας, δεν είναι τόσο ακριβές όσο πέρσι.
2: Ξέρεις γιατί, τις κράτησαν από πέρσι, δεν πούλησαν για να πάρουν τιμή. Μου το λένε εμένα και την πάτησαν. Και τώρα δεν θέλουν να τις δώσουν.
4: Ναι, μπορεί.
2: Τι μπορεί, αφού σου λέω, έχω πόσους φίλους παραγωγούς.
0: Δεν
2: τώρα...
0: το ξέρω αυτό.
2: Ναι, τις κράτησαν πέρσι για να μας πιάσουν τον κόλο, αλλά τελικά
0: καλέ.
2: Την πάτησαν. Και δεν μπορούν να τα δώσουν τώρα ούτε δύο φράγκα. Άστο.
0: Εγώ
2: ελαιόλαδο στα 4 ευρώ πρέπει να έχουμε φέτος. 4 με 4,5.
0: Ότι επειδή είχαμε βροχούλες, θα έχουμε καλές ελιές. Ισχύει, Ανδρέα.
4: Κοίταξε, εδώ πέρα παιδιά τα δέντρα δεν είναι τόσο γεμάτα όσο ήταν πέρσι. Βέβαια δεν ξέρω αν κρατήσαν και από πέρσι που λέει ο Κωνσταντίνος. Έχει βάση αυτό.
2: Ναι,
4: αλλά οπτικώς είναι όμορφες. Οι ελιές αρχίζουν και τώρα τα μαζέματα.
2: Ανδρέα, εσύ συνεχίζεις. Εκεί που είσαι, που μου πεις θα είσαι, συνεχώς. Να αλλάξουμε ένα καφέ, ρε φίλε, το απόγευμα.
4: Ναι, θα σε ψάξω εγώ. Θα πάμε πρώτα. Άγιο Μάμα να κάνουμε μια βουτίτα, έχει και το πανηγύρι τώρα.
2: Πάμε καλά βρακή και να γυρίσουμε
4: αφάμε. Και μετά θα δούμε στα τσακούδια εκεί, για το ψάος για μπυρίτα.
2: Ωραίος, γεια σου Ανδρέα. Ο Ανδρέας είναι καταπληκτικός τύπος, τον έχουμε γνωρίσει με τις Μαράιδα, βέβαια, δεν τα λέμε έτσι.
0: Όχι φυσικά.
2: Και είναι Νικάρα Βόλου.
0: και άκουγα με χαρά.
2: Ότι.
0: Πολλά ονόματα παιδιών χθες. Άμα τη λήξη του παιχνιδιού είχε μια εκπομπή, δεν ξέρω αν την παρακολούθησε για το κύπελο. Πολλά νέα παιδιά. Τα αναφέρανε ονομαστικά που παίζουν στην Νίκη Βόλου που έχουν πολλά να δώσουν.
2: Ναι, άκουσα και γίνεται δουλίτσα εδώ.
0: Ναι, ναι.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, εγώ είμαι.
2: Ναι, κύριε. Εσείς.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
5: Τετάρτη έλεγες πόσο γκαντέμις είναι ο Τσίπρας.
2: Ναι.
5: Και επιβεβαιώθηκε στην ίδια μέρα. Με το αποτέλεσμα η ομιλία του έπεσε αυτή η βροχή για την οποία εγώ δεν έχω ξανά τέτοιο πράγμα. Θυμάσαι.
2: Εγώ έχω να δω πολλά χρόνια.
5: Εγώ ποτέ δεν έχω δει τέτοιο
0: πράγμα. Διακοπή στην Τούμπα από νεροποντή δεν υπήρξε ιστορικά.
5: Μήπω ήταν σημαδιακό, δηλαδή την έρχεται για να ξεπλύνει τι αηδίε του Τσίπρα.
2: Ωραία.
0: Μάλιστα.
2: Το λέει επιτυχία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Μόρι, το πρόβλημα με τον Αλέξη είναι ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Δεν δηλαδή, μ' άφησες εχθές να τα πούμε.
2: Τι να πούμε, σε τρέλα. Τι να πούμε. Τι να πούμε. Εσύ ήθελες να πούμε τώρα να τεκμηριώσουμε αυτά που λέει ο Αλέξης. Μα ο Αλέξης.
0: Όχι να τεκμηριώσουμε. Ναι, άκου. Να τεκμηριώσουμε. Τι? Να πούμε αυτά που είπε. Πραγματικά.
2: Τι να πούμε, παιδί μου, να σου πω γιατί
0: δηλαδή,
2: το λέω αυτό.
0: Αν δεν ενημερώνουμε εμείς, ποιος ενημερώνει.
2: Εντάξει, ο κόσμος ξέρει ότι είναι παρούφεση, παιδί μου. Τσίπρας τα είπε. Το θέμα ποιο είναι.
0: Τώρα, ρε Κώστα.
2: Τι τώρα. Τι τώρα, δεν κατάλαβα τι τώρα. Τι έχει καμιά πορεία ότι είναι παρούφεση, θα σου βάλω, ξέρω εγώ τι είπε. Και μετά γιατί σου λέω ότι ο Τσίπρας έχει το καταλόγιστο. Διότι έρχεται μετά ο Αλέξης και λέει στους ίδιους που τον πίστευαν οι δύσμυροι, παιδιά, είχα αυταπάτες. Συγγνώμη, νόμιζα ότι γίνεται. Και έρχεται μετά από 10 χρόνια να σου πει ξανά τα ίδια για τα οποία μας είπε παλιά ότι είχε αυταπάτες. Δηλαδή, να ασχοληθώ για ποιο λόγο ρε Σμαράγδα. Έχουμε προβλήματα σοβαρά. Το 7 δεν πάει στην Κρίνη να πούμε.
0: Ασχολούμαστε για τον λόγο του ότι,
2: με
0: την εμφάνισή του το κόμμα του κυρίου Τσίπρα πήρε ένα 15% και το κρατάει.
2: Όχι, κάνεις λάθος.
0: Δεν ξέρω τώρα τι έγινε με τη δημοσκόπηση. Έχει μια χθεσινή δημοσκόπηση.
2: Όχι, τα έχω μπροστά μου. Περίμενε.
0: Δεν την παρακολούθησα.
2: Περίμενε. Εδώ έχεις άδικο. Έχω μπροστά μου τις όλες τις δημοσκοπήσεις, γιατί έγινε έρευνα από τη μέρα που βγήκε ο Αλέξης που πήρε 15. Δεν ξαναπήρε ποτέ 15. Και έχει παγιωθεί στο 13 μεσόωρο σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Άρα ο Τσίπρας εμφανίστηκε, είναι το σωστό, με 15 και μόλις εμφανίστηκε παγιώθηκε στο 13.
0: Εντάξει, κράτα το 13 εσύ τώρα. Δύο πάνω, όχι, δύο κάτω.
2: Δεν το λέω γι' αυτό, για την τάση το λέω. Δηλαδή το 15 πρέπει να γίνει 20. Έπρεπε να γίνει 23, 24, 25, όχι 13.
0: Καταλαβαίνω το
2: για
0: σκεπτικό.
2: Γιατί τάση το λέμε, ποτέ δεν το λέμε για το νούμερο, έτσι. Πού πάει, πάνω ή κάτω πάει.
0: Καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, αλλά παρόλα αυτά, είχαμε την ίδρυση του Πασόκ. Ένα κόμμα, ας πούμε, πρωτοεμφανιζόμενο να ανέβει κατευθείαν τόσο, δείχνει ότι κάποιος κόσμος θέλει να ακούσει αυτά που λέει ο Τσίπρας.
2: Όχι,
0: αυτό σου λέω.
2: Όχι. Είναι λάθος ανάγνωση.
0: Πώς είναι λάθος ανάγνωση.
2: Αυτοί ο κόσμος δεν μπορούν να ανατριχιάζουν μόνο που ξέρουν ότι το πρωί που θα ξυπνήσουν ο πρωθυπουργός λέγεται Μητσοτάκης.
0: Θα μπορούσε να
2: οπότε
0: πάρει το Πασόκ αυτό το πράγμα.
2: Ψάξαν οι δύσμυροι. Πίσω από την Καριστιανού να πάνε, μπα, δεν βγήκε. Πίσω από την Κωνσταντοπούλου να πάνε, δεν βγήκε. Σου λέει, φέρε εδώ τον Αλέξη, μπα και βγει με τον Αλέξη. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι υπόλοιποι όλοι.
0: Ναι, φέρε εδώ τον Αλέξη, αλλά κοίτα τι λες εσύ.
2: Τι, παρακαλώ, τι είπα.
0: Ο λογικά σκεπτόμενος θα έπρεπε να πει.
2: Ποιος είπε ότι είμαστε λογικά σκεπτόμενοι.
0: Αφού ο Τσίπρας μας είπε αυτό που λες εσύ και έκανε αυτά,
2: Ναι.
0: Έτσι και τα λοιπά, θα έπρεπε να πάω σε μια λύση που στην τελική δεν την έχω δοκιμάσει. Δηλαδή κάποιος...
2: Ποια είναι που την έχω δοκιμάσει?
0: Δεν την έχω δοκιμάσει. Πρόσεξε, μιλάμε για
2: πολιτικούς. Από τους τέσσερις πρώτους.
0: Μιλάμε για πολιτικούς αρχηγούς.
2: Ναι.
0: Όχι για κόμματα.
2: Πολιτικούς αρχηγούς.
0: Για πολιτικούς αρχηγούς.
2: Το Βελόπουλο πρέπει να πάμε.
0: Ή Ανδρουλάκη, αν θες. Δεν τον έχει δοκιμάσει κανείς.
2: Καλά, το Πασόκ δεν το έχουμε δοκιμάσει.
0: Είπα πολιτικούς αρχηγούς, το τονίζω. Μην ξεφεύγεις από αυτό.
2: Εντάξει, τον Ανδρουλάκη, ναι.
0: Έτσι, ναι. Αφού εκεί είναι ο χώρος που κινούμε. Παρ' όλα αυτά.
2: Ο Ανδρουλάκης, παιδί μου, άφησε μια κοπέλα.
0: Παρ' όλα αυτά, ναι, φαίνεται δυνητικά τώρα, πάρ' το όπως θες,
2: ναι,
0: ότι υπάρχει ένα κομμάτι του λαού που πιστεύει ότι τον Τσίπρα δεν τον άφησαν να κάνει αυτά που ήθελε και θέλει να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Εγώ αυτό βλέπω από τα 13 και από τα 15.
2: Ναι.
0: Αυτό μου δείχνει τώρα, αν εγώ και εσύ.
2: Καλά.
0: Πιστέψουμε όλα αυτά που λέει.
2: Εγώ πάω με τη Μαράγδα. Αυτοί που δεν τον άφησαν. Γιατί κάτι που δεν ξέρατε, μάλλον και ο ίδιος ο Τσίπρας το ξέρει.
0: Ναι.
2: Αυτοί που δεν τον άφησαν τότε, ακόμα εδώ είναι. Αυτοί διοικούν. Γιατί θα τον αφήσουν τώρα? Δεν ξέρετε ότι οι προϋπολογισμοί όλων των χωρών και των 27 τους καταθέτουν πρώτα οι κυβερνήσεις, πρώτα στην Κομισιόν. Κόβονται από εκεί ή όχι και μετά συνεχίζουν. Δηλαδή θα βγει ο Τσίπρας και θα σου πει: εγώ ήθελα να σας δώσω 15η-19η σύνταξη, αλλά με την κόψανε τα κολόπεδα από τη σπίτι του.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι.
2: Άσε μέρα, Μαράγδα, καλημέρα.
0: Άκου, μας βγαίνει. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτά που είπε ο Τσίπρας, εσύ μπορεί να τα αποδομείς, αλλά ο άλλος σου λέει ότι δεν είναι.
2: Ποιος είναι ο άλλος, παιδί μου? Εσύ. Πες, εγώ το λέω. Γιατί λες ο άλλος το λέει? Βάζεις άλλον. Πες εσύ το λέω. Εγώ γιατί λέω για μένα τι λέω.
0: Παιδάκι μου, γιατί εγώ δεν υποστηρίζω ότι μπορούν να εφαρμοστούν κάποια
2: πράγματα. Ποιος είναι ο άλλος? Άρα, άστον άλλο να μιλήσει.
0: Μισό λεπτό.
2: Άστον, όταν θα εμφανιστεί, να τον
0: παραπάνω. Όλους τους πολιτικούς αρχηγούς οφείλουμε να πούμε τι λένε και από εκεί και πέρα να δούμε αν γίνονται ή εφαρμόζονται.
2: Όχι για όλους. Διότι ο συγκεκριμένος, όταν δεν γίνανε αυτά που είπε, σου είπε είχα αυταπάτες, ρε φίλε. Συγγνώμη.
0: Άρα... Εντάξει, σου έρχεται, σου λέει ανανεωμένος.
2: Τι κάνει?
0: Βγάζει ένα πρόγραμμα σύμφωνα με το Securonomics και τα λοιπά.
2: Παιδί μου, δεν άκουσε τι έγινε με το πρόγραμμα.
0: 7,96 δις το κοστολογεί και όχι 13 που ακούγεται.
2: 14 κάνει. Και μάλιστα θα περάσουν όλα από. Τι θα κάνει ο Τσίπρας άμα του ξέρει, θα κάνει? Θα πούνε. Θα πει: οι τεχνοκράτες του Κυριάκου Μητσοτάκη μας βγάλαν το πρόγραμμα 14. Ενώ αξίζει 7,6.
0: Αυτό λέει, σου λέω. Εγώ σου είπα τι λέει αυτό.
2: Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Πού είστε?
2: Καλημέρα στη γραμμή. Δεν κανένα, εντάξει. Ωραία, να το κλείσουμε. Κάποιο είχε ήταν. Τέλο πάντων και έφυγε. Αυτά λοιπόν, μαζί μα είναι η Φιμπραν. Μην ξεχνάτε, η εταιρεία παραγωγή μονωτικών υλικών, η κορυφαία εταιρεία παραγωγή μονωτικών υλικών. Όλα τα προϊόντα στο www.fibran.gr. Κώστα, παίζει μανάδα, δεν έβρεχε στην Τούμπα. Με αυτά που συμβαίνουν, έκλαιγε, λέει ο Θεός. Καλημέρα. Αεξίδικο κουιζάκι μας στέλνει ο Χάρη από τη μακρινή Αυστραλία. Πού είσαι, ρε? Αεξίδικο κουιζάκι μας.
0: Αεξίδικο κουιζάκι.
2: Ναι. Τι κοινό έχουν οι Πεν Ράις, Κουτεσά, Σαχαμπό και Γεωργίεφ? Πάρα πολύ καλή η Νίκη Βόλου από κάτω.
0: Ναι, ήταν αρκετά καλή.
2: Κάτσε λίγο, γιατί από αυτούς που λες θυμάμαι μόνο τον Κουτεσά. Τους πήρες τζάμπα και τους πούλησες?
0: Μπορεί.
2: Με αυτό θα πω.
0: Καλό. Καλή απάντηση.
2: Πήρε δωρεάν και τους μοσχοπούλησε. Για δωρεάν.
0: Για δωρεάν, ναι.
2: Για δωρεάν, ναι.
0: Εντάξει. Αλλά είναι και τι πρόσφεραν.
2: Δεν πάει άλλο το μυαλό μου. Βαλάντης. Καλημέρα, αδερφέ. Αυτοί που ακούν Τσίπρα είναι τελευταίοι ρομαντικοί που πιστεύουν ότι θα πέσει ο Μητσοτάκης. Γιατί το πρόβλημά τους είναι ο Μητσοτάκης και όχι ότι θέλουν να γυρίσει ο Τσίπρας. Ναι, και εγώ τέτοια ανάγνωση κάνω.
0: Ρε, παιδιά, είναι
2: τι να κάνω, απελπισία, disparate σου λέω.
0: Πολύ παλιακά.
2: Και ναι,
0: πολύ...
2: αλλά ο κόσμος αυτό πιστεύει.
0: Πολύ παλιακά και πολύ παλαιοκομματικά. Όχι, είναι μια πιπίλα που πρέπει να σταματήσει.
2: Όχι, ρε, και εσύ. Εγώ καταλαβαίνω ένα που μεγάλωσε.
0: Είμαι πολίτης.
2: Ναι.
0: Έτσι. Και δεν τη βγάζω με την ακρίβεια και με αυτά.
2: Ναι.
0: Και το μέλημά μου είναι δηλαδή ότι δεν θέλω τον Μητσοτάκη. Γιατί να μην τον θέλω άμα είμαι
2: γιατί
0: καλά και περνάω καλά? Μα δεν στέκουν αυτά.
2: Μια χαρά στέκουν. Μπορεί... Γι' αυτό και είναι μόνο 13%. Αν ήταν έτσι πως τα λες, ο Τσίπρας θα παίρνει 40%.
0: Ρε παιδιά, δεν στέκουν αυτά. Μην
2: μια
0: τα
2: χαρά
0: λέτε.
2: Στέκουν, τον δείχνουν, σου λέω τα νούμερα.
0: Ναι, μην τα λέτε.
2: Άσε μας τα πούμε.
0: Ο πολίτης τώρα θα ζει καλά,
2: ναι,
0: και επειδή έχει ένα ρεβασισμό.
2: Όχι,
0: πούμε,
2: δεν θα ζει καλά.
0: Δεν θα θέλει τον Μητσοτάκη.
2: Δεν ζει καλά.
0: Αυτά είναι παλιοκομματικά και για κομματικού.
2: Κανείς δεν είπε ότι οι πολίτες ζούμε καλά. Είπαμε ότι ψάχνουμε μια σταθερότητα και ένα θετικό πρόσημο.
0: Σωστά.
2: Αυτό ψάχνουμε. Οπότε φοβόμαστε κάποιον ο οποίος θα έρθει να το διαταράξει. Άλλοι όμως διαταραγμένοι, επειδή δεν μπορούν να ξυπνήσουν το πρωί με τον Μητσοτάκη να είναι πρωθυπουργό. Δηλαδή τον Κυριάκο, αν το λέγανε Παπαδόπουλο, ξέρω εγώ Χριστίδη, θα έχει 60% τώρα.
0: Τώρα τι είναι αυτά που λέμε.
2: Εγώ τι λέω, παιδί μου, μια χαρά ήταν. Άσε με τώρα να πούμε.
0: Ας τα κάνανε καλά, να μην υπήρχαν ούτε διαταράξεις, ναι, να είχαμε και μια καλή ισορροπία στη χώρα.
2: Ισορροπία.
0: Και όλοι μαζί. Ναι. Είδες τι έγινε στη Φιλανδία.
2: Τι, όχι.
0: Όταν έχει καλούς πολίτες μια χώρα.
2: Κοίτα, τι έγινε.
0: Και μια καλή πολιτεία.
2: Τι,
0: λόγω των γεγονότων που συμβαίνουν. Θέλω να πω το συντεταγμένο κράτος πώς λειτουργεί, ρε παιδί μου. Αυτά που συμβαίνουν είναι δίπλα του, στην Ουκρανία.
2: Ναι.
0: Ουκρανία-Ρωσία. Έκαναν μια άσκηση, τη μεγαλύτερη αμυντική στη χώρα.
2: Ναι.
0: Μαζεύτηκαν πόσες χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι κλήθηκαν να περάσουν 72 ώρες,
2: ναι,
0: σε καταφύγια, μεγάλα γυμναστήρια κτλ.
2: Πες ότι, αποφασίζει σήμερα.
0: Εμείς θα πηγαίνουμε, Γιώργια.
2: Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη ότι αποφασίζει σήμερα για άσκηση, ξέρω εγώ, με τον Τούρκο, με αυτά που γίνονται. Να κάνουμε τα ίδια. Άσε τι θα κάνουμε, πες μου τι θα πούμε.
0: Πού θα τους βάλουμε, πες μου εσύ.
2: Ρε, εσύ πες μου τι θα πούνε πρώτα. Μετά θα δούμε πώς τους βάλουμε. Για πες, θα πούνε.
0: Τι θα πούνε.
2: Τι θα πούνε, τι θα πει ο κόσμος.
0: Όχι, αδερφέ, αϊ παράτα μου, δεν πάω εγώ.
2: Φασίστα Μητσοτάκη που θα μου πει σε μένα που θα πάω.
0: Έλα,
2: που παίρνεις εντολές από τους Ιλουμινάτη και από τους Εβραίους.
0: Εμάς το σεφ τρέχει.
2: Ζήτω η Παλαιστίνη. Παράθυρο σας πω.
6: Η ώρα είναι 6:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: Παράθυρο στα σπορ.
0: Καλή σας ημέρα. Ιδανικό ξεκίνημα πέτυχε ο Παναθηναϊκός στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, κερδίζοντας εχθές το βράδυ την Νίκη Βόλου με 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το νικητήριο γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Ταμπόρδα με κεφαλιά στο 51ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Λιβάη Γκαρσία. Τα μεγάλα ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 9:30 το βράδυ και ΑΕΚ Άρη το Σάββατο στις 9 δεσπόζουν στο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. Η δράση ξεκινά το Σάββατο στις 7 με το ματς Βόλος Ολυμπιακός. Συνεχίζεται την Κυριακή με τις αναμετρήσεις Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιάς στις 7:30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στις 6 το απόγευμα. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Γάλλος επιθετικός Γκαϊτάν Λαμπόρτ για την κάλυψη της γραμμής κρούσης. Ο 30διάχρονος ποδοσφαιριστής της Αλντιρίνια, ο οποίος σημείωσε πέρυσι 28 γκολ στη Σαουδική Αραβία, επιθυμεί την επιστροφή του στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Σε καταρχήν συμφωνία για την ανταλλαγή εισιτηρίων στα μεταξύ τους ντέρμπι προχώρησαν οι διοικήσεις του Άρη και του Ηρακλή. Η αρχή θα γίνει στο παιχνίδι του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, με τη μετακίνηση φιλάθρων να επαναλαμβάνεται και στην αναμέτρηση του δεύτερου γύρου στο Καφταζόγλιο. Σοβαρό πλήγμα για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποτελεί ο τραυματισμός του Μπριν Ταϊρή, ο οποίος υποβλήθηκε εχθές το πρωί σε αρθροσκόπηση λόγω ρήξης μηνίσκου και θα μείνει εκτός δράσης για έναν μήνα. Στον αντίποδα, Αντρέα Τρινκέρι είδε εχθές τους Νίκ Καλάθη και Τσέντι Όσμαν να ενσωματώνονται στις προπονήσεις, ενώ αμφότεροι θα ακολουθήσουν την αποστολή για το τουρνουά του προσεχού Σαββατοκύριακου στο Ούντινε. Με πτήσεις τσάρτερ θα πραγματοποιεί η ΚΑΕ Άρης τις εκτός έδρας μετακινήσεις της για το EuroCup, με μοναδική εξαίρεση στην αναμέτρηση κόντρα στη Χάπολ Ιερουσαλήμ στο Βελιγράδι. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Βασίλης Πανούλης και οι διεθνείς παίχτες ενσωματώθηκαν από προχθές στις προπονήσεις εν ώψη της φιλικής αναμέτρησης της προσεχούς Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου με τους Vicus Falcons. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
7: «44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους».
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά.
10: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
11: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
12: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ρεπορτάζ από την Θεσσαλονίκη, από τη Λία Χριστάρα, αυτή την ώρα στην ΕΡΤ. Βλέπω άνοιξαν οι ουρανοί ξανά στη Θεσσαλονίκη χθες. Καλά, το πώς το βλέπαμε εμείς από τη Χαλάστρα, αυτό το απόκοσμο γκρι, σκούρο, μαύρο, ας πούμε, πέπλο που κάλυψε την πόλη, είναι απίθανο.
1: Ναι.
0: Χωρίς να βρέξει όμως.
1: Σε εσάς.
0: Σταγόνα. Δηλαδή, όταν λέω σταγόνα, έβρεξε κανένα τέταρτο. Με light.
1: Καλά, έβρεξε. Κατάλαβα, ναι.
0: Προχθές να έβρεξε. Αλλά τώρα αυτά που ακούω, πούμε,
2: για
0: να δούμε
2: τι. Ναι, ναι, για θρασίτα τους ληστές θα σας πω. Στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης πήγαν να
0: ληστέψουν
2: ένα κοσμηματοπολείο λίγα μέτρα μακριά από το αστυνομικό τμήμα του χωριού. Όταν άρχισε να χτυπάει ο συναγερμός, άκουσε σκοπός του αστυνομικού τμήματος ότι κάτι συμβαίνει μέσα στη μαύρη νύχτα, γιατί έγινε ξημερώματα. Φτάνει λοιπόν εκεί, αντικρίζει 4 κουκουλοφόρους. Οι κουκουλοφόροι με το που τον βλέπουν, μάλιστα δεν δίστασαν, σύμφωνα με πληροφορίες, να πυροβολήσουν εναντίον του αστυνομικού. Μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητο για να διαφύγουν. Ο αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, πυροβόλησε στα λάστιχα του αυτοκίνητου. Διέφυγαν όμως δυστυχώς οι κουκουλοφόροι. Να πούμε όμως ότι δεν πήραν τίποτα. Μπράβο,
0: τυχερός, γιατί κι άλλος πυροβόλησε στα λάστιχα, του βρήκε βεβαίως τον κλέφτη. Και τυραννιέται στα δικαστήρια τώρα. Αστυνομικό, για αστυνομικό μιλάω.
1: Απίθανο πάντως το θράσος, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα,
0: τίποτα,
1: ρε, παιδί μου.
0: Τίποτα.
1: Ούτε συναγερμοί, ούτε τα αστυνομικά τμήματα.
0: Ούτε έχουν να κάσουν κάτι.
1: Ναι,
0: συνηθισμένοι, είναι μπεσβιές, κατάλαβες.
1: Αυτό είχε πέσει στην αντίληψή μου όσο ήμασταν σε άδεια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω με τον 18χρονο το παλικαράκι που ήταν μέσα στο σπίτι.
0: Ναι, που είχε τους διαρρήκτες απ' έξω που μπαίνανε.
1: Απίθανο. Ναι, δηλαδή δεν καταλαβαίνουν Χριστό. Δεν πάνε βαράσει, είναι σου λέει. Χρονομετρούν κιόλας, κάνουν ράν.
0: Ναι, σου λέει μέχρι να έρθουν, ναι. Μέχρι να κάνουν. Ναι.
1: Ό,τι κάνουμε, έτσι. Ό,τι αρπάξουμε. Τι να πω.
0: Λοιπόν, τώρα εντάξει, τον Αλέξη θα τον κρίνει παιδιά ο λαός στις επόμενες εκλογές. Απλά εγώ δεν μπορώ να τον πάρω στο σοβαρά. Έτσι. Συγγνώμη τώρα, άμα χτυπάω το. Νομίζω ότι χτυπάω τον Αλέξη. Δεν μπορώ να τον πάρω στο σοβαρά. Τώρα εσείς τον πάρετε σοβαρά, συζητήστε τα μεταξύ σας.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ μην με βάζετε στην κουβέντα, γιατί σας το λέω από τώρα δεν μπορώ να τον πάρω σοβαρά. Οπότε κάθε τι που θα λέω, ούτε θα με πείσετε για αυτά που λέει, ούτε θα με πείσετε. Έχω σοβαρότερα ζητήματα που αν τον είχα μπροστά μου τον Αλέξη θα του ρωτούσα, ας πούμε, σήμερα στη συνέντευξη του θεωρητικά τώρα, έτσι.
1: Θεωρητικά πάλι.
0: Στο Βελίδιο θα του έλεγα για την έρευνα που βρήκα χθες στο Άξιος.
1: Ναι.
0: Είναι του US Census Bureau. Mm-hmm. Την παρουσιάζει το Άξιος. Το Άξιος είναι, ξέρετε, από τα πιο αξιόπιστα, μαζί με το Πολίτικο, το Reuters, το CNN και τα λοιπά αξιόπιστα δημοσιογραφικά μέσα. Τι γίνεται τώρα εδώ? Χθες μας δίνουν μια έκθεση. Διότι για πρώτη φορά, κύριε Πρωθυπουργέ, πρώην, στην καταγεγραμμένη ιστορία της ανθρωπότητας, σύμφωνα με την έκθεση, οι άνθρωποι ηλικίας 65 ετών και άνω είμαστε εδώ και 6 μήνες περισσότεροι παγκοσμίως, έτσι, από τα παιδιά ηλικίας έως 5 ετών. Είναι ένας δείκτης τον οποίο τον βλέπουμε πάρα πολλά χρόνια, διότι εδώ αυτές οι δύο καμπύλες ξέραμε ότι όταν θα διασταυρωθούν αρχίζει ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα για τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, ξέρω εγώ, ή ταμεία που έχει κάθε χώρα, και θα ρωτούσα τον Αλέξη Τσίπρα. Η μόνη λύση φαντάζει ότι είναι η αύξηση των εισφορών και η αύξηση των ορίων ηλικίας. Τι από τα δύο θα κάνατε?
1: Τώρα τι θα σου πω εγώ. Αυτό θα έπρεπε να το ρωτήσει και στο Μητσοτάκη και σε όλους.
0: Ο Μητσοτάκης
1: και σε όλους τους έχει ηγέτες.
0: Όχι. Ο Μητσοτάκης δεν έχει λαϊκίσει. Δεν σου είπε ποτέ. Ναι, ο Μητσοτάκης σου έλεγε θα αυξήσω τα όρια ηλικίας. Το ξέρω, την ξέρω την απάντηση. Του Αλέξη
1: δεν θα στο έλεγε ποτέ τον ποτόν. Ναι, παιδί μου,
0: ο Μητσοτάκης είναι τεχνοκράτης, κεντροδεξιός, φιλελεύθερος. Ο Αλέξης, ο αριστερός, ο οποίος βγαίνει αγκαζέ και περπατάει με τον λαό και ξέρω εγώ και λέει, ξέρω εγώ, σύνταξη στα 50, στα 55. Τι θα έλεγε? Αύξηση φορών ή αύξηση ορίων ηλικίας? Αν υπάρχει τρίτη λύση. Που υπάρχει, να μην απαιτεί σύνταξη.
1: Αυτή είναι η δική σου λογική.
0: Ποια νόμη λογική είναι, παιδί μου? Δεν είναι δική.
1: Αυτή είναι η δική σου λογική, η οποία όχι απλά δεν εξυπηρετεί την ανθρωπότητα.
0: Ποια?
1: Πουθενά.
0: Ωραία, πες μου εσύ τι θα έκανες.
1: Μας πηγαίνει σε προϊστορικές
0: σπηλιές.
1: Πολύ λογικό και επόμενο.
0: Τι θα έκανες
1: το ακαδημαϊκό.
0: Ναι. Όχι, εσύ τι θα έκανες, το λέω ξερά τώρα. Πρέπει να κάνεις ένα από τα δύο. Τι πρέπει να κάνεις?
1: Εσύ
0: θα κάνεις?
1: Δηλαδή θα έκανες αυτό.
0: Θα αύξησα τα όρια ηλικίας. Θα πήγαινε στα 73.
1: Ωραία,
0: αφού
1: ωραία.
0: Βλέπω ότι στην Ελλάδα οι συνταξιούχοι με το τελευταίο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που μπορούν και να δουλεύουν και να παίρνουν το 100% της σύνταξής τους, οι συνταξιούχοι που δουλεύουν είναι πλειοψηφία, άρα μπορείτε να δουλέψετε. Άρα πάμε στα 73 να λύσουμε το ζήτημα. Το άλλο είναι να αυξήσουμε τις εργοδοτικές εισφορές.
1: Τώρα, εγώ δεν μπορώ να κάνω σοβαρή συζήτηση σε αυτά που λες.
0: Μα είναι πολύ σοβαρό αυτό που σου λέω. Θα σου δώσω και τα άλλα στοιχεία. Περίμενε να δεις πόσο σοβαρά.
1: Κοίταξε να δεις. Βάλε και στον κόσμο από ένα λουρί και μια αλυσίδα.
0: Εντάξει, εγώ δεν βάζω. Εγώ μια ερώτηση έκανα.
1: Εγώ
0: έκανα μια ερώτηση την οποία φοβάσαι να απαντήσεις.
1: Εγώ λέω να επιστρέψουμε στη σκλαβιά.
0: Ωραία,
1: μα δεν υποτιμάς την νοημοσύνη όλων των κόσμων.
0: Ωραία, παρακαλώ, σας ακούω.
1: Αυτά δεν είναι καν δημοκρατικά πλέον.
0: Το βάζω στο ακροατήριο το θέμα. Τι θα κάνατε? Εδώ σας λέω τώρα, σας δίνω και άλλα στοιχεία για να μην νομίζετε. Λοιπόν, η ανθρωπότητα πλέον, λέει η έκθεση, δείχνει μια βαθιά δημογραφική αλλαγή σε όλο τον πλανήτη, η οποία αναμένεται να ενταθεί τις δύο επόμενες δεκαετίες. Τις δύο επόμενες δεκαετίες. Η ανθρωπότητα, λέει η έκθεση, ζει περισσότερο, αποκτά λιγότερα παιδιά, εισέρχεται σε έναν κόσμο στον οποίο οι ηλικιωμένοι θα αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, της οικονομίας και της κοινωνίας. Ακούστε λίγο ένα στοιχείο. Το 2025, οι άνθρωποι άνω των 65 ετών υπολογιζόνται σε 852 εκατομμύρια στον πλανήτη. Μέχρι το 2055 θα είμαστε 2 δισεκατομμύρια. Συνολικά ο πληθυσμός της γης θα αυξηθεί από 8,13 δις σε 10,23 το 60, όπως καταλαβαίνετε ότι το ποσοστό, όπως λέει και στην έκθεση, των άνω των 65 θα αυξηθεί σχεδόν δύο φορές ταχύτερα. Από το 10 στο 20%. Και
1: οπότε
0: σας ρωτάω,
1: καταλαβαίνεις ότι αυτή η λογική που εσύ λες,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει περίπτωση να αποδώσει ποτέ.
0: Ποια?
1: Το να, συγγνώμη, μειώσεις τις συντάξεις και να αυξήσεις τα όρια ηλικίας.
0: Δεν είπα να μειώσεις τις συντάξεις. Είπα ή θα αυξήσεις τις εισφορές των εργοδοτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ή θα αυξήσει τα συνταξιοδοτικά όρια.
1: Ωραία,
0: δεν υπάρχει τρίτη. Αν υπάρχει τρίτη, σας ρωτάω να μου τύπετε ποια είναι η τρίτη.
1: Σαφέστατα. Ωραία. Από το να αυξήσει ξαφνικά μπαμ-μπαμ τις εισφορές, αν δεν καθίσουν κάτω, ναι, όλοι μαζί, και το επαναλαμβάνω γιατί αφορά την Ανατολική Ευρώπη πάρα πολύ, ναι, την Ευρώπη γενικότερα και την Κίνα.
0: Δεν θα καθίσουν, δεν κάθισαν τόσο καιρό.
1: Υπάρχει συρρήκνωση στην Κίνα.
0: Μέσα το άρθρο αναφέρει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν η Ινδία και η Κίνα.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Να ξέρετε.
1: Που έχουμε και πολύ συσσωρευμένο παγκόσμιο, ναι, πλούτο σε χέρια άνω των 55.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πέσουμε, αυτό δυσχεραίνει καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Και απ' την άλλη έχουμε μία τάση στην Αφρική. Έτσι, να γενοβολάει η Αφρική.
0: Όχι, όχι, εκεί.
1: Με όλα, όχι.
0: Κανένας,
1: η Αφρική.
0: Κανένας δεν γεννάει.
1: Η Αφρική.
0: Κανένας δεν γεννάει.
1: Όχι, η Αφρική γεννάει.
0: Κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένας αριθμός. Εγώ διάβασα.
1: Και αυτό είναι καμπανάκι για το μεταναστευτικό.
0: Θα σου πω. Η Αφρική, ναι, γεννούσε 4,2 παιδιά τη δεκαετία του 50. Είδα όλα τα στοιχεία. Η Αφρική πήγε στα 3 παιδιά τη δεκαετία του 90. Πλέον είναι στα 2,1, όπου είναι το όριο της αναπαραγωγικής. Ξέρω εγώ.
1: Εμείς συζητάμε.
0: Η Αφρική, και η Αφρική έχει μπει σε αυτό το κλίμα.
1: Όχι. Εμείς συζητάμε για τους δείκτες. Και η Αφρική αυτή τη στιγμή παραμένει, ναι, και θα παραμείνει για πάρα πολύ καιρό.
0: Και θα δουλεύουν Αφρικανοί.
1: Η νεότερη, ναι, Ήπειρος.
0: Ποιος θα δουλεύει?
1: Πράγμα που σημαίνει ότι.
0: Οι Αφρικανοί θα δουλεύουν για να πληρώσουν τον Ευρωπαίο τη σύνταξη.
1: Αυτό εννοούμενα.
0: Δηλαδή θα πληρώνει, λες, ο Αφρικανός τη σύνταξη του Ευρωπαίου.
1: Άκου λίγο. Αναμένεται, θέλουμε, δεν θέλουμε. Τα βλέπεις τι γίνεται στη Θέουτα, τέλος πάντων, που είναι το ακραίο για να τη βάλουμε τη
0: συζήτηση.
1: Δηλαδή,
0: θα μου πεις, τι θες να πεις, ότι η λύση
1: ότι
0: είναι.
1: Ότι θα μετατοπίσει τη γεωπολιτική και οικονομική κατάσταση. Ναι. Θέλουμε, δεν θέλουμε αυτό το γεγονός.
0: Άρα η λύση, λες, είναι
1: όσο
0: μετανάστες.
1: Όσο πιο νέοι είναι κάποιοι, θα ψάξουν να βρουν μέλλον.
0: Ναι.
1: Λύση... Όσο πιο γέροι είναι κάποιοι, θα ψάξουν να βρουν συντηρητικούς τρόπους.
0: Εγώ για να καταλάβω τι θες να πεις.
1: Επιβίωσης. Ένα κομμάτι είναι αυτό.
0: Δηλαδή, η λύση είναι, λέει, η Σμαράγδα.
1: Η λύση δεν είναι αυτή που θέλω εγώ.
0: Ναι,
1: είναι εκεί
0: μου,
1: που πάνε τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ένα.
0: Α, δεν θέλει. Ούτε εγώ θέλω, κοίταξε να σου πω, ούτε εγώ θέλω να αυξηθούν τα όρια ηλικίας. Είναι εκεί που πάνε τα πράγματα.
1: Δεύτερον, εάν, ναι, αυξήσει τα όρια ηλικίας, όπως, ναι, λες και
0: δεν
1: εσύ.
0: Θέλω, δεν θέλω. Όχι, εκεί δεν δείχνουν τα πράγματα ότι πάνε.
1: Ναι, το πολύ πολύ,
0: ναι,
1: το πολύ, πολύ να έχεις περισσότερους ηλικιωμένους που να χρειάζονται φροντίδα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να βρεις. Θα πρέπει να βρεις κονδύλια για νοσοκομεία, για περιθάλψεις,
0: ναι,
1: για χάπια. Οπότε κυνηγάς την ουρά σου και πάλι.
0: Ναι.
1: Δεδομένου ότι κυνηγάς την ουρά σου και πάλι, θα βγάζουν. Πώς να τα βγάλεις τα λεφτά από το καπέλο. Το θέμα είναι να γίνουν κοινωνικές πολιτικές.
0: Ναι. Οι οποίες θα αποδώσουν σε, ξέρω εγώ, 30 χρόνια.
1: Να ξέρεις τι γίνεται.
0: Εγώ πώς θα παίρνω σύνταξη το 2032.
1: Αυτή τη συζήτηση την, ναι, κάνουμε εδώ και 30 χρόνια. Κάποιες γενιές, δυστυχώς, ακριβώς επειδή δεν ακούσανε για να κάνουν αυτό που έπρεπε.
0: Βάζω
1: να συμβεί.
0: Βάζω και το ακροατήριο στην
1: θα
0: κουβέντα.
1: Θα την πατήσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς από εχθές.
0: Ναι.
1: Όσοι τώρα είναι νέοι γονείς, ναι, έπρεπε να σκέφτονται πού να σμπρώξουν τις πολιτικές. Στο να μπορέσουν, ναι, να ορθοποθήσουν.
0: Έγινε τώρα αυτό. Έγινε αυτό.
1: Μα αυτό σου λέω.
0: Φτάσαμε τώρα στα νούμερα.
1: Αυτό,
0: ναι, αλλά
1: σου
0: πρέπει,
1: λέω,
0: πρέπει εγώ
1: δεν
0: να.
1: Δεν μπορούμε εγώ και εσύ να αποφασίσουμε.
0: Όχι,
1: για τις άλλες.
0: Δεν αποφασίζουμε εμείς. Συζητάμε.
1: Και συζητώντας,
0: ποια είναι
1: εξηγώ
0: η δεδειγμένη λύση.
1: Είτε αυτοί οι παππούδες που δεν τους ενδιαφέρει, ενώ αυτοί που έχουν, οι έχοντες, που δεν τους ενδιαφέρει και τους λέει: εγώ τελείωσα, έκανα τον κύκλο μου. Σκασιλέω, μου βγάλει τα μάτια σας. Μπορεί να μην ακολουθήσουν αυτές τις πολιτικές. Μιλάω για τους. Έχοντες πάντα, έτσι.
0: Θα βάλεις πάλι με τους έχοντες.
1: Μα δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Δηλαδή, okay. Να το ξέρουν αυτός. Να τους ξέρουν.
1: Μα λες σε ένα.
0: Να το ξέρουν όμως οι έχοντες. Διότι ο έχοντας μπορεί να σου πει: κοίταξε, φίλε, εγώ δεν θέλω να τα δώσω σε σένα που σκέφτηκες εμένα σαν λύση. Εγώ θα πάρω την εχοσύνη μου που έχω και θα πάω στη Ρουμανία.
1: Δεν θα πάει πουθενά.
0: Θα πάει.
1: Μα ούτε εκεί θα βρει. Μα δεν θα βρει ούτε εκεί.
0: Δεν θα βρει, λες.
1: Δεν θα βρει, ρε Κώστα.
0: Καλημέρα στην γραμμή.
1: Δεν είναι της Ελλάδας φαινόμενο υπογεννητικότητα.
0: Παρακαλώ.
3: Καλή σας ημέρα.
0: Όχι, της Ελλάδας.
3: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
3: Να σας πω τι θα έκανα εγώ.
0: Ναι.
3: Δεν θα προεξοφλούσα δάνεια που πρέπει να λήξουν το 2050.
0: Μα αυτό όλοι είπαν
3: θα
0: ότι...
3: Θα κρατούσα τα χρήματα αυτά για τους συνταξιούχους. Ναι. Και για να κάνω επενδύσεις στο κράτος μου, μια που τα δάνεια αυτά είναι χαμηλότοκα και δανειζόμαστε με μεγαλύτερο επιτόκιο.
0: Και γιατί τότε όλοι...
1: Δεν χαρά.
3: Δεν θα ανατείνασα την Πτολεμαΐδα και κάθε τι που φέρνει ενέργεια στον τόπο μου και θα την κρατούσα όπως την κρατάει η Γερμανία και όλα η Πολωνία και όλα αυτά τα κράτη της Ευρώπης. Καθή στιγμή δεν είμαι υποχρεωμένος να μπω στην πράσινη ανάπτυξη.
0: Οπότε λέτε ότι θα είχαμε φθηνότερη...
3: Από το 2022...
0: Ενέργεια θα είχαμε. Φθηνότερη ενέργεια. Με λιγνίτη όμως, ε.
3: Ακριβώς. Θα
0: δεν σας νοιάζει εκεί ο κόσμος που τα
3: ποσοστά... Δεν θα χρειαζότανε δεν σας να πληρώνουμε ένα τα... κατοστάρικο κάθε μήνα,
0: ναι,
3: το ελάχιστο καθή στιγμή πληρώναμε.
0: Δεν σας νοιάζει που τα ποσοστά καρκίνου στην περιοχή είχαν εκτοξευθεί. Δεν σας νοιάζει, ας πούμε,
3: η δημόσια υγεία. Την...
0: Όχι, εσάς ρώτησα.
3: Πιστεύετε ότι από τα Σκόπια που παίρνουμε τώρα την φθηνότερη ενέργεια, φθηνότερη εντός εισαγωγικών, διπλάσια και τριπλάσια τιμή, δεν είναι χειρότερα καθή στιγμή να ανατινάξαμε ένα εργοστάσιο?
0: Άλλο σας ρώτησα εγώ.
1: Όχι, δεν σας... Όχι,
0: εγώ ρώτησα αν τα ποσοστά του καρκίνου στην Πτολεμαΐδα και στην Κοζάνη.
3: Τα ποσοστά του καρκίνου.
0: Αυτό σας ρώτησα,
3: κυρία μου. Ας εντοπίσουμε αν προέρχονται από τα εμβόλια, τα mRNA που
0: τα ποσοστά, κυρία μου, τα έχουμε τη δεκαετία του 70 αυτά τα ποσοστά.
1: Άλλο θέλω να σου πει ότι τον καρκίνο από εδώ και από εκεί μπορείς να
3: κάνουν οι συνταξιούχοι.
0: Να είστε καλά, κυρία μου. Όπως καταλαβαίνω, η ατζέντα πήγε αλλού. Εγώ ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Τι θα κάνατε στην περίπτωση που τα ασφαλιστικά ταμεία κλατάρουνε?
1: Ναι, γιατί
0: ξέρετε τι κάναμε. Κυρία, το πήγε τώρα στα εμβόλια.
1: Όχι,
0: τα βάλε
1: με τους... Άσε, η κυρία δεν το πήγε στα εμβόλια.
0: Η κυρία
1: τοποθετήθηκε μια χαρά. Τις πέφσαμε εμείς πρώτοι-πρώτοι, όπως πέφσαμε να στείλουμε και πρώτοι-πρώτοι όπλα στην Ουκρανία. Να μπούμε σε μια πράσινη ανάπτυξη, μη έχοντας τόσους πολλούς πόρους, την ώρα που μια Πολωνία σου λέει, Σκόπια και τα λοιπά, προφύλαξαν από τη στιγμή που οι άλλοι που μας λένε τι να κάνουν και μας κουνάνε το δάχτυλο, δεν κάνουν το αντίστοιχο.
0: Λοιπόν, για να δούμε λίγο μερικά πράγματα.
1: Έλα εδώ, εγώ θα σου κλείσω τους λιγνίτες. Εσύ
0: δεν
1: τι θα μου προσφέρεις?
0: Παιδιά, τώρα για τους λιγνίτες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω.
0: Πάμε λίγο για αυτό που είπε η κυρία. Στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το όφελος από την πρόωρη πληρωμή των 13 δισεκατομμυρίων που γκρίνιαξε η κυρία του ελληνικού δημοσίου χρέους. Από το 19 μέχρι το 25 η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε πρόωρες πληρωμές περίπου 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Αυτή η τακτική, κυρία μου, δίνει τα εξής. Η χώρα μας, σύμφωνα με τις 20 αξιολόγησης, κερδίζει 30 εκατομμύρια ευρώ για κάθε δισεκατομμύριο πρόωρης αποπληρωμής.
1: Ναι.
0: Συνολικά από τα 13 δισεκατομμύρια, η Ελλάδα κέρδισε 360 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί κάποιοι αναρωτούνται πώς παίρνουμε, ας πούμε, αυτό το επίδομα και πώς παίρνουμε νίκιο διπλό κτλ. Στα 7 χρόνια κερδίζει 2 δισεκατομμύρια. Ο δείκτης χρέους φέτος, γιατί δεν το λέτε, όταν ήταν στο 180, λαλούσατε εδώ στο 3 λαλούν και μας λέγατε ότι είναι 180. Τώρα που είναι 137, κρύβεστε. Δεν λέτε τίποτα. Πάμε παρακάτω.
1: Καταρχάς, ποιος να πει και
0: μισό λεπτό λίγο. Μισό να ολοκληρώσω. Αυτοί που βγαίναν και λέγανε ότι είναι στο 180.
1: Ποιοι είναι αυτοί που βγαίνουν και λέγανε?
0: Ο Χρήστος, ο Μπάμπης, ο Σουδιάς, ο Νίκος, ο.
1: Καμιά φορά κρύβεστε. Εμείς μιλάμε κάθε μέρα.
0: Και πάμε τώρα. Η οίκη αξιολόγησης, η εξής. DBRS, Moody's, Scope. Θα έχουμε και αξιολογήσεις τον Οκτώβριο από Standard & Poor's και τον Νοέμβριο από την Fitch. Τι είπανε? Σημαντική αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους. Το οποίο εκτιμούν οι οίκοι ότι θα αποχωρήσει το 107, 107 του ΑΕΠ το 2031. Αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, εγώ παίζω αυτό το ρόλο να εξηγήσω. Φατήστε λίγο AI, ξέρω εγώ, βρωτήστε κανένα φίλο που ξέρει από οικονομικά. Δείτε λίγο η διεθνής οικονομική επενδυτική κοινότητα τι ψάχνει. Ξέρετε τι ψάχνει? Δείτε λίγο τι ψάχνει.
1: Κορόιδες σαν εμάς. Να μπαίνουν στα μνημόνια και μετά να μας λένε μπράβο που αποπληρώνουμε τα χρέη.
0: Καλημέρα στη γραμμή.
1: Αυτό ψάχνει.
0: Πού να καταλάβετε, ρε Μαράγκα.
1: Βέβαια.
0: Εσείς τα λεφτά νομίζετε ότι βγαίνουν από δέντρα.
1: Βέβαια.
0: Πού να το καταλάβετε.
1: Ενώ εσύ.
0: Καλημέρα, κύριε.
1: Που νομίζεις ότι με αριθμούς λογιστικούς μπορεί να ζήσει ο πολίτης, είναι καλύτερο.
0: Λαϊκισμός εδώ πέρα μαζί με τη χώρα.
1: Λαϊκίζεις εσύ, Κώστα.
0: Οι πολίτες και οι πολίτες.
1: Εσύ λαϊκίζεις, Κώστα.
0: Εγώ σας είπα ένα πραγματικό πρόβλημα.
1: Πραγματικά.
0: Και κατευθείαν σας άκουσα να λέτε ότι να είναι. Ό,τι να
1: είναι. Ποιο είναι το ότι να είναι? Ότι μπήκαμε στα μνημόνια.
0: Όχι, ότι θα ανοίξουμε τους λιγνίτες.
1: Και θα σώσουμε. Αυτό ήταν μια άποψη της κυρίας.
0: Καλημέρα, αδερφέ μου. Τι κάνεις?
4: Καλημέρα.
1: Καλώς
4: το. Λοιπόν, αρχικά σε πήρα πιο πριν, αλλά μόλις ήμουν στη γραμμή, εκείνη τη στιγμή πιάσατε το θέμα του Τσίπρα που ήθελα να το πω εγώ.
1: Ναι.
4: Αρχικά, Σμαράγδα, το έχω ξαναπεί ότι ο Βαραγιάννης όταν θα βγει στη σύνταξη, όταν θα το ρωτάσει με ποιο πρωθυπουργό φάγατε λεφτά, όπως λένε με τον Αντρέα, αυτός θα σου απαντάει Τσίπρα. Σίγουρα. Δεν υπάρχει άλλος.
1: Ναι.
4: Δηλαδή, αυτά που έχει πει στο πρόγραμμα αυτό, η αλήθεια είναι ότι αν τα έλεγε το 2014.
1: Μπορεί να το πιστεύανε.
0: Θα είπε.
4: Ναι, γιατί τότε λέγανε 5 από τα 10 να κάνει.
0: Μισά να κάνει.
4: Θα είμαστε καλά. Ναι. Τώρα. Πας με την ίδια ατζέντα σε πολύ διαφορετικό κλίμα. Αρχικά να πω λίγο κάτι για το προηγούμενο. Σμαράγδα,
1: ναι.
4: Αυτό που προσπαθεί να σου πει με τρόπο και έπρεπε να το καταλάβει και η κυρία είναι ότι εγώ έχω ένα δάνειο το οποίο το πήρα με άσχημους όρους και τελειώνει το 32. Και λέω τώρα εγώ, κοίταξε να δεις, μου ήρθανε κάποια φράγκα παραπάνω.
0: Κέρδισα τον τζόκερ.
4: Αν εγώ δώσω τώρα το δάνειο, γλιτώνω αυτού του στόχου.
1: Ναι, ρε παιδιά, εννοείται αυτό που λέτε.
0: Ακούστε, τώρα εννοείται που το λες εσύ.
1: Μισό λεπτό.
4: Ο παπάς που
1: μισό λεπτό. Εννοείται αυτά που λέμε. Ωραία. Από την ώρα όμως που εσύ με στην οικογένειά σου, εντάξει, εσένα σου ήρθαν κάποια λεφτά, βλέπεις ότι στο σπίτι σου φυτοζωεί η οικογένειά σου. Και έχει πρόβλημα. Άκουσε με, έτσι.
0: Φυτοζωεί η Ελλάδα.
1: Φυτοζωεί η οικογένειά σου. Και έχει χοντρό πρόβλημα. Το παιδί σου δεν μπορεί να το στείλει φροντιστήριο κτλ. Δεν θα πει, δεν πειράζει, θα κάνω λίγο κουράγιο. Α βγάλει ο γιο μου. Α βγάλει ο γιο μου.
0: Αλλά δεν
1: το
0: ισχύει για την Ελλάδα, σου λέει αυτό.
4: Δεν ισχύει.
1: Φυσικά και ισχύει.
0: Όχι, δεν ισχύει.
4: Γιατί
0: δεν μπορούμε να είμαστε όλοι ζάμπλουτοι.
4: Πώ
0: θα γίνει.
4: Πώ
0: ισχύει, ρε Σμαράγδα.
4: Η αλήθεια, άκου λίγο. Με τη Σμαράγδα, αυτό που κάνει ο Μητσοτάκη ω προ το έξω, όταν θε να πα να δανειστεί, τώρα για να καταλάβει. Το 2015 η Ελλάδα θέτησε πληρωμή. Δηλαδή τι έγινε όταν θα πήγαινε να πει θέλω να δανειστώ από τις αγορές για να πληρώσω το χρέος μου και τα σχετικά να κάνω μετακύληση χρέους. Μην τα λέμε.
0: Σου λέγανε φέρ το λιμάνι και πάρε λεφτά.
4: Όχι, σου λέει ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Τώρα σου λέει ότι μια χώρα η οποία το 2015 έκανε θέτηση πληρωμής τώρα προπληρώνει δάνεια που λήγουν 10 χρόνια μετά.
1: Πολύ σωστά και κανείς δεν λέει εάν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Να
4: όχι,
1: μην συμβαίνει
4: λέει.
1: Αυτό. Κανείς δεν
4: αυτό
1: το λέει.
4: Θέλουν,
1: όταν όμως υπάρχουν, όταν υπάρχουν μέσα στο σπίτι σου σοβαρά προβλήματα νοικοκυριού, νοικοκυρεύεις πρώτα, δίνεις και κάτι παραπάνω αν περισσεύει, αλλά πρώτα νοικοκυρεύεις το σπίτι σου. Δεν γίνεται διαφορετικά, παιδιά. Δεν μπορεί ο πολίτης να υποφέρει και να ακούει πάλι για αριθμούς που δεν ανταποκρίνονται, ούτε στην τσέπη του, ούτε στην πραγματικότητά του. Εγώ δεν είπα να μην συμμαζευτούμε δημοσιονομικά.
4: Δηλαδή,
1: τι θέλω να σου πω. Εάν εσύ στην τράπεζα, εσύ, όπως μου το έφερες εσύ το παράδειγμα, να σου το πάω, είσαι καλοπληρωτής κάθε μήνα. Κάθε μήνα. Αλλά δεν δίνεις το κάτι παραπάνω, αλλά είσαι καλοπληρωτής. Δεν θα σου πει κανείς ότι είσαι κακό παιδί ή θα σου κουνήσει το δάχτυλο. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω.
4: Αν σου δοθεί επιλογή, γιατί εδώ τώρα σου δίνεται η επιλογή, γιατί εδώ δεν σου λέει ότι θα σου κόψω τις συντάξεις
0: για να πληρώσω τα χρέη.
4: Κατάλαβες. Εδώ σου δίνεται η επιλογή και σου λέει ότι από αυτό θα έχω δημοσιογραφικό.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και οι επενδύσεις που πρέπει να προσελκύσεις.
1: Δεν
0: είναι και σε ποιο περιβάλλον βρίσκεσαι. Γιατί η Σμαράγδα δεν βάζει την εξίσωση ότι εμείς δεν έχουμε καμιά παραγωγική μηχανή κολοσιαία, τίποτα.
1: Προφανώς δεν καταλαβαίνετε.
0: Ψάχνουμε επενδυτές οι οποίοι θα δώσουν εμπιστοσύνη σε αυτή τη χώρα.
1: Σωστά. Δεν καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ακόμα και ο Μητσοτάκης που ακολουθεί αυτή την πολιτική όταν βλέπει ότι κάτσε ρε παιδιά ο ρημαγδός εδώ αρχίζει και βγάζει από την τσέπη επιδόματα, αρχίζει βάζει πλαφόν και αρχίζει και προστατεύει γιατί σου λέει πάει. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι το ένα φάσκει γιατί φάσκει. Οπότε ή θα πάμε σε πάγες και περιμένω, σας είπα θα είμαι φιδωλή, περιμένω να ακούσω τον κύριο Μητσοτάκη.
4: Αυτό εδώ ήθελα να καταλήξω. Σε αυτά που λέμε για το προηγουμένο, αρχικά το νούμερο που είπες για τα 7 δις δεν υπάρχει ούτε για αστείο.
1: Αυτός τα είπε.
4: Ο άνθρωπος δήλωσε για 50.000, 80.000 κατοικίες. Έκανε το παράδειγμα.
0: Μόνο
4: και το άλλο
0: αυτό,
4: με τα 500 ευρώ.
0: Στους φοιτητές.
4: Παιδί που είναι στην περιφέρεια κάθε μήνα, το οποίο, Μαράγδα τώρα, Και θα καταλήξω και σε αυτό που λες τον Ανδρουλάκη, δεν τον έχουμε για πρωθυπουργό που είπες κάποια στιγμή εν τη ρήμη του λόγου σου.
1: Και το Βελόπουλο είπαμε, δεν είπαμε μόνο τον κύριο Ανδρουλάκη.
4: Ναι, όχι, όχι, για τον Ανδρουλάκη, ναι. Το λέω. Α, εδώ θα καταλήγαμε, την καλύτερη πάσα μου κάνεις. Όταν ο Ανδρουλάκης, αν πήγαινε όπως λέγαμε παλιά, ήταν ο Παπανδρέου, έπεφτε, έρχονταν ο Καραμαλής στο όριμο φρούτο. Πήγαινε πιο κεντρώα και δεν γινότανε ουρά του Βελόπουλου, γιατί στην ουσία ήταν συνιστός από του Βελόπουλου στην υπόθεση των Τεμπών. Ο κόσμος όταν βλέπει ότι έχει κοινή ατζέντα με Κωνσταντοπούλου,
1: ναι,
4: και με Βελόπουλο, και από εκεί άμα είδε πέσαν και τα ποσοστά του. Εδώ αυτό που θέλουμε, με Σμαράγδο, μετά από αυτό που περάσαμε το 2015, θέλουμε πραγματιστές. Δεν θέλει ο άλλος να του πεις θα σου κάνω αυτά τα πράγματα.
0: Ρωτάει και ο ελληνικός πλέον λαός. Πώς θα τα κάνεις, από πού θα τα βρεις τα λεφτά.
1: Μα φυσικά.
4: Μα δεν βγαίνει το. Αυτό το μεγαλύτερο ψέμα, και το κλείνω εδώ, που έχουν πει όλοι οι πρωθυπουργοί στη μεταπολίτευση, mm-hmm. όλοι, δεν υπάρχει ένας που να μην το είπε, είναι ότι θα τα πάρω από τη φοροδιαφυγή.
0: Ναι, ναι, και από τους πλούσιους.
4: Βάλε, υπάρχει βίντεο, έχει, το έχει πει ο Καραμαλής, ο Παπανδρέου είχε πει, το λεφτά υπάρχουν, αυτό έλεγε.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγα και έκανα μια.
0: Να σε καλά, κλείσε και να
1: ήταν
0: πάμε και στα υπόλοιπα.
1: Ο φίλος σήμερα. Έκανα μια ανασκόπηση, παιδιά, το τι λέγανε προεκλογικά. Όχι, ναι, όλα τα κόμματα, mm-hmm. όλοι αυτοί που μας κυβέρνησαν.
0: Φαντάζομαι τι βρήκες που έπεσε πάνω.
1: Δεν μπορώ να σας πω και το πόσο κοινά ήταν, δηλαδή που λένε τώρα ότι ο ένας αντιγράφει τον άλλον, όλοι έχουν αντιγράψει όλους.
0: Μάλιστα.
1: Είναι απίστευτο.
0: Το πρόβλημα ποιο είναι αυτό? Το πρόβλημα είναι σε αυτό που το λέει ή σε αυτό που ζητάει να ακούσει το συγκεκριμένο πράγμα? Γιατί οι άλλοι που είπαν άλλα πράγματα, βλέπε Μάνος, Στέφανος, βλέπε Τζίμερος, οι οποίοι μιλούσαν ρεαλιστικά και με πραγματικούς όρους, πήγανε περίπατο. Είναι εκτός. Ενώ αντί να πεις ότι ο λαός αυτά θέλει να ακούσει, θέλει να ακούσει έναν ωραίο παπατζή ο οποίος θα του πει: ξέρεις κάτι, ναι, θα ανοίξω τις θηρίδες, θα πάρω τα λεφτά αυτού που τα έχει μέσα τα κοσμήματα, θα τα δώσω σε σένα, ρε. Οπότε το πρόβλημα δεν είναι αυτός που τα λέει, Σμαράγδα. Είναι αυτός που ζητάει τα συγκεκριμένα να ακούσει.
1: Εγώ θα στο βάλω σε άλλο πλαίσιο. Διάβατο. Γιατί πραγματικά έχω κουραστεί να κάνουμε μια στήρα κριτική. Ο λαός δεν θέλει να ακούσει. Ο λαός θέλει να ελπίσει.
0: Να ελπίσει.
1: Και πάνω στην ελπίδα
0: του. Πουλάνε ελπίδα,
1: του, φυσικά. Μάλιστα. Και πάνω στην ελπίδα του πουλάνε παπατζηλίκι. Το πρόβλημα ποιο είναι μετά? Μπορεί να παραδεχτεί ο κάθε ψηφοφόρος το λάθος? Ότι ρε φίλε με τσαπάτησαν. Εγώ εκεί το εντοπίζω το πρόβλημα. Εντάξει. Ότι τον πιάνει εγωισμός και αλαζονία. Mm-hmm. Και προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν εξαπατήθηκε.
0: Okay. Πάμε λίγο να διαβάσουμε κανένα μήνυμα, γιατί είμαστε ακριβώς στις 8. Κάποια δευτερόλεπτα θέλουμε. Ο Μάικ λέει από Μέχελ Γκλάντμπαχ, σε συνέντευξη της εκπροσώπου της Ελλάς, το πρόβλημά τους είναι ότι υπάρχουν 1% πλούσιοι και θα τους φορολογήσει. Γιατί το λες αυτό, τι είπε?
1: Όχι 1% πλούσιοι.
5: Θα πρέπει να κατατεθεί προς κοστολόγηση, και ο λόγος για τον οποίο δεν έχει γίνει είναι γιατί πρώτον έπρεπε να ανακοινωθεί και δεύτερον γιατί το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο έχει πει ότι θα εξετάσει τα προγράμματα.
0: Τα προγράμματα που θα ανακοινωθούν. Οπότε θα ψάξουμε και το πρόγραμμα του Αλέξη Μάικ. Πάμε παρακάτω. Ο Μπίλι λέει: θα δει τώρα δημοσιογράφου που στήριζαν, λέει ο Ιβάν. Τι είναι αυτό τώρα, μετά την ανακοίνωση της σειράς 4, πώς θα γυρίσουν τα μπιφτέκια, λέει ο Μπίλης, δημοσιογράφος που στήριζαν Ιβάν. Α, θέλει να πει ότι πάει ο κόσμος αναλόγως με το λαό, με αυτά που, λέει, που γράφει ο λαός, που λέει. Εμείς ανακοινώσαμε εδώ πέρα.
1: Κάτι,
0: δεν διαβάσαμε ποτέ, αλλά η ανακοίνωση ήταν πάρα πολύ σκληρή της σειράς 4 για τον Ιβάν Σαββίδη.
1: Το βασικότερο.
0: Διαβάστε την αν θέλετε.
1: Ναι. Φυσικά και θα τη. Όλοι νομίζω ότι διάβασαν.
0: Νομίζω, η Ελένη λέει: νομίζω ότι η Ελλάδα πλήρωνε πρόστιμο για το λιγνίτη. Ναι, πλήρωνε, αλλά τι μας νοιάζει.
1: Καλέ, η Ελλάδα πληρώνει πρόστιμα για τα πάντα. Εγώ σου λέω: ρε Ελένη, πληρώνει πρόστιμα για τον εκτελονισμό των αυτοκινήτων, αλλά δεν υδρώνει ταυτή της.
0: Ένας συνταξιούχος χρειάζεται, λέει, 4 εργαζόμενους για να παίρνει κανονικά τη σύνταξή του. Αυτή η αναλογία έπεψε να ισχύει με αποτέλεσμα να τσοντάρει συνεχώς το κράτος. Ο λιγνίτης μπορεί να είναι ευθυνός. Αλλά πληρώνουμε για να μπορούμε να μολυνούμε.
1: Εάν δεν καταλάβουμε ότι πρέπει όχι
0: λέει,
1: μόνο η Ελλάδα,
0: η μία ή η άλλη,
1: η Ευρώπη να αρχίσει να γεννάει, που σημαίνει ναι. δυστυχώς για κάποιους που βγάζουν σπυράκια στο όνομα της κοινωνικής πολιτικής,
0: ναι.
1: να πράξουμε κοινωνικές πολιτικές.
0: Δεν βγάζουμε σπυράκια.
1: Δεν
0: βγάζουμε,
1: είναι για σένα.
0: Όχι, όχι. Εγώ βγάζω όταν ακούω κοινωνική πολιτική χωρίς να έχεις λεφτά. Πες μας από πού είναι τα λεφτά, να κάνουμε και εμείς μαζί να φωνάζουμε. Αλλά δεν μας λέτε από πού θα βρεθούν τα λεφτά. Μας λέτε, ξέρω εγώ, θα ανοίξουμε θηρίδες, τους πλούσιους. Δεν μας λέτε από πού θα βρεθούν τα λεφτά.
1: Αφού λοιπόν.
0: Και εμείς είμαστε υπέρ της κοινωνικής πολιτικής.
1: Αν παίζετε εδώ πέρα μαθητευόμενοι οικονομολόγοι
0: ναι,
1: και
0: το παίζουμε, ναι, ναι.
1: με οικονομικούς όρους,
0: ναι,
1: θα πρέπει να ξέρετε τη βασική αρχή της οικονομίας.
0: Η οποία είναι.
1: Αν δεν δώσεις, δεν θα πάρεις. Αν δεν επενδύσεις,
0: ναι.
1: που δεν επενδύουμε,
0: ναι.
1: δεν θα πάρεις. Εμείς επενδύουμε στο να πουλάμε τη χώρα. στα ακίνητά μας και τα χωράφια μας και τα λοιπά και να το θεωρούμε επενδύσεις.
0: Ο Μανώλης λέει: ρε Κώστα, αφού ο ίδιος υπέγραψε ότι απαγορεύεται να δαπανείς περισσότερα από ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Το οποιοδήποτε απόθεμα υπέγραψε και ο Αλέξης Τσίπας πρέπει να πηγαίνει σε πληρωμή χρέων. Κατάλαβες. Τα έχουμε υπογράψει αυτά.
1: Καλή, το 67. Καλημέρα.
0: Πάλι νούμερα, λέει, άρχισε η προεκλογική περίοδος. Ακόμα είμαστε απλήρωτοι, λέει ο Μπίλης ο Κατσιρμάς. Γεια σου, ρε Μπίλη. Απλήρωτοι.
1: Κατάλαβες.
0: Αγρότες. Αγρότες είναι αυτοί.
1: Δεν ξέρω τι είναι.
0: Αγρότες είναι ο Βασίλης. Ξέρω εγώ. Κτηνοτρόφος είναι κιόλας.
1: Ναι.
0: Είναι ο θείος Βασίλης από την Παλαιοκόμη. Λοιπόν, γεια σου, Θανάση. Καλημέρα. Έχουμε άλλα μηνύματα εδώ πέρα. Έχει εσύ βαρά, Γιάννης Κώστας. Εγώ τι έστειλε.
1: Έχουμε πολλά.
0: Πάνος
1: απλά τώρα
0: Καρακεβάς.
1: Ναι.
0: Από κάτω λέει: οι Παοξίδες Κώστα λέει σχολιάζουν. Τα κάναμε πλακάκια, λέει Αριανή και Ηρακλειδής. Ξεχνά τα περσινά τα δικά τους, λέει, που κανονίζουν να δώσουν εισιτήρια με τον Ολυμπιακό και να πάρουν. Αντί να το δούνε, λέει, σαν κάτι θετικό, πετάμε, λέει, τοξικότητα και όποιον πάρει ο χάρος.
1: Μου στέλνει, σχόλια με που γράφετε. Τα social media, παιδιά, και με το τι γράφει
0: σωστό,
1: ο κάθε ένας.
0: Σωστό. Καλημέρα από βροχερό Αμβούργο, Τζόρζιο. Όμορφη Παρασκευή. Μια φορά είχα τρέξει στις εκλογές. Μετά από αυτά που είδα, λέει, το μετάνιωσα. Αυτή είναι χειρότερη και από παδούς ποδοσφαίρου. Ανάκτησε ο Τζόρζε.
1: Τώρα, εσύ γράφεις. Και εγώ έχω κολλήσει με τη φωτογραφία του Χρήστου, του φίλου μας του Ευαγγελίδη. Δηλαδή από πάνω εγώ θα του βάζα και ένα ακούνα ματάτα. Άμα μπες στην ανάρτηση να τη δεις, έχει κρεμάσει ο άνθρωπος κούνια από δέντρο πάνω από ποτάμι στην Όρμα.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι τώρα. Και εμείς έχουμε προβλήματα,
1: ρε Μαράκη. Εμείς έχουμε προβλήματα, ρε Χρήστο. Γιατί ρε άνθρωπε.
0: Χθες λέει έκλεισε Βαραγιάννη με ανάποδο ψαλίδι, αλλά ήταν άδικο για τον Αλέξη. Δεν είναι... Μα εγώ δεν είπα κάτι χθες. Είπα ο Αλή Μπαμπάκη 40 και το άφησα εκεί. Εσύ για το μυαλό σου γιατί πήγε στο κλέφτη, φίλε.
1: Τώρα μας κοροϊδεύεις.
0: Όχι, ο Αλή Μπαμπά και οι 40 ψεύτες.
1: Ναι.
0: Έχεις να πεις κάτι.
1: Και οι 40 χανούμισες.
0: 40 ψεύτες. Δελτίο.
6: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Τάκι, καφέ.
8: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
7: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
8: Καφέ από τα φορόλ, Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
6: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
9: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας μέρα. Μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα μετά τη χθεσινή συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε με κατηγορηματικό τρόπο ότι η Ελλάδα παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, ωστόσο δεν πρόκειται να δεχθεί υποδείξεις από καμία πλευρά αναφορικά με τον τρόπο ενίσχυσης της άμυνας εντός της επικράτειάς της. Μήνυμα αλλαγής έστειλε χθες από το Ηράκλειο της Κρήτης ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ομιλία του στο πλαίσιο εκδήλωσης για τα 52 χρόνια από την ημέρα ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τα βασικά σημεία του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ εν ώψη των εθνικών εκλογών και δεσμεύτηκε για την επαναφορά 13ης σύνταξης, για την προστασία της πρώτης κατοικίας και για τον έλεγχο των δαπανών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Στην προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 8 σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης προχωράει η Θήμα λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο Σάββατο. Από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη των εργασιών κατασκευής του flyover στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο οποίος ξεναγήθηκε στο υπερυψωμένο τμήμα του έργου από στελέχη της κοινοπραξίας AVAX και ΜΕΤΚΑ. Ο Υπουργός τόνισε πως στόχος του Υπουργείου είναι η παράδοση του flyover στους Θεσσαλονίκης τον Μάιο του 2027. Οι εισαγωγές μικροδεμάτων στο αεροδρόμιο της Λιέγης, ένα σημαντικός κόμβος για το διαδικτυακό εμπόριο στην Ευρώπη, μειώθηκαν κατά 53% σε σύγκριση με το 2025 λόγω του φόρου που εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα βελγικά τελωνία. Σύμφωνα επίσης με τις τελωνιακές υπηρεσίες, ο ειδικός δασμός έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα καθώς η μέση αξία των εισαγόμενων αγαθών διπλασιάστηκε. Τέλος, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολομίντιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε χθες ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Εσύ, τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
19: Να αποζημιώνει άμεσα.
17: Άλλο.
19: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
17: Άλλο.
19: Να έχει λογικές τιμές.
17: Άλλο.
19: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
17: Άλλο.
19: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
17: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
20: Πρώτο ντέρμπι τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσει τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική τη Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ.
21: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία τη Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματο τη Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
22: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
23: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
22: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
23: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
24: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
25: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
26: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
25: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
27: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
28: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
29: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει...
28: 8. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
29: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του...

0: AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
1: Λίγο μετά τις 7,
2: ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Μετρόπολης τελερό.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ωραίος μεγάλος τεράστιος Τζο Κόκερ.
1: Ναι, μας το οποίο
0: ξεκινήσαμε. Να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Φιμπράν, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών, η οποία μας δίνει πάλι πρόσθετο λόγο να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση για το σπίτι μας. Και είναι οι πλάκες Πετροβάμβακα, η BP Etix, στο σύστημα μάλιστα Serethrem της Φιμπράν, οι οποίες παρέχουν και θερμομόνωση και πυροπροστασία, αλλά και ηχομόνωση.
1: Το πιο άστο που θες να πάμε να γίνουμε λίγο ωφέλιμοι πολίτες.
0: Γιατί...
1: ωφέλιμοι, ρε παιδί μου, γενικότερα.
0: Εγώ είμαι.
1: Να ανοίγουμε μάτια. Γιατί παρά τα...
0: μάτια.
1: Παρά τα όσα ακούτε στις τηλεοράσεις και τις τεράστιες κόντρες που έχουν Ελλάς και Νέα Δημοκρατία, και βάζω αυτούς τους δύο γιατί μίλησε μόνο ο κύριος Τσίπρας. Δεν μίλησε ακόμα ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Μίλησε χθες.
1: Μίλησε στην Κρήτη, αλλά το πρόγραμμά του, ας πούμε, δεν το παρουσίασε το οικονομικό. Αυτό που συζητάμε τόση ώρα.
0: Τις ειδήσεις το είχα.
1: Εντάξει, είπε, ξέρω εγώ, ότι κλέβει ή εξαπάτησε το πρόγραμμα Τσίπρα κτλ.
0: Όχι, όχι, 13η
1: ήταν πανηγυρική εκδήλωση του Πασόκ στην Κρήτη με ντρόνς, με ιστορίες.
0: Ναι, ναι, παιδί, θέλω να πω ότι είπε 13η σύνταξη θα τη δώσει, χωρίς να μας πει και αυτός όπου θα τα βρει.
1: Ωραία. Εγώ σας βρήκα τις συγκλήσεις, οι οποίες είναι πολλές παραπάνω από όσο μπορεί να πιστεύετε.
0: Ποιος με ποιον συγκλίνει, θέλω να μας πει.
1: Συγκλίνει το πρόγραμμα του Ελλάς.
0: Ναι, όχι.
1: Με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ποιο ήταν. Ποιο είναι το μετακινούμενο και συγκλίνουν, γιατί παλιά είχαν απόσταση.
1: Είχαν απόσταση.
0: Τώρα ποιος είναι αυτός που συγκλίνει προς τον άλλον, ας πούμε.
1: Και οι δύο, ρε παιδί μου, έχουν κοινούς στόχους.
0: Άλλο το, να έχω εγώ στόχο το 10 και εσύ το 3 και κάποια στιγμή να πας το 9 και εσύ συγκλίνεις. Εγώ ρωτάω ποιος συγκλίνει.
1: Εγώ σου μιλάω για τις συγκλίσεις που έχουν τα δύο προγράμματα. Της Νέας Δημοκρατίας και του Ελλάς.
0: Τη σύγκληση δηλαδή του προγράμματος του Ελλάς με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο υπήρχε.
1: Υπήρχε, υπάρχει, τώρα θα το ακούσουμε, δεν το ακούσαμε ακόμα.
0: Καλά, πέρυσι το βλέπαμε, πρόπερσι.
1: Για την καινούργια τετραετία μιλάμε,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ωραία, κοινό στόχο.
0: Δεν φοβάσαι να το πεις, δεν κακό.
1: Δεν φοβάμαι να πω τίποτα. Εντάξει, προσπαθώ να πω κάτι και βάζει σαν πόδι, ως συνήθως.
0: Όχι, ρωτάω για να διευκρινίσουμε.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή, πάει, η Νέα Δημοκρατία πάει αριστερά, ρώτησα. Ή πάει ο Ελλάς δεξιά, αυτό ρωτάω.
1: Τι να σου πω, πάνω όλοι στο κέντρο. Άρα, Ανδρουλάκη, μεγάλε. Κοινό στόχο. Και τα δύο κόμματα, λοιπόν, αναγνωρίζουν ότι οι αμοιβέ στην Ελλάδα υπολείπονται του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
0: Ναι.
1: Έτσι, και θέτουν ως προτεραιότητα την ενίσχυση του εισοδήματος. Mm-hmm.

0: Η σύγκληση ποια είναι τώρα? Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει δεσμευτεί για αύξηση του κατώτατου μισθού με στόχο 950 ευρώ στο 2027 και ο Τσίπρας τη λέει 1000. Εντάξει,
1: δεν
0: και το
1: σύγκληση,
0: λέει άμεσα. Το πρόγραμμα της Ελλάδας κινείται στην ίδια κατεύθυνση, αλλά με πιο επιθετικό ρυθμό. Δηλαδή, σου λέει, πάμε
1: δηλαδή
0: στα 1000.
1: Κάποιος που λέει 1300 συγκλίνει και αυτός.
0: Τι δεν συγκλίνει.
1: Άρα όλοι συγκλίνουν. Σπάνε,
0: δηλαδή, το κοινό πρόβλημα είναι, μάλλον η σύγκληση είναι καταρχάς ότι είμαστε κάτω από το μέσο όρο.
1: Ναι, το γνωστό αυτό.
0: Κοινό στόχος λοιπόν και για τους δύο. Ελαμφρύσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Λένε και οι δύο το ίδιο. Η μείωση των οριζόντιων φορολογικών επιβαρύσεων που πλήττουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ποια είναι τώρα εδώ η σύγκληση? Υπάρχει ταύτιση στην ανάγκη πλήρους κατάργησης του τέλους επιδιδεύματος. Ταυτίζονται εντελώς εδώ. Ένα μέτρο που η Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει να μειώνει, λέει, σταδιακά, και η Ελλάς υπόσχεται, λέει, να καταργήσει άμεσα, εκεί είναι η διαφορά τους, μαζί με τη μείωση της προκαταβολής φόρου. Η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Κοινός στόχος. Και αυτός.
1: Πώς είναι κοινός της?
0: Η παροχή προσιτής κατοικίας.
1: Ο ένας βγαίνει και λέει: θα δώσουμε 150.000 ευρώ σε κάθε σπίτι.
0: Πρόσεξε στην ατζέντα.
1: Πού είναι η σύγκληση ακριβώς? Γιατί και στο πρώτο εγώ δεν είδα σύγκληση, αλλά πάμε παρακάτω. Για να σου βοηθήσω, για να τα πεις.
0: Μα άμα τα δεις, απλά τι κάνει η Ελλάς, που είναι αντιπολίτευση και μπορεί να μιλάει πιο εύκολα.
1: Τι?
0: Τα λέει: θα τα κάνω τώρα. Η Νέα Δημοκρατία λέει: θα τα κάνω σταδιακά. Αλλά στο τέλος καταλήγουμε στο ίδιο.
1: Αλλά συγκλίνουν αυτοί. Τέλος πάντων.
0: Και οι δύο πλευρές στρέφονται προς προγράμματα κοινωνικής και προσδεκτής κατοικίας. Η Νέα Δημοκρατία υλοποιεί προγράμματα τύπου σπίτι μου, επιδοτούμενα δάνεια.
1: Τα είδατε
0: και
1: τα αποτελέσματα καθόλου?
0: Δεν πήγαν και πάρα πολύ καλά.
1: Πήγανε πάρα πολύ καλά. Όχι μόνο δεν πήγανε καλά.
0: Δεν πήγανε καλά, όχι.
1: Δεν πήγανε, λες. Δηλαδή, τι στοιχείο έχεις για να μου πεις ότι δεν πήγανε καλά?
0: Τα στοιχεία που οι ίδιοι κυβερνητικοί λένε, ναι, και γι' αυτό πάνε να κάνουν ένα διορθωτικό τώρα. Θα βγάλουν και άλλα προγράμματα πιο προσιτά. Δηλαδή, αντιμετώπισαν ένα πρόβλημα στο ότι ο κόσμος πολλής δεν είχε τα απαιτούμενα, τα προαπαιτούμενα, την προκαταβολή, αν θες, για να μπει σε αυτά τα προγράμματα, και στο στόχος να βάλουν και περισσότερους, δηλαδή να αφορά περισσότερους. Η Ελλάς προτείνει ένα εθνικό σύστημα προσιτής κατοικίας και τη δημιουργία 60.000 νέων στεγαστικών επιλογών μέσω δημόσιας και δημοτικής γης. Τώρα, ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας.
1: Σε ένα χρόνο 14.100 συμπολίτες μας βρήκαν στέγη. Και εμείς λέμε ότι δεν πήγε καλά, λένε οι κυβερνητικοί. Ποιος κυβερνητικός λέει ότι δεν πήγε καλά, παιδί μου?
0: Έχουμε στεγαστική κρίση πραγματικά και δεν ξέρουν καν αν όλοι όσοι έχουν προεγκριθεί και φαίνονται αυτοί οι αριθμοί,
1: ναι,
0: θα μπορέσουν τελικά να προχωρήσουν στο να το υλοποιήσουν.
1: Εγώ δεν διαβάζω. Διαβάζω στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Εντάξει.
1: Δελτίο τύπου.
0: Άμα θέλεις, ότι εγκρίθηκαν 15.000. Αλλά να πρώτα το θέμα.
1: Ναι, αλλά λέμε στον κόσμο ότι δεν πήγε καλά, ενώ κάτι πήγε. Να μην το διευκρινίσουμε αυτό, πότε θα το διευκρινίσουμε? 15.000 δάνεια εγκρίθηκαν αξίας σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων.
0: 15.000 δάνεια, για βάλτα να δεις.
1: Τα βάλα. Αυτό λέμε, ότι πήγε πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και έρχεται το σπίτι 3.
0: Ναι, εγκρίθηκαν.
1: Ναι, περίμενε. Υπογράφηκαν από τα 15.097, η Σμαράγδα λέει, που δεν είχαν πολλοί κόσμος. Λοιπόν, μόνο 1.000, ούτε καν 1.000, μόνο 800 δεν είχαν αυτά τα πουλή, η Σμαράγδα. Τα έχει εγγύα. Δηλαδή, από τα 15.000 δάνεια που εγκρίθηκαν, υπογράφησαν 14.114 δανειακές συμβάσεις.
0: Πόσοι?
1: 93,5% μετατράπηκε σε σύμβαση, ενώ είπαμε πριν από λίγο στον κόσμο ότι πήγε καλά.
0: Άκουσα με
1: λίγο. Όχι, θα ακούω. Με προσοχή σ' ακούω.
0: Ναι, πόσοι ήταν, πόσα ήταν τα ποσοστά των δικαιούχων.
1: Μα σου λέω, εγκρίθηκαν
0: τα ποσοστά που θα...
1: των δικαιούχων. Καλά, βέβαια, ο άλλος μπορεί να θεωρεί ότι είναι δικαιούχος, δεν με αρέσει.
0: Παιδί μου,
1: πώς είναι πραγματικά δικαιοσύνη?
0: Αυτό σου λέω. Μα και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση μόνη της είπε, ναι, ότι θα πάει σε ένα πρόγραμμα. Που θα είναι
1: για
0: πιο...
1: να βάλει κι άλλους. Δεν είναι αποτυχία του προγράμματος. Ίσα-ίσα είναι επιτυχία του προγράμματος. Τεράστια, λέει η Τράπεζα της Ελλάδος. Και αυτό και πάει στο σπίτι 3. Έρχεται πλέον το σπίτι 3.
0: Εντάξει, τέτοια να λέμε στον κόσμο εμείς.
1: Παιδί μου, δεν τα λέω εγώ. Εγώ έχω στοιχεία και σας λέω την πηγή μου, ενώ εσείς δεν τη λέτε. Κυρία μου, ορίστε. Σας λέω, η Τράπεζα της Ελλάδος 4 μέρες πριν έχει δελτίο τύπου, ψάξτε να το βρείτε, που λέει ότι το 93,5% μετατράπηκε σε σύμβαση. Και εμείς σήμερα λέμε ότι δεν πήγε καλά. Από το μυαλό μας, το λέμε έτσι.
0: Το 93,5% okay, από αυτούς που μπόρεσαν να κάνουν
1: αίτηση.
0: Την αίτηση.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, το καταλαβαίνουμε. Ναι.
0: Εκείνο, που περίμενε,
1: το καταλαβαίνουμε.
0: Εκείνο που περίμενε η κυβέρνηση, λοιπόν,
1: ναι,
0: διαστόματός της, ήταν να μπουν πολύ περισσότεροι και δεν μπήκαν.
1: Πού το λες αυτό, πού προκύπτει αυτό?
0: Προκύπτει, ψάξε βρες το. Εγώ,
1: εγώ να ψάξω το βρω.
0: Έμα εσύ.
1: Το λες, Μαράγδα. Εγώ, παιδί μου, ό,τι σου λέω, το φέρνω εδώ. Σου λέω, να το πάρτε.
0: Από ρεπορτάζ δημοσιογραφικά, τα οποία κάνανε ερώτηση στους κυβερνητικούς και οι ίδιοι παραδέχτηκαν ότι γι' αυτό θα πάμε στο σπίτι 3. Μάλιστα. Αλλά είμαι σε άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Ενίσχυση,
1: απλά τα λύνω τα θέματα ένα-ένα και να μην ακούει ο κόσμος, ας πούμε, πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Αυτό το κάνω.
0: Ο κόσμος ξέρει τι ακούει. Βέβαια, και ξέρει αν μπόρεσε να μπει στο πρόγραμμα. Και ξέρει αν υπάρχει στεγαστική
1: κρίση.
0: Καλά,
1: δεν έχω κανέναν ο οποίος
0: ξέρει που είναι τα νίκια.
1: Εγώ διαβάζω τα νούμερα
0: και
1: μόνο.
0: Ξέρει που είναι τα φαντ και ξέρει που είναι τα κόκκινα δάνεια. Λοιπόν, τι άντε καλά.
1: Καλά τώρα, εγώ σου μιλάω με στοιχεία και εσύ λαϊκίζει τώρα, μου λες, ας πούμε τώρα.
0: Μα και εγώ με στοιχεία σε απάντησα.
1: Ποια είναι τα στοιχεία, παιδιά. Ψάξε
0: βρε.
1: Α, ψάξε βρε. Τα στοιχεία είναι ψάξε βρε Βαραγιάννη, αυτό που λέω.
0: Ψάξε βρε τι περίμενε η κυβέρνηση σε πόσου θα πάρουν μέρο στο πρόγραμμα.
1: Πόσοι θα πέρα.
0: Δεν έχω εδώ τώρα μπροστά μου τους αριθμούς, γιατί έχω άλλο
1: μου
0: θέμα. Κάποια εδώ μέρα και πόση ώρα.
1: Φέρτους, από εβδομάδα φέρτους.
0: Κοινός στόχος. Επίσης σου λέω,
1: ναι,
0: ότι αν στον κοινό στόχο τους είναι η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης,
1: ναι,
0: πάει να πει ότι έχουμε στεγαστική κρίση. Απλά ελληνικά.
1: Καλά, δεν έχουμε, δεν το ξέρουμε.
0: Αχαίρω πολύ. Κατά τα άλλα τι πανηγυρίζουμε.
1: Ότι ένα πρόγραμμα το οποίο εκπονήθηκε πέρυσι πήγε καλά. Δεν πανηγυρίζει κανένας. Αλλά το να λέμε ότι δεν πήγε καλά, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τι να το κάνουμε. Να πούμε ψέματα στον κόσμο πρωί-πρωί. Δεν θέλω να συμμετέχω. Δεν θέλω να συμμετέχω, ρε Μαράκος.
0: Κανένας δεν λέει ψέματα.
1: Μα κάτσε, ρε κορίτσι μου. Πριν από λίγο μας είπες ότι δεν πήγε καλά το πρόγραμμα.
0: Κανένας δεν λέει ψέματα.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Κανένας δεν λέει ψέματα.
1: Δεν το συνεχίζω άλλο. Πάμε σε άλλο.
0: Από αυτούς που συμμετείχαν, το 93, κάτι λοιπόν.
1: Ναι.
0: Που εμένα με προβληματίζει, αν θέλει, και αυτό το 7 που δεν μπόρεσε.
1: Βέβαια, όλοι.
0: Γιατί είναι όλοι πολίτες.
1: Όλοι πολίτες. Κρίμα είναι.
0: Είναι όλοι πολίτες. Φυσικά.
1: Βέβαια.
0: Αλλά παρόλα αυτά,
1: παρόλα
0: ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κοινός ο στόχος λοιπόν. Η ανάγκη αναβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων και η στελέχωσή τους με προσωπικό.
1: Τι θες να μας πεις,
0: η σύγκληση λοιπόν.
1: Ότι
0: η κυβέρνηση έχει θέσει την αναμόρφωση του ΕΣΥ και τις προσλήψεις υγειονομικών ως κεντρικό στόχο της τρέχουσας θητείας.
1: Υπάρχει κάποιος
0: λεπτός. Η Ελλάς λοιπόν συγκλίνει στην ανάγκη ενίσχυση του συστήματος. Δηλαδή. Καταλαβαίνετε.
1: Πάμε στα υπόλοιπα γιατί έχουμε διαγωνιστική. Ξεκινάει από σήμερα η
0: Λιλία. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν μας συμφέρει.
1: Εντάξει, ρε, τι είναι να συμφέρουν τώρα. Πας να μου πεις ότι συγκλίνουν δύο κόμματα.
0: Όλοι, πιάνουν,
1: όλοι συγκλίνουν.
0: Μα ξέρεις τι θα κάνουν. Γιατί τι θα γίνει.
1: Δεν συγκλίνουν καθόλου.
0: Θα αναλώνονται οι εκπομπές σε λαϊκισμούς, όχι για κοσμήματα, όχι για θηρίδες.
1: Ναι.
0: Όχι
1: γιατί
0: για
1: λαϊκισμός είναι, τα είπε η εκπρόσωπος.
0: Αλλά στα βασικά, πάνω κάτω οι τύποι στα οικονομικά μας λένε τα ίδια.
1: Όλοι.
0: Αυτό θέλω
1: όχι,
0: να
1: όχι.
0: Πω.
1: Αυτό που λέει η Μαράδα δεν ισχύει.
0: Το πώς θα φτάσουμε εκεί.
1: Αυτό είναι το θέμα. Το πώς θα φτάσουμε εκεί. Το ότι το εσύ υπάρχει δηλαδή, λες, πρόεδρος κόμματος ή κόμμα το οποίο δεν θέλει την αναβάθμιση του εσύ. Όλοι τη θέλουν. Άρα όλοι συγκρίνουν. Συγκρίνουν.
0: Ναι,
1: υπάρχει κόμμα το οποίο δεν θέλει τη λύση της στεγαστικής, του στεγαστικού προβλήματος. Άρα όλοι συγκλίνουν.
0: Ναι, τα παρουσιάζουν όμως σαν προβλήματα.
1: Όχι,
0: άρα
1: μα είναι προβλήματα. Η λύση, το πώς θα το λύσει ο καθένας είναι αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη Μαράγδα.
0: Μα αυτό ακριβώς.
1: Αυτό πες μας.
0: Επειδή δεν ακούσα όμως τις συγκλίνεις. Ότι πάνω
1: μα, την
0: κάτω,
1: άκουσα. Το θέμα
0: τι
1: είναι
0: κάνει η αντιπολίτευση.
1: Ναι,
0: σου λέει ότι θα τα κάνω πιο άμεσα.
1: Πώς.
0: Και έρχεται τα ίδια, ε.
1: Πώς.
0: Τα ίδια.
1: Πώς.
0: Σε κοστολογεί το πρόγραμμα, το
1: όχι, πού θα τα βρεις, όχι κοστολογεί. Όταν λέει το κοστολογεί, λέει ο άλλος με 700 εκατομμύρια κάνει αυτό. Ναι, ωραία. Πού θα τα βρεις, θέλω να μου πεις.
0: Φορολογικές ελαφρύνσεις επιχειρήσεις, περίμενε λιγάκι τώρα, θα σου πω, τα είπε.
1: Έλα,
0: είναι 7,36 το κοστολογεί. Βγαίνει το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Δεν σα στηρίζει τώρα το 7,36.
0: Βγαίνει το Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ δεν φαγώθηκα τίποτα. Εσύ απλά δεν θες να ακούς.
1: Τι να ακούσω, ρε παιδί μου, ότι το πρόγραμμα του Τσίπρα συγκλίνει με του Μητσοτάκη.
0: Και το κοστολογεί 13 δις. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όχι, εγώ θέλω να ενημερώσω τον κόσμο τι είπαν. Να μην ξέρουν τι είπαν.
1: Βέβαια, πολύ καλά κάνουν. Καλή και το λες. Δηλαδή, δεν μας είπες όμως τα υπόλοιπα.
0: Όλα αυτό ανησυχούν. Εσύ διακόπτει συνέχεια.
1: Θα βάλει, λέει, ένα ευρώ φόρο για κάθε 100 ευρώ ακίνητης περιουσίας. Δηλαδή για ένα σπίτι 100.000 ευρώ αντικειμενική αξία, ο φόρος θα είναι 1.000. Δηλαδή τρεις φορές πάνω από τον έμφυα που πληρώνουμε σήμερα. Αυτά δεν μας τα λες, λέει ο Νίκος.
0: Παιδί μου.
1: Πού συγκλίνουν εδώ δηλαδή τα δύο.
0: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας πω τίποτα.
1: Ωραία, πες μας εδώ.
0: Συνέχεια.
1: Θα βάλει ένα ευρώ για κάθε 100 ευρώ ακίνητης περιουσίας.
0: Και γι' αυτό ακριβώς ήθελα να πούμε τι ακριβώς είπε.
1: Λοιπόν, ξεκινάει από σήμερα η εβδομάδα των ψεμάτων και της πλειοδοσίας ψήφων. Γεια σου, Ηλία μου, καλημέρα. Θυμήστε, κύριε Βαραγιάννη.
0: Και Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης είπε. Αξιοποίηση 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως είπε. Ο Τσίπρας.
1: Άσε μας, Μαράγδα, με τον Τσίπρα να πούμε δύο μέρες. Ποιο ασχολείται με τον Τσίπρα. Δύο μέρες έχεις ασχολήσει με τον Τσίπρα. Θυμήστε, κύριε Βαραγιάννη, στην κυρία Πασάκ.
0: Η κυβέρνηση ασχολείται γιατί απαντάει.
1: Καλά. Την απομίμηση του παλιού Πασόκ, μια και που μίλησε για μνημόνια. Ποιοι έβαλαν τη χώρα στα μνημόνια. Αν ξέρετε, λέει, αν η κυβέρνηση.
0: Ξέρω εγώ, 8 χρόνια ο κύριος Καραμαλής κυβερνούσε.
1: Αυτό λέει τώρα. Αν και ο Καραμαλής, λέει, δεν τόλμησε να πάρει το 9. πριν την προκήρυξη των εκλογών να πάρει τις αποφάσεις που έπρεπε μετά την κατάρρευση Lehman Brothers. Προειδοποίησε όμως, λέει ο Καραμαλής, κυρία Μπασάκου, ότι έπρεπε να ληφθούν σκληρά και αναγκαία μέτρα.
0: Αφού είχε δώσει τι είχε δώσει.
1: Μάλιστα. Η χώρα μέχρι το 18 που βγήκε.
0: Αφού είχε διορίσει πόσους δημόσιους υπαλλήλους είχε διορίσει.
1: Ναι.
0: Αφού έπαιρνε τα συγχαρητήρια από τη Μέρκελ και πότιζε τον ελληνικό λαό με το 4%
1: ναι, ναι.
0: ανάπτυξη. Αφού τα έκανε όλα αυτά. Βγήκε το 9 να μας πει ότι η χώρα πρέπει να πάρει σκληρά μέτρα.
1: Ναι. Η χώρα, λέει, μέχρι το 18 που βγήκε τυπικά από τα μνημόνια, τα πλήρωσε αυτά ακριβώς, πλήρωσε πολύ ακριβά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και στους δύο. Γεια σου, Θανάση, να σε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Εμάς μας ενδιαφέρει όμως, γιατί τι αυτό μας... το περνάτε πολύ μπάι.
1: Για πες.
0: Πάρα πολύ μπάι.
1: Ναι.
0: Ότι αν συνεχίσουμε με αλαζονία και αν αυτή η κυβέρνηση όντως τα κάνει καλά, σύμφωνα με τον Θανάση Δημήτρη, πώς είπες τα ονόματα, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Σύμφωνα με όλους αυτούς και συνεχίσει με αλαζονία να λέει ότι παιδιά όλα τέλεια πάνε και δεν τους βλέπουμε και ποιος Τσίπρας,
1: ναι.
0: μπορεί πολλοί κόσμος να πει αλήθεια πάνε όλα τέλεια και τότε θα έχετε να αντιμετωπίσετε τον πιο Τσίπρα εσείς που δεν τον θέλετε και βγάζετε σπυράκια στο όνομα ναι. Τσίπρας.
1: Αυτό πώς το κρίνει, λες, ο κόσμος?
2: Είναι 23 Ιουλίου του 2018. Έχει καεί ο κόσμος στο μάτι και ο Τσίπρας ξέρει ότι έχουν καεί 60 με 70 άνθρωποι. Ξέρει εκείνη την ώρα στις 12 το βράδυ για 60 με 70 νεκρούς. Ξέρουν όλοι. Αυτά έχουν διαπιστωθεί και από τη δίκη για το μάτι που ήμουν μάρτυρας εκεί και κάναμε και την πρώτη μήνυση για κακούργημα. Και μπαίνουν μπροστά στα κανάλια με τις κάμερες σε ζωντανή μετάδοση και παριστάνουν οργανωμένοι. Είναι η πιο κακοπαιγμένη παράσταση που μπορεί να δει κανείς, αλλά και ανατριχιαστική. Και παριστάνουν ότι δεν ξέρουν τίποτα. Δηλαδή υπάρχει η μεγαλύτερη. Είναι ένα ολοκαύτωμα σε καιρό ειρήνης το μάτι.
1: Αυτούς τώρα προσπαθούμε να τους παρουσιάσουμε στον κόσμο σε μια αξιόπιστη λύση η οποία συγκλίνει με αυτήν που κυβερνάει
0: ναι,
1: τώρα.
0: Και
1: ενώ είχαν
0: και
1: 70 νεκρούς.
0: Όταν έλεγες για λαϊκισμό για τα Τέμπη και ότι χτυπάνε την κυβέρνηση τα Τέμπη, με βάλει και τον Κωνσταντοπούλου να μιλάει για τη Νέα Δημοκρατία και ναι. τα Τέμπη.
1: Για τον Τσίπρα δεν μιλούσαμε σήμερα.
0: Εσύ έλεγες ότι είναι εθνική τραγωδία ναι. και δεν πρέπει να χτυπάμε την κυβέρνηση.
1: Αλλά ένας πρωθυπουργός να σου λέει ψέματα είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Άρα
1: ξέρεις.
0: Δύο πρωθυπουργοί που μας είπαν ψέματα.
1: Ο
0: άρα...
1: πρώτος τι, ποιο ψέμα.
0: Δύο πρωθυπουργοί που μας είπαν ψέματα.
1: Ναι,
0: και διάλεξες και την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, ποιος είναι ο άλλος.
0: Σύμφωνα με την κυρία Κωνσταντοπούλου,
1: ναι.
0: ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Τι είπε.
0: Πες μου εσύ τι είπε, βρες το
1: πάλι εγώ θα πω αυτά που λες.
0: Εγώ θα σου βάλω ηχητικό, τι θέλεις να παίζω στο YouTube.
1: Όχι, φέρ' το με το εγώ.
0: Τι, έλεγε, τι λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου για τα Τέμπη και το κύριο Μητσοτάκη.
1: Μου, αν το βρεις ποτέ, στείλ' το μου να το μεταδώσουμε.
0: Αν το βρω τίποτε ρε παιδιά.
1: Αν το βρεις ποτέ.
0: Συγγνώμη, ναι. θέλεις εγώ να ξοδεύω το χρόνο της εκπομπής
1: καλά, εγώ,
0: με
1: είναι...
0: κάτι που ξέρει όσο πλανήτης την άποψη της κυρίας Κωνσταντοπούλου για τον κύριο Μητσοτάκη και τα Τέμπη.
1: Ένας που έχει αυτό το βίντεο με τα ψέματα να το κάνει για να στηρίξουμε τη Σμαράγδα σήμερα.
0: Χθες μιλούσε η κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή.
1: Αυτό το ψέμα που είπε, παιδί μου, ότι είπε ο ένας, εγώ σου λέω ότι η Κωνσταντοπούλου ότι είπε ψέματα,
0: εσύ
1: ενώ ήξερε ότι
0: πήγαν
1: 60-70 άτομα.
0: Εδώ και τρία χρόνια για τα Τέμπη.
1: Μην τσατίζεσαι, παιδί μου.
0: Ότι ο κόσμος θα ξεχάσει και ότι είναι λαϊκισμός να παίρνει σε εθνικές τραγωδίες.
1: Εσείς που λέγατε θα το λέμε κάθε μέρα.
0: Εγώ σου λέω ότι έκανες εσύ.
1: Ναι.
0: Τώρα, το τι πιστεύω εγώ για τον κύριο Τσίπρα και τα Τέμπη, τον κύριο Μητσοτάκη, για τον κύριο Τσίπρα μάλλον ναι. και τα ΟΜΑΤΗ,
1: πάντως...
0: για τον κύριο Μητσοτάκη και τα Τέμπη.
1: Α, το περιμένουμε αυτό το βίντεο.
0: Και το τι πιστεύει ο κόσμος.
1: Άμα έχει κάποιος...
0: για τις πολιτικές του συλλήβδη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά αυτό το βίντεο που είπες που υπάρχει, κάποια στιγμή το περιμένω από κάποιον να το στείλει.
0: Ποιο βίντεο.
1: Δεν τώρα ξέρεις... δεν μας είπες ότι η Κωνσταντοπούλου είπε ότι έχεις το Μητσοτάκη που λέει ψέματα.
0: Συγγνώμη, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν βγήκε με τα Τέμπη, θα μας τρελάνεις όλους.
1: Άντε, τη στείλτε το.
0: Μη χειρότερα.
1: Στείλτε το βίντεο που αποδομεί Κωνσταντοπούλου και πάμε στο παράθυρο.
0: Στείλτε τώρα, παιδιά.
1: Πάμε
0: στείλτε
1: το.
3: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις. Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr. Τώρα με μείον 30%. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Παράθυρο στα σπορ.
0: Καλή σας ημέρα. Ιδανικό ξεκίνημα πέτυχε ο Παναθηναϊκός στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, κερδίζοντας εχθές το βράδυ την νίκη Βόλου με 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το νικητήριο γκολ της αναμέτρησης σημείωσε τα μπόρδα με κεφαλιά στο 59ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Λιβάη Γκαρσία. Τα μεγάλα ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ και ΑΕΚ ΑΡΙ το Σάββατο στις 9 δεσπόζουν στο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. Η δράση ξεκινά το Σάββατο στις 7 με το ματς Βόλος Ολυμπιακός. Συνεχίζεται την Κυριακή με τις αναμετρήσεις Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη και Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και ολοκληρώνονται τη Δευτέρα με το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στις 6 το απόγευμα. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Γάλλος επιθετικός Γκαϊτάν Λαμπόρτ για την κάλυψη της γραμμής κρούσης. Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής της Σάλντι Ιρίνια, ο οποίος σημείωσε πέρυσι 28 γκολ στη Σαουδική Αραβία, επιθυμεί την επιστροφή του στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Σε καταρχή συμφωνία για την ανταλλαγή εισιτηρίων στα μεταξύ τους ντέρμπι, προχώρησαν οι διοικήσεις του Άρη και του Ηρακλή. Η αρχή θα γίνει στο παιχνίδι του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, με τη μετακίνηση φιλάθλων να επαναλαμβάνεται και στην αναμέτρηση του δεύτερου γύρου στο Καφτατζόγλιο. Σοβαρό πλήγμα για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποτελεί ο τραυματισμός του Μπριν Ταΐρη, ο οποίος υποβλήθηκε χθες το πρωί σε αρθροσκόπηση λόγω ρήξης μηνίσκου και θα μείνει εκτός δράση για ένα μήνα. Στον αντίπεδο, ο Αντρέα Τρινκέρι είδε χθες τους Νίκα Λάθη και Τσέντι Όσμα να ενσωματώνονται στις προπονήσεις, ενώ αφότερ θα ακολουθήσουν την αποστολή για το τουρνουά του προσεχού Σαββατοκύριακου στο Ούντινε. Με πτήσεις τσάρτερ θα πραγματοποιεί η ΚΑΕ Άρης τις εκτός έδρας μετακινήσεις της για το Euro Cup, με μοναδική εξαίρεση την αναμέτρηση κόντρα στη Χάπελ Ιερουσαλήμ στο Βελιγράδι. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Βασίλης Πανούλης και οι διεθνείς παίχτες ενσωματώθηκαν από προχθές στις προπονήσεις. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
3: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
5: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
3: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
6: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
7: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
6: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες. Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
3: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
8: Τριανταφυλλίδες στους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
3: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
8: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
9: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
10: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άπεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
11: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
12: Αγάπη, δεν μπορώ.
11: Έλα, το έχουμε.
13: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
14: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
12: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
15: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
16: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
19: Μετρόπολης τελειώνονται.
20: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και το τελευταίο 20 λεπτό, μισάωρο κανονικά είναι, όσο έμεινε 20 και παραπάνω. Ναι. Μην έχουμε πρόβλημα σήμερα, είμαι 24 λεπτά.
1: Λοιπόν, το έχω το ηχητικό αν θες.
0: Ωραία, το θέλω.
1: Βέβαια το θέλεις, αλλά επειδή δεν υπάρχει λόγος να τρώμε το χρόνο από τον κόσμο, ψάξτε να βρείτε την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Να λέει.
1: Στη Βουλή των Ελλήνων, αδίστακτος, αμετανόητος.
0: Όχι, για ψέματα που είπε.
1: Ανάλγητος, ασυγχώρητος, κοινός πολιτικός απατεώνας.
0: Ναι, άλλο λέμε. Για τα Τέμπη είπε ότι είπε ένα συγκεκριμένο ψέμα.
1: Για τα Τέμπη.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Εγώ σου λέω, ψάξτε να το βρείτε, να το ακούσετε. Τι θέλετε, να το
0: βρείτε. Μα το βρήκα.
1: Άντε
0: και περιμένουμε να το ακούσουμε.
1: Δεν θέλει. Καταρχά να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο.
0: Άλλο το ανάλγητος.
1: Από YouTube.
0: Ναι, δεν πειράζει. Δεν μπορεί να το ακούσουμε έτσι. Βάλτε το μικρόφωνο, όχι την οθόνη.
1: Το μικρόφωνο
0: είναι από κάτω. Από κάτω
1: το μικρόφωνο είναι.
0: Το μικρόφωνο είναι από κάτω, δεν καλέ. Α, μπράβο. Έλα, ακόμα λίγο, σήκω εδώ. Όλα. Ναι. Τέλος πάντων. Στείλ το μόνο να το παίξουμε.
1: Έμα φυσικά.
0: Στείλ το να το παίξουμε.
1: Και δεν χρειαζόταν κιόλας.
0: Όχι, χρειάζεται.
1: Τα θεωρώ αστεία.
0: Εγώ δεν τα θεωρώ καθόλου.
1: Δεν ξέρει ο κόσμος τι έλεγε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Όχι, όχι. Το ψέμα θέλουμε να βρούμε.
1: Όταν σε λέει ανάλγητο πολιτικό απαταιώνα, τι εννοείς?
0: Στην πρώτη περίπτωση λέει ότι ήξερε ότι υπάρχουν 60 νεκροί.
1: Κωστά,
0: και είπε ότι δεν υπάρχει κανένας. Ναι. Αυτό λέω. Πού είναι αυτό το συγκεκριμένο, θέλουμε.
1: Σοβαρά.
0: Εγώ και να φωνάζω μαζί
1: τώρα.
0: Σου. Ναι, ψήσε με και τα κατέβω μαζί σου να φωνάζω στη διαδήλωση. Αύριο το μεσημέρι, 3 η ώρα.
1: Δόξα τω Θεώ που υπάρχουν και κάποιοι σηκώνονται από τις καναπέδες.
0: Μην κανένα τυχόν και λείψει αύριο από την πανελλήνια, παλαϊκή, πανελλαδική κινητοποίηση του ΚΚΕ.
1: Άρης, καλημέρα, παιδιά. Μια λύση θα ήταν. Αφού αυξήσεις την παραγωγή με αποτέλεσμα να κερδίσεις περισσότερα και σαν επαγγελματίας και σαν κράτος, τότε αυξάνεις και τις εισφορές.
0: Πολύ ωραίο.
1: Όσο για το παπατζηλίκι του πολιτή της Μακεδονίας, Βαραγιάννη και Μητσοτάκης δεν πάει πίσω.
0: Ναι. Δεν διαφωνώ, αλλά πάμε παρακάτω. Αυτό που λέει όμως είναι πολύ σωστό. Για να το κάνεις όμως αυτό, γιατί σε πρόλαβα πριν και τα είπα, πρέπει να
1: Δημήτρη, πάντα μιλάω με στοιχεία. Απλά βαριέμαι να τρώω το χρόνο.
0: Να προσελκύσεις επενδυτές. Και όταν λες ότι θα φορολογήσω πλούσιους, μόνο αυτό δεν κάνεις. Μόνο επιδητές δεν προσελκύεις. Πάμε παρακάτω να σας πω ότι μαζί μας είναι η Φιμπραν και έρχεται με πυράντοχο πετροβάμβακα το Φιμπραν Γκέο της ελληνικής βιομηχανίας μονητικών υλικών. Είναι της Φιμπραν που μας κάνει περήφανο στα πέρατα της γης, ο οποίος παρέχει και άριστη ηχοαπορρόφηση και ηχομόνωση βεβαίως, υψηλή θερμομόνωση και βεβαίως να θυμόμαστε ότι είναι άκαυστο υλικό με μεγάλη πυραντίσταση, φυσικό, ανόργανο, άοσμο και χημικά αδρανές. Κίνηση δεν έχουμε, είμαστε σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Ο Νίκος, γιατί δεν πέφτει τίποτα κάτω σε αυτήν την εκπομπή, είναι φοβερό, μου λέει καιρό δεν είπε σήμερα. Καιρό δεν είπα, Νίκο, και πολύ
1: σωστά. Πες.
0: Δεν έχει. Έχει πέσει η σελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από ψε. Δηλαδή και τώρα που μπήκα πριν από ένα λεπτό, λέει δεν υπάρχει διαθέσιμο δελτίο πρόγνωση καιρού. Ούτε για σήμερα, ούτε για αύριο, ούτε για τις επόμενες ημέρες. Από χθες το απόγευμα έχει καταρρεύσει η σελίδα της ΕΜΗ.
1: Φαντάσου ότι χτες το πρωί, έτσι που το συζητούσαμε μετά το πέρας της εκπομπής,
0: ναι,
1: προέβλεπαν τα μετεωρολογικά ότι θα έχουμε βροχή.
0: Ναι, θα έχουμε.
1: Το πρωί στην,
0: ναι,
1: πόλη.
0: Θα έχουμε, θα έχουμε. Το πρωί,
1: για
0: ακόμα...
1: χθες.
0: Α, για χθες το πρωί, ναι, εντάξει. Ναι. Τώρα, πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά μας και στα αθλητικά. Τι θα κάνετε με τον Παναθηναϊκό, αυτό το Παναθηναϊκό που είδαμε χθες?
1: Θα δούμε, αλλά επειδή κουράζομαι με αυτά και πραγματικά εγώ θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να σας τρώω το χρόνο. Ναι. Το πρώτο πρόγραμμα σπίτι μου 1. Ποσοστό επιτυχίας 22% μόλις. Ναι. Υποβληθήσεις αιτήσεις περίπου 40.000, Δημήτρη Εμμανουήλ, για σένα τα λέω. Προεγκρίσεις από τράπεζες 23.875. Τελικές εγκρίσεις και συμβάσεις μόλις 9.149. Ποσοστό επιτυχίας μόλις το 22,6%. Στο σπίτι μου 1.
0: Και έρχεται το σπίτι μου 2 μετά.
1: Και έρχεται μετά το σπίτι μου 2. Αν εσείς το θεωρείτε λοιπόν πετυχημένο ή ότι εγώ σας είπα κάτι που δεν ισχύει, ναι, αυτό να το βάλετε στο
0: λάδι. Δεν είναι πετυχημένο ότι, ας πούμε, 15.000 συμπολίτες μας φέτος βρήκαν στέγη. Δεν είναι επιτυχία.
1: Δεν ξέρω, να το κρίνει ο κόσμος αυτό.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου να το κρίνει ο κόσμος. Πάμε τώρα παρακάτω όμως. Λοιπόν, κάτι μου είπαν χθες, μου σφύριξε ένας φίλος μου που παίζει το παλικάρι του. Στην K19 του Ηρακλή, βεβαίως, επειδή είναι παιχταράς μεγάλος, σας έχω πει και στο παρελθόν για αυτό το παιχτρόνι, τον Καραγόγο. Κάτι γίνεται εκεί με Ευγενίου. Βέβαια, δεν είναι εδώ ο άνθρωπος του Ηρακλή τώρα να μας εξηγήσει τι γίνεται για την περίπτωση που έχει εγκλωβίσει ο Ευγενίου για λεφτά τα οποία θέλει τον Βασιώτη, από ό,τι κατάλαβα, τα 140 χιλιάρικα, τα οποία ήταν 300, και έχει εγκλωβίσει τα πιτσιρίκια. Τα δελτία δεν τα δίνει, τα έχει κρατήσει, τα καρφώσει. Παιδιών τα οποία είναι 17, 16, 18
1: ετών. Μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Μα του, βέβαια, το κάνει. Βεβαίως το κάνει. Το έκανε. Απλά δεν είναι εδώ πέρα γιατί υποσχέθηκα στο φίλο μου τον Κωστή ότι θα έχω το ρεπόρτερ του Ηρακλή. Δεν βλέπω κανέναν έξω ακόμα. Είναι λίγο νωρίς για Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Αν δεν βρω, τη Δευτέρα θα καλέσω. Θα ξυπνήσουμε Γιάννη Τσερβίνη, ο οποίος είναι ατομάρα, για να μας πει λίγο τι γίνεται με αυτό το θέμα. Είναι λίγο βαρύ. Τώρα από εκεί και πέρα, πάμε στο αυριανό παιχνίδι πρώτα. Άρης, ο αυριανό ντέρμπι. Όπου ο Άρης έχει τον Φαμπιάνο, ο οποίος έκανε χθες θεραπεία. Έχει όμως για να τη βγάλει στα στόπερ, δηλαδή πάνω το Σούταλο θα δούμε με τον Γένσεν σε πρώτη φάση, εκτός αν ο Φαμπιάνο κάνει κάτι θεαματικό. Και ο Κέρκης δεν συμμετείχε χθες εξαιτίας ίωσης. Οι δύο ειδήσεις που βγαίνουν χθες από τη Θεσσαλονίκη είναι ότι πρώτον τα ντέρμπι Άρη Ηρακλή θα γίνουν με κόσμο και με των δύο ομάδων, και αυτό είναι βεβαίως οπαδικός πολιτισμός. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ τον φίλο μου τον Ηρακλήδη αν έρθει να πάει εκεί στην Ένα να κάνει μια κυρκιδάρα, να είμαστε απέναντι. Αν μπορέσουμε να αποφύγουμε και πινελίκια με μάνες και τα λοιπά και αυτά, θα ήταν δεύτερο βήμα πολύ σημαντικότερο.
1: Εδώ τώρα
0: αν μπορούσαμε να φωνάζουμε μόνο για τις ομάδες μας, δηλαδή όταν, σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι. Δηλαδή, όταν θα είναι απέναντι ή άλλοι, ξέρω εγώ, οπαδοί. Αυτό το βλέπω πολύ δύσκολο να γίνει με ΠΑΟΚ, δηλαδή και με Ηρακλής ΠΑΟΚ και με Άρης ΠΑΟΚ. Ενώ το βλέπω πάρα πολύ εύκολο να γίνεται με το Άρης Ηρακλής και Ηρακλής Άρης.
1: Θα βάλω εδώ ένα
0: αυτό
1: αστερίσκο.
0: Είναι ένα θεματάκι τώρα.
1: Θα βάλω ένα αστερίσκο, Κωστή. Όσον αφορά το ότι πολλές φορές είδαμε τις ομάδες να συγκλίνουν και να το θέλουν αυτό και να το έχουν
0: αυτό
1: προτείνει.
0: Οι οπαδοί το κανόνισαν, να ξέρεις.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Γι' αυτό το λέω, το βλέπω απίθανο.
1: Μπράβο, ναι. Γιατί θα μπει η αστυνομία στη μέση, θα
0: μπει. Μα εδώ, δεν μπαίνει εδώ.
1: Μα αυτό σου λέω, ότι η αστυνομία θα δεχθεί. Θα...
0: Ναι, okay. Θα το δεχθεί. Για Άρης Ηρακλής θα το δεχθεί, ναι.
1: Δεν ξέρω. Δεν είμαι και σίγουρη.
0: Το λέω εγώ 100%.
1: Μην αρχίζουμε πάλι και λέμε. Ήθελαν οι οπαδοί, η αστυνομία απαγόρευσε και όλα
0: νομίζω
1: αυτά.
0: Νομίζω ότι η αστυνομία ναι, αντιλαμβάνεται πολλά και μιλάει και η αστυνομία ξέρει με τους οργανωμένους. Οπότε παίρνει ένα κλίμα. Σου λέει εδώ πέρα οι άνθρωποι, ας πούμε. Δηλαδή, όταν αποφάσισαν οι Ηρακλήδες να πάνε στον Πανιόνιο, ξέρω εγώ, να έρθουν άλλοι εδώ, είδε η αστυνομία, μίλησε με όλους τους εμπλεκόμενους και άφησε. Αλλά αυτό με Άρης ΠΑΟΚ. Πάω Κάρης και
1: δύσκολο,
0: πάω Ηρακλής δεν πρόκειται να γίνει.
1: Πολύ δύσκολο το βλέπω.
0: Για την ανακοίνωση της θύρας 4
1: ναι.
0: Δεν είναι να σχολιάσεις κάτι έτσι.
1: Τι να σχολιάσω ρε παιδιά, η ανακοίνωση της θύρας 4 καταρχάς να πούμε, γιατί άκουσα και πολλούς που λένε ότι είναι μονομερής και τα λοιπά. Ναι, είναι. Η ανακοίνωση της θύρας 4 δεν πάβει να είναι η ανακοίνωση της μεγαλύτερης θύρας, mm-hmm. της ιστορικότερης θύρας του συλλόγου, που εύλογα, κάνοντας υπομονή και περιμένοντας να δοθούν κάποιες απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα, γιατί είναι περιστατωμένοι. Όποιος μπήκε να τη διαβάσει,
0: ναι.
1: Δεν είναι απλά ένα κειμενάκι, ένα μανιφέστο.
0: Τη διάβασα, αν και δεν διαβάζω συνήθως ανακοινώσεις.
1: Ρωτάει
0: αλλά
1: πράγματα.
0: Για να καταλάβω.
1: Ρωτάει πράγματα καταρχάς.
0: Θες να φύγεις, ρωτάει.
1: Παραθέτει κάποια εύλογα ερωτηματικά, πόθεν έσχες, ας πούμε, από το ένα, από το άλλο, τα οικονομικά του συλλόγου και θέλει να μάθει
0: ναι.
1: τι συμβαίνει με αυτά. Να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα και λέει εάν και εφόσον αυτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν βάζει γιατί αυτό είναι το ρεζουμέ της μήπως ήρθε η ώρα
0: λέει, έχει κάπου μήπως
1: σου λέω το απάβγασμα μήπως ήρθε
0: όχι,
1: η ώρα
0: θέλω να μου πεις η ανακοίνωση τι λέει.
1: Αυτό σου λέω. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Α, όχι, εγώ δεν θέλω να μου πεις. Και...
1: Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι.
1: Πολύ εύλογα, εάν δεν μπορούν να απαντηθούν αυτά, εάν δεν μπορούν να πάμε στην επόμενη μέρα για το γήπεδο κτλ. Κτλ. Μήπως ήρθε η ώρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιβάν Σαββίδη, να βάλεις τον ΠΑΟΚ πάνω από τον εγωισμό σου και να αλλάξει ο ΠΑΟΚ σελίδα. Αυτό κατάλαβα. Αν ο κύριος Σαββίδης.
0: Αν δεν υπήρχε Μιστακίδης.
1: Η διοίκηση της ΠΑΕ.
0: Αν δεν υπήρχε Μιστακίδης, θέλεις.
1: Ναι,
0: θα τα
1: υπάρχει.
0: Έλεγε αυτά η θύρα 4.
1: Ναι, αλλά υπάρχει. Μπορεί και να τα έλεγε. Και να του έλεγε ψάξε βρες.
0: Και ποιος θα ανάλαβε.
1: Ψάξε βρες τον επόμενο.
0: Ποιος, πρωτοδικείο πάτε.
1: Λέω, μπορεί
0: όχι,
1: και
0: εγώ
1: να
0: σου
1: το
0: λέω ότι θα έλεγε. Ναι, εγώ σου αμήνει
1: ναι,
0: εύκολα.
1: Αλλά εμείς μιλάμε με πραγματικά.
0: Πάτε
1: γεγονότα.
0: Πρωτοδικείο, παιδιά, θα βρείτε μεταξύ σας στη θύρα 4 έναν πρόεδρο και θα αναλάβει αυτός να διοικήσει την ΠΑΕ. Πάω να πληρώσει τους εργαζόμενους Δευτέρα κτλ.
1: Εμείς μιλάμε όμως με πραγματικά γεγονότα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο κύριος Μιστακίδης, αν τον βάζεις ως μνηστήρα
0: ναι.
1: στο μεγάλο κάδρο και ότι ο σύλλογος μεγάλωσε. Και μεγάλωσε από το Ζαγοράκι και έπειτα και συνεχίζει και μεγαλώνει. Και
0: το Ζαγοράκι πώς μεγάλωσε.
1: Από τη διοίκηση αυτή που είπε πρωτοδικείου.
0: Όχι,
1: από τις
0: μεγάλωσε,
1: πλάτες
0: δεν κατάλαβα.
1: Των Παοξίδων, από τα 21%, από την ίδρυση και την επανίδρυση μάλλον των ακαδημιών που ξεκίνησαν, από το προπονητικό κέντρο που ξεκίνησε.
0: Καλά,
1: τότε.
0: Καλά, χρειαζόμαστε ότι ένα έργο μεγαλώνει
1: Σαβίδης,
0: με
1: ήρθε...
0: τίτλους μόνο. Τώρα ξαφνικά μεγάλωσε έτσι.
1: Αυτά τα λέτε εσείς. Εμείς δεν είπαμε ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Τι λέμε. Πάω
1: δεν γίναμε για τους τίτλους εμείς τραγουδούσαμε. Έτσι.
0: Και πώς μεγάλωσε.
1: Και σιγά σιγά έρχονται και οι τίτλοι όταν κάνεις καλή δουλειά.
0: Καλά,
1: που είναι και το ζητούμενο.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ο Χάρη μας είχε βάλει νωρίτερα ένα quiz αεξίδικο, τι κοινό έχουν οι Πενράις,
1: Κουτεσά,
0: Σαχαμπό και Γεωργίεφ.
1: Γιατί αυτά τα προκαλείς εσύ, δεν τα προκαλώ
0: στέλνει
1: εγώ.
0: Στέλνει την απάντησή του, να ολοκληρώσω λίγο κυρία μου. Στέλνει την απάντησή του, είναι όλες αυτές λέει αποτυχημένες μεταγραφές του Ριμπάλτα και οι τέσσερις. Ναι, αλλά πόσο έφερε ο Ριμπάλτα, ρε φίλε, δεν μας λες από την άλλη που είναι καλή.
1: Μου χρωστάς λέει το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και ρώτησε λέει και ο Κώστας. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 στο ποσοστό επιτυχίας ανήλθε, φανταστείτε, στο φοβερό και τρομερό ποσοστό που η Σμαράγδα δεν ξέρει τι λέει και ξέρει ο Κώστας, 11,5% το κύμα των αιτήσεων. Η πλατφόρμα δέχτηκε τεράστια πίεση από τις πρώτες κιόλας μέρες. Ναι. Συνολικά κατατέθηκαν περίπου 125.000 αιτήσεις. Αλλά ο περιορισμός του budget και ο προϋπολογισμός του προγράμματος είχε εξαρχή καθοριστεί για να καλύψει αυστηρά περίπου 20.000 δικαιούχους. Τελικές εγκρίσεις. Οι τράπεζες λοιπόν προχώρησαν στον αριθμό που ακριβώς είπε ο Κώστας, μόνο σε 15.188. Πείτε μου τώρα λίγο, ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας και αν είχα άδικο που έλεγα, χωρίς να θέλω να φάω το χρόνο,
0: 5%.
1: Το χρόνο της εκπομπής, αν ήταν πετυχημένα αυτά τα δύο προγράμματα για να καλύψουν τη στεγαστική κρίση.
0: Και βεβαίως και ήταν.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάμε παρακάτω. Γράφει εδώ πέρα. Άρα θα αναλάβει λέει το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Κάτσε λίγο γιατί έρχονται παιδιά πάρα πολλά. Συνεχώς. Κοίταξε τώρα. Δεν θα γίνουμε εδώ πέρα αίθουσα δικαστηρίου. Αλλά εγώ τι θέλετε. Να ορίστε λέει ρωτάνε τα παιδιά. Ο Ιβάν Σαβίδης λέει ρωτάνε τα παιδιά. Μου στέλνουν εδώ άλλοι φίλοι. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος.
1: Να.
0: Πού είναι η ερώτηση.
1: Πρώτα είναι οι ερωτήσεις παιδιά. Και σου λέει, αφού δεν μπορούν να απαντηθούν όλα αυτά.
0: Μα λέει εδώ πέρα ότι κατάλαβε ένας, ότι ένας, κατάλαβε ποτέ ότι ένας κύκλος ολοκληρώθηκε και έβαλε εν τέλει το συμφέρον του ΠΑΟΚ πάνω από το δικό του. Αυτό λέει η ερώτηση.
1: Εγώ έτσι το μεταφράζω.
0: Α, καλά, εντάξει, ο καθένας τώρα μεταφράζει όπως θέλει.
1: Είναι προτροπή. Ναι. Εάν ο Ιβάν Σαβίδης βγει σήμερα, αύριο, σε 2-3 μέρες.
0: Ναι.
1: Και πει ελάτε εδώ, όλα αυτά που με ρωτάτε, tap, tap, tap, tap, tap, tap. Θα έχει κανένα πρόβλημα, πιστεύετε, θύρα 4. Όχι βέβαια.
0: Και αν λέω από κάτω εδώ, δεν έρθει ο Μιστακίδης και επιλέξει να μείνει στο μπάσκετ. Τι κάνουμε, φίλος μου Πάοξης. Πάτε ρε παιδί μου, διοίκηση πρωτοδικείου. Τι σας φαίνεται περίεργο, δεν είναι κακό.
1: Τον Μιστακίδη τον έφερε στην κουβέντα εσύ.
0: Εγώ.
1: Βέβαια, γιατί ο κύριος Μιστακίδης δεν βγήκε να πει παιδιά.
0: Μα παιδί μου εδώ πέρα λένε συνεχώς. Να ορίστε. Άρα θα αναλάβει λέει, το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ ο Μιστακίδης και θα παρακολουθήσει το μπάσκετ.
1: Την ανακοίνωση της θύρας 4.
0: Ναι, εντάξει. Έγινε Χριστό. Πάμε στην αγωνιστική. Τι θα κάνετε τον Παναθηναϊκό.
1: Να σα πω και βγήκε κανένα ακόμα και αυτή... μετά να σα δω που θα τρέχετε να κρυφτείτε.
0: Σμαράγδα λέει αυτή η κυβέρνηση δεν τα κάνει όλα καλά. Τα κάνει όμως όσο καλά μπορεί να τα κάνει. Από αυτές όμως τις επιλογές που έχω, λέει όμως, μάλλον αυτή είναι η καλύτερη. Ναι.
1: Σαφέστατο, ο καθένας έχει την κρίση του.
0: Εντάξει, τι θα κάνετε αύριο με τον Παναθηναϊκό.
1: Καλημέρα, Σμαράγδα και Κωνσταντίνε. Καλή εκπομπή από τη Μαρία. Μισό λοιπόν να διαβάσω και το παιδιά.
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Καλημέρα στον Άγγελο από Νέα Υόρκη, λέει. Τι μπορεί να έκανε ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, κύριος Καλίνης, στο πρωθυπουργικό γραφείο. Δεν είναι, λέει, κάπως ασυνήθιστο. Αυτό κανονικά συμβαίνει, λέει, σε περιόδους πριν από θερμά επεισόδια. Κάποια υπόθεση, λέει, έχετε.
0: Όχι,
1: ευχαριστώ.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν θα έχουμε ποτέ θερμό επεισόδιο με την Τουρκία για ευνόητους λόγους, τους οποίους δεν θα ξαναπούμε για μια ακόμη φορά σε αυτή την εκπομπή.
1: Ανάγκη ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
0: Κάποιοι, βέβαια, ζουν και ξυπνούν. Κοιμούνται μάλλον και ξυπνούν με το όνειρο να πάμε σε σύραξη με την Τουρκία. Εγώ δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο το κάνουν. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει. Αλλά βλέπω σήμερα εφημερίδες.
1: Μπορεί να είναι και το εύκολο ρεκόρ αυτό.
0: Και ποιο είναι το εύκολο.
1: Να βγάζεις τις εθνικιστικές φανφάρες και να διεγείρεις το συνέστημα.
0: Ναι, αλλά από την άλλη η αριστερίλα στη χώρα θέλει να μοιραστούμε τα λεφτά εμείς και να μην τα δίνουμε σε φρεγάτες και εξοπλιστικά και ασπίδα του. Και α σου πω ένα αστείο να γελάσει λίγο. Την ασπίδα του Αχιλέα.
1: Ναι, για πες.
0: Για να φύγουμε και από το κλίμα το δύσκολο. Γιατί πρέπει να την κουπανίσουμε σε λίγο. Ξέρεις την ασπίδα του Αχιλέα. Εμείς ανακαλύψαμε την ασπίδα του Αχιλέα το 1980.
1: Ναι.
0: Και ήταν στα ουφάδικα. Έτσι δεν τα λέγατε τότε. Στα ουφάδικα ήταν ένα τρομερό τρόλ, ας πούμε. Δηλαδή μια πλάκα που κάναμε.
1: Ναι.
0: Πότε.
1: Για πες.
0: Όταν ο άλλος ήταν έτοιμος να σπάσει high score στο Pac-Man. Έτσι. Ας πούμε ήταν το ρεκόρ 133.000, γιατί πάνω δεξιά έγραφε το ρεκόρ.
1: Ναι.
0: Ή βάλε το γοριλάκι, βάλε ξέρω εγώ το βατραχάκι. Όποιο παιχνίδι θέλεις. Και ήταν ο άλλος, δηλαδή έγραφε 140.000 το high score στο μηχάνημα, γιατί έγραφε και το όνομά σου.
1: Έβαζε και το παρατσούκλι του.
0: Έβαζε και το παρατσούκλι. Ναι, θυμάσαι, έτσι, ναι. 130.000, 140 το high score, και ο αυτός που έπαιζε ήταν 138.780. Ή δηλαδή 1.300 για να κάνει το high score. Και μαζευότανε το μαγαζί εκεί, πίσω του.
1: Και το λέγατε αυτό?
0: Όχι, α σου πω τώρα. Α. Μαζευόταν το μαγαζί να δει το ρεκόρ να σπάει. Έτσι. Και κάποιο από εμά πάντα έπαιρνε ένα τασάκι, αυτά τα μεγάλα τα σιδερένια, τα μεγάλα, και του έλεγε στο αυτή: την έχει δει την ασπίδα του Αχιλλέα? Και την ώρα που τον κυνηγούσε ή πρέπει να πάει στην αγωνία, του βάζει μπροστά στα μάτια το τασάκι.
1: Όχι, ρε εσύ. Όχι. Όχι. Ναι. Να παίζει ο άλλος ώρες.
0: Να παίζει ώρες ο άλλος, να είναι τρεις ώρες καθισμένος και πριν κάνει το ρεκόρ, του λες εσύ: την έχει δει την ασπίδα του Αχιλλέα? Αυτό σαν είσαι στην Αθήνα, έλεγε: όχι, πάρτε.
1: Μεγάλα διαβόλια. Ωραίο όμως.
0: Καλό,
1: ωραίο.
0: Καλό, καλό.
1: Ο Κωνσταντίνος μας λέει: ανάγκη ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τους μισθούς, λέει, και τις συνθήκες εργασίας, με το κι άλλοι θα ψάχνουν να βρουν υγειονομικούς.
0: Δυστυχώς.
1: Και θα μας μείνουν μόνο τα εγκαίνεσα του Βάρια από τον Υπουργό, λέει, με τα μέτα γυαλιά. Ο Κωνσταντίνος είναι νοσηλευτής.
0: Πλασίμπο. Θα παίρνουμε κάποια, θα νομίζουμε ότι είναι χάπια και θα τα δίνουμε ένα στον άλλον και θα γινόμαστε καλά. Η δύναμη στο μυαλό είναι, φίλε, της ίασης. Όχι το εσύ. Έλα, λέγε.
1: Καλημέρα. Ο Χρήστος, λέει, σε προσφωνεί ήρωα, λέει, θέλει να σε γνωρίσει οπωσδήποτε. Ο Πάρης δεν συμφωνεί μαζί του.
0: Δεν πειράζει, μωρέ. Είναι δυνατόν να συμφωνούμε όλοι, ρε παιδιά.
1: Ο Δάμος, λέει, πείτε μας ποιοι πήγαν μάρτυρες υπεράσπισης της Δούρου.
0: Της Δούρου?
1: Ναι.
0: Α, για τη μάνδρα.
1: Ο μάτι. Λευτέρης, λέει.
0: Πολύ... Έλα, μωρέ, τώρα εκείνη τη μέρα συγκρούστηκαν, δηλαδή τρακέρναν οι πυροσβέστες με τους. Εγώ ποτέ δεν ζήτησα ευθύνες, ας πούμε, από την κυβέρνηση εκεί, από το κυβερνητικό επιτελείο, έτσι. Μην τραθούμε. Οι ευθύνες ήταν σε αυτούς που δεν έμαθαν ποτέ, δεν πήγαν κανένα σεμινάριο να μάθουν πώς οργανώνεται μια επιχείρηση εκένωσης, τι αφορά, τι πρέπει να κάνουμε στη Δυτική Αττική, τι πρέπει να κάνουμε στην Ανατολική. Κατάλαβες. Ποτέ δεν είχαμε εκπονήσει ανάλογα σχέδια. Μια προχειρότητα, γιατί πάντα η ελληνική δημόσια λογική ήταν η προχειρότητα. Κανένας από αυτούς τους διοικητές που ανέλαβαν την πυροσβεστική, ξέρω εγώ, την αστυνομία, ποτέ δεν είπανε, παιδιά, τι κάνουμε αν πάρει φωτιά στην Κερατέα. Κανένας ποτέ. Και κάηκαν οι άνθρωποι. Τι φταίει η κυβέρνηση? Ο σταθμάρχης κοιμήθηκε, έκανε, ξέρω εγώ, κομμενηλίκια, σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι, παιδιά, ανάμεσά τους. Φταίει ο Καραμαλής. Δηλαδή, δεν σας πιάνω. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Δεν μπορείς να το πιάσεις. Λευτέρης,
0: τι να το πιάσεις, κατάλαβες, σου λέω τώρα. Πολύ... Την προσέγγιση τη δική μου την ακούς. Στο μάτι. Συγκρούστηκαν.
1: Την ακούω, αλλά δεν την καταλαβαίνω.
0: Μα, στο μάτι.
1: Κάποιοι τους έβραν αυτούς τους ανθρώπους αυτές τις θέσεις.
0: Γι' αυτό έχουν ευθύνη. Αλλά δεν μπορεί να λέμε είσαι δολοφόνος στη μία περίπτωση και στην άλλη έχεις ευθύνη πολιτική γιατί τον επέλεξες.
1: Δεν μπορούμε να λέμε ούτε τ' άλλο. Μπορούμε όμως να ακούμε τα ψέματά τους.
0: Τα ψέματα?
1: Βέβαια, ο κύριος Καραμαλής που προανέφερε είχε ανέβει στη Βουλή και μας διαβεβαίωσε ότι το τρένο μας είναι ασφαλή.
0: Μα είναι δυνατόν να πει ότι δεν είναι ασφαλή?
1: Ναι, είναι.
0: Δηλαδή, αν πέσει ένα αεροπλάνο. Εσύ θα έχεις την απέτηση να έχει βγει πριν ο υπουργός, σου πει: ξέρετε κάτι, μην ανεβαίνετε γιατί πέφτουν που
1: ναι,
0: και που.
1: Φυσικά και
0: δεν πάμε καλά, απέτηση. Παιδιά, δεν μπορούμε να συνοηθούμε έτσι.
1: Καλά, θα σκοτωθείτε.
0: Προφανώς δεν μπορούμε να συνοηθούμε
1: φυσικά
0: έτσι.
1: Φυσικά και δεν έχω την απέτηση.
0: Καλά,
1: και
0: είσαι σοβαρή τώρα. Δεν θα ξαναπέσει αεροπλάνο ποτέ.
1: Άκου, άλλο το να πέσει από κάποιο γεγονός.
0: Τι κάποιο γεγονός έπεσε?
1: Ένα στα 4 εκατομμύρια, και άλλο να πέσει επειδή δεν έγινε συντήρηση.
0: Δεν μου λες.
1: Στο αεροπλάνο.
0: Δεν ήταν θέμα.
1: Είναι τεράστια η διαφορά.
0: Ο σταθμάρχης έχει ανθρώπινο παράγοντα εδώ. Και είναι σταθμάρχης. Επίσης, δεν μας είπατε ότι από τη Δευτέρα λειτουργεί στο 100%. Εγώ τα αφήνω για να τα πείτε εσείς, αλλά δεν
1: και
0: λέτε
1: το
0: τίποτα.
1: Σύστημα είχε το σύστημα είχε τεράστια ευθύνη.
0: Ναι, το οποίο από τη Δευτέρα.
1: Το οποίο θα μπορούσε να το μας γλιτώσει και από έναν κακό σταθμάρχη, ναι, τον από... οποίο δεν ξέρουμε πώς διορίστηκε.
0: Όχι. Γιατί στη Γερμανία την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι. Διότι στη Γερμανία την προηγούμενη εβδομάδα συγκρούστηκαν δύο τρένα με τηλεδιοίκηση στο 100%.
1: Ωραία. Η τηλεδιοίκηση λοιπόν στη Γερμανία, ναι, αφού λειτουργούσε, ας ψάξουν να βρουν οι Γερμανοί.
0: Το σταθμάρχη την πλήση.
1: Άλλα πράγματα. Σε εμάς όμως δεν ήταν αυτό.
0: Έλα, βρε μαρακά.
1: Λευτέρης, πολύ μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα Σπίτι 1 και 2, τόσο που κάθε χρέπει κάτω από 100.000 πήγε πάνω από 150.000 ευρώ. Αλλά με δόσεις μέχρι να πεθάνεις, αν έχεις να το πληρώνεις. Εργατική κατοικία και πλαφόν στα ενίκια ανάλογα με τη χρονολογία και αξία. Δεν παίζει, λέει, φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρω.
1: Οι 15.000 συμπολίτες από πού προέκυψαν? Καλημέρα.
0: Και πόσους λένε και όλα ρώτα, φίλε. Εγώ απλά σας διάβασα μια ανακοίνωση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και πέσατε όλοι να μας λέτε παραδείγματα για έναν φίλο σας που δεν πήρε το δάνειο, για 100.000 που κόπηκαν κτλ. Οκ, ρε παιδιά. Δεν διαφωνούμε. Απλά εγώ.
1: Στοιχεία.
0: Πιανού.
1: Τα στοιχεία εδώ σου παρέχω.
0: Πιανού.
1: Πώς πήγανε. Τα επίσημα στοιχεία του κράτους για το πώς πήγε το σπίτι μου.
0: Μα τα έχω μπροστά μου εγώ.
1: Και το σπίτι μου δύο.
0: Και λέει εδώ πέρα.
1: Όπως επίσης όταν
0: 94% του 94,5% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος έχει φύγει.
1: Του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.
0: Ναι. 94,5% Σμαράγδα. Έχει φύγει. Και εσείς λέτε ότι μείνανε 100.000 απ' έξω. Δηλαδή πάλι λεφτόδεντρα. Πάλι λεφτόδεντρα.
1: 125.000 ετήσεις. 11,3.
0: Ρε, ετήσεις, άκου να σου πω. Όταν κάηκε, όταν κάηκε η Ηλία, αυτοί οι Έλληνες που περιγράφεις τώρα 100.000 πήγανε από την Αλεξανδρούπολη και ζήτησαν αποζημίωση. Σε παρακαλώ τώρα. Άσε τώρα ποιοι ήταν οι δικαιούχοι. Λοιπόν, δικαιούχοι είναι όποιος το φαντάζεται ότι είναι δικαιούχος.
1: Ας δούμε με χαρά ότι η κυβέρνηση κατάλαβε το φιάσκο και πάει κάνετε. Να κάνει το σπίτι
0: μου. Αποφεύγεις να με πεις εδώ και δύο ώρες τι θα κάνετε με τον Παναθηναϊκό. Έκανα 9 φορές την ερώτηση.
1: Θα πάμε να παίξουμε με αυτούς που έχουμε. Τι να κάνουμε. Και ο Παναθηναϊκός από ό,τι φαίνεται δεν είναι ακόμα έτοιμος και ο ΠΑΟΚ δεν είναι ακόμα έτοιμος και δεν μπορώ να σου πω χρήσιμο να σου βγάλω χρήσιμα συμπεράσματα.
0: Τι βλέπεις αυτό το παιχνίδι.
1: Βλέπω όλα τα αποτελέσματα ανοιχτά.
0: Και το διπλό.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Σοβαρά, μιλάς τώρα.
1: Βεβαίως. Και το διπλό και να. Τα βλέπω όλα ανοιχτά, Κώστα. Εσύ τι θα κάνεις.
0: Εγώ θα πάω να πάρω ισοπαλίες. Θα πάω να κλέψω ισοπαλίες, γιατί η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Η ΑΕΚ νομίζω πατάει καλύτερα από όλους σε αυτή τη φάση.
0: Ναι,
1: δεν
0: είναι πάρα πολύ
1: Ολυμπιακό.
0: Καλή η ΑΕΚ. Και εγώ πατάω καλά όμως.
1: Και ο Ολυμπιακός ίσως.
0: Τι κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει μια υπερομάδα. Έχει κάνει, μας έχει μπερδέψει κάθε μέρα. Έφερνε δύο παίκτες. Φεύγανε τρεις, μπαίναν δύο. Τι λέει εδώ.
2: Αλλά.
0: Μεγάλος κόουτς.
2: Τώρα είχαμε μια μικρή βελτίωση σε σχέση με αυτό το οποίο περιμένω ότι θα πρέπει να έχουμε σαν Άρης και αυτό το οποίο προσδοκώ από την δική μου ομάδα απέχει ακόμα. Αλλά παρόλα αυτά είναι ενθαρρυντικά τα σημάδια που δείχνουμε μέχρι τώρα γιατί τα είπαμε και στη συνέντευξη τύπου ότι κερδίζουμε χρόνο και θέλουμε τα αποτελέσματα
0: για
2: να μπορέσουμε να ξανά.
0: Νομίζω ότι δύσκολα θα χάσουμε. Δηλαδή η ΑΕΚ δεν θα έχει το ίδιο εύκολο απόγευμα που είχε πέρυσι στο ανάλογο παιχνίδι. Στο ΑΕΚ Άρης, έτσι, με το 4-0.
1: Ποντάρης πού, στη μεσαία γραμμή και
0: όχι,
1: στην αναστατική
0: στην επίθεσή μου. Στην επίθεσή μου.
1: Θα παίξει την ΑΕΚ επίθεση.
0: Θα παίξω την ΑΕΚ όπως παίζω. Ένα παιχνίδι ξέρει να παίζει ο Άρης. Δεν έχει 2-3.
1: Εντάξει, αλλά αυτό παίξουμε... προσαρμόζεται αναλόγως και τον αντίπαλο.
0: Ναι, ναι. Απλά τι θα κάνει ο Γρηγορίου που είναι τσακάλι, δεν θα βάλει τον Μανού Γκαρθία. Στο 10 θα τον βάλει στο δεύτερο ημίχρονο. Θα ξεκινήσει, είμαι σίγουρος, με τον Κουαμέ σε εκείνη τη θέση, ο οποίος τρέχει πάρα πολύ και τον κατεβαίνει μπροστά. Δεξιά σίγουρα θα έχει τον Καρέ, αριστερά θα ξεκινήσει με Γιαννιώτα. Δύο γκολ έχω σίγουρα.
1: Μάλιστα.
0: Ας βάλει ΑΕΚ 3 ή 4 αν θέλει να κερδίσει.
1: Ωραία.
0: Δύο γκολάκια θα βάλω. Έτσι είναι η ομάδα του ΑΕΚ φέτος στημένη. Αν είχα και Φαμπιάνο Σούταλο, θα σου έλεγα ότι και δύσκολα θα φάω κιόλας. Καλή ΑΕΚ. Δεν διαφωνώ. Καλή.
1: Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει το πάνω χέρι, ναι, έχει και την έδρα.
0: Παιδί μου, άμα θες να το πάω σε ποσοστά, θα σου δίνα 60-30-10.
1: Okay,
0: 60 για τον Άσο, 30 για το ισόπαλο αποτέλεσμα, 10 για το διπλό.
1: Πάντως, εγώ μακάρι και να έρθει το αποτέλεσμα.
0: Δεν το λες το μακάρι, γιατί άμα σε πάρω και στην Τούμπα εσένα, μετά μας βλέπετε τα κιάλια και τα κλαίτε εδώ πέρα.
1: Άμα δεν αξίζει.
0: Θα βγάζετε κάθε 4 λεπτά ανακοινώσει, θα βγάζει 3-4.
1: Κώστα, αν δεν αξίζω και αξίζει.
0: Άσε ρε μαράκι.
1: Πάρτο.
0: Ποιο πάρτο, βρε. Θα τα ρημάει, θα φάτε τα γκαζόνια. Πάνε πέσω στο Ραπτόπουλο αυτό που έρχεται τώρα για κομπή.
1: Αν δεν αξίζω και αξίζει.
0: Πότε σκεφτήκαμε
1: έτσι. Πάρτο, και αν θα φάω τα.
0: Όλοι μας.
1: Αν θα φάω τα γκαζόνια, τα γκαζόνια μπορεί να τα φάω και τη Δευτέρα. Τα γκαζόνια μπορεί να τα φάω και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό.
0: Βρεδέα τελειώσει το
1: μάτι. Μπορεί να τα φάω και σε μια γκέλα με μικρή ομάδα. Τα γκαζόνια.
0: Διακύμανση περίεργη. Το σκορ. Αυτά.
1: Το θέμα είναι να βελτιωθεί ο ΠΑΟΚ και να προλάβω τους 15 του Σεπτέμβρη.
0: 15 τι έχουμε.
1: Τελειώνουν οι μεταγραφές. Τέλος.
0: Ελπίζεις να πάρει
1: κι άλλους. Να φέρω επιθετικό, ναι. Κτλ. Δεν μας έμεινε άλλο. Ξεζουμιστήκαμε σήμερα.
0: Όλη τη βδομάδα.
1: Όλη τη βδομάδα.
0: Θα θέλαμε μια μικρή άδεια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: τρεις
0: τα λέμε.
1: Ωρίτσες χορταστικές, ραπ και κούλι.
0: Έκθεση από αύριο, έτσι με προσοχή. Μην γκρινιάζετε πολύ. Στο κέντρο θα έχει κίνηση. Θα είναι τα πράγματα πάρα πολύ σφιχτά. Μην παρκάρετε αύριο στο κέντρο. Θα έχει φασαρίες. Θα έχει μολότοφ. Θα έχει, ξέρω εγώ, αυτά που έχουμε δηλαδή συνηθίσει στην έλευση του Πρωθυπουργού.
1: Σωστά. Κορυφώνεται σήμερα και το πανηγύρι του Αϊμάμα να πούμε είναι η τελευταία μέρα με παραδοσιακά γλέντια και όλα αυτά.
0: Σουβλάκια έχει.
1: Έχει. Αν έχει, λέει.
0: Είναι το γλέντι.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Καλά Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας.

0: Ακολουθούν ο Νίκος Κουλιανός και ο Κωστής Ραπτόπουλος. Να σας θυμίσουμε ότι μαζί μας ήταν η Fibran. Όλα τα προϊόντα της κορυφαίας εταιρείας παραγωγής μονωτικών υλικών στο www.fibran.gr.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις κοινές δηλώσεις του χθες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε με κατηγορηματικό τρόπο ότι η Ελλάδα παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, ωστόσο δεν πρόκειται να δεχτεί υποδείξεις από καμία πλευρά αναφορικά με τον τρόπο ενίσχυσης της άμυνας εντός της επικρατείας της. Μήνυμα αλλαγής έστειλε χθες από το Ηράκλειο της Κρήτης ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ομιλία του στο πλαίσιο εκδήλωσης για τα 52 χρόνια από την ημέρα ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε τα βασικά σημεία του προγράμματος του κόμματος εν ώψη των εθνικών εκλογών και δεσμεύτηκε για την επαναφορά 13ης σύνταξης, την προστασία της πρώτης κατοικίας και έλεγχο των δαπανών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Στην προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 8 σταθμών του μετρό, Θεσσαλονίκη προχωρά αύριο η Θήμα λόγω των κινητοποίησεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του Πρωθυπουργού στην έκθεση. Αύριο Σάββατο από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών. Νέος σιδηροδρομικός σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλήδης. Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη των εργασιών κατασκευής του flyover στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο οποίος ξεναγήθηκε στο υπερυψωμένο τμήμα του έργου από στελέχη της κοινοπραξίας Άβαξ και ΜΕΤΚΑ. Ο Υπουργός τόνισε πως στόχος του Υπουργείου είναι η παράδοση του flyover στη Θεσσαλονίκη τον Μάιο του 2027. Τέλος, οι εισαγωγές μικροδεμάτων στο αεροδρόμιο της Λέγης, ένα σημαντικός κόμβος για το διαδικτυακό εμπόριο στην Ευρώπη, μειώθηκαν κατά 53% σε σύγκριση με πέρυσι λόγω του φόρου που εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα βελγικά τελωνία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ειδικός δασμός έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα καθώς η μέση αξία των εισαγόμενων αγαθών διπλασιάστηκε.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
17: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
16: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
17: Για ποιο αυτοκίνητο?
16: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
21: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
22: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
23: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
24: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
25: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
26: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
25: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
26: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
27: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
29: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
30: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
31: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
32: Μετρόπολης!
33: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
34: Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
35: Παπά.
34: Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
36: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
34: Είστε έτοιμοι?
37: Άντε μπράβο.
38: Rap and Cool Show.

0: κόρνα τούτη. Για πάμε λίγο. Για να σηκώνετε λίγο η σαλούκα μας μετά την ασπίδα του Αχιλλέα. Έτσι, Βαραγιάννη, σήμερα ήταν πολύ ωραίο ρέτρο story. Το γούσταρα, το φιλαράκι μου.
1: Έτσι, ρέτρο story.
0: Ρέτρο story Βαραγιάννη από τα 80s. Δεν τον άκουγε. Με την ασπίδα του Αχιλλέα, εσύ την πρόλαβε.
1: Όχι, εγώ θα ντυθώ ο Αχιλλέα στο
0: σπίτι. Όχι, ρε, με τα ηλεκτρονικά δεν έπαιζε ή ουφάδικα και τέτοια.
1: Κοίτα, ηλεκτρονικά έπαιζα τέτρι.
0: Τέτρι, ναι.
1: Πάκμαν.
0: Το τέτρι ήταν και εγκομμένο παιχνίδι, ξέρει.
1: Ηλεκτρονικό ποδοσφαιράκι.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτά τα τέτρια.
0: Ναι, όταν πήγε να κάνει κανένα.
1: Στο Λαλούνα, να πούμε.
0: Στο Λαλούνα, μπράβο, ναι.
1: Στο tip top.
0: Καμιά ασπίδα του Αχιλλέα δεν σε κάνω, δεν ήσουν πολύ καλό, δεν έκανε ρεκόρ τότε.
1: Βελάκια έπαιζα, όχι, όχι. Δεν ήμουν καλό.
0: Ένα, η ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Στο Πάκμαν έφτανα μέχρι το κλειδί, να πούμε.
0: Α, μέχρι το κλειδί έφτανε. Λοιπόν, είπε ωραία ιστορία ο Βαραγιάννη νωρίτερα, το φιλαράκι ο Κουτσαρή για την ασπίδα του Αχιλλέα. Λοιπόν, καλημέρα κορμάρε. Να τόσο άλλο. Κορμάρε. Αδυνατήσαμε λίγο παντού.
1: Εγώ αδυνάτησα αρκετά.
0: Και εγώ αδυνάτησα. Μπαμπά, σε μια εβδομαδούλα.
1: Εγώ 4 μέρες κάνω ότι ξεκίνησα τη διατροφή μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
1: Το μόνο που πίνω κανένα ποτό, κανένα ρούμι.
0: Α, πίνει ρούμι.
1: Ναι, πίνω ρούμι.
0: Κάνει και πούρο. Ακολουθεί η συνταγή του παππού που γνώρισα στην Αβάνα. Χορό ρούμι, χορεύει κιόλα εκεί που πηγαίνει τα βράδια.
1: Χορό, σεξ. Ρούμι, σεξ.
0: Ναι, και ναι. Πούρο Αβάνα.
1: Και ραδιόφωνο.
0: Ραδιόφωνο είναι, εντάξει, ραδιόφωνο είναι άλλο.
1: Το ραδιόφωνο δεν είναι
0: ψυχοθεραπεία. Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Το ραδιόφωνο είναι, βέβαια είναι ψυχοθεραπεία το ραδιόφωνο. Φυσικά και είναι. Λοιπόν, καλημεράρες. Ραπ εδώ, κούλ εδώ. Βαραγιάννη βλέπω, είναι και ο Δίτσι εδώ, αλλά κάνουμε, είμαστε πολύ.
1: Τι σας νοιάζει, βγαίνει η
0: εκπομπή. Και χάρη Εμμανουηλίδη, πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11. Η επικοινωνία μας πώς γίνεται όμως τώρα.
1: Με παίρνουν τηλέφωνα από άλλες εταιρείες για τον Εμμανουηλίδη. Έγινε γίνει μήλον του Έριδος.
0: Μήλον
1: του Έριδος.
0: Έγινε μήλον του Έριδος.
1: Μήλον του Έριδος.
0: Τι ακούω ρε Βαραγιά, προέβλεπε. Έχει γίνει μήλον του Έριδος. Έτσι. Δηλαδή έχει κάνει εδώ τώρα αττικές συντάξεις. Έχει κάνει 1002.
1: Γιατί γέλαγε,
0: Βαραγιά. Τι να κάνει, ρε φίλε. Έχει γίνει μήλον του Έριδος.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ράπε κουλ ποστάρισμα με την μπάλα τη Super League και το πρωτάθλημα εκεί από πίσω φόντο. Στέλνετε καλημεράδες, μηνύματα, έχουμε αγωνιστική δράση, έχουμε αγωνιστικά, έχουμε εξαγωνιστικά, έχουμε μπασκετικά.
1: Μπασκετικά.
0: Έχουμε σουσού.
1: Σουσού.
0: Έχουμε πολύ πράγμα, αλλά πρώτα θα πάμε να δούμε λίγο ατζέντα.
1: Μπράβο, σήμερα τι μέρα είναι.
0: Σήμερα. 4. Τι μέρα, 4 του, βέβαια, ναι, σήμερα είναι 4. Γιορτάζει. Σήμερα ο Άνθιμος.
1: Ναι. Άνθιμος Καψής.
0: Άνθιμος Καψής.
1: Άνθιμος Καψής.
0: Γιορτάζει και ο Μωυσής σήμερα.
1: Ποιος είναι ο Μωυσής?
0: Μόιζες.
1: Μη μου το θυμίζεις.
0: Ποιος είναι ο Μωυσής?
1: Ήταν ένας που έβαφε
0: φανάρια. Σε ψήρισε. Έβαφε. Μωυσής. Έζωσε.
1: Έβαφε καλά, Κάτσε, δεις, έβαφε αυτοκίνητο ο Μωυσής. Μπήκε στο γύρο πάνω 3 μήνες.
0: Oh.
1: Έλα αύριο, έλα μεθαύριο. Μου τα έφαγε τα λεφτά ο Μωυσής.
0: Πώς καταφέρνει όλη την ώρα με κάτι περίεργα ονόματα να βγει.
1: Όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί,
0: όλοι αυτοί
1: που σου τρώνε λεφτά, όλοι έχουν ένα αθώο βλέμμα.
0: Και όνομα Μωυσής τώρα.
1: Και κάποιο όνομα τώρα. Μωυσής. Με αυτό το μουτράκι το ωραίο θα σε φάει ο Μωυσής.
0: Σε ψήρισε ο Μωυσής. Πάει ο Μωυσής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιορτάζει και ο Άνθιμος και ο Μωυσής σήμερα. Ναι. Παγκόσμια μέρα.
1: Παοξής ο Μωυσής.
0: Εντάξει,
1: αγιά. Όχι, συμπτωματικά λέω, γιατί οι άλλοι ήταν οφιτζίδες, όφι.
0: Α, είχες και οφιτζίδες. Κάνα άλλη ομάδα είχες.
1: Αργιανός μια έφαγε λεφτά, εργολάβος στην μάνα μου.
0: Άρα δεν υπάρχει. Δεν είναι θέμα ομάδας. Δεν είναι θέμα ομάδας. Είναι ότι έτσι είναι η κοινωνία μας δυστυχώς.
1: Οπότε και εγώ έγινα κακό παιδί μετά από εκεί.
0: Και πολύ καλά έκανες. Είπες μετά τα 30 έβαλες την ασπίδα του Αχιλλέα, πήρες, έβαλες και τη μάσκα.
1: Μετά τα 40.
0: Του Τάζ. Μετά τα 37-38. Επειδή έζησα εγώ. Μετά τα 37-38 μπήκε οροσκόπος σου μέσα. Τι οροσκόπο έχεις, ξέρεις?
1: Εγώ γεννήθηκα πρωί.
0: Μπορεί να έχει κρυό οροσκόπο και εσύ σαν εμένα. Ναι, ναι, ναι.
1: Ή πολύ κρυό έχω ή ηχθεία.
0: Ηχθεία?
1: Ναι.
0: Α, τι ζω πρωί-πρωί. Ηχθεία έχω, έτσι. Τη θεία έχεις, όχι ηχθεία. Τη θεία είσαι. Λοιπόν, για να μάθουμε τι θα πεις ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα παγκόσμια μέρα τα εκβοντώ.
1: Α,
0: εντάξει. Τα πιτσιρίκια πηγαίνουν στην αρχή.
1: Εγώ δεν θα ήθελα κανένα παιδί μου στο
0: τάγκο. Και παγκόσμια μέρα σεξουαλικής υγείας. Έτσι για όσοι ενδιαφέρονται. Έτσι, σήμερα είναι αυτή η παγκόσμια
1: εδώ
0: μέρα.
1: Εδώ είμαι εσύ, η Θεσσαλονίκη, είναι σεξουαλικά άρρωστη.
0: Unsexual, αλλά.
1: Είναι unsexual. Sick.
0: Sick.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, Patrick Sick.
1: Έχουμε και το χριστιανικό σκοταδισμό, τους βάζει φρένα. Άστε να
0: δεν νομίζω πλέον να είναι 2030.
1: Μπα,
0: υπάρχει υπάρχει κόσμο που τους βάζουν φρένα.
1: Εδώ.
0: Με θρησκευτικό κομμάτι.
1: Εδώ υπάρχει στριπτιζέρ που λέει σύμφωνα με τον Θεό. Μου έλεγε μια στριπτιζέρ, λέω σε παρακαλώ.
0: Εσύ είδαμε μια

0: εξηγήσουν. Σε είδα, μην νομίζεις.
1: Τα είδες,
0: Είσαι ο μόνος που οφείλω να παρατηρώ το κάθε σου βήμα, κάθε σου τέτοιο. Το λέω δημόσια. Για να ξέρω τι θα αντιμετωπίζω.
1: Ναι. Κοίταξε. Ναι. Ήρθαν κάτι τυπάδες εχθές, παντρευόταν ο ένας.
0: Α, μπάτσελορ.
1: Μπάτσελορ.
0: Χουφτώσαν.
1: Πήγαν οι καημένοι εκεί πέρα.
0: Πήρε ματάκι, τελευταία τζούρα, ό,τι προλάβει.
1: Τι να κάνουν
0: καημένοι. Πήρανε.
1: Όταν βλέπεις τον άλλο τον φουκάρα να κερνά τους φίλους του. Μπάτσελορ, να πούμε.
0: Ναι.
1: Βέβαια, δεν τα κάνουν και γυναίκες. Τα κάνουν και γυναίκες και κάνουν πολύ πιο σκληρά.
0: Χούφτωστη.
1: Εκεί οι κουμπάρες με τους χορευτές.
0: Ανεβαίνουν πάνω αυτοί.
1: Ό,τι θέλει ο άντρας.
0: Τα σόβρακα, σημάπα και γίνεται χαμός.
1: Ό,τι θέλει ο άντρας, θέλει και η γυναίκα.
0: Φυσικά, γιατί η γυναίκα δεν έχει ορμές, δεν έχει ανάγκες. Τι μόνο εμείς. Εντάξει, εμείς είμαστε βέβαια οι κυνηγοί. Ναι. Θέλουμε λίγο.
1: Εμείς έχουμε μέχρι το τέλος ορμές.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι, αυτό είναι το κακό, ναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα ο Έντμουντ Χάλεϊ.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ένας αστρονόμος το 1682.
1: Α, παλιά, ναι. Τι έκανε?
0: Καθόταν εκεί στο παράθυρο, είχε πάρει και ένα φακό. Και ξαφνικά παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομίτη, τον οποίο θα δοθεί και το όνομά του, και πήρε το όνομά του Κομίτης Χάλεϊ.
1: Μόνο κόκκινος θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Να κάθεται να βλέπει τα αστέρια χωρίς να κάνει τίποτα, να δει ένα κομίτη.
0: Θα έμενε στην ιστορία άμα το προλάβαινε. Θα γινόταν ο κομίτης του κόκκινου. Ναι. Έτσι, όχι ο κομίτης του Χάλεϊ. Θα έμενε στην ιστορία. Θα λέγαμε τώρα αυτό είναι ο κομίτης.
1: Όχι, είναι το κομίτης του Χάλεϊ.
0: Ξεμάτα ρε εσύ.
1: Εκείνος θα ήταν ο κομίτης του Χάλεϊ.
0: Λοιπόν,
1: μετά.
0: Σαν σήμερα το 1955 διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης, νυν Champions League. Sporting Λισαβόνα, Παρτιζάν Βελιγραδίου.
1: Γιατί παλιά οι ομάδες
0: 3-3.
1: Δεν παίζανε Ευρώπη. Δηλαδή στην Ελλάδα μετά το 60.
0: Και βάλε.
1: Το 61 μου φαίνεται.
0: Το 59 ξεκινάει το πρωτάθλημα μας, θεωρητικά επαγγελματικά, έτσι.
1: Είχε δημιουργηθεί το κύπελο εκθέσεων.
0: Μπράβο.
1: Είναι το σημερινό UEFA.
0: Μπράβο.
1: Και Europa League.
0: Και τώρα Conference League τώρα. Και το μετά... σημερινό Conference League είναι τώρα, το Europa League.
1: Όχι. Ήταν το κυπελούχων.
0: Κυπελού το προλάβαμε. Κυπελούχο εκθέσεων ήταν στην αρχή, το οποίο έγινε UEFA μετά.
1: UEFA
0: και πρωταθλητριών. Ναι. Και τώρα έγινε το Champions League πριν των πρωταθλητριών.
1: Ναι.
0: Το Europa League το κυπελούχων. Και το εκθέσεων έγινε το Conference League, UEFA.
1: Όχι, η UEFA είναι πιο επάνω, είναι σαν ένα Europa League.
0: Α, η UEFA είναι πάνω από το κυπελούχο.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά... γιατί εγώ είχα την εντύπωση ότι το κυπελούχο είναι
1: όταν
0: πιο πάνω.
1: Όταν δεν μοιράζαν λεφτά.
0: Όταν δεν μοιράζαν. Κυπελούχο λέει, και ο Χάρης πιο πάνω ήταν, λέει. Από το
1: δεν ξέρετε τι κυπελούχο. Δηλαδή ναι. Έπαιζαν.
0: Ο κυπελούχο είναι πιο πάνω από τον 4ο-5ο, ρε φίλε. Πώς το κάνω. Δηλαδή, ερχόταν Ευρώπη
1: το 4ο-5ο. Το κύπελο όταν το έπαιρνε το 70, το 80, το 74, το 69. Ήταν τίτλος μεγάλος, δεν ήταν κυπελάκι όπως το λέμε.
0: Άρα το κυπελούχο πιο ψηλά, αυτό λέμε.
1: Ναι, μπορεί.
0: Ναι, αυτό λέμε. Ναι, βέβαια ήταν πιο ψηλά, ναι. Γιώργος Ράλης. Ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών.
1: Δεν θέλω ου.
0: Ναι, είναι ο πρώτος που δέχτηκε η Σοβιετική Ένωση, επίσημα. Ο πρώτος πολιτικός το 78,
1: ναι.
0: Α, τότε που γεννήθηκα και εγώ στα γεννήματα ήμουνα.
1: Ναι.
0: Γεννηματάς ήμουνα.
1: Ναι.
0: Τον πρώτο που δέχτηκε ήταν ο Ράλης. Τον κάνεις ο Ράλη καθόλου.
1: Πώς έξτε. Το Τζάνιο δεν χρειάζεται άλλο αίμα. Δεν έκανε για πρωθυπουργός ο καημένος.
0: Δεν έκανε.
1: Δεν είχε λαϊκό αίρισμα.
0: Υπουργός έτσι έγινε.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Καθηγητής μαθηματικών μπορεί να τον είχε στο σχολείο να πούμε.
0: Ναι, τώρα, έχει βλέμμα μαθηματικού. Είχε
1: σαν
0: και
1: το
0: Φρέρα Αλεξάνδρα. Τα μεγάλα τα.
1: Σαν το, με τα γυαλιά τα με τον μπούκαλο. Φρέρα
0: μπράβο,
1: Αλεξάνδρα.
0: Με τον μπούκαλο, λες και είσαι κουκουβάγια. Αυτά τα γυαλιά παλιά τα είχαν κάτι μεγάλα, τεράστια.
1: Ναι.
0: Έφτιανε όλο το πρόσωπο, ρε φίλε. Μόνο μάσκα δεν ήταν τα γυαλιά. Τώρα έχουν βγάλει μικρούλικα, ωραία τσίλικα. Αυτά τα δικά σου τα κοκαλένια.
1: Τα κοκαλένια. Τώρα, το η μόδα πήγε πάνω.
0: Ο άλλο εδώ δεν σφορά ένα μικρούλι γυαλάκι. Μια χαρά.
1: Ότι ταιριάζει και στο κεφάλι δηλαδή.
0: Καλά.
1: Άμα είσαι τετραγωνοκέφαλο, μακρομούρη ή στρογγυλοκέφαλο όπω είμαστε εμεί, ο
0: δεν για να βάλουμε και κυκλικά γυαλιά.
1: Κυκλικά γυαλιά έβαζε ο Βουτσάς και ήταν 400 κιλά πιο χοντρός. Πού τα βάζει ρε Βουτσάτη,
0: ναι.
1: Αυτή την κοιλιά, με αυτή την κεφάλα τη στρόγγυλη να πούμε.
0: Ναι.
1: Στρόγγυλα γυαλιά, δεν σε πάνε. Τετράγωνα θα βάλεις. Τέλος πάντων.
0: Δύο φοιτητές σαν σήμερα το 1998 στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, ο Λάρι Πέιτς και ο Σεργέι Μπριν, ένας Αμερικανός και ένας Ρώσος, αυτοί τα τσακαλάκια, ιδρύουν τις υπηρεσίες ονομασίας Google.
1: Αυτοί είναι οι μάγκες, θα πούμε.
0: Βέβαια.
1: Που είδαν πιο μπροστά.
0: Βέβαια. Πολύ πιο μπροστά. 1998, πριν εμείς 98, δεν ξέραμε καν τι είναι το ίντερνετ.
1: Τώρα είναι ένας.
0: Δεν ξέραμε τι είναι το ίντερνετ. Τώρα φαντάζομαι πόσο μπροστά είναι αυτοί.
1: Δεν κατάλαβα διαφορά. Θέλει να κάνει διαφήμιση σε μένα.
0: Ναι.
1: Κάτι μπρελόκ έχει που πατάς στο μπρελόκ και βγαίνει η εταιρεία. Κάτι τέτοια. Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν μπόρεσα να κάνω ραντεβού μαζί του.
0: Γιατί... Πώς το έκανες τότε αυτό?
1: Μέσω ενός τρίτου ανθρώπου.
0: Α, σου είπε ο τρίτος
1: θέλω, θα κάνει. Αυτό και τα λοιπά.
0: Έχει μπρελόκ που πατάς και.
1: Είχαμε ραντεβού, αλλά αυτός έχει και γραφείο κηδιών. Πέθανε προσφάτως.
0: Α, είναι και μπαμπούλας μαζί. Και μπαμπούλας και εφευρέτης.
1: Ναι.
0: Ας κάνει κάτι σχετικά με τις κηδίες.
1: Δεν
0: να χαίρεσαι να πεθαίνεις.
1: Να σου κάνω καμιά κηδεία, του λέω. Να πούμε.
0: Μπράβο.
1: Άσε με τα μπρελόκ, λέω, θα μπλέξω, δεν ξέρω πώς θα το πω.
0: Δηλαδή είναι και εφευρέτης, ανακαλύπτει.
1: Ανακάλυψε αυτό το μπρελόκ το οποίο. Το πατάς κάπου να πούμε στο κινητό και βγαίνει.
0: Ανάθεμα και αν κατάλαβες, ναι, τι σε είπε ο άλλος.
1: Τέτοια με έλεγε να πούμε.
0: Ανάθεμα, ναι. Γελάει ο άλλος. Ανάθεμα και αν κατάλαβες, τι είπε τώρα με τα μπρελόκια.
1: Έχει και γραφείο κηδιών.
0: Πέσω να κάνω αυτά που ξέρουμε τις κηδίες.
1: Τούτ και ένα έμφραγμα ξαφνικά.
0: Πέσω να κάνουμε γυρίσμα, να θέλω να πιω ένα καφεδάκι πάνω από κανένα τάφο, να κάνω κανένα tour.
1: Αυτά πιο εύκολα μείνει.
0: Δώσε με ένα death tour με πράξεις. Τώρα μην μπεδεύετε μέρα με τεχνολογίες, πέσω να.
1: Θα με πει εκεί, θα με σκηνοθετήσει. Να πω,
0: θα σε φτιάξει. Ναι.
1: Σεπτέμβριο, να μαζεύουμε στα φύλια.
0: Είναι μήνας χορηγιών τώρα. Τώρα τσούκου τσούκου, χτίζουμε project, εκπομπές.
1: 30 του μηνός.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχουμε τακτοποιήσει το εμπορικό κομμάτι. Τι λέει αυτό?
0: Κάνα διαφημιστικό τάφο, έκανες κάτι τέτοιο? Δεν τον άκουσα κιόλα, δεν τον ακούω και καθαρά γιατί γίνεται.
1: Γιατί ρε φιλά, πεθάνει μάλλον ο παπά σου ξαφνικά, δεν πρέπει να ξέρει που θα το
0: κάνει. Α, διαφημιστικό με τάφο, έχει κάνει. Διαφημιστικό με τάφο.
1: Όχι ακόμα. Ο Δημήτρης Αξιχέρογλου έχει μια ιδέα.
0: Εγώ λέω να κάνει να βγει μέσα από ένα από καμιά τέτοια. Να ανοίξει. Πες το ρε εσύ. Την κάσα και να βγει από μέσα.
1: Αυτά είναι εύκολα.
0: Εύκολο αυτό. Κράκ, να σκάσει μύτη, θα γίνει βάιρα.
1: Θέλω με καμιά χείρα να κάνω ένα γύρο.
0: Α, θες και χείρα. Πώς ρίχνεις μετά την κηδεία τη χείρα?
1: Συνήθως το 30% αν είναι ωραία η χείρα.
0: Ναι.
1: Είτε μικρή είτε
0: μεγάλη. Πέφτει πέσιμο μεγάλο.
1: Πέφτουν στη χείρα.
0: Καλά, πολλές ταινίες έχεις δει.
1: Όχι καθόλου.
0: Έχεις πολλές ταινίες ερωτικών.
1: Πολλές κηδείες έχω δει. Πολλές
0: κηδείες και ταινίες ερωτικές. Πολύ σαλιέρι βλέπεις.
1: Ο πρώτος που κάνει καμάκι.
0: Έβλεπε σαλιέρι.
1: Ποιος είναι? Ναι, έβλεπα και σαλιέρι.
0: Με αυτός λεφτό θα έκανε
1: ο
0: εκεί.
1: Ο πρώτος που έκανε.
0: Έβλεπε πολύ σαλιέρι. Αυτός έκανε σκηδίες σε ζυπλάρο να
1: τσιγκλίσει. Σκηδίες ποιος. Αν είναι μετρίας οικονομικής κατάστασης η χείρα. Ποιος την πέφτει πρώτος?
0: Ποιος?
1: Ο Πάτερ.
0: Πάτερ.
1: Ο Πάτερ.
0: Έλα τώρα. Είσαι, εντάξει. Αλλά έβλεπε πολύ ταινία σαλιέρι.
1: Έχω πω, όχι,
0: δεκαετία 90 ζωγράφησε ο σαλιέρι.
1: Αν ακούσει φίλου του Μακαρίτη να λέει στην χείρα ότι θες εδώ είμαι, ξέρεις τι σημαίνει.
0: Ναι, ξέρω. Ξέρω Ντίνο, δεν χρειάζεται. Ό,τι θες εδώ είμαι,
1: ό,τι θες εδώ είμαι είναι κωδικός.
0: Είναι κωδικός. Λοιπόν, Μέρι Ρενό σας σήμερα, Αγγλίδα συγγραφέας γνωστή και στη χώρα μας για τα μυθιστορήματα που έχουν θέμα πάντοτε την αρχαία Ελλάδα. Ήταν πολύ φιλέλη.
1: Δεν συγκινούμε εγώ με την αρχαία Ελλάδα, συγκινούμε με τη σύγχρονη Ελλάδα.
0: Σας σήμερα γενέθλια και η κοριτσάρα, η Μπιγιόνσε. Αμερικανίδα τραγουδίστρια, το 81 γεννηθήσα.
1: Έχει ακόμα. Μια πενταετία να κάνει.
0: Πολύ δυνατή πηγιώση. Και είναι και στα γούστα μου. Λίγο με λαμψούλα, λίγο έτσι.
1: Μ' αρέσει εσένα.
0: Μ' αρέσουν.
1: Γιφτοπούλα στο χαμά και εγώ πληρώνω. Γιφτοπούλα
0: στο χαμά. Γλυκερία και εγώ πληρώνω. Λοιπόν, πηγιώνσε χρόνια πολλά. 45. 45, εντάξει. Μια χαρά είναι 45.
1: Στο απόγειο τη ερωτικότητά τη.
0: Ναι, μετά όμω προσγειώνεται ανώμαλα, αυτό είναι το θέμα.
1: Πέφτει στα κατσάβραχα.
0: Πέφτει πάνω στα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν. Τι άλλο μέσα σήμερα, δεν έχουμε κάτι αμαναμάνι. Οι άλλοι κάτι Βέλγοι, κάτι Νορβηγοί.
1: Να πάει στην αρχή της Παναγίας.
0: Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Έτσι, ναι. Δεν το συζητάμε καν. Λοιπόν, αυτά με την ατζέντα μας. Σήμερα Παρασκευάρα με πάρα πολύ.
1: Για βοηθήστε, ρε παιδιά, εσείς που είστε δημοσιογράφοι, να πούμε.
0: Δηλαδή, τι θες να βοηθήσουμε?
1: Θέλω να πάω να φάω με τον.
0: Με ποιο
1: λόγο το φίστα το φίλο.
0: Πάλι.
1: Προς το κέντρο και προς την Καμάρα. Θα έχει κλειστεί δρόμο.
0: Τώρα, όποιος πάει στο σήμερα, κέντρο σήμερα. Για μένα είναι αφελής.
1: Κάτσε, ρε παιδιά, για σήμερα μιλάω, αύριο είναι τα εγγένεια.
0: Σήμερα δεν έχουμε. Θα μας πει ο Χάρης
1: με κίνηση και...
0: Μην πας στο κέντρο,
1: ρε φίλε. Θέλω να πάω στο θέατρο. Δάσος πάνε με εκεί με
0: ποιο φίλοι. Δάσος τώρα
1: και ποιο δάσος να σε πάω στο δάσος, να σε κάνω άλλα πράγματα. Λέω στο δάσος τώρα.
0: Συμφωνώ με τον Κουμπάρο.
1: Ναι.
0: Ο πρώτος πέφτουλας είναι πάντοτε ο παπάς.
1: Πάτερ,
0: να το σωμάκι από το εξωτερικό.
1: Δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Να το σωμάκι από το εξωτερικό. Δεν το συζητάμε καν.
1: Περάστε από το γραφείο μου, κυρία Μαρία.
0: Γεια σου, Άντριου Μποτζόνο, όλα τα φιλαράκια. Καλημέρα κορμάρες μου, λέει ο φίλος μας ο Νικόλας.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Κούλ, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω την ανακοίνωση της 4 τύπου Πούλα και φύγει αυτή η συνοπαδή μας είναι max το 20%.
1: Δεν σχολιάζω.
0: Γιατί ρε, ακούμε τίποτα, πάλι έχουμε βέτο. Το έχουμε
1: δεν γουστάρω.
0: Δεν σχολιάζουμε
1: σύνδεσμο. Ποτέ κανένα σύνδεσμο. Ούτε πάω, ούτε Άρη, ούτε Ολυμπιακό, ούτε τίποτα. Δεν θέλω.
0: Δεν θες να σχολιάσουμε
1: δεν
0: τίποτα.
1: Γουστάρω, όχι, τίποτα.
0: Γιατί ρε Ντίνο.
1: Έτσι δεν θέλω.
0: Τι να το πω εγώ τώρα, αφού είναι σταθερό αυτό. Δεν θες να πιάσουμε λίγο την.
1: Και το Ολυμπιακού να βγάζανε για τον Μαρινάκη, πάλι δεν.
0: Δεν θέλεις.
1: Όχι.
0: Εμένα δεν θες να πιάσουν τίποτα, μηδέν. Θα κάνουμε κουβέντα.
1: Δεν κάνω ούτε αγαθοεργίες που κάνουν, ούτε αλητίες που κάνουν. Δεν θέλω παρεδώσει.
0: Δεν θες καθόλου παρεδώσει. Άρα δεν σχολιάζουμε καθόλου τώρα. Αυτό είναι θεματάρα όμως τώρα.
1: Τι είναι, λέει.
0: Θεματάρα.
1: Καμιά
0: τώρα.
1: Θεματάρα.
0: Ανακοίνωση μακροσέλιδο, πολύ ωραία γραμμένη. Έτσι. Δεν μας το timing βέβαια πριν τα μάτσα δεν δείχνει ότι πολύ ενδιαφέρεται.
1: Μην ασχολείσαι, πάμε στα θέματα.
0: Δεν θες να πάμε.
1: Δεν γουστάρω.
0: Τώρα έχουμε πάω Παναθηναϊκός τώρα, δηλαδή. Έχουμε πάω Κάρης. Μετά τη διακοπή ας έβγαινε, άμα θέλει μια ανακοίνωση.
1: Άσε με ρε,
0: βέβαια από την άλλη, αυτά που γράφονται έχουν βάση. Δεν θες να το σχολιάσω.
1: Μπα, με τίποτα.
0: Δεν να σε πάρει. Καλά, θα το κάνω εγώ σχόλιο στο TikTok.
1: Κάνεις εσύ το TikTok.
0: Θα το κάνω εγώ εκεί. Εντάξει, okay.
1: Ναι, μπες στο TikTok εκεί να κάνεις σχόλιο.
0: Πάντως εμένα δεν μ' αρέσει όταν έχω διχόνοια γενικότερα και βλέπω αυτό το πράγμα. Έχουμε γίνει Παναθηναϊκός και δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Ο εμφύλιος σας μ' αρέσει.
0: Δεν έχουμε, όταν υπάρχει διχόνοια και έχουμε γίνει Παναθηναϊκός.
1: Ανθρώπινο είναι όλα.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός γι' αυτό 17 χρόνια δεν κάνει τίποτα. Και ο Αλαφούζος τη μία χρονιά βάζει 50 εκατομμύρια, καλό. Στην άλλη χρονιά δεν παίρνει το πρωτάθλημα, κακό.
1: Ας δώσει 49 και ο Αλαφούζος και ένα να το μοιράζει στους φιλάθλους γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Ας το, γι' αυτό.
0: Λοιπόν, θα το πιάσω το θέμα στο live, θα κάνω το
1: απόγευμα. Δεν ξέρει τι του γίνεται ο Αλαφούζος.
0: Δεν ξέρει, λες.
1: Τι του γίνεται, χθες το έκανα ένα πικ-πονκ.
0: Εσύ, το Αλαφούζου.
1: Τον έκραξα για τον Ουνάι, να πούμε.
0: Γιατί τον έκραξε τον Ουνάι, παιχτάρα έφερε.
1: Γιατί είναι. Τάσε, είναι περίπου.
0: Τι δεν είναι, παιχτάρα.
1: Παιχτάρα είναι, κυκλοθυμική παιχτάρα είναι.
0: Κυκλοθυμικό είναι,
1: εγώ θα έπαιρνα δύο εξτρέμ και θα την άφηνα την ομάδα έτσι. Άσε, τώρα, χαφ έχει.
0: Έχει τα, τα μπόρδα.
1: Θα σου παίξει δύο μάτς.
0: Και Γιάνγκουσιτς λες.
1: Ναι,
0: έχει. Τα μπόρδα δεν σκόρα χθες.
1: Θα σε παίξει δύο μάτς και πέντε μάτς θα τον πιάνει να παίζει.
0: Ρεκούλε, εμάς μας ενδιαφέρει όμως. Θέλουμε να ακούσουμε. Παιδιά, μόνος μου θα τα μιλάω. Εδώ κάνουμε εκπομπή δύο, αφού είναι απόλυτος.
1: Πάτε στο Ζαΐρ να σας τα πει.
0: Αφού είναι απόλυτος. Ναι. Λοιπόν, θα την κουβεντιάσω. Θα το κάνω εγώ το σχόλιο το απογευματάκι στο live. Τελείως. Λοιπόν, Ντίνο. Χθες είχαμε και κύπελο.
1: Εγώ από τότε που γίνανε.
0: Το ξέρω.
1: Οι δολοφονίες, λέω.
0: Δεν ασχολούμαστε με
1: κανένα οργανωμένο. Δεν ασχολούμαι.
0: Με κανένα οργανωμένο. Δεν
1: ασχολούμαι. Και κάτω που σκοτώθηκε ο Αεξής και αυτά δεν. Original, δεν γουστάρω καθόλου.
0: Εγώ θέλω ένα σχόλιο, ρε κούλα, από σένα που είσαι αντικειμενικός πάντοτε. Ο Ράπας δεν θέλει να πάρει θέση. Ναι. Πέσω, δεν θέλει να
1: σκάψει. Άμα πάρω θέση, έχει εδώ και πρόστιμο και επισκέψεις. Επειδή δεν θέλω να βάλω το ραδιόφωνο σε περιπέτειες να πούμε, μπορεί και εγώ να τα πω αλλού που δεν έχει. Να... Αυτό είναι ένα μέσο, αυτή είναι η βάση μας. Θα τους πω δύο κουβέντες.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι η βάση μας.
0: Ακριβώς, εδώ είναι η βάση μας.
1: Εδώ είναι η βάση μας.
0: Εδώ είναι και να είμαστε,
1: εδώ είμαστε.
0: Εδώ είναι η βάση μας.
1: Εδώ είμαστε οικογένεια.
0: Έτσι.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και επειδή την έχω φέρει την οικογένεια εγώ σε μπελάδες πολλές φορές, τα 25 χρόνια που είμαι εδώ,
0: ναι.
1: Δεν θέλω να τη βάλω άλλη φορά. Υπάρχουν και άλλα θέματα κοινωνικά τα οποία τα
0: ένα πράγμα μόνο.
1: Μισόρτο,
0: αυτή η ανακοίνωση από πού πηγάζει, εσύ λες.
1: Τώρα τι θες να πω.
0: Άστο, τα θέλω. Ναι. Από πού πηγάζει.
1: Τι θες να...
0: Από την.
1: Μη με γαργαλεύει.
0: Μη σε
1: γαργαλεύει.
0: Δεν θες να σε γαργαλεύσω καθόλου. Αυτή η ανακοίνωση δηλαδή.
1: Άμα πω τι είναι, έχει πρόστιμο και φασάρια. Θέλετε τέτοια.
0: Όχι, δεν θέλω πρόστιμα, έχουμε θέματα. Φασαρία, εντάξει, φασαρία, οκ. Την άπο,
1: εγώ άμα θα πω, Νίκο, εγώ άμα θα πω, θα πω.
0: Το ξέρω.
1: Μεσοβέζικα αυτά δεν έχει. Γι' αυτό δεν λέω.
0: Και το σέβομαι και για τις καμπάνες, αλλά κυρίως γιατί είσαι σταθερός. Λες, δεν σχολιάζω κανέναν. Αλλά το χθεσινό νομίζω
1: καμία.
0: Ότι πρέπει να το
1: κουβεντιάσουμε. Αύριο μπορεί να βγει υπέρ του Μητσοτάκη ή κατά του Τσίπρα μια ανακοίνωση, ξέρω εγώ, από την Original. Δεν τη διαβάσω.
0: Πολύ καλογραμμένη, εγώ θα πω πάντως η ανακοίνωση. Πάρα πολύ καλογραμμένη.
1: Συνεχίζει αυτό.
0: Θέλω να πω πράγματα, θα τα πω τα απόγευμα. Πολύ καλογραμμένη. Το timing για μένα πριν το μάτσο με τον Παναθηναϊκό, επειδή εγώ είμαι ΠΑΟΚ, πραγματικά δεν μου άρεσε όμως. Αύριο παίζουμε τον Παναθηναϊκό. Ανάκατα πάλι.
1: Και τι θα πάθουν, δηλαδή οι παίκτες θα επηρεαστούν.
0: Οι παίκτες, αν τα ξέρουν, λέει.
1: Μίλαμε
0: κανένα παίκτη. 15 Σεπτεμβρίου σταματάει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Κάντε τότε.
1: Μάλιστα. Θα του πει και πότε θα κάνουν την
0: ερώτηση. Όχι, ναι. Κουβέντα δεν θες να κάνουμε. Δεν θέλουμε να το σχολιάσουμε.
1: Μα εγώ δεν θέλω να
0: κάνω. Γιατί σου είπα, είναι καλογραμμένη, έχει δεδομένα, έχει βάσεις, αλλά αύριο παίζουμε τον Παναθηναϊκό εγώ.
1: Μάλιστα. Και...
0: Τι έχει. Θα γίνω ακόμα πιο. Είμαι που είμαι Σουλτάνα. Είμαι που είμαι. Σου είπα, έχω γίνει Παναθηναϊκό. Είμαι συνέχεια σε μια ένταση διοίκηση τέτοιο. Βέβαια, το ξαναλέω, οι σχέσεις και θα το κλείσω γιατί όντως σέβομαι ότι δεν θες και το τηρείς ευλαβικά εδώ και χρόνια.
1: Α, γίνουμε εδώ.
0: Ναι, οι σχέσεις χτίζονται με εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια. Κάτι χαθεί και η επικοινωνία έχει σταματήσει.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό θα πω εγώ. Τα πω τα άλλα τα απόγευμα στο τέτοιο. Λοιπόν, break. Πάμε break.
1: Και θα σου πω και κάτι
0: άλλο. Να με πεις, να με πεις.
1: Όταν εδώ έχουν πάρει τηλέφωνο οργανωμένοι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όλων των ομάδων.
0: Έχουν πάρει, ναι.
1: Και λένε, αν το πείτε αυτό, θα έρθουμε να σπάσουμε το ραδιόφωνο. Μην περιμένετε εγώ να διαβάσω ανακοίνωσή σας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αν το πείτε αυτό και αν το κάνετε αυτό, τσαμπουκάδες και τέτοια. Δεν
0: πάμε.
1: Διαβάζω καμία ανακοίνωση.
0: Πάμε break και επιστρέφουμε. Έχουμε full αγωνιστική δράση σε όλα τα μέτωπα. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Άρη ΣΑΕΚ, ματσάρες μέσα στο Σαββατοκύριακο με τα γραφικά. Χθες είχαμε και τα κεπελικά. Μετά το κομψό διαφημιστικό επιστρέφουμε. Δρυμύτεροι!

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Ιδανικό ξεκίνημα πέτυχε ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, κερδίζοντας εχθές το βράδυ την νίκη Βόλου με 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το νικητήριο γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Ταμπόρδα με κεφαλιά στο 51ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Λιβάη Γκαρσία. Τα μεγάλα ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 9:30 το βράδυ και ΑΕΚ Άρης το Σάββατο στις 9 δεσπόζουν στο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. Η δράση ξεκινά το Σάββατο στις 7 με το ματς Βόλος Ολυμπιακός. Συνεχίζεται την Κυριακή με τις αναμετρήσεις Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη και Φυσιά στις 7:30, Λεβαδιακός Πανατολικός στις 8 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στις 6 το απόγευμα. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Γάλλος επιθετικός Γκαϊτάν Λαμπόρτ για την κάλυψη της γραμμής κρούσης. Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής της Αλντιρίγια, ο οποίος σημείωσε πέρυσι 28 γκολ στη Σαουδική Αραβία, επιθυμεί την επιστροφή του στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Σε καταρχήν συμφωνία για την ανταλλαγή εισιτηρίων στα μεταξύ τους ντέρμπι προχώρησαν οι διοικήσεις του Άρη και του Ηρακλή. Η αρχή θα γίνει στο παιχνίδι του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, με τη μετακίνηση φιλάθλων να επαναλαμβάνεται και στην αναμέτρηση του δεύτερου γύρου στο Καφταζόγλιο. Σοβαρό πλήγμα για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποτελεί ο τραυματισμός του Μπριν Ταϊρή, ο οποίος υποβλήθηκε εχθές το πρωί σε αρθροσκόπηση λόγω ρήξης μηνίσκου και θα μείνει εκτός δράσης για έναν μήνα. Στον αντίποδο, ο Ανδρέα Τρινκέρι είδε εχθές τους Νικ Καλάθη και Τσέντι Όσμαν να ενσωματώνονται στις προπονήσεις, ενώ αμφότεροι θα ακολουθήσουν την αποστολή για το τουρνουά του προσεχού Σαββατοκύριακου στο Ούντινε. Με πτήσεις τσάρτερ θα πραγματοποιεί η ΚΑΕ Άρης τις εκτός έδρας μετακινήσεις της για το EuroCup, με μοναδική εξαίρεση την αναμέτρηση κόντρα στη Χάπολη Ιερουσαλήμ στο Βελιγράδι. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Βασίλης Πανούλης και οι διεθνείς παίχτες ενσωματώθηκαν από προχθές στις προπονήσεις εν όψη της φιλικής αναμέτρησης της προσεχούς Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου με τους Βίκους Falcons. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει!
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Πες μου ρε μάκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
12: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
13: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Θέλεις να κερδίσεις δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού, διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει και μάθε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες, όπου κι αν είστε, εντός εκτός Ελλάδας. Έτσι, έχουμε πάρα πολλά φιλαράκια μας ακούνε η Γερμανία και τους στέλνουμε την αγάπη μας. Μπήκαμε εκτός, δεύτερο μέρος.
1: Εκτός από τον Σταμπασίδη, το μάνατζερ μας ξεγέλασε.
0: Εντάξει, μας ξεγέλασε, απλά φαφάρας
1: ήταν. Φαφαρόνος.
0: Δυστυχώς είναι πάρα πολλοί που είναι φαφαρόνοι. Λένε, τάζουν, κάνουν και δεν κάνουν τίποτα. Φαφαρόνος. Είπαμε, είμαστε οι πράξεις μας για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί σε αυτή τη ζωή. Με τα λόγια δεν έφαγε κανείς. Έτσι. Χάρη μας. Κίνηση, γκάλοπ, τι γίνεται για να πάμε στα θέματα που είναι πάρα πάρα πολλά.
2: Καλή σας ημέρα, έχουμε κίνηση, έχουμε... Καλή σας ημέρα, έχουμε κίνηση, έχουμε γκάλοπ, έχουμε τα πάντα για τους...
1: Η Έμι λέει, δεν δίνει κάτι, άκουγα το Βαραγιάννη το πρωί.
0: Ποια Έμι ρε εσύ?
1: Όχι η Έμι η κοπέλα, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ναι. Η οποία δεν έχει για τις τελευταίες τρεις μέρες διάγνωση...
0: Χάρη, δεν ακούγεσαι από εκεί, να ξέρεις. Έχει θέμα, έλα από εδώ, έλα σε μένα.
1: Τι θέμα έχει?
0: Έχει θέμα, δεν ακούγεται.
1: Α, το μικρόφωνο. Εντάξει, εντάξει.
0: Αφού... Έλα εδώ, Χάρη, έλα, ναι.
1: Πάμε, Χάρη. Σήκω, Νίκο.
3: Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, τι έχει η Έμι, πες μου, Κωστή.
1: Η Έμι, λέει ο Βαραγιάννης, για τις επόμενες τρεις μέρες, σήμερα και άλλες δύο μέρες, ναι, δεν έχει πρόβλεψη για τον καιρό. Κάτι έχει γίνει. Λοιπόν. Τώρα απεργία λεφτά θέλουν, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν δίνουν στον κόσμο ενημέρωση ή έμεινε.
3: Επίσημη λες. Ναι, ναι. Επίσημη. Κοίταξε τώρα, εγώ που βλέπω τον καιρό πάντως, Κωστή μου, για σήμερα λέει 21 με 31 βαθμούς.
1: Ωραία.
3: Αύριο 20 με 31 και την Κυριακή 21 με 34.
1: Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Οκτωβρίου είναι το ωραιότερο κομμάτι της ζωής με αυτές τις θερμοκρασίες.
3: Ναι. Δροσούλα το πρωί.
1: 18, 25, 19, 27, αυτό.
3: Λοιπόν, δροσούλα το πρωί.
1: Δροσούλα.
3: Την άλλη εβδομάδα δείχνει μια μικρή αστάθεια. Ναι. Θα δούμε. Έχει ο Θεός να είμαστε γενικοί.
1: Πάμε γενικό. Λίγο στην κίνηση να δούμε.
3: Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση του δρόμου. Όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται περιφερειακά θα δουν καθυστερήσεις στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση τα ανατολικά και έπειτα μέχρι και εδώ πέρα τα Κωνσταντινοπολίτικα. Στην αντίθετη κατεύθυνση με ομαλότητα κίνηση των οχημάτων. Στην κάθοδο των Πεύκων επίσης χαμηλές ταχύτητες, όπως και σε Κατσιμίδη. Και αρχίζει λίγο να τσιμπάει και τσιμισκεί. Επειδή πολλοί ρωτάνε να δούμε τι συμβαίνει με τους δρόμους οι οποίοι θα είναι κλειστοί και τι περιλαμβάνει και η σημερινή ατζέντα της ημέρας, γιατί κάποιοι μπορεί να...
1: Λοιπόν, σήμερα εγώ πρέπει να πάω, ας πούμε, 9 η ώρα το βράδυ προς Καμάρα.
3: Ναι.
1: Τι θα αντιμετωπίσω, θα αντιμετωπίσω πρόβλημα. Καλά, αύριο ξέρω, είναι μπάχαλο. Για σήμερα μιλάω.
3: Ναι, λοιπόν.
1: Τι θα αντιμετωπίσουν οι ακροατές μας εδώ?
3: Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με πορείες. Λοιπόν, γιατί σήμερα το απογευματάκι.
1: Δεξιοί, κομμουνιστές, ακροδεξιοί.
3: Αρχικά, ναι, από το πρωί, από σήμερα τις 8.30 ώρα, συγκέντρωση υγειονομικών στο Ιπποκράτιο.
1: Οχ, τι ώρα?
3: 8.30, να, τώρα.
1: Ναι.
3: Πρέπει να μας ακούνε από εκεί. Στις 11 το πρωί, εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, συγκέντρωση 6 του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης.
1: Τώρα το πρωί.
3: Ναι, 11 η ώρα. Ωραία. Και στις 6 σώματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και πυροσβέστες, συγκέντρωση στο Λευκό Πύργο και πορεία. Για αύριο θα τα δούμε και μετά, για να το εσωφαρίσουμε.
1: Ναι.
3: Επίσης.
1: Α, δηλαδή μέχρι 6 είναι το κακό.
3: Ναι, εκείνη την ώρα δείχνει ότι υπάρχει. Προγραμματισμένη συγκέντρωση. Λοιπόν, από το Σάββατο για αύριο, να γνωρίσει ο κόσμος, από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη, Ευκλήδης, για το μετρό. Αυτά. 10 σταθμούς έχουμε, 7 θα είναι κλείστοι.
1: Πάει το μετρό.
3: Λοιπόν, ναι, πάμε τώρα να δούμε γκάλοπ.
1: Πάμε τον γκάλοπ.
3: Λοιπόν, έχουμε ένα γκάλοπ το οποίο έχει επικεντρωθεί πάνω στα παιχνίδια του Άρη με την ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
1: Με τον ΠΑΟΚ, ναι.
3: Εκεί πέρα λοιπόν θέλουμε να μας πείτε πόσους βαθμούς θεωρείτε ότι θα συγκεντρώσουν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν ένα βαθμό, δηλαδή μία ισοπαλία και μία ήττα. Θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν τρεις βαθμούς, μία νίκη και μία ήττα. Τέσσερις βαθμούς, μία νίκη και μία ισοπαλία. Ή θα κάνουν το απόλυτο και θα πάρουν δύο διπλά και θα έχουμε
1: 6
3: βαθμούς.
1: Το 0 δεν το βάλαμε.
3: Όχι, πήραμε το αισιόδοξο σενάριο. Δύο πρωτοπόροι να ρικοστεί.
1: Τι είναι, λέει?
3: Πρωτοπόροι.
1: Δηλαδή, γιατί να μην βάλουμε 0 βαθμούς έναν.
3: Γιατί η εκπομπή έχει θετική αύρα. Έχει θετική αύρα η εκπομπή.
1: Ναι.
3: Κατάλαβες. Οπότε πάμε με θετική αύρα.
1: Δεν θα πάρουν τίποτα.
3: Κάτσα που να έρθει ο Νίκος μέσα να αλλάξω μικροφωνιά.
0: Α, ναι, σωστά, ναι. Είπε στο αμύλι το νερό.
1: Έπεσα στην αλλαγή φρουρά.
0: Έπεσα αλλαγή φρουρά, αλλά μίλασε. Να καλύψουμε το κενό, αφού είσαι καλύπτη.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Στη Volkswagen γίνεται χαμό, ε.
0: Τι έγινε στη Volkswagen.
1: Κλείνουν εργοστάσια, γίνεται χαμό.
0: Στο Wolfsburg.
1: 50.000 απολύσει από το εποπτικό
0: σχέδιο. Πήγα πέρσι στο Wolfsburg.
1: Ναι.
0: 50.000.
1: Στη Γερμανία τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά.
0: Πήγα πέρσι στο Wolfsburg, όλη η πόλη βασίζεται πάνω στο.
1: Στην αυτοκίνητο βιομηχανία.
0: Όλη η πόλη δουλεύει εκεί και, ναι, και γύρω περιοχές.
1: Δεν μιλάω για Wolfsburg εδώ, μιλάω για τις άλλες τρεις περιοχές που έχουν εργοστάσια τη Volkswagen.
0: Α, δεν μιλάς για τα κεντρικά. Ναι. Μιλάς
1: περνάει
0: για...
1: κρίση για αυτό... βιομηχανία. Περνάει κρίση γενικότερα.
0: Καλά, λογικό, λογικό είναι.
1: Δεν μπορεί να συνέχεια αυτοκίνητα να αγοράζει, δεν υπάρχουν λεφτά.
0: Ναι. Τώρα, ειδικά με το νέο τρόπο αγοράς με leasing, μίζινγκ και δεν συμμαζεύεται, σου λέω άλλο δεν αγοράζω κιόλας. Το έχω, μένουν μετά στόχ τα αυτοκίνητα. Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Έχει θέματα, ναι.
0: Έχει θέματα.
1: Νοικιάζουν, κάνουν.
0: Έχει θέματα, ναι, ναι, ναι. Έχει θέματα. Θέματα. Πάμε σιγά-σιγά. Καταρχάς, χθες είχαμε τον Παναθηναϊκό.
1: Έκανα εκπομπή εκεί την ώρα και το έβλεπα σε βουβή φωνή. Δεν μ' άρεσε καθόλου ο Παναθηναϊκός χθες. Και μάλιστα η Ρίκη Βόλου. Ο Μαλεζά ήταν πολύ καλή η χαρά για δοκάρι.
0: Ένα ημίχρονο άντεξε, είχε και κόσμο στο πλευρό. Ο Ταμπόρδα το έβαλε τον γκολ. Εσύ επιμένεις ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε ούτε Ταμπόρδα, ούτε.
1: Ούτε Αλτίνο.
0: Όχι. Δεν ήθελε τον Ουναή, γιατί ο Ταμπόρδα και ο Γιάνγκου σου λέει μπορεί να παίξουν στο 10.
1: Ο Ταμπόρδα μπορεί στο 10.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί ο Αλτίνο, ο Μπελίστρη και ο άλλο ο. Βοήθα λίγο, ρε. Χάρη.
0: Ο Αντίνο,
1: ο Μπελίστρη και
0: ο Ζαρουρί.
1: Ο Ζαρουρί
0: έφυγε.
1: Άρα δικαιώνομαι.
0: Ο Ζαρουρί πήγε στην Αμερική, στο MLS.
1: Ενίσχυσε τα άκρα σου.
0: Ναι.
1: Δύο φορ παίζεις.
0: Τα είχαμε πει για τον Ζαρουρί, ναι, ότι θα φύγει. Θα φύγει.
1: Έχεις ένα παλτό εκεί πέρα στα καφ. Τον Καμαρά αργός.
0: Άντε πάλι, έχεις φαγωθεί με αυτό τον Καμαρά.
1: Ναι.
0: Ο Ζαρουρί ακόμα. Ναι, εδώ είναι, αλλά ναι, έχει φύγει ο Ζαρουρί. Είναι φευγάτος ο Ζαρουρί.
1: Δρόμο Ζαρουρί δεν το θέλουμε. Δρόμο Μπακασέτας δεν το θέλουμε. Έμεινε εκεί αμανάτη να πούμε.
0: Καλό, ο Μπακασέτας. Ναι. Πραγματικά εμένα με στεναχωρεί.
1: Σε στεναχωρεί. Ότι παίρνει ένα 800 και κάτι.
0: Όχι. Ότι
1: γιατί σε στεναχωρεί.
0: Ο αρχηγός Εθνικής Ελλάδος, τον οποίο τον έχουμε αναδείξει.
1: Σε αρχικό μα το παράδειγμα.
0: Πρόσεξε. Αναντικατάσταση είναι δεκάδα.
1: Έλα το παράδειγμα.
0: Έπαιζε ο Μπακασέτας και δεν έπαιζε ο Ντέλιας.
1: Έλα ρε κλικά.
0: Δεν μπορεί να βρει ομάδα.
1: Έλα κλίκες τώρα.
0: Κλίκες μήκες, δεν ξέρω τώρα. Κλίκες μήκες. Η αλήθεια είναι πάντως ότι δεν έχει βρει ομάδα 4 Σεπτεμβρίου.
1: Ποιο θα τον πάρει.
0: Και εδώ να πούμε κάτι. Να πούμε όμω.
1: Στον Αποέλ. Να το φορτωθεί ο Αγέλαστος. Δύσκολο το βλέπω τον Αγέλαστο. Α, για το Αποέλ. Να το βάζει μισή ώρα και να τραβάει κανένα τούβλο. Αν μπορέσει να τριπλάρει, γιατί είναι και 35 χρονών, 34.
0: Δεν είναι 35, πιο μικρό είναι.
1: 34 είναι.
0: Πιο μικρό πρέπει να είναι.
1: Τι να τριπλάρει με.
0: Ακόμα να πιο μικρό πρέπει να είναι. 32.
1: Σόπαρε με είναι 32, Μπακαζέ.
0: Να Αφροδίτη, πώς τη βλέπεις εδώ. Με το μαλλί που καχώντα.
1: Δεν μ' αρέσει η γυναίκα η Αφροδίτη.
0: Τι αρέσει, μια χαρά κοπέλα είναι εδώ.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει, χάλια, ε. Δεν βλέπετε. Εσύ να σ' αρέσουν οι λευκές
1: με. Προχθές που πήγα στο Βαλ. Ναι. Με το φίλο μου το.
0: Τι βρήκες? 33 ο
1: Πακασέτας.
0: Ναι.
1: Ήταν μια αριστερή εκεί του ΣΥΡΙΖΑ. Ο άντρας είσαι ένα καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Εθίωπας.
0: Εθίωπας ο άντρας. Καλό
1: ήταν,
0: παιδί.
1: Στην Έτρια. Πώς το λένε?
0: Μοντερέτορ.
1: Ο διευθυντής στην Έτρια ήταν.
0: Α, διευθυντής Τσίπρας. Ναι. Μπράβο.
1: Και καλά σίγουρα.
0: Έρχονται από τα άλλα και μας παίρνουν τις διευθύνσεις, έτσι.
1: Γιατί είσαι ρατσιστής?
0: Όχι, ρε φίλε, για απλά λέω, δεν μπορούμε να πάρουμε μια διεύθυνση, αυτό λέω. Την πήρε ο Αιθίωπας. Ήρθε σε δύο χρόνια την πήρε ο Αιθίωπας.
1: Την πήρε ο Παραλίας.
0: Ναι, κατάλαβα τώρα πώς την πήρε, γι' αυτό πούλησα τρέλα.
1: Ναι.
0: Την έβαλε ο Τσίπρας, είπες, ναι, για πες.
1: Ναι. Ωραία κοπέλα. Ωραία γυναίκα. Μεγάλη σε ηλικία.
0: Αν δει τώρα λες ότι η Αφροδίτη, εντάξει, γούστανε αυτά, είναι άσχημη κιόλας.
1: Δεν είπα αυτό το πράγμα.
0: Α.
1: Δεν μ' αρέσουν οι μελαμψές γυναίκες.
0: Δεν είναι μελαμψή.
1: Οι μελαχρινές πολύ. Αυτό εδώ.
0: Μια χαρά είναι.
1: Δεν μ' αρέσουν.
0: Μια χαρά είναι.
1: Εσένα σ' αρέσει τα κορδελιά, σ' αρέσει.
0: Εμένα μ' αρέσουν, ναι, μ' αρέσουν τα κορδελιά.
1: Καλά κάνεις.
0: Ναι, μ' αρέσουν τα κορδελιά. Μια χαρά μ' αρέσει.
1: Το νύχι το μαύρο, σ' αρέσει.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, ο Ουναή
1: ναι,
0: έχει μάνας τον Ντουντούρη, άρα το μάνας είναι σοβαρό. Ο Άλεξ, ο Ουναή έχει ατζέντη μάνατζερ στην Ελλάδα τον Ντουντούρη.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει άλλους 3-4, ναι, να ξέρεις.
1: Ο Ουναή να παίξει μπάλα.
0: Ναι.
1: Καλώς ήρθε. Άμα παίξει μια μέρα μπάλα 2 και 5 κάθεται και κάνει ιστορίες, θα τα ακούσει ο Ουναή. Και αυτά είναι εντυπωσιασμού μεταγραφές και όχι ουσίας. Έχει κάφο ο Παναθηναϊκός.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι και ουσίας του Παναθηναϊκού του Ουναή.
1: Θα τον εδείς.
0: Καλλικράτεια τώρα μπήκα, έρχεται τρομερή μπόρα προς τη Θεσσαλονίκη, να είστε έτοιμοι.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Να πάρουμε την ομπρέλα, την έχουμε στα μάξι.
0: Τι ομπρέλα. Να κάνουμε τώρα.
1: Τι θα μας κάνει αυτή η μπόρα, να πούμε.
0: Εντάξει, να σου πω.
1: Θα λένε τα ποδαράκια μας, θα τα βρέξουμε.
0: Εδώ προχθές είμαστε στην Τούμπα και. Δηλαδή τώρα γήπεδο είναι αυτό, ρε φίλε, τώρα χωρίς πλάκα. Είναι γήπεδο για τον Μπάουκ, ναι, τώρα με βγαίνει ο Γκαελές μου. Πήγαμε, είδαμε γήπεδάρες στο εξωτερικό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι γήπεδο αυτό.
1: Ναι.
0: Έβρεχε. Είχε όντως πολύ αέρα,
1: ναι.
0: Αλλά ακόμα και το, και το κομμάτι που θεωρητικά είναι κλειστό γίναμε λούτσα.
1: Δεν πειράζει.
0: Δηλαδή γήπεδο είναι αυτό τώρα.
1: Δεν σας αξίζει.
0: Οι άλλοι καθόντουσαν μέσα στα.
1: Δεν σας αξίζει τίποτα καλύτερο.
0: Ναι. Α, σαν χόρτο δεν το συζητάμε. Σαν στάδιο.
1: Το χόρτο στην Τούμπα.
0: Το χόρτο στην Τούμπα είναι καταπληκτικό.
1: Το χόρτο στην Τούμπα φυσικά καταπληκτικό.
0: Το χόρτο είναι καταπληκτικό. Έχει αλλά μυρωδιά, συνθήκες, δηλαδή βρέχει και δεν λες δεν πάω στο γήπεδο. Α, απλά είναι τα πράγματα. Ναι. Βρέχει και λες δεν πάω στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι.
0: Και στο εξωτερικό λες βρέχει και τι ωραία θα πάω να κάτσω στην καρέκλα μου.
1: Τώρα οι δεξιοί θα σας κάνω και με τη Λινέο γήπεδο να πούμε να έρχεται να φωλιάσετε την αγάπη σας να πούμε.
0: Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας λέει δώσω λες τον άλλον θα ψοφήσει με αυτό το θέμα. Ζητά οι ιερείς να έχουν όπλα.
1: Οι ιερείς γιατί να έχουν όπλα ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω.
1: Τραβάνε μια προσευχή και το κακό φεύγει.
0: Ναι.
1: Γιατί να έχουν όπλα οι ιερείς. Ναι. Να έχουμε και εμείς όπλα τότε.
0: Γήπεδα κουλ κάνει λέει μόνο μεγάλος μίστα. Να του εδώ καταλάβεις γιατί είμαστε σε φάση διχόνοιας πάλι. Σε φάση διχόνοιας, σε φάση τσίτας και είμαστε πανταϊκός.
1: Αφού σας
0: προκοπή, δεν κάνουμε.
1: Έχετε εμφύλιο ρε τι να σας κάνω να μου.
0: Βγαίνεις, μιλάς με ειλικρίνεια. Εγώ είμαι σε αυτό το θέμα κάθετος απόλυτος.
1: Αυτή μου άρεσε.
0: Ναι, ξέρω. Τι αυτή σου άρεσε. Όταν είμαι κάθετος απόλυτος.
1: Ναι.
0: Μία σχέση, γενικότερα, μία σχέση, πώς διατηρείται. Μία σχέση. Με επικοινωνία, ειλικρίνεια και έτσι κερδίζει την εμπιστοσύνη.
1: Όχι.
0: Όταν και δεν θα μιλήσει.
1: Και κατέρωθεν υποχωρήσει.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς. Ναι,
1: κατέρωθεν υποχωρήσει.
0: Εντάξει, και αυτό. Αλλά άμα δεν μιλάς.
1: Ναι.
0: Άμα δεν μιλάς, δεν επικοινωνείς.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Δεν λες τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ μπορεί να μην κάνει και τίποτα. Αλλά σε κρυψίνα.
1: Καλά, αυτό.
0: Χάνετε εμπιστοσύνη.
1: Αυτό 6 χρόνια γίνεται. Τώρα
0: που αυτό λέμε.
1: Τώρα που ήρθε ο Μιστακίδης, το θυμηθήκατε να πούμε.
0: Α, για τους συνδέσμους λες. Ναι.
1: Γενικά μιλάω. Δεν θέλω να μιλήσω για τους συνδέσμους.
0: Ναι. Εδώ τώρα σου λέω
1: διαφορά. Έφυγε ο Καγκάτσης και τώρα θυμηθήκατε να πούμε. Που δεν έχετε στελεχωμένο να πούμε. Έχετε την κυρία Κοντζάρεβα. Η οποία είναι για να σερβίρει πρωινό να πούμε.
0: Αφού η κυρία Κοντζάρεβα κάνει.
1: Η κυρία Κοντζάρεβα.
0: Τώρα μαθαίνω και.
1: Στην μπάλα είναι για να κάνει.
0: Για το Γιάκητς, κυρία Κοντζάρεβα. Γιάκητς, να σου πω κάτι. Είναι μια μεταγραφή που τελειώνει, αν θέλει, σε 10 λεπτά.
1: Ποιο είναι ο Γιάκητς.
0: Το χάφου θέλω πάω.
1: Το 8, ξέρω.
0: Σε 10 λεπτά τελειώνει η μεταγραφή. Όπω το λέω. Επειδή μίλησα. Σε 10 λεπτά. Θα μα πάρει μια εβδομάδα.
1: Μπορεί η κυρία Κοντζάρεβα, καλημέρα στην κυρία Κοντζάρεβα, να θέλει κουραζαμφολή. Τι να κάνω.
0: Δεν ξέρω τι θέλει.
1: Δεν ξέρω που να ξέρει εσύ.
0: Έρχεται τυφώνα στα Μουδανιά, πολύ βροχή γίνεται τη Ρουσλάνα. Να ο ελπιδοφόρος που μιλάει και.
1: Κάνε μια προσευχή, ρε ελπιδοφόρε, να σταματήσει η
0: βροχή. Καλλικράτεια γίνεται πανζουλισμός. Προσοχή, παιδιά, στους δρόμους. Να, τώρα ετοιμάζουμε, ενημερώνουμε το κοινό.
1: Δεν μπορεί να τρέξεις με 120.
0: Πείτε μου ένα καλό στέκι στο κέντρο της πόλης να δω τον ντέρμπι την Κυριακή. Λέει εδώ ο φίλος μας ο Ρέκο. Έτσι, ο Ριγόπουλος.
1: Ποιος είναι ο Ριγόπουλος.
0: Αν έχεις αύριο Σάββατο, φίλε, θα είμαι εκτός Θεσσαλονίκης.
1: Πού θα πας, βουλάκι μου.
0: Έχω μια υποχρέωση. Θα είμαι εκτός Θεσσαλονίκης.
1: Τι υποχρέωση.
0: Έχω επαγγελματική υποχρέωση.
1: Α, επαγγελματική.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μην πάει το μυαλό σου πονηρό.
1: Ο, δεν πάει καθόλου.
0: Κάτι επαγγελματικό έχω. Ναι. Θα φύγω το πρωί, θα γυρίσω το βράδυ. Άρα δεν θα είμαι εδώ.
1: Η Λατινοπούλου, μ' αρέσει αυτά που λέει.
0: Η Λατινοπούλου.
1: Σαν γυναίκα δεν μ' αρέσει. Αυτά που λέει μ' αρέσουν όλα.
0: Δεν σ' αρέσει σαν γυναίκα, ε.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει.
0: Είναι με λαμψούλα.
1: Ναι, ναι, δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει.
0: Ναι, εντάξει, καλά, γούστα είναι αυτά, ρε παιδί.
1: Δεν θα την ερωτευόμουν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Καλά, εντάξει, η Αφροδίτη έχει επιλέξει τον τρόπο, το μοναχικό της πολιτικάτικης ζωής που έχει αφιερώσει τη ζωή της εκεί. Δεν είναι ερωτεύσιμη, ρε παιδί μου, σε αυτό το κομμάτι.
1: Α, έρχεσαι στα λόγια μου,
0: δηλαδή. Ναι, ρε παιδί μου, αφού είναι.
1: Σιγά, σιγά, μπορείτε στα λόγια.
0: Εντάξει, τώρα θα ερωτευτείς μια γυναίκα που είναι όλη την ώρα ή θα είσαι μαζί της. Δεν μπορείς να είσαι με μια τέτοια γυναίκα, ρε φίλε. Δεν μπορεί να είσαι τέτοια γυναίκα.
1: Καλά, εσύ εντάξει, θα διάμε καλά μάτια σου, λέγαμε.
0: Α, εσύ δεν μπορούσε. Ναι. Καλά, εντάξει. Θα είναι όλη ώρα ταξίδια.
1: Καλύτερα,
0: έτσι,
1: καλύτερα.
0: Εδώ, εκεί,
1: καλύτερα,
0: θα έρχονταν μια φορά το μήνα σε σένα. Δεν θα ήξερε καν τι έχει κάνει τον άλλο μήνα.
1: Ναι.
0: Ρε, εσύ,
1: καλύτερα.
0: Δεν είναι, δεν είναι έτσι.
1: Καλύτερα.
0: Αν δεν μου σέρνουν φωτογραφίε, γίνεται παζουλισμό. Έρχονται τουλούμια, παιδιά, να ξέρετε. Παιδιά, όσοι είστε έξω, φυλαχτείτε. Ναι. Όσοι να βγείτε, μη βγαίνετε ακόμα. Θα έρχεται τρομερό μπουρίνι εδώ στην πόλη μα.
1: Έχει μπουρούνι.
0: Τα φιλιά μου πάντως ο Γιάκης είναι παιχτούρα. Εμένα λες ρε Γιώργο είναι παιχτούρα. Τώρα δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου για κάποια θέματα. Δεν υπάρχει
1: δηλαδή,
0: λόγος.
1: Με άλλα λόγια, καπελώνει η κυρία Κοντζάρεβα.
0: Όχι, αυτά δεν
1: το Μάτος και το Βιερίνη.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καπελώνει
0: ναι,
1: ναι, το Μάτος και το Βιερίνη.
0: Ναι, αφού αυτή κάνει διαπραγματεύσει. Αλλά το ξαναλέω, η υπόθεση Γιάκης είναι 5 λεπτά. Ναι. Δεν είναι παραπάνω. Ναι, okay, θέλει να έρθει ο παίχτης. Και για να το δώσουμε λίγο το ρεπορτάζ.
1: Μπράβο.
0: Γιατί χθες άκουγα και διάβαζα παντού ότι ο παίχτης μια ανάσα έκλεισε. Ο παίχτης, παιδιά, είναι αυτός που ξεκίνησε όλη τη διαδικασία. Για να το πούμε λίγο στον κόσμο. Ο παίχτης είπε στην άοξ μου: παιδιά, εγώ δεν μένω εδώ πέρα δευτεροτρίτος χαβ, γιατί πιστεύω στον εαυτό μου. Βρείτε με να με δώσετε ομάδα. Έκανε και ο μάνατζερ τους κινήσεις. Ενημερώθηκαν. Ποιες αγορές έχουν μείνει ανοιχτές.
1: Ο Άγιος Φανούριος μίλησε.
0: Η Ελλάδα. Ποιος είναι ο Άγιος Φανούριος.
1: Ο
0: Άγιος Φανούριος προφανώς μη είπε στους
1: ανθρώπους
0: ότι ο παίκτης είναι πολύ καλός.
1: Έτσι.
0: Προφανώς.
1: Ναι.
0: Έτσι, τον οποίο παίκτη τον ξέρουμε πολύ καλά γιατί δεν είναι χθεσινός. Εθνική Κροατία.
1: Έκανε να κάνει φυσική κατάσταση σαν τον Άγιο Φανούριο, όχι.
0: Έπαιξε προχθές το κύπελο.
1: Ποιος.
0: Ο Γιάκητς.
1: Ωραίος. Καλός ήταν.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Μπράβο.
0: Μια χαρά. Είναι εξάρι, στιβικό, εντάσει, δύναμη.
1: Ψηλό παιδί είναι.
0: 1,81.
1: Μια χαρά είναι το παιδί. Μια χαρά. Πόσα θέλει ο ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, άρα ο παίχτης, ναι. Είναι αυτός που διακίνησε. Τι συμφώνησε ο παίχτης. Αυτός κυνήγησε να φύγει να πάει. Ο ΠΑΟΚ φυσικά του δίνει το συμβόλαιο που παίρνει ούτως άλλως εκεί.
1: Ωραία.
0: Εκεί παίρνει 2 εκατομμύρια μεικτά, 1 εκατομμύριο. Ο ΠΑΟΚ του δίνει 1 εκατομμύριο. Μια χαρά και κάτι λιγότερο παίρνει εκεί.
1: Δεν 900. Έχει εφορία εδώ πέρα.
0: Εδώ έχουμε άλλη φορία, ρε φίλε. Εκεί έχουν 48%, εδώ έχουμε 23%. Πόσο είναι. Λοιπόν,
1: εδώ έχουμε σακουλό εφορία.
0: Δεν ξέρω τι έχουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Το πρόβλημα είναι ένα και δεν έχει λυθεί και δεν λύνεται. Ο ΠΑΟΚ λέει, έλα δανεικός, σου πληρώνουμε το συμβόλαιο που ο παίχτης θα βρει με τον ΠΑΟΚ γιατί ο παίχτης θέλει να
1: δει. Δανεικό ή...
0: Το δίνει.
1: Πού κολλάει.
0: Ότι ο...
1: Στα κουρασάν της.
0: Μισό. Καταρχάς ο παίχτης θέλει να πάει, λέει, σε μια χώρα που να έχει καλύτερο καιρό, έτσι. Και ήθελα να παίξει και Ευρώπη, βέβαια ο ΠΑΟΚ δεν θα παίξει Ευρώπη, αυτό είναι άλλο θέμα, τέλος πάντων.
1: Έτσι πως τα κατάφερε,
0: δηλαδή μιλάμε τώρα, πρέπει να προσπαθείς πολύ για να τα καταφέρεις, τέλος πάντων. Αυτό είναι ένα άλλο.
1: Η διοίκηση άργησε τις μεταγραφές. Γι' αυτό έμεινε ο ΠΑΟΚ έξω.
0: Και άργησε μεταγραφές. Πάρα πολύ. Έβγαλα ένα καλοκαίρι με μύθο.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε τίποτα με το παιδί.
1: Κοιμήθηκαν όρθιοι.
0: Με το μύθο έχω ένα καλοκαίρι. Τι περιμένα δηλαδή τα παιδιά. Ο μύθο να την πάρει την πρόκληση μόνο του. Πουλήθηκε και ο Κωνσταντέρας παραμονές αγώνων. Μου φέραν center for 2 μέρες πριν το άλλο μάτς.
1: Έτσι.
0: Okay, για να λέμε τα πράγματα πώς έχουν γίνει. Έτσι, όχι οι φαφαρολογίες. Λοιπόν, ο Γιάκητς λέει: έρχομαι, η Άουγκ λέει: πάρτε τον δανεικό με οψιόν αναγκαστική.
1: Και πού κολλάει το θέμα.
0: Αυτό σου είπα.
1: Ναι.
0: Με οψιόν αναγκαστική.
1: Α!
0: Ότι θα τον πάρετε δανεικό.
1: Αλλά
0: το
1: μετά.
0: Το καλοκαίρι όμως θα τον αγοράσετε.
1: Πόσο?
0: 4.
1: Α!
0: Του πάω κλαίει: όχι οψιόν αναγκαστική.
1: Ναι. Έχω να φτιάξω τα ντουβάρια.
0: Ναι. Άρα τώρα, άρα τώρα οψιόν αναγκαστική, όχι αναγκαστική. Και εκεί είναι το όλο θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, ο ΠΑΟΚ εδώ έχει ένα πλεονέκτημα.
1: Τι έχει?
0: Ότι σήμερα τελειώνει η αγορά της
1: Τουρκίας. Και πάει μετά σε άλλη αγορά.
0: Όχι, δεν υπάρχει άλλη αγορά. Ο παίκτης αν είναι να έρθει, άμα στυλώσει τα πόδια και πιέσει και αυτό στην Άουγκ. Άρα, ο παίκτης πρέπει να πιέσει.
1: Σήμερα
0: πάλι.
1: Τελευταία μέρα, μέχρι 12 το βράδυ.
0: Σήμερα τελειώνουν οι μεταγραφές στην Τουρκία, νομίζω αύριο στην Πορτογαλία. Και μετά η μόνη αγορά που έχει μείνει ανοιχτή για αγορές είναι η Ελλάδα και η Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία δεν θέλει να πάει.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Αυτή είναι η υπόθεση του Γιάκητς. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη προς το παρόν.
1: Άρα η μένει η Άουγκσμπουργκ και έρχεται στον ΠΑΟΚ. Δεν έχει άλλο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η Άουγκσμπουργκ λέει: ας μας μείνει αμανάτι, τους άλλους τον έχουμε τρίτο. Ο ΠΑΟΚ τι θα.
1: Άρα αυτός καίγεται.
0: Ο παίχτης καίγεται.
1: Ναι, ο παίχτης καίγεται.
0: Και ο ΠΑΟΚ καίγεται. Η Άουγκσμπουργκ που μίλησε χθες αργά το βράδυ λέει: ας μας μείνει αμανάτι. Μάλιστα. Τώρα ο παίχτης άμα τους πιέσει πολύ.
1: Και τώρα αύριο εσύ θα πας να παίξεις το Άκαλα που με το Σαντα Μάρια.
0: Αναγκαστικά. Γιατί πρόσεξε.
1: Παίξε κάρτα Σαντα Μάρια.
0: Γιατί πρόσεξε. Γι' αυτό σου λέω τώρα όλα έχουν να κάνουν με το τι φτιάχνουμε. Γιατί πρόσεξε. Έτσι, ο καλός μου χαφ, ο οποίος ήταν back, πήρε κόκκινη.
1: Γλίστρησε.
0: Ναι, όχι, γλίστρησε, είναι κόκκινη. Τι θα κάνουμε τώρα. Τι θα κάνω εγώ τους Ηρακλειδείς.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Αλλάξω τον κανονισμό για να φανώ καλός.
1: Ναι, όχι, εντάξει.
0: Ό,τι γίνεται, ό,τι ισχύει. Τι θα κάνω εγώ τώρα.
1: Γλίστρησε, κύριε.
0: Γλίστρησε, τον πήρε το παραμάζωμα. Επικίνδυνο παιχνίδι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Σε κουτιά, σε χέρι του
0: πελάτη. Άσχετα αν ο Πολυχρόνης ήταν γενικά αλλού για αλλού και επιβραβεύτηκε.
1: Ναι.
0: Επειδή ήταν αλλού για αλλού. Πολυχρόνης, ξέρεις ποιος είναι. Αυτός που είπε.
1: Ποιος είναι ο Πολυχρόνης.
0: Αυτός που δεν έδωσε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον. Στον Κοϊτά.
1: Α, ναι. Αυτός είναι ο Πολυχρόνης.
0: Αυτός είναι ο Πολυχρόνης.
1: Και τον πήρε με τον Άλιο.
0: Για μην μου λες τα δικά μου και τα δικά σου. Είναι ο ίδιος διαιτητής. Προχθές φώναξε για την κόκκινη.
1: Εντάξει.
0: Και μπροστά στα μάτια του δεν την είδε να τη δώσει.
1: Πάρτε και τον ανιψιό
0: και τον βάλανε δύο φορές να σφυρίξει με βάρκες στο Σαββατοκύριακο. Για να τα λέμε όλα.
1: Βάλτε και τον ανιψιό του Καγκάτση στο λιμάνι, άμα είναι έτσι.
0: Αυτό σου λέω.
1: Τι αυτό σου λέω. Τι να σε κάνω εγώ τώρα δηλαδή. Κύριε Διαμαντίδη. Κύριε Διαμαντίδη.
0: Αυτά,
1: καλημέρα, καλημέρα.
0: Αυτά με το θέμα του Γιάκη, ναι. Το ξαναλέω, για μένα ήταν μια υπόθεση 5 λεπτών, 3 λεπτών. Ναι, οκ, okay, βάμπα, τελειώσαμε. Τι γκρίνια, και άλλη γκρίνια. Μετά θα επιστρέψουμε με τον Λαμπόρτ, ο οποίος είναι παιχτάρα.
1: Ο Λαπόρτας.
0: Βγήκε χθες το όνομα προς τα έξω, το οποίο ο ΠΑΟΚ θέλει για να φέρει σεντερφόρ και θα πούμε δεδομένα.
1: Το Λαπόρτα.
0: Λαμπόρτ.
1: Ο Λαμπόρτ.
0: Παιχτάρα.
1: Παιχτάρα.
0: Τώρα βέβαια θα βγουν κάποια που δεν νιώθουν, δεν ξέρουν, Β' Σαουδικής Αραβίας.
1: Ναι, από Β' Σαουδικής Αραβίας θα το πάρετε.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Θα τα πούμε μετά. Να όρισε εσύ, α πούμε, που δεν έχει ιδέα ποιο είναι ο Λαμπόρτ, αυτό θα πει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Κάποιο που ξέρει.
1: Φθαρμένο το.
0: Κάποιο που ξέρει ποιο είναι ο Λαμπόρτ θα πει τι παιχτάρα θα φέρουμε.
1: Του έχει το καπέλο φθαρμένο είναι εκεί, βίντεο.
0: Λοιπόν.
1: Ρε μπαγάσε.
0: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε break.
1: Τριπτάμενο χαλί έχει η φούη.
0: Ο Φωτιά, όχι ο Πολυχρόνη. Ναι, ο Φωτιά και λέω Πολυχρόνη. Εντάξει, οκ, επέδρεψα το Φωτιά με το. Ναι, οκ.
1: Τι ενώσει, εισπήρετε, τι ενώσει.
0: Ο Φωτιά, ο Φωτιά. Τι ενώσει, όχι ο Πολυχρόνη. Λοιπόν, break. Ο Φωτιά, ο οποίο ήταν ο διαιτητή στο ματς και φυσικά, και ήταν προχθέ στο βαρ, γιατί μπερδεύτηκα πάνω στη ροή του λόγου. Στο βαρ τον φώναξε τον άλλο για δεύτερη, όταν σφύριζε δεν το είδε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Να τα λέμε και αυτά.
1: Κλάμα.
0: Όχι κλάμα, δεδομένα δεν σα αναφέρω και για τον ΠΑΟΚ. Δεν σου είπα πριν ότι γιατί δεν το τελειώνουν, μπορούσε να έχει τελειώσει εδώ και τρεις μέρες.
1: Πήρανε την ΕΠΟ και ανακλαίνε και Φοβερή είναι η
0: τύπη. Άμα είναι να παίρνω έτσι την ΕΠΟ.
1: Πήρανε την ΕΠΟ και κλαίνε.
0: Άμα είναι να την παίρνω έτσι την ΕΠΟ, καλύτερα μην την πάρω, Κωστή.
1: Ε?
0: Καλύτερα μην την πάρω, μα είναι.
1: Βγάλανε δύο προέδρους ΕΠΟ από εδώ πάνω και κλαίνε.
0: Άμα κατέβουν κάτω, αλλάζουν όλα.
1: Ε, τι πάθαμε.
0: Πάμε κομψό και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα, με τα γραφικά και το πρόγραμμα πλέον. Τι έχουμε μπροστά μας. Super League, τρίτη αγωνιστική.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλή σας ημέρα. Αρχίζουν από σήμερα οι κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των αυριανών εγγενείων της ΔΕΘ. Την αρχή κάνουν οι υγειονομικοί που συγκεντρώθηκαν πριν από λίγο έξω από το Ιπποκράτιο και αναμένεται να πραγματοποιήσουν πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 θα συγκεντρωθούν έξω από το Υπουργείο οι υπάλληλοι στο ΕΚΑΒ. Το απόγευμα στις 6 οι ένστολοι θα διαμαρτυρηθούν στο Λευκό Πύργο, ενώ στις 6.30 η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης σχεδιάζει διαμαρτυρία έξω από το Παπα-Νικολάου, όπου αναμένεται ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα στοιχεία ήρθαν στη δημοσιότητα σχετικά με την υπόθεση της Κυψέλης, όπου εντοπίστηκε νεκρό ένα βρέφος περίπου 9 μηνών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, η 15χρονη έγκυος, ο 12χρονος και το νεκρό βρέφος είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας. Ωστόσο, το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί της 38χρονης, αλλά όχι του 43χρονου. Σε επεργία στις 30 Σεπτεμβρίου θα προχωρήσει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, ρίχνοντας βολές στην κυβέρνηση και κάνοντας λόγο για εικονική πραγματικότητα κανονικότητα στα σχολεία, ενώ υπάρχουν χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών. Γενικά, εθρίως θα είναι σήμερα ο καιρός με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Από το μεσημέρι και μετά, τα επιρροτικά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν κατά τόπους. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
7: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
6: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
7: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
10: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάογλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
10: Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
12: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
13: smartoschoolstoflip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99. Με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
14: 30 χρόνια Μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ, D32 και ρογμές τέλος.
15: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
16: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
17: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
18: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
19: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
18: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
20: Nexus Facility, παρακαλώ.
18: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
21: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
22: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
23: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
24: Λίγο μετά τις 9.
25: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
26: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
27: Μετροπολίς!

0: σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι σου ένα σημείο του Wi-Fi που απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Γκούντε μόργεν, καλημεράρες εδώ από την δροσερή Σαλόνικα. Έτσι, η δημοκρασία έχει πέσει πλέον αισθητά και είμαστε μια χαρούλα σε αυτό το κομμάτι. Γουστάρω εγώ αυτή τη δημοκρασία. Δεν ξέρω για σένα, Τίνο μου.
1: Κουράστηκε πάνω στη Γερμανία τα περπατήματα μέσα στις καυτούς δρόμους εκεί πέρα?
0: Όχι, εκεί καλά ήμασταν, φίλε. Δροσερά ήμασταν. Ναι. Γιατί 23 βαθμούς έχουμε, είναι η καλή θερμοκρασία για μένα. Αυτή την ώρα έχουμε 23.
1: Στους καυτούς δρόμους εκεί πέρα.
0: Όχι, εκεί καλά ήμασταν, φίλε. Δροσερά ήμασταν. Ναι. Γιατί 23 βαθμούς έχουμε, είναι η καλή θερμοκρασία για μένα. Αυτή την ώρα έχουμε.

0: Σαουδικής Αραβίας.
1: Σαουδική Αραβία.
0: Κάποιος που δεν έχει επαφή με τον παίχτη θα πει τώρα, ρε κουλ, πλάκα μας κάνεις, Β' Σαουδικής Αραβίας.
1: Είναι πρώτα που έπαιζε δηλαδή.
0: Ο Λαπόρτ έπαιζε στην Γαλλία επί σειρά ετών. Ένα παίχτη τον οποίο τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όχι καλά. Ορισμός του Μπόμπερ, για μένα μοιάζει πολύ με τον Βάργα. Πάρα πολύ μοιάζει με τον Βάργα. Μπορεί να παίξει και λίγο στα πλάγια, μπορεί να κάνει και αυτό το 4-4-2.
1: Γιατί θέλει να φύγει
0: αυτό. Γιατί δεν του άρεσε να αναβία. Βέβαια, πέρσι πρόλαβε και έβαλε 28 γκολ. Ανέβασε την ομάδα του κατηγορία.
1: Τώρα είναι άλλο παιδινίκη.
0: Ναι, την άλλη η Τιράχ.
1: Συμβόλαιο την... έχει.
0: Έχει συμβόλαιο. Πιέζει να μείνει ελεύθερο.
1: Καλά.
0: Με τον ΠΑΟΚ μάλλον τα έχουν βρει.
1: Ναι.
0: Έτσι πρέπει να είναι κοντά, γιατί ο ΠΑΟΚ με τον παίχτη δεν ασχολήθηκε χθες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πρέπει να ασχολείται τουλάχιστον κανένα 20ήμερο με τον παίχτη. Έτσι, για να δει, να διερευνήσει, να μάθει, να ρωτήσει, να το ψάξει, να τον πείσει. Εντάξει, γιατί μεταγραφές οι ζόρικες δεν γίνονται έτσι από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά κάποιες που μπορούν να γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη, ας γίνουν.
1: Πόσο χρόνο είναι αυτός?
0: Λοιπόν, αυτός είναι 32.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο Λαμπόρτ, ο οποίος κάποια στιγμή έδωσε 15 εκατομμύρια ιρέν για τον, να τον πάρει.
1: Κάποτε, πότε κάποτε.
0: Το 22.
1: Α, πριν 4 χρόνια.
0: Δηλαδή. Δεν είναι, ναι. Και ο παίχτης. Κουράστηκε 2 χρόνια στην Αραβία, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Τι κούραση είχε?
0: Δεν τον άρεσε, ρε παιδί μου, προφανώς. Έκατσε 2 χρόνια.
1: Πήγε να πάρει τα λεφτά.
0: Ναι. Πήγε να πάρει τα λεφτά, ακριβώς. Σου λέει δεν είναι με έναν τρόπο ζωή εκεί.
1: Θέλει να κάνει τον τουρίστα.
0: Λοιπόν, επειδή εγώ τον παίχτη τον ξέρω καλά.
1: Είπε βάρος.
0: 1,81 είναι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι παίχτη που μπορεί να παίξει και στο 4-4-2 αν χρειαστεί. Είναι γκολτζής, Ντίνο. Είναι γκολτζής. Άκου, σου λέω, με εμπιστεύεσαι.
1: Είναι γκολτζής.
0: Είναι γκολτζής. Άκουσε. Είναι ο παίχτης ο οποίος θα του έρθει μπάλα εκεί, θα βρει τρόπο να τη βάλει.
1: Μάλιστα.
0: Εμένα μου θυμίζει τον Βάργα. Στα τελειώματα. Ναι. Δηλαδή, άμα του έρθει μπάλα.
1: Πού κολλάει τώρα το.
0: Ότι περιμένουν να πάρουν την ελευθέρα από την. Γιατί δεν μπορούσαν να τον
1: αφήσουν. Τελευταία αυτή η Σαουδάραβε.
0: Αυτό, να τον αφήσουν ελεύθερο. Κοίταξε, το θετικό από ό,τι έχω μάθει.
1: Πώς να τον αφήσουν,
0: είναι ότι έχουν συμπληρώσει τους ξένους της.
1: Ναι.
0: Η άλλη Τιράχ. Και στη θέση. Στη θέση του Φορ. Έχουν πάρει μια παιχτάρα αυτή. Ποιον πήρα να δεις. Πήρα μια παιχτάρα τώρα στη θέση του Φόρι Αλντιράχ. Και επομένως την παίρνει να τον αφήσει τον παίχτη, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω.
1: Ναι.
0: Την παίρνει. Ποιον πήραν τώρα, μου διαφεύγει το όνομα. Είδες. Κάτσε λίγο να δει εδώ. Περίμενε. Εδώ. Πήραν ένα φόρ μπαμπάτσικο. Α, τον Ντάρβιν Νούνιες. Μπράβο. Πήραν τον Ντάρβιν Νούνιες, φαντάσου. Αυτοί τώρα δηλαδή για να αντικαταστήσουν τον Λαπόρτ έχουν και το δικό του εκεί ένα Ραχμάνι.
1: Ραχμάνι.
0: Έναν τέλος πάντων Σαουδάραβα.
1: Ραχμάνι.
0: Ναι, πήραν τον Ντάρβιν Νούνιες εκεί. Mm. Τώρα αυτό σου λέει με Ντάρβιν Νούνιες, λέει ο Λαπόρτ.
1: Πόσα θέλει να πάρει αυτό τώρα σε εμάς εδώ?
0: Αυτό θα πάρει πάνω, πιστεύω ότι θα πάρει πάνω από 1,5.
1: 1,5 εκατομμύρια.
0: Πάνω από 1,5.
1: Για πόσα χρόνια, 2?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ο Μπρούνο Λάγκη είναι προπονητής στην Αλντιράχ τέλος πάντων. Αυτοί πήραν Ντάρβιν Νούνιες.
1: Αυτός είναι. Μέχρι...
0: Να σου δείξω. Ο Ντάρβιν Νούνιες, ο οποίος μέχρι πότε. Να, αυτός είναι.
1: Ο Μορφόπεθ.
0: Παλαδόβατσα, άστο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, ο κόσμος δεν τον ξέρει. Εγώ τον ξέρω γιατί ασχολούμαι με τη Γαλλία καμιά 25 χρόνια.
1: Σ' αρέσει το γαλλικό πρωτάθλημα.
0: Το παρακολουθούσα. Εντάξει, να κάνω και το παρακολουθούσα. Και τώρα πιο πολύ Γερμανία βλέπω τα τελευταία χρόνια και για άλλους λόγους. Είναι κυλεράς. Δώσου την μπάλα στο κουτί, θα τη βάλει. Με το κεφάλι θες, με το πόδι και με τα δύο πόδια. Ό,τι θες. Αριστεροπόδαρος είναι τυπικά.
1: Πορτοματάκια είναι.
0: Και μόνο σου μπορεί να μπουκάρει, να κάνει κατά μέτωπο.
1: Πάει στο στόπερα πάνω να
0: θα πλάει. Πέσει πάνω, είναι, ναι, είναι μπαλαδόρο.
1: Γρήγορο.
0: Καλή ταχύτητα, ναι.
1: Καλή ταχύτητα.
0: Καλή ταχύτητα.
1: Άρα αυτό
0: εμένα είναι, να μου δηλαδή... να το, αν ναι. Θα τον έβγαλε, θα σε έλεγε και με τα δύο χέρια, ναι.
1: Ωραία.
0: Και με τα δύο χέρια.
1: Αν δεν κάτσει
0: ο
1: αυτό.
0: Ο κόσμο τώρα ακούει Β' Σαουδική Αραβία.
1: Α, εντάξει, ωραία.
0: Ναι. Αν δεν κάτσει αυτό.
1: Τι γίνεται μετά?
0: Αν δεν κάτσει αυτό.
1: Έχουμε πλαν Μπέκο.
0: Υπάρχουν άλλα δύο πλάν όπου υπάρχει ένα σενάριο για δανεισμό από Βραζιλία ενό παίχτη. Σέντερφορ.
1: Παλτουδιά ακούγεται.
0: Δεν είναι παλτουδιά, απλά δεν είναι παλτουδιά. Όχι, δεν είναι παλτουδιά. Και ο παίχτης που είναι από εκεί. Παλτουδιά είναι η τρίτη επιλογή.
1: Η οποία είναι.
0: Ο Κουλένοβης, τον οποίο τον έχουν παρκαρισμένο, δεν τον έχει πάρει κανένας. Δηλαδή ούτε η μάνα του μπορεί να μην τον πήρε τηλέφωνο.
1: Είναι δηλαδή παρέα με τον Μπακασέτα.
0: Ούτε η μάνα του δεν τον πήρε τηλέφωνο το καλοκαίρι. Περιμένει τώρα τον Μπάουκ, μήπως τρεις τέτοιο δεν παίζει στην Τωρίνο. Έτσι, πολύ λίγο παίζει. Είναι ένα παίχτης ο οποίος ούτε άλλο για μένα έχει αρκετά ίδια στοιχεία με αυτούς που ήδη υπάρχουν. Θα γίνει τζάμπα μεταγραφή για μένα.
1: Θα τους κράξεις δηλαδή άμα πάρουν αυτό.
0: Εσύ, ναι. Είναι, δεν γίνεται να ξέρουμε γύρω-γύρω και να μην ξέρουν εκεί. Εγώ δεν το πιστεύω. Ο ΠΑΟΚ να πάρει παίχτες με διαφορετικά στοιχεία. Άμα πάρω ξανά έναν ίδιο, δεν έχει νόημα. Απλά να φορτώσω το ρόστερ με χρήματα μπλε, να πληρώσω.
1: Μπλέξιμο μου ακούγεται η μεταγραφή του σέντερφορ στον ΠΑΟΚ. Μακάρι κάνω λάθος.
0: Μακάρι, εγώ θα πω κόντρα στο ρεύμα, γιατί βλέπω, διαβάζω. Απέχτε από τη Σαουδική

0: βραβεία Β, θα μα πάρετε. Εγώ θα πω τώρα, μακάρι να πάρει ο Πάκου το Λαπόρτ.
1: Μάλιστα. Παρά τον άλλο την Τωρίνο.
0: Αλλά ο άλλο από την Τωρίνο, σε παρακαλώ τώρα, φίλε. Αφού έχω πάρει τον Εντιαγέ πάνω κάτω, α, και ο άλλο εκεί, ο Κουλένοβης, τα έχουμε πει. Κροάτη, τώρα τι να σου πω.
1: Θα μείνετε με τον Εντιαγέ, μου φαίνεται.
0: Εντάξει, ούτω ή άλλω η χρονιά.
1: Καλό είναι, εντάξει.
0: Όσο υπάρχει διχόνοια για μένα, γιατί με ρωτάτε τι πιστεύετε μπορεί να κάνει ο Πάουκ. Όσο ο Πάουκ έχει αυτό το κλίμα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Όλο
0: και αγωνιστικά.
1: Όλο το χρόνο
0: αυτό είναι ο Κουλένοβης, 1-91, στείλει Εντιαγέ. Θα πάρω ακόμα έναν.
1: Εσύ Εντιαγέ. Τι πιστεύει, δηλαδή, να φτιάξει το κλίμα. Χειρότερο θα γίνεται όσο περνάει ο καιρό.
0: Θα σου πω.
1: Άμα κάνετε
0: τρία πράγματα.
1: Καμιά ισοπαλία με κανάρι.
0: Μαζί σου. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλει για να φτιάξει το κλίμα. Εγώ θα σου πω τι θέλει. Πάνε φέρε την το Λαπόρτ,
1: ναι.
0: Πάνε φέρε το Γιάκης,
1: ναι.
0: Πάνε φέρε και ένα δεξιμπακ.
1: Ναι.
0: Γιατί αν χτύπα ξύλο, πάθει κάτι ο τέτοιο θα
1: φτιάξει. Είπαμε, είναι ο Κωσίδης.
0: Ναι, είναι ο Κωσίδης. Μπράβο, δεν γίνεται Πάοκ με Σαββίδη να περιμένει να έχει backup το Κωσίδη όμω.
1: Γιατί τον υποτιμάμε το παιδάκι.
0: Δεν τον υποτιμάω καθόλου, αλλά όταν είσαι Πάοκ του Σαββίδη, δεν γίνεται να κάνει αλχημίε συνέχεια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάρε τρεις παιχταράδες.
1: Και δεν θα γίνει
0: μισό. Μισό. Ναι, ναι. Βγες, μίλησε λίγο στον κόσμο.
1: Ποιος θα μιλήσει?
0: Ο Ιβάν Σαββίδης.
1: Άντε, θα μιλήσει στον κόσμο.
0: Άμα δεν. Είπαμε.
1: Αφού δεν σα γουστάρει,
0: οι σχέσεις χτίζονται με επικοινωνία, ειλικρίνεια και πετάξει την εμπιστοσύνη.
1: Δεν κατάλαβες ότι δεν σα γουστάρει.
0: Όσο δεν βγαίνει να μιλάει και έχουμε σουξουμούξου υποθέσεις εργασίας. Τι γίνεται, άχτι, μήπως συμβαίνει αυτό. Τόσο θα μεγαλώνει η απόσταση με τον κόσμο. Θα μεγαλώνει από στον κόμμα και τόσο θα μεγαλώνει και η γκρίνια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν τι σας... κάνει ένα και
1: δεν σα γουστάρει, ρε.
0: Εντάξει, άμα δεν μα γουστάρει, ας μα αφήσει. Άμα δεν μα γουστάρει.
1: Δώστε το 180 εκατομμύρια στην
0: ημέρα. Να το δώσουμε. Τι δεν μα γουστάρει. Εγώ σου ξαναλέω.
1: Άμα σα γούσταρε, θα φαινόταν.
0: Δεν έχει θέμα γούστα. Εγώ πιστεύω είναι άλλο το θέμα.
1: Είναι
0: απλά τα πράγματα. Τρεις μεταγραφάρες. Τρεις μεταγραφάρες επίπεδου έστω και στο 100, γιατί το καλοκαίρι πάλι το αφήσαμε και πέρασε.
1: Φίλε,
0: άλλο ένα καλοκαίρι έτσι. Πίεση. Και βγες, μίλησε ωραία στον κόσμο μια φορά μετά από 10 χρόνια. Πόσα χρόνια έχει να βγει να μιλήσει? Όχι στους συνδέσμους, όχι γύρω-γύρω στο περιβάλλον του, όχι στους παίχτες, στον κόσμο. Ο κόσμος είναι εκεί.
1: Φίλε, θέλω να ζήσω σε μια πόλη
0: ναι.
1: που να μην έχει γύφτο, Κρητικό και Πόντιο.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Σε οποιαδήποτε πόλη και πας
1: ναι.
0: θα έχει και γύφτο, πάνε όπως στη Γερμανία. Θα βρει και γύφτο,
1: και Κρητικό,
0: στη Γερμανία.
1: Και Κρητικό.
0: Θα έχει κάποιον μετανάστη Κρητικό.
1: Και Πόντιο. Βρει.
0: Και πόντιο δεν βρήκαμε στη Γερμανία. Ναι. Τον πρώτο που βρήκαμε πόντιο ήταν.
1: Μπράβο.
0: Τον Σαμπασίδη
1: βρήκαμε. Δεν μας έκανε τη δουλειά να πούμε.
0: Πού να σε κάνει, άπμερεση.
1: Δεν μας
0: τηρήκανε. Άνθρωπος που λέει ότι τους ξέρει όλους. Όλους τους ήξερε. Δεν ήξερε. Μιλάμε, δεν υπήρχε.
1: Κάποιον...
0: Τον πρωθυπουργό λέει ήξερε.
1: Κάποιον μου θυμίζει.
0: Ναι, άνθρωπο που λέει ότι τους ξέρω όλους. Σταματάει κουβέντα εκεί. Θα στα κάνω όλα. Σταματάει
1: θέλω
0: κουβέντα
1: να καταλήξω.
0: Ναι.
1: Έχεις δει θυμωμένο πόντιο να μουλαρώνει. Μπλέξατε.
0: Ναι, σε.
1: Έχετε μπλέξει, δεν το ξέρετε. Εγώ ποντιακής καταγωγής είμαι, ποντίους είχα συγγενείς και τα λοιπά. Είναι αγύριστα κεφάλια, μα θυμώσουν.
0: Ναι, αλλά μιλάμε, το ξαναλέω, η απόσταση μεγαλώνει.
1: Δεν ξέρω τι κάνει, μπλέξατε.
0: Μπλέξαμε.
1: Το λέω,
0: και εκεί που πέρσι...
1: Δεν σας γουστάρει.
0: Και εκεί που, τι δεν μας γουστάρει. Και εκεί που πέρσι η δημοτικότητα ήταν 90-10,
1: ναι.
0: τώρα έχει γύρισει ανάποδα.
1: Δεν τον πολύ νοιάζει.
0: Άμα δεν τον πολύ νοιάζει, τότε θα υποστεί και τις κριτικές και ό,τι συμβαίνει.
1: Άμα
0: δεν τον πολύ νοιάζει. Εμάς όμως μας νοιάζει ο ΠΑΟΚ.
1: Σας κρατάει.
0: Πρόσεξε, εμάς μας νοιάζει ο ΠΑΟΚ όμως, έτσι.
1: Πάουκ, μας νοιάζει ο Πάουκ.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω τα παραμέτρους. Δεν λέω ότι δεν σας νοιάζει ο Πάουκ.
0: Αμεσότητα, επικοινωνία και μετά πράξη. Να πει παιδιά αυτό.
1: Ποια επικοινωνία, 7 χρόνια έχει να έρθει στη Θεσσαλονίκη για μας τρελάει.
0: Έχει χαθεί επικοινωνία. Έχει χαθεί επικοινωνία.
1: Τώρα το θυμηθήκατε.
0: Λοιπόν.
1: Τι.
0: Κουλ θα μείνει ελεύθερος, είναι σίγουρο, θα έρθει. Τι σίγουρος, παιδιά, εγώ κάνω τις μεταγραφές, με ρωτάτε πράγματα που εσύ, Γιάννη, σε παρακαλώ, τι με ρωτάς τώρα. Ξέρω εγώ αν θα, τι επικοινωνία και τι έχουν κάνει. Σας λέω ότι έχουν πάρει και τον Ντάρβιν Νούνιες. Προφανώς ξέρει θα είναι δευτεροτρίτος πλέον. Δεν τον πολύ άρεσε και θέλει να φύγει. Τώρα, επειδή έχουν συμπληρώσει και ένα αριθμό ξένων, νομίζω ότι μπορεί να αδειάσει μια θέση. Αυτό. Τώρα, τι να σας πω εγώ, άμα γνωρίζω. Ο κόσμος έβαλε πλάτη, λέει, στα δύσκολα, αλλά αυτός δεν μας ενημερώνει και το καράβι πηγαίνει στα βράχια, λέει, εδώ και πόσα χρόνια και δεν μας ενημερώνει. Θα φύγουμε κι εμείς μαζί του.
1: Τι πόσα χρόνια είναι, προτάσμα πριν 2 χρόνια πήρατε.
0: Ναι. Α, αν το γνωρίζεις.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν γνωρίζω κάτι τι? Με λεπτομέρειες από Σαουδική Αραβία. Άμα ήταν από Γερμανία, θα σας τα έλεγα χαρτί και καλαμάρι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι το έχει παραγωγηθεί από τον ΠΑΟΚ πράγματα που νομίζουν ότι είναι περιουσία του ΠΑΟΚ. Μην έγινε περιουσία του Σαββίδη, λέει εδώ ένας φίλος.
1: Καλά, δεν κατάλαβε.
0: Καλημέρα στους πρώτους.
1: Αυτός, ναι. αυτός ο άνθρωπος που έστειλε το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβε ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ χρωστάει στη Δημέρα 180 εκατομμύρια και ότι αν θέλετε να το διώξετε θα πρέπει
0: να δώσει στη Δημέρα 180
1: εκατομμύρια. Δεν το καταλάβατε ότι θα χορέψετε Τσάρλεστον τώρα.
0: Ναι. Άρα εσύ λες τώρα.
1: Ποντιακό χωρό να πούμε. Γιατί και
0: μετσέλε. Μια ανακοίνωση ότι λέει να φύγει σαν φίλο, να αποχωρήσει να κάνει, αλλά ποιο θα έρθει να δώσει 180. Έχουμε κάποιον.
1: Αυτές οι ανακοινώσεις, γιατί δεν τις διαβάζω. Να φύγει σαν φίλο.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα δεν φύγει σαν φίλο, τι θα τον κάνετε.
0: Κουλ, δυστυχώς θα συμφωνήσω με τον ραπ. Πολύ πιθανό να μην τον νοιάζει καν η άποψη. Ναι, αλλά δεν είναι η επιχείρηση στο λιμάνι ή στα σούπερ μάρκετ. Είναι ο ΠΑΟΚ εδώ, για να κάνει με ψυχές. Ο ΠΑΟΚ χάνει και 1 εκατομμύριο κόσμος δεν κοιμάται την άλλη μέρα.
1: Ακαλέ.
0: Ακαλέ, το λες εσύ που είσαι.
1: Ακαλέ.
0: Τίποτα, δεν έχεις ομάδα. Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Μελατονίνη πάρτε.
0: Δεν μπορεί να πουλήσει γιατί τα λεφτά θα δεσμευτούν αμέσως, λέει εδώ. Άρα λέει τζάμπα του συζητάς, λέει ράπεση.
1: Τι λέει, κάνει, λέει.
0: Τα λεφτά θα δεσμευτούν αμέσως, λέει. Δεν μπορεί να γίνει αγοροπολισία. Λέει εδώ τώρα ο φίλος που εγώ αυτά τα λογιστικά και τα τέτοια δεν τα γνωρίζω. Ό,τι δεν γνωρίζω, λέω δεν ξέρω και προχωράω.
1: Καλά. Ναι. Με τη Νέα Δημοκρατία και την δεξιά και την Αμερικανιά, άμα είναι να ξεκουμπιστεί κάποιο που δεν γουστάρουν, μια χαρά είναι τα λεφτά. Βρίσκουν διέξοδο για να φύγουν, μη στεναχωριέσαι.
0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα βροχή.
1: Δεν γίνεται συμφωνίε σαν και εσύ με την Eurobank που παίρνει το δάνειο και σε κάνουν. Δεν είναι αλλιώ το έργο.
0: Αν μείνει ελεύθερο, είναι σίγουρο ότι θέλει να φύγει από την Αραβία. Εάν μείνει ελεύθερο, θέλει να επιστρέψει η Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή το ξαναλέω.
1: Ευρώπη θέλει να επιστρέψει.
0: Αν μείνει ελεύθερο.
1: Ευρώπη ο ΠΑΟΚ.
0: Τι είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Εδώ κόφρε δεν παίζει.
0: Άλλο να παίζει Ευρώπη και άλλο αν είναι Ευρώπη. Θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη.
1: Στα Βαλκάνια θα επιστρέψει. Μην μπερδεύεσαι. Σε Βαλκάνια
0: υπάρχει και ωραία χώρα από την Ελλάδα.
1: Ναι, άλλο από τα
0: μαγιακόμενα. Θάλασσα, ήλιο.
1: Για γκόμενε καλή.
0: Μια χαρά. Θες εδώ τα ποντικάκια τι κάνουν.
1: Μαλώνουν.
0: Μαλώνουν ή κάνουν τίποτα άλλο.
1: Όχι, μάλλον.
0: Πώ χορεύουν.
1: Δεν με ενοχλούν τα ποντικάκια.
0: Δεν σε ενοχλούν. Λοιπόν, αγωνιστική. Πάρα πολλά μηνύματα γιατί θα μπορούμε να κάνουμε εκπομπή μηνυμάτων. Έρχονται βροχή τώρα.
1: Άρχεται βροχή, ε.
0: Βροχή, σαν τη βροχή που έρχεται έξω. Βόλος Ολυμπιακός.
1: Ωραία.
0: Αύριο στις 7 ανοίγει την αυλαία το μάτς.
1: Αν το δούμε λίγο τον Ολυμπιακό αύριο. Πάμε στη Βέρεια σε ένα μαγαζί μας έχει καλέσει και ένα καλός άνθρωπος.
0: Ναι. Πάμε θα πληρώσει γι' αυτό είναι καλός, ε.
1: Γιατί άμα δεν πληρώνει δεν είναι καλός.
0: Αυτό λέω. Ναι. Ένας καλός άνθρωπος το είπες, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ο οποίος έφτασε φέτος να δώσει 70. Ψέματα. 69 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές.
1: 175 εκατομμύρια ευρώ είναι το budget. Ότι το budget.
0: Η χρηματιστηριακή αξία είναι.
1: Ναι.
0: 184.
1: Α, παραπάνω είναι.
0: Ανέβηκε κι άλλο.
1: Ανέβηκε κι άλλο. Ναι, προχθές ήταν 175
0: ευρώ. Σε αυτό το κομμάτι ο Ολυμπιακός δεν βλέπει κανέναν.
1: Μάλιστα. Είναι η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που έχει φύγει στο Θεό.
0: Είναι, έχει φύγει στο Θεό. Βέβαια.
1: Βέβαια το βάλει Φορμάνι δεν με δείχνει ότι έχει κάνει τέτοια διαφορά από τους άλλους.
0: Θα δούμε στην πορεία.
1: Το βλέπουμε. Δεν
0: στο
1: είναι.
0: Χορτάρι θα το δούμε.
1: Στο χορτάρι δεν είναι.
0: Πάντως ο Μαρινάκης έβαλε και 10 εκατομμύρια παντελόνι.
1: Ναι, είναι χοντρό το παντελόνι του γι' αυτό. Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, μεν έδωσε περίπου 70, αλλά πήρε 80.
1: Ρε, ο Βανινάκης είναι.
0: Εντάξει, το έχει απογειώσει το θέμα.
1: Γάτα με λουστρίνια
0: και
1: να πούμε.
0: Δεν τον κρινιάζει και κανένα. Φέρνει παιχταράδες, κάνει, πουλάει, φέρνει, πουλάει, φέρνει, πουλάει. Δεν του λέει και κανένα τίποτα.
1: Έχει αυτό λιμάνι εκεί.
0: Έχει, εντάξει.
1: Έχει.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πάει στο Βόλο, στον Μπέο. Θα έχει καμιά 20.000 κόσμο. 15.
1: Θα οικονομήσει ο Μπέος.
0: Θα οικονομήσει ο Μπέος.
1: Να του πούμε τα συλληπιτήριά μας γιατί πέθανε ξαφνικά.
0: Βέβαια, να του δώσουμε.
1: Η αδερφή του εκεί στο...
0: βέβαια.
1: Στη θάλασσα.
0: Είπαμε καλά τα ποδόσφαιρα, αλλά είναι τα δευτερεύοντα
1: πράγματα. Συλληπιτήριά μας τον άνθρωπο.
0: Ακριβώς. Να του δώσουμε τα συλληπιτήρια.
1: Έτσι, έτσι.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός λογικά θα κερδίσει. Δεν βλέπω να.
1: Δεν ξέρει καμιά φορά τι γίνεται. Λογικά θα κερδίσει.
0: Εντάξει, λογικά,
1: με 2-3 γκολ.
0: 1-30 το δίνει το διπλό.
1: Διπλό και 2-3 γκολ είναι ωραία μπετιά.
0: Σ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει.
0: Εγώ πάλι παίζεται πιστεύω.
1: Στο, γιατί το
0: Παπ δεν... παίζεται. Αλλά στις εταιρείες παίζεται. Τώρα εμείς επειδή δεν έχουμε καμία, δεν διαφημίζουμε καμία. Όποια μας ταχώσει θα τη διαφημίσουμε.
1: Απλά λέμε ότι στο Παπ δυσκολευόμαστε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, άμα μας ταχώσει και ο ΠΑΠ, θα λέμε.
1: Δεν μιλάμε.
0: Του Μπέκα.
1: Καπιταλισμό.
0: Πράξει. Θέλουμε πράξει.
1: Δεν είπαμε κάτι κακό. Είπαμε δεν το παίρνει το 2-3 γκολ και το διπλό. Δεν είπαμε κάτι κακό. Λέμε κάτι κατηγορηματικά. Έτσι. Μην παρεξηγηθούμε.
0: Ναι.
1: Τι λέει, γιατί, ναι.
0: Θα δεσμευτούν λεφτά από τη μέρα αν γίνει. Λέει με έδρα την Κύπρο. ΠΑΟΚ θυμίζει το δημοψήφισμα του 2015 όπου πήγαμε στα βράχια με την επικράτηση του λαϊκισμού.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή σου λέει εδώ ο φίλος, ο λαός λέει, αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται. Γι' αυτό σου λέω να βγούμε να επικοινωνήσουμε κάποια πραγματάκια λίγο. Δεν χρειάζεται να τα πεις όλα, εννοείται, αλλά κάποια πράγματα να αποδείξω ότι είμαι εδώ.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Είμαι εδώ, είμαι εδώ.
1: Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν σας γουστάρει.
0: Δεν είναι θέμα αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Εντάξει.
0: Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν.
1: Δεν το πιστεύεις.
0: Όχι, δεν το πιστεύω, δεν μας γουστάρει. Πάμε στο πρώτο ντέρμπι.
1: Δεν φαίνεται δηλαδή.
0: Δεν είναι ότι δεν μας γουστάρει.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε στο πρώτο ντέρμπι.
1: 29
0: το Σάββατο.
1: Είναι και 29. Είναι και 29. Σεραϊκά το λέω, είναι 29.
0: Εν τω μεταξύ, απλά μόνο αυτό να πω για το Άρης ΑΕΚ. ΑΕΚ Άρης που θα σχολιάσουμε σε λίγο. Ο Ιταλός διαιτητής Ροζάριο Αμπίσο δικαιώθηκε στα δικαστήρια χθες.
1: Ναι.
0: Και αύριο
1: Τι έκανε
0: αυτό. Θα είναι ο βαρίστα του ΑΕΚ Άρης.
1: Τι έκανε αυτό ο άνθρωπο, δηλαδή. Σε τι δικαιώθηκε, τι έκανε. Σε τι υπέπεσε, α πούμε. Σε ποιο τέλμα, α πούμε, βρέθηκε και δικαιώθηκε ο άνθρωπο. Τι έκανε.
0: Έκανε μια παράβαση, προέφυγε στα αθλητικά δικαστήρια, πω ίσω το έγινε λάθο στον υπολογισμό. Α, για τα χρόνια προϋπηρεσία του. Κάποιοι λένε ότι είχε υπερβεί τα χρόνια προϋπηρεσία. Κατέφυγε στη δικαιοσύνη και δικαιώθηκε.
1: Τον άνθρωπο. Εντάξει, αφήστε.
0: Του λέει λάθος θα υπολογίσατε.
1: Αφήστε τον άνθρωπο ήσυχο.
0: Θα είναι ο βαρίστας στο ΑΕΚ Άρης αύριο.
1: Αφήστε τον άνθρωπο ήσυχο.
0: Και πάμε να δούμε πώς θα κατέβει μετά το διαφημιστικό ο Άρης, ο οποίος έχει πρόβλημα στα στόπερ. Ξεκάθαρα.
1: Ο Άρης θα φάει γκολ. Θα φάει πάνω από ένα γκολ.
0: Αλλά μπορεί να βάλει και γκολ.
1: Μπορεί να βάλει.
0: Εδώ σε θέλω, καρδιά μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε.
1: Ο Άρης θα φάει γκολ με τις εξυπνάδες του, του Καρυπίδη, να φτιάξει μια ομαδάρα από τη μέση και μπροστά και πίσω να είναι τρύπα. Αυτό θα πάθει ο Άρης.
0: Ναι, εδώ λέει στο παδικό, λέει κίνημα του ΠΑΟ, κανείς δεν αναγνωρίζει πλέον τη θύρα 4. Έχουν μείνει πάρα πολύ λίγοι, δεν είναι η θύρα 4 του παρελθόντος.
1: Δεν ασχολούμαι.
0: Ο φίλος μας ο Παναγιώτης.
1: Δεν ασχολούμαστε,
0: παιδιά. Δεν ασχολούμαστε. Γενικότερα δεν ασχολούμαστε.
1: Βρείτε τα εμφύλια μεταξύ σας. Ναι. Δεν ασχολούμαστε.
0: Όταν λέει ότι δεν μας γουστάρει ο Σαββίδης, πρέπει να λέμε και γιατί τότε είναι εδώ, αφού δεν μας γουστάρει.
1: Άμα σου πω το γιατί, ναι, πάλι θα έρθουν εδώ απ' έξω να βράνε τις πόρτες, ναι, και πάλι θα φάει πρόστιμο σταθμός.
0: Όχι.
1: Οπότε το λέω αλλού. Δεν πιάνω τελική ταχύτητα.
0: Όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι, το κουδούνι του jackpot. Στο Ρίτζε σε Καζίνο Θεσσαλονίκης κάνε σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο RidgesyCasinos.gr και play the best στο Ρίτζες ή όλα αυτά. Παιδιά, επιστρέφουμε με Άρη ΑΕΚ, με Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, με όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα της αγωνιστικής. Παρεούλα μαζί και με Χάρη Μανουλίδη και με DJ Δίτσι Ντίνο μου μέχρι και τις 11.
1: Ανεβαίνουμε το Γιώστη Μανουλίδη.
0: Τι.
1: Α,
0: για το.
1: Με παίρνω τηλέφωνο, τον θέλω σε άλλες εταιρείες. Λέω δεν πάει πουθενά, το κρατάω εγώ εδώ. Αν θέλει να. Τι, καθίστε φρόνημα.
0: Ε?
1: Δεν πάει πουθενά.
0: Δεν πάει πουθενά.
1: Λάπτω,
0: δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά. Εδώ θα μείνω. Πάμε, break.
1: Ναι, ναι.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι, το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως.
2: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Ιδανικό ξεκίνημα πέτυχε ο Παναθηναϊκός στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, κερδίζοντας εχθές το βράδυ την νίκη Βόλου με 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το νικητήριο γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Ταμπόρδα με κεφαλιά στο 59ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Λιβάη Γκαρσία. Τα μεγάλα ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 9:30 το βράδυ και ΑΕΚ Άρης το Σάββατο στις 9 δεσπόζουν στο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. Η δράση ξεκινά το Σάββατο στις 7 με το ματς Βόλος Ολυμπιακός, συνεχίζεται την Κυριακή με τις αναμετρήσεις Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη Κηφισιάς στις 7:30 και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στις 6 το απόγευμα. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Γάλλος επιθετικός Γκαϊτάν Λαμπόρτ για την κάλυψη της γραμμής κρούσης. Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής της Αλντιρίγια, ο οποίος σημείωσε πέρυσι 28 γκολ στη Σαουδική Αραβία, επιθυμεί την επιστροφή του στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Σε καταρχήν συμφωνία για την ανταλλαγή εισιτηρίων στα μεταξύ τους ντέρμπι προχώρησαν οι διοικήσεις του Άρη και του Ηρακλή. Η αρχή θα γίνει στο παιχνίδι του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, με τη μετακίνηση φιλάθλων να επαναλαμβάνεται και στην αναμέτρηση του δεύτερου γύρου στο Καφτανζόγλιο. Σοβαρό πλήγμα για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποτελεί ο τραυματισμός του Μπριν Ταϊρή, ο οποίος υποβλήθηκε εχθές το πρωί σε αρθροσκόπηση λόγω ρήξης μηνίσκου και θα μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα. Στον αντίπαδο, Αντρέα Τρινκέρι είδε εχθές του Σνίκ Καλάθη και Τσέντι Όσμαν να ενσωματώνονται στις προπονήσεις, ενώ αμφότεροι θα ακολουθήσουν την αποστολή για το τουρνουά του προσεχού Σαββατοκύριακου στο Ούντινε. Με επτήσεις τσάρτερ θα πραγματοποιεί η ΚΑΕ Άρη στις εκτός έδρας μετακινήσεις της για το EuroCup, με μοναδική εξαίρεση την αναμέτρηση κόντρα στη Χάπολη Ιερουσαλήμ στο Βελιγράδι. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Βασίλης Πανούλης και οι διεθνείς παίχτες ενσωματώθηκαν από προχθές στις προπονήσεις εν ώψη της φιλικής αναμέτρησης της προσεχούς Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου με τους Βίκους Falcons. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Τύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
3: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
4: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
3: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
4: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
5: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
11: Να αποζημιώνει άμεσα.
10: Άλλο.
11: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
10: Άλλο.
11: Να έχει λογικές τιμές.
10: Άλλο.
11: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
10: Άλλο.
11: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
10: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
12: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
13: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
14: Αγάπη, δεν μπορώ.
13: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
15: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
19: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

0: Άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια, άλλοι με κοχύλια και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη, κληρώσεις Happy Go θέτη συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Άρα συγκεντρώνεται καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορείτε να είστε εσείς ο επόμενος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα μόνο στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, ερμάνος μου.
1: Αυτά ψάχνεις.
0: Τελευταίες βουτιές. Κάποιοι θα βγουν μερακλείδες, αλλά καιρό μας θα μας πείσει μόνο κίνηση.
2: Είπαμε καιρό πριν. Τα είπαμε, το καιρό δώσαμε. Είπαμε μέχρι 31 βαθμούς θα πάει σήμερα και τις επόμενες.
1: Μόλις αρχίσουν τα πρώτα γκαχγκούχ. Μπαίνουμε σε μουτιά.
0: Λοιπόν, από τη στιγμή που άρχισε να βρέχει, τελειώσαμε. Ναι.
2: Γκαχγκούχ, μέχρι 31 βαθμούς και το Σάββατο. Και Κυριακούλα μέχρι 34.
0: Εντάξει.
1: Καλά
0: είναι. Μας χαλάει.
2: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάτι χρηστικό ακόμα για σήμερα. Από τις 6 σήμερα το πρωί μέχρι και την Κυριακή το απογευματάκι, κατά τις 8, δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων σε Αγγελάκη σε όλο το μήκος της, Εθνικής Αμήνης από Αγίου Δημητρίου
1: μέχρι... Πότε ξαναπέστε λίγο το χρόνο.
2: Από σήμερα το πρωί τα ξημερώματα 6 ώρα.
1: Σήμερα το πρωί, σήμερα δεν είναι Παρασκευή.
2: Ναι, από σήμερα 6 ώρα τα ξημερώματα.
1: Τι δεν θα επιτρέπεται?
2: Η στάση και η στάθμευση.
0: Παρκάρισμα, μωρέ, και στην Αγγελάκη θα γίνει χαμός. Πώς θα παρκάρισμα.
1: Συγγνώμη, γιατί επιτρεπόταν πριν δηλαδή.
2: Αφήνανε και αριστερά λίγο.
0: Λοιπόν,
1: γιατί δεν πάω αφήσω την μάνα μου στο γιατρό, δηλαδή θα με επιφύγε.
2: Τι να σε πω. Αγγελάκη, σε όλο το μήκος της.
1: Αγγελάκη, με συγχωρείς, επιτρεπότανε.
2: Εκεί αριστερά, αφού αφήνανε εκεί.
1: Τρίχες. Άλλος.
2: Λοιπόν, Εθνικής Αμήνης από Αγίου Δημητρίου μέχρι πλατεία Λευκού Πύργου. Αγίου Δημητρίου. Σε κάποια σημεία τώρα είναι μεγάλη. Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι από Γνατία μέχρι 3 Σεπτεμβρίου. Αρμενοπούλου, Ιασονίδη, Παύλου Μελάκ, Αυτατζόγλου, Ολυμπιάδο.
1: Έκθεση δεν θέλατε.
0: Γίνουμε, εντάξει, δύο εβδομάδε, τι κάνουμε.
2: Λοιπόν,
1: θέλατε έκθεση.
0: Μετρό θα παίρνουμε πλέον.
1: Έχω δεν μπαίνω στο Βρωμιάρικο το μετρό.
0: Εγώ μια χαρά
1: πήγα. Να με ληστέψει κανένα εκεί μέσα.
2: Το μετρό είπαμε και τις στάσεις οποίες θα είναι κλειστές. Και κάποιες ημέρες θα επιχειρηθεί να υπάρξει και 24ωρη λειτουργία. Λοιπόν. Από σήμερα θα είναι λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ΔΕΘ στην πόλη. Μπορεί να ακούσει ξανά λίγο ο Μετρόπολης.
1: Δεν άκουγε
0: Μετρόπολη. Δεν ακούει. Το φίλο του τον Τίνο εδώ πέρα.
1: Σοβαρές εκπομπές
0: ακούει. Τον έχει παραμάσκαλα αλλά μπρατσέτα. Δεν ακούει εδώ.
1: Δεν έχω κανένα.
0: Γιάννη Ραυτόπουλο. Άμα ακούσει όλο το πρωί, θα είναι με ευτυχία ο πρωθυπουργός.
1: Το ότι αντιπαθώ τους άλλους πάλι απειλεί ότι.
0: Βαραγιάννης Ραπτόπουλος εδώ το πεντάρο το πρωινό είναι με λιγλίκα. Παρασκευούλα ζάχαρη. Άμα ανοίξει ο πρωθυπουργός, θα πει δικά μου παιδιά.
2: Πρέπει να ανοίξουμε λίγο το.
1: Εσάς που σας πάσανε τον δωτό που λέτε εσείς. Α πούμε, είσαι. Εμένα λες.
0: Λοιπόν, χάρη μας, κάνω.
1: Έχετε παρκάρει και ανατολικά, περιμένετε έξω από το παλατάκι. Ο Ραπτόπουλος είναι με το Μητσοτάκι.
2: Το παρκάρισμα.
1: Όλος ο ΠΑΟΚ είναι με το Μητσοτάκι. Τώρα τον πήρες χαμπάρι εσύ. Τι μου. Τέλει δώσ' τα λεφτά, Τέλει. Τι είναι ο Τέλης, Πασόκ είναι ο Τέλης.
0: Όχι βέβαια.
1: Τι είναι ο Τέλης.
0: Πασόκ δεν το λες.
1: Τι είναι ο Τέλης. ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Τέλης. Πλημμένος καθαρός είναι.
0: Ωραία.
1: Σοβαρά μιλάτε τώρα.
0: Αλλά το συμπαθείς τον Τέλη.
1: Όχι.
0: Το συμπαθείς επομένως.
1: Θα εξαρτηθεί.
2: Θα φανεί.
0: Θα φανεί. Λοιπόν, λέγε αγάπη μας.
2: Λοιπόν,
0: μην δώσουμε κανένα.
2: Μην δώσουμε ένα τόνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή περιφερειακά, θα δουν τρομερές καθυστερήσεις στην εξωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση ανατολικά. Εκεί από Ευκαρπία και μέχρι να φτάσουν στο ύψος των Πεύκων θα δουν καθυστερήσεις.
1: Των Πεύκων.
2: Των Πεύκων. Αμέσως μετά, όχι χωρισμού. Λοιπόν, αμέσως μετά και από τις Οικές, εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις. Στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση δυτικά, πολύ καλή ροή οχημάτων. Στο τρίγωνο στα δικαστήρια επίσης προβλήματα. Σε Κατσιμίδη αρχίζει λίγο τσιμπάει και η Αγίου Δημητρίου. Η Εγνατία.
1: Αφού απαγορεύεται, τι τσιμπάει.
2: Έτσι έχει κίνηση, ρε Κωστή. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τον Γκάλοπ.
0: Ναι.
2: Ντερμπάκια έχουμε το Σαββατοκυριακό. Ο Άρης θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό. Και θέλουμε από εσάς να μας πείτε πόσους βαθμούς θα συγκεντρώσουν οι δύο ομάδες της πόλης σε αυτά τα δύο κρίσιμα παιχνίδια. Μιλάμε για δύο ομάδες που έχουν κάνει το 2-2. Και πάμε να δούμε άμα θα καταφέρουν να πάρουν ένα βαθμό.
0: Ναι.
2: Άμα θα καταφέρουν να πάρουν τρεις βαθμούς, δηλαδή μία νίκη και μία ήττα. Άμα θα καταφέρουν να πάρουν τέσσερις βαθμούς, δηλαδή μία νίκη και μία ισοπαλία. Ή αν θα περάσουν και από τις δύο έδρες και θα καταφέρουν να φέρουν στην πόλη έξι βαθμούς με φόντο και το επικείμενο μεταξύ τους ντέρμπι.
1: Όχι, εγώ θα έκανα και άλλο. Τι Κωστή? Και σε από τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης πιστεύετε ότι μπορεί να φέρουν πιο εύκολα βαθμούς? Ο Άρης μέσα στη Φιλαδέλφεια ή ο Πάκ μέσα στο ΑΚ?
0: Καλό. Αλλά θα ήταν δίπατο. Το...
1: θα ήταν δίπατο.
0: Δίπατο. Ναι. Λοιπόν, okay. Για να δούμε τι θα ψηφίσει ο τέλος ο κόσμος. Καλημέρα στον Ονό που μας ακούει εκεί. Τρέχει, τι κάνει το φιλαράκι μας.
1: Προπόνηση, τα τσιμέντα δεν τρέχεις. Τα τσιμέντα δεν τρέχεις.
0: Δεν ξέρω αν σχολιάσατε, λέει, την ανακοίνωση. Λέει, γιατί τώρα
1: όχι, δεν τη σχολιάζουμε την ανακοίνωση.
0: Μια χαρά μας τα λέει θύρα 4, αλλά στο τέλος λέει για τα μπακέρα τίποτα. Και ποιος αναλάβει? Ο ΕΟ.
1: Ο Κατσαρίς θα το βγάλουν, ναι, από την. Πώς τη λένε? Ναι. Από το χωριό του εκεί στη. Πώς τη λένε? Χαλκιδική είναι.
0: Σικές.
1: Χαλκιδική είναι, κρυμμένος ακόμα.
0: Κούλα από τώρα σα λέω, θα παλέψει ο Ολυμπιακός με την. Ναι, θα, ναι, με τη Ζέλα για το ποτάμι. Η Άκρα θα είναι τρίτη και εμείς με το ζόρι θα μπούμε στη τετράδα. Καλά, εμείς όσο είμαστε έτσι, λοκός.
1: Φοβάστε τον Άρη, ρε.
0: Όσο είμαστε.
1: Τον Καρυπίδη φοβάστε.
0: Όσο είμαστε λοκός.
1: Δεν τον Καρυπιδάκο φοβάστε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί και πέρσι ο Λουτσέσκου σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον μέχρι το Φεβράριο, κράτησε την ομάδα. Το αγωνιστικό μακριά από όλη αυτή την διχόνοια, έτσι. Λοιπόν, σήμερα θα έρθει και ο Στόπερ, αλλά δεν είμαστε στον ΠΑΟΚ. Θα πάμε μετά στον ΠΑΟΚ. Τώρα θα πάμε λίγο στο Άρης ΑΕΚ, όπως είπαμε.
1: ΑΕΚ Άρης.
0: Το ΑΕΚ Άρης. Το ΑΕΚ Άρης, σωστά, Ντίνο. Σωστά. Με Τσακαλίδη να σφυρίζει.
1: Αν ο Άρης είχε center back όπως έπρεπε, ναι, θα ήμουν πολύ αισιόδοξος για τον Άρη.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν είμαι.
0: Λοιπόν,
1: γιατί πιστεύω, γράψτε το αυτό. Bet show.
0: Bet show, ναι, ναι.
1: Γκολ η ΑΕΚ με κεφάλι. Και πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ. Αυτά είναι tips.
0: Πέναλτι στο μάτς.
1: Στο μάτς υπέρ της ΑΕΚ. Και γκολ της ΑΕΚ με κεφάλι. Στον αέρα. Okay. Δια το αέρος.
0: Ο Άρης πάντως, είπαμε, Τσακαλίδης διαιτητής, ένας Ιταλός στο ΒΑΡ, όπως είπαμε.
1: Τσακαλίδης από πού είναι? Κοζάνη.
0: Είπαμε, η ΑΕΚ είναι δυνατή διαιτητικά.
1: Α, είναι
0: δυνατή. Άσε τις γκρίνες και, τις μύρλες.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατή η ΑΕΚ.
1: Όχι, από πού είναι, λέω, δεν. Κοζανίδης
0: είναι. Πάνω είναι ο Τσακαλίδης.
1: Ναι. Ο Τσακαλίδης είναι που είναι γάβρος, μην τον αδικήσουμε.
0: Ο Γρηγορίου πάντως θα περιμένει μέχρι και σήμερα. Να δει μήπως μπορέσει να μπει ο Φαμπιάνο. Έτσι,
1: έλα, μωρέ,
0: τελευταία
1: τώρα,
0: προπόνηση.
1: Έλα μωρέ τώρα, κάνετε τα εύκολα.
0: Δεν καταφέρετε
1: κάνετε
0: χθες
1: τα δύσκολα και δεν κάνετε τα εύκολα. Στόπερ δεν πήρατε ένα δανεικό.
0: Και θα παίξει με τον Γένσε και τον Σούταλο.
1: Πώς θα παίξει?
0: Γένσε και Σούταλο. Αντί Γένσε και Φαμπιάνο.
1: Γένσε και Σούταλο.
0: Απλά δεν έχει παίξει ποτέ επίσημα.
1: Παίξαν ποτέ αυτοί οι δύο μαζί?
0: Όχι.
1: Καληνύχτα.
0: Όχι, δεν παίξανε ποτέ. Άρα λες, ο Άρης έχει δεχτεί γκολ.
1: 100%.
0: Ωραία, Γένσε Σούταλο. Στα στόπερ τερματά ο Βέλιο που δείχνει καλά πραγματάκια.
1: Όχι, δείχνει καλά πραγματάκια,
0: ναι.
1: Και πολύ καλά εκπαιδευμένος και καλό προπονητή τερματοφυλάκων. Mm-hmm. Πολύ καλός ο Άρης σε αυτό το κομμάτι. Και ο Διούδης καλός για δεύτερος. Όχι,
0: μια χαρά. Ο Άρης φέτος με γκρίνια μύρλα όλο το καλοκαίρι κατάφερε και έκανε πάρα πολύ καλές κινήσεις. Έξυπνες.
1: Κάτσε να ρίξει ο Τέλης και ένα 300 να πούμε στο.
0: Ποιο?
1: Ναι. Χαρκιδικιώτης είναι ο Τσακαλίδης.
0: Ναι, Χαρκιδική από εδώ πάνω είναι.
1: Πάω ξάκι θα είναι. Άμα
0: λοιπόν, άρα αντί για Φαμπιάνο πάμε Σούταλο Γένσεν.
1: Ναι.
0: Λογικά Ρίτσαρτς αριστερά, Φατιγκά δεξιά.
1: Φατιγκά, όχι τον άλλον, ναι.
0: Ο άλλο, ο Φατιγκά θα παίξει. Εσύ έχει φαγωθεί χωρίς να δεις ένα παίκτη, ρε μπαγάσα.
1: Τον είδα.
0: Τον είδες 7 λεπτά σε στιγμιότυπα. Σε 7 λεπτά έχω ξεπλώ να σε κάνω ένα παίκτη Μαραντόνα να σου κόψω βιντεάκι.
1: Εγώ το έκοψα για μάπα.
0: Εσύ το έκοψα. Εγώ αν δεν δω.
1: Για τον Φατιγκά, για τον. Πώς το λένε.
0: Μπασίρου Ράσιτς.
1: Χαφάρες.
0: Εξάρι ο Μπασίρου. Πάρα πολύ έξυπνη κίνηση ο Μπασίρου που πήρε ο Άρης. Έτσι από την Αγγλία. Ράσιτς. Μανού Γκαρσία λογικά στο 10.
1: Αυτός δεν ξέρω πόσο μπορεί να βγάλει 90 λεπτά.
0: Ωραία, θα το αλλάξουμε μετά.
1: Ναι.
0: Ο Τσακαλίδης το βοηθήσαμε να φτάσει να παίζει Αλφα Εθνική και πήγε Αθήνα και έγινε ερυθρόλογος. Μετά μας έκλασε. Sorry, παιδιά.
1: Πώς εκφράζεται?
0: Ναι. Το μήνυμα με ξέφυγε, ναι. Με ξέφυγε το μήνυμα που έστειλε εδώ ένας γνώστης.
1: Κύριε Διαμαντίδη!
0: Όλοι είναι. Όλοι είναι.
1: Ναι.
0: Μέχρι να τους βοηθάς να πάνε κάτω και μετά, άμα γίνουν κάτω, πάρε και γίνονται ένα με τους κάτω. Τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Εκεί πρέπει να έχεις και το μέλλον.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις? Είπαμε το
1: δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Στρατηγικό λάθος του ΠΑΟΚ για μένα ήταν που Ιβάν άφησε τον Καγκάτση να πάει κάτω για πρόεδρο της ΕΠΟ. Τι περίμενε δηλαδή?
1: Ναι.
0: Τι περίμενε? Όταν θα συναναστρέφεται, θα μιλάει το πρωί στο βράδυ με Ηλιόπουλους, με
1: Μαρινάκηδες. Κάναμε τον Καγκάτση αβάντα εδώ πέρα για να πάρει στην ΕΠΟ να παίρνει η μεγάλη ΠΑΟΚΑΡΑ.
0: Τι περίμενε, ρε?
1: Μετά κάναμε αβάντα τον άλλο, πώς το Φαλάκρο, το καλό το παιδί, το δικηγόρο, ρε.
0: Το γραμμένο.
1: Τον είχαμε εδώ κάθε μεσημέρι με τον Κανελάκη.
0: Κύριε Κανελάκη.
1: Μας έπαιρνε ο ύπνος, τρακέραμε τα μάξια κάτω στην Πότσαρη, φεύγαμε στη θάλασσα να πούμε. Κύριε Κανελάκη.
0: Δηλαδή ο Ρόουζ, ο Μπράμπε στην τελευταία σεζόν ή ο Άλβερς είναι καλύτερος του Γένσεν? Όχι, δεν αντιλέγω.
1: Όχι, ο Γένσεν χάνει, ο Άρης ένα καλό χάφ από εκεί.
0: Ναι, αλλά είναι και καλός στόπερ.
1: Τι καλός στόπερ?
0: Δηλαδή, ο Πάουκ, ας πούμε, πήγε, βάλει τον Τέλο στα χάφ. Είναι καλός, δεν
1: είναι, ναι, καλός. Είναι καλός.
0: Και ο Γένσεν είναι καλός στα στόπερ. Αυτό
1: λέμε. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, είναι μόνο δύο.
0: Λοιπόν. Ντέλε Μπασίρου, Ράσιτς, Μανού, Γκαρέ σίγουρα δεξιά.
1: Ναι.
0: Τώρα αριστερά δεν ξέρω, θα βάλει Γιαννιώτα, βάλει Παλάσιος, δεν ξέρω, δεν πήγε καλά ο Παλάσιος.
1: Ο Παλάσιος από εκεί δεν πήγε καλά.
0: Δεν πήγε καλά και στην κορυφή ο Άρης έχει ό,τι θέλει η ψυχούλα σου. Δηλαδή, πραγματικά βλέπω του σέντερφορ του Άρη και λέω: είναι δυνατόν, ρε Πάοκ, πώς τα κατάφερες έτσι.
1: Πάρτε έναν από εκεί, ρε.
0: Πώς τα κατάφερες, ρε Πάοκ, έτσι.
1: Δεν παίρνει το Μανού, το παίρνει το Μανού, λέω: το Μωρόν.
0: Το Μωρόν δεν τον θέλω. Αλλά από του άλλου τρει και του τρει.
1: Μάλιστα.
0: Έχει Καντεβέρε, Κουαμέ, Ράφα Μύρ. Πώς τα κατάφερες, ρε Πάοκ, και πήγε σε ευρωπαϊκά μάτς.
1: Ναι. Δηλαδή αυτοί και οι τρεις οι καλύτεροι και οι τρεις από το δικό σου το σέντερφορ το μαύρο που έχεις τώρα εκεί.
0: Ο Τιαγιό τον πήρα δύο μέρες πριν το μάτς με την Μπράντον πήρα.
1: Γι' αυτό σε λέω.
0: Ναι, ο Τιαγιό είναι πολύ καλός.
1: Είναι
0: τέτοιο επίπεδο.
1: Μην τον τρως, μην τον τρως.
0: Αλλά είναι ένας.
1: Είναι ένας.
0: Ένας είναι.
1: Δηλαδή ο Τιαγιό
0: με το μύθο πήγα έβγαλα όλα τα προκριματικά. Τι δεν καταλαβαίνω.
1: Πατήσαμε με το μύθο.
0: Τι πατήσαμε. Το παιδί είναι πάρα πολύ καλός. Ανερχόμενος, εγώ το γουστάρω. Αλλά δεν είναι για να σηκώσει πλάτη στον Πάοκ ακόμα.
1: Μαλθακότη.
0: Ή να μπει με αλλαγή.
1: Έγινε μαλθακότη.
0: 20 λεπτά, ναι, οκ.
1: Έλεγε ο Μιχαλίτσος. Είναι μαλθακός, λέει. Τι σημαίνει μαλθακός. Ο Βέλιος είναι μαλθακός.
0: Ναι.
1: Όχι ο μπαμπάς που μπαίνει σε τον κόσμο. Στο μάτς μέσα, δηλαδή στο παιχνίδι. Μαλθακός.
0: Έστω ρε από Τσακαλίδης είναι από τα Μουδανιά, όντως εδώ έγινε. Δε, αλλά ήταν γάβρος εδώ και χρόνια. Δεν έγινε τώρα, λέει. Έτσι λέει. Δεν έγινε τώρα, λέει, που πήγε Αθήνα και έχει
1: κάνει. Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Εσείς τώρα φτιάξατε μια γκάμα διαιτητών για να τους έχετε και αυτοί βαράνε τους άλλους. Δεν το φουκαρά τον πάω.
0: Είπαμε.
1: Πώς θα κατηθάνε έτσι κοτάκι μου.
0: Κοτάκι μου.
1: Κοτάκι μου, καταβλέπει τον Πάοκ.
0: Άρα κορυφή ο Καντεβέρε.
1: Ναι.
0: Λογικά που τον έχει ο Γρηγορίου σαν πρώτο.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Άρης ο οποίος κακά τα ψέματα βλέπω εδώ έχει και μια χαρά αλλαγές. Δηλαδή μπροστά τι θες να σε βάλει Κουαμέ, σε βάλει Ράφα Μύρ.
1: Άσε τα μπροστά, τα πίσω θέλω.
0: Στα χάπ μπορεί να σου βάλει τον Χόγκλα, σου βάλει τον Πετρίς. Πίσω είπαμε έχει θέμα. Εγώ θα έπαιρνα ακόμα ένα στόπερ σίγουρα.
1: Ναι.
0: Γιατί όχι έχει ένα. Γίνει. Έναν ακόμα. Αφού ο Γένσεν προορίζεται για, είπαμε, για στόπερ. Γένσεν, Φαμπιάνο, Σούταλο, ακόμα ένα στόπερ.
1: Μάλιστα.
0: Με τρεις θα τη βγάλουμε.
1: Ό, δεν γίνεται.
0: Δεν βγαίνει με τρεις.
1: Λάθος του
0: ένας τραυματίζεται, ένας παίρνει κάρτες, τι κάνεις.
1: Μέγα λάθος του Καρυπίδη.
0: Θα πάρει τώρα στους ελεύθερους. Θα πάρει τώρα. Έχει τώρα. Αύριο μεθαύριο τελειώνουν κιόλα οι μεταγραφές στην Ευρώπη. Μόνο η Ελλάδα θα μπορεί να πάρει κάποιους παίχτες. Θα μπορεί να τους πάρει σε καλύτερη τιμή. Θα πάρει να πάρει ελεύθερος, να πιέσει λίγο καλύτερα τους ατζέντες, τους μανατζαρέους, να μην χάσουν τη χρονιά. Εντάξει, έτσι. Ο Πλιάκος το είχε πει. Ναι, αίρεση το είχε πει. Τότε που έφυγε και αποθέωνε σε ένα live που κάναμε.
1: Ποιον?
0: Ότι έπιασε το μύθο, δεν θα τα πάει καλά το παιδί. Δικαίωση Πλιάκου. Είχε βγει και άκουγε η εκπομπή μας ο Φώτης.
1: Ναι,
0: άκουσα τον άλλο, μου τον έκανε το μύθο, λέει Van Basten.
1: Ναι.
0: Να μου το θυμηθείς, επειδή λέει να του στηρίζει, δεν θα κάνει τίποτα όλο το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Τι ναι, και έγινε αυτό.
1: Του στυλαρνητική ενέργεια του μύθου.
0: Δεν ξέρω, αλλά γενικώς ό,τι πιάνει το ισοπαίδωσε.
1: Ας μην ήταν μαλθακός ο Μητσιρικάς.
0: Γιατί μόνο αυτόν έπιασε και ισοπαίδωσε. Στον άλλο το πάνω του φανέλα έβαλε, τραυματίστηκε.
1: Γιατί εσύ δεν ήρθες απάνω.
0: Εγώ δεν έβαλα φανέλα.
1: Πού να βάλει, φοβάσαι με συνδύουν οι παγκοσίτε.
0: Κοίτα με τη σιγά μην έβαζα κίτρινη φανέλα. Πλάκα μα κάνει. Κίτρινη φανέλα θα βάλω ρετίνο. Δεν βάζουμε μουστάρδα.
1: Άσε ρε, αυτά τα παοξίδικα τα.
0: Ποια εταιρεία τα σάρτε, και εταιρεία μπουστάλ, και
1: πετάει μια εταιρεία ρε.
0: Θα τους πω ρε, τη φανέλα αντί για κίτρινη κάτι μαύρη.
1: Στο 10.000 να κάνει μαύρη.
0: Μαύρη κάτι να βέβαια. Κάτι να μπλε, εθνική Ελλάδος.
1: Άσε ρε κουγιά, το παραμύθι τώρα. Νευρόμουστάλ.
0: Κάθε εβδομάδα πάω από Δανιά τον βλέπω τον Τσακαλίδη, βγάζει το σκυλάκι του με κόκκινο λουράκι, λέει μέχρι και ο σκύλος έχει. Εντάξει, είναι Ολυμπιακός άνθρωπος.
1: Τα λουράκια κόκκινα και εμένα το σκυλάκι, κόκκινο το λουράκι, τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Κούλο ο Σορετήρε γράφει για τίγκρες. Για τώρα τι γράφουν οι Μεξικανοί, ο Σορετήρε εφόσον δεν πουλήθηκε στην Αγγλία, όσον δεν πουλήθηκε στην Αγγλία που ήθελε να πάει για ένα δικό του θέμα και ο Πάουκ τον κράτησε, δεν θα πάει.
1: Εντάξει, άστα και να βολοδέρνει εδώ πέρα.
0: Εγώ τον πιστεύω τον Σορετήρε.
1: Ναι,
0: ναι, εσύ λες.
1: Πίστευε.
0: Εάν έρθει σε καλή κατάσταση, γιατί δεν είναι ακόμα ανέτοιμος, έχει πολύ καλά στοιχεία ο Σορετήρε.
1: Είχε ποιο λόγο Σεπτέμβριο να μείνει σε καλή κατάσταση.
0: Γιατί θα τραυματίσει 6 μήνες εσύ. Τώρα επανήλθε.
1: Ναι.
0: Δεν είχε και ο Σορετήρε χιαστού στη έπαθε στην Τσβόλε.
1: Πέρσι. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τον πήρατε εσύ τσουβάλι.
0: Τι βλέπεις τώρα στο Άρη ΑΕΚ.
1: Γκολ με το κεφάλι. Γκολ με το κεφάλι ΑΕΚ και πέναλτι στο μάτς.
0: Γκολ με το κεφάλι ΑΕΚ και πέναλτι στο μάτς. Εγώ βλέπω ένα τιμιότατο γκολ-γκολ στο παιχνίδι πάντως. Έτσι αυτό θα δώσω στο Πετσόου.
1: Ή 2-0.
0: Και μάλλον άσοχη και γκολ-γκολ για να πάρω και την απόδοση, γιατί δεν βλέπω να φεύγει από το άσοχη το μάτς.
1: Πόσο δίνει το άσοχη και γκολ?
0: 2-30.
1: Α, δίνει τόσο.
0: Πετσόου είσαι, ρε φίλε. Τα έχουμε πει αυτά. 2-30. Δεν βλέπω.
1: Είσαι φάλα.
0: Φάλακου. Φάλακου.
1: Φάλακου.
0: Λοιπόν. Αυτά για το παιχνίδι. Τώρα η ΑΕΚ παίζει. Εντάξει, κομπλαδούρα παίζει. Η ΑΕΚ ξεκούρασε και παίχτες πολλού στο.
1: Χρυσούπολη,
0: ναι. Όπου έβαλε πάρα πολλές ρεζέρβες. Μεζίνη έπαιξε κορυφή. Γκατζίνοβιτς, Μάνταλο, Καλοσκάμι, Αριάγκα, Καρίνα. Έβαλε όλες τις ρεζέρβες. Πλέον επιστρέφουν άπαντες, όλοι βασικοί.
1: Φρεσκαδούρες.
0: Να πούμε ότι η ΑΕΚ έχει Champions League μεσοβδόματα. Με τη Λίντσερ.
1: Ναι. Εκεί.
0: Εδώ ΑΕΚ Λίντσερ. Νομίζω ότι είναι ΑΕΚ. Χάρη. Κάτσε ένα δευτερόλεπτο.
1: Πάντως σε μένα μου κάνουν τα έξοδα για να πάω στο ΑΕΚ Ρεάλ οι αγισίδες.
0: Να πας, ΑΕΚ Λίντσερ είναι.
1: Ναι.
0: Άσους.
1: Στο ΑΕΚ Ρεάλ.
0: ΑΕΚ Λίντσερ.
1: Ναι, θα σου φύγω μια μέρα, ναι, να ξέρεις.
0: Άμα είναι για τέτοια.
1: ΑΕΚ Ρεάλ, ΑΕΚ Ρεάλ.
0: Με τα μπούνια να πας.
1: Ναι, ναι.
0: Με τις ευχές μου, την ευλογία μου, πλάκα με κάνεις. Γι' αυτό ζούμε, να πάμε να βλέπουμε πράγματα, να νιώθουμε στιγμές. Τι να κάνουμε, μόνο να τρώμε πινελίγια και κραξίματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και μόνο να δούμε, πάμε να δούμε και πράγματα.
1: Και να πληρώνουμε λογαριασμούς, ε.
0: Ναι, μόνο να πληρώνουμε λογαριασμούς.
1: Σωστά, ναι.
0: Α, γουστάρουμε και λίγο. Λοιπόν.
1: Πάμε σε κανένα μαγαζί που έχει τίποτα.
0: Σ' αρέσουν τα
1: μπουρνούζια και τέτοια.
0: Σ' αρέσει τα μπουρνούζια μπαγάσα.
1: Ωραία,
0: αλλά πρέπει να πας πρώτα.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Να πας. Μόνο.
1: Μονολόγια.
0: Μονολόγια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Αυτά για τα δύο μάτς του Σαββάτου. Βόλος Ολυμπιακός
1: και ΑΕΚ Άρης.
0: Εύκολη νίκη του Ολυμπιακού βλέπω, έστω και δύσκολα βλέπω να κερδίζει. Και ΑΕΚ Άρης, και το γκολ-γκολ μου αρέσει. 2-0-5-2-10. Και η άσοχη και ο γκολ-γκολ.
1: Ναι. Έτσι. Άσοχη και γκολ-γκολ.
0: Η ΑΕΚ θα βάλει όλα τα πουλιά. Θα βάλει μπροστά τους παιχταράδες, το Βάργα Γιώβης που για μένα είναι το δίδυμο με την καλύτερη χημεία. Έτσι.
1: Παίζεται στο. Τι? Το γκολ με το κεφάλι.
0: Θα μπορεί να το ζητήσει σε κάποιες εταιρείες. Ό,τι ζητάς το φτιάχνω. Κυριακή.
1: Ναι.
0: Ατρόμητος Καλαμάτα.
1: Ωραίο μάτς.
0: 7 η ώρα. Ναι, ωραίο μάτς. Βέβαια είναι ωραίο μάτς. Γιατί τον Ατρόμητο έτσι πως τον είδα δεν μου γέμισε πολύ το μάτι εμένα. Να σου πω την αλήθεια.
1: Ενώ η Καλαμάτα στο γέμισε.
0: Η Καλαμάτα σκοράρει, βάζει γκολ συνέχεια.
1: Τρώει πίσω.
0: Τρώει πίσω. Ίσως γκολ-γκολ εδώ.
1: Αυτό το κρύο του Πασόκ.
0: Το εδώ τον είχαμε εδώ. Μια μέρα ξαφνικά εκεί έκανε κουμπί μου λέει θα μπει μέσα ο Ανδρουλιδάκης. Λέω πλάκα με κάτι.
1: Γλύφεται με τον Πάοκ.
0: Γλύφτε με τον Μπάουκ.
1: Κρύος.
0: Ωραίος είναι, μωρέ.
1: Είναι ωραίος.
0: Ωραίος είναι. Απλά δεν είναι για, για την πολιτική σκηνή.
1: Πολιτικά.
0: Εκεί είναι. Α, μπράβο.
1: Πολιτικά ανέραστος είναι.
0: Ναι. Αλλά ο σαν τύπος είναι ωραίος.
1: Τι ωραίος είναι.
0: Αλλά για πολιτική σκηνή.
1: Τίποτα.
0: Θέλει λίγο τσαχπινιά. Θέλει
1: τίποτα.
0: Λίγο.
1: Ατσάχπινος είναι.
0: Ατσάχπινος.
1: Είναι ατσάχπινος.
0: Μπράβο. Πώς λέμε, αχάπαρος.
1: Ατσάχπινος.
0: Ατσάχπινος. Έτσι. Θέλει λίγο να κάνει μπαντιλίγια. Λίγο.
1: Δεν έχει. Δεν
0: να κάνει μπουκαδούρα.
1: Δεν έχει. Δεν έχει το ταλέντο.
0: Βλέπεις, το χωνεύει, δεν το χωνεύει τον. Πόσο λένε. Αυτό που μας είχε στα μεροκάματα μας τα ψήρισε, πώς το λένε.
1: Ο Βελόπουλος.
0: Ναι, αλλά είναι για πολιτική σκηνή.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: Είναι τσαχπίνης.
1: Βέβαια.
0: Βλέπεις Λατινοπούλου, τσαούσα, κάνει ναι, ράνι, ναι, ναι. Είναι τσαμπέ.
1: Αυτός είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Βλέπεις ότι το έχουν αυτό. Λοιπόν, Όφη και Βυσιά, πολύ ωραίο μάτς στο Ηράκλειο και ωραίο για στοίχημα για μένα. Ωραίο για στοίχημα. Έχει επιλογή το σημείο εδώ πέρα, το παιχνίδι. Στις 7.30 την Κυριακή. Στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός. Εδώ θα φανεί ο Λεβαδιακός αν είναι όντως μπάζο.
1: Δεν είναι φέτος, μπάζο. Δεν είναι μπάζο.
0: Γιατί αν δεν τα καταφέρει, νομίζω ότι πέρσι ζούσε με Γαλλία, φέτος θα κινδυνεύει.
1: Και με χι μπάζο είναι σήμερα.
0: Ναι, αυτό το μάτς, ας πούμε, πέρσι το πένε 3-0 στο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Το Λεβαδιακός Πανετολικός πέρσι ήταν 3-0 στο ημίχρονο.
1: Σου δώσω μια μπετιά στο άλλο μάτς.
0: Μετά θα μου τη δώσω όμως.
1: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Θα πάμε να το δούμε λίγο το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Ωραία, τι μάγουλα είναι αυτά που έχει αυτό.
0: Είναι και το πρόσωπό του τέτοιο. Ανοίγει από κάτω σαν ποπός από το Κιλκής. Βλέπεις, το πρόσωπό του θυμίζει κιλκισιώτικο ποπό. Ξεκινάει στενός από πάνω και ανοίγει κάτω.
1: Ξέφυγες, Κολιάνε.
0: Τι ξέφυγα, δες.
1: Όχι, ξέφυγες.
0: Α, με βάζει χέρι τώρα.
1: Να σε βάζω χέρι. Ξεφεύγεις.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε. Με βάζει, τον έκανες χειρότερα από σένα, θα λέει ο Τζαπάβο.
1: Θα ξεφεύγεις.
0: Λοιπόν. Παναθηναϊκός δεν πάει σαν καμπάνα, ρε παιδί μου. Σαν καμπαναριό δεν πάει το πρόσωπο. Αυτό,
1: αυτό
0: λέω.
1: Είναι άλλο που λες.
0: Εντάξει, το είπαμε κυλκισιώτικο
1: παραλληλισμό.
0: Εντάξει, να
1: κάνουμε.
0: Κουλ, με ανησυχούν δύο πράγματα. Πρώτον, ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει τα παιχνίδια που είναι καλύτερος.
1: Ποια είναι αυτά, με τον Όφη, ας πούμε.
0: Ένα. Με την Άντερλεχτ εδώ στην Τούμπα, δύο.
1: Φίλιο, ναι.
0: Με την Μπράν εδώ στην Τούμπα, τρία.
1: Ναι.
0: Και δεύτερο, δέχεται σε κάθε γκολ, σε κάθε γόνα γκολ. Συμφωνώ πάρα πολύ. Ειδικά στο δεύτερο, πάντως είναι εύκολο να το απαντήσεις ποδοσφαιρικά. Ο ΠΑΟΚ είναι μια soft ομάδα όπου στο αμυντικό transition είναι κάκιστη, με το Σάντα Μαρία στο 6, με center back τα οποία είναι γκαζοζέ, έτσι, lighter παιδί μου, δεν βγάζουν ένταση να σου πετάξουν έξω τους επιθετικούς, τους βάζουν μέσα στην περιοχή και μετά αναγκάζουμε να κάνω άμυνα εκεί.
1: Ναι.
0: Όταν έχω ελουστό το 1,78 Μιχαλίδης, ούτως άλλως ξέρουμε ότι είναι μπαλάτος. Ευτυχώς έρχεται σήμερα το βράδυ 8.30.
1: Θα πας Χάρης στο αεροδρόμιο.
0: Πώς δεν θα πάει ο Χάρης. Δεν θα πάει ο Χάρης.
1: Θα
0: λοιπόν,
1: πάει και κόσμος εκεί να τον υποδεχτεί. Όχι.
0: Τι κόσμος να πάρει. Τι κόσμος. Έχουμε πάει 4 Σεπτεμβρίου. Ναι. Δεν έχουμε πάρει ακόμα center four.
1: Ναι.
0: Τι κόσμος να πάρει.
1: Εγώ θα πλήρωνα καμιά δεκαριά κλακέτα.
0: Λοιπόν. Γίνεται. Οι άλλοι ρε κούλοι έχουν φέρει F16. Λέει τι είναι αυτά, ρε. Δεν μας σώζεται με τίποτα. Λέει έχουμε ξενερώσει τη ζωή μας με αυτό το ΠΑΟΚ φέτος.
1: Δεν πειράζει. Θα πάτε στο μπάσκετ εκεί με τον Τέλη. Να πάτε στο Euro Pro, πώς το λένε να πούμε.
0: Euro Pro.
1: Πώς το λένε αυτό, το Euro Group, πώς το λέγεται.
0: Πάμε σε break.
1: Το Euro Group να πάτε.
0: Πάμε βρε Ευρωλιγκάτε. Πάμε.

0: με 10. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
2: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
3: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
2: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
4: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλή σας ημέρα. Πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθών και συντάξεων θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Οι τελευταίες πινελιές έχουν μπει και ο στόχος είναι να ξεδιπλωθεί μια βεντάλια παρεμβάσεων που θα είναι εστιασμένες στη μεσαία τάξη. Διπλή επιστροφή ενοικίου θα λάβουν γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί, όπως αναφέρει το ΦΕΚ που ανακοίνωσε η κοινή υπουργική απόφαση. Σύμφωνα με το ΑΠΕΜΠΕ, έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο και θα αφορά στην αναδρομική ενίσχυση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τα ενοίκια του 2024. Άρχισαν από σήμερα οι κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των αυριανών εγγενείων της ΔΕΘ. Την αρχή έκαναν οι υγειονομικοί που συγκεντρώνονται έξω από το Ιπποκράτειο και αναμένεται να πραγματοποιήσουν πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 θα συγκεντρωθούν έξω από το ΙΜΑΘ οι υπάλληλοι στο ΕΚΑΒ. Το απόγευμα στις 6 οι ένστολοι θα διαμαρτυρηθούν στο Λευκό Πύργο, ενώ στις 6.30 η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης σχεδιάζει διαμαρτυρία έξω από το Παπα-Νικολάου, όπου αναμένεται ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Από το μεσημέρι και μετά στα ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν κατά τόπους. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
10: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
12: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
11: Ο μισθός δεν φτάνει.
12: Απλησίαστα τα ενίκια.
11: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
12: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
13: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
14: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
15: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
14: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
16: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
17: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
20: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
21: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
22: Είσαι τρελή, αν περιμένεις.
23: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
22: Αν είσαι ένα αστέρι.
23: Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
24: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
25: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
26: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
28: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
29: Μετρόπολης!
30: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Σου έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλέφωνό σας και από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε σε αναμονή? Όλοι μας έχει τύχει. Με την Nova More όμως αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το νέο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, παρακαλώ. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Α, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω διαρκώς, τώρα είναι η ώρα για Nova, παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Good morning, καλημεράρε στην σαλούγκα μας και όπου μας ακούτε, εντός, εκτός νομού, εκτός Ελλάδας. Ράπε cool στα αυτάκια σας. Ένατη σεζόν, Ντίνο. Έτσι.
1: Τι ένα?
0: Ένατη σεζόν.
1: Ένατη σεζόν.
0: Ένατη σεζόν. Είχαμε ξεκινήσει τη χρονιά του double του ΠΑΟΚ, έτσι. Τώρα να δούμε μέχρι πού θα φτάσουμε.
1: Στον εμφύλιο του ΠΑΟΚ φτάσαμε.
0: Φτάσαμε στον εμφύλιο, ναι.
1: Τι γέλιο.
0: Διότι τα πάντα ρί.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Σε ό,τι και αν μου πει, θα σου πω, φίλε, τα πάντα ρί. Δηλαδή μου λε Α, τώρα ωμέγα. Άλλαξαν πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να τελειώνουμε το πρόγραμμα τη Super League. Κυριακή, θα το κάνει.
1: Ποιο?
0: Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια.
0: Και εγώ θα το κάνω. Λοιπόν, 9:30.
1: Ναι.
0: Πάμε να δούμε τι, πώς και γιατί, πώς θα κατέβουν οι ομάδες.
1: Πάμε δεκάδες.
0: Ναι, πάμε πιθανές σε δεκάδες. Πιθανές σε δεκάδες. Δεν μπορούμε ακριβώς. Αν και του ΠΑΟΚ νομίζω είναι δεκάδες, δεν ξέρουμε.
1: Για πέστε.
0: Δεν έχει και πάρα πολλές δυνατότητες αλλαγών ο ΠΑΟΚ.
1: Δηλαδή.
0: Έχουν προκύψει και κάποιοι τραυματισμοί.
1: Τέρμα, ποιος θα παίξει.
0: Αυτό είναι το μοναδικό ερωτηματικό. Τέρμα, ποιος θα παίξει. Τέρμα. Αν θα παίξει ο Παυλέγκα ή ο Τσιφτσής.
1: Έλα,
0: Εγώ θα βάζω τον Τσιφτσή.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι, δείχνει πιο σταθερό.
1: Πέσει, δηλαδή, ότι δεν μπορεί να τσιφτεί.
0: Εντάξει, τα πάντα ρί. Σε ξαναπαντάω.
1: Τι τα πάντα ρί.
0: Όλα αλλάζουν, δεν μένει τίποτα στάσιμο.
1: Από κακό έγινε καλό τώρα, δηλαδή.
0: Όχι, είναι σε καλύτερη φόρμα ο άλλο. Είναι πολύ λογικό.
1: Πού τον είδε τον τσιφτεί, γιατί είναι σε φόρμα.
0: Χθε στο Μεντόνοφ.
1: Δεν πέρασε τη σέντρο.
0: Έκανε δύο σου, τα μπλόκαρε χωρί δεύτερο χρόνο. Ο Παυλέγκα όλα τα μα φέτο δεν έχει μπλοκάρει ούτε ένα σουτ με τη μία. Θα του φύγει μπάλα δεξιά-αριστερά πάνω στον αντίπαλο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Ενώ τσιφτής, ας πούμε, θα την πιάσει.
0: Τσιφτής προχθές με τη βροχή, δύο σουτ που έγιναν πάνω του, τα μπλόκαρε και τα δύο.
1: Τι προχειρά, τη σέντρα δεν πέρασαν μια.
0: Ναι, κάναν δύο σουτ τον τάρκετ όμως. Ένα σουτ σίγουρα θυμάμαι δυνατό και όλα τον μπλόκαρε με τη μία. Και λέω, εγώ γούσω τώρα να γίνει καμιά και τον μπλόκαρε κατευθείαν.
1: Τον μπλόκαρε.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, 50-50 για μένα.
1: Τετράδα άμυνας, για να δούμε.
0: Τετράδα άμυνας δεν υπάρχει κι άλλη. Για αναγκαστικά θα παίξει
1: μπακ. Δεξιά παίζει ο Κέννη.
0: Κέννη, δεν έχω άλλο δεξιμπακ.
1: Ο Μιχαηλίδης.
0: Ο Μιχαηλίδης.
1: Αριστερά.
0: Ναι, τραυματίας ο Χατζηδιάκος, άρα Λουστόντο. Και αριστερά ο Γιαννούλης που ξεκουράστηκε. Αυτή είναι η τετράδα.
1: Ο Γιαννούλης.
0: Ναι.
1: Ποιος παίζει δεξιά στο Παναθηναϊκό?
0: Θα τα δούμε μετά.
1: Παίξτε κάρτα του Γιαννούλη.
0: Η τετράδα της άμυνας βγαίνει στον ΠΑΟΚ αναγκαστικά.
1: Εγώ γιατί νομίζω ότι θα παίξει ο Μπάμπα?
0: Δεν έπαιξε προχθές 90 λεπτά.
1: Ναι.
0: Εσύ τα νομίσματα στην τράπεζα.
1: Εσύ νομίζεις ότι ο Γιαννούλης μπορεί να βγάλει 90 λεπτά?
0: Όχι, αλλά αυτό θα ξεκινήσει.
1: Τι να βγάλει ο Άγιος Φανούριος?
0: Λοιπόν, ναι. Άρα Γιαννούλης αριστερά.
1: Ναι. Παίξε τον κάρτα.
0: Μιχαηλίδης Ελουστόντο.
1: Ναι.
0: Και Τζότζο Κέννη, γιατί δεν έχω κι άλλον.
1: Παίξε κάρτα Γιαννούλη.
0: Τώρα πάμε στα χαφ.
1: Χαφ.
0: Και εκεί αναγκαστικά έχω.
1: Παίξε κάρτα Σάντα Μαρία.
0: Εάν θα δούμε Σάντα Μαρία και στο μαγικές διαταραχές, δεν ξέρω.
1: Παίξε κάρτα Γιαννούλη.
0: Τώρα πάμε στα χαφ.
1: Χαφ.
0: Και εκεί αναγκαστικά έχω.
1: Παίξε κάρτα Σάντα Μαρία.
0: Εάν θα δούμε Σάντα Μαρία και στο μαγικές διαταραχές, δεν ξέρω.

0: διασημείο.
1: Ναι, ο Ζαφίρης τρέχει πάρα πολύ. Το παιδί τρέχει για πάρα πολλού.
0: Ο χαζός παρέας.
1: Τρέχει πάρα πολύ για όλου.
0: Είναι ο χαζός λοιπόν, παρέας.
1: Είναι άλλο level, έχει άλλη ποιότητα.
0: Αν παίξει ο Σέρβος εκεί στα γάφη.
1: Αν δεν παίξει ο Σάντα Μαρία, αναγκαστικά ο Σέρβος στο 8.
0: Εσύ ποιο θα έβαζες?
1: Αν είναι καλά ο Σάντα Μαρία, θα έβαζα το έξω. Ο Σάντα Μαρία με τον Ζαφίρη να είναι πιο κοντά του να τον βοηθάει. Γιατί δεν.
0: Ο Σάντα Μαρία θα έβαζες.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αφού δεν έχω εξάρι. Τον Τέλορ εγώ θα έβαζα. Το Πάοξ Κάρτερ θα πάρει. Τον Τέλορ θα έβαζα. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ο Σάντα Μαρία είναι εκτός ρυθμού, είναι αργός. Δεν. Ειδικά σε τέτοια μάτσα. Λοιπόν, στο 10 Πέλκας.
0: Ωραίος.
1: Πού τον 9, ξεκούρασε.
0: Στο 9 παρά 1.
1: Στο 9 ο Εντιαγέ. Σέντερφορ. Δεξιά ο Ζίβκοβιτς. Εντάξει, εσύ τάξη με Γιαννούλη Ζίβκοβιτς, είπαμε. Και αριστερά υπάρχουν επιλογές. Άλλη, Σορετήρε, Τάισον. Εγώ λέω θα βάλει τον άλλη.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μπει καμιά αλλαγή ο Σορετήρε στην πορεία. Γιατί έπαιξε και όλο ο Σορετήρε. Έτσι τη βλέπουν η δεκάδα του ΠΑΟΚ.
0: Και να αφήσω εγώ τον Τάισον έξω να παίξει ο Σορετήρε.
1: Εντάξει, δεν θα βάλει τον άλλη.
0: Τον άλλη θα τον βάλω και τον γουστάρω, ναι.
1: Άλλη Πέλκα Ζίβκοβιτς.
0: Άλλη
1: Πέλκα Ζίβκοβιτς.
0: Ωραία.
1: Ναι, και κορυφή Αντιαγέ.
0: Μια χαρά μπροστά. Πολύ καλά είσαι μπροστά.
1: Άμα είχα, πολύ καλά είσαι άμα είχα και κανένα Λαμπόρτ, θα ήμουν ακόμα καλύτερα.
0: Πολύ καλά είσαι μπροστά.
1: Λοιπόν, ωραία, είσαι... μπροστά είμαστε στο 6, έχω πρόβλημα και, στο, και στην άμυνα.
0: Αριστερό μπακ, στόπερ και χαβ.
1: Όχι τρίπες. Αριστερό μπακ.
0: Άσε με καημένα.
1: Όχι αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ 3 έχω.
0: Τι έχει?
1: Γιαννούλη, Μπάμπα.
0: Δεν μαρκάρει κανένα.
1: Και άμα χρειαστεί και ο Τέιλορ. Λοιπόν, δεξιά δεν έχω.
0: Ο καλύτερο από αυτού του δύο σε φόρμα είναι αυτό που διώχνεται. Ο Φουκαράς ο...
1: Όχι αυτό που διώχναμε. Έχει φύγει ήδη ιδανικό συνόδευμα. Μην έχει παίξει και μάτς κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι διώχνετε, έχει φύγει. Γεια σας.
0: Πιο καλός από τον Γιαννούλη.
1: Σήμερα το βράδυ. Έχει φαγωθεί με τον Γιαννούλη γιατί σε ζάλι είσαμε δύο μήνες τώρα. Χωρίς λόγο το πετάς βέλη στο παιδί.
0: Χωρίς
1: λόγο. Χωρίς λόγο.
0: 15 εκατομμύρια ζημιά με έκανε. Τι άλλο λόγο να έχω.
1: Δηλαδή για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ φταίει ο Γιαννούλης. Πας καλά, ρε.
0: Από εκεί δεν γίνανε όλες οι τρύπες.
1: Πας καλά τώρα. Δηλαδή για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ φταίει ο Γιαννούλης.
0: Τη μεγαλύτερη ευθύνη.
1: Καλά, εντάξει, ό,τι να είναι πραγματικά.
0: Για ρώτα τον κόσμο.
1: Τι να ρωτήσει τον κόσμο. Δηλαδή φταίει ο Γιαννούλης.
0: Από πού τα
1: ο Πάουκ δεν πήρε center for. Που ο Πάουκ πούλησε παραμηνώσει αγώνε τον, τον Γιαννούλη. Φταίει ο Πάουκ. Φταίει ο Γιαννούλης που ο Πάουκ δεν τον πήρε το Μάιο. Και καθόταν εκεί στείλουν τα πόδια για να έρθει στον Πάουκ. Τώρα να λέμε ναι, πράγματα δεν χαζομάρε.
0: Φταίει ο Γιαννούλης που ήταν γύμναστο 2,5 μήνε. Ναι, φταίει ο Γιαννούλης.
1: Που πίεζε να έρθει στον Πάουκ. Γιατί ο Πάουκ δεν την τέλειωσε μεταγραφή το Μάιο.
0: Και τι να κάνω εγώ να κάνω τον Πάουκ ή κλακέτα να βαράω τώρα που.
1: Εντάξει, αλλά να ξέρω τι μα γίνεται. Όχι να
0: δείξω. Ξέρω ότι θα το έβαλε μέσα στα δίκτυα ο άλλο.
1: Εντάξει, ναι, μια φάση, οκ.
0: Μια.
1: Λοιπόν, στο Πάουκ Μπράνο καλύτερο δεν μου πει ότι ήταν. Γιατί παιχτάραζε, μου έλεγε εδώ στο πρώτο μάτ.
0: Το Πάουκ Μπράνο.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό.
1: Τι είναι αυτό, δηλαδή δεν δικαιούται ένα παίξ να κάνει μια μέτρη εμφάνιση.
0: Στο 60 κλάταρε να πούμε.
1: Λοιπόν, Παναθηναϊκός Πένια θα είχα τα δοκάρια. Βαντρόγκελεν μαζί με τον Ντεβράη αλλαγές. Οι δύο στόπερ.
0: Καλή, αλλά όχι τίποτα αμάν αμάν.
1: Δεν σε αρέσει τα στόπερ.
0: Καλή. Αλλά αμάν αμάν δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Αμάν αμάν.
1: Αριστερά τώρα, μάλλον Κυριακόπουλος πάλι.
0: Γιατί ποιον έχει άλλο εκεί.
1: Έχει τον Δανό. Ένα Δανό δεν έχει πάρει εκεί.
0: Τι αλλά... Δανό έχει.
1: Ναι. Δεξιά θα είναι ο Καλάμπρια για τον Παναθηναϊκό. Στα χαφ. Δεξιά θα είναι ο Καλάμπρια.
0: Ναι.
1: Στα χαφ, λογικά νομίζω ότι ο Λουζά με τον Κάγκουα έχουν ένα προβάδισμα.
0: Κάγκουα παιχταράς.
1: Είναι παιχταράς ο Κάγκουα.
0: Είναι ο Κάγκουα παιχταράς.
1: Και τώρα μπροστά δεν ξέρω πώς θα το κάνει ο Νίστρουπ. Δεξιά-αριστερά. Απ' τη μία πλευρά δεν νομίζω να βάλει τον Πελίστρη. Δεν νομίζω να βάλει πάλι Πελίστρη. Θα το παίξει με Λιβάη Γκαρσία, Τετέ, Ντέσσερ και Γιάγκουσιτ.
0: Πολύ ανοιχτό. Πολύ ανοιχτό είσαι.
1: Πολύ ανοιχτό είμαι.
0: Πολύ ανοιχτό είσαι.
1: Ναι.
0: Λίγο σφίξε το κέντρο λιγάκι.
1: Θα βάλει κανένα Ουναή, ο οποίο βέβαια.
0: Το καλό είναι να παίξει το παλτό ο Καμαρά.
1: Α, το ξέχασα τον Καμαρά. Ψέματα. Καμαρά, ψέματα. Ετιέν Καμαρά, δε όχι, ο Καμαρά θα παίξει.
0: Καμαρά θα παίξει.
1: Ο Καμαρά θα παίξει με τον Λουζά, μάλλον.
0: Παίξε το κίτρινη κάρτα το παλτό. Ναι.
1: Τόσα χρόνια ο Ράμπα έπαιξε με τον Κωνσταντέλια. Τι Φλωραντέλια. Τι δεν δρώει, τι δεν πίνει και τώρα έπιασε το Γιαννούλη. Σταμάτα, σε κράζει, ναι. Μέχρι και τον Κωνσταντέλια, μέχρι να φύγει μου το ενμαστό, είχε κάνει το χειρότερο παίχτη του κόσμου, λέει.
0: Αυτά σα έλεγα.
1: Τι έλεγε, Φλωραντέλια, έλεγε.
0: Σιγά το κομμάτι,
1: παίχτη δεν κάνει τελειά.
0: Κάθε εβδομάδα άρρωστο ναι. Με γρήπη, αυτά έλεγα. Δεν ναι. Έλεγα κάτι.
1: Λοιπόν,
0: γιατί η αξία του την ποδοσφαιρική, τη τρίτη και όλα αυτά.
1: Μεγάλο
0: παιχταρά. Από εκεί και πέρα το αθλητικό κομμάτι είναι άλλο πράγμα.
1: Στο 4, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα παίξει. Να τώρα μα ακούν και παιδιά συνάδελφοι από κάτω. Πένια κατά τα δοκάρια, Καλάμπρια, Φαντρόκελεν, Ντεφράη, Κυριακόπουλος. Καμαρά, Κάγκουα στα χαφ.
0: Ναι.
1: Αριστερά ο Αντίνο, δεξιά ο Ταμπόρδα. αλλά να δεκαρίζει και τετράζει.

0: τέλει βάει μπροστά. Ναι. Αυτή την δεκάδα μου δίνουν, ευχαριστώ
1: μπροστά, το πολύ καλή.
0: Φίλο κέντρο, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού που μας
1: ακούει. Κέντρο για γλάμ. Αν ξέρεις τον Κάγκουα που είναι, θα πρέπει να παίξει για δύο ο Κάγκουα. Τι το θέλει σε 4-4-2 τον Καμαρά, ρε, ρε Δανέ, να πούμε.
0: Ναι.
1: Τι το θέλει. Η χαρά του Πέλκα θα είναι εκεί.
0: Μια χαρά.
1: Θα του πάρει κάρτα ο Πέλκα.
0: Άρα Τετέι Λιβάη μπροστά. Τι φορά κλεις και οι δύο, ρε φίλε. Τετέι Λιβάη.
1: Και δεν είναι ακόμα στα καλά του.
0: Και δεν είναι στα καλά του.
1: Δεν είναι ακόμα
0: στα καλά του. Λε Τετέι Λιβάη στον Παναθηναϊκό. Λε Βάργα Γιώβιτ στην ΑΕΚ.
1: Ο Τετέι είναι
0: στον. Λε Ολυμπιακό Ελκαμπή και αυτό τον Ερνάδε ο Μεξικανό που γίνεται χαμό.
1: Τετέι έχει και άκρες.
0: Και εγώ είμαι με το 19χρονο μύθου να προκριθώ. Και ήρθε τελευταία μέρα. Και εσύ μου λε ότι φταίει ο Γιανούλη. Θα με τρελάνει, ρε Τίνο.
1: Α σε ρε πιθα κάνω αβάτα το Γιανούλη δύο μήνε
0: μετά. Εγώ δεν είπα κάτι σαβάτα, αλλά ούτε να κράζει χωρί
1: εκατομμύρια μα τέρι. Να πούμε σαν ΠΑΟΚ, να πούμε.
0: Συγγνώμη, Κωστή μου, που θέλουμε ομάδα έτοιμη από Ιούλιο και έχουμε φτάσει τελευταία εβδομάδα και ακόμα τρέχουμε. Και εσύ πάλι μας ρίχνεις ευθύνη στο Γιανούλη. Τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου. Ναι, καλά σε λέει. Καλά σε λέει. Δηλαδή τώρα θα ρίξω εγώ σε ένα παίχτη που έκανε τα πάντα να δει το πάει τη ευθύνη γιατί ο ΠΑΟΚ δεν προκρίθηκε.
1: Δύο γκολ έβαλα μπροστά.
0: Πα καλά.
1: Δεν το λίγο στο Γιανούλη. Μόνο το λίγο τον Λεωριστόντο και στο Χατζηδιάκο. Είναι παλτά οι
0: δύο. Τι θα ακούσουμε άλλο από το Φαλακρό Βέλος, λέει, τα ακούσαμε
1: και αυτό. Ρε μάθετε μπάλα ρε Παοξίδες, τώρα μας έχετε πρίξει να πούμε δύο μήνες.
0: Στον Όφι Κούλ πέφτει τρελό ξεφωνητό από τον Μπούζικα της πουλής του Ολυμπιακού.
1: Μάθετε μπάλα άμπαλη να πούμε.
0: Από τον παράδοσο Σικόλας Καλάρο, από το κριτικός και πόντιος είναι αμυθυμός. Κάτω στον Όφι είναι λογικό να θυμώσουμε.
1: Κριτικός και πόντιος,
0: ναι.
1: Δεν μαλώνω.
0: Δεν μαλώσεις.
1: Δεν τσακώνομαι.
0: Ο Λουζάκουλ να ξέρει είναι πίσω από φυσική κατάσταση, γι' αυτό θα ξεκινήσει ο Καμαρά. Ναι, ευχαριστώ Μαρία. Ευχαριστώ. Γιατί δεν, σήμερα θα έψανα.
1: Θα έχουμε ευάλωτα
0: Κάγκουα.
1: Ναι. Το κέντρο του ΠΑΟΚ πιο δυνατό με τον Μπέλκα σαν τρίτο. Πολύ πιο δυνατό. Και ας είναι ο Σαντα Μαρία. Σαντα Μαρία εγώ θα τον έβαζα. Σαντα Μαρία βάλει ένα γρήγορο.
0: Ωραία,
1: βάλε γρήγορο. Είναι
0: ποιο να βάλω γρήγορα, εμένα.
1: Δεν το πήρατε από το νου, το σέρβο.
0: Οχτάρι είναι αυτό, δεν είναι εξάρι, φίλε.
1: Ναι, και τι.
0: Τι είναι και
1: με
0: τι.
1: Δύο παίζουν αυτοί, εγώ παίζω με τρεις. Τι είναι αυτό.
0: Α, έχουμε ζουν, ζουν.
1: Τι πλακεντέκερ φέρανε εδώ,
0: ρε. Φέρανε και πλακεντέκερ.
1: Ποιο έφερε πλακεντέκερ, ρε, το πρωί-πρωί εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό, να πούμε.
0: Ο Μπούση λέει πάντω πούλησε 5 εκατομμύρια δύο παίχτε όσο είναι το μπάτζετ όλη τη ομάδα. Τζόρνταν βγαίνει από το σώμα του ραπ. Τι άλλο θα ακούσουμε σήμερα με τον Γιανούλη. Ναι. Ωραία,
1: τι θέλετε να σα πω,
0: Γιανούλη.
1: Ο Γιανούλη μπροστά είναι παιχταρά. Πίσω είναι τρύπα. Το καταλαβαίνετε, ναι ή όχι.
0: Άλλο αυτό. Κι άλλο να με λες ότι ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε εξαιτίας του Γιανούλη.
1: Το 80% αυτός ήταν.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Όχι, καθόλου πλάκα δεν σε κάνω.
0: Θες να κάνεις σύντρικα.
1: Και τα σεντερμπακάκια που πήρε.
0: Γελάμε με αυτά που λέει
1: και ο. Τα soft
0: νομίζει σεντερ... είναι όλοι παππούδες και, λέει, και μανάβδες.
1: Και, λέει, και τα soft σεντερμπακάκια. Ο ΠΑΟΚ από τη μέση και μπροστά και χωρίς Κωνσταντέλια είναι ομαδάρα. Πίσω την έχετε κάνει την ομάδα τρύπα. Άιντε μπράβο.
0: Γι' αυτό έρχεται σήμερα ο Δέδρο Ποταμίτης.
1: Ναι.
0: Ο Βραζιλιάνος που θα με δώσει και
1: ένταση. Για βάλε σέντερμπακ τον Δέδρο Ποταμίτη και τον.
0: Δεν τον έφερα για αυτό. Μια εβδομάδα τον Λιβανίζω έπαιξε κύπελο. Έκανε, έρανε και μετά ήρθε.
1: Γιατί, άμα του είχε αυτού με δύο χαφ αυτή τον Καμαρά, έπαιρνε αποτέλεσμα. Τώρα μπορεί να χάσει κάτι.
0: Αυτό λέω. Άρα δεν φταίει ο Γιανούλης, φταίει η αργοπορία μα. Παρακαλώ, δεν για να παίχτη.
1: Ο Γιανούλης
0: χάρισε και λεφτά για να έρθει.
1: Ο Γιανούλης οφείλει δύο μήνε να είναι γυμνασμένο, φίλε. Να κάνει μόνο σου
0: μπροστά. Για να πιέσει την Άουσμπουργκ έπρεπε να κάνει και αυτό στα δικά του τα ναζάκια. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναζάκι αυτό, κράξιμο εγώ.
0: Εσύ χωρί λόγο όμω κράξιμο.
1: Όχι, χωρί λόγο.
0: Κράξει για θέματα σοβαρά.
1: Τον πήρε ο εξτρέμ από την άκρη και τον έβαλε μέσα στα δίκτυα. Άσε τώρα, χάσω εγώ 15 εκατομμύρια.
0: Λοιπόν. Α, τα είπε κουλ, μπράβο, επιτέλου κάποιο που μιλάει αλήθειες. Εγώ όλα τα λέω, παιδιά. Να ξέρετε,
1: 50.000 απολύσει η Volkswagen. Θα έρθουν από τη Γερμανία οι μετανάστες εδώ απ' έξω, θα βαράνε τις πόρτες.
0: Φταίνε 100 πράγματα για αποκλεισμό και σήμερα ακούσαμε ότι φταίει ο Γιανούλης. Άκου, τι άλλο.
1: Αυτό κατάλαβες, ρε.
0: Αφού είπε το 80%.
1: Αυτό κατάλαβε ο φίλος. Φυσικά φταίει.
0: Το 80% δεν είπε.
1: Το σοκάρι από εκεί έγινε. Το πρώτο γκολ από εκεί έγινε. Το τρίτο γκολ από εκεί έγινε.
0: Α, τον έβγαζε
1: ο προπονητής. Α, ο Γιανούλης, θα το κάνω.
0: Α, τον έβγαζε ο προπονητής.
1: Κάνω εγώ κουπεπέ το Γιανούλη που μήκε εδώ δύο μήνες. Θα έρθω, δεν θα έρθω. Και μου ήρθε αγύμναστος.
0: Κλείνει το μάτι προς τα έξω. Το κλείνει το μάτι έξω, μάλιστα. Θες, κλείνει το μάτι στο χάρι, παιδιά. Κάνει ράνι, τώρα θέλει να σας τσιτώσει. Τώρα έχει καταλάβει αυτός ότι βρήκε πετρελοπηγή τώρα, να ξέρετε, γελάει. Βρήκε πετρελοπηγή, ξέρει ότι είστε 100-0 απέναντι και τώρα θέλει να σας κλείσει. Ναι. Η Μπορούσια τραυματίσει και ο Ντέλιας, ρε παιδιά, και σε δύο μέρες πήρε παίχτη. Τι συζητάμε τώρα. Εντάξει, τώρα,
1: τώρα εσύ πήγες.
0: Ναι, ακριβώς, ρε Σιμίδη.
1: Σαν κουλτούρα, σαν.
0: Τώρα πήγες από τον πάγκο στην κορυφή. Άσο τώρα, γιατί με την Ντόρτμουντ, τώρα συγκρίνεις τον πάγκο με την Ντόρτμουντ. Πλάκα με κάνεις. Λοιπόν.
1: Το χωριό τώρα συγκρίνω με την Ντόρτμουντ.
0: Καλημέρα στην παρέα κυκλοφορίας Μπιάτσα, ότι βρέθηκαν με Σαββίδη, με Τζοτάκη, Κρήτη και πάνε διακοπές. Μάλιστα. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε παιδιά. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε παιδιά.
1: Παπαμίκος κάνει τις προσπάθειες του να βρει την άκρη.
0: Τα παλεύει, ε. Το
1: παλεύει.
0: Το παλεύει. Παπαμίκος να φέρει την κατάσταση θα είσαι. Εγώ σε αυτό το μάστο τάσο.
1: Παπαμίκος ή θα γίνει Θεός ή θα τον πάρουμε με τις πέτρες.
0: Ένα από τα δύο.
1: Ένα από τα δύο. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει μεσαία κατάσταση. Συμφωνώ μαζί σου. Ή θα γίνει ο Θεός ή θα τον πάρουμε τις πέτρες.
1: Ναι,
0: μαζί σου 100%. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο.
1: Δεν υπάρχει το παιδί κάτι ενδιάμεσο.
0: Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Εγώ τον Τάισον αυτό το μάσο τον έβαζα στο 10 λέει. Και αυτό μετά το 60-65 λέει ο αναλυτής μου ο Λευτέρης, που είναι μεγάλη μπαλαδόφατσα.
1: Βέβαια.
0: Σε αυτό το μάσο λέει θα τον έβαζα δεκάρι.
1: Με χάφε ξεκούραζε στο 60. Έλα πέσε πάνω στον Καμαρά. Πέσε πάνω στον Καμαρά να κάνουμε γλέντια.
0: Η Κράζοντα έδωσε τον Κώστα. Ναι, κράτησε να παίξει κύπελο και ήδη έχει φέρει τον αντικαταστάτη της Αργεντίνου εκεί. Εντάξει, έτσι λειτουργούν οι ομάδες, παιδιά. Τα πάμε. Τα πάμε αυτά. Τα πάμε ακόμα και για τη μεταγραφή
1: εδώ
0: του Κωνσταντέλια.
1: Να δούμε άμα ξύπνησε καλά η κυρία Γκονζάλη.
0: Εγώ έχω αναφέρει την άποψή μου για τη θέμα του Κωνσταντέλια. Okay, έπρεπε να το επικοινωνήσει από την αρχή του καλοκαιριού, όμορφα, ωραία, ότι φέτος είναι χρονιά που θα, αν έρθει αξιόλογη πρώτη, θα το δώσουμε τον Κωνσταντέλια.
1: Μείνατε,
0: να μπει στο μυαλό όλων.
1: Μείνατε έξω από το UEFA και έξω από το Conference εξαιτίας της αργοπορίας σας. Γιατί τα ανταλλακτικά του Σαββίδη και της Γκονζάλβα είναι για γέλια.
0: Αυτό το δέχομαι.
1: Ο Σαββίδης και η Γκονζάλβα κοιμούνται όρθιοι. Έχουν πάρει ρυθμούς Θεσσαλονίκης. Αυτοί οι δυο φταίνε.
0: Ναι.
1: Που
0: αυτό το δέχομαι. Αυτό το δέχομαι. Ακόμα και το θέμα του Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης, επειδή τα ξέρει καλά, σε ένα φαγητό έτυχε και έπεσε πάνω στην κέντα που το συζητούσαμε με τον Γιαννούλη. Έτσι. Ο Γιαννούλης ήταν να κλείσει τον ΠΑΟΚ το Μάιο κανονικά. Το Μάιο έπρεπε να κλείσει. Και εξαιτίας όλο αυτό το σκηνικό έκλεισε τελικά μέσα Αυγούστου. Δηλαδή ανάγκασαν και τον Γιαννούλη να κάνει και αυτός καραγκιοζλίκια για να φύγει και να χαρίσει για να τον πάρουμε 2,5 μήνες μετά ανέτοιμο. Αν το πέραμε τον Μάιο θα ήταν έτοιμο.
1: Φυσικά είναι ανέτοιμος.
0: Ανέτοιμος είναι, δεν το συζητάμε. Ανέτοιμος είναι. Λοιπόν, τι βλέπεις τώρα για το μάτς.
1: Άσο.
0: Άσο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ό,τι καλύτερο είπε σήμερα, ρε άνθρωπε του Θεού. Ό,τι καλύτερο ακούσαμε. Ό,τι περιμέναμε, μας γάνιασες, μας έβγαλε στα τάιντερ. Άσο Πανά, θα βλέπεις.
1: Κίτρινη Λουστόντο. Συγγνώμη.
0: Ναι,
1: κίτρινη Σάντα Μαρία, κίτρινη Καμαρά.
0: Γιαννούλης.
1: Καλά θα πάει.
0: Α, θα πάει. Τον έλουσε. Τον έλουσε από πάνω μέχρι κάτω. Του
1: έδειξε
0: όλα τα προβλήματα του ΠΑΟΚ. Καλός παιχταράς ο Γιάννης.
1: Δεν είναι καλός παιχταράς.
0: Παιχταράς είναι.
1: Από τη μέση και μπροστά.
0: Σε 20 μέρες μετά τη διακοπή θα είναι ο καλύτερος. Ναι, το ξέρω.
1: Άστο τώρα.
0: Ναι, αλλά δεν φταίει ο Γιάννης τόσο λεφτά. Φταίει ο ΠΑΟΚ πάλι.
1: Άσε
0: το σκίσει. Άσο βλέπουμε όμως. Ναι. Εγώ βλέπω γκολ.
1: 2-1 σκορ βλέπω.
0: Γκολ βλέπω κι εγώ.
1: Ναι. 2-1
0: σκορ. Γκολ το βλέπω, νομίζω θα βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ.
1: Ο Μουναή θα παίξει, ο Μουναή.
0: Ίσως αλλαγή. Δεν νομίζω. Βασικό. Χθε το βράδυ ήταν στην κερκίδα. Σήμερα πάει να κάνει. Ανέτοιμο κι αυτό.
1: Ρωτάω τον Γιάννη τον Καρατζαφέρη.
0: Ναι.
1: Λέω, Γιάννη, είσαι Παναθηναϊκός εκεί κτλ.
0: Ναι.
1: Αν έρθει ο Μουναή, να πούμε πριν έρθει.
0: Ναι.
1: Πώς θα το βάλει σε 4-4-2. Μάλλον λέω θα γίνει 4-3-3. Μην το δεις λέει δίπλα στα χαφ. Λέω να το βάλετε στα χαφ και τελικό με δύο
0: βάλει, φορ. Κάτσε να το βάλει στα χαφ τι, στο 4-4-2.
1: Να το βάλει με τον Καμαρά να
0: βγει. Όχι ρε, όχι ρε.
1: Λέω άμα δω τέτοιο θα έρθω με το κόρτεμα να βάλω.
0: Όχι ρε.
1: Τον προπονητή στο Πορ Μπαγκάζ.
0: Άμα το κάνει αυτό είναι έγκλημα.
1: Ο Ελευθέρος Βενιζέλος.
0: Εκτός αν το βάλει.
1: Με τις αποσκευές. Πίσω στη Δανία.
0: Δεν ξέρω αν μα ακούει ο Μάριος που είναι
1: πίσω στη κάτω
0: Δανία. Ρεπορτάζ Παναθηναϊκού να μα
1: πει. Πίσω στη Δανία.
0: Εκτός αν το βάλει αριστερό εξτρέμ στο 4-4-2.
1: Με τρία χάφη.
0: Με ένα ακριβώ. Και αν του λέει θα συγκλίνει μέσα.
1: Θα τον καντούρι που έκανε ο δικό σου.
0: Μπράβο. Ναι, αλλά αυτό θα είναι πιο τσακπίνη.
1: Ναι.
0: Μόνο έτσι αν το
1: με
0: κάνει.
1: Με τρία χάφη να το χώσει τέταρτο.
0: Μόνο έτσι.
1: Τα εξτρέμ σου Παναθηναϊκή είναι για γέλια.
0: Πάντως ο Ουναή δεν έκανε καν με τη Ζηρώνα χαβαλέ. Έκανε το καλοκαίρι με του μανατζαρέου του έκανε πάρτι.
1: Θα έρθει και ώρα.
0: Κότερα γούστα. Αυτό είναι και αυτό σαν του Γιαννούλη. Ναι, είναι λεπτός, λεσομάγουλος.
1: Ναι.
0: Θέλει ένα μηνάκι, όπως και ο Γιαννούλης.
1: Θα έρθει η ώρα
0: ο Γιαννούλης, για να το. Δεν έχει ένα μήνα που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Δεν έχει καν ένα μήνα που ήρθε στον ΠΑΟΚ, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι.
0: Ήρθε με εκεί όταν ήμουν στη Σκωτία, 10 Αυγούστου ήρθε.
1: Λοιπόν,
0: ένα μήνα δεν έκλεισε, 20 μέρες έχει δώσει η Ελλάδα.
1: Επειδή.
0: Ναι.
1: Όταν θα έρθει η προεκλογική περίοδος, δεν μας αφήνουν εδώ να μιλάμε.
0: Ναι, σωστά. Γιατί είναι.
1: Ψήφος,
0: από τώρα ετοιμάζουμε.
1: Τώρα θα πω εγώ, δεν είναι, δεν μπορούμε να πω τίποτα.
0: Ναι.
1: Ψήφο στην Κυβέλη.
0: Κυβέλη, ε.
1: Ψήφο στην Κυβέλη.
0: Καλά, ρε Μπαγάσα, όλου θα ψηφίσει. Τι πράγμα. Θα ψηφίσει
1: όσοι είστε
0: Μητσοτάκη.
1: Αλλά την Ακούλου. Όσοι είστε αριστεροί.
0: Κυβέλη, έτσι.
1: Κυβέλη, φουλ.
0: Αγαπάμε Κυβέλη.
1: Γιατράρα, γιατράρα. Έτσι.
0: Ναι, θα τον πάει για καντουρί τον Ουνουάη από αριστερά.
1: Πώ.
0: Θα τον πάει με νερό.
1: Ευχαριστώ
0: φιλαδέλφια.
1: Το πιάσαμε, φίλε, το πιάσαμε. Γιατί με τον
0: Αρτίνο. Από αριστερά.
1: Γιατί με τον Αρτίνο γελάτε τα παγκάκια στη λεωφόρο Αλεξάνδρα.
0: Και είναι 50-50 αν θα παίξει.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Εντάξει.
0: και είναι 50-50 αν θα παίξει. Αν θα μπει αποστολή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό τώρα δεν έκανε πράγματα στην. Πεχταρά, έτσι. Για μένα ο Ουναή.
1: Πεχταρά δεν πελγάνα.
0: Είναι παίχτη, ναι, που αν βρει ρυθμό και μπει κανονικά, αλλάζει ισορροπίε. Είναι ένα level πάνω.
1: Παίχτη που δεν κάνει προετοιμασία για του λόγου του οποίου.
0: Ποτέ δεν έκανε.
1: Ναι, είναι στο στόχαστρο το δικό μου.
0: Θα τον ξεπατώσει.
1: Ο Τεμπέλη στην προετοιμασία με ΙΤΕ λέγεται, Γιαννούλη λέγεται, Ουναή λέγεται, όπω λέγεται,
0: ναι.
1: Είναι στο στόχαστρό μου. Ναι. Παίκτη που δεν κάνει προετοιμασία το καλοκαίρι.
0: Γιατί αυτό το ξέρουν οι τουρίστε, ρε φίλε.
1: Να το ξέρουν οι παίκτε αυτό. Ναι. Μη με λέει μα μου, ο μάνατζερ του με παίρνουν τηλέφωνο κτλ. Mm-hmm. Αυτό είναι τελείωση.
0: Okay. Διέγο Κώστα, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει που με ρωτάτε.
1: Ο στόπερ.
0: Σήμερα το βράδυ θα έρθει.
1: Δεν μπορεί, ρε παιδιά.
0: Αύριο μπορεί να κάνει ένα χαλάρωμα. Βέβαια, ο άνθρωπο έχει. Είναι σε ρυθμό.
1: Επεκταράς.
0: Ο
1: Μαράς. Ναι. Δεν μαλώνεις μαζί του.
0: Όχι ρε. Μόνο από τα μούτρα δεν θες να σου βάλω να το δεις τα μούτρα ξανά.
1: Δεν τα μούτρα να τα γουστάρω λίγο τα μούτρα.
0: Τα μούτρα είναι στόπερ. Άμα θες έλα από εδώ. Παίρνα μα θες.
1: Ο στόπερ δεν πρέπει να είναι και ωραίος άντρας. Πρέπει να είναι λίγο αγριομούρης.
0: Όχι, αυτό είναι ο Ντιέγκο Κώστα, έτσι περιμένουμε.
1: Όχι, ο άλλος Ντιέγκο Κώστα είναι αυτός. Και αυτός άγριος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ο σέντερφορ που πλακωνόταν με τα στόπερ.
0: Ναι. Μισό λεπτάκι λίγο να το βάλουμε. Εγώ τώρα διαβάζω το θέμα για τον Νούνιες. Σας το είπα, παιδιά, τι μου το στέλνετε. Έτσι. Ο Νούνιες πάει εκεί για πρώτο φορ, άρα ο Λαμπόρτ μένει δευτεράτσα και ναι, δεν θέλει να μείνει.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Διέγκο Κώστα, όχι Διέγκο Κώστα, ρε, εσύ. Διέγκο Κώστα. Χάρη, τι, στείλε λίγο να δούμε τα μούτρα.
1: Καλά που έχουμε το χάρη, γιατί ναι, με τα πλήκτρα δεν είμαστε.
0: Περίμενε, περίμενε.
1: Μόνο τα πλήκτρα από το φλάουτο μπορούμε να πατήσουμε εμείς.
0: Ναι. Λοιπόν, σ' αρέσουν τα μούτρα, το περίμενε. Άντε, ρε, χάρη, θα τελειώσει. Να το, έλα, έλα, άστο. Αυτό είναι, εδώ. Εδώ, έλα.
1: Ανοίγει η Λαμπορκίνη σε 40 δευτερόλεπτα.
0: Μόνο που βλέπει τατουάζ το λαιμό, φτάνει.
1: Λαιμό, τατουάζ, βρωμιά εκεί.
0: Μόνο που βλέπει τατουάζ το λαιμό, φτάνει.
1: Και τα ρουθούνια μεγάλα βλέπω.
0: Σαν τα δικά μου, ναι, είναι μαύρο. Ρουθούνια μαύρο έχουν.
1: Εσώματο είναι. Τα μάτια του είναι προς τα μέσα.
0: Προς τα δηλαδή, μέσα, ναι.
1: Ξέρεις, αυτή ξέρεις που είναι εσώματη.
0: Για πες τους εσώματους.
1: Τον εσώματο πρέπει να τον μελετήσεις περισσότερο γιατί τα μάτια του είναι κρυμμένα πίσω από το κόκαλο, να πούμε. Οπότε είναι δύσκολο να τον μελετήσεις τον εσώματο.
0: Πες τα αυτά, ρε φίλε.
1: Εμείς γουρλωμάτιδες.
0: Εμείς γουρλωμάτιδες. Εσύ κυρίως. Εγώ δεν είμαι τόσο.
1: Ναι. Εσύ είσαι πιο πυρηνικό.
0: Να το βλέπεις και εδώ ξανά. Έτσι, εντάξει. Είναι τα μαμ. Για μένα είσαι τα μαμ. Ιστορίες αμαρτίες. Ακούσα, βάλουμε λίγο ράκ να
1: σε 1,5 λεπτό έχει κλέψει το accent και το έχει πάει στο ρεύμα.
0: Πρέπει εκεί να τον έχω σαν στόχο να τελειώνουμε. Ναι. Λοιπόν, μπράβο, τελειώσαμε. Βλέπει άσο Παναϊκό, εγώ γκολ γκολ.
1: 2-1 σκόρ να πω.
0: Λοιπόν, άμα έκανε προετοιμασία ο Ναή θα έπεσε η City πάντως, να ξέρει. Δεν θα έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Παίρνουμε ανάσες, επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο. Να δούμε τι γίνεται και στις Ευρώπες, να ανοίξουμε και γραμμές. Ράπε κουλ παρεούλα μέχρι και τις 11.
2: Η ώρα είναι 10:30. Σαράντα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. 4 χρόνια πριν, μέσα από συνεργασίες, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
5: Το Magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παράθυρο στα σπορ.
8: Καλή σας ημέρα. Με νίκη ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας εχθές το βράδυ της νίκης Βόλου με 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Ταμπόρδα με κεφαλιά στο 51ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Λιβάη Γκαρσία. Τα μεγάλα ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 9:30 και ΑΕΚ Άρη το Σάββατο στις 9 δεσπόζουν στο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. Η δράση ξεκινά το Σάββατο στις 7 με το Μάτς Βόλος Ολυμπιακός, συνεχίζεται την Κυριακή με τις αναμετρήσεις Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη και Φυσιά. στις 7.30 Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στις 6 το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα 4 Σεπτεμβρίου ο Ντιέγκο Κώστα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός έρχεται με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνονταρ, καθώς οι δύο σύλλογοι ρύθμισαν και τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας. Η διοίκηση επιδιώκει την άμεση υπογραφή του συμβολέου, ώστε ο ποδοσφαιριστής να ενσωματωθεί στις προπονήσεις. Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Μεξικανικής Τίγκρες βρίσκεται ο Σόλα Σορετήρε του ΠΑΟΚ, με τα ξένα δημοσιεύματα να εξαιρούν την ευελιξία του στη μεσοεπιθετική, την ευελιξία του στη μεσοεπιθετική γραμμή. Η ομάδα της Βόρειας Αμερικής εξετάζει το ενδεχόμενο επίσημης πρότασης για τον 22χρονο Άγγλο Extreme, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί στα άκρα αλλά και πίσω από τον επιθετικό. Ο Φαμπιάνο Λέισμα παραμένει αμφίβολος για την αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ στις 5 Σεπτέμβρη στις 9 το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός ακολούθησε ξανά ατομικό πρόγραμμα και η συμμετοχή του θα κριθεί οριστικά στη σημερινή απογευματινή προπόνηση πριν από την αναχώρηση της αποστολής. Σε καταρχήν συμφωνία για την ανταλλαγή εισιτηρίων στο μεταξύ τους ντέρμπι προχώρησαν οι διοικήσεις του Άρη και του Ηρακλή. Η αρχή θα γίνει στο παιχνίδι του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, με τη μετακίνηση των φιλάθλων να επαναλαμβάνεται και στην αναμέτρηση του δεύτερου γύρου στο Καστατζόγλιο Στάδιο. Στην Ιταλία μεταφέρεται από σήμερα 4 Σεπτεμβρίου η προετοιμασία της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ για ένα δεκαήμερο δυνατό φιλικό τεστ. Το συγκρότημα του Αντρέα Τρικέρη αντιμετωπίζει αύριο στις 9.30 το βράδυ την τοπική ομάδα στο Ούντινε, ενώ την Κυριακή θα αγωνιστεί στον μικρό τελικό στις 7 ή στον τελικό στις 9.30 το βράδυ. Η αποστολή θα παραμείνει στο Μιλάνο μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα για το μεγάλο φιλικό με τη Μιλάνο στην Πιέλα, έχοντας ως μοναδική απουσία τον τραυματία Μπριν Ταϊρή που υπέστη ρήξη μηνίσκου. Με πτήσεις τσάρτερ θα πραγματοποιεί η ΚΑΕ Άρης τις εκτός έδρας μετακινήσεις της για το EuroCup, με μοναδική εξαίρεση την αναμέτρηση κόντρα στη Χάπελ Ιερουσαλήμ στο Βελιγράδι. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Βασίλης Πανούλης και οι διεθνείς παίχτες ενσωματώθηκαν από προχθές τις προπονήσεις εν ώψη της φιλικής αναμέτρησης της προσεχούς Κυριακής με τους Βίκους Φάλκονς. Αναλυτικά η είδηση σας στο metrosport.gr.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393021222.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε, είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
7: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
8: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
9: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
13: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτι?
14: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε ξάδα κουτί μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Μασούτις, οικονομικά και ελληνικά.
15: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.

0: Ραφαέλ. 5 καταστήματα πλέον. Όταν ξεκινήσαμε εδώ με Ραφαέλ Αντίνο, ήταν 3 και φτάσαμε στα 5 πλέον. Τούμπα, πολύ γνεύος μου, Καλαμαριά και φυσικά Λαγκαδάς, όπου έχει ανοίξει εδώ και 2 μήνες και γίνεται λαϊκό προσκύνημα, παιδιά. Η αγάπη για τη Ραφαέλ δεν σταματά πουθενά, γιατί η συνταγή είναι πάρα πάρα πολύ απλή, όπως όλα τα πράγματα ζωή. Τρομερή πρώτη ύλη, μπαίνει στα καλύτερα προϊόντα, πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα, high quality που λέμε και στο χωριό μου, καταπληκτικές οι γεύσεις και βεβαίως οι τιμές είναι αυτό που θέλει ο καθένας μας.
1: Ρε Φανφαρούλη,
0: value for money.
1: Δεν ήρθες να φας.
0: Πήγες.
1: Μεσημέρι, θα πάω σήμερα.
0: Με λέει εμένα δεν είδα, αλλά δεν πήγε αυτός. Ρε εσύ, τι απατέωνας είσαι. Εγώ ενημέρωσα όμως ότι δεν θα πάω.
1: Πώς που.
0: Εγώ ενημέρωσα.
1: Ναι.
0: Ναι, εσύ ήσουν ο σίγουρος.
1: Πάρα λοιπόν, πίσω μια μπριζόλα από τώρα.
0: Θες κλασική. Καλά, να πας πίτσα, να πας μπριζόλα.
1: Θα φάω πίτσα με μπριζόλα.
0: Α, θα φας πιτσομπρίζολο.
1: Πιτσομπρίζολο.
0: Πάω
1: στο μπουκαλί εκεί. Θα πετάω σε μια πάνω.
0: Πιτσομπρίζολο λοιπόν.
1: Θα του κάνω το τραπέζι.
0: Λοιπόν, εγώ θα πάω να φάω τον Καρκανέλη, παιδιά, σας το συνιστώ.
1: Ναι.
0: Είναι ό,τι καλύτερο έχω φάει σε ζυμαρικό από τότε που γεννήθηκα, έτσι, με το κοτοπουλάκι, τη σος. Θες παντσανέλα. Πάρε και τις...
1: Εγώ όταν πέρασε πιτσαρία δεν μπορώ να ακούω τη λέξη κοτόπουλο να πω. Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορείς. Ναι, αλλά την πριζόλα τι θες.
1: Άλλο πριζόλα.
0: Θα μας τρελάνει ο φίλος. Λοιπόν, Ραφαέλ, παιδιά, με Healthy Caesar. Αν θέλετε κάτι πιο ισορροπημένο, υπάρχει και το μενού του αθλητή, ο Ντίνος, ας πούμε. Έτσι, επιλογές για όλα τα γούστα. Ραφαέλ, πιτσάρα, 5 καταστήματα πλέον. Και συνεχίζουμε δυνατά. Εγώ βάζω ένα ευρώ. Λέει, ότι του χρόνου μπορούμε να λέμε για έκτο.
1: Το κάναμε εμείς.
0: Ποιο κάνατε.
1: Πετάξαμε με τον Καρεοπολί 2 μπριζόλες απάνω εκεί που ψήνουμε.
0: Ξέρα και είχατε πάει τότε εκεί με τον τέτοιο.
1: Ναι, ναι.
0: Και κάνατε και τα μακαρόνια, τα σπαγκέτι από πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: από πάνω,
1: ναι, ναι.
0: Και κάνατε τα στάλια.
1: 3.000 θερμίδες.
0: Ναι, αυτό όμως το κάνατε πολύ πριβέ, γιατί είστε εκεί και γιατί η Ραφαέλ παίρνει ποιοτικό κιμά από τον Μούχαλ, έτσι, για να φτιάξει την Μπολονέζ.
1: Εντάξει, ήταν κλειστό το μαγαζί και το κάναμε.
0: Το ξέρω, εντάξει, το ξέρω.
1: Το κάναμε πριβακατάσταση.
0: Λοιπόν, θα πάμε όμως, πρέπει να πάμε μια Ραφαέλ τώρα.
1: Θα πάω, θα πάω το μεσημέρι. Τώρα
0: πας. Λες να έρθω κι εγώ.
1: Θα πάω και μια χοιρινή.
0: 2 παρατέταρτο.
1: Αλλά.
0: Λοιπόν, πάμε Γιώργο Μάτζιο, τον άρχοντα.
1: Άρχον.
0: Ο άρχοντας του σκότου στα διαιτητικά και όχι μόνο και τα στοιχηματικά. Έτσι, να δούμε τι θα μας πει για το Ρίτζεσι και επιστρέφουμε.
1: Με.
2: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.341.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα 3 μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 221.300 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.000 ευρώ. Συνολικά αυτά τα 3 jackpots θα μοιράσουν πάνω από 443.000 ευρώ σε 3 τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο 3 από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Θέλουμε, λέει, πιτσομπρίζολο στη Ράφαελ Πίτσα. Δεν υπάρχει αυτό, παιδιά. Αυτό εμεί τώρα
1: το. Εγώ το φτιάξα.
0: Ναι, ναι, πιτσομπρίζολο.
1: Αν θέλετε καινούργιες ιδέες, ναι, γαστρονομικές, ναι, το πιτσομπρίζολο.
0: Με σένα, cool, το ραπ και τον Διέγκο Κώστα. Να σας βλέπουμε να τρώτε πιτσομπρίζολο στη Ράφαελ. Εντάξει.
1: Εγώ θέλω και τον Κρεοπόλη μαζί μου.
0: Ναι, ναι, και να εξηγεί και να του λέει αυτό εδώ.
1: Κοίταξε αυτό το λιμπάκι πάντα από εκεί.
0: Κλαίω, ρε φίλε, κλαίω. Λοιπόν. Μπήκαμε στο τελευταίο ημιωράκι. Rap and cool στα αυτάκια σας. Έτσι θα πάμε μέχρι και τις 11 μαζί. Να πούμε ότι ο ΝΑΗ 50-50 που με ρωτήσατε, ο Γρηγορίου έκανε κάποιες δηλώσεις, σεβόμαστε την ΝΑΗ, αλλά εμείς είμαστε άριστοι και θα πρέπει να πάμε να πάρουμε αποτέλεσμα.
1: Ωραίος. Τι να πάρεις, ρε Γρηγορίου, με αυτά τα center back που σε έχει φτιάξει.
0: Πρέπει να εμφανιστούμε και να παρουσιαστούμε σαν άριστοι.
1: Μπροστά είσαι πολύ καλός, Γρηγορίου. Πίσω έχεις θέματα. Όχι ότι φταίει εσύ, ατομικά.
0: Ναι, φυσικά. Ακόμα δεν του πήρα στόπερ. Άμπρα, δηλαδή, εγώ τώρα κράτησα τον Γρηγορίου. Ο Άρης έχει πάει 4 Αυγούστου και παίζει με 1,5 στόπερ.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αυτό λέονται.
1: Στην καρδιά, μα φά γκολ.
0: Αυτό λέονται.
1: Με οργανωμένη άμπρα.
0: Δηλαδή, να ξέρουμε ποιο ευθύνεται.
1: Δεν σε κολλάμε.
0: Δεν μπορώ να κράξω. Ή το λύσει. Όχι, όχι. Και λέει πράγματα, παιδιά. Εγώ ήθελα να έχω το center for από πριν τα μα με την Μπράντα ευρωπαϊκά και δεν έχουμε πάρει ακόμα.
1: Έτσι.
0: Ο Λύση φταίει.
1: Όχι.
0: Πάμε, καλημέρε.
1: Καλημέρα τον κύριο.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ο Αεξής από Τούμπα είμαι.
0: Ο Αεξής από Τούμπα, πού βρίσκεσαι εσύ, Αεξή, ρε Τούμπα.
1: Δεν ακούω εγώ εδώ.
0: Καλώς το παιδί, ο Αεξής από Τούμπα.
2: Καλά είμαστε. Πήγαμε, τώρα ακούω. Καιρό λίγο να βγω.
0: Εντάξει, είχαμε διακοπές, είχαμε
1: και δυσάδες. Η Αεκάρα κουράστηκε εκεί με την αυτήν.
0: Η Αεκάρα, εντάξει, μια χαρά είναι η Αεκάρα. Πρώτο φαβορί.
2: Ότι δεν έβγαινα πιο πολύ γιατί ήθελα να κάνω fair play. Γιατί τώρα τι να, εντάξει, όταν σας βλέπω κάτω δεν θέλω, τι να πω.
0: Το όταν
2: τον βλέπεις τον άλλον πεσμένο.
0: Μ' αρέσεις. Και εγώ έτσι μου όταν βλέπω τον άλλο πεσμένο δεν τον κολλάω. Δεν τον κολλάω.
2: Έχω μια πρόταση να σας κάνω. Μια παράκληση βασικά για τους χιλιάδες ακροατές, τους αεξίδες.
0: Ναι, που μας ακούνε.
2: Ακούνε Μετρόπολης.
0: Ακούνε, ναι, ακούνε αρκετοί όντως.
2: Επειδή ο ΠΑΟΚ φέτος δεν έχει Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
2: Μήπως να βάλετε αυτό το βανάκι που βάζατε.
0: Λες.
2: Να πάμε πουθενά κι εμείς.
0: Κάνουμε καμιά σκαλομαρία.
2: Ναι, ναι, γιατί όχι. Δηλαδή εμείς δεν έχουμε ψυχή.
0: Ποια παιχνίδια έχετε τώρα, χάζα χάζα, κάτσε λίγο να τα δω εγώ, γιατί με ταξιδιάρα ψυχή.
2: Ή για Ντόρτμουντ ή για Κόμο μπορείτε να μας πάτε.
0: Κόμο, Κόμο.
1: Ντόρτμουντ τώρα στεραχωρεμένοι είμαστε με τον Πιτσιρικά, ναι. Κόμο.
0: Ντόρτμουντ είναι και ψηλά, θα πρέπει να φύγουμε πολλές μέρες. Κόμο.
2: Έχω και για πιο low budget, άμα θέλετε μας πάτε και για Σοφιά, καμιά Ρεάλ, καμιά Γαλατά.
1: ΑΕΚ Ρεάλ, είμαι καλεσμένος στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Θα πας.
1: Πληρωμένα όλα.
0: Καλά, ήμουν σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Εδώ τα πληρωμένα όλα είναι εγγύηση, έτσι. Παιδιά, τα δεχόμαστε όλα τα πληρωμένα όλα.
2: Τα σχολεία ακόμα.
0: Πώς τη βλέπεις τη δουλειά φέτος, για να σε ακούσω, γιατί αν εξαιρέσω τον ΠΑΟΚ, οι άλλοι έχουν τελειώσει το σχεδιασμό.
2: Φυσιολογικά τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ, να το είδα τώρα και με την Κηφισιά, ούτε τα πόδια τους βάζουν δυνατά στις μονομαχίες. Το μυαλό τους όμως σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Θα γίνουν πολλές γκέλες. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Και εγώ έτσι
2: καλή
0: πιστεύω.
2: Ομάδα και να έχουμε.
0: Και εγώ έτσι
2: το πιστεύω ότι έχουμε καλή
1: για
2: ομάδα.
1: Για την ΑΕΚ γενικά θα έχουμε.
2: Για την ΑΕΚ λέω τώρα, αλλά γενικά όλες οι ομάδες. Πιστεύω ότι θα έχει γκέλες γιατί. Εντάξει.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω. Και εγώ έτσι πιστεύω.
2: Στην αρχή δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ που χτίζονται τώρα θα κάνουν πολλές γκέλες.
0: Ναι.
2: Και η ΑΕΚ λόγω του Champions League θα δώσουν πολύ σημασία.
0: Και γι' αυτό λέω ότι ήταν ευκαιρία ο ΠΑΟΚ. Άμα είχε καλό κλίμα, λίγο Ομόνια, αλλά δεν σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Άμα είχε φέρει ένα center for συνόρα, το είχε πάρει ένα εξάρι, δεν τσιγκουνευόταν να πάρει ένα δεξί back. Ήταν ευκαιρία ο ΠΑΟΚ να είναι βασικότατος διεκδικητής. Όχι τώρα outsider της πλάκας. Outsider είσαι τώρα. Πάνε δύο-τρεις παίχτες. Ναι.
2: Το γιο μου το Θάνο, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τα σχολεία. Σας χαιρετώ.
0: Την αγάπη μου στο Θάνο να δώσεις.
2: Κάντε καμιά εκδρομή για την Αεκάρα.
0: Θα το κοιτάξω να το φτιάξω μήπως κάπου αλλού εγώ τώρα, σκαλομαρία. Να πάρουμε εξήγηση. Ή μπάσκετ. Να σε καλά, αδερφούλη. Ναι, βέβαια.
1: Για κατέβαστε να βλέπω τα τηλέφωνα να κοκκινίζουν.
0: Κόκκινα είναι όλα. Μην
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, ναι.
1: Χαίρετε, κύριε.
0: Έπεσε ο φίλος. Καλημέρα, φίλε.
3: Καλημέρα, Γιώργος από Γιάννα, Νικόλα.
0: Έλα ρε Γιουργάρα μου, χαθήκαμε. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλώς. Στεναχωρημένος είμαι μετά της ομάδας. Είπαμε, αλλά το ποδόσφαιρο είναι το δευτερεύον ωραιότερο πράγμα. Έχουμε και τη ζωή μας, την κανονική.
3: Λοιπόν, Νικόλα, θα μιλήσω λίγο γενικά.
0: Ναι. Κάνε λίγο, κουνήσου λίγο, σε χάνουμε. Τώρα ναι.
3: Ακούς τώρα?
0: Ναι, ναι, σ' ακούμε τώρα.
3: Ο τότε που έγινε εκείνο το ατύχημα στη Ρουμανία, έχει πέσει ένα μαύρο σύννεφο σε όλο τον οργανισμό ΠΑΟΚ και δεν μπορεί να φύγει με τίποτα.
0: Βρε, δεν είδες τι έγινε στην Τούμπα? Εγώ 40 χρόνια πάω στην Τούμπα, παραλίγο θα μας έπαιρνε και θα μας σήκωνε ο αέρας προχθές.
1: Α, καλέ τα παιδιά. Κρίμα, δεν
3: καταλαβαίνει.
0: Έβρεχε μόνο πάνω από το γήπεδο. Δεν μπορεί να φανταστεί τι γινόταν.
3: Μιλάμε για τρένα.
1: Έβρεχε πάνω από την παράγκα.
0: Μόνο πάνω από το γήπεδο. Πάνω από την παράγκα. Καλά.
1: Την παράγκα του Καραγκιόζη.
0: Πάνω από την παράγκα μόνο. Πάμε να ακούσουμε τώρα το.
3: Δεύτερον, ναι. Αυτή τη στιγμή επικρατεί ένα κλίμα, θεωρώ, έχοντας πολλά δίκια οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, αλλά το να φτάνεις από το ένα άκρο και να λες ότι φύγε, ναι. Νομίζω ότι φτάνουμε στο άλλο άκρο. Βέβαια, όλο αυτό το κάνουν γιατί θεωρούν ότι από πίσω υπάρχει ο Μιστακίδης και πιστεύουν ότι ο Μιστακίδης θα πάρει τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, είναι σίγουρο, είναι δεμένοι δηλαδή, το ξέρουμε κατά καραντή αυτό.
3: Θα τον πάρει ο Μιστακίδης ή απλά θα γυρίσουμε πάλι στις καταστάσεις γούμενου Βουλινού και θα γελάνε τα τσιμέντα με μας.
1: Το δωτώ. Δεξιό.
3: Οπότε θα πρέπει όλοι να ξέρουν τι γίνεται. Ναι. Γιατί δεν θα ξεχνάνε ότι πριν 2 χρόνια πήραμε πρωτάθλημα που δεν μας υπολόγιζε κανείς και όλες τις χάρες έχουμε ζήσει με αυτόν τον άνθρωπο. Εννοείται. Που έχει κάνει πάρα πολλά λάθη στο θέμα των μεταγραφών.
0: Και επαναλαμβανόμενα. Δηλαδή, εγώ φέτος περίμενα να αλλάξει αυτό φέτος. Ναι, το λέω δημόσια. Εκτέθηκα.
3: Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά ξέρεις ποια διαφορά. Ένας άνθρωπος που έχει μάθει έτσι, γιατί σε αυτό που λέει ο Ραπτόπουλος για τους πόντιους που έχουν το Αγίου.
0: Ναι, αλλά κάνει λάθος. Πάλι ξανά λάθος. Ναι. Εγώ φέτος λόγω Μάτος Βιερίνια την πάτησα, να ξέρετε.
3: Ναι. Θεωρώ ότι ο Μάτος με το Βιερίνια ίσως είναι οι μοναδικοί άνθρωποι που ίσως μπορούν να το αλλάξουν το μυαλό, αλλά θέλει χρόνο. Οπότε θα τους δώσουμε χρόνο να δούνε. Στο μεταγραφικό κομμάτι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω και είναι άσχημο αυτό που γίνεται, αλλά νομίζω ότι έχουμε βρει έναν καλό προπονητή, mm-hmm. ο οποίος τον βλέπω άσχετα με τον ερώτημα.
0: Το παλεύει, το παλεύει, ναι.
3: Τον θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ψύχρεμος και έχει ένα σημαντικό πράγμα. Επειδή ξεκίνησε από μικρά, από μικρές κατηγορίες και εννοώ, ξεκίνησε και από ακαδημίες, mm-hmm. το μάτι του κόβει στο να μπορεί να καταλάβει τα στοιχεία που έχει κάποιος παίκτης και να τον αλλάξει θέση. Όπως έκανε με τον Τέιλορ και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ο Τέιλορ είναι το καλύτερο εξάρι στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Γελάνε ορισμένοι, αλλά για μένα.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Λύση το παλεύει το παιδί, δεν μπορώ να του χρεώσω τίποτα, φίλε. Εγώ σου ξαναλέω. Περίμενα φέτος με Βιερίνια Μάτος να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά έγιναν χειρότερα πάλι. Ξανά τα ίδια. Ναι.
3: Θέλει χρόνο γιατί πρέπει να πείσουν και να πείσουν αυτόν τον άνθρωπο που είναι την Κοντζάρεβα και το Σαβίρι ότι οι ομάδες πρέπει να λειτουργούν διαφορετικά. Θεωρώ ότι ας τους δώσουμε λίγο χρόνο.
0: Πάλι!
3: Να μην τους κρίνουμε από τώρα. Όχι, το Μάτος και το Βερίνι.
0: Α, το Μάτος και το Βερίνι εννοείται ρε εσύ. Ναι, αλλά μα δεν μπορούν να κάνουν δουλειά.
1: Κάτσε ρε. Τι χρόνο να το δώσεις? Φέρανε αργό center back κοντό. Φέρανε αργό χαφ. Τι χρόνο να με δώσεις δηλαδή? Τι είμαι γκόμενα ρε να με δώσεις χρόνο? Θέλω να μείνω μόνη μου. Έχεις τρελαθεί ρε.
3: Γιατί τα δύο συγκεκριμένα παιδιά μπορεί να λένε ότι κοίταξε, εγώ θέλω αύριο να φέρω τον παίχτη και να κολλάει στο κομμάτι το άλλο.
0: Το διαπραγματευτικό.
1: Να βγουν να τα πούνε, φίλε.
3: Εκεί πρέπει να γίνουμε ευέλικτοι. Εκεί πρέπει να γίνουμε πιο γρήγοροι. Για να τελειώσει αυτό το κομμάτι. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Γεια σου, αδερφέ. Γεια σου, γορίνα μου. Υγεία να έχουμε, υγεία. Κάθε χρόνο και πιο αργά. Σέντερφορ είχαμε πάρει πέρσι, τον Αύγουστο. Πρόπερσι είχαμε πάρει τον Τζάλοφ.
1: Αργήσατε και μείνατε έξω.
0: Κάθε χρόνο
1: και πιο. Πόσα εκατομμύρια χάσατε?
0: Από το Conference League 6-7 σίγουρα. 6-7 σίγουρα.
1: Γιατί την αργοπορία σας.
0: Ναι. Πέρσι είχαμε πάρει τον Γιακουμάκη 15 Αύγουστο. Πρόπερσι είχαμε πάρει τον Τζάλοφ τέλη Ιουλίου. Φέτος έχουμε πάει 5 Σεπτεμβρίου και ακόμα δεν πήραμε το βασικό μας φόρ. Άρα τι συζητάμε τώρα? Δεν υπάρχει δικαιολογία, ρε φίλε.
1: Κοίταξε τι μας
0: έκανε. Πουλάς τον Κωνσταντέλια σε 2 μέρες. Και η επόμενη μεταγραφή σου είναι μετά από 13 μέρες. Εγώ θα κάνω κριτική για αυτά που βλέπω. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει το καλό του ΠΑΟΚ μόνο. 13 μέρες έκανα για να πάρω μετά τον Ούγκρεσιτς. Πλάκα με κάνεις τώρα?
1: Φτάνει το κράμα, δεν μπορώ.
0: Τι φτάνει? Μετά μου λες εσύ ότι φταίει ο Γιαννούλης που αποκλειστήκαμε.
1: Έλα, βρε, θα τον κάνω και αβάντα τώρα.
0: Καλημέρα, ναι.
1: 2 μήνες αγύμνασος. Από εκεί η τρύπα.
0: Καλημέρα.
1: Άιτε. Από εκεί η τρύπα.
2: Καλημέρα, Γκούτε Μόργκεν.
0: Να, το μορφόπεδο. Με τα βαταχωτά τα μάτια.
2: Τι κάνετε, βρε, Playmobil?
0: Playboys θα μας λες. Playboys.
2: Playmobil. Λοιπόν, άκου τώρα γιατί πήρα γρήγορα.
0: Για πες.
2: Τραγούδι για χαλή της εκπομπής.
0: Ναι.
2: Καμουθμή για να τη βρεις. Ας γλεντήσουμε together.
0: Και λοιπόν, η ανάμνηση από την κρίση.
2: Και, κάτι άλλο γρήγορο.
0: Ναι, πες το
2: γρήγορο. Για να βοηθήσω κάποιους, γιατί εγώ, φίλε, έχω πάει με πάνω από 4.000 γυναίκες. Θα βοηθήσω παντρεμένους και αυτούς που έχουν σχέση. Όταν σας λέει η κοπέλα σας ή η γυναίκα σας ότι έχει κολλητό, έχει μπει ο Μενέλαος μέσα, να ξέρετε.
0: Φύγερε Μενέλα. Ναι, φύγερε Μενέλα.
1: Αυτά τα ξέρουμε.
0: Αυτά ρε Σιμενέλα.
1: Αυτά είναι νηπιαγωγή. Ο κολλητός μου, δεν υπάρχει κολλητός της γυναίκας σου. Ήταν εγκόμενος ή είναι?
0: Ήταν, ναι, καλημέρα.
1: Ή ήταν και τώρα είναι κολλητός. Ρε εσείς, Η κυκλοπαίδεια είμαστε. Σοβαρά μιλάτε.
0: Ναι.
1: Είναι ο κολλητός μου. Έχει μπει μέσα.
0: Ναι, ο Μενέλος.
1: Ναι,
0: πάμε, καλημέρα, επόμενος.
1: Μάλιστα. Κάνεις το χορό εδώ, εκεί δεν μιλάς.
4: Καλημέρα. Α. Τα καρτάσια μου.
0: Να το. Το να, που λένε.
4: Νικό.
0: Έλα.
4: Νικόλα, καλά λέει ο Κωστής. Το Α και το Ω είναι η προετοιμασία ενός αθλητή.
0: Mm.
4: Όταν ήμουνα, ακούστε, όταν ήμουνα ποδηλάτης. 23.000, χα, το άκουσες Νίκο τον χα, γεια σου ρε Κωστή.
0: Το τσιγάρο κάτω πέτα,
4: χα. Λοιπόν, 5 χρόνια έκανα πρωταθλητισμό, ακούστε. 23.000 το χρόνο χιλιόμετρα, προετοιμασία, στη χάντ κολύμβηση, στο Καφταντζόγλου συναντιόμασταν, τρέχαμε πάνω 18 χιλιόμετρα στο βουνό, αντιπερικές πριν.
0: Ναι.
4: Και βάρη στο Σιλιανίδη. Και βάρη και χωρίς να τα οικονομάμε, χωρίς να πληρωνόμαστε, βάζαμε και από την τσέπη. Γι' αυτό σας τα λέει ο Κωστής για το κάθε Γιαννούλη, έτσι. Χωρίς προετοιμασία ο αθλητής τελείωσε, παιδιά. Δεν είναι αθλητής για μένα. Άντε φυλάκια.
0: Ωραίος, ωραίος, τα είπε. Πάμε, επόμενος.
1: Πάμε τελευταίος.
0: Πάμε τελευταίος, ο τελευταίος θα δούμε. Καλημέρα, ναι.
5: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι, μποντζόρνο.
5: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Κώστα, Δημήτρης από Γερμανία.
0: Γεια σου Μιτσάρα μου.
5: Φραγκφούρτη, εχθές παιδιά σας πήρα τηλέφωνο, έπεσε η γραμμή γιατί με καλέσανε. Όχι έπεσε, το είχα το ράδιο ανοιχτό, τη γραμμή, και με πήρανε τηλέφωνο, είχα να μιλήσω με μια εταιρεία, DHL.
0: Ναι,
5: με
1: Μπεσαμέ,
5: κάλεσε...
0: DHL.
5: Ναι. Με πήρανε τηλέφωνο, μιλούσα στα γερμανικά μαζί του. Άκουσε ο τύπος στο ράδιο, με λέει: ακούς Μετρόπολης.
0: Mm.
5: Λέω: τι έγινε, ξάδερφε? Και ήταν Έλληνας και άκουγε και αυτός Μετρόπολη.
0: Φίλε, μας ακούνε τουλάχιστον 5.000 πάνω. Το νούμερο είναι ίσως και λίγο.
5: Ναι.
1: Σιγά το νούμερο.
5: Το λέω,
0: τουλάχιστον σου είπα 5.
5: Με λέει: αρρώστη.
0: Ναι.
5: Δεν μου λες
0: ναι.
5: Να πω λίγο τον Κωστή. Γιατί δεν λέει τίποτα για το θέμα με την ανακοίνωση που έβγαλε ο τέτοιος?
0: Γιατί δεν σχολιάζει για τους συνδέσμους διαρκώς, τα έχει μαζί τους εδώ και δεκαετίες.
5: Όχι δεκαετίες, εντάξει δεν.
0: Τα έχει μαζί τους εδώ και χρόνια.
5: Την άποψή του.
0: Κωστή.
1: Δεν μιλάω για συνδέσμους.
5: Την άποψή του, γιατί. Κωστή, γιατί.
1: Γιατί. Δεν γουστάρω.
5: Φοβόμαστε.
1: Τρέμω.
5: Όχι, να μην τρέμεις, Κωστή.
1: Φοβάμαι για το, φοβάμαι για το ραδιόφωνο.
5: Θέλω να ακούσω την άποψή σου.
1: Δεν πρόκειται να την ακούσεις.
0: Όλγα τρέμει.
5: Γιατί?
1: Μπες στο TikTok μου να την ακούσεις.
0: Μπράβο, εκεί θα
1: εγώ
0: τα πούμε όλα.
1: Εγώ το μέσο το προστατεύω.
0: Εδώ επειδή είναι η βάση μας.
1: Αν νομίζω ναι. Ότι φοβάμαι, μπες στο TikTok.
0: Φοβάσαι.
1: Ναι.
0: Φοβάσαι. Είπαμε φίλε.
1: Μπες στο TikTok.
0: Θα μπει στα social εδώ επειδή είναι το σπίτι μας, η βάση μας και δεν θέλουμε πρόστιμα για τέτοια. Δεν ανοιγόμαστε.
1: Δεν θέλω πρόστιμα άλλα και κρεμίσματα.
5: Νίκο, γιατί φουσκώνει και μεγαλώνεται τον Άρη?
1: Άντε πάλι.
0: Γιατί, τι φουσκώμε?
1: Καλώς
5: είναι. Άντε πάλι λέει. Ρε εσύ, από εχθές με έχεις γανιάσει. Δηλαδή, τους πεθαμένους θα τους κάνεις ομάδα και θα φουσκώνουνε και θα τους αλλάζει τα μυαλά.
1: Αμάν.
5: Καλά ρε στην Κωστή. Δηλαδή, να βλέπουμε λίγο μπάλα και
0: φιλιά,
5: να
0: φιλιά, φιλιά, Φραγκφούρτη, 11 και 1, τώρα είδα την ώρα. Φιλιά, την αγάπη μου. Λοιπόν, χάρη μας, είχαμε έναν γκάλο.
6: Πάμε να δούμε τι πιστεύει το κοινό για το
0: για
6: πόσο θετικά θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο για τον Άρη και τον...
0: Βλέπω τις αποδόσεις στον ΠΑΟΚ, δεν τον έχουν και τόσο outsider εταιρείες. Μία ή άλλη με τους άλλους έχει, μαζεμένο τον.
6: Λοιπόν, ναι. Θα πάρουν έναν, τρεις, τέσσερις ή έξι βαθμούς στα δύο ντέρμπι που ακολουθούν Άρης και
0: ΠΑΟΚ. Δεν βάλαμε και γιατί λέμε μην έχουμε αρνητήλα, έτσι.
6: Ένα θα πάρουν κάποιοι.
0: Ένα λοιπόν, λες θα πάρουμε, μάλιστα.
6: Ποιος είναι, ποια θεωρείται τη λιγότερο δημοφιλή απάντηση?
0: Το ένα.
6: Κωστή.
1: Το ένα.
6: Όχι. Η λιγότερο δημοφιλής απάντηση είναι οι έξι βαθμοί.
0: Άρα έχουμε αισιοδοξία μεγάλη εδώ στην πόλη μας.
6: Με 18%.
0: Ναι.
6: Αμέσως μετά οι τέσσερις βαθμοί με 21%.
0: Άρα γενικώς είμαστε πολύ αρνητικοί.
1: Η αρνητήλα.
0: Αρνητήλα. Έπρεπε να βάλουμε το 0. Είναι νούμερο 1 το 0.
1: Έλα βρε, το 0 έπρεπε να βάλουμε.
0: Έλα βάλουμε το 0.
6: Τρεις βαθμοί, 26%. Ενώ το 35% θεωρείται με μια ισοπαλία και ευχαριστημένοι θα είμαστε.
0: Και πολλοί μας. Πάρουμε ένα πονταλάκι.
6: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Μάλιστα, χάρη μας. Ευχαριστούμε. Δεν είναι αισιόδοξα τα παιδιά εδώ πάνω, Ντίνο. Δεν είναι αισιόδοξα με αυτά
1: κάτι
0: που βλέπουν.
1: Και δεν.
0: Κάτι βλέπουν. Υπάρχει αρνητήλα και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει αρνητήλα. Έτσι και ο Άρης έχει γκρίνια στα διοικητικά και ο ΠΑΟΚ και αυτά περνάνε και στα αγωνιστικά.
1: Πάμε.
0: Φεύγουμε. Δευτέρα δεν είμαστε για χόρταση. Δευτέρα πάλι. Έτσι με έκθεση μέσα.
1: Έκθεση. Ναι. Έκθεση θα πάμε Τετάρτη που είναι η εκδήλωση του.
0: Όποτε είναι, θα πάμε. Θα πάμε. Εντάξει,
1: εκεί που
0: εντάξει.
1: Θα παρουσιάζει το ανανεωμένο πρόγραμμα ο σταθμός.
0: Ναι. Γελάει τώρα. Φύγε από εδώ, ρε Γιαννούλη. Φύγε από εδώ, ρε Ίντρικα. Λοιπόν, μένετε με τρόπο, έχονται πλακοτελίστες. Στη μία τα ραφά του Γιώργου Μπούζου δεν χάνονται ποτέ. Ερμάνος μου, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρα. Φιλιά στο σπίτι. Το ποδόσφαιρο είναι το ωραιότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας. Αβιεντό!

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
3: Καλησήμερα. Πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθών και συντάξεων θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Στόχος της κυβέρνησης είναι η εφαρμογή παρεμβάσεων για σχεδόν όλες τις κοινωνικές ομάδες και κυρίως τα ευάλωτα νοικοκυριά. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του προκειμένου να απολογηθούν για το θάνατο του βρέφους στην περιοχή της Κυψέλης. Να απορριφθεί η προσφυγή κατά της προφυλάκησης της 46χρονης κατηγορουμένου στην υπόθεση της Μαρφίν, ζητά ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, την κατηγορούμενη αποδίδεται ότι συνδέεται με την ομάδα που άμεσα εκδήλωσε την εμπριστική επίθεση, χωρίς όμως να διακριβώνεται με την ίδια σαφήνεια κάποιος συγκεκριμένος εκτελεστικός ρόλος. Διπλή επιστροφή ενοικίου θα λάβουν γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί, όπως αναφέρει το ΦΕΚ που ανακοίνωσε η κοινή υπουργική απόφαση. Σύμφωνα με το ΑΠΕΜΠΕ, έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο και θα αφορά στην αναδρομική ενίσχυση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τα ενίκια του 2024. Τέλος, γενικά έθριος καιρός θα επικρατήσει σήμερα στην χώρα, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Από το μεσημέρι και μετά, στα υπηρετικά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν κατά τόπους. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
10: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
9: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
13: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
12: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
13: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
12: Κοσμάγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
14: Πρώτο ντέρμπι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
17: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
18: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
19: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
20: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
21: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
22: Λίγο μετά τις 11.
23: Ώρα για σπουδές. Σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
26: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Μετροπολίς!
28: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος και τίποτα δεν θα...

0: Καλημέρα, ακούγομαι καλά εδώ Γιάννη, τα σήματά μου είναι καθαρά που λένε διασηματιστές. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε κι εμείς. Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365.
1: Μας βρίσκεται στο Facebook, εκεί που έχουμε ανεβάσει μια φωτογραφία έτσι από ψηλά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στον πύργο του ΟΤΕ, το Παλέ, η Αλεξάνδριο είναι η Γκάλις Χολ και τα διάφορα περίπτερα τα οποία πλέον ετοιμάζονται να υποδεχτούν τους Ιαπωνέζους.
0: Μόνο οι Ιαπωνέζοι θα έρθουν, λες. Είναι επίτιμη.
1: Και οι Ιθαγενείς θα έρθουν.
0: Είναι η τιμόμενη χώρα. Τι?
1: Και οι Ιθαγενείς.
0: Οι Ιθαγενείς δηλαδή.
1: Εμείς.
0: Μασάι και τέτοια.
1: Εμείς.
0: Ζουλού.
1: Εμείς. Δεν περιμένουμε πώς και πώς τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Όπως περιμένουμε κάθε όποια κυβέρνηση και αν είναι. Και λέμε, wow!
0: Σωστό γι' αυτό. Από αύριο αυτά.
1: Από αύριο, ναι, από αύριο.
0: Πάντως σήμερα πέρασα από εκεί, έχει ήδη η αστυνομία.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, βέβαια μου κάνει εντύπωση γιατί δεν βάψαμε τώρα τη. Δεν βάψαμε γραμμές αυτή.
1: Αλήθεια τη... λες.
0: Είναι μια πρόοδος αυτή στην υποκρισία, ας πούμε, των προηγούμενων χρόνων.
1: Ναι.
0: Ότι ο Θεσσαλονικιός καταλαβαίνει ότι έρχεται η έκθεση γιατί του βάφουν, ας πούμε, τις γραμμές κάτω στην άσφαλτο.
1: Ναι.
0: Ή ας πούμε ο ποδηλατόδρομος, ο οποίος έχει εκείνο το πορτοκαλί, το κεραμιδί χρώμα, σαν ταρτάν στίβου που είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπροστά στο Βελίδιο, εκεί στο συνεδριακό κέντρο, Ιωάννης Βελίδης, στην προέκταση δηλαδή του Τρίτου Σώματος Στρατού, πάντα το φρεσκάρανε. Σήμερα δεν το είδα. Εκτός αν περιμένουμε βραδινά συνεργεία για να είναι έτοιμο αύριο που θα έρθει ο.
1: Μπορεί να το κάνουν τσακ μπούμ. Τσακ μπαμ, πώς το λένε.
0: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί να φέρουν καινούριο χορτοτάπιτα, να περισσέψουν το καφταζόγλιο τώρα που γίνονται πυρετώδεις εργασίες.
1: Ποιο χορτοτάπιτα στο καφταζόγλιο.
0: Αυτό λέω. Μπορεί τώρα, επειδή πήρε φόρα και έγινε μια σπορά, μπορεί από την πρεμούρα κάποιου να έριξε παραπάνω σπορό.
1: Ναι. Πάντως ο Βρούτσης έκανε δηλώσεις και αυτό το Σεπτέμβριο.
0: Εννοείς.
1: Για το καφταζόγλιο. Δεν έκανε πάλι δηλώσεις και για αυτό το.
0: Πότε τώρα, έκανε καινούργιες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι είπε τώρα, ότι πάμε
1: είπε,
0: σε
1: ό,
0: σταθερό.
1: Πάμε, ναι, σταθερό, θα το φτιάξουμε όλο, θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει.
0: Δεν τις είδα, ο Πάοκ, αυτό σε ρωτάω. Ναι. Ποιο ο ΠΑΟΚ.
1: Θα μπορεί να το χρησιμοποιεί και ο ΠΑΟΚ με την έννοια αυτό, δηλαδή σε βάθος.
0: Παλιές δηλώσεις λες.
1: Όχι, ρε, ξανά καινούργιες δηλώσεις έκανε, αφού βρέθηκε ξανά στο καφταζόγλιο.
0: Ναι.
1: Ναι. Θα τις ακούσουμε λίγο αργότερα. Απλά δεν έχουμε προντάξει. Μην αγχώνεσαι. Όλα είναι υπό έλεγχο.
0: Είναι τόσο φρέσκες για να
1: τις ακούσουμε
0: τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, όχι, okay, δεν το πήγα χαμπάρι.
1: Πάντως, ρε παιδί μου, σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Καταλαβαίνουμε ότι έχει δημοτικές εκλογές. Πλησιάζουν όταν στα στενά φτιάχνουν την άσφαλτο.
0: Ναι.
1: Και καλύπτει. Δηλαδή, πάντα ξέρεις. Ή όταν αλλάζουν πλακάκια στα πεζοδρόμια. Εκεί λες έρχονται εκλογές.
0: Καλά, τώρα μην το αδικήσουμε αυτό, γιατί βλέπω, ας πούμε. Τώρα...
1: Τα παλαιότερα χρόνια, τέλος πάντων. Να το πούμε έτσι.
0: Εντάξει, παλιά, ναι, τώρα βλέπω ότι φτιάξανε πάρα πολλά πεζοδρόμια. Ειδικά στην Παπάφη, όλη την Παπάφη, επειδή έχω ήδη άποψη, ναι. Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, μπαίνοντας στην Παπάφη από την Τρίτη, από Καφταζόγλου, όλα εκείνα τα πεζοδρόμια, δεν ξέρεις, δεύτερα και τα μεγάλωσαν και τα φτιάξανε. Και πάει και μέχρι. Θες να πεις όμως κάτι.
1: Όχι, μία ερώτηση.
0: Αν δεν, θες να πεις κάτι.
1: Αν δεν υπήρχε το μετρό, στάση Παπάφη, πιστεύεις θα τα φτιάξανε.
0: Ναι. Καλό, δεν ξέρω αν και. Δεν ξέρω, αλλά λέω ότι Παπάφη την πήρανε φορά πάει μέχρι πέρα και στο.
1: Ωραίο.
0: Μετά την Κλεάνθους, εκεί στο Νοτέ.
1: Ναι.
0: Και πιο. Δηλαδή μέχρι εκεί νομίζω, κάπως τα πεζοδρόμια τα φτιάξανε.
1: Απλά συμφωνούμε ότι τα περασμένα χρόνια.
0: Κλεάνθους, εκεί στο Νοτέ.
1: Ναι.
0: Και πιο, δηλαδή μέχρι εκεί νομίζω, κάπως τα πεζοδρόμια τα φτιάξανε.
1: Απλά συμφωνούμε ότι τα περασμένα.

0: πολύ εξατανακλάσεως άμα πει κάποιος τον αέρα. Συγγνώμη, αυτή είναι η λέξη. Ότι το παιχνίδι Αστέρας Άκτορ Ηρακλής πήγε Δευτέρα γιατί αν ο Ηρακλής ήταν γηπεδούχος αυτό, ναι, το μάτς, δεν θα μπορούσε να γίνει Κυριακή λόγω έκθεσης. Δηλαδή θα το βάζει η αστυνομία.
1: Ναι.
0: Έτσι νομίζω αυτή την εντύπωση. Δηλαδή το μάτς πήγε Δευτέρα και ήταν ούτως ή άλλως να πάει Δευτέρα, γιατί λένε Ηρακλής γηπεδούχος, έκθεση ανοίγει, εγγένεια και τα λοιπά. Βάλτε το Δευτέρα για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και εξέμεινε Δευτέρα και θα παίξουν και στην Τρίπολη Δευτέρα.
1: Μπράβο, ναι, γιατί μετά ακολούθησε η αλλαγή έδρας, η ανταλλαγή έδρας, δηλαδή το ότι αλλάζουμε έδρες στο γύρο. Απλά να σου πω κάτι, για μένα προσωπικά δεν με χαλάει.
0: Α, δηλαδή, για την τρίτη αγωνιστική λέω, έτσι, ναι, τα μάτς που έρχονται το Σαββατοκύριακο, ναι, και Δευτέρα.
1: Εγώ λέω ότι για τον Ηρακλή ειδικά δεν το χαλάει που πήγε Δευτέρα. Έχει μία μέρα επιπλέον προπονήσεων.
0: Ναι,
1: μια
0: καλά,
1: ομάδα
0: ξέρω,
1: η οποία φτιάχνεται, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: ναι, ναι,
1: αυτό το λέω.
0: Θα δούμε. Δηλαδή...
1: Και να πω ότι είχε και ο Αστέρας Τρίπολης κύπελο που δεν έχει, γιατί και αυτός αποκλείστηκε. Να βλέπεις, κοίταξε να δεις τώρα, το δίνουν τον Αστέρα μία μέρα επιπλέον ξεκούραση, γιατί έπαιζε μεσοβδόματα κύπελο.
0: Ναι.
1: Ο Αστέρας αποκλείστηκε, δεν παίζει κύπελο.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Αυτό το λέω.
0: Η φωτογραφία λοιπόν είναι μια φωτογραφία από αέρος της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης, η οποία είναι το νούμερο 90.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή είναι η 90η Διεθνής Εκθέσεις Θεσσαλονίκης που ανοίγει από αύριο τις πόρτες της και τα λοιπά. Αύριο τα εγγένεια, νομίζω αύριο δεν είναι. Και μετά πάμε από 5 μέχρι 13. 8 μερούλες.
1: Μόνο, Θυμάσαι παλιά που ήταν 2 εβδομάδες ολόκληρες. Παραπάνω.
0: Ναι, παλιά ήταν παλιά. Ναι. Και βέβαια συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας. Έκανα μια ερώτηση έξω στη συντακτική ομάδα του metrosport.gr. Δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί μου. Σου λέει, έχουμε και άλλα πράγματα, ναι, να κάνουμε. Τους ρώτησα, ρε παιδιά, τα εγγένεια της έκθεσης έγιναν το 1926.
1: Ναι.
0: Οκτώβριος, για την ακρίβεια 3 Οκτωβρίου, επειδή το είδα από περίεργα, 3 Οκτωβρίου του 1926.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουμε 2026. Ναι. Άρα κλείνει 100 χρόνια, ναι, η έκθεση. Γιατί είναι η 90η?
1: Γιατί είναι διεθνής.
0: Δηλαδή, τι έχει διαφορά?
1: Δηλαδή, τα πρώτα 10 χρόνια μπορεί να μην ήταν διεθνής έκθεση, ρε φίλε. Να έχει το χαρακτήρα της διεθνούς έκθεσης, να έχει χαρακτήρα διεθνούς εκθέσεως.
0: Εξ αρχής ήταν, δε, θα σου πω.
1: Ναι.
0: Νομίζω εξ αρχής ήταν, είχε και ξένους εμπόρους και εκθέτες. Είναι όμως μια πιθανή απάντηση. Ναι. Δηλαδή, άμα παίζαμε τον εκατομμυριούχο που έχει ΑΒΓΔ, μπορεί το Α να ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό τους ρώτησα, δεν ασχολήθηκε κανένας μαζί μου. Ας περιπτώσει.
1: Αυτοί χάνουν.
0: Κάποιοι είναι, δηλαδή είμαι εγώ 100 χρόνων, αλλά όταν με ρωτάνε πόσο νονίσαι, λέω 90.
1: Ναι.
0: Και ας σου πει ο άλλος, κάτσε ρε φίλε, δεν βγαίνει. Αφού γεννήθηκε το 1926, πόσο είσαι 90. Μας λέει, είναι 10 χρόνια. Τώρα, αν είναι κάποιος έξυπνος, εξυπνότερος ημών στο ακροατήριο και μπορεί να απαντήσει γιατί η έκθεση γιορτάζει 100 χρόνια από την ίδρυσή της, αλλά είναι η 90η. Ναι. Θα μπορούσε να πει κάποιο ότι είναι γυναίκα.
1: Ναι.
0: Είναι θηλυκού γένους. Ή έκθεση.
1: Επίσης, απαντήσεις στο γιατί έτσι δεν τις δεχόμαστε.
0: Όχι, αν είναι μάγκας. Κάτσε, μπορεί να είναι κανένας ταυραντισμένος.
1: Ναι, ναι.
0: Δεχόμαστε. Ναι. Αν και από γυναίκες δεχόμαστε τις απαντήσεις. Γιατί έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί έτσι. Τι έχεις, τίποτα.
1: Δηλαδή τώρα η Μπασάκου δεν μπορεί να σου απαντήσει αυτό. Γιατί έτσι.
0: Ναι, βέβαια ξέρω
1: ότι κανένας. Γιατί δεν μπορεί να σου απαντήσει άσχετα άμα τη βλέπεις έτσι ευγενικούλα. Γιατί έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι κανένας, ας πούμε, απορία, πώς να το πω, δεν είναι αυτή, ξημερώνοντας τούτη ημέρα.
1: Ναι.
0: Α, εν πάση περιπτώσει, σας είναι μια απορία. Έχω όμως άλλες. Θες, πες.
1: Όχι, τίποτα. Θα σου πω μετά.
0: Πλάκα, κάνεις μέχρι τώρα. Δεν θες να πεις τίποτα.
1: Έχει απάντηση.
0: Ποιος?
1: Γιατί κάποια χρόνια, παιδιά, υπήρχε και ο πόλεμος.
0: Ποιος έχει απάντηση?
1: Ο Ηλίας ο Παπακώστας.
0: Α, ο Ηλίας.
1: Ναι.
0: Νόμιζα το AI.
1: Έχω την εντύπωση ότι και την πρώτη χρονιά του COVID, για παράδειγμα, δεν έγινε η έκθεση. Κατάλαβες, θέλω να σου πει.
0: Ότι
1: αναγκαστικά
0: κάποια
1: χρόνια μπορεί να έγινε εγγένεια το 1926, αλλά
0: ναι,
1: στον καιρό του πολέμου, κατοχή,
0: ναι,
1: μπορεί να μην είχαμε την έκθεση. Τη χρονιά του COVID μπορεί να μην έγινε έκθεση. Άρα χάνουμε μερικές,
0: ναι,
1: χρονιές.
0: Αυτή είναι η απάντηση.
1: Ναι.
0: Η οποία μάλλον
1: την ήξερες.
0: Την έψαξα.
1: Αυτή είναι η απάντηση.
0: Αυτή είναι. Ενώ είναι τόσο. Για COVID δεν, είναι, δεν, ναι, ξέρω. Δεν ξέρω αν ήταν κλειστή η έκθεση.
1: Ποιος θα πήγαινε με τον COVID, ρε Γιάννη?
0: Δεν ξέρω, υπήρχαν κάποια.
1: 3 χρόνια κράτησε ο COVID, ρε Γιάννη.
0: Κράτησε τόσο πολύ.
1: Πόσο κράτησε, ένα μήνα?
0: Μπορεί κανένα χρόνο να μην επιτρέπει.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος να φέρει και τι προϊόντα
1: και
0: να φέρει.
1: Τι να φέρει και πώς να πας και συνοστισμός με στο περίπτερο και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Μπράβο, ρε Λιάκο, έχεις δίκιο. Απλά ο άλλος μου πουλούσε τρέλα για να εκτεθώ. Είσαι μεγάλος αλήτης, το ήξερες. Και μ' άρχισες να λέω βλακίες. Ότι μπορεί τα πρώτα 10 χρόνια να μην ήταν.
0: Εγώ είπα χειρότερες έξω. Για το γιατί, ας πούμε, μας λείπουν,
1: ναι,
0: 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έβαλε και εμφύλιο.
1: Εμφύλιο, σωστά.
0: Δεν είχε δηλαδή.

0: Δηλαδή, ναι. Δυστυχώς για την Ελλάδα είχε και εμφύλιο.
1: Δυστυχώς.
0: Και φυσικά εκείνες τα χρόνια, όποιος έλεγε πάμε να κάνουμε τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, του λέγανε.
1: Κατεβαίναν άλλοι από τα βουνά, θα ερχόντουσαν άλλοι από το λιμάνι και θα σκοτωνόντουσαν μεταξύ τους.
0: Αυτά είναι μια περίοδος γενικώς που τη Θεσσαλονίκη τη αρέσει, δεν τη αρέσει, αυτή είναι.
1: Ναι. Όλοι γουστάρουμε, μωρέ.
0: Γουστάρουμε έκθεση, ναι.
1: Όπως και την έκθεση βιβλίου που λέγαμε, έρχεται η έκθεση βιβλίου, θα χαλάσει ο καιρός τώρα νομοτελειακά, αλλά όλοι πηγαίναμε.
0: Με αφορμή όμως φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Που βάλαμε και δείχνει δύο εμβληματικά κτίρια που υπάρχουν στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Πότε πιστεύεις. Αλλά αυτό τώρα. Πότε πιστεύεις είναι το. Πότε έγινε ο πύργος τότε. Δηλαδή πόσο παλιά τον νιώθεις ή τον έχεις για σύγχρονο, τον έχεις για.
1: Όχι, ρε.
0: Τον έχεις για παλιό.
1: 65 σίγουρα.
0: 65.
1: Χωρίς να ξέρω.
0: Και επίσης πότε έγινε το παλέ. Δηλαδή το Αλεξάνδριο πότε μπήκε στη ζωή μας.
1: Από το 65 και αυτό. Ναι. Δεκαετία του 60 λέω. Και τα δύο.
0: Δεκαετία του 60 και τα δύο.
1: Μπήκα μέσα.
0: Σωστός είσαι.
1: Ναι.
0: Είσαι πιο σωστός για το Αλεξάνδριο. Εγώ από περιέργεια, γιατί ναι. Ξέρεις, περνάμε δίπλα από χώρους στη Θεσσαλονίκη και λες, ας πούμε, από πότε είναι αυτό, τι είναι αυτό. Δεν αναρωτιόμαστε γιατί τα έχουμε πάντα δίπλα μας. Το Αλεξάνδριο Μέλαθρο, τα εγγένεια έγιναν το 1966.
1: Και στο Αλεξάνδριο, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Δεν κάνω λάθος, γιατί εγώ πάντα είμαι
0: σωστός.
1: Άλκης Θέας.
0: Ναι.
1: Άλκης Θέας.
0: Γινόταν
1: ο Άλκης Θέας.
0: Βεβαίως.
1: Γινόταν εκεί κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, το φεστιβάλ τραγουδιού.
0: Θα έλεγες Μουντιάλ.
1: Όχι, πήγα να το πω.
0: Εντάξει.
1: Φεστιβάλ τραγουδιού.
0: Φεστιβάλ τραγουδίου γινόταν εκεί, απλά δεν ξέρω αν γινόταν τέτοια εποχή.
1: Όχι, τέτοια εποχή ήταν, στην έκθεση συνέπεφτε.
0: Δηλαδή τα κάναμε 2-1, χάναμε
1: ναι, συνέπεφτε,
0: δηλαδή.
1: Ρε.
0: Αυτό δεν είναι εμπορικό, δεν είναι
1: εντάξει,
0: marketing.
1: Αλλά είναι το
0: καλό.
1: Trendy, ρε φίλε. Και μιλάμε τώρα τραγουδάρες, έτσι όλα. Και ναι. Με ορχήστρες κανονικές.
0: Αυτό που δεν
1: και με παπιώνει να πηγαίνεις εκεί. Δηλαδή δεν υπήρχε άνθρωπος που πήγαινε π.χ. με τον Blue Jean. Όλοι ήταν γραμματωμένοι.
0: Δεν τα casual οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι.
0: Τότε δεν είχαν και τίποτα άλλο. Ναι. Αυτή ήταν έξοδος, ήταν διασκέδαση. Κάπου έπρεπε να πας, δεν είχαν κάτι τίποτα.
1: Γιάννη, έχω δει φωτογραφίες από Τούμπα, Καραϊσκάκη, Χαριλάου.
0: Ναι.
1: Παλιά, τα πολύ παλιά μάτς που ο άλλος ήταν στην κερκίδα τώρα στη θύρα 4 με κουστούμι. Και έλεγες, πού ρε φίλε.
0: Και έδινε σύνθημα όλη χέρια.
1: Όχι, ρε, απλά θέλω να σου πω, πήγαιναν με κουστούμια στο γήπεδο. Κανονικά, γραβάτες. Ήταν ρε παιδί μου το
0: μάτς.
1: Η έξοδος τους, ναι. Παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες, άμα δεις.
0: Δηλαδή και καλοκαίρι, ντάλα, κάψω να
1: το βάζεις. Δεν ξέρω αν ήταν καλοκαίρι. Δεν θυμώνω. Πας στην ηρωνία πάλι λίγο. Λέω φλερτάρεις με την ηρωνία. Αλλά δεν έχεις δει παλιές φωτογραφίες που άλλος είναι με τα κουστούμια.
0: Ναι.
1: Επί εποχή παντελάκια, άμα το δεις. Εγώ σου λέω φωτογραφίες ΠΑΟΚ με κουστούμια κανονικά, ρε φίλε. Κανονικά.
0: Πάμε γήπεδο, τεινόμαστε δηλαδή.
1: Μπράβο,
0: για να πάμε
1: ναι,
0: στο
1: ναι,
0: γήπεδο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και άμα μας βγάλουν από τα ρούχα μας, εκεί κυριολεκτικά αφήνεις ακριβά ρούχα έξω. Δηλαδή, άμα τώρα βγαίνεις από τα ρούχα, αλλά πας με μια βερμούδα.
1: Ναι.
0: Έχω κι άλλη στο σπίτι.
1: Και άμα βρέξει, βγάζεις και τη βερμούδα. Μένεις με το εσώρουχο.
0: Σωστό.
1: Από το 1941 έως το 1950 λόγω πολέμου και 2020 λόγω COVID, παιδιά.
0: Κλειστή. Γι'
1: αυτό βγαίνει 90.
0: Κλειστή έκθεση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 9 χρόνια δηλαδή, 40-50 και ένα 10.
1: Ναι. Γι' αυτό είναι 90.
0: Άρα το COVID που έλεγε 3 χρόνια, ένα κλείσαμε. Δεν κλείσαμε 3.
1: Ρε Γιάννη, άλλο λέω. Είχαμε 3 χρόνια COVID.
0: Ναι.
1: Ένα χρόνο από αυτό σίγουρα ήταν κλειστό. Γιατί τότε δεν μπορούσαμε να βγαίνουμε να κάνουμε το ένα το άλλο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Το άλλο ήσουν με τις μάσκες και τα λοιπά. Έλεγες, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Κρατάτε αποστάσεις και τα λοιπά.
0: Αυτό τώρα που λες για τα κουστούμια για τον κόσμο που τεινότανε για να πάει κάπου.
1: Ναι.
0: Μου έκανε εντύπωση και όταν το βλέπω και σε ελληνικές ταινίες. Γιατί την πρόλαβα αυτή την εποχή.
1: Ναι.
0: Όταν ταξίδευες με το αεροπλάνο, τεινόσουν και καλά. Δηλαδή, τεινόσουν καλά. Δεν ξέρω αυτό αν το έχεις στο μυαλό σου, αν το πρόλαβες. Εγώ, βέβαια,
1: ναι,
0: μεγαλώνοντας, ένα-δύο ταξίδια να πρόλαβα να κάνω με το αεροπλάνο πριν αλλάξει όλο το dress code, ας πούμε έτσι. Και θυμάμαι ότι. Ή όταν πηγαίνουμε στο αεροδρόμιο για ρεπορτάζ, ακόμη και στις αρχές δεκαετίας του 90,
1: ναι.
0: Τότε που μας έπιασαν τα πρώτα χρόνια. Έβλεπα ότι ο κόσμος κατέβαινε και ερχόταν από τις πτήσεις, το 90% ήταν καλά ντυμένοι.
1: Γιατί ήταν πλούσιοι. Δεν είχε άλλο να παρέχει που έρχεται εισιτήρια.
0: Μπορεί, δεν ξέρω. Αλλά και το αεροπλάνο έλεγες ότι κάπου θα πάω κάπου, ένα μεταφορικό μέσο που είναι κάπως πιο πολυτελείας και με σέβεται. Άρα και εγώ να το τιμήσω με τα ρούχα μου.
1: Ναι.
0: Δεν το θυμάσαι καθόλου αυτό.
1: Όχι.
0: Μα δες, να σου πω αμέσως. Φέρε στο μυαλό σου την ταινία.
1: Έχω
0: κάτι.
1: Βλαχοπούλου. Μέσα στο αεροπλάνο Βλαχοπούλου, η οποία ρε παιδί μου είναι με τον Ήβου Τσάς. Που και οι δύο, πώς το λένε, είναι μέσα ένας ενδυνάμει αεροπειρατής Η Βλαχοπούλου, η μία τον πλακώνει στο ξύλο και τον βγάζει έξω και ο Βουτσάς το ίδιο.
0: Ναι, και είναι καλά ντυμένη.
1: Όχι, δεν ήταν καλά ντυμένη, με συγχωρείς.
0: Αυτό έχει στο μυαλό σου. Ναι. Κάτι αντίθετο από αυτό που είπα.
1: Ναι, μπράβο, okay, ναι, εντάξει. Ναι.
0: Εμένα μου έρχεται στο μυαλό στην ταινία κάτι κουρασμένα παλικάρια που έχει πάει στη Ρόδο Κωνσταντάρας,
1: ναι,
0: και κάνει εκεί τα. Ξέρεις τη χούφτο.
1: Ναι,
0: και,
1: δεν μάθαμε ποτέ αν τη χούφτο όμω.
0: Και φωνάζουν το γιατρό του Παπαγιανόπουλου να έρθει από την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Ο Παγιανόπουλο κατεβαίνει, α πούμε, από το αεροπλάνο μέχρι και μανιτέτόκου που μπορεί να φοράει. Τσίλικο. Και όχι μόνο αυτό επειδή έπαιζε την ταινία ο πρωταγωνιστή τα λοιπά, και οι άλλοι του αεροπλάνου, ναι, οι επιβάτε. Ήταν μανικέν.
1: Στη Ρόδο πήγαινα, Γιάννη, πανάκριβα.
0: Μπορεί, μπορεί, μπορεί.
1: Αλλά εγώ τον Παπαγιανόπουλο.
0: Τώρα καθένα πάει με τη σαγιονάρα
1: του. Παπαγιανόπουλο.
0: Τα πόδια του βγάζει σαγιονάρα, τα βάζει το κάθισμα μπροστά, πατάει. Τι του λες, ρε φίλε, άμα μπορεί. Του εντάξει, εσύ δικό σου είναι το αεροπλάνο. Όχι, δεν είναι δικό μου, ρε φίλε. Να χωρέσουμε όλοι εδώ πέρα. Τέλος πάντων.
1: Πάντως τον Παπαγιανόπουλο, εκτός από την ταινία Ο Κυριώργης Εκπαιδεύεται, που κάνει το λαϊκό εκεί με το κουτουκάκι, σε όλες τις άλλες ταινίες είναι πάντα
0: γραμματωμένες σε κοστούμι. Εσύ υποστηρίζεις ότι στο αεροπλάνο δεν τινόταν διαφορετικά.
1: Όχι,
0: ο κόσμος. Ναι. Αυτό υποστηρίζεις.
1: Από ελληνικές ταινίες που
0: εντελώς λάθος.
1: Εντάξει,
0: όχι, είσαι εντελώς λάθος. Εντελώς. Δηλαδή ελπίζω κάποιος ακροατής να νιώσει την ανάγκη να στείλει ένα τέτοιο είδος μήνυμα, μπας και παίξει το ρόλο του διαιτή. Αυτό που σου λέω για το παλέ μου έκανε εμένα εντύπωση ότι αμέσως χρησιμοποιήθηκε και παίξαμε μπάσκετ στο παλέ. Δηλαδή το παλέ, τα εγγένειά του έγιναν το 1966 και το πρώτο παιχνίδι, και μάλιστα κατά σύμπτωση ήταν Άρης ΠΑΟΚ, και λέω κατά σύμπτωση γιατί θα ήταν ένα ζευγάρι ομάδων που θα χρησιμοποιούσε το παλέ κατά κόρο, ναι, για πολλά χρόνια, ναι, θα μας χάριζε μεγάλα μάτς. Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι έγινε το 67. Εγώ στο μυαλό μου είχα ότι το παλέ δημιουργήθηκε για να, όπως καλή ώρα λες, για φεστιβάλ, για χώρους, συναυλίες, ναι, και τέτοια. Και κάποια στιγμή, επειδή και το μπάσκετ μπορεί να μην ήταν και δεν ήταν δημοφιλές,
1: τότε, ναι,
0: ότι όταν άρχισε σιγά σιγά να κερδίζει κόσμο, τότε είπανε έχουμε και το παλέ, δεν πάμε να παίξουμε, ναι, και την μπάσκετ. Αλλά αμέσως.
1: Αμέσως. Η χρήση μπήκαν, ήταν και το μπάσκετ.
0: Ναι, αμέσως μπήκαν και παίξανε και μπάσκετ. Μάλιστα το πρώτο διεθνές παιχνίδι που έγινε εκεί ήταν το Άρης Μακάμπι Τελαβή το 67 κι αυτό.
1: Ναι.
0: Πάντως σε ζώντα 66-67. Πολύ νωρίς παίζαμε μπάστι στο παλαιό. Αυτό δεν το είχα στο μυαλό μου, δηλαδή. Yeah. Βέβαια, και μάλιστα επειδή το λέμε παλέντε σπορ, γιατί ρώτησα ένα φίλο, λέω γιατί παλέντε σπορ, γιατί είναι το Αλεξάνδριο Μέλαθρο,
1: γιατί είναι το παλέντε σπορ. Γιατί είναι από το 66 και λένε παλιέ.
0: Ναι. Δεν μου είπε βέβαια αυτό.
1: Παλιέντε σπορ.
0: Ο άσχετο φίλο μου είπε ότι το κάνανε μαζί, λέει, οι Έλληνε και Γάλλοι αρχιτέκτονε.
1: Ναι.
0: Μια ομάδα, α πούμε, σύμπραξη κάναμε. Και οι Γάλλοι ήταν αυτοί που είχαν κάνει ένα που μοιάζει πάρα πολύ με το Palais des Sports, το Palais des Sports στη Λιόν.
1: Αχα.
0: Και επειδή ήταν και εκείνο γαλλική, έτσι, Palais des Sports. Και γι' αυτό έμεινε και στον κόσμο Palais des Sports. Ενώ υπάρχει και το Αλεξάνδριο. Απεξογράφη ξαφνικά
1: δηλαδή
0: το Αλεξάνδριο.
1: Εγώ να σου πω κάτι, πέρα από την πλάκα, δηλαδή είναι και Νι Γκάλης Χολ.
0: Αυτό αφορά στην κεντρική σάλα.
1: Ναι, λες Αλεξάνδριο.
0: Ναι.
1: Όλοι παλέ το λέγαμε.
0: Ναι, το λέγαμε
1: παλέ. Δηλαδή το Αλεξάνδριο δεν το μάθαμε.
0: Ούτε δε σπορ καν.
1: Ναι, ούτε παλέ. Πάμε στο παλέ.
0: Ναι.
1: Πάμε στο παλέ. Τι λες καλέ. Θα πάω στο παλέ.
0: Μπορεί δηλαδή όλα να θα πάω στο παλέ τα απόγευμα.
1: Τι εποχές ζήσαμε, κύριε Πάγκου, σε εκείνη τη μικρή σάλα έξω από τα αποδυτήρια. Με τα σκαλοπάτια που ανεβαίνεις για να μπεις στην κεντρική σάλα.
0: Ναι, κάτω από το πέταλο δηλαδή.
1: Τι συνεντευξάρες έχουμε κάνει και τι μυθικά τέρατα έχουμε κάνει.
0: Εντάξει, αυτή.
1: Με το καστοφωνάκι περιμέναμε εκεί να βγει ο Γκάλης, να βγει ο Γιαννάκης, Πρέλεβιτς, να αρχούν αυτοί οι παιχταράδες,
0: ναι,
1: Μακαντού και τα λοιπά. Τι έχουμε ζήσει.
0: Ναι.
1: Η πιο δυσάρεστη συνέντευξή μου εκεί ήταν του Ιφκοβιτς.
0: Δυσάρεστη.
1: Γιατί
0: για κάποιο...
1: είχε πεθάνει ο Ντράζεν.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε ζήσει επικές στιγμές εκεί και τα δημοσιογραφικά και όλα. Τώρα μας ακούνε τα πιτσιρίκια. Δηλαδή είναι σημείο αναφοράς. Του παλέ, δημοσιογραφικά ενώφερμα. Και ειδικά εμείς σε μια ηλικία νέοι που τα ζήσαμε όλα αυτά. Όλες αυτές τις ομάδες. Όπως και στο Ιβανόφιο που τα ζήσαμε. Εννοώ στο μπάσκετ της πόλης, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια, ναι, βέβαια.
1: Και Πύργο Σωτέ, Ράδιο Θεσσαλονίκη. Έχω κάνει εκπομπή εκεί από το. Φυλά από τον όροφο. Βλέπαμε όλη την πόλη.
0: Καλά, το Πύργο Σωτέ δεν έγινε για. Το...
1: Όχι,
0: Πύργο Σωτέ έγινε για συγκεκριμένους.
1: Ρε αγόρι μου, σου λέω ότι κάποια στιγμή ήταν το Ράδιο Θεσσαλονίκη εκεί. Δεν το λέω, το λέω. Δηλαδή είναι εμπειρία το να κάνεις εκπομπή ραδιόφωνο και να βλέπεις όλη την πόλη. Αυτό θέλω να σου πω. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τα θυμάσαι. Αυτό. Και πάμε σε διάλειμμα. Κούκλε, αγόρι μου, πάμε σε διάλειμμα. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Η ώρα είναι 11.30. Ώρα για διάλειμμα. Μπεσάφρολάιν.gr. Βρεστρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30%. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η πρώτη αγωνιστική για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό να πετυχαίνει ιδανικό ξεκίνημα επικρατώντας της νίκης Βόλου με 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Ταμπόρδα με κεφαλιά στο 51ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Λιβάη Γκαρσία. Στροφή στο πρωτάθλημα για τις ομάδες της Μεγάλης Λίγας, καθώς τα μεγάλα ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ και ΑΕΚ Άρη το Σάββατο στις 9 δεσπόζουν στην τρίτη αγωνιστική. Η δράση ξεκινά το Σάββατο στις 7 με το ματς Βόλος Ολυμπιακός, συνεχίζεται την Κυριακή με τις αναμετρήσεις Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη και Φυσιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στις 6 το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Ντιέγκο Κώστα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός έρχεται με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνονταρ, καθώς οι δύο σύλλογοι ρύθμισαν και τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας. Έντονο μεξικανικό ενδιαφέρον προκύπτει για τον Σόλο Σορετήρε του ΠΑΟΚ, με την Τίγκρες να εξετάζει την περίπτωση του 22χρονου Άγγλου Εξτρέμ για τη μεσοεπιθετική της γραμμή. Ο Σύλλογος Θεσσαλονίκης πάντως υπολογίζει κανονικά τον ποδοσφαιριστή, έχοντας απορρίψει πρόσφατα προσφορά από την Αγγλική Championship. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Φαμπιάνο Λέισμαν για το Σαββατιάτικο ντέρμπι του Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός ακολούθησε ξανά ατομικό πρόγραμμα και η κατάστασή του θα επαναξιολογηθεί στην απογευματινή προπόνηση πριν από την αεροπορική αναχώρηση της αποστολής για την Αθήνα. Εκτός πλάνων και ο Κερκές, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση. Πράσινο φως για την ανταλλαγή εισιτήριων στα μεταξύ τους ντέρμπι άναψαν οι διοικήσεις του Άρη και του Ηρακλή. Η αρχή θα γίνει στο παιχνίδι του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, με τη μετακίνηση των φιλάθλων να επαναλαμβάνεται και στην αναμέτρηση του δεύτερου γύρου στο Καφταζόγλιο Στάδιο. Ιταλικό έδαφος πατάει από σήμερα η αποστολή της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ για το τρίτο στάδιο της προετοιμασίας της. Το συγκρότημα του Αντρέα Τρινκέρι θα δώσει 3 δυνατά φιλικά τεστ, αρχίζοντας αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το βράδυ, κόντρα στην τοπική ομάδα στο Ούντινε. Αποκλειστικά με πτήσεις τσάρτερ θα πραγματοποιεί η ΚΑΕ Άρης τις εκτός έδρας μετακινήσεις της για το Eurocup, με μοναδική εξαίρεση την αναμέτρηση κόντρα στη ΧΑΠΟ Ιερουσαλήμ στο Βελιγράδι. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Βασίλης Πανούλης και οι διεθνείς παίχτες έχουν ήδη ενσωματωθεί στο πρόγραμμα εν ώψη της φιλικής αναμέτρησης της προσεχούς Κυριακής με τους Vicus Falcons. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για δύο ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αποθήκη ΓΑΜΑ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
10: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
11: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
12: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
14: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
13: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
14: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
15: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
16: Να αποζημιώνει άμεσα.
15: Άλλο.
16: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
15: Άλλο.
16: Να έχει λογικές τιμές.
15: Άλλο.
16: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
15: Άλλο.
16: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
15: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
17: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
18: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
19: Αγάπη, δεν μπορώ.
18: Έλα, το έχουμε.
20: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

0: Να πούμε, παιδιά, μια που μιλάμε για Αλεξάνδριο, για να το κλείσουμε λίγο αυτό το θέμα και το τι είναι έτοιμο ή θα είναι έτοιμο μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα και για τα εντός έδρας παιχνίδια του Άρη, αλλά και για το τι έρχεται, έτσι. Το τι είναι ήδη έτοιμο, μιλάμε για τη νέα πτυσσόμενη κερκίδα 600-700 θέσεων. Το είναι έτοιμο, το πάω στο γεγονός ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου δηλαδή θα είναι εκεί. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Άρη θα υπάρχει αυτή η πτυσσόμενη κερκίδα. Έχουν αλλάξει τα καθίσματα στα επίσημα. Υπάρχουν περισσότερες θέσεις, πώς τα λένε αυτά, ρε Γιάννη, που είναι δίπλα στο γήπεδο, στο παρκέ.
1: Court seats.
0: Court seats. Εντάξει, αν το έλεγα εγώ, θα γινόμουν ένα σποτάκι
1: και για το seats δεν είμαι σίγουρος. πώς ακριβώς
0: προφέρεται, γιατί θα έχουμε και θέμα. Μεταφέρθηκαν τα δημοσιογραφικά θεωρία πιο ψηλά, για να υπάρχει ενιαία κερκίδα εκεί. Να πούμε ότι μπαίνει μία ακόμα σειρά καθισμάτων ψηλά, για να υπάρξει ακόμα περισσότερη χωρητικότητα το γήπεδο, εκεί που υπήρχαν κενό. Τώρα, άλλαξε ο φωτισμός, πιο ωραίος φωτισμός στο γήπεδο, LED φωτισμός. Ναι. Ηχητικές εγκαταστάσεις, ανακαίνιση γυμναστήριο, φυσικοθεραπευτήριο, αποδυτήρια όλων των ομάδων και της φιλοξενούμενης και του Άρη και των διαιτητών. Και τα πιο ωραία πράγματα είναι αυτά τα οποία έρχονται. Δηλαδή, πέρα από την ενεργειακή αναβάθμιση του Αλεξανδρίου, που σε κάθε γήπεδο είναι απαραίτητο πλέον και ειδικά για τέτοια παλιά γήπεδα,
1: ναι,
0: πάμε με βάση τη συμφωνία να εκμεταλλευτεί ο Άρης το χώρο που είναι εκεί δίπλα στην Αγία Φωτεινή. Θα υπάρξουν δύο προπονητήρια κλειστά γήπεδα μπάσκετ στην Αγία Φωτεινή. Εκεί θα μεταφερθούν και τα γραφεία της ΚΑΕ. Εκεί θα υπάρχει και νέος χώρος πάρκινγκ.
1: Με συγχωρείτε, τι θα γίνει στην Αγία Φωτεινή?
0: Ό,τι προπονητήριο. Εκεί ο Άρης θα έχει τα προπονητήριά του. Ό,τι αντίστοιχο κάνει ο ΠΑΟΚ, το δικό του προπονητήριο που τελειώνει
1: εκεί
0: τώρα.
1: Εκεί που είναι τώρα τα σπίτια, ας πούμε, των στρατιωτικών, τα παλιά. Ναι,
0: δεν ξέρω σε ποιο ακριβώς χώρο, αλλά υπάρχει.
1: Θεωρώ απίθανο να γκρεμιστούν τα δύο κλεισάκια, της Αγίας Φωτεινής και της Αγίας Ανησίας.
0: Δεν θα γκρεμιστούν τα κλεισάκια.
1: Όχι, θεωρώ δεν το λέω. Άρα, αν γίνουν προπονητήρια, πού θα γίνουν, στα σπίτια των στρατιωτικών?
0: Έχει ανέβει σε κάποιες ιστοσελίδες ο χώρος που παραχωρεί η ΔΕΘ στον Άρη. Εντάξει, εγώ σου λέω ότι δίπλα στην Αγία Φωτεινή θα γίνουν τα δύο προπονητήρια. Και εκεί θα γίνει και θα μεταφερθεί το Μουσείο του Άρη σε άλλο χώρο. Και επίσης να πούμε ότι σε συνεννόηση με την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, η ΚΑΕ Άρης έχει φροντίσει έτσι ώστε να αυτοί που χρησιμοποιούν τον υπόγειο χώρο του Αλεξανδρίου να στεγαστούν κάπου αλλού για να πραγματοποιούνται εκεί οι προπονήσεις τους. Έτσι. Μάλιστα. Στο χώρο της Αγίας Φωτεινής που θα δοθεί στον Άρη, στεγάζεται και τμήμα του ΤΕΦΑ δίπλα, Γιάννη. Το λέω αυτό για να το ξέρουμε. Αυτά δηλαδή έρχονται σε ό,τι αφορά το Αλεξάνδριο. Τώρα, μια που μιλάμε για τον Άρη.
1: Ναι, πριν φύγουμε από αυτό, να πούμε ότι όπως και να έχει, γιατί ακούει τώρα κάποιος μεγαλώνει το Αλεξάνδριο, μεγαλώνει το Αλεξάνδριο. Το Αλεξάνδριο μπορεί να μεγαλώσει μέχρι ένα σημείο, δεν μπορεί να γίνει τεράστιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το Αλεξάνδριο μπορεί να φτάσει 6200.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, χοντρικά το λέω έτσι. Ο Άρης έχει. Οι φίλοι του Άρη είχαν πάρει και είχαν εξαντλήσει σε χρόνο ρεκόρ τα εισιτήρια τη διαρκεία. Λίγο πάνω από 4.000. 4.100, 4.200, κάπου εκεί. Άρα, αμέσως, τι σημαίνει αυτό? Ότι σε κάθε παιχνίδι θα υπάρχουν 2.000 εισιτήρια.
0: Ναι, καλό είναι.
1: 2.200.
0: Ναι.
1: Και στις συζητήσεις που γίνονται, φαίνεται ότι δεν θα φτάνουν, δηλαδή.
0: Σίγουρα δεν θα φτάνουν.
1: Δεν θα φτάνουν. Όταν λέω δεν θα φτάνουν, δεν θα φτάνουν. Όχι ότι θα είναι είδηση όταν θα τα εξαντλεί. Δεν θα φτάνουν τα. Τα ρουσφέτια με την καλή την έννοια. Ξέρω κάποιον που θα. Δηλαδή θα πέφτουν τηλέφωνα. Αυτό λέω δεν θα φτάνουν.
0: Σε 10 λεπτά θα έχει.
1: Ναι, δεν λέω για του σολντάτου. Συγγνώμη, το σολντάτου θα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αλλά θα ξαναγυρνάμε σε εποχές.
0: Έχει ένα εισιτήριο.
1: Ναι, που ξέρω κάποιον που θα μπορεί να μου βρει ένα εισιτήριο για ένα μάστερ. Και επίσης. Τώρα, επειδή λέμε για τον Άρη, έτσι, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον ΠΑΟΚ με όλη αυτή την άνοδο που υπάρχει. Ήταν και πολύ δύσκολο να εξασφαλίσει και πολυθρόνα στο γήπεδο, ναι, κάτω, ναι, το κόρτ, ναι, α πούμε, γιατί παρά το γεγονό ότι είναι αυξημένο το κόστο, υπήρχαν εκεί. Εντάξει, διαπευθύνεται σε συγκεκριμένο αριθμό πορτοφολιών, δεν είναι πάρα, ναι, πολλές. Και εκεί δηλαδή φαίνεται η αντανάκλαση όλου αυτού που
0: γίνεται. Σωστό, είναι ωραία πράγματα. Δηλαδή, χθες για παράδειγμα έκανε την πρώτη προπόνηση ο Οσμάν με τον Καλάθη.
1: Τον ΠΑΟΚ.
0: Και έχει μια φωτογραφία τον Οσμάν να κρατάει την μπάλα και ο Καλάθης να το μαρκάρει και από πίσω τρικέρι. Και την έχει πάρει αυτή τη φωτογραφία, φίλε, η επίσημη ιστοσελίδα, τέλος πάντων, τα social media του EuroCup. Και λέει, ναι, ανυπομονούμε να σας δούμε.
1: Το EuroCup τους ήρθε στο δεξί που λέμε.
0: Ναι.
1: Το EuroCup ως διοργάνωση. Είχε ένα συγκεκριμένο Βεληνικές.
0: Ναι.
1: Τώρα τους έρχονται, ας πούμε, δύο ομάδες και μάλιστα στην ίδια πόλη και αυτό που λέμε το, την αντιπαλότητα, ναι, όλο, ναι, αυτό το ζευγάρι που πάντα ψάχνουμε δίπολα, ναι, και στον αθλητισμό.
0: Σωστό.
1: Και παίζει την ίδια διοργάνωση και λέει το EuroCup εδώ. Απάνω τους θα πάω. Απάνω τους.
0: Φυσικά, τι.
1: Οι εποχές, ας πούμε. Αλλά θα το πω αυτό μετά γιατί.
0: Όχι, πες το.
1: Όχι, όχι, έχει να κάνει με τα social media και θα έφευγα, θα πήγαινα στον Ολυμπιακό για τον Μεξικανό του, τον Γκονζάλες.
0: Ναι.
1: Και στα τρελά νούμερα που γενικώς.
0: Το Μπουέρτα.
1: Όχι. Το Μεξικανό του Ολυμπιακού, τον Γκονζάλες. Και τα social media, αλλά επειδή σε βλέπω που έχεις.
0: Έχει μία είδηση από τη Record,
1: ναι,
0: η οποία αφορά μεταγραφή για τον Άρη. Και λέει ότι ενδιαφέρεται για τον Μπρούμα ο Άρης, τον παλιό παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν υπολογίζεται από την Μπενφίκα. Και η Record, αξιόπιστη εφημερίδα, στην ηλεκτρονική της ιστοσελίδα. Θα μου πεις ηλεκτρονική ιστοσελίδα, στην ιστοσελίδα της Ρεμπούφο, στην ηλεκτρονική της έκθεση.
1: Ναι.
0: Λέει ότι ο 31χρονος Πορτογάλος Εκστρέμ δεν υπολογίζεται και ο Άρης έχει κάνει μπάσιμο. Φυσικά να πούμε εδώ ότι πέρυσι πέρασε πολύ δύσκολα.
1: Τι εννοείς?
0: Ολική ρήξη αχίλιου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ο αχίλιος είναι πθέμα. Δύσκολα επιστρέφεις Ντούρασελ. Εντάξει, εγώ έχω εκείνη το παράδειγμα π.χ. με το Βέρμπλουν. Θα μου πεις άλλη σωματοδομή, άλλος ποδοσφαιριστής ή οτιδήποτε άλλο. Απλά λέμε ότι ο Μπρούμα είναι καλά τώρα, αλλά είχε πάθει ολική ρήξη στον αχίλιο τένοντα και το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Άρης έχει κάνει μπάσιμο για να τον πάρει από την Μπενφίκα από τη στιγμή που δεν τον υπολογίζει.
1: Ναι, καλό είναι βέβαια ο Άρης να φροντίσει αυτό τώρα. Δεν. Δηλαδή να μην έρχονται συνεχώς ή με μεγάλη συνότητα παίκτες που έχουν ένα ιστορικό βεβαρημένο ιατρικά.
0: Ναι.
1: Και αυτό δημιουργεί θέμα στην προετοιμασία μέσα στη σεζόν των παιχνιδιών και στον προπονητή.
0: Ναι.
1: Προφανώς ο Μπρούμα παίζοντας τη θέση κυρίως του αριστερού εξτρέμ είναι μια θέση στην οποία ο Άρης, το λέγαμε και χθες, αναφερόμενοι στο μεταγραφικό σχεδιασμό και στην αναζήτηση, ψάχνει παίκτη, ναι, αριστερά. Λέγαμε για τον Παλάσιος.
0: Ναι.
1: Που τον έβαλε ο Γρηγορίου απέναντι στον Όφη, αλλά τον έκανε αλλαγή στο ημίχρονο από αριστερά, δεν μπόρεσε να λειτουργήσει. Εκεί επί της ουσίας αριστερά ο καθαρόμος είναι ο Γιάννιώτας, δεν υπάρχει άλλος. Τώρα, ο Μπρούμα παίζει από εκεί. Είναι ένας τέτοιος παίκτης, είναι ένας εξτρέμ. Με τον Ολυμπιακό, αυτό που λέει και ο Γιώργος, ήταν η σεζόν 20-21, δηλαδή πριν 5 χρόνια. Είχε κάνει πάνω από 30 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό.
0: Πάντως να σου πω
1: με
0: κάτι.
1: Την Μπενφίκα πέρσι στα 31. Και το ρεπορτάζ της Record, αυτό που είπε και ο Γιώργος.
0: Πάντως ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έρχεται να υπογράψει στα τυφλά. Περάσει από ιατρικές εξετάσεις.
1: Καλά και οι άλλοι.
0: Θα τον ψεψαχνίσουν, κατάλαβες το να σου πω.
1: Καμία αντίρρηση, ρε
0: φίλε. Αλλά θα και μου πεις, ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή δεν σου λέει ότι την προηγούμενη σεζόν πόσες φορές ο Άρης, όλοι όσοι υπογράψανε.
0: Ναι, περάσαν τις ιατρικές.
1: Περάσαν τις ιατρικές, ναι, και πάντα ξέρεις, ας πούμε. Αλλά αρκετοί
0: υπάρχουν
1: γένανε.
0: Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που είναι άτυχοι. Δηλαδή Αλφαρελά, ρε φίλε. Δηλαδή
1: άλλο αυτό.
0: Το κατεμόμετρο που χτύπησε 200.
1: Δεν μπορούσα. Αυτό είναι κάτι, ναι, άλλο. Δύο τραυματισμοί που δεν μπορούσα να τους υπολογίσω.
0: Λέει παιδί μου, εγώ τώρα. Εντάξει, άλλος ο Μπρούμα του 20-21 και από άποψη ηλικίας, 5 χρόνια μικρότερος.
1: Ναι.
0: Αλλά λες ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής. Ο Άρης έχει δύο μάτς τη βδομάδα. Κάποια στιγμή θα έχει με το κύπελο, γιατί δεν παίζει κάθε εβδομάδα League Face.
1: Ναι.
0: Άλλωστε αυτή τη βδομάδα είχε το ρεπό του. Θέλω να πω δηλαδή ότι. Δεν είναι περίπτωση που λες ότι είναι υψηλό ρίσκο.
1: Τι άμα δεν παίζει, άμα δεν έχει αριστερό εξτρέμ, ποιο θα βάζει? Άμα δεν είναι πάντα διαθέσιμος, ναι. Δεν έχει αριστερό εξτρέμ, μην το ξανά. Για μένα είναι, δηλαδή αν έρχεται από ένα τόσο βαρύ, ας πούμε, τραυματισμό, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, το ξεπέρασε λέει πάντως.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τώρα δηλαδή το ζει αυτό το τραυματισμό. Μια που μιλάμε για Άρη, θες να πάμε να ακούσουμε Γρηγορίου?
1: Α, τις δηλώσεις.
0: Ναι. Έχουμε, ναι, στον Ευγένη Δαδαλιάρα, έτσι όπως ανέβηκαν στην επίσημη ιστοσελίδη του Nova Sports στο Web TV, γιατί λέει ωραία πραγματάκια για το παιχνίδι το οποίο έρχεται με την ΑΕΚ αύριο.
1: 9 η ώρα σέντρα.
2: Μπαίνει ο Άρης στην τρίτη στροφή του πρωταθλήματος, ερχόμενος από δύο πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Πόσο έχουν βοηθήσει την ομάδα, πόσο χρόνο σας έχουν δώσει αυτά τα αποτελέσματα για να εμφανιστείτε ακόμα καλύτεροι?
3: Πάντα όταν ξεκινάς στην έναρξη του πρωταθλήματος με δύο νίκες, εννοείται ότι κυρίως για ψυχολογικούς λόγους είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έξι βαθμή. Παρ' όλα αυτά Εγώ επιμένω και λέω στα παιδιά ότι μόλις ξεκινήσαμε, μακάρι να έχουμε αυτή την ψυχική εφορία το Μάιο, οπότε κοιτάμε το αμέσως επόμενο παιχνίδι και έτσι θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό το οποίο θέλουμε άπαντες μέσα στα αποδυτήρια.
2: Coach, έχοντας αναλύσει το προηγούμενο παιχνίδι, αυτό με τον Όφη, σε ποιο βαθμό βελτιώθηκε η ομάδα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Καλαμάτα, αν βελτιώθηκε σε ένα ποσοστό?
3: Βελτιώθηκε σε ένα ποσοστό πολύ απλά γιατί νομίζω ότι ήταν μια δίκαιη νίκη, μια καθαρή νίκη και θα μπορούσε να ήταν και με ένα πιο ευρύ αποτέλεσμα, με ένα πιο ευρύ σκορ βασικά. Αλλά σίγουρα είχαμε μια μικρή βελτίωση σε σχέση με αυτό το οποίο περιμένω ότι θα πρέπει να έχουμε σαν Άρης και αυτό το οποίο προσδοκώ από την δική μου ομάδα απέχει ακόμα. Αλλά παρόλα αυτά είναι ενθαρρυντικά τα σημάδια που δείχνουν μέχρι τώρα, γιατί τα είπαμε και στη συνέντευξη τύπου ότι κερδίζουμε χρόνο και θέλουμε τα αποτελέσματα μέχρι να μπορέσουμε να ξανααποκτήσουμε την ταυτότητα την οποία θέλουμε και να έρθουν όλα τα παιδιά στο επιθυμητό σημείο, έτσι ώστε να είναι όλοι διαθέσιμοι στο 100%.
2: Οι καινούργοι, οι τελευταίοι καινούργοι, έχουν βρει τα πατήματά τους σε σχέση με την υπόλοιπη ομάδα, γιατί καλή παίκτες είναι έτσι κι αλλιώς?
3: Όχι, δεν μπορείς να βρεις τα πατήματά σου σε μια ομάδα στην οποία είσαι 3, 5 ή 10 μέρες. Είναι ανέφικτο. Προσπαθούμε με καθημερινές συζητήσεις, με πιχάρτου θα έλεγα, δείχνοντας συνέχεια τακτική σε αυτά τα παιδιά το τι πρέπει να κάνουν εντός αγωνιστικού χώρου. Προφανώς και θα πρέπει να βρουν τα πατήματά τους, θα πρέπει να βρουν και να μεγιστοποιήσουν τη φυσική τους κατάσταση. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι ανέφικτο σε 3, 5, 10 μέρες οποιοδήποτε παιδί να ενταχθεί στο 100% στο βαθμό που εγώ επιθυμώ.
2: Μπροστά η ΑΕΚ, η οποία έρχεται από ένα στραβοπάτημα για αυτήν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από την άλλη είναι η πρωταθλήτρια, είναι η ομάδα που θα πάει να παίξει Champions League, ομάδα που νίκησε σχετικά εύκολα στο κύπελο. Παίζει στην έδρα της, όλα αυτά. Ποια κατάσταση διαμορφώνουν εν όψει του μεταξύ σας αγώνα?
3: Εντάξει, κατά γενική ομολογία πήρε δίκαια το πρωτάθλημα πέρσι. Φέτος συνεχίζει στον ίδιο δρόμο με την έννοια ότι μπήκε στη league phase του Champions League, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε ομάδα, πόσο μάλλον για ελληνική ομάδα και πόσο μάλλον για την ΑΕΚ που το κατάφερε αυτό μετά από αρκετό καιρό. Άρα λοιπόν αυτό που εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι ότι στην Αγιά Σοφιά η ΑΕΚ μεταμορφώνεται. Δεν θα είχα μια σχέση στο προηγούμενο παιχνίδι που έδωσε απέναντι στην Κηφισιά. Και να κοιτάξουμε να κάνουμε αυτά τα οποία εμείς πρέπει και να παρουσιαστούμε πάνω απ' όλα σαν Άρης. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, ότι θα πρέπει να παρουσιαστούμε σαν Άρης είτε εντός είτε εκτός έδρας. Βεβαίως και σεβόμαστε την ΑΕΚ, αλλά από εκεί και πέρα εμείς έχουμε την δική μας φανέλα, τη δική μας τακτική και αυτό θα πάμε να κάνουμε στο γήπεδο της ΑΕΚ.
2: Coach, τι ιδιαίτερο πρέπει να προσέξετε σε αυτό το παιχνίδι?
3: Προφανώς θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις αδράνειες και τα λάθη μας στο ανασταλτικό τομέα, γιατί είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ενδεχομένως είναι δεδομένο ότι θα δεχτούμε πίεση. Εξάλλου αυτό είναι και το μοτίβο παιχνιδιού της ΑΕΚ. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τα λάθη μας στο ανασταλτικό μας τομέα και από εκεί και πέρα, όταν έχουμε την μπάλα, να κάνουμε αυτό το οποίο κάνουμε σε κάθε παιχνίδι και να προσπαθήσουμε και εμείς να βρούμε και να δημιουργήσουμε και τις προϋποθέσεις, πολύ περισσότερο όμως τις ευκαιρίες για να μπορέσουμε να σκοράρουμε.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γρηγορίου. Αυτή την εφορία, μακάρι, όχι εφορία, εφορία μας περιμένει όλους, να την έχουμε και το Μάιο, έτσι. Ήταν μια από τις καλές ατάκες.
1: Βέβαια, αυτός φράση δεν ξέρω αν. Επειδή υπάρχει σαν φράση το Μάιο να είμαστε καλά, ναι, που το έχει πει και ο Άγγελος Αναστασιάδης, ναι, και όλοι αυτό θέλουν στο τέλος του δρόμου.
0: Αυτό το Μάιο τελειώνουν όλα.
1: Ναι, τελειώνουν τον Απρίλιο να είμαστε καλά. Αυτό σε ρωτάω, πλέον τελειώνουν το Μάιο?
0: Τελειώνουν, ρε. Με τελικό
1: πιάνουμε
0: κυπέλου,
1: Μάιο.
0: Τελικό κυπέλου.
1: Το πρωτάθλημα δεν τελειώνει Απρίλιο. Α, βάζει και τελικό κυπέλου.
0: Φυσικά.
1: Πότε γίνεται τελικό κυπέλου?
0: Μάιο.
1: Μάιο γίνεται.
0: Φυσικά.
1: Ωραία. Άρα ως έκφραση δεν είναι.
0: Όχι.
1: Γιατί λέμε μια δεκάρα δεν αξίζει αγάπη, σου λέμε.
0: Ναι.
1: Πλέον όμως η δεκάρα ως. Κατάλαβες τι λέω. κυριολεκτικά. Δεν υπάρχουν κάποιες φράσεις που μας έρχονται.
0: Σωστό, ναι.
1: Από πίσω.
0: Όχι, Μάιο, ρε,
1: άρα, αφού παίζουμε μπάλα το Μάιο, ναι. Παίζουμε μπάλα. Το έχεις το καλεντάρι.
0: Ναι, και play-off δεν παίζουμε. Δηλαδή,
1: όχι, μην με ρωτάς. Εγώ...
0: Ναι, Γιάννη, παίζουμε και το Μάιο μπάλα.
1: Τώρα σε εμπιστεύομαι.
0: Και επειδή αυτή τη φορά δεν υπάρχει Μουντιάλ, παίζουμε και το Μάιο μπάλα.
1: Μάλιστα.
0: Άλλο.
1: Άλλο τίποτα, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Δεκάδα ΑΕΚ θα δώσω. Όπως την πήρε ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Πολλές αλλαγές και εν όψη Λίντς, γιατί η Μάνι η ΑΕΚ μπαίνει την επόμενη εβδομάδα στο League Face του Champions League.
1: Με τη Λάσκ πρώτο Μπράβο. Παιχνίδι. Λοιπόν, η Λάσκ είναι η Λίντσερ.
0: Ναι.
1: Και γιατί...
0: Αυτή που έκανε πλάκα τη Celtic.
1: Ναι, ένας που θα την πει Λάσκ και ο άλλος που θα την πει Λίντσερ είναι και οι δύο σωστοί.
0: Ναι, αλλά το σωστό είναι Λάσκ Λίντσερ.
1: Άρα υπάρχει και τρίτος
0: ναι.
1: Να την πει και να την πει σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ παίζει με τη Λάσ Κλίντσερ. Για πες την εντεκάδα, ρε Νίκολιτς.
0: 300. Θα παίξει και θα προσέξει επιθετικούς του Άρη. Ρώτα, είσαι το μοναδικό δεξί μπακ σύμφωνα με τον Γιάννη Πάγκο. Πρόσεξε, πελικάρι μου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τελείωσε δεκάδα. Ρε, θα πεις εντεκάδα τώρα. Είναι, πρέπει να
0: μου
1: πάμε...
0: στέλνει μήνυμα ένας φίλος που είναι ένας κοινός μας γνωστός τέλος πάντων που είναι στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Και του λέει ο συνονόματός μου Γιώργος, γιατί φωνάζει αυτός.
1: Ο Γιώργος ποιος, ο...
0: Ποιος γιατί φωνά... έτσι ρε εσύ πες του, γιατί έτσι φωνάζω.
1: Φωνάζεις για σένα λέει, γιατί
0: ναι,
1: φωνάζεις.
0: Ναι, γιατί
1: αυτός.
0: Φωνάζω, εγώ φωνάζω. Όχι.
1: Όχι, απαγγέλεις. Δεν πάω όμως γιατί έχεις πει δύο και στα
0: Ρώτα, μάρικα... Πήλιος στο άλλο άκρο, Ρέλβας μου κουντί.
1: Οι αλλαγές ποιες είναι.
0: Εν όψη του, του μάτς με την νίκη Βόλ, με το Νέστο Χρυσούπολη σου λέει.
1: Ευχαριστώ πολύ, ναι. Γιώργο. Και εγώ νόμιζα ότι οι αλλαγές έχουν να κάνουν με τη Λά. Βασικού θα βάλει.
0: Φυσικά. Βιτάλης και Μάριν.
1: Ναι.
0: Και πάμε τώρα. Μάγερ.
1: Ναι.
0: Κοϊτά.
1: Ναι.
0: Γιώβιτς και Βάργα.
1: Άρα. Εντάξει.
0: Λέω εν όψη του.
1: Σε σχέση.
0: Με τον Νέστο Χρυσούπολη.
1: Εντάξει. Στον Άρη. Το θέμα είναι τώρα, πήγα στο Γιώργο Στράτζαλ, του λέω, τι βλέπεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Μου λέει, καλά δεν είπε Γιώργο Στράτζαλ, τώρα πει δεν ξέρω.
0: Ρε. Όχι ρε.
1: Δεν είναι ξερόλας.
0: Ναι.
1: Έχει γνώση.
0: Εννοείς κάτι.
1: Όχι, δεν είναι
0: ξερόλας.
1: Όχι, αφήνω ξεκάθαρο, δεν είναι υπονοούμενο για όλους ξερόλες με πρώτο μέρα. Φοβόμαστε να πούμε δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αλλά λέει ας πούμε... Κοίτα, κατά την άποψή μου δεν με ενδιαφέρει η άποψή σου. Ναι,
0: δεν
1: ξέρεις ή
0: δεν ξέρεις.
1: Του ρωτάς κάτι συγκεκριμένο. Του λες ο πύργος τότε.
0: Ναι.
1: Πόσα μέτρα είναι. Ή πόσοι όροφοι είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Λέει, κοίτα, κατά την άποψή μου πρέπει να είναι. Ρε, δεν ξέρεις ή δεν ξέρεις. Αυτό πες μου. Και καχάνουμε χρόνο. Τέλος πάντων, ο Γιώργος ξέρει. Στην εστία Βέλιο. Δεξιά Φατικά, αριστερά Ρίτσαρτς. Φαμπιάνο μάλλον δεν προλαβαίνει. Δηλαδή ναι. Δεν ξέρω. Δύσκολο πολύ.
0: Άρα... Θα είναι στην αποστολή όμως. Δεν ξέρω. γιατί. Άλλο το ότι δεν είμαι 100% έτοιμος και άλλο είμαι στην αποστολή αν χρειαστεί.
1: Ωραία, θα μάθουμε σήμερα αν θα είναι στην αποστολή.
0: Ναι.
1: Ο Σούταλο λοιπόν, αν δεν παίξει ο Φαμπιάνο, η προφανής επιλογή ναι. Να κάνει ντεμπούτο και να κάνει κεντρικό αμυντικό δίδυμο με τον Γένσεν. Το τι ο Γένσεν, αυτό είναι τέλος. Κεντρικός αμυντικός. Έτσι ναι, θα τη βγάλει ναι, σε ζώνη. Εγώ σου λέω κεντρικός αμυντικός. Ράτσιτς Μπασίρου, κεντρικό αμυντικό έτσι, δίδυμο αμυντικό χαφ και μετά Γκαρέ δεξιά, Γιαννιώτας αριστερά, όχι Παλάσιος δηλαδή, ναι. Ο Μανού και ο Καντεβέρε. Τώρα μπορεί να μην βάλει Μανού, να βάλει Κουαμέ,
0: ναι.
1: Δηλαδή τον Κουαμέ έτσι που τον βλέπεις, ψηλό επιθετικό λες τον, μπορεί να παίξει δεύτερος επιθετικός πίσω από το εννιάρι. Δηλαδή και του αρέσει, το έκανε πολύ στην προετοιμασία αυτό ο Γρηγορίου, βέβαια στην προετοιμασία δεν είχε Μανού, που είναι άλλο η... Δεν έχει τέτοιο παίχτη ο Άρης σαν τον Μανού. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι και ο Κουαμέ εκεί παρόν. Άρα αμέσως εδώ τι λέμε για τον Άρη. Σε σχέση με το παιχνίδι του με το προηγούμενο
0: τον Όφη,
1: μπορεί να είναι δύο οι αλλαγές. Ο Σούταλο και ο Γιαννιώτας. Για το αρχικό σχήμα λέω έτσι.
0: Ναι.
1: Ένα αυτό. Και δεύτερον, αν παίξει, που μάλλον αυτό θα γίνει, αν παίξει ο Σούταλο, επί της ουσίας θα είναι ο έκτος παίχτης. Προσέξτε, έχει ενδιαφέρον αυτό. Ο έκτος παίχτης. Που θα κάνει ντεμπούτο για τον Άρη σε τρία παιχνίδια πρωταθλήματος. Δηλαδή στην Τρίπολη ντεμπούτο έκαναν ο Βέλιο, ο Πετρής, ο Μπασίρου, ο Μυρ. Με τον Όφη ντεμπούτο έκανε ο Ρίτσαρτς και ο Μανού. Άρα είναι και ο Μανού, ο έβδομος. Συγγνώμη, μου φύγει ο Μανού. Άλλοι δύο με τον Όφη. Και τώρα, μα κάνει και ο Σούταλο, 7ο παίχτη, 7 στου 11. Για αρχικό σχήμα μιλάω τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Για αρχικό σχήμα. Δεν λέω να μπει αλλαγή στο 89, που πάλι δεν μπούτο το λογίζει η στατιστική. Αλλά άλλο να είναι στο αρχικό σχήμα και άλλο να μπει στο 89, ενώ το σκορ είναι όσο είναι, τέλος πάντων. Άρα, 7 παίχτε θα κάνουν τεμπούτο για τον Άρη σε αρχικό σχήμα, σε 3 παιχνίδια, σε 3 αγωνιστικέ πρωταθλήματο. Η Zenith, μια και είπαμε ήδη αρκετά πράγματα για τη ΔΕΘ. Φέτος στη ΔΕΘ η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε 2 περίπτερα στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως αλλά και στην πλατεία Αριστοτέλους. Σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξεις το home run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith λοιπόν στη ΔΕΘ από τις 5, από αύριο δηλαδή, μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου.
0: Να δώσω ένα στοιχηματάκι με βάση την ενδεκάδα που έδωσε στον Άρη.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Τι στοιχημα, Τάκη.
0: Γιατί το βλέπω και είναι πολύ ζουμπουρλίδικο.
1: Α, στοίχημα κανονικό, ναι. Δηλαδή prediction που λέμε.
0: Ναι. Γιαννιώτα.
1: Τι, anytime.
0: Όχι. Να έχει τουλάχιστον ένα σουτ στην εστία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είτε μπαίνει γκολ, δεν σου λέω να σκοράρει, είτε αναγκάζει τον τερματοφύλακα σε απόκρουση. Σουτ στο τέρμα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσο το δίνει, ρε φίλε. 2.37.
1: Καλό θεωρείται.
0: Δεν σουτάρει ο Γιαννιώτας.
1: Όχι, αν θεωρείται καλή απόδοση.
0: Πολύ καλή απόδοση.
1: Ναι,
0: πάρα πολύ καλή. Εγώ αυτό βλέπω.
1: Σούταρε Γιαννιώτα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
0: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλό μεσημέρι. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία εν ώψη των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ και των συγκεντρώσεων που έχουν προγραμματίσει στην πόλη. Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί θα συμμετάσχουν στα μέτρα τάξης, τα οποία θα αναπτυχθούν πλήρως το Σάββατο, ημέρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Για ένα καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας με περισσότερες δωρεάν παροχές στους πολίτες αλλά καλύτερους μισθούς και κίνητρα για τους εργαζόμενους, διαμαρτύρονται γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό από το πρωί στη Θεσσαλονίκη έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτιο. Νωρίτερα σημειώθηκε μικροένταση όταν φραγμός της αστυνομίας δεν επέτρεψε στους υγειονομικούς να προχωρήσουν προς το Βελίδιο συνεδριακό κέντρο. Προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Ο πατέρας και η μητέρα του βρέφους αναμένεται να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο για να εξετάσει τα ευρήματα του ιατροδικαστή. Να απορριφθεί η προσφυγή κατά της προφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν, ζητά ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, την κατηγορούμενη αποδίδεται ότι συνδέεται με την ομάδα που άμεσα εκδήλωσε την εμπριστική επίθεση, χωρίς όμως να διακριβώνεται με την ίδια σαφήνεια κάποιος συγκεκριμένος εκτελεστικός ρόλος. Επόμενη ενημέρωση στη μία. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
12: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
11: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
12: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
13: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
0: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
14: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
17: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
18: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
19: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
20: Είσαι τρελή. Αν περιμένεις.
21: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
19: Νίκος Βέρτης
21: από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
22: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
23: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
24: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
23: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Τι λέει το κατάκι ο Πάλμερ Μπράουν, ο Γαβριλίδη, θα κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ με τη βοήθεια του κόσμου μας. Έλα ρε. Α, όχι, μην πάμε εκεί. Λάθος δικό μου, παραθυνακός ΠΑΟΚ είναι. Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε. Θα πάμε λίγο και στα νέα του ΠΑΟΚ ό,τι αφορά ενδεκάδα, πιθανή και τα λοιπά. Το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε και Ηρακλή, ο οποίος παίζει με τη Δευτέρα, αλλά εντάξει, είναι και αυτό σε αγωνιστική δράση. Διαβάζω πρώτα μερικά μηνύματα. Ένα που δικαιώνει τον Αλέξη. Ένα που δικαιώνει τον Πάγκο από τον Αλέξη.
2: Ναι.
1: Ο Πάγκος έχει 100% δίκιο για τον ντύσιμο των επιβατών αεροπλάνων μέχρι το 70. Όχι όλοι εννοείται, αλλά αρκετοί ένιωθαν την πτήση ως ειδική περίσταση και ντύνονταν ανάλογα.
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Ο Αντώνης, ο φίλος σου.
2: Αντώνης.
1: Ναι. Πίλτατε Πάγκο. Κάποιοι κάποτε πολεμούσαν, δεν μιλούσαν πάντα στα ραδιόφωνα.
2: Σωστό.
1: Υπήρχε εμφύλιο στο 40 και μετά, πόλεμο στο 40 και μετά εμφύλιο, παιδιά, λέει ο Μάκης. Την καλημέρα μας και στο Χιλιππίδη.
2: Καλά, επειδή ακούει τώρα κάποιος ότι υπήρχε πόλεμος στο 40 και φίλος μετά, σου λέει τι καινούριο είναι αυτό, το ξέρουμε. Τα σχόλια αυτά έχουν να κάνουν με το γιατί η έκθεση, ενώ κλείνει 100 χρόνια από την ίδρυσή της,
1: είναι 90.
2: Είναι 90. Τα 10 χρόνια που λείπουν, 100% είναι για τον πόλεμο, για τον εμφύλιο και ένα χρόνο COVID.
1: Το ίδιο μας λέει και ο φίλος μας ο Χιλιππίδης, στείλουμε χαιρετίσματα στο Γιάνναρο.
2: Γιάννης, γεια σου, ναι. Γιάννη.
1: Το ίδιο μας λέει και το Παντοπολείο 729, ποτέ δεν κατάλαβα 729.
2: Εντάξει, τώρα μας την είπε την ιστορία. Ήταν που ήσουν διακοπές ή στο εξωτερικό με τη Σμαράγδα, μας την είπε ο φίλος την ιστορία.
1: Ναι.
2: Έτσι θα το λέμε. Παντοπολείο 729.
1: Οκ. Okay.
2: Γιατί έχει λόγο και αιτία που το είπε 729.
1: Εγώ, παιδιά, θυμάμαι ότι πηγαίναμε στο Λούνα Πάρκ άλλα χρόνια για μαύρη μπύρα και για το Λούνα Πάρκ τότε. Ποιος μαύρη μπύρα, ρε φίλε. Σήμα κατά τεθέν. Λευτέρης.
2: Ο Λευτέρης.
1: Ναι. Μαύρη μπύρα. Λέμε έκθεση μαύρη μπύρα. Λες και δεν μπορούσε να πιει σε πολύ χρόνο.
2: Και μπορεί να μην μπορούσε να πιει. Πιστεύεις ότι είχε μαύρη μπύρα αλλιού, αλλιού λέω.
1: Αλλιού, δύσκολα.
2: Πήγαινες, ας πούμε, και έλεγες.
1: Όχι.
2: Ήταν, νομίζω, παλιά πιο απλά τα πράγματα. Πήγαινες έξω να πιούμε, λέει, μια μπύρα. Τώρα έρχεται. Θες να πιεις μια μπύρα. Έρχεται και η πρώτη ερώτηση. Μπουκάλι ή βαρέλι. Εντάξει. Το προσπερνάς αυτό. Λες, ας πούμε, τι. Βαρέλι. Κόκκινη ξανθιά, μαύρη. Σκέφτεσαι πάλι. Μετά, αφού μετά που σου λέει ο άλλος, πώς λέγεται αυτή τη μοναστριακή, πώς λέγεται αυτή που είναι λίγο, πρέπει να. Που έχει μέσα ένζημα, έχει, τι,
1: ναι,
2: έχει. Κατάλαβες,
1: κατάλαβες.
2: Μια θολή. Ναι. Όταν τη βάζει είναι λίγο θολή.
1: Μπράβο, ναι.
2: Έχουμε, λέει, και τέτοια. Έχουμε και το ένα. Μια μπύρα. Δηλαδή, όταν λέει η παρέα να πάμε να πιούμε μια μπύρα.
1: Ναι.
2: Εννοεί τώρα με αφορμή την μπύρα να κάτσουμε να τα πούμε. Άμα εγώ το. Και λέει. Και του λέω σερβιτόρου σε μερικά μαγαζιά, του λες από μπύρες να σας φέρω το κατάλογο γιατί έχουμε αρκετές. Και όντως τα παιδιά και μπράβο τους, γιατί πρέπει να έχει. Μάλλον εκεί γύρω υπάρχουν αρκετοί μερακλείδες. Σου φέρνει ένα μενού με δύο σελίδες μπύρες. Και λες παραδίνομαι.
1: Και δεν βλέπεις δίπλα το αλκοόλ, 9%, 10%.
2: Άλλο αυτό, άλλο κριτήριο αυτό. Πολύ αυτό. Εδώ γονατιστώ. Ο Ελμύριος λέει: εγώ προσπερνάω, λέει, τις Λάγκερ. Και πάω μέσα σε αυτούς που με ενδιαφέρουν. Είναι άμπραβο, Vice. Αυτό, ναι, αυτή, ναι, ήθελα να πω. Η Vice είναι αυτή που είναι λίγο θολή, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
2: Μαξί, ο Εμίλος έχει κατεβάσει 7 διαφορετικά είδη μπύρας στην ετοεπικοινωνία.
1: Το 9% Εμίλη, γιατί ο διπλανός μου δεν ξέρει, είναι κουρούμπελο. Μπράβο. Πήγα Βρυξέλλες.
2: Βέλγικη μοναστηριακή, λέει ο Εμίλος. Ναι. Θεωρείται υψηλό το ποσοστό αλκοόλ στην πύρα 9. Συνήθως πόσο έχει μπύρα, ρε παιδιά. Κάτσε ρε φίλε, άμα το whisky και η βότκα έχουν 40,
1: ναι.
2: Το 9 τι πολύ είναι δηλαδή.
1: Εντάξει, για μπύρα είναι πολύ.
2: Α, για μπύρα λέμε, ναι.
1: Εγώ, παιδιά,
2: η
1: πήγα...
2: μπύρα συνήθως πόσο έχει.
1: Δεν είναι. Το συνηθισμένο, λέει ο Εμίλιος, είναι 5%.
2: Σύμιλε, απλά είσαι, λέω, αυτή τη στιγμή Βρυξέλλες. Τελείς ενευθυμία ή είσαι νυφάλιος τώρα, γιατί σε βλέπω πολύ μπυράκια.
1: Πήγα Βρυξέλλες τώρα με τον ΠΑΟΚ. Και πάμε, ρε παιδί μου, καθόμαστε στο κέντρο. Και μπύρα, λέμε, άντε να πιούμε καμία μπύρα εκεί που είναι γνωστές και τα λοιπά. Έρχεται ο σερβιτόρος, διαλέγω εγώ μία από το. Πώς το λένε.
2: Τη δείχνεις.
1: Τη δείχνω, λέω, αυτή είναι
2: να
1: εδώ.
2: Να τελειώνουμε. Μπράβο, καλά, καστρική.
1: Μετά βλέπω, αυτό ήταν η θολή και τα λοιπά. 9%.
2: Οπα.
1: Πίνω τη μία.
2: Είχες φάει τίποτα,
1: ίσως, και... Όχι, όχι. Έτρωγα κιόλας. Τα μπουργκεράκι, πώς το λένε. Με πατατούλες. Πίνω μια γουλιά, αρχίζω και λέω 0-1 και εύκολα.
2: Τι 0-1.
1: Παραμονή του μάτς, ρε. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. Έλεγα, συζητούσαμε. Πίνω μια γουλιά, λέω 0-1 και εύκολα.
2: Ναι.
1: Ναι. Πίνω δεύτερη τρίτη, 0-2 από ημίχρονο και θα ξεκουραστούμε και για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
2: Ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων. Δύο ήπια. Η αλήθεια είναι.
2: Α, ήπια στη δεύτερη τρίτη.
1: Ναι,
2: ήπια
1: και δεύτερη.
2: 18% δηλαδή.
1: 18%. Ναι.
2: Δυνατός.
1: Πήγα, ξεράθηκα, κοιμήθηκα, αλλά την επόμενη σηκώθηκα για εκπομπή.
2: Εξεράθησε.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ ωραίες μπύρες, ρε φίλε. Πολύ ωραίες.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, αυτή έτσι πως το έκανα την κατεβασιά, ακούγεται κάπως καλό να υπάρχει, ποικιλία κτλ.
1: Ναι, ρε,
2: απλά πάντα γίνεται έτσι, λες, ας πούμε, παλιά ήταν πιο ευτυχισμένος ο κόσμος, φαίνεται. Έλεγε τα πάντα. Μία μπύρα.
1: Ναι, μία μπομπότα. Δεν έχει να φάμε.
2: Ένα σαλάμι.
1: Ναι, ναι.
2: Ένα, ξέρω, δεν είχε.
1: Ναι, ελληνικό καφέ δεν είχε. Απορρεβήθη. Ευτυχισμένο ο κόσμος.
2: Πριν τώρα είπε ο Γιώργος για, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πάκ. Πριν πάμε στα αγωνιστικά.
1: Ναι.
2: Είναι ένα τρομερό, πώς να σου πω, έτσι βλέποντας πια το μεταγραφικό παζάρι, επειδή οι ομάδες δώσανε τις ευρωπαϊκές τους λίστες.
1: Ναι.
2: Και σε αυτές τις ομάδες ήταν. Και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΦΚΟ παζάρι, επειδή οι ομάδες δώσανε τις ευρωπαϊκές τους λίστες.
1: Ναι.
2: Και σε αυτές τις ομάδες ήταν και ο Ολυμπιακός,

0: εκατομμύρια θα πάρει το,
1: το τετράετος.
0: Μόνο αυτός.
1: Ορίστε.
0: Τι μου λες, Ρεγιάννη, τώρα.
1: Εντάξει, συγγνώμη, έκανα λάθος.
0: Δηλαδή τι θα παίρνει 7 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Έκανα λάθος, όχι, όχι. Το συμβόλαιο του να είναι στα 3,5 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Να. Πόσο?
1: 3,5.
0: 4 εκατομμύρια ο Πουέρτα.
1: Παίρνει το χρόνο που
0: έρθα. Το αποκαλύπτουν τα κολομβιανά μέσα τα οποία συνεχίζουν να.
1: Τότε είναι ο Πουέρτα.
0: Ναι. Εγώ σου λέω τι λένε οι Κολομβιανοί.
1: Ναι.
0: Λένε ότι για να πείσει ο Μαρινάκης στον Πουέρτα, έλα πρώτα σε μένα ένα χρόνο και μετά θα πας σε μένα στην Αγγλία. Αν το καταλάβατε. Του λέει δηλαδή πρώτο χρόνο στο Βαγγέλη, δεύτερο χρόνο στον Μαρινάκης. Και λέει εντάξει, και του δίνει 4 εκατομμύρια για τον πρώτο χρόνο.
1: Ναι.
0: Μπόνους, πάρτα.
1: Αυτό
0: λένε οι Κολομβιανοί σημερινό. Ότι okay, για να τον πείσει. Θα έρθει στο τετραετές, παλικάρι μου. Αλλά τον πρώτο χρόνο σε θέλω στον Ολυμπιακό. Μετά ναι, θα πάμε στην Νότιχα μαζί. Όχι ότι δεν είναι εκεί ο Μαρινάκης.
1: Ναι.
0: Τι γράφουν οι Κολομβιανοί.
1: Ναι.
0: Σε αυτό τον πρώτο χρόνο.
1: Άρα είναι Πουέρτα
0: Ουνάι. Σε αυτό τον πρώτο χρόνο Πουέρτα έχει συμβόλαιο 4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ο Πουέρτα ούτως ή άλλως είναι η ακριβότερη μεταγραφή που έχει κάνει ποτέ ελληνική ομάδα. Ενώ τα λεφτά που έχει διαθέσει για να πάρει για να κάνει δικό της ένα παίκτη. Ο Πουέρτα είναι η πιο ακριβή.
0: Ναι, ναι.
1: Που να είναι και αυτός ψηλά, τα λεφτά δηλαδή που έδωσε ο
0: Παναθηναϊκός. Πέρυσι ήτανε ο Σαφίρης. Πιο ακριβή.
1: Τα περισσότερα λεφτά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Δεν ξέρω για Έλληνα ποδοσφαιριστή σίγουρα, αλλά 12 εκατομμύρια ήταν ο Σαφίρης.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι ο Πουέρτα. Μάλλον ακολουθεί ο Ναΐ, αλλά αυτή είναι στο 1-2 των ακριβότερων συμβολών. Αν ισχύει αυτό που λένε οι Κολομβιανοί, ναι.
0: Και μάλιστα το εντυπωσιακό είναι ότι επειδή το έχουν ξεπατικώσει το θέμα οι Κολομβιανοί. Ότι του χρόνου, εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό που λένε και πάει στην Νότιχαμ, θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Αγγλικού Συλλόγου.
1: Μάλιστα.
0: Ο Πουέρτα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα έχει, δηλαδή, δεν υπάρχει άλλος ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή στην Νότιχαμ, για παράδειγμα, που θα παίρνει πάνω από, ή παίρνει πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ
1: ναι,
0: το χρόνο.
1: Και όχι ότι έδωσαν λίγα λεφτά και για άλλους παίχτες.
0: Πώς δεν δώσαν.
1: Δόθηκαν λεφτά, έπεσαν πολλά λεφτά στις μεταγραφές στην Ελλάδα. Τόσα πολλά που περιμένω να βγει ο Άδωνης Γεωργιάδης και να πει ποια κρίση. Όχι, αλήθεια. Αν ο Άδωνης Γεωργιάδης τόλμησε μιλώντας στους Έλληνες και κοιτώντας τους στο πρόσωπο, βέβαια από την τηλεόραση, να τους πει ότι για ποια κρίση μιλάτε εδώ, εγώ που σταθώ, που βρεθώ, ακούω κόσμο που έχει πάει διακοπές. Εντάξει, φοβερό είναι αυτό. Τότε δεν πιστεύω ότι μπορεί, όχι, ποιος Άδωνης. Εγώ πιστεύω ότι άλλος θα το πει στη ΔΕΘ. Ο Μητσοτάκης. Δηλαδή στο πακέτο θα πει εγώ με χαρά εισπράττω αυτό που έγινε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί μιλάμε για τρομερή άνοδο στα χρήματα σε σχέση με πέρσι που διέθεσαν οι ομάδες. Και αυτό μπορεί να είναι απόρρια της οικονομικής ευημερίας του τόπου με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή γιατί όχι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί να μην το πει ο Μητσοτάκης. Και να κλείσω αυτό που ήθελα να πω και στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Γίνεται ένα φοβερό στα social του Ολυμπιακού με τον Μεξικανό τον Γκονζάλες. Ο οποίος είναι ανάπαστος, είναι εξαιρετικά δημοφιλής στη χώρα του και αυτό έρχεται ως εδώ στους λογαριασμούς του Ολυμπιακού. Ένα νούμερο θα πω μόνο. Στο πρόσφατο παιχνίδι κυπέλλου με την ΑΕΛ, όταν ο Γκονζάλες δεν βάζουν, οι ομάδες δεν βάζουν στους λογαριασμούς 0-1 και δείχνει τον παίχτη να πανηγυρίζει φωτογραφία και το βάζουν. Και 0-1 Γκονζάλες. Η ανάρτηση του Ολυμπιακού 0-1 Γκονζάλες, αυτή τη στιγμή, γιατί λίγο πριν μπήκα, έχει από κάτω 3.435 σχόλια. Η ανάρτηση 0-2 του ΣΑ, του δεύτερου γκολ, έχει 72 σχόλια. Του Μπρούνο που έκανε το 0-3 έχει 92 και του Ρόκα το 0-4 48. Όλο το μάτς που λέει τελικό νίκη και τα λοιπά 0-4 έχει 541 σχόλια. Μόνο το γκολ του Γκονζάλες έχει 3.435 σχόλια. Είναι, δηλαδή πώς πήγε ρε παιδί μου Γιάννης, πώς πήγε ο Κωνσταντέλιας στην Ντόρμουντ. Κουβάλισε μαζί του όλο, δηλαδή το ενδιαφέρον του της Ελλάδας του Κωνσταντέλια. Τώρα έτσι για να το καταλάβουμε, του Γκονζάλες στο.
0: Μια που είπες για τον Κωνσταντέλια, να πω ότι ενημέρωσε η Ντόρτμουντ ότι σε κλινική φυσικά της Γερμανίας εκεί στην περιοχή την επόμενη εβδομάδα θα κάνει την επέμβαση.
1: Με το καλό
0: για
1: το παιδί.
0: Για την αποκατάσταση του χιαστού, έτσι. Την επόμενη εβδομάδα μπαίνει χειρουργείο ο Κωνσταντέλιας. Και μετά θα έχει μπροστά του ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιστρέψει, αλλά σε περιμένουμε δυνατό παικταρά. Ήταν η ανάρτηση που είχε κάνει η Ντόρτμουντ και το είχαμε σχολιάσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα.
1: Θα παίξει ο Ναΐ με τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι.
1: Βλέπω εδώ τώρα την.

0: Ψηφίστε και ό,τι πει ο κόσμος.
1: Αποστολή μπορεί να είναι.
0: Τι λες?
1: Αποστολή μπορεί να είναι, αλλά να παίξει δύσκολα για μένα.
0: Ναι, θα δούμε.
1: Εντάξει. Μάλιστα, τι είπε ο Νίστρουπ, ρωτήθηκε.
0: Ρωτήθηκε ο Νίστρουπ μετά το παιχνίδι χθες με την νίκη Βόλου του Παναθηναϊκού. Η απάντηση είναι, αρχίζει ως εξής. Καλή ερώτηση.
1: Μπράβο.
0: Λέει ο Νίστρουπ.
1: Ναι.
0: Μπορώ να πω πως είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να υπογράψουμε ένα κορυφαίο ποδοσφαιριστή.
1: Άλλο τους ερωτήσαμε, εγώ θα διέκοπτα.
0: Με αποδεδειγμένη ποιότητα.
1: Αργίστα το συνέχιζα. Βρε, πες
0: αυτό, είναι το ένα, αυτό είναι το ένα καλό, λέει ο Νίστρουπ. Το άλλο είναι πως ο συγκεκριμένος παίκτης έχει τον Παναθηναϊκό για την Αθήνα πολύ βαθιά στην καρδιά του.
1: Μάλιστα.
0: Μόλις ήρθε, θα κάνουμε μια ανάλυση και μετά θα αποφασίσουμε μαζί του. Θα δούμε. Δεν μπορώ και δεν θέλω να υποσχεθώ κάτι. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι. Αυτό θα αποφασίσουν μέσα στις επόμενες 48 ώρες.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι στην αποστολή. Αλλά για να παίξει βασικός δεν το βλέπω.
0: Εντάξει. Πολύ
1: ενεργός είναι, έτσι. Προπονήσει έκανε με Χιρόνα. Δεν είναι
0: σπουδαία,
1: δηλαδή.
0: Σπουδαία προσθήκη, σπουδαία μεταγραφή.
1: Όχι, δεν λέω ρε, προσθήκη. Ενεργός, λέω.
0: Δεν
1: τον πήραν από την Ήμπιζα ούτε από τη Μαγιόρκα. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Κατάλαβα. Και ενώ βλέπω τώρα και. Βλέπω, ρε παιδί μου, τον Ουναΐ και όλο αυτό, τους παίκτες που φέρνει ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Και βλέπω και την ανάρτηση που έχει κάνει, χθες έκανε ντεμπούτο 17χρονος ο Μπινιάρης, Τάκης Μπινιάρης. Μπήκε το παιδί στον Παναθηναϊκό, μπήκε αλλαγή στο 76.
1: Ναι.
0: Παιδί των Ακαδημιών, ξέρεις, ακούγεται πάρα πολύ καλά πράγματα.
1: Μην τον κάψουσα τον Ίνι.
0: K17 έπαιζε. Και βλέπεις, έχει κάνει μια ανάρτηση στα social media τα δικά του. Έχει βάλει τον εαυτό του, πόσο χρόνο είναι εδώ, 4-5.
1: 5.
0: Φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ένας μικρούλης, και γράφει: ένα ονειρικό ντεμπούτο με την ομάδα της καρδιάς μου. Μόλις έγινε πραγματικότητα. Το ονειρευόμουν από μικρό παιδί. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με πίστεψαν και με υποστήριξαν. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά κτλ.
1: Ναι.
0: Και λες, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, μακάρι να βρει αυτό το παιδί χώρο. Λέγαμε τώρα, να Ουναΐ, όλα αυτά. Δεν λέω ότι. 17 είναι ακόμη, εντάξει, μην πόσο είναι. Να βρει χώρο μετά στη συνέχεια και να κάνει.
1: Το καλό είναι ότι υπάρχουν οι αγώνες κυπέλου.
0: Για να παίρνει
1: αυτά τα παιδιά. Ναι, για αυτά τα παιδιά.
0: Και για την ηλικία.
1: Ναι. Όχι, λέμε ρε παιδί μου, θα ξαναπάρει από τη στιγμή που μέχρι και τον τελικό κάθε ομάδα είναι υποχρεωμένη να έχει δύο τέτοια παιδιά.
0: Ναι.
1: Όχι 16χρονος, 17χρονος, δύο πιτσιρικάδες. Πιστεύω ότι θα τον ξαναπάρει το χρόνο του.
0: Ναι.
1: Και θα παίξει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, να πούμε ότι είναι η μέρα σήμερα του Ντιέγκο Κώστα, καθώς λίγο πριν τις 9 έρχεται μέσω Κωνσταντινούπολης. Είναι ένα ταξιδάκι, όχι δύσκολο, με την έννοια ότι πτήσεις απευθείας από Ρωσία πλέον δεν υπάρχουν. Άρα έρχονται όλοι αυτοί μέσω Κωνσταντινούπολης. Για να υπογράψει το συμβόλαιό του.
0: Με αεροπλάνο, να πούμε.
1: Ναι, με αεροπλάνο, Γιάννη. Έχεις δίκιο, ναι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, έχεις δίκιο. Ναι.
0: Δηλαδή,
1: με αεροπλάνο.
0: Ναι. Συγγνώμη. Πάρε μέτρα. Δεν ξέρω, κάνε μια μέθοδο που κάνεις. Και
1: συνεχίζω.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή.
1: Έρχεται λοιπόν με το αεροπλάνο ο Ντιέγκο Κώστα. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιό του. Λες δηλαδή τώρα για παράδειγμα ότι αύριο κάνει την πρώτη του προπόνηση και τελευταία νωρίς το πρωί. Τον παίρνει στην αποστολή. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι λίγο ακραίο. Από την άποψη όμως ότι λείπει ο Χατζηδιάκος και στην παρούσα φάση θα έχεις ένα στόπερ στον πάγκο, δεν ξέρω, αλλά εγώ το θεωρώ ακραίο το να έχει τον Ντιέγκο Κώστα. Ένα παίκτη που θυμίζω ότι μεσοβδόμαδα έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με την Κράσνοντάρ αγώνα κυπέλου. Δηλαδή είναι ενεργός, δεν είναι ποδοσφαιριστής που λες ότι περίμενε να φύγει, έκανε ένα ζάκι, δεν το χρησιμοποιούσε, έκανε προπονήσεις μόνος του. Δηλαδή όπως έπαιξε την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ αγώνα κυπέλου, την Τετάρτη έπαιξε το ίδιο αντίστοιχο παιχνίδι αγώνα κυπέλου και μάλιστα 90 λεπτά με την Κράσνοντάρ ο Κώστα.
0: Χωρίς βροχή ή με βροχή, δεν ξέρουμε. Γιατί θα το. Εντάξει. Μπορεί.
1: Χωρίς βροχή.
0: το 50%.
1: Μπράβο, ναι.
0: Εντάξει.
1: Σε πιάνει αυτό μετά τις 12 συνήθως. Τελειώνει το χάπι 12 η ώρα, το 8ωρο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα, άμα θέλουμε λίγο να μιλήσουμε για πιθανή ενδεκάδα ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι αυτά τα οποία έδειξε, είτε χρησιμοποιώντας κάποιους παίκτες, είτε αφήνοντάς τους στον πάγκο λύση, δείχνει μια ενδεκάδα πιθανή για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν θα βάλω το χέρι μου στη φωτιά και θα πω ότι ξεκούρασε τον Παβλέγκα. Εγώ θα πω αντιθέτως ότι ενεργοποίησε τον Τζιφτσί. Ο Παβλέγκα δεν ήταν πάρα πολύ καλός σε κάποια από αυτά τα παιχνίδια. Έκανε λαθάκια. Άρα λοιπόν το ότι έπαιξε ο Τσιφτής στον αγώνα κυπέλου δεν σημαίνει ότι ήθελε να ξεκουράσει τον Παβλέγκα. Εγώ θεωρώ ότι ο Τσιφτής είναι πιθανό να διεκδικήσει τα γάντια βασικού και να πάρει στο πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος. Δεξιά υπάρχει ο Κένι γιατί δεν υπάρχει άλλος, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Τώρα, στο κέντρο της άμυνας, το είπα και χθες, η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, ότι ναι, υπάρχει ένας Ελουστόν ο οποίος έχει πάρα πολλά παιχνίδια και έχει παίξει πολλά ντέρμπι στην Ισπανία, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, αλλά δεν σου δείχνει αυτή τη στιγμή ικανός να μπει σε μια διαδικασία να νιώθεις ασφαλής. Θα είναι ρίσκο αν παίξει ο Μπαταούλας? Εγώ θα πω ότι κάποια στιγμή έτσι εμφανίστηκε στη ζωή μας και ο Κουλιεράκης. Από ανάγκη ή οτιδήποτε άλλο και είδατε πως καθιερώθηκε. Προφανώς όμως ο Λί στην παρούσα φάση νομίζω ότι θα δώσει τη φανέλα βασικού στον Ελουστόντο για να έχει τον Παταούλα μοναδικό διαθέσιμο στόπερ στον πάγκο. Αριστερά ο Μιχαηλίδης και τώρα.
0: Αν δεν είναι ο Ντιακό Κώστα αποστολή.
1: Αν δεν και είναι, αποστολή δεν είναι. Να είναι, δεν τον βάζει κατευθείαν.
0: Όχι, επειδή είπε το μοναδικό διαθέσιμο στόχο. Ναι, μοναδιά,
1: ναι, αν δεν είναι ο Ντιακό που είναι, εντάξει, και το πιο πιθανό.
0: Σε προσέχω για αυτό, ναι, το κάνω.
1: Ωραία, ναι, για να με ειρωνευτεί και πάλι. Όχι, λοιπόν, τα αριστερά τώρα, προσέξτε. Παίζει ο Μπάμπα 90 λεπτά.
0: Ναι.
1: Δεν έπαιξε 60 λεπτά και τα μοίρασε με τα 30 με τον Γιαννούλη. Έπαιξε 90 λεπτά. Και το δεύτερο ημίχρονο ήταν σε πισίνα. Δηλαδή και πολύ έτρεξε και επιβαρύνθηκε. Είναι σαν να έπαιξε δύο ημίχρονα. Σε ένα δηλαδή προχθές. Άρα εγώ λέω Γιαννούλη αριστερά. Στο κέντρο η αλήθεια είναι ότι δεν εμπνέει καμία απολύτως εμπιστοσύνη ο Σανταμαρία. Mm-hmm. Εκτός κι αν πας σε μια διαδικασία να πεις στο Ζαφίρι, ξεκουράστηκες παλικάρι μου, θα τρέξεις ξανά και για το Σανταμαρία στα χαφ, θα τον βάλω βασικό εκεί. Δεν το βλέπω. Αντίθετα, αυτό το οποίο βλέπω είναι Ζαφίρι με Ούγκρεσιτς, μπροστά Πέλκας, Εντιαγέ, δεξιά Ζίφκοβιτς και αριστερά Ταχάλι. Θα μου είναι τεράστια έκπληξη να δω κάτι διαφορετικό μπροστά στην επίθεση. Εντάξει, γι' αυτό το λέω.
0: Ωραίο μάτς για Ταχάλι αυτό.
1: Ναι. Αλλά
0: ξέρεις γιατί,
1: και
0: για μένα...
1: άλλο challenge.
0: Για
1: άλλο challenge, θα σου το εξηγήσω. Πρόσεξε τι θέλω να πω. Ότι στο μάτς με τον Ατρόμητο δεν είχε απέναντι του δεξιμπακ, είχε κατά ανάγκη στόπερ.
0: Ναι.
1: Που τον έκανε Γιώργιο, τον έκανε ό,τι ήθελε.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει κανονικό δεξιμπάκ απέναντί του.
0: Καλάμπρια ή κάποιον.
1: Το Καλάμπρια.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι δεν μπορεί να τον κάνει και αυτόν Γιώργιο για να μην το παρεξηγήσει κάποιος, αλλά είναι άλλο challenge αυτή τη στιγμή. Ο Τάχα Άλλη, να ξέρεις ότι αν το match δεν ήταν 0-0 με τον Όφη, δεν θα έμπαινε.
0: Εγώ λέω για καλό match.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είναι. Για μένα, ρε παιδί μου, ο Τάχα Άλλη το στοίχημα στο Μπάουκ είναι. Τι κάνει στις κλειστές άμυνες.
1: Ναι, σωστό.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν θα αναπαραίει τα κλειστή άμυνα. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ο ΠΑΟΚ θα βρει χώρους και στην κόντρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το παιχνίδι, αν θα πάει με ποσοστό κατοχής υπέρ του Παναθηναϊκού, αν θα είναι 60-40, τι να σου πω. Μπορεί να είναι κοντά οι δύο ομάδες. Γιατί και οι δύο θέλουν να έχουν την μπάλα. Αλλά δεν είναι και ένα παιχνίδι που θα πάει ο ΠΑΟΚ στο 70-30 κατοχή, γιατί ο αντίπαλος έχει βάλει πίσω πουλμάν.
1: Ναι.
0: Εκεί για μένα σε αυτές τις άμυνες είναι κριτήριο ο Ταχάλι.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνει. Το να έχει χώρους και να φεύγει και με την ταχύτητα που έχει την αλλαγή κατεύθυνσης, σούπερ.
1: Ναι.
0: Το πώς πλαγιοκοπεί, πώς δηλαδή όταν γέρνει το κορμί του, δεν χάνει το κοντρόλ και αρχίζει και συγκλίνει, εντυπωσιακός. Εδώ είναι ένα τέτοιο. Πιστεύω ότι είναι ένα τέτοιο που θα βρει χώρους. Γι' αυτό λέω. Ενδιαφέρον μάτσι για τον Ταχάλι.
1: Ωραία, θα το αναπτύξουμε και λίγο παραπάνω γιατί βγήκε και μια είδηση από το Μεξικό που αφορά το Σορετήρε. Θα το συζητήσουμε γι' αυτό.
0: Σορετήρε Μεξικό.
1: Ναι. Η Τίγκρες έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για το Σορετήρε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Εμείς μένουμε σε αυτό το οποίο είχε πει προχθές ο Λύς. Ότι είμαι χαρούμενος που έμεινε εδώ και ότι είναι ένας παίκτης τον οποίο τον υπολογίζουμε. Μακάρι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι!
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει!
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει!
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει!
7: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
8: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει!
10: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
13: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
12: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
13: Για ποιο αυτοκίνητο?
12: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι.
17: Κι εγώ, ο Δίας.
16: Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
18: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
19: ο Δίας σε καλεί.
20: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.
0: Τη ΔΕΘ, η ΖΕΝΙΘ δίνει άλλη ενέργεια σε όλη την πόλη. Με παρουσία σε δύο περίπτερα, στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως και στην πλατεία στο τέλος, σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξεις στο home run να ανακαλύψει το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσει τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith στη ΔΕΘ από τις 5 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Πάμε τελική ευθεία μέχρι τη 1.
1: Να πούμε ότι είναι προγραμματισμένο για 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Αμπουντάμπι το Super Cup της EuroLeague με τη συμμετοχή της Ντουμπάι, του ναι. Ολυμπιακού, της Φενέρ και της Ρεάλ. Αν δεν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις από τις ομάδες για λόγους ασφαλείας, γιατί γνωρίζουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Δεν έχει πάρθει οριστική απόφαση, αλλά είναι δύο οι αποφάσεις. Οι πιθανές. Ή γίνεται εκεί, ή δεν γίνεται καθόλου. Δεν μεταφέρεται δηλαδή ως έδρα αλλού.
0: Ναι.
1: Να πούμε πάμε να το κάνουμε στη Μαδρίτη για παράδειγμα, για να μην χαθεί το Super Cup. Τις επόμενες ημέρες θα πάρθει οριστική απόφαση.
0: Θα έλεγες για Μεξικό Σορετήρε κάτι.
1: Ναι, υπάρχει δημοσίευμα από το Μεξικό που λέει ότι η Tigers ενδιαφέρεται για το Σορετήρε. Στον ΠΑΟΚ δεν έχει φτάσει επίσημη πρόταση. Είχε φτάσει μια πρόταση, είπαμε, από ομάδα της Championship, την οποία ο ΠΑΟΚ απέρριψε.
0: Ναι.
1: Στην παρούσα φάση το να γράφουν για το Σορετήρε οι Μεξικανοί μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα.
0: Ο Νίκος ρωτάει τι γίνεται με τον Κρεάτη και λέει στο μήνυμά του θα έπρεπε κανονικά να έχει τελειώσει. Και βγάζει γκρίνια παράπονο με εκφράσεις που δεν μπορώ να τις διαβάσω έτσι πως τις γράφει. Για την,
1: φέρεται ότι ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε προφορική συμφωνία για τη μεταγραφή του με τη μορφή δανεισμού για την απόκτηση ενός χρόνου. Δηλαδή αυτό είναι το ρεπορτάζ που μετέφερε χθες και ο Γιώργος Καστάνης. Προφανώς είναι σήμερα η μέρα του Κώστα. Δεν σου λέω ότι άμα έρχονταν και αυτός δεν θα υπήρχε το αεροδρόμιο πρόβλημα και θα έλεγε ο ένας σήμερα, ο άλλος μεθαύριο, δεν μπορούμε να σας δεχτούμε και τους δύο. Και περιμένουμε. Αυτές είναι οι δύο μεταγραφές. Πάντως βγήκε και το όνομα του Γάλλου από χθες. Ναι, ο οποίος νομίζω ότι θα μπει στη διαδικασία ο ΠΑΟΚ να τον αποκτήσει, αφού πρώτα ο ίδιος μείνει ελεύθερος από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας στην οποία αγωνίζεται. Δηλαδή να δώσει ο ΠΑΟΚ χρήματα στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας δεν το βλέπω. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι προσπαθεί να μείνει ελεύθερος. Έχει γεμάτες σεζόν, δύο φορές πουλήθηκε με 15 εκατομμύρια ευρώ και μάλιστα σε διάστημα ενός χρόνου. Δηλαδή τον πούλησε η Μομπελιέ στη Ρεν με 15 εκατομμύρια ευρώ και τον αγόρασε από την Ινίς πάλι με 15 εκατομμύρια ευρώ, back to back. Πολλά γκολ, 32 χρονών, ήταν συμπαίκτης και του Σανταμαρία και του Λουσέ σε διαφορετικές ομάδες, ο ένας στη Ρεν και ο άλλος στη Ινίς. ΠΑΟΚ ψάχνει φορ, δεν ξέρω αν μπορεί να τον αποκτήσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή έχοντας μείνει ελεύθερος πρώτα από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, στην οποία και αυτός πέρυσι πήγε καλά και έβαλε πολλά γκολ. Το λέω και αυτός γιατί και κάτι ανάλογο εκεί σε εκείνες τις χώρες τα είχε πάει καλά και ο Κουλούρης, έτσι για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, είπαμε για το ποια είναι η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θυμίζω ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί ο Τέιλορ. Δεν μπορεί να αγωνιστεί ο Χατζηδιάκος, δεν μπορεί να αγωνιστεί ο Λουσέ. Εντάξει, για το Μεϊτέ, Ντεσπότοφ και όλους αυτούς γνωρίζουμε ποια είναι τα προβληματάκια και πότε, πόσο καιρό έχουν λείψει και θα λείψουν και άλλο. Ο Λύση έβγαλε μια αγωνία μετά το τέλος του αγώνα με τον Όφη, περιμένοντας και εστιάζοντας στο να έρθει διακοπή του πρωταθλήματος. Και είναι λογικό αυτό γιατί εκεί με τις όποιες μεταγραφές θα κάνει επιπλέον ο ΠΑΟΚ, αλλά κυρίως χωρίς την πίεση του να δίνω παιχνίδια κάθε εβδομάδα δύο κιόλας, θα δουλέψω λίγο να συμμαζέψω τα πράγματα, να κάνω ό,τι μπορώ, αλλά επαναλαμβάνω και λέω ότι αυτό το μάτς δεν είναι το τελευταίο και μετά ακολουθεί διακοπή. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει να παίξει με τον Παναθηναϊκό, υποδέχεται τον Άρη, πηγαίνει στο Περιστέρι να παίξει με τον Ατρόμητο έχοντας μόλις έναν βαθμό συνολικά την πρώτη αγωνιστική της, του League Face του Κυπέλου και μετά πηγαίνει στο Αγρίνιο όπου ο Πανετολικός έχει κάνει μια εξαιρετική, ένα εξαιρετικό ξεκίνημα με τα 2-2, έτσι. Λοιπόν, άρα να δούμε πώς μπορεί ο ΠΑΟΚ να παρουσιαστεί απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος και αυτός μπορεί να μην πείθυρε παιδιά, αλλά τη δουλειά του την έχει κάνει, δηλαδή βρέθηκε σε League Face, Conference Link χωρίς να έχει μια δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή έκανε back-to-back προκρίσεις. Με κακό ποδόσφαιρο, τυχερός, άθλιος, όπως θέλετε πείτε το, αλλά στην παρούσα φάση τον οπαδό του Παναθηναϊκού αυτό δεν τον ενδιαφέρει. Αυτό το οποίο τον ενδιαφέρει είναι ότι η ομάδα του είναι σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης και το κυριότερο για μένα ότι συνεχίζει να ενισχύεται. Συνεχίζει να ενισχύεται. Ο Ουναΐ δεν είναι μεταγραφή τύπου, πώς να το πω ρε παιδί μου, Μαρσέλο που λέγαμε πάει στον Ολυμπιακό να εντυπωσιάσει ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μεταγραφή ενός ποδοσφαιριστή. Μπράβο.
0: Ποιότητα, δηλαδή, αξία.
1: Άμα και ήταν Κωνσταντέλιας και Ουναΐ, θα έλεγες ότι είναι οι πιο φαντεζοί ποδοσφαιριστές στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Που θα σου κάνουν το απρόβλεπτο.
1: Μπράβο, ναι. Ο Παναθηναϊκός πλέον τώρα τον Οκτώβριο.
0: Παραπάνω το Κωνσταντέλια, βέβαια.
1: Εννοείται, ρε φίλε. Απλά λέω ότι τώρα είναι... τον Οκτώβριο ο Ουναΐ μπορεί να σου κάνει το απρόβλεπτο.
0: Στο μεταξύ,
1: το περιμένει δηλαδή από αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Και μην ξεχνάμε επίσης και τι έχει ο Παναθηναϊκός μπροστά και στην επίθεση. Δηλαδή και Λιβάη και Τετέι. Τι έχει η ΑΕΚ στην επίθεση, τι έχει ο Ολυμπιακός.
0: Λιβάη γενικώς τους παίχτες επίθεσης.
1: Ναι, ρε αγόρι, δηλαδή τώρα ξεκινάει την ενδεκάδα π.χ.
0: Ναι.
1: Με Λιβάη και Τετέι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και έχει από πίσω τον Τέσσερις, ο οποίος είχε προβλήματα με τραυματισμό, αλλά δείχνει ότι είναι καλά.
0: Πάντως αυτή τη στιγμή είναι σε ένα mood, σε μια ζώνη που θέλει κάθε επιθετικός να είναι.
1: Ναι.
0: Ότι πάει όλα πάνω μέσα.
1: Στον ΠΑΟΚ, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ πάει με έναν Ντιαγέ, ο οποίος ψάχνει να βρει τα πατήματά του. Και ένα μύθο από τον οποίο απαιτήσαμε πολύ περισσότερα από αυτά που θα μπορούσε να δώσει αυτό το παιδί ακόμα. Όχι γιατί είναι μέτριος ποδοσφαιριστής, αλλά γιατί αυτό το παιδί ήθελε βοήθεια. Και φάνηκε για παράδειγμα στο μάτς με το Λεβαδιακό. Όπου μπήκε μέσα και ασίστ έβγαλε και τα λοιπά.
0: Απλά δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται καμιά φορά με αφορμή ή στην πλάτη του μύθου.
1: Ναι,
0: γιατί...
1: μπράβο.
0: Ποιο?
1: Θα το πεις, συμφωνώ, χωρίς να ξέρω,
0: τι θα πεις. Πες ότι άμα το
1: ότι να ασκήσουμε την ΠΑΕ γιατί δεν πήρε φόρ.
0: Όχι, όχι.
1: Και να λέμε ότι έχεις μείνει με το μύθο.
0: Όχι, δεν θα έλεγα αυτό, αλλά και αυτό είναι στην κουβέντα. Μπορεί να το πει κάποιος. Στην πλάτη του μύθου. Δηλαδή, συμπληρώστε τη φράση στην πλάτη του μύθου, κολλάει και αυτό που είπες.
1: Ναι.
0: Εγώ θα έλεγα ότι στην πλάτη του μύθου μην βάζουμε στο τραπέζι ανάλογη σύγκριση με τον Τζίμα. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι τότε επειδή. Γιατί δεν θα ξαναγυρίσω σε εκείνη την εποχή. Γιατί εκπομπές και εκπομπές είχαμε κάνει και εμείς. Και γενικώς ήταν ένα θέμα συζήτησης από αρκετό κόσμο. Για το αν ο Τζίμας θα έπρεπε, ας πούμε, να πάρει περισσότερα παιχνίδια από τον Λουτσέσκου και όλα αυτά. Τώρα, με αφορμή του μύθου, λένε κάποιοι: να, είδατε, ας πούμε, τότε ο Λουτσέσκου με τον Τζίμα.
1: Α.
0: Αυτό λέω. Στην πλάτη του μύθου, δηλαδή, να κάνουμε να συζητάμε και για ξανά πάλι. Με Λουτσέσκου και Τζίμα. Αυτό είναι. Είναι λίγο για μένα άδικο.
1: Και επικίνδυνο.
0: Και επικίνδυνο και όχι άδικο μόνο, είναι εντελώς και εκτός. Τι να πω τώρα, εκτός των πτυχρών.
1: Δηλαδή, άμα σκάσει μια πρόταση για το μύθο με 7-8 εκατομμύρια ευρώ, τι θα πούνε, ξεφορτωθείτε τον. Δεν θα τα βρείτε αυτά τα λεφτά. Ε?
0: Σωστό λέω, και αυτό.
1: Υποθετικά.
0: Σωστό και αυτό.
1: Για το Λαμπόρτ λέγαμε νωρίτερα, φίλε, γιατί κάποιος μου στέλνει μήνυμα. Είπατε, αλλά δεν είπατε το όνομα.
0: Ποιον?
1: Το Λαμπόρτ, ρε.
0: Το Γάλλος
1: ναι,
0: φορ. Καμιά φορά πιο εύκολα καταλαβαίνει και ο άλλος. Άμα του πεις Γάλλος Τερφόρ, μέχρι να έρθει και να κάνει και αυτά και τα λοιπά. Με τον Ουναΐ που έλεγες, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον που βγαίνει από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για το νούμερο που διάλεξε στη φανέλα. Ο Ουναΐ πήρε στη φανέλα το νούμερο 21. Θέλω να δω από περιέργεια αν το έχει φορέσει άλλη φορά στην καριέρα του. Δεν το έχει πάρει ποτέ, ούτε σε συλλόγους που έπαιξε στο παρελθόν, ούτε με την εθνική. Στην εθνική φοράει στάνταρ το 8 στο Μαρόκο. Και για πρώτη φορά στην καριέρα του Ουναΐ παίρνει το νούμερο 21. Και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, γιατί λέει ότι επέλεξε το 21.
1: Ναι, γιατί θα είναι το επόμενο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή που
1: αυτό
0: μιλάμε.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Άντε ρε. Πέρα από την πλάκα, αυτό είναι.
0: Ναι, έτσι το πες.
1: Όχι, το είχα διαβάσει.
0: Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 20 πρωταθλήματα.
1: Μέχρι και ο Εμίλιος γελάει με την επιλογή. Σιγά μην πάρουμε πρωτάθλημα.
0: Έτσι λέει.
1: Πιστός Παναθηναϊκός. Ναι, κουνάει το κεφάλι του. Ναι,
0: ναι καλά, Εμίλιο, καλά. άμα πάρει όμως. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει 20. Με τελευταίο χρονικά, διανόητο για Παναθηναϊκό να έχει τόσο μεγάλη απουσία. Το 2010, δεν είναι. Με τον Νιόμπλια.
1: Πολυμετοχικότητα.
0: Okay. Δηλαδή πάει τώρα για 15-16 χρόνια. Άμα το πάρει τώρα 17, γιατί θα είναι 27.
1: 27, ναι.
0: Θα είναι 17 χρόνια μετά. Ο Ουναΐ στη φανέλα πήρε το νούμερο 21.
1: Ναι.
0: Και το ρεπορτάζ λέει ότι το πήρε για αυτό το λόγο.
1: Λαϊκισμός.
0: Δεν ξέρω λαϊκισμός τώρα, ξελαϊκισμός. Έχει ένα. Δείχνει όμως. Δηλαδή, άμα πει κάποιο στην άλλη την ανάγνωση. Καλά, για μένα δεν είναι λαϊκισμός. Αλλά μπορεί να πει ότι εγώ το πιστεύω.
1: Αυτή τη στιγμή στοιχηματικές εταιρείες δίνουν Ολυμπιακό 2,5. Όχι ρε παιδί μου.
0: Α, έτσι, κουβέντας.
1: Έτσι το λέω, ναι, επειδή είπες για το πρωτάθλημα. ΑΕΚ 3,75.
0: Ναι.
1: Παναθηναϊκό τρίτο φαβορί 4,5. ΠΑΟΚ 4,75.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η τετράδα. Και μετά υπάρχει ο Άρης με 500 και ο Όφι με 1,000. ακολουθούν, λέω, στη σειρά.
0: Ναι. Βλέπω εδώ τις δηλώσεις του Βρούτση που έλεγες. Τις διαβάζω και στο metrosport.gr. Πρέπει να είναι 3-4 παράγραφοι, αλλά δεν βλέπω. Δηλαδή, ειλικρινά, όχι βαριέμαι, δεν βαριέμαι να τις διαβάσω. Αλλά είναι, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, σφυροκόπημα νεύρων. Να διαβάζεις τα ίδια και τα ίδια κατά καιρούς με άλλες λέξεις και επί της ουσίας μηδέν. Μηδέν. Δηλαδή, ας πούμε, να σας διαβάσω μια πρόταση κατακλείδα. Λέει, ας πούμε, ο Βρούτσης, θα αναμορφωθούν τα πάντα, θα γίνει πλέον ένα καινούριο καφταζόγλιο. Είναι η μεγάλη αθλητική Κυψέλη της Θεσσαλονίκης. Να σου πω κάτι, δεν μας νοιάζει. Ή μάλλον το πω αλλιώς. Το ξέραμε και το ξέρουμε. Το να έρθεις να μου πεις ότι ο καφταζόγλιο είναι η μεγάλη αθλητική Κυψέλη της Θεσσαλονίκης, θα αναμορφωθούν τα πάντα, θα γίνει πλέον ένα καινούριο καφταζόγλιο. Ξέρεις πότε θα έχει αξία? Όταν θα το είχες ήδη κάνει. Και θα έλεγες, αναμορφώσαμε τα ρήματα να είναι σε ιστορικό χρόνο, να μην έχει πάλι μέλλοντα. Αναμορφώσαμε τα πάντα. Έγινε ένα καινούριο καφταζόγλιο. Και στο είναι η μεγάλη αθλητική Κυψέλη της Θεσσαλονίκης, άστο όπως είναι. Αυτό κράτα το. Τα άλλα, και ξέρεις, το έχουμε αγκαλιάσει το καφταζόγλιο. Κάνουμε τα πάντα για τις δύο ομάδες, γιατί είναι και ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, αυτή τη στιγμή το θέμα είναι του Ηρακλή, δεν είναι του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει αγωνιστικό χώρο, έχει γήπεδο, έχει κανονικά, έχει έδρα, παίζει. Ο Ηρακλής είναι, όχι μία πήγε στις Σέρες να παίξει το κύπελο, όχι τώρα άλλαξε η έδρα και κάνει και γίνεται αγώνας δρόμου τώρα για το αν θα είναι έτοιμο το καφταζόγλιο για το παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής με τον Ατρόμητο. Και ενώ, ας πούμε, υπάρχει όλο αυτό που υπάρχει με τον Ηρακλή το καφταζόγλιο, ο Βρίτσου λέει θα αναμορφωθούν τα πάντα, λέει θα γίνει πλέον ένα καινούριο καφταζόγλιο. Προφανώς βρίσκουν πάντα αξία οι πολιτικοί σε κάτι τέτοια. Τι να πω. Είδες από το μπάσκετ.
1: Είχα υποσχεθεί, συγγνώμη.
0: Πιο πολιτικό.
1: Απλά ξεχάστηκα, γιατί είναι πολύ ωραία εκπομπή.
0: Άστο ρε, με απορρόφησε.
1: Αλλά πήγα τώρα με Μίλιο Γαβριλίδη το σκύλο και τη βρήκαμε τη δήλωση.
0: Ο σκύλος είναι?
1: Ναι. Σκύλος. Πεκινουά. Τιοάουα. Έλα ρε, Τιοάουα. Πάμε να ακούσουμε μια ατάκα του. Από τα όσα είπε για τον καφταντζόγλιο.
2: Ήταν ξεχασμένο για δεκαετίες. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Δεν είχε γίνει παρά μικρή ενέργεια για την αναβάθμισή του. Και όταν ανέλαβε ο υπουργός, αναγκάστηκε και το οδήγησε σε κλείσιμο, διότι δεν είχε τα απαραίτητα στοιχεία που διαμορφώνουν την ασφάλεια. Από την επόμενη μέρα κινηθήκαμε σε τρεις κατευθύνσεις. Πρώτον, να αγκαλιάσουμε τον ΠΑΟ, δεύτερον τον Ηρακλή, για να είναι οι κεντρικές ομάδες που είναι ομάδες, να μπουν και οι δύο μέσα στο γήπεδο. Να το χαρούν, να παίξουν με τις ευχές μας και ταυτόχρονα να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την αναβάθμιση του σχολισμού, έτσι ώστε να γίνει αυτό που είπαμε, το ΆΚΑ της Βόρειου Ελλάδος. Έπρεπε να βρεθούν οι χώροι. Διαμορφώσαμε ένα πλαίσιο αναζήτησης αναγκών του καφταντζογλίου για να γίνει έτσι όπως είπαμε και αυτή η μελέτη έδειξε ότι χρειάζονται 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα λεφτά βρέθηκαν, δεσμεύτηκαν από το Υπουργείο Αθλητισμού διαμέσου του Υπουργείου Οικονομικών και σήμερα είμαστε εδώ όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί, δείχνοντας και αξιοπιστία και υπευθυνότητα της πολιτικής εξαγγελίας που είχε γίνει πριν ένα διάστημα. Σήμερα υπογράψαμε αυτό βάσει του οποίου μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, θα βγουν τα τέχνη δημοκράτησης. Δηλαδή είναι η τελική ευθεία. Και από εκεί και πέρα, μέσα σε 35 μέρες, εάν δεν υπάρξει ένσταση, βγαίνει ο ανάδοχος. Καταλαβαίνετε ότι την ώρα που βγαίνει ο ανάδοχος, το έργο θα τρέξει με μεγάλη ταχύτητα και πολύ σύντομα όλη η Θεσσαλονίκη, όλος ο αθλητικός κόσμος της Θεσσαλονίκης, θα πάρει πίσω αυτό το διαμάντι, το στολίδι που λέγεται Καφταντζόγλιο, για να το ευχαριστηθεί και να θυμηθεί.
1: Λοιπόν, εγώ δεν κατάλαβα κάτι. Ο Ηρακλής γιατί θα παίξει μέσα τρεις αγωνιστικές και αλλάζει έδρες και δεν μπήκε στο Καφταντζόγλιο? Δηλαδή χρειάζονται 10,5 εκατομμύρια για να μπει ο Ηρακλής στο Καφταντζόγλιο? Πρέπει δηλαδή οι λάμπες να είναι LED. Αλλιώς δεν μπαίνεις μέσα.
0: Και με όλο το σεβασμό να πω ότι πρώτα σε αυτό το κομμάτι έρχεται ο Ηρακλής, γιατί αυτό είναι που έχει το άμεσο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Το να λέει, ας πούμε, ο υπουργός.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αγκαλιάσαμε πρωτίστως, λέει, το. Ο ΠΑΟΚ έχει γήπεδο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι και ο ίδιος θα το χρησιμοποιήσει.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Κάποτε.
0: Ναι. Κάπου. Όταν. Δηλαδή, κάποτε. Αυτή τη στιγμή, πόσο κοντά στον ορίζοντα. Για να βρεθεί ο ΠΑΟΚ στο καθεσμό, θα πρέπει να αρχίσει να γίνεται κάτι με την Τούμπα.
1: Ναι.
0: Άρα, πώς το έχει στο μυαλό του ο Βρούτσης ιεραρχικά και το βάζει έτσι? Ενώ ήδη έχει ταξιδέψει ο Ηρακλής, έχει παίξει τις Σέρες.
1: Μπράβο.
0: Αλλάξαν έδρες και πάει στην Τρίπολη. Εγώ αυτά.
1: Πριν από ένα χρόνο δεν είχε ξαναβρεθεί στην έκθεση.
0: Πού, ο Βρουτσής?
1: Ναι.
0: Σίγουρα. Τι.
1: Μάλιστα, ο Καφτατζόγλιο.
0: Ο Βρούτσης ανέλαβε το Υπουργείο Αθλητισμού το 2023 τον Ιούλιο. Άρα αυτόν τον Ιούλιο έκλεισε 3 χρόνια. Το να λέει ένα στάδιο παρατημένο από δεκαετίες το καταλαβαίνω. Ο ίδιος ανέλαβε το 23. Αλλά πριν από αυτόν πάλι το δικό του κόμμα ήταν η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, ο προκάτοχος του Βρούτση από το να λέει το στάδιο είναι παρατημένο για δεκαετίες, αυτό αντανακλάται στον προκάτοχό του.
1: Το ίδιο κυβέρνηση.
0: Ναι, γιατί τον Ιούλιο του 23 δεν έγινε κυβέρνηση στην Δημοκρατία. Ο ίδιος ανέλαβε. Πάμε τώρα και στην πιο μικρή εικόνα του Βρούτση.
1: Ναι.
0: Τριετία. Δεν είναι ένα μικρό διάστημα τριετία για να βγαίνει να λέει τα ίδια πράγματα που πήγε πέρσι.
1: Μπράβο.
0: Πάνω κάτω το ίδιο εγώ άκουσα. Ναι. Τώρα σου λέει είμαστε στην τελική ευθεία ότι θα γίνει δημοπράτηση.
1: Και αν δεν υπάρχει ένσταση,
0: ναι,
1: σε 35 μέρες θα υπάρξει ο ανάδοχος.
0: Ο ανάδοχος.
1: Δηλαδή φάγαμε άλλο 1,5 μήνα.
0: Άρα λέει είμαστε λέει στην τέτοια. Ο 1,5 μήνας έχει να κάνει, δεν έχει κάνει με το χόρτο αυτό. Έτσι,
1: όχι,
0: να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Ναι.
0: Το χόρτο. Μπορεί να είναι, όχι μπορεί, θα πρέπει να είναι έτοιμο σύμφωνα με τα χαρτιά πολύ πιο νωρίς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τώρα που μιλάμε είναι σίγουρο ότι ο Ηρακλής θα προλάβει να παίξει το παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής με τον Ανδρώμητο στο Καφταζόγλιο. Τα άλλα τα έργα και τα ποσά που βρέθηκαν και τα λοιπά, βέβαια σε πιάνει τρέλα, γιατί μιλάμε για 11 εκατομμύρια. Αν το Καφταζόγλιο είναι ένα στολίδι, είναι ένα διαμάντι,
1: ναι,
0: είναι μια αθλητική κυψέλη.
1: Το ΟΑΚΑ της Θεσσαλονίκης.
0: Το ΟΑΚΑ της Βόρειο Ελλάδος, όλα αυτά και τέτοια. Τα 11 εκατομμύρια μου φαίνεται πάρα πολύ, δηλαδή μου φαίνεται μικρό ως ποσό, γιατί, αφού μιλάμε για το διαμάντι.
1: Και τα βρήκαμε κιόλας, έτσι.
0: Και
1: τα βρήκαμε.
0: Τα βρήκαμε.
1: Δεν είμαστε δηλαδή σε εποχή μνημονίων που μας κόβουν τον πισινό, που μπορεί να είμαστε, αλλά δεν το ξέρουμε.
0: Και, Γιώργο, αυτό που
1: αλλά
0: πω,
1: τα 11,5 εκατομμύρια τα βρήκαμε. Αλλά για να γίνει, για να γίνει, για να γίνει, για να γίνει, για να γίνει.
0: Άντε, Γιώργο,
1: δεν κόλλησα. Το Final Four της Ευρωλίγκα,
0: ναι,
1: στον Παναθηναϊκό. Κασεράκι τα 9-10 εκατομμύρια βρέθηκαν τσακ μπαμ.
0: Ναι, ήταν πιο γρήγορα και τα κλαστικά. Εγώ θα έλεγα.
1: Έχω άδικο, δεν είναι λαϊκισμός, αλλά βλέπω, συγκρίνω ότι το ίδιο Υπουργείο τα έβγαλε τα 10 εκατομμύρια για το τσακ μπαμ της Ευρωλίγκα, αλλά τώρα τα καταφέραμε και τα βρήκαμε τα 11,5 εκατομμύρια. Συγγνώμη ρε παιδιά, δεν είναι λαϊκισμός, είναι η απλή λογική σκέψη.
0: Ναι, και εγώ θα πρόσθετα ότι τα 11 εκατομμύρια, αφού μιλάμε για κυψέλη και για στολίδια, για διαμάντι και ΟΑΚΑ Βορείου Ελλάδος, θα μπορούσαν. Πόσα δισεκατομμύρια, πόσα εκατομμύρια χορέψαν στο σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ. Μόνο γι' αυτό λέω, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Και εδώ γίνεται για το αν αυτή η χώρα θα βρει, ας πούμε, 11 εκατομμύρια από κάπου για να στο διαφημίζει, ας πούμε, ο Βρούτσης. Ενώ τριγύρω τα λεφτά κανείς δεν έχει καταλάβει τι έγινε.
1: Εμίλια, έχεις κρατημένο Γεωργιάδη για ΕΠΚΕΠΕ, γιατί μου αρέσει αυτό που είπε. Και τι έγινε τώρα, ζημιά 20, 30, 40 εκατομμύρια ευρώ. Το θυμάσαι που το είχε πει. Είχαμε μείνει με ανοιχτό το στόμα.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος τώρα πανηγυρίζει γιατί λέει βρέθηκαν τα 11,5 εκατομμύρια για το Καφτατζόγλιο.
0: Ευχαριστούμε για τον Βασίλη για το μήνυμα που στέλνει για τη ΔΕΘ,
1: ναι,
0: αλλά και τον Γιώργο. Ήρθαν νωρίς τα μηνύματα και σε άλλη πλατφόρμα του social media και δεν τα πήρα γρήγορα χαμπάρι.
1: Πάμε να τα ακούσουμε λίγο ένα λεπτό για να καταλάβετε τώρα τη αστειότητα. Έλα λίγο.
3: Πώς είναι η άθληση της πιθανολογούμενης ζημιάς στον ΟΠΕΚΕΠΕ?
4: 800.000 ευρώ.
3: Αν καταδικαστούν όλοι.
4: 800.000 ευρώ.
3: Πολύ ωραία. Ναι. Πόσα δισεκατομμύρια. Ευχαριστώ πολύ. Πόσα δισεκατομμύρια διαχειρίστηκε ο ΠΚΠ το 2021, ξέρετε?
4: Δεν ξέρω, όχι.
3: Το νούμερο το ξέρετε?
4: Όχι, ποιο είναι?
3: 3.400.000.000.
4: Και αυτό τι σημαίνει, ότι υπήρξε
3: ασφαλεία? Δηλαδή μας λέτε, έχει προκληθεί ζημία στον ΟΠΕΚΕΠ 800.000 ευρώ, το μέγιστο, να καταδικαστούν όλοι, 800.000 ευρώ, στα 3.400.000.000.
4: Αυτό τι σημαίνει?
3: Αυτό εσείς το λέτε μεγάλη κακοδιαχείριση?
4: Όχι, το λέω ανεπίτευτο.
3: Εγώ το λέω.
4: Όχι.
3: Η τελειότητα. Σοβαρά μιλάτε?
4: Άξια
3: αστοχία 1%.
4: Α, τι λέτε τώρα?
3: Όχι. 1% αστοχία. 1%.
4: Και συγγνώμη, να σας πω κάτι. Με ποιο δικαίωμα, κύριε Γιώργο, σοβαρά.
1: Τώρα η φάση είναι ότι δηλαδή τα 800 χιλιάρικα μπορεί να πήγανε στις τσέπες κάποιων, αλλά επειδή από το σύνολο των 3 δις φάγανε μόνο 800, είναι αστοχία. Πολύ ωραία πράγματα. Το αγκαλιάσαμε τον Πάο και τον Ηρακλή, φίλε Γιάννη. Κατευθείαν στο μυαλό μου πάει, κάνω τα λογιστικά και λέω πήραμε τους ψήφους.
0: Ποιος λέει?
1: Ο Βρούτσης. Ας τους βάλω μέσα και Πάο και Ηρακλή, κάνω τα λογιστικά, πήραμε ψήφους.
0: Είναι μήνυμα ή το λέμε εμείς?
1: Όχι, όχι, το λέει ο Λιάκος. Πώς το εξηγεί ο ίδιος. Ότι πάει δηλαδή τώρα ψηφοθυρία. Να βάλω μέσα και τους οπαδούς του Πάο, να βάλω μέσα και τους οπαδούς του Ηρακλή. Και τα λοιπά. Και έχει στείλει νωρίτερα ένα μήνυμα και λέει. Παιδιά, λέει, καλά τα είπατε, τους Μασάι περιμένουν οι πολιτικοί. Σημάδια ότι ξεκινάει η έκθεση. Βάφονται οι λωρίδες στην Εγνατία. Πρώτο.
0: Ναι,
1: δεύτερο.
0: Περίμενε, όντως.
1: Όχι, λέει, τι έχω μάθει, όλα αυτά.
0: Όλα αυτά
1: τα παρτέρια φυτεύονται με λουλούδια. Σωστό και αυτό, εκεί στην πλατεία τη
0: Χάνθα. Κοίτα, στην πλατεία τη Χάνθα, εδώ οφείλουμε να πούμε τα παρτέρια συνήθως έχουν μια πολύ καλή εικόνα σε όλη τη διάρκεια του.
1: Οι κάδοι εξαφανίζονται.
0: Οι κάδοι, ναι.
1: Για να μην πιάσουν φωτιά ο τίποτα άλλο. Και η γύρω δρόμη είναι εθνική οδός. Δεν υπάρχει αυτοκίνητο.
0: Προσγειώνονται αεροπλάνο.
1: Ναι, ναι,
0: στην Αγγελάκη μπορεί να προσγειωθεί αεροπλάνο άνετα. Με
1: εγώ
0: έχουν σηκώσει τα παρκάρισματα, να την παρκάρει κανείς και τα λοιπά και αυτά.
1: Τσιρτσίρ μεζέ όμως εκεί σταθερό. Δεν μας ενδιαφέρει η έκθεση ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα φαντάζεσαι να έρθουν οι Άπωνες και να πάνε τσιρτσίρ μεζέ.
0: Κοίτα, θα έρθουν οι Άπωνες.
1: Θα
0: τους
1: γλεντήσει ο Θάνος και ο Ιωσήφ.
0: Θα έρθουν οι Άπωνες, ναι. Αλλά καμιά φορά θα έρθουν και οι γυναίκες οι Άπωνες.
1: Άπωνη καρδιά, ναι.
0: Είναι οι Άπωνες και είναι και οι γυναίκες οι Άπωνες.
1: Ναι.
0: Τώρα μετά από αυτό και το είπα και αργά. Έπρεπε να το πω στην αρχή και να πω ότι μετά
1: μπράβο,
0: από αυτό
1: ναι,
0: δεν θέλω να κάνω.
1: Σου δίνω μια ψαρόσουπα καλωσορίσματα στο Τσιρτσίρ Μεζέ.
0: Τσιρτσίρ Μεζέ, ναι, ναι. Τσιρτσίρ Μεζέ φανατικά υποστηρίζουμε. Ψηφίζουμε γευστικά σε ανώτερο επίπεδο. Οι βραδιές θέλουν καλή παρέα. Θέλουν ραντεβού. Α, και προσέξτε τώρα, επειδή μαζί με όλο αυτό έχουμε και τα παιχνίδια. Και όποτε έχει παιχνίδι στον εύωσμο το Τσιρτσίρ Μεζέ, παίζει δυνατά, μεγάλες οθόνες, αγώνες, ουζάκι με ζεδάκια, ψαρικά και κρεατικά που κερδίζουν πάντα. Οργανωθείτε και ως παρέα, κάντε και κράτηση, σας δίνουμε και το τηλέφωνο 2310-759-30. Τσιρτσίρ Μεζέ, εδώ οι γεύσεις σκοράρουν. Και φυσικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Τσιρτσίρ Μεζέ, στην Ερμού 26 εκεί στη Στοά Μοδιάνου.
1: Να πούμε ότι για τρίτη σεζόν.
0: Συγγνώμη, βγήκε η αποστολή του Ολυμπιακού, ανακοίνωσε ο Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι αύριο στο Βόλο. Είναι μέσα ο Πουέρτα.
1: Α.
0: Και βλέπω εδώ οι Έλληνες στην αποστολή του Ολυμπιακού είναι ο τρίτος τερματοφύλακας ο Στουρνάρας,
1: ναι.
0: Ο Σάλιακας,
1: ναι.
0: Ο Ρέτσος, ο Φορτούνης.
1: Και ο Φορτούνης.
0: Τέλεια.
1: Να πούμε ότι γίνεται χαμός.
0: Απλά για το τέτοιο, έτσι, δεν το λέω με καμία, κανένα δεικτικό τρόπο.
1: Ναι, χαμός γίνεται, εξαφανίστηκαν όλα τα εισιτήρια.
0: Πού, άστο για το Πανθεσσαλικό.
1: Ναι, εντάξει, να πούμε και να συλληπιθούμε τον Αχιλέα Μπέο. Να
0: ευχηθούμε
1: καλό παράδεισο, γιατί έχασε ξαφνικά την αδελφή του.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Επίσης να πω, παιδιά, ότι πριν από λίγο ξέρετε ότι υπάρχει για τρίτη σεζόν. Ναι, έγινε για τρίτη σεζόν, γίνεται για τρίτη σεζόν το κύπελο K19.
0: Ναι.
1: Για τις ομάδες K19 υπάρχει πλέον και ο θεσμός του κυπέλου. Έγινε η κλήρωση και στα προκριματικά παίζει μονή αγώνες, έτσι, νοκάουτ. Καλαμάτα ΑΕΚ, Ολυμπιακός Άρης, Ηρακλής Βόλος, Όφη ΠΑΟΚ, Πανετολικός Κηφισιά, Λεβαδιακός Ατρόμητος. Και να πούμε ότι πέρασαν πάει χωρίς αγώνα ο Παναθηναϊκός και ο Αστέρας. Και θα πάνε κατευθείαν στην πιο κάτω φάση. Το λέω αυτό γιατί πριν από λίγο έγινε η κλήρωση. Κλείσαμε.
0: Κλείσαμε, ναι, κλείσαμε.
1: Λοιπόν, εμείς τα λέμε με Κώστα Πετρωτό και Γιώργο Καστάνη από ΆΚΑ. Φυσικά αύριο Γιώργο Στράτζαλης από το γήπεδο της ΣΑΕΚ. Θα τα ξαναπούμε μαζί με Γιάννη τη Δευτέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίτζη. Ευχαριστούμε, Γαβριλίδη. Ευχαριστούμε, Λίλα Γκουλιώνη. Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, παιδιά. Και καλή υπομονή σε εσάς που πρέπει να κινηθείτε στην πόλη.

0: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλό μεσημέρι. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και των συγκεντρώσεων που έχουν προγραμματιστεί στην πόλη. Σύμφωνα με το μέχρι στιγμή σχεδιασμό, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί θα συμμετέχουν στα μέτρα τάξης, τα οποία θα αναπτυχθούν πλήρως το Σάββατο, ημέρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Τυλιγμένη με νάιλον και σεντόνια στο υπόγειο του σπιτιού της, εντοπίστηκε η ηλικιωμένη γυναίκα από το Μαραθώνα, την οποία αναζητούσαν οι αστυνομικές αρχές μετά την καταγγελία της εγγονής της πως είχε χάσει τα ίχνη της. Η κόρη της ανούσας είχε ισχυριστεί πως η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια πριν από περίπου 10 χρόνια και την έθαψε στην αυλή προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Δικό τους τεχνικό σύμβουλο θα ορίσουν ο πατέρας και η μητέρα του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη προκειμένου να εξετάσει τα ευρήματα του ιατροδικαστή. Σήμερα το ζευγάρι πήρε προθεσμία να απολογηθεί την επόμενη Τρίτη. Στην διεθνή επικαιρότητα, η αστυνομία της Γερμανίας ανέλαβε δράση ύστερα από 2 νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας. Σύμφωνα με την Bild, έγινε προσπάθεια βραχυκυκλώματος σε εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου στο Ντόρμαγκεν, μια πόλη στο δυτικό κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια. Ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
14: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
15: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα. Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
16: Να αποζημιώνει άμεσα.
15: Άλλο.
16: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
15: Άλλο.
16: Να έχει λογικές τιμές.
15: Άλλο.
16: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
15: Άλλο.
16: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
15: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
17: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
18: Πρώτο ντέρμπι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Τύχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ.
19: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τύχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τύχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
20: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
21: Ποιος καλέ?
20: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
21: Και σε παίρνει αυτή?
20: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
21: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
22: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
23: Λίγο μετά τη μία.
24: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
3: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
2: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
4: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
2: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ σε 95,5, όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Μια πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη.

0: τον Χρήστο Στεφανή ένα πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Τον φίλο μου Εμίλιο Γαβριλίδη εδώ μαζί μας στο κοντρόλ. Γιάννη Τιτσιράπη στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία Pets Metropolis 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε, non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού, Instagram Stories Metropolis 955, το γκάλωπ εκεί για σας. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το απόλυτο crash test για τον ΠΑΟΚ, για τις δυνατότητες της ομάδας που χτίζει ο Αλέσιο Λύση. Το ερώτημα για σας είναι το εξής. Πού θα κάτσει μπίλια σήμερα? Θα καθίσει, και όταν λέω σήμερα, ενώ το βράδυ Κυριακής, πού θα καθίσει μπίλια? Θα καθίσει στον Άσο, θα καθίσει στο Χ ή στο Δύο, θα νικήσει ο Παναθηναϊκός, το παιχνίδι θα έρθει ισόπαλο ή στο ντέρμπι ο ΠΑΟΚ θα είναι αυτός που θα χαμογελάσει. Instagram Stories Μετρόπολης 955. Πάρτε θέση, τον γκάλωπ νίκη σας περιμένει. Παναθηναϊκός, ισοπαλία ΠΑΟΚ, που θα καθίσει μπίλια στο ντέρμπι της Κυριακής, το απόλυτο crash test για την ομάδα του Αλέσιο Λύση. Πριν πω οτιδήποτε, και καθώς είμαστε, η έκθεση έχει εγκαίνεια αύριο. Βλέπω την αστυνομία επιποδός, οι διαδηλωτές επιποδός. Άρα μιλάμε για κατάσταση ειδικών συνθήκων. Και επειδή είμαστε σήμερα παραμονή και ο καθένας από εσάς μπορεί να προγραμματίζει, λέει να πάω στην πόλη, ο άλλος λέει έχω να πάω σε ένα γιατρό, όχι να πάω στο γραφείο, να πάω στη δουλειά μου, θεώρησα σκόπιμο να ξεκινήσουμε Χρήστο Στεφανή για να μας δώσει τον παλμό της πόλης αυτή την ώρα, που υπάρχουν διαδηλώσεις, που θα έρθουν μπλόκα μπροστά, τι έχουμε να φοβηθούμε, ώστε να έχουμε ένα πλάνο μπροστά μας, πώς να κινηθούμε, τι να αποφύγουμε. Χρήστο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλό είναι όσοι μπορούμε να αποφύγουμε το κέντρο, να το αποφύγουμε, δεν χρειάζεται να βρισκόμαστε από σήμερα το μεσημέρι και έπειτα.
0: Ναι.
1: Η κίνηση συμβαίνει πάντα όταν δεν υπάρχει, όταν υπάρχουν τέτοια γεγονότα. Συνήθως ο κόσμος το αποφεύγει και η κίνηση ακόμα και τώρα το κέντρο δεν θα την έλεγε βεβαρημένη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κίνηση των αστυνομικών που είναι ήδη έχουν πάρει τις θέσεις τους κάποιοι, όχι βέβαια και οι 3.500 που θα τους δούμε σε πλήρη ανάπτυξη αύριο, αλλά τα περιπολικά και τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα είναι πολλά. Η πρώτη συγκέντρωση παραδοσιακά είναι των εργαζομένων στις ομάδες ασφαλείας, είναι σήμερα στις 6 ώρα στο Λευκό Πύργο θα αρχίσει η συγκέντρωσή τους. Παραδοσιακά κάνουν μια πορεία επί της Τσιμισκή. Στη συνέχεια δηλαδή αναβαίνουν την Νικολάου Γερμανού,
0: ναι.
1: Γυρίζουν την Τσιμισκή και από την Βενιζέλου επιλέγουν να κατέβουν στην παραλιακή και να επιστρέψουν στη βάση στο Λευκό Πύργο. Mm. Είχαμε νωρίτερα έτσι κι αλλιώς σήμερα μια κινητοποίηση των υγειονομικών, πάντα στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που ξεκίνησε από το Ιπποκράτειο και έφτασε μέχρι το κέντρο της πόλης, αυτό νωρίτερα το πρωί. Ενώ οι συγκεντρώσεις, όπως ξέρουμε, κορυφώνονται αύριο, ξεκινούν στις 5.30 το απόγευμα με τους συνταξιούχους και άλλες ομάδες στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην ΚΕΣΕΕ και στην ΑΔΕΔΗ δηλαδή, είναι στις 6 ώρα το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου. Οι αγρότες είναι στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Από εκεί, Γιώργο, υπάρχει και η πρόκληση να βάλουν για κάποια τρακτέρ, να δούμε τον αριθμό, για 20 κάνει λόγο η αστυνομία. Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν θα υπάρχουν και τέτοια οχήματα, τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι περισσότερα πέρα από την κίνηση των ανθρώπων. Ενώ στις 6 επίσης στην Καμάρα θα έχουμε και άλλη μια μεγάλη συγκέντρωση που θα είναι από την εξοκοινοβουλευτική αριστερά, κάποιες φοιτητικές παρατάξεις, συλλογικότητες, αλλά και τα άτομα που ανήκουν στον αντιοξυστικό χώρο.
0: Λοιπόν, οπότε, ευχαριστώ. Έλα Χρήστο, συνέχισε, συγγνώμη.
1: Σήμερα το μεσημέρι, ας αποφεύγουμε όσοι δεν έχουμε δουλειά το κέντρο.
0: Όχι στο κέντρο, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Άρα, οδηγίες για όλους εμάς, εσάς που κινούμαστε αυτές τις μέρες, ιδιαίτερα σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άρα, είστε ενήμεροι, ο καθένας λαμβάνει τα μέτρα του, προχωράμε. Πάμε στα ντέρμπι που έρχονται. Θα σας δώσουμε πολύ ρεπορτάζ. Έχουμε το απόλυτο crash test Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής, Σάββατο 9 το βράδυ. ΑΕΚ Άρης, live Γιώργος Τράντζαλης, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Γιώργος Ζαΐρης, Μετρόπολης 95,5 και παράλληλα το pre-game, τα παιχνίδια, το post-game, Γιώργος Τράντζαλης, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Γιώργος Ζαΐρης, Μετρόπολης 95,5 και παράλληλα το pre-game, τα παιχνίδια, το post-game.

ένα μέλλον που δεν φαντάζει ρόδινο, όλα αυτά δημιουργούν το περίγραμμα μέσα στο οποίο τα πράγματα φαίνονται για τον ΠΑΟΚ ότι δεν έχουν σχέση με ό,τι υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Σε λίγο αποκάλυψη από Νίκο Κουλιανό. Τι ακριβώς συμβαίνει με τον Κρίστιαν Γιάκιτς, μια οριστική εξέλιξη, καθοριστική. Ο Γιάκιτς έρχεται, ναι ή όχι? Είναι μια απάντηση η οποία δεν έχει επιστροφή. Θα ακούσετε σε λίγο τον Νίκο Κουλιανό, επαναλαμβάνω, αποκλειστική είδηση από τον Νίκο Κουλιανό. Σε λίγο, τι συμβαίνει με το Γιάκιτς, είτε είναι ναι, δεν έχει επιστροφή, είτε είναι όχι, δεν έχει επιστροφή, ναι ή όχι, η απάντηση σε λίγο. Επίσης, μία αποκάλυψη από τον Γιώργο Καστάνη. Υπάρχει προοπτική επιστροφής στο προσκήνιο πρώην Προέδρου του ΠΑΟΚ? Ερώτηση. Παραλαμβάνω το ερώτημα. Υπάρχει προοπτική επιστροφής στο προσκήνιο για πρώην Πρόεδρο του ΠΑΟΚ? Η απάντηση από τον Γιώργο Καστάνη λίγο αργότερα. Θα δώσουμε ρεπορτάζ για τον Ηρακλή, ο οποίος τη Δευτέρα θα παίξει με τον Αστέρα Τρίπολης στις 6 στην Τρίπολη. Θα δούμε τι γίνεται. Και είχαμε επίσκεψη του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού του κ. Βρούτση στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Θέλω να πιστεύω ότι λίγο μετά τις 2 θα έχουμε τον κύριο Βρούτση για να μάθουμε από πρώτο χέρι τι γίνεται με το Καφτατζόγλιο. Θα είναι έτοιμο? Θα μπορεί να παίξει και ο Ηρακλής? Θα μπορέσει να φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στην περίπτωση που ο ΠΑΟΚ μεταφερθεί εκεί για την κατασκευή της νέας τούμπας? Είναι ένα ερώτημα, πλάς το γεγονός ότι υπογράφτηκε η σύμβαση 11 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου του Καφτατζόγλιο να αποκτήσει την εικόνα που πρέπει, γιατί μέχρι στιγμής ήταν ένα γήπεδο εγκατελειμμένο. Αν δείτε το χλωοτάπητα, νομίζω ένα χωράφι που καλλιεργούν πατάτες έχει περισσότερο, με καλύτερη εικόνα. Είναι κάτι το οποίο νομίζω αποτελεί μια εικόνα ντροπής όταν μιλάς για το Καφτατζόγλιο στάδιο που της Θεσσαλονίκης. Μία είδηση, δεν ξέρω αν πέρασε τα ψηλά ή όχι, αλλά εδώ Άρης και Ηρακλής έκαναν μία συμφωνία. Μία συμφωνία οι δύο ΠΑΕ, μία συμφωνία οι οργανωμένοι των δύο ομάδων, οι φίλαθλοι των ομάδων, προκειμένου στα μεταξύ τους ντέρμπι, στο Καφτατζόγλιο και στο Κλεάνς Βικελίδης, να υπάρχουν φίλαθλοι των φιλοξενουμένων. Το ερώτημα είναι αν το αντέχουμε αυτό, το αντέχουμε ναι ή όχι. Εγώ λέω ναι. Αλλά αυτός που θα πάρει την απόφαση, ενώ υπάρχει συνένεση και της ΠΑΕ Ηρακλής και της ΠΑΕ Άρης και των οργανωμένων των δύο ομάδων, είναι της ελληνικής αστυνομίας. Αλλά νομίζω είναι ένα στοίχημα που αν δεν το βάλουμε, ποτέ μα ποτέ δεν θα μάθουμε αν μπορούμε να το κερδίσουμε ή όχι. Οπότε, για να μάθουμε αν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το επόμενο βήμα, το στοίχημα πρέπει να μπει. Αν δεν το βάλουμε, θα μείνουμε με την αίσθηση ότι δεν τολμήσαμε το αυτονόητο. Ποιο? Να παίζουν δύο ομάδες και να υπάρχουν φίλαθλοι και των δύο στο γήπεδο. Εδώ το μπαλάκι πέφτει στην ελληνική αστυνομία και θέλω να πιστεύω ότι να το δει και η πολιτεία, δεν πρέπει να ληφθεί απόφαση με στενά αστυνομικά κριτήρια μέτρας τάξης και ασφάλειας. Είμαστε σε μια κοινωνία, πρέπει να το δούμε και με διαφορετική οπτική. Θα σας δώσουμε λίγο αργότερα ρεπορτάζ με Κυριάκο Θωμαίδη. Κυριάκος, ο οποίος δεν υπάρχει σε προσκήνιο, παρασκήνιο, ό,τι παίζεται. Πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ με Κυριάκο Θωμαίδη λίγο αργότερα. Θα τα ακούσετε σε λίγο. Και καθώς μιλάω, βλέπω ήδη τα κανάλια μπροστά μου, σαν ανοιχτές τηλεοράσεις που υπάρχουν στο στούδιο του Μετρόπολης. Λέει, βλέπω ένα κανάλι, εξαγγελία, κρυφή εξαγγελία, Μητσοτάκη, έκπληξη στη ΔΕΘ. Μία παροχή που δεν την περίμενε κανένας. Έρχεται, άρα ο Μητσοτάκης κάνει παροχές, μοιράζει,
Έρχεται ο Τσίπρας προχθές εδώ, λέει θα δώσω από ένα 500 άρικο στους φοιτητές, θα καταργήσω τις πανελλήνιες εξετάσεις, θα μοιράσω εδώ, θα

0: δώσω εκεί, πάρε κι εσύ. Πάρε κι εσύ, έρχεται ο Ανδρουλάκης, λέει: εγώ θα σας δώσω αυτό. Λέω: άρα, σας δώσω εκείνο. Ένα πράγμα μου θυμίζει όλος αυτός ο Θίασος επί σκηνής στη ΔΕΘ. Έχουμε φτάσει. Άστο, μου αρέσει το θα. Αυτό είσαι. Γιατί σου λέει ρε φίλε, εδώ λεφτά υπάρχουν, να τα μοιράσουμε. Περάστε κόσμε.
1: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια,
0: σου λέει ο κόσμος, ξεχνάει. Σου λέει, ποιος να θυμάται τώρα τι έλεγα εγώ πριν μερικά χρόνια.
2: Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση.
0: Αυτό λέγεται και rebranding και δεν αφορά έναν, αφορά τους πάντες όταν εμφανίζονται μπροστά στο λαό και σου λένε πάρε και ζητάνε τι, μία ψήφο σου λέει, εγώ σου δίνω πάει ένα πεντακοσάρικο, εδώ σου λέει θα σου δώσω καταργείους πανελλαδικές, στους φοιτητές θα δώσω και αυτό, Τσίπρας είπε και το εξής αμίμητο, θα ανοίξω λέει τις θηρίδες, αρχίζουν να ψάχνουν λέει μέσα, τι έλεγε αυτός πριν από λίγο καιρό.
3: Go back κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε, go back κύριε της Τρόικας, go back κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε, go back κύριε της Τρόικας.
0: Αυτό θυμίζει όλο παλιά καλή ελληνική ταινία σε σύγχρονο remake.
4: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας Πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν. Μου χαίρετε. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Ακού εξαφανίσω με σκέψη και να το έλεγα. Τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Τέλος πάντων. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα.
5: Θα. Θα.

0: Θα.
1: Λοιπόν, εμείς όμως δεν είμαστε θα. Εμείς δίνουμε ειδήσεις. Και όταν είναι κάτι που το ακούγεται εδώ, πιστέψτε με, πραγματικά είναι είδηση. Έτσι, αυτό είναι μια, το λέω πραγματικά με περηφάνεια. Αστοχίες μπορεί να υπάρχουν, αλλά είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Πάμε λοιπόν στην είδηση. Αποκλειστική, Νίκος Κουλιανός στη γραμμή. Νικόλα, καλησπέρα.
2: Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Και στις φίλες, και στις φίλες, στους φίλους του Μετρόπολης, τι κάνουμε?
1: Όλα καλά φίλε.
2: Λοιπόν, Γιάκιτς, έτσι.
1: Γιάκιτς.
2: Έπαιξε πάρα πολύ, ναι. Τελευταίες 3-4 μέρες. Όντως ο ΠΑΟΚ με τον παίχτη είχε πάρα πολύ καλή επαφή, γιατί και τα χρήματα που θα έπαιρνε ήταν αυτά που ήθελε, και ήθελε να έρθει κοντά στην πατρίδα του και σε χώρα με καλύτερο καιρό. Αλλά ΠΑΟΚ και ΑΟΚ δεν τα βρίσκουν. Είναι τελικά, όπως τα είπαμε και χθες και εκτός αέρα, αυτό το χάσμα της οψιών ή της μη οψιών τεράστιο,
1: ναι.
2: Και οδεύουμε προς μια οριστική, προς ένα οριστικό ναυάγιο,
1: ναι.
2: Ο ΠΑΟΚ μαθαίνει ότι ψάχνεται κιόλας και για άλλους παίχτες σε άλλη θέση. Η Augsburg, η οποία φέτος μας απασχόλησε όλο το καλοκαίρι με τον Γιαννούλη, κάναν 4 μήνες για να τα βρουν, 3 μήνες με τον Γιαννούλη,
1: ναι.
2: Τώρα με τον Γιάκιτς σε 10 μέρες δεν προλαβαίνουν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά πάμε για ναυάγιο του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, ο οποίος ναι μεν ήθελε, αλλά όπως τα είπαμε και χθες, παρότι υπήρχε μια αισιοδοξία,
1: ναι.
2: ΠΑΟΚ και Augsburg έχουν διαφορετικά θέλω για τον παίχτη.
1: Νίκο, ποιο είναι το σημείο τριβής, ναι, γιατί ποια είναι η αιτία του ναυαγίου? Μέχρι χθες το θεωρούσαμε σχεδόν σίγουρο. Ο Γιώργος Καστάνης έδωσε εδώ προφορική συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον παίκτη.
2: Ναι, με τον παίκτη δεν ήταν ποτέ το πρόβλημα, γιατί ο παίκτης ουσιαστικά ξεκίνησε όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι.
2: Έτσι, από ό,τι γνωρίζουμε το ρεπορτάζ μέσα από την Augsburg, ότι εφόσον είμαι δευτεροτρίτη επιλογή, να πάω κάπου να παίξω.
1: Ναι.
2: Okay, λέει η Augsburg, να βρούμε να σε δώσουμε. Ο παίκτης είναι διεθνής, Κροάτης, 6 εκατομμύρια χρηματιστηριακή του αξία, λέει, ναι. Να σε πουλήσουμε.
1: Ναι.
2: Αν δεν σε πουλήσουμε, να σε δώσουμε δανεικό. Σε πώληση οι Γερμανοί, από όσο γνωρίζω, μπορούσαν να το διαπραγματευτούν στα 3-3,5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Σε δανεισμό ήταν ανέδοτη για 4 εκατομμύρια το επόμενο καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε να πάρει αυτό το ρίσκο για ένα παίχτη χωρίς να το δει να παίρνει συμμετοχές, να πρέπει δηλαδή να πληρώσει 4 εκατομμύρια οπωσδήποτε το ερχόμενο καλοκαίρι. Και αυτή η διαφορά οδηγεί σε ναυάγιο την συγκεκριμένη ενδιαφέρουσα περίπτωση πάντως παικτικά.
1: Ναι.
2: Παίχτης ο οποίος έχει στοιχεία που λείπουν από τον ΠΑΟΚ ξεκάθαρο. Ο ΠΑΟΚ στρέφεται προς άλλες περιπτώσεις, έχει ένα δεκαήμερο.
1: Νίκο, να μου πεις και τη γνώμη, ναι. Σου. Θεωρείς ότι είναι πολλά τα 4, ήταν πολλά για το Γιάκη, οπότε δικαιολογημένα η ΠΑΕ κάνει πίσω, ή θεωρείς ότι για την αξία του παίκτη ήταν ένα ρεαλιστικό ποσό?
2: Κάπου εκεί είναι το ποσό του παίκτη. Κάπου εκεί είναι το ποσό του παίκτη. Γύρω στα 3,5, 3, 3,5, 4. Μιλάμε για ένα διεθνή ποδοσφαιριστή, Κροάτη, 10 χρόνια Bundesliga, σε καλή ηλικία, και το ξαναλέω, με χαρακτηριστικά τα οποία ταιριάζουν και κολλάνε στον ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
2: Η αξία του είναι κάπου εκεί. Δεν μπορείς να πας και παρακάτω. Γνωρίζοντας και την αγορά, εκεί κυμαίνονται τα νούμερα για το Γιάκης. 3-4 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να βρουν μια άκρη. Πάντως γενικώς υπήρχε δυσκολία πάλι στο να τα βρουν στην επικοινωνία τους. Και ο Γιάκης, όπως έμαθα και από τους Γερμανούς, λέει το ρεπορτάζ από πάνω, ότι εμείς μπορούμε να τον πουλήσουμε τον Γενάρη. Με τα λεφτά που θέλουμε.
1: Μάλιστα.
2: Ας κάτσει 3 μήνες ακόμα εδώ. Είναι κοντά η αγορά.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορώ να ψάξω να βρω άλλους παίχτες, γιατί η αλήθεια είναι ότι μένουν πολύ ελεύθεροι παίχτες αυτό το διάστημα από παντού. Δηλαδή πριν λίγο έμεινε ο Ταλίσκα, ας πούμε, από τη Φενέρμπαχτσε. Ένα δεκάρι top class.
1: Ναι.
2: Top class ποδοσφαιριστής. Έχει ευκαιρίες, λεφτά πρέπει να έχεις.
1: Σωστό. Καλά το είπες. Ευχαριστώ Νικόλα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά, Γιώργο.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Κουλιανό. Θα κρατήσω αυτό που είπε. Ευκαιρίες υπάρχουν, λεφτά πρέπει να έχεις. Όχι από αυτά που λέει Γιώργο Έξω Παπανδρέου, ότι λεφτά υπάρχουν. Να έχεις πραγματικά λεφτά. Άρα, κρατήστε το. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Κουλιανό. Η είδηση τελευταία στιγμή, οριστικό ναυάγιο με τον Γιάτκιτς, ο ΠΑΟΚ. Θεώρησε ότι δεν μπορεί να δώσει τα 4 εκατομμύρια ευρώ που απέτησε η Augsburg ως υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, Εμίλιε, please. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, το break, δεν φεύγετε, επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 1:30. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Ηλίας Προκοπίδη. Μετροπόλης.
5: Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου. Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6 δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
8: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
9: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
8: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
9: Για ποιο αυτοκίνητο?
8: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
14: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
15: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 4 στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος.

0: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
1: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, είμαστε εδώ. Πάμε γρήγορα σε αυτή την ανακοίνωση, πραγματική γροθιά από τον σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Θηρά 4. Μία ανακοίνωση που μοιάζει να έχει στριμώξει στα σκοινιά τον Ιβάν Σαββίδη. Ένας πραγματικός ποταμός από χτυπήματα από πάνω μέχρι κάτω. Μία γροθιά από το οργανωμένο κίνημα του ΠΑΟΚ, όπως εκφράζεται μέσα από τον σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Θηρά 4 για τον Ιβάν Σαββίδη. Αν μπορούσε κάποιος να βάλει έναν τίτλο, είναι «Ιβάν, ήρθε η ώρα να φύγεις σαν φίλος». Δανείζομαι μια πρόταση από την ανακοίνωση. Όλα αυτά τα οποία μπορεί να διαβάσατε τα λέει σήμερα η Θύρα 4, είναι πράγματα τα οποία τα έχει εκφράσει ο γνωστός ποινικολόγος αλλά και παράγοντας τον ΠΑΟΚ, ο κύριος Μπάμπης Αποστολίδης, έχοντας συσπυρώσει κόσμο γύρω του πίσω από αλήθειες που είχε πει εδώ στο Μετρόπολης σε ανύποπτο χρόνο. Οπότε νομίζω τώρα γίνεται ακόμα πιο επίκαιρο να κουβεντιάσουμε μαζί του και για αυτή τη νέα εξέλιξη και για αυτά που λέει ο ίδιος. Καλησπέρα κύριε Αποστολίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Μπούζο. Καλησπέρα και εσάς και στον κόσμο, ναι, που μας ακούει.
0: Εγώ δεν θέλω να κρύβομαι. Θυμάμαι ότι φιλοξενηθήκατε σε ανύποπτο χρόνο εδώ στο Μετρόπολης και κλείσατε λέγοντας ότι Ιβάν ήρθε η ώρα να φύγεις. Και εκείνο που είπατε ακούστηκε λίγο σοκαριστικό. Γιατί μέχρι στιγμής κανένας δεν είπε Ιβάν φύγε. Κύριε Αποστολίδη.
1: Ναι, έχουμε κάτι παράσιτα, δεν ξέρω.
0: Μας ακούτε?
1: Σας ακούω. Ωραία. Ναι, σας ακούω.
0: Ακούσατε τι είπα?
1: Ναι, τα άκουσα.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Πάμε.
1: Κοιτάξτε να σας πω, εγώ είπα, έθεσα μερικά ερωτήματα.
0: Ναι. Ποια είναι τα ερωτήματα?
1: Πρώτον, τα ερωτήματα τα δύο τα οποία βλέπω ότι ακολουθεί όλος ο κόσμος και όχι μόνο η Θύρα 4.
0: Ποια είναι τα ερωτήματα?
1: Πρώτον, ο Ιβάν ευεργέτησε τον ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: αλλά και ευεργετήθηκε από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Ένα.
0: Ναι.
1: Για να κρίνουμε αν ο Σαββίδης είναι ευεργέτης του ΠΑΟΚ, ναι, πρέπει να δούμε και δύο πράγματα.
0: Ναι.
1: Όλα όσα ξοδεύτηκαν για να γίνει ο ΠΑΟΚ εκείνων των χρονιών,
0: ναι,
1: πριν από 7 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είναι χρήματα του Σαββίδη, προφανώς. Είναι χρήματα εταιρείας του Σαββίδη ή εταιριών, στα οποία ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι όλα όσα επενδύθηκαν τα χρωστάει αυτή τη στιγμή, στην ημέρα. Και είμαι σαφής.
0: Ωραία, μισό λεπτό.
1: Ερώτημα
0: θέλετε, μισό λεπτό. Εγώ λέω, λέτε τα έβαλε τα χρήματα ο Σαββίδης ή τα έβαλε μια εταιρεία του Σαββίδη. Τι διαφορά έχει αν τα έβαλε ο Σαββίδης η εταιρεία
1: τεράστια
0: του, γιατί σε μια
1: αν
0: περίπτωση,
1: αύριο,
0: μισό λεπτό,
1: τεράστια,
0: χρωστάω
1: τεράστια
0: εγώ στο Σαββίδη ή χρωστάω στην εταιρεία του Σαββίδη.
1: Όχι,
0: ποια είναι διαφορά?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Πάμε.
1: Η μια είναι ευεργεσία, έρχεται ο Σαββίδης,
0: ναι,
1: και βάζει τα χρήματά του,
0: ναι,
1: με αυξήσεις κεφαλαίου ή με οτιδήποτε,
0: ναι,
1: άλλο,
0: mm-hmm,
1: στην εταιρεία.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν υπάρχει χρέος, διότι υποτίθεται ότι ο Σαββίδης επενδύει εκεί ο ίδιος και αυξάνει την αξία του, τη χρηματιστηριακή, την αξία της εταιρείας κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Εάν σήμερα όμως,
0: ναι,
1: ο κύριος Σαββίδης πουλήσει την υπόθεση εργασίας,
0: ναι,
1: έτσι, για 100 ευρώ.
0: Ναι. Ποιο να πουλήσει, την εταιρεία, τη διμέρα,
1: τις μετοχές του.
0: Τον ΠΑΟΚ να πουλήσει.
1: Όχι,
0: τον
1: ΠΑΟΚ, ναι, τις μετοχές του ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: 100 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και φανεί ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα χρέος 200 ευρώ στην ημέρα.
0: Ναι.
1: Πού είναι η ευεργεσία?
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Πού είναι η ευεργεσία?
0: Ωραία.
1: Ουσιαστικά πρέπει να δούμε και αν αυτά που από την ημέρα χρήματα του Σαββίδη που εισέρευσαν στα ταμεία του ΠΑΟΚ,
0: mm-hmm,
1: είναι χρήματα κεφαλουχικά για αύξηση κεφαλαίου ή είναι δάνεια τα οποία είναι και έντοκα.
0: Mm-hmm.
1: Και λειτουργεί η ημέρα ως ένα φαν το οποίο επενδύει στον ΠΑΟΚ αλλά θα γυρίσει εντόκος τα χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτό.
0: Άρα λέτε μπορεί
1: είναι
0: ο Σαββίδη, μισό λεπτό, θέλω λίγο να τα φορμάρω κύριε Αποστολίδη.
1: Mm-hmm.
0: Άρα το ένα λέτε πουλάω, αλλά τα λεφτά τα έχει βάλει τη μέρα, άρα τα έχω δώσει με επιτόκιο, άρα για να πουλήσω θα πρέπει να πάρω αυτά που έβαλα με τον νόμιμο τόκο ή την προσάυξη που έχω συμφωνήσει. Σωστά. Άρα λέτε εδώ δεν υπάρχει ευεργεσία.
1: Ναι, ερωτήματα είναι αυτά,
0: ναι,
1: στα οποία οφείλει ο κύριος Σαββίδης να απαντήσει.
0: Mm-hmm.
1: Δεύτερον,
0: ναι,
1: ο κύριος Σαββίδης ενεμφανίστηκε μετά από 7 χρόνια, το οποίο ήταν το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που έθεσα, μετά από 7-8 χρόνια. Ναι. Πότε, τη στιγμή που ΑΣΥΓΜΑ έθεσε το θέμα κατασκευής του γηπέδου και υπήρχαν δύο μνηστήρες, ο κύριος Μιστακίδης και ο κύριος Σαββίδης. Ο μεν κύριος Σαββίδης είχε όλη τη στήριξη του κόσμου, του φιλάθλου κόσμου, ότι ναι, πρέπει να το κάνει ο Σαββίδης. Ο δε κύριος Μιστακίδης είχε τη στήριξη του κεφαλαίου, του χρήματος. Κατέθεσε μια επιταγή 300 εκατομμυρίων, την οποία δεν κατέθεσε ο κύριος Σαββίδης, για να δεσμευτεί από Ελβετική Τράπεζα. Με τα έτσι από εδώ, με τα από εκεί, με 8-7 ή με 7-6 προκρίθηκε να το κάνει ο Σαββίδης και υπογράφηκε ένα μνημόνιο. Ναι. Τι είναι ο ΑΣΥΓΜΑ, ο θεματοφύλακας των αξιών, των αρχών και τέτοια του συλλόγου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ΠΑΕ, σύλλογος είναι.
0: Ναι.
1: Είναι η ψυχή του ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Και το γήπεδο ανήκει σε αυτόν και όλα ανήκουν σε αυτόν. Αυτό το μνημόνιο επί ένα χρόνο σχεδόν, γιατί αναρωτήθηκα, κρατείται ως επτασφράκι το μυστικό. Γιατί δεν δόθηκε σε αυτόν που όλοι φωνάζουμε, ο λαός του ΠΑΟΚ και ο λαός του ΠΑΟΚ και ο λαός του ΠΑΟΚ. Δηλαδή τι είναι, τα μυστικά πρωτόκολλα της ΙΟΝ, για να δούμε τι όρους έχει αυτό. Έχει προθεσμίες, έχει ρήτρες, με ποιους όρους θα το κατασκευάσει ο κύριος Σαββίδης. Και δεν μιλάει κανένας από τον ΑΣΥΓΜΑ. Και κανένας δεν δίνει. Έμαθα ότι πήγαν κάποιοι συνδεσμίτες, δεν ξέρω αν ήταν η θύρα 4 ή από τις δυτικές ή από τις ανατολικές συνοικίες και ζήτησαν το μνημόνιο και δεν το έδωσαν. Αν είναι αλήθεια. Δεν παίρνω όρκο εγώ. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μην ξέρουμε ο ΑΣΥΓΜΑ, ο οποίος είναι ο θεματοφύλακας της ψυχής του ΠΑΟΚ, τι μνημόνιο υπέγραψε, τι λέει αυτό το μνημόνιο. Τι λέει. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα.
0: Απαράδεκτο λέει.
1: Από εκεί και...
0: Ναι, ναι, συνεχίστε.
1: Απαράδεκτο είναι.
0: Απαράδεκτο
1: έως και ύποπτο.
0: Τι λέτε.
1: Γιατί δεν πρέπει να ξέρω εγώ τι συμφωνήθηκε για να κτιστεί το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Αν έχει καταχρηστικές όρους, αν έχει το ένα, αν έχει το άλλο. Τι ακριβώς γίνεται.
0: Άρα λέτε...
1: Αυτό λοιπόν, αν θέλετε, προκάλεσε και τις τελευταίες, ας το πούμε, δηλώσεις, όπως θέλετε πείτε, το ενδιαφέρον του κύριου Πεσαρή να ξανααναλάβει την Προεδρία του ΑΣΥΓΜΑ. Έτσι. Λοιπόν, εκεί δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Άρα λέτε απαράδεκτο ή ύποπτο το γεγονός ότι το μνημόνιο στο σκοτάδι και δεν το έχει δει κανείς.
1: Ναι, για μένα ναι. Και θέτω το ερώτημα που προμηνών το είχα θέσει. Γιατί αυτό.
0: Γιατί το κρατάνε στο σιρτάρι και το δίνουν στον κόσμο, να μάθουν όλοι τι γίνεται. Ωραία.
1: Ναι, να ξέρουμε γιατί. Τώρα, από εκεί και πέρα, η χημεία, και οφείλω εδώ να κάνω και μια διόρθωση. Η θύρα 4 δεν είναι ο λαός του ΠΑΟΚ μόνον.
0: Ναι, εννοείται αυτό.
1: Είναι και ο λαός του ΠΑΟΚ. Ένα τμήμα του λαού του ΠΑΟΚ, έτσι. Υπάρχουν δεκάδες σύλλογοι φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Τις δυτικές, τις ανατολικές, από τη Γερμανία, από παντού.
0: Ναι.
1: Και έτσι, και είμαστε και εμείς οι οποίοι δεν ανήκουμε σε κανένα σύνδεσμο του ΠΑΟΚ, αλλά ήμασταν οπαδοί του ΠΑΟΚ. Επομένως, λαός του ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο αυτές οι 5-10 χιλιάδες που ξεσηκώνουν την θύρα 4, είναι και οι υπόλοιπες 25 χιλιάδες που πάνε στο γήπεδο.
0: Σωστό. Είχατε πει,
1: έτσι δεν είναι.
0: Σωστό. Είχατε πει, θυμάμαι, και για το περιβόητο τσάι των 11 εκατομμυρίων ευρώ. Και είχατε θέσει ένα ερώτημα για τις υποχρεώσεις της ΠΑΕ του ΙΒΑΜ προς τον ερασιτέχνη. Αν είχαν συμφωνηθεί σε ένα πεντή, είχατε ρωτήσει.
1: Ναι. Αν εκείνη η επιταγή των 10 εκατομμυρίων 800.000 ευρώ που καταβλήθηκαν στην εφορία, στο δημόσιο και μας το σε επιδείκνει ο κύριος Σαββίδης και ήταν δικά του λεφτά, ήταν δικά του τη διμέρα ή αναγκάστηκε ο ΑΣΥΓΜΑ, ο Κατσαρής δηλαδή, να υποκύψει σε μια πίεση ότι το 50% των εσόδων για 8 χρόνια για 8 χρόνια παρακαλώ που θα δικαιούτο να παίρνει ο ΑΣΥΓΜΑ θα παρακρατούν το από την ΠΑΕ.
0: Υπάρχει έτσι, τέτοιο θέμα.
1: Εάν υπάρχει τέτοιο θέμα, ναι. Έτσι, κάτι τέτοια μου λένε μέσα από τον ΑΣ. Εάν υπάρχει τέτοιο θέμα, ναι. Δεν είναι ευεργεσία, είναι δάνειο. Δεν είναι ευεργεσία, είναι δάνειο και μάλιστα έντοκο.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει. Ναι. Και σε αυτό πρέπει να απαντήσει ο κύριος Σαββίδης. Όταν λοιπόν βγαίνει όλος ο κόσμος και του λένε βγες και μίλα και όλους τους κακόπιστους διέψευσέ τους και βάλ' τους στο μπάγκο.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνει όμως ούτε ο Σαββίδης, ούτε η ΠΑΕ, ούτε η Κοντζάρεβα. Mm-hmm. Που έχει το οικονομικό επιτελείο να μιλήσει.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα, να πω, τι να πω, ότι τα χάλια που έχουμε 7 χρόνια που πάμε σκαλί-σκαλί προς τα κάτω, εντάξει, αυτό το βλέπει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να το σχολιάσω εγώ. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσω. Mm-hmm.
0: Κύριε Αποστολίδη, επειδή εσείς υπήρξατε συνεργάτης με τον Ιβάν Σαββίδη, άρα τον ξέρετε όχι μόνο ως επιχειρηματία, τον ξέρετε και ως άνθρωπο. Θέλω να σας ρωτήσω με βάση την προσωπική άποψη που έχετε και τη γνώση από κοντά του ανθρώπου Σαββίδη, πώς πιστεύετε ότι είναι και θα αντιδράσει αυτή τη στιγμή όταν φαίνεται ότι τον στριμώχνουν στη γωνιά. Είναι σαν να έχουμε ένα αγώνα box και τον έχουν στριμώξει στη γωνιά πάνω στα σκηνιά. Πώς θα αντιδράσει.
1: Να το ξεκαθαρίσω ναι. Και αυτό πρώτο. Εγώ με τον Σαββίδη δεν γνωρίστηκα, λέω, του ΠΑΟΚ. Ήμουν ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ποντιακού Ελληνισμού.
0: Ναι.
1: Και ο Ιβάν Σαββίδης ήταν ο πρόεδρος της Ποντιακής Ομοσπονδίας της Ρωσίας.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι ήρθαμε, έτσι βρεθήκαμε, έτσι τον έφερα στα γραφεία της Ομοσπονδίας της Ποντιακής, μου εξέφρασε τις επιθυμίες του, τον βοήθησα το καιρό εκείνο που ήρθε και να έχει επαφές με αυτούς που έπρεπε και για τις επιχειρήσεις του, αλλά το 12 διεράγησαν οι σχέσεις μας, διότι ό,τι του έλεγα δεν τ' άκουγε.
0: Mm-hmm.
1: Προσπαθούσα να του δώσω μία νοοτροπία, αν θέλετε, ένα γυάλισμα ευρωπαϊκό, τον τρόπο που μιλάει, τον τρόπο που σκέφτεται. Συγκρουστήκαμε. Δεν δημοσίευσα ποτέ τα mail που ανταλλάξαμε με τον Ιβάν Σαββίδη από το 2012, έτσι.
0: Ναι.
1: Όπου σταμάτησε κάθε επαφή και κάθε επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη. Εκείνο που μπορώ να πω, και αν θέλει να σου το στείλω μόνο αυτό, γιατί τα άλλα δεν θέλω να κάνω ζημιά σε κανέναν.
0: Ναι.
1: Του έγραψα ότι, πρόεδρε, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, και δυστυχώς επιβεβαιώθηκα, την διαφορά ενός έμπιστου συνεργάτη από ένα αυλοκόλακα, έτσι, από έναν αυλικό και από ένα σφουγκοκολάριο. Εγώ τέτοιος ποτέ δεν υπήρξα και τέτοιος θα γίνω, επομένως δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε να μιλάμε.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν απαντήσατε στην ερώτηση όμως. Άρα το ξέρετε, τι πιστεύετε ότι θα γίνει από εδώ και πέρα.
1: Ο Ιβάν Σαββίδης, κατ' εμέ, αν μπορώ να του κάνω το ψυχογράφημα, είναι ένας γνήσιος Έλληνας πόντιος, μεγαλωμένος όμως με μια κουλτούρα σοβιετική απέναντι στις business, στην επικοινωνία κτλ.
0: Ναι.
1: Το έχει αυτό μέσα, συγκοψωμόλ μεγάλωσε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι ένας πεισματάρης, είναι καλός επιχειρηματίας, δεν κάνει εύκολα πίσω. Και μου θυμίζει έναν καπετάνιο, ένα διήγημα του Διαπαδιαμάντη, που επειδή τόλμησε ο Λοστρόμος σε μια φουρτούνα να πει στον καπετάνιο: «Καπετάνιε, στρίψε το τιμόνι δεξιά, γιατί έτσι όπως πας θα βρεις τα βράχια». Ενώ το είχε δει ο καπετάνιος και ετοιμαζόταν να το στρίψει δεξιά, ενώ του το είπε ο Λοστρόμος, ή ο ναύτης, το άφησε και πήγε το καράβι στα βράχια. Αυτό φοβάμαι. Το πείσμα του Ιβάν φοβάμαι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχετε,
1: καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτή μέσα από την. Είχαμε την ανακοίνωση της σειράς 4. Είχαμε τις ανακοινώσεις των υπολείπων συνδέσμων του ΠΑΟΚ. Αυτά που λέει ο κύριος Αποστολίδης, όλα αυτά σκιαγραφούν το περιβάλλον που κινείται ο Σαββίδης, που βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Αλλά ουδής μπορεί να προεξοφλήσει τη μέλη γενέστε την επόμενη μέρα. Είναι πολύ πεισματάρης. Λέει ο κύριος Αποστολίδης με τον οποίο συνεργάστηκαν μαζί. Πάμε σε Κυριάκο Θωμαίδη να δούμε, γιατί και ο Κυριάκος έχει γνώση του Ιβάν Σαββίδη και τον έχει συναντήσει και μίλησε μαζί του και μίλησε μαζί του ενώ και στα πλαίσια τη συνεργασία ενός δημοσιογράφου με ένα κανάλι και με οτιδήποτε άλλο.
2: Έχουμε τακτική επαφή και νομίζω ότι είπε κάτι σωστό και ο Αποστολίδης, ότι η Θύρα 4 είναι ένα μικρό κομμάτι, ενδεχομένως το πιο δυναμικό, του κόσμου του ΠΑΟΚ, και δεν είναι μόνο 25.000 που πάνε στο γήπεδο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία, είτε σιωπηλή, είτε ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, φίλων του ΠΑΟΚ, που έχουν άποψη. Και επειδή ακριβώς οι ποδοσφαιρικές εταιρείες δεν είναι με τη στενή έννοια του όρου εταιρείες, ασφαλώς και παίζει ρόλο το πώς σκέφτεται ο κόσμος της ομάδας. Απ' την άλλη πλευρά όμως δεν μπορώ να καταλάβω, και επειδή το διαβάζω, με ποιον τρόπο μία θύρα, ένα σύνδεσμος μπορεί να υποδείξει σε κάποιον να φύγει και πότε θα φύγει. Μπορεί να έχει γνώμη, αλλά να υποδείξει ότι ήρθε η ώρα για να φύγεις, ενώ μέχρι πριν από μερικούς μήνες ή εν πάση περιπτώσει πριν από ένα χρόνο διθυράμβους άκουγα και έβλεπα, νομίζω ότι είναι και λίγο στα όρια της λογικής συνδίκησης μιας ομάδας από συνδέσμους. Εγώ πάντα ήμουνα, είτε ήταν ο ΠΑΟΚ είτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, κατά οποιασδήποτε μορφή συνδίκησης. Οι σύνδεσμοι είναι για να στηρίζουν την ομάδα και όχι απαραίτητα τον πρόεδρο ή την διοίκηση, αλλά την ομάδα να στηρίζουν, και πέραν αυτού δεν νομίζω ότι έχουν ούτε τη γνώση ούτε την τεχνογνωσία να υποδεικνύουν στο μεγάλο μέτοχο, λες και είναι ένα καφενείο που θα πάει να αφήσει τις μετοχές του για να πάει να τις πάρει κάποιος. Αν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, πώς μπορεί να πεις καταρχήν τον άλλο να φύγει? Το δεύτερο είναι αν θέλει να φύγει. Και το τρίτο, αν θα είναι
0: ωφέλιμη
2: μια πώληση. Κοίταξε, σε αυτή τη φάση δεν νομίζω να το σκέφτεται. Δεν νομίζω. Τώρα, οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί είναι, χρήζουν απαντήσεων. Δηλαδή, εγώ θεωρώ πράγματι πολύ χρήσιμη μια δημόσια τοποθέτηση του Ιβάν Σαββίδη, και μάλιστα σε επίπεδο ερωτώ-απαντήσεων.
0: Να βγει, λες, να μιλήσει.
2: Ναι,
0: όχι, να κάνει συνέντευξη τύπου, τοποθέτηση, ή να μπει.
2: Ναι, μια συνέντευξη τύπου, μια συνέντευξη, οτιδήποτε. Ναι. Όχι όμως μια τοποθέτηση απλά για να γίνει τοποθέτηση. Γιατί τοποθετήσει κάνει κατά καιρούς. Θεωρώ δηλαδή μια ανοιχτή συζήτηση, είτε συνέντευξη τύπου είτε συνέντευξη, θα βοηθούσε πάρα πολύ την γενικότερη δημόσια συζήτηση για τον ΠΑΟΚ. Τώρα, 7 χρόνια που ακούστηκε ότι πάει προς τα κάτω, ξέρω, 7 χρόνια, 2 πρωταθλήματα πήρε ο ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω στην νεότερη ιστορία του ΠΑΟΚ να υπάρχουν μεγαλύτερες επιτυχίες από αυτές. Το αν μπορεί να το πάει το καράβι ή όχι, είναι κάτι που το κρίνει ασφαλώς ο κόσμος, αλλά το ξέρει πρωτίστως και ο ίδιος. Ο ίδιος ξέρει τις δυνατότητες, τα προβλήματα που προέκυψαν από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, τα οποία είναι γνωστά, τους συνεργάτες. Αλλά νομίζω ότι είναι σχήμα προθύστερο να μιλάει ένα σύνδεσμος για το πότε θα πουλήσει, πώς θα πουλήσει, τις συνθήκες που θα φύγει σαν φίλος, και ορίζει και λογικό τίμημα πώλησης. Ποιο είναι το λογικό τίμημα πώλησης?
0: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει, μπορεί να έχει μία άποψη.
2: Τι θα πει λογικό τίμημα?
0: Εντάξει, ο καθένας έχει δικαίωμα στην άποψη. Αυτό είναι δεδομένο.
2: Αυτό, ναι.
0: Το δεδομένο. Άρα και η θύρα 4 έχει δικαίωμα όπως ο καθένας στην άποψη.
2: Αυτό και άλλο η υπόδειξη. Είναι τελείως διαφορετικό, έτσι. Άλλο εκφράζω την άποψή μου και άλλο υποδεικνύω.
0: Και αυτό άποψή μου. Εντάξει,
2: σε κάποιον που έχει
0: δεν μπορεί να επιβάλλει την άποψή σου,
2: νομίζω,
0: ούτε να την
2: υποδείξει.
0: Νομίζω
2: ότι ξέρουν και το αντίθετο αποτέλεσμα. Σε αυτό που συμφωνώ με τον Μπαμπή είναι ότι όντως είναι πεισματάρης ο Ιβάν Σαββίδης, έχει έναν εγωισμό, ο οποίος καμιά φορά είναι καλός εννοούμενος, καμιά φορά μπορεί να οδηγεί και σε άλλα αποτελέσματα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτό το κρίνει πρωτίστως ο ίδιος με τους συνεργάτες του. Και βεβαίως θα δεχτεί την κριτική του κόσμου για εκεί που δεν μπορεί.
0: Κυριάκο, ξέρεις ποιο είναι το μείζον, το πιο κρίσιμο και αμήλικτο ερώτημα αυτή τη στιγμή? Μπορεί ο Ιβάν Σαββίδης? Αυτό είναι το ερώτημα. Εγώ πιστεύω ότι θέλει. Έτσι, εγώ πιστεύω ότι θέλει. Το ερώτημα όμως είναι, μπορεί, ναι ή όχι? Αν η απάντηση είναι ναι μπορεί, άρα αυτό θα πρέπει να φανεί στην πράξη. Αν η απάντηση είναι όχι δεν μπορεί, το ερώτημα που μπαίνει αμέσως μετά είναι, είναι δυνατόν να συνδέσεις τις μοίρες ενός συλλόγου με την αρνητική πορεία ενός επιχειρηματία? Αυτό είναι ένα θέμα. Λέει κάποιος, μας ευεργέτησε. Λέει, γιατί αυτό είναι δεδομένο.
2: Καλά,
0: ο Σαββίδης ευεργέτησε τον ΠΑΟΚ.
2: Αυτό είναι άλλο ζήτημα.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι, λέει, ναι. Ζήτημα. Πόσο να περιμένω? Περιμένω, λέει, να βάλω πλάτη. Να βάλω. Λέω για το ηθικό κομμάτι. Λέει, να βάλω πλάτη. Να βάλω. Πόσο να βάλω? Βάλω ένα μήνα? 5 μήνες? Ένα χρόνο? δύο χρόνια. Δηλαδή, και αυτό που λέει ο Αποστολίδης έχει δίκιο. Ο Ιβάν Σαββίδης ευεργέτησε τον ΠΑΟΚ και ευεργετήθηκε από τον ΠΑΟΚ. Γιατί, κακά τα ψέματα, άλλο να πηγαίνεις και να λες επιχειρηματίας Ιβάν Σαββίδης, δεν σε ξέρει κανένας, και άλλο να λες πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί. Χτυπάς την πόρτα στο Πρωθυπουργό Γραφείο, λέει ποιος από μέσα, λες εσύ ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Λέει περάστε κύριε πρόεδρε. Και ανοίγουν όλες οι πόρτες και μπαίνεις μέσα. Άρα, ο Ιβάν Σαββίδης όντως ευεργέτησε τον ΠΑΟΚ με αυτό που προανέφερε στα πρωταθλήματα. Έχει ευεργετηθεί όμως και ο ίδιος από τον ΠΑΟΚ. Άρα το ερώτημα είναι από εδώ και πέρα. Μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση, γιατί να κερδίζει ο Σαββίδης, να κερδίζει και ο ΠΑΟΚ. Αυτό που ενδιαφέρει εμάς είναι να κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Μπορεί η σημερινή επιχειρηματική εικόνα, το επιχειρηματικό Βεληνεκές του Σαββίδη να εξασφαλίσει προοπτικές και ένα ρόδινο μέλλον για τον ΠΑΟΚ ή υπονομεύει την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Μεσούσης της εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία και στη Ρωσία, πήρε πρωτάθλημα πριν από δύο χρόνια. Mm-hmm. Τότε προφανώς ο κόσμος έκρινε ότι μπορεί, mm-hmm, από τη στιγμή που πήρε το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και είναι κρίσιμο να το πούμε αυτό, υπήρχαν δύο χρόνια πολέμου, έτσι. Mm-hmm. Μπορεί κάποιος να πει τώρα ότι εντάξει, τα τέσσερα χρόνια είναι πολλά και ενδεχομένως να μην μπορεί. Ποιος θα κρίνει αν μπορεί ή δεν μπορεί?
0: Μόνο οι πράξεις.
2: Ποιος θα το κρίνει?
0: Εμείς. Όλοι εμείς. Τα αποτελέσματα, πρωτίστως. Ο βαθμολογικός πίνακας θα κρίνει μπορεί ή δεν μπορεί. Η πορεία στην Ευρώπη θα κρίνει αν μπορεί ή δεν μπορεί. Και το κύπελο μπορεί ή δεν μπορεί.
2: Φαντάζομαι έχει το δικαίωμα να το κρίνει και ο ίδιος. Έτσι, με τους
0: συνεργάτες. Αυτό είναι υποκειμενικό εντελώς. Το τι λέει ο καθένας μπορεί να έχει μια άποψη. Αλλά
2: ο ίδιος είπα, όχι ο καθένας.
0: Ο ίδιος. Να πει
2: ο κύριος Σαββίδης.
0: Ο Σαββίδης μπορεί να λέει εγώ μπορώ και ο ΠΑΟΚ να είναι δέκατος. Άρα εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε στο τι λέει ο καθένας. Εμείς θα πούμε μπορεί ή δεν μπορεί, το δείχνουν τα αποτελέσματα. Λέει εγώ μπορώ. Τι έχεις κάνει? Λέει είμαι τέταρτος. Συγγνώμη, δεν μπορείς.
2: Εμείς μπορούμε να κρίνουμε. Αλλά λέω ότι αν κάποιος πουλήσει τις μετοχές του, που είναι η ιδιοκτησία του, το κρίνει πρωτίστως ο ίδιος. Έχω ξεκινήσει από τον ίδιο.
0: Λες για να πουλήσει.
2: Αυτό,
0: ναι, σωστό.
2: Αυτό.
0: Σωστό.
2: Και σε ποιον θα πουλήσει και σε ποιο timing και με ποιο τίμημα. Και όντως αυτά που είπε ο κ. Αποστολίδης για το ποιο είναι το βάρος, το οικονομικό βάρος, νομίζω έχει ενδιαφέρον και για τον επίδοξο αγοραστή, αν αρχίσουμε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι προθύστερο πάλι, αν δεν υπάρξει μια δημόσια τοποθέτηση, ανοιχτή, ανοιχτή δημόσια τοποθέτηση. Εγώ το προτείνω αυτό, ναι, και μάλιστα με επιμονή το προτείνω, γιατί θεωρώ ότι θα δώσει απαντήσεις σε πολλά.
0: Στη δίκη. Ιβάν Σαββίδη στη δίκη.
2: Ο ίδιος θα πήρε κανάλι δικό του έχει. Κανάλι δικό του έχει. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πιο ευφυές κατά την άποψή μου. Να μην
0: πάει στο δικό του κανάλι.
2: Στο δικό του κανάλι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε διαφημίσεις. Μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
9: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
10: Είσαι επιπλοποιός? Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
11: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
10: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
11: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
12: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
14: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
16: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
17: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
16: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
17: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
18: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
19: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
20: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
21: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
22: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
21: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
22: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
23: Σίγα την κομισιόν.
21: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
22: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
21: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
24: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
25: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
26: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
27: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
28: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, είμαστε εδώ. Σας θυμίζω την είδηση που μας έδωσε ο Νίκος Κουλιανός στο ξεκίνημα της εκπομπής, οριστικό ναυάγιο με τον Κρίστιαν Γιάκιτς, αιτία του ναυαγίου, η υποχρεωτική οψιόν αγοράς που ήθελε η Άγκσμπουργκ ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να πληρώσει αυτά τα λεφτά, δεν συνένεσε, η μετακίνηση ναυαγή είναι οριστικό. Μας το είπε ο Νίκος Κουλιανός, ο Κρίστιαν Γιάκιτς δεν έρχεται. Επίσης παίρνει, και αυτό είναι πληροφορία κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής, μετατίθεται για αύριο η άφιξη του Κώστα. Η άφιξη του Ρικάρντο Κώστα μετατίθεται για αύριο λόγω των ανταποκρίσεων με τις πτήσεις. Τον περιμέναμε σήμερα το βράδυ, θα έρθει αύριο. Και αυτό πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Λοιπόν, πάμε στο απόλυτο crash test, πάμε στην μπάλα, πάμε σε αυτό που αγαπάμε. Από τη μία ο Παναθηναϊκός, από την άλλη ο ΠΑΟΚ. Το απόλυτο crash test για την ομάδα του Αλέσιο Λύση, αν θα μπορέσει εδώ να δείξει αυτό που θέλουμε όλοι. Όμως, πάμε να βάλουμε τις δύο ομάδες δίπλα-δίπλα. Γιατί το ένα είναι τι παίκτες έχω και αν η αξία τους. Γιατί είναι αυτό που έλεγε παλιά ο Σάντος, αν δεν έχεις λαγό μπορείς να μαγειρέψεις τη φάδο. Όχι, είναι η απάντηση. Δεν γίνεται. Άρα το ένα είναι τι παίκτες έχεις. Το δεύτερο είναι τι χρονικό διάστημα έχεις να τους κάνεις ομάδα. Πάμε να βάλουμε δίπλα-δίπλα η σύγκριση από τον Γιώργο Μάτζιο, από τη μία ο Παναθηναϊκός, από την άλλη ο ΠΑΟΚ, η αξία τους στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Γιώργαρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός αρχίζει και ανοίγει λίγο την ψαλίδα σε σχέση με τον ΠΑΟΚ και την χρηματιστηριακή του αξία, ιδιαίτερα μετά την απόκριση του Ναχή, ο οποίος πλέον είναι και ο πρώτος παίκτης με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στο ρόστερ του Παναθηναϊκού με 18 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι η διαφορά των δύο ΠΑΕ είναι περίπου 36 εκατομμύρια, στα 126 είναι ο Παναθηναϊκός, στα 90 είναι ο ΠΑΟΚ συνολικά σαν ρόστερ. Mm-hmm. Έχουμε δει και νομίζω το αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι έγινε μια πολύ μεγάλη επένδυση από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός φέτος στο μεταγραφικό κομμάτι. Και λέω έγινε μεγάλη επένδυση γιατί οι αγορές του κ. Αλαφούζου ξεπέρασαν τα 40 εκατομμύρια ευρώ και τα έσοδα από τις πωλήσεις είναι μόνο ένα. Άρα είναι σαν να μπήκε εντός εισαγωγικών μέσα 40 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ είχαμε πει ότι είχε κάνει αγορές περίπου στα 9,5 εκατομμύρια αλλά με τον Ούγκρεσιτς ανέβηκε, πήγε περίπου στα 17-18. Έχει πάρει 29 στο σύνολο από τις πωλήσεις του Κωνσταντίνα και του Σάντζες, είναι στο συν 12 ταμιακά, δηλαδή το συν πλην αγορές πωλήσεις. Και πάμε να δούμε και την πεντάδα, όπως κάνουμε πάντα, των παικτών με τη μεγαλύτερη αξία στις δύο ομάδες. Για τον Παναθηναϊκό προηγούνται οι δύο Μαροκινοί, ο Ουναχή με 18 και ο Λουζά Γαλλομαροκινός και αυτός 14 εκατομμύρια. Ο Κρίσασεν είναι εκτός, δεν παίζει με τον ΠΑΟΚ, 9 εκατομμύρια ευρώ. Λιβάη Γκαρσία 7 και Αντίνο 6. Στον ΠΑΟΚ οι παίκτες με τη μεγαλύτερη αξία είναι ο Ζαφίρης με 11 εκατομμύρια, ακολουθεί ο Ούγκρεσιτς με 10, με 8 ο Ζίφκοβιτς, με 7 ο Λουσέ, ο οποίος όμως είναι εκτός με φλάς και δεν παίζει, και ισοβαθμούν με 5 ο Ντεσπότο που δεν παίζει με τον NDAG. Να πούμε Γιώργο για τις στιγματικές, ότι δίνουν φαβορεί τον Παναθηναϊκό με απόδοση 2.40, 3.25 την ισοπαλία και 3.05 το διπλό για τον ΠΑΟΚ. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Και γιατί έχουμε δύο προπονητές.
0: Πες μου άλλη μία φορά, τη χρηματιστηριακή αξία του Παναθηναϊκού και το σύνολο του ΠΑΟΚ.
1: 126 είναι ο Παναθηναϊκός, στα 90 είναι ο ΠΑΟΚ. Και είναι και η πρώτη μάχη Νίστρου-Πλήση. Γιατί είναι δύο νέοι φιλόδοξοι προπονητές που φέτος παρέλαβαν.
0: Δηλαδή η διαφορά της χρηματιστηριακής αξίας στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο
1: είναι
0: μεταξύ
1: 36 εκατομμύρια.
0: Του ρόστερ του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό είναι κοντά 40 εκατομμύρια.
1: Στα 36 εκατομμύρια.
0: 36
1: ευρώ.
0: Εκατομμύρια. Πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο.
1: Νομίζω ότι περισσότερο η διαφορά φαίνεται, Γιώργο, στο μεταγραφικό κομμάτι. Εκεί ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τις υπερβάσεις με τους παίκτες που έχει πάρει. Θα πει κάποιος είναι και το timing τέτοιο που θα χρειαστεί και χρόνος για να δέσουν. Το λέγαμε και χθες με τον Μιχάλη Ορδανίδη. Το θέμα είναι να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να αντεπεξέλθει σε ένα δύσκολο ντέρμπι, γιατί ακολουθεί και ντέρμπι με τον Άρη. Και όλα αυτά έρχονται σε μια περίοδο που ξέρεις πολύ καλά ότι ένα καλό αποτέλεσμα φτιάχνει την ψυχολογία. Ένα άσχημο αποτέλεσμα ανεβάζει τους τόνους, τις μουρμούνες, τις γκρίνιες, την εσωστρέφεια. στην Ελλάδα. Είμαστε, νομίζω το αντιλαμβάνει το καθένας.
0: Ευχαριστώ.
1: Να θυμίσουμε, Γιώργο,
0: ναι,
1: διαιτητής εδώ ο Γερμανός, πολύ πολύ έμπειρος, 45 του χρόνια, ο Φέλιξ Τσβάγερ, μια πολύ πολύ έμπειρη σφυρίχτα και μακάρι να μην ασχοληθούμε καθόλου μαζί του.
0: Ευχαριστώ. Σε λίγο θα έχουμε πάλι Γιώργο Μάντζου, γιατί έχουμε και το δεύτερο ντέρμπι. Έχουμε το ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΑΕΚ και θα έχουμε και εκεί σύγκριση των δύο ομάδων, πάντα από Γιώργο Μάντζου. Σε πολύ λίγο. Βλέπω ορμητικά στο στούντιο Χάρη Μανουλίδη. Αυτό σημαίνει έχουμε είδηση. Έλα, Χάρη μου.
2: 12 ώρες καθυστέρηση θα έχει η άφιξη του Κώστα. Θα πούμε λίγο τι ώρα θα έρθει αύριο, ναι, το πρωί τελικά ο ποδοσφαιριστής. 9 παρατέταρτο το πρωί είναι η ώρα άφιξης του. Αναφορικά με το πρόβλημα που υπήρξε με τις ανταποκρίσεις. Ήταν να έρθει 8.30 το βράδυ. Θα έρθει μετά από 12 ώρες, στις 9 παρατέταρτο το πρωί.
0: Το προσωπικό σου πρόγραμμα το ανατρέπει καθόλου? Γιατί καθόλου θα τον υποδεχθείς εσύ?
2: Καθόλου. Απ' την άλλη, πάμε, δεν έχει ούτε πορείες προς τα εκεί ούτε τίποτα.
0: Μια χαρά θα είναι στο κέντρο. Πρωί-πρωί. Εντάξει, Χάρη μου, λοιπόν, με Χάρη Μανουλίδη, ο Κώστα θα έχει τον πρώτο άνθρωπο που θα δει μπροστά του, πατώντας το πόδι του στο αεροδρόμιο, θα είναι ο Χάρης Εμμανουλίδης. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Βαζάκα να μιλήσουμε λίγο για τα ντέρμπι, το ΠΑΟΚ, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και το ΑΚ Άρης. Γιώργα, ρε, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε, είστε καλά?
0: Πώς είσαι, θηρίο?
3: Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Πόσο μου αρέσει αυτό να λέω άλλος, είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτό που είναι, είμαι
3: πάντα,
0: λίγο καλύτερα από τέλεια. Φορμα. Λίγο καλύτερα από τέλεια είμαι.
3: Έτσι.
0: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο. Λοιπόν, για πες μας τώρα Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Άμα σου έλεγα, Γιώργο, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τι να παίξω στο προπό, τι θα μου έλεγες?
3: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Ακούστε, έχει ιδιαιτερότητα αυτό το παιχνίδι. Ναι. Τα μεγάλα παιχνίδια.
0: Ναι.
3: Όσο κι αν είναι ένας να μην είναι σε καλή κατάσταση, πάντα σε αυτά τα παιχνίδια βγάζει τον καλύτερο εαυτό.
0: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ παρουσιάζεται λίγο με προβλήματα.
0: Ναι.
3: Και αγωνιστικά με την, και ότι έφυγε ο Κωνσταντέλιας γιατί έπαιζε ένα παιχνίδι που στηρίζονταν πάνω στο παιχνίδι του Κωνσταντέλια. Προσπαθεί να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού.
0: Ναι.
3: Δεν δείχνει ότι είναι η ομάδα η περσινή, αυτή η ομάδα που λέει ότι θα πάω για να πάρω το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν πάει να είναι ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι.
3: Ο Παναθηναϊκός έκανε πολλές μεταγραφές.
0: Ναι.
3: Δείχνει, παίρνει αποτελέσματα, αλλά δεν δείχνει, δεν πείθει ακόμα σαν ομάδα για να δείξει ότι είναι η ομάδα, ναι, και αυτή, ότι θα πάρω το πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm.
3: Θα γίνει ένα παιχνίδι, αυτό που λένε, γιατί βλέπω τον Παναθηναϊκό, λέω πάλι γυρίζω τον Παναθηναϊκό, βλέπετε ότι προηγείται, γυρίζει πίσω, δηλαδή η διαχείριση του παιχνιδιού, και δεν μπορώ να πω για τον προπονητή, γιατί είναι καινούριος και αυτός, mm-hmm, προσπαθεί να βάλει μια ταυτότητα στην ομάδα.
0: Mm-hmm.
3: Βλέπω ένα Παναθηναϊκό όμως που προβληματίζει. Άρα ένα παιχνίδι ξεκινάς με χ.
0: Άρα εδώ ξεκινάς με χ, γιατί είναι δύο ομάδες, όπως φαίνεται, ανέτοιμες και οι δύο.
3: Ανέτοιμες, ναι.
0: Και οι δύο ομάδες.
3: Ξεκινάς με χ και από εκεί πέρα στη λεπτομέρεια ποιος θα βάλει τον γκολ για να πάρει το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Πες μου κάτι τώρα, είπες δύο νέοι προπονητές από τη μία ο Νίστρουπ, εγώ θέλω να πάω στα δικά μας, αυτό μας ενδιαφέρει. Λύση. Εσύ με την εμπειρία που έχεις δεκαετιών στους πάγκους, προπονητικά τι βλέπεις από το Λύση, τι θα έλεγες για τις τακτικές, τον τρόπο παιχνιδιού, τη φιλοσοφία που υιοθετεί?
3: Βλέπω τον Νίστρουπ ότι είναι ταραγμένος.
0: Ταραγμένος.
3: Δεν τον βλέπω, ναι, τον βλέπω, έχει ταραχεί στη διαχείριση.
0: Τον Νίστρουπ ή τον Λύση, ποιον από τους δύο τώρα?
3: Πιο πολύ βλέπω τον Νίστρουπ. Πιο πολύ ταραγμένο. Γιατί βλέπω στα αποτελέσματα, δηλαδή προηγείται ο Παναθηναϊκός και χωρίς λόγο, δηλαδή είναι 2-0 και στο 90 γίνεται το 2-2. Χωρίς, με μια ομάδα που δεν έπαιζε με την Μπαρσελόνα, έπαιζε με μια ομάδα που ήταν σαφώς καλύτερος ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
3: Αλλά φοβισμένος, κυνηγάει το αποτέλεσμα, δεν ξέρω πώς. Και δεν δείχνει δηλαδή ότι πατάει όπως πρέπει, δηλαδή να δείξει την προσωπικότητα το προπονητή, ότι ξέρεις, εγώ λειτουργώ γρήγορα και ξέρω να παίρνω τα αποτελέσματα. Γιατί ό,τι και να πούμε, οι προπονητές κρινόμαστε από τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
3: Ο άλλος του ΠΑΟΚ,
0: ναι,
3: μέχρι στιγμής κρύβεται λίγο από την απώλεια του Κωνσταντέλια.
0: Τι εννοείς κρύβεται?
3: Γιατί στηριζόταν, ο ΠΑΟΚ στηριζόταν, βλέπετε, τα αποτελέσματα, ό,τι αποτελέσματα πήρε ο ΠΑΟΚ,
0: ναι,
3: θα έπαιρνε με γκολ του Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, κρύβεται τώρα ότι ξέρεις, έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Προσπαθώ να φτιάξω μια καινούργια ομάδα,
0: ναι.
3: Μια να έχει διαφορετικό στυλ.
0: Ναι.
3: Οπότε καταλαβαίνεις ότι όχι ότι είναι πιο ήσυχος,
0: ναι.
3: Αλλά δεν, έχει αυτή την, δεν δείχνει ότι έχει αυτή την πίεση που έχει, που έχει ο Νίστρουπ. Αυτό βλέπω.
0: Α, λες ότι δεν έχει. Όμως... Κάτσε, λες ότι όμως... δεν έχει πίεση τώρα ο Λύση, γιατί σου λέει.
3: Όχι, έχει πίεση,
0: ναι.
3: Αλλά καλύπτεται λίγο στο ότι ξέρεις τι, δημιουργώ μια καινούργια ομάδα.
0: Μάλιστα.
3: Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει παίχτες πολλούς.
0: Ναι.
3: Τι είναι η διαφορά.
0: Ναι.
3: Δεν είναι αυτό το ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Άρα ο Λύση λέει: παιδιά, εντάξει, με βαράτε και νέα ομάδα είστε και παίκτες δεν έχω και χρόνος απαιτείται. Σταματήστε.
3: Έτσι, μπράβο. Θέλω το χρόνο μου.
0: Θέλω το χρόνο μου.
3: Δεν έχει χρόνο.
0: Ναι.
3: Ενώ ο άλλος δεν έχει χρόνο. Θέλει αποτέλεσμα.
0: Ο άλλος σου λέει: σου έχουμε βάλει λεφτά. Ένα σκασμό λεφτά. Βάλαμε.
3: Έτσι,
0: κάνε
3: μπράβο.
0: Αυτό που θέλεις. Θέλουμε αποτελέσματα. Σωστός. Πες μου και για εκάριση να παίξουμε και σε αφήνω, Γιώργο.
3: Για εκμαρέσαν, αλλά βλέπω και έναν Άρη ο οποίος δείχνει στα παιχνίδια ότι ο Άρης φέτος θα διεκδικήσει την πεντάδα. Μπορεί να είναι και έκπληξη για σχέση με πέρυσι. Όχι ότι ο Άρης έχει μια παρουσία τα τελευταία χρόνια πάντα μέσα στην πεντάδα, στη δεξάδα.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή. Ο Άρης δεν έχει δείξει ποτέ τέτοια πέρυσι. Όχι ότι ο Άρης έχει μια παρουσία τα τελευταία χρόνια πάντα μέσα στην πεντάδα, στη δεξάδα.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή, ο Άρης δεν έχει δείξει

0: τότε θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί η ΑΕΚ είναι πολύ δυνατή μπροστά.
1: Άρα τι παίζουμε εδώ, ΑΕΚ Άρης.
0: Αν παίξει ο Φαμπιάνο, γιατί θεωρώ με τον άλλο τον στόπερ θα δέσει, τότε αν παίξει ο Φαμπιάνο νομίζω ότι θα είναι διαφορετικό παιχνίδι από το αν δεν παίξει.
1: Ναι. Να βάλουμε χ.
0: Γι' αυτό λέω. Αν παίξει, πιστεύω ότι ο Άρης θα είναι ανταγωνιστικός και θα το παίξει στα ίσια το παιχνίδι για να πάρει και νίκη ακόμα.
1: Γιώργα, ρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σ' άκουσα. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Γεια σου, Τζόρζ. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, πλησιάσαμε τα δύο ντέρμπι. Οι στοιχηματικές δίνουν φαβορί στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Τον Παναθηναϊκό, απόδοση 2.40. Η νίκη του ΠΑΟΚ δίνει 3.05. Πριν από λίγο ο Γιώργος Βαζάκας μας είπε ότι βλέπει το παιχνίδι να στέκεται στο χ. Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο ομάδες είναι ανέτοιμες. Σωστό αυτό που είπε. Ο Νίστρουπ έχει μεγαλύτερη πίεση στον Παναθηναϊκό, γιατί ο Λαφούζος έχει βάλει ένα σκασμό λεφτά και όταν βάζει κάποιος λεφτά σου λέει τα έχω βάλει, θέλω αποτελέσματα και τα θέλω τώρα. Όταν στον ΠΑΟΚ ο άλλος δεν έχει παίκτες, έχεις πουλήσει τον καλύτερο του παίκτη, φέρνεις μια νέα ομάδα, λες συγγνώμη, δεν είμαι μάγος, θέλω πίστοση χρόνου, γιατί και τις μεταγραφές δεν μου κάνετε και τον καλύτερο μου παίκτη μου πουλάτε και δεν έχω αυτά που θέλω. Άρα χρειάζεται χρόνος. Προχωράμε. Πάμε να δούμε τώρα, γιατί βλέπω μια κινητοποίηση στον Παναθηναϊκό. Είναι ο Ουναΐ και δεν ξέρω και τι κόσμο θα έχει το ΟΑΚΑ στο ντέρμπι. Λάμπρος Γκαραγκάνης ποτέ δεν μας λέει όχι και τον ευχαριστώ όταν του ζητούμε να μας δώσει ένα στίγμα ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Λάμπρο, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
2: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα, τι κάνεις.
1: Καλά ρε φλαράκο, είσαι έτοιμος.
2: Καλησπέρα και στον κόσμο που μας ακούει.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα έχει καμιά 40.000 το ΟΑΚΑ.
2: Μα δεν νομίζω. Όχι, σύμφωνα με τα στοιχεία που κοιτούσα σήμερα το πρωί,
1: ναι,
2: έχουν κυκλοφορήσει, είναι διαθέσιμα μάλλον 42.000 εισιτήρια μεταδιαρκείας.
1: Ναι.
2: Οι δεσμευμένες θέσεις είναι περίπου στις 25.000, δηλαδή οι δεσμευμένες θέσεις όμως, όταν λέω για τα εισιτήρια που έχουν πουληθεί ήδη,
1: ναι,
2: και οι κάτοχοι διαρκείας.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν από τους κατόχους διαρκείας φαντάζομαι θα πάνε αρκετοί, αλλά δεν ξέρω το σωστό. Και μέχρι το πρωί ήταν 16.500 απόλυτα.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν ο κόσμος με τα τώρα δεδομένα αναμένεται από 20 με τα τώρα δεδομένα Παρασκευή μεσημέρι, 20 με 22.000 το ΟΑΚΑ, που μπορεί βέβαια να αυξηθεί όσο περνάει όσο περνούν οι μέρες και πλησιάζει η Κυριακή, μπορεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού να προμηθευτεί το εισιτήριό του. 40.000 που είπες πάντως, όχι.
1: Απλησίαστο, ωραία.
2: Όχι.
1: Λες να έχουμε κανέναν Ουναΐ στην αποστολή.
2: Κοίταξε να δεις, αυτό το ερώτημα το έχω δεχτεί πάρα πολύ από το πρωί. Εγώ οφείλω να καταγράψω δεδομένα και να μείνω σε αυτό που είπε ο προπονητής Τζέικοπ Νίστρουπ μετά το χθεσινό παιχνίδι που παίρνει την νίκη Βόλο, ότι στις δύο επόμενες προπονήσεις θα αποφασίσει το στάτους του Ουναΐ. Αυτό που έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, και δεν το λέω επειδή είναι μια λαμπερή μεταγραφή, Γιώργο, ή αυτό που λέμε καινούριο Κωστινάκι μου και που να σε κρεμάσω, ας πούμε, ότι όλα είναι καλά τώρα που ήρθε ο Ουναΐ κτλ. Πράγματι οι πληροφορίες είναι ότι ο Ουναΐ έχει έτσι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι ένα παιδί το σκαρί, το ξέρουμε, είναι ελαφρύ σκαρί, δηλαδή δεν είναι ένα βαρύ κορμί. Δεν έχει κάνει φουλ προπονήσεις με την Τζιρόνα. Είχε περάσει και ένα μικροτραυματισμό το καλοκαίρι.
1: Ναι.
2: Αν πρέπει αυτή τη στιγμή να σου καταθέσω πιθανότητες, ναι, θα σου πω ότι θεωρώ 50% πιθανό να είναι στην αποστολή.
1: Ναι.
2: Βασικός 0%
1: ναι,
2: πιθανότητες.
1: Ναι.
2: Και να πάρει κάποια λεπτά συμμετοχή ανάλογα με το πώς θα κυλήσει το παιχνίδι, ένα 5%.
1: Μάλιστα. Άρα βλέπεις Ουναΐ κατά 5% να είναι στην αποστολή.
2: Δεν είναι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ αυτό που θα παρουσιαστεί ξανά ο Ουναΐ στο κοινό του Παναθηναϊκού. Μπορεί να είναι με την Κηφισιά.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είναι με τον Πανετολικό. Με τον ΠΑΟΚ ο Νίστρουπ θα πάει με την πεπατημένη, θα διανύσει την πεπατημένη οδό. Αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα ότι εφαρμόζει στα υπόλοιπα παιχνίδια. Για μένα είναι το δυσκολότερο παιχνίδι που δίνει ο Παναθηναϊκός στο καλοκαίρι.
1: Ναι.
2: Ακόμα και από τα προκριματικά, γιατί ο ΠΑΟΚ παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο, παραμένει μια ομάδα η οποία στα δικά μου μάτια τουλάχιστον δεν ταιριάζει στον Παναθηναϊκό αγωνιστικά. Του έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Και όσες φορές έχει επικρατήσει ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, προς τον προμητελικό κυπέλλου προδιετίας, το έχει κάνει ασθενώντας. Οπότε δεν περιμένω και ο Νίστρουπ, επειδή γνωρίζει πράγματα και
1: ναι,
2: έχει διαβάσει αρκετά καλά το παιχνίδι, δεν περιμένω σοβαρές αλλαγές στο πλάνο του σε σχέση με αυτό που μας έχει παρουσιάσει στα τελευταία παιχνίδια. Δηλαδή, αν πρέπει να σου

0: χάσαμε τον Λάμπρο.
1: Θα έλεγα πένια βασικό τερματοφύλακα, ναι. Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλο που συνεχίζει και καταπίνει 90 λεπτά αριστερά, Ντεφράι και Φαντρόνχελεν στο κέντρο της άμυνας, Καμαρά που χθες είχε αποφόρτιση στο 6, ίσως Κάγκουα στο 8, τα Μπόρνα μπροστά, Αντίνο αριστερά, Λιβάη δεξιά και στην κορυφή Τετέι. Αυτή είναι η ενδεκάδα που βλέπω ως πιθανότερη για το παιχνίδι της Κυριακής.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λάμπρο, την αγάπη μας. Ευχαριστούμε, φίλε, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Λάμπρο Καραγκάνη. Αυτά λοιπόν και για την προσέλευση του κόσμου στο ΟΑΚΑ και για την παρουσία του Ουναΐ εκεί και με πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ροή, γρήγορα πάμε σε Γιώργο Καστάνη. Γιώργο, ρε, πού να ξεκινήσουμε, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Θα ξεκινήσουμε με ένα καλό λόγο στο Λάμπρο τον Καραγκάνη, με έναν διπλό καλό λόγο, γιατί όσες φορές το έχουμε ζητήσει την άποψή του και κυρίως ρεπορτάζ, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο για τον Παναθηναϊκό, είναι πάντα εκεί. Είτε είναι στην Αθήνα, είτε είναι στο εξωτερικό. Αυτά ως μια μικρή παρένθεση. Τώρα, ερώτηση.
0: Πάμε στα αγωνιστικά. Πώς θα παίξει η ομάδα κοντά στον Παναθηναϊκό. Ακούσαμε πιθανή δεκάδα του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, κοίτα, ούτως ή άλλως λίγο πολύ έγιναν γνωστές λεπτομέρειες προπόνησης, ναι. Επισήμως από τον ΠΑΟΚ, ναι. Δηλαδή χωρίς ΜΕΙΤΕ. Δεν προπονήθηκαν ο ΜΕΙΤΕ, ο Λουσέο, ο Χατζηδιάκος, ο Σαρής, ναι. Και ο Ντεσπότοφ που δουλεύει στο γήπεδο ατομικά, ναι. Οι υπόλοιποι λίγο πολύ είναι στη διάθεση του κυρίου Λύση. Μία πιθανή ενδεκάδα, επαναλαμβάνω, ναι. Γιατί αύριο είναι η τελευταία προπόνηση, το Σάββατο το πρωί, και από εκεί θα προκύψει η αποστολή. Θυμίζω, ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει αεροπορικός με πτήση τσάρτερ με προορισμό την Αθήνα. Ναι. Ένα δίλημα Τσεφτσίση Παυλένκα. Ναι. Το λέω διότι έβαλε τον Τσεφτσίση στην βασική ενδεκάδα στον αγώνα Κυπέλλου. Mm-hmm. Ο Παυλένκα έδειξε κάποια σημεία ή σημάδια μη σταθερότητος στα παιχνίδια που αγωνίστηκε. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα δίλημα για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Κένι σίγουρα δεξιά. Mm-hmm. Ο Γιαννούλης πάει για αριστερό μπακ. Ναι. Επίσης ο Ελουστόντο με τον Μιχαηλίδη είναι το επικρατέστερο δίδυμο. Εκτός αν κάνει την έκπληξη ο Λύση, ο κύριος Λύση, και χρησιμοποιήσει και πάλι τον Μπαταούλα, ναι. Στο κέντρο της άμυνας. Αλλά εδώ ο βαθμός δυσκολίας στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό σε σύγκριση με τον αγώνα με τον Όφη είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος. Ήδη ο νεαρός έχει πάρει το βάπτισμα του πυρός, αλλά σίγουρα θα χρησιμοποιηθεί και σε άλλους αγώνες. Ναι. Τώρα στη μεσαία γραμμή, εάν είναι καλά ο Σάντα Μαρία που αποχώρησε λόγω των μαχικών διαταραχών, θέτει υποψηφιότητα για το βασικό σχήμα δίπλα στο Ζαφίρι. Ναι. Εάν δεν έχει ξεπεράσει τις διαταραχές, ναι. Και παρόλα αυτά συμπεριληφθεί στην αποστολή, ναι. Τότε δίπλα στο Ζαφίρι μπορεί να παίξει και ο Ούγκρεσιτς. Mm-hmm. Είναι ο Σέρβος, ο οποίος συστήθηκε στο κοινό του ΠΑΟΚ στον αγώνα Κυπέλλου με αντίπολο τον Όφη. Mm-hmm. Πιο μπροστά σε ρόλο επιτελικού μέσου ο Πέλκας. Δεξιά ο Αντρίγια. Ναι. Αριστερά ο Τάχα Άλλη κατά πάσα πιθανότητα. Και στην κορυφή ο Εντιαγέ. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πιθανό σχήμα για τον ΠΑΟΚ στην μεθαυριανή αναμέτρηση με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Ναι. Αυτά, γιατί ούτως ή άλλως πρέπει να ξέρουμε
0: το αγωνιστικό, το κλείσαμε.
2: Και τις επιλογές. Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο με ποινές, ΠΑΟΚ, είχαμε κάτι.
2: Ναι, μια ποινή με ένα χρηματικό πρόστιμο που ούτως ή άλλως δεν. Σε σύγκριση με αυτό που έγιναν, τον είχε καλέσει η ΔΕΑ στο Περιστέρι. Ναι, ένα μικρό χρηματικό πρόστιμο. Δεν υπάρχει κίνδυνο τιμωρίας της έδρας για τον αγώνα με τον Άρη. Ναι. Αυτό εννοώ στο επόμενο παιχνίδι. Άρα το παιχνίδι θα γίνει κανονικά.
0: Ειδικά
2: με την παρουσία του.
0: Ότι λίγος υπάρχει κίνδυνο για το παιχνίδι με τον Άρη. Δεν υπάρχει.
2: Καταρχήν, εκεί στο Περιστέρι η ΔΕΑ κάλεσε τον ΠΑΟ γιατί είχαν ακουστεί ή εν πάση περιπτώσει έξω από το γήπεδο, όχι μέσα στο γήπεδο, έξω από το γήπεδο υπήρξε μια έτσι, μικρή αναστάτωση. Υπήρχαν κάποιου κρότου λάμψης από την αστυνομία. Ναι. Αυτό είχαμε αντιληφθεί τουλάχιστον, ναι. Αλλά χωρίς να επεκταθεί περισσότερο το θέμα εντός αγωνιστικού χώρου, εντός γηπέδου, ναι. Για να είμαι πιο ακριβής, ούτε καν στις εξέδρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε κάτι. Α, θες να πεις, δώσε μας λίγο τι γίνεται και με τον Γκαετάν Λαμπόρτ.
2: Ο Λαμπόρτ είναι ο Γάλλος επιθετικός, ο οποίος έχει 32 ετών, ναι. Ο οποίος ανήκει στην Άλντι Ρίγια.
0: Θα μας πει λίγο ο Γιώργος Μάτζιος, λίγο συγκεντρώνουμε και από εκεί πληροφορίες, αλλά είναι κάτι δυνατό που παίζει, Γιώργο?
2: Είναι, έχει συμβόλαιο στο 2028 με τη συγκεκριμένη ομάδα. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έχει 28 γκολ, 5 ασίστ σε 35 μάτς, αλλά είναι ο παίκτης ο οποίος στον οποίο έχουν καταλήξει οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και την ενίσχυση στην επιθετική γραμμή. Είναι Γάλλος, επαναλαμβάνω. Το γνωρίζει πολύ καλά και ο Σάντα Μαρία. Νομίζω παίξαν μαζί στην Ρεν, ναι. Τα προηγούμενα χρόνια. Άρα υπάρχει μια ταύτιση και μια έτσι, καλή παρουσία των δύο. Εφόσον ολοκληρωθεί θετικά αυτή η κίνηση, ναι, τότε καλώς εγώ των πραγμάτων θα έρθει με την μορφή δανεισμού εδώ, ναι, στην Θεσσαλονίκη. Αυτά και με τον Λαμπόρτα, αλλά παραμένουμε stand-by, γιατί νομίζω ότι τα μεταγραφικά ούτως ή άλλως μπορούν να παρουσιάσουν εξέλιξη και την επόμενη εβδομάδα. Θυμίζω 15 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται επισήμως η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα. Mm. Και μετά τη 15 Σεπτεμβρίου, μετά την λήξη αυτής της προθεσμίας, αρχίζει η περίοδος για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Αλλά σαφέστατο, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κινηθεί, όπως είχαμε πει από την πρώτη στιγμή εδώ στο Μετρόπολης και στην εκπομπή στη Σέντρα, για την απόκτηση ενός βασικού center for, ο οποίος θα πλησιώσει Ντιαγέ και Ανέστη Μύθου.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ. Να πάμε στο. Έλα, Γιώργο, θες κάτι?
2: Όχι, όχι, είμαστε εντάξει. Ευθείαζε ερώτηση να κάνεις.
0: Λοιπόν, να πάμε σιγά-σιγά, Εμίλη, σε παρακαλώ, στο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Γιατί χρωστάμε. Ακούσατε, Γιώργο Καστάνη, για τον Γκαετάν Λαμπόρ, τον Γάλλο που έπαιζε πέρσι στη Σαουδική Αραβία. Ο Γιώργος Μάντζιος τον έχει τσεκάρει. Είναι κάτι το οποίο ακούγεται και παίζει δυνατά για τον ΠΑΟ. Κέσκεσε Λαμπόρ σε λίγο. Χρωστάμε ρεπορτάζ για τον ντέρμπι τη ΑΕΚ. Με τον Άρη θα ακούσουμε Γιώργο Στράντζαλη. Έχουμε και τις δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγοριού. Πρώτα διαφημίσεις. Μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 2:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετροπολής!
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Εσύ, τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
6: Να αποζημιώνει άμεσα.
5: Άλλο.
6: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
5: Άλλο.
6: Να έχει λογικές τιμές.
5: Άλλο.
6: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
5: Άλλο.
6: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
5: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά... έχει αυτό που ζητάς.
7: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι!
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει!
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει!
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει!
8: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει!
11: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
12: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
13: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
12: Αν είσαι ένα αστέρι που φωτάει.
13: Νίκος Βέρτης. Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
13: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
14: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
15: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
14: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
16: Nexus Facility, παρακαλώ.
14: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
17: Ουφ.
18: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
17: Αγάπη, δεν μπορώ.
18: Έλα, το έχουμε.
19: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
16: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
16: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Σε λίγο Γιώργος Καστάνης απαντάει στο δημοσιογραφικό ερώτημα αν υπάρχει περίπτωση επιστροφής στο προσκήνιο πρώην Προέδρου του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το ερώτημα, αν υπάρχει περίπτωση επιστροφής πρώην Προέδρου του ΠΑΟΚ στο προσκήνιο. Θα μας απαντήσει σε λίγο στο ερώτημα ο Γιώργος Καστάνης, είναι μια πληροφορία και αυτή θα την ακούσετε έγκυρη 100%. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι, στο ντέρμπι που έχουμε ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη, 9 το βράδυ του Σαββάτου, live για σας, Μετρόπολης 95,5 σε περιγραφή του Γιώργου Στράντζαλη. Πάμε να δούμε, να ακούσουμε μάλλον τον Μιχάλη Γρηγοριού, τι λέει λίγο πριν το ντέρμπι. Πρέπει να δώσουμε credit στον προπονητή του Άρη, ο οποίος δουλεύει αθόρυβα, πολύ πολύ σοβαρά. Ο Άρης έκανε ένα καλό ξεκίνημα και νομίζω ότι έχει τις προϋποθέσεις να συνεχίσει στο ίδιο τέμπο.
1: Μπαίνει ο Άρης στην τρίτη στροφή του πρωταθλήματος, ερχόμενος από δύο πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Πόσο έχουν βοηθήσει την ομάδα, πόσο χρόνο σας έχουν δώσει αυτά τα αποτελέσματα για να εμφανιστείτε ακόμα καλύτεροι?
2: Πάντα όταν ξεκινάς στην έναρξη του πρωταθλήματος με δύο νίκες, εννοείται ότι κυρίως για ψυχολογικούς λόγους είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έξι βαθμή. Παρ' όλα αυτά, εγώ επιμένω και λέω στα παιδιά ότι μόλις ξεκινήσαμε, μακάρι να έχουμε αυτή την ψυχική εφορία το Μάιο, οπότε κοιτάμε το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Και έτσι θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό το οποίο θέλουμε, άπαντες μέσα στα αποδυτήρια.
1: Coach, έχοντας αναλύσει το προηγούμενο παιχνίδι, αυτό με τον Όφη, σε ποιο βαθμό βελτιώθηκε η ομάδα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Καλαμάτα, αν βελτιώθηκε σε ένα ποσοστό?
2: Βελτιώθηκε σε ένα ποσοστό, πολύ απλά γιατί νομίζω ότι ήταν μια δίκαιη νίκη, μια καθαρή νίκη, και θα μπορούσε να ήταν και με ένα πιο ευρύ αποτέλεσμα, με ένα πιο ευρύ σκορ βασικά. Αλλά σίγουρα είχαμε μια μικρή βελτίωση σε σχέση με αυτό το οποίο περιμένω ότι θα πρέπει να έχουμε σαν Άρης, και αυτό το οποίο προσδοκώ από την δική μου ομάδα απέχει ακόμα. Αλλά παρόλα αυτά είναι ενθαρρυντικά τα σημάδια που δείχνουμε μέχρι τώρα, γιατί τα είπαμε και στη συνέντευξη τύπου ότι κερδίζουμε χρόνο και θέλουμε τα αποτελέσματα μέχρι να μπορέσουμε να ξανααποκτήσουμε την ταυτότητα την οποία θέλουμε και να έρθουν όλα τα παιδιά στο επιθυμητό σημείο, έτσι ώστε να είναι όλοι διαθέσιμοι στο 100%.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος τι θέλει? Χρόνο και αποτελέσματα ώστε ο Άρης να αποκτήσει ταυτότητα. Έχει ήδη μια κεκτημένη ταχύτητα από τις δύο νίκες και έχουμε και μια ευχάριστη έκπληξη στο στούντιο. Ποιος είναι? Σε λίγο. Πάμε πρώτα σε Γιώργο Στράντζαλη που έχει κάτι εδώ πάντα
3: να μιλήσει. Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Όχι, θα φύγουμε λίγο από το Άρης.
0: Θα φύγουμε.
3: Θα επιστρέψουμε. Πάμε. Ναι, γιατί υπάρχει μια ανακοίνωση από τον Ρασιτέχνη, ναι, που ξαναβάζει μπροστά το νέο γήπεδο στον Άρη.
0: Ναι.
3: Επιστρέφει στην ατζέντα του Ερασιτέχνη Άρη μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ναι, να συγκροτήσει ειδική επιτροπή εργασίας με στόχο να προχωρήσει το συγκεκριμένο project για την έκταση. Θυμάσαι την έκταση που συζητούσαμε τα προηγούμενα χρόνια της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής πλησίων του IKEA.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, οπότε ο ΑΣ προέβη στην συγκρότηση συγκεκριμένης επιτροπής. Ναι. Στόχος είναι η προετοιμασία και ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, mm, προκειμένου η υπόσχεση της κυβέρνησης που για πρώτη φορά, θυμίζω, είχε διατυπωθεί από τα χείλη του Πρωθυπουργού στην έκθεση το 2021 για την κατασκευή νέου γηπέδου μέσω της διπλής ανάπλασης, να λάβει δεσμευτικό χαρακτήρα. Σημαντική η παρουσία στην Επιτροπή, Γιώργο.
0: Ναι.
3: Να διαβάσουμε λίγο τα μέλη της Επιτροπής.
0: Αν
3: η κυρία Ρενάτα Δούμα, αρχιτέκτονας και κόρη
0: του Τάκη,
3: ναι, του, ο οποίος ήταν και από τους εμπνευστές, ναι, αυτού του project, έτσι. Γρηγόρης Ζαρωτιάτης, καθηγητής οικονομικών, Αθανάσιος Κουιμτζής, επιχειρηματίας μέλος του ΔΣ του ΑΣ, Θέμης Τσούφης, επιχειρηματίας μέλος του ΔΣ του ΑΣ, και ο κύριος Θάνος Χαριστός, δικηγόρος. Αυτή είναι η Επιτροπή για την
0: το συγκεκριμένο εξής, ζήτημα. Πες μας λίγο τι σημαίνει τώρα διπλή ανάπλαση, αυτό που είπε το 21 ο Μητσοτάκης. Τι είπε, δηλαδή ο Μητσοτάκης τι είχε πει τότε, αν το θυμόμαστε. Okay, εντάξει. Έχουμε και Γιώργο Μάτζιο εδώ, έλα Γιώργα ρε.
4: Καλησπέρα. Διπλή ανάπλαση είναι αυτό που έκανε και ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
4: Δίνω το Χαριλάου.
3: Με το Χαριλάου, ναι.
4: Δίνει το έδωσε το λεωφόρο και μέσω ταμείου επενδύσεων.
0: Δίνεις το κλειάδι της Βικελίδης, το δίνεις στο κράτος.
4: Έτσι.
0: Και το κράτος σου κατασκευάζει γήπεδο εκεί στο...
4: Στο χώρο που ναι. αναφέρεται. Κάπου φύνει, κάπου
3: οποίο, είναι. Όχι, στο πλησίον του ΙΚΕΑ. Στο λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Το οποίο οικόπεδο ανήκει στην ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ.
4: Ναι,
0: άρα
4: είναι στο κράτος.
0: Το αίτημα είναι... Πάρτε το Κλεάνης Βικελίδης, ναι. Κάντε το τι θέλετε. Πάρκο, κάντε το τι θέλετε, ναι. Και κάντε μας ένα υπερσύγχρονο γήπεδο όπως κάνατε στον Παναθηναϊκό, στο Βοτανικό. Έτσι. Σε εμάς θα το κάνετε στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής μοναδική πίσω από το.
4: Η διαφορά και... είναι ότι εδώ είναι ο πρώην ΟΑΕΔ που ανήκει στο κράτος, του Παναθηναϊκού ανήκει στο Δήμο Αθηναίων. Υπήρξε και εκεί η σύμπραξη του κυρίου, του κυρίου Δήμου.
0: Είναι έτοιμα δίκαιο 100%.
4: Όταν δίνει κάτι, εννοείται.
0: 100%
4: δηλαδή,
0: δίκαιο.
4: Εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση από αυτό που δίνει.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν,
3: πάμε λίγο στο αγωνιστικό. Πάμε λίγο στο αγωνιστικό. Το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων για τον Άρη που θα μετρήσει τις δυνάμεις του. Είναι και ένα τεστ δυνάμεων. Όχι μόνο για το αποτέλεσμα, Γιώργο. Νομίζω δεν θα το κρίνει αυτό μόνο το αποτέλεσμα. Αλλά ο τρόπος που θα αντιδράσει ο Άρης, ο τρόπος που θα μπει αύριο στην Allwyn Arena και θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ, η αλήθεια είναι ότι καίγεται μετά την πρώτη γκέλα που έκανε κόντρα στην Κηφισιά,
0: ναι.
3: Και ακολουθεί για την ΑΕΚ και παιχνίδι μεσοβδόμαδα το πρώτο για το Champions League. Οπότε είναι ένα θέμα και για την ΑΕΚ. Λοιπόν, αγωνιστικά δύσκολα ο Φαμπιάνο να προλάβει να είναι στην εντεκάδα. Το θεωρώ απίθανο αφού δεν έκανε και χθες προπόνηση. Το πιθανότερο όμως είναι να είναι στην αποστολή. Οπότε πάμε για ένα δίδυμο Σούταλο Γένσεν.
0: Ναι.
3: Είναι ένα ρίσκο αυτό γιατί ο Άρης χάνει αρκετή δύναμη στα μετόπιστεν.
0: Ναι.
3: Ο Σούταλο, καλός μπακ, δεν τον έχουμε δει όμως και δεν ξέρουμε. Είναι ερωτηματικό το πώς θα αντιδράσει αγωνιστικά δίπλα, ειδικά στο Γένσεν. Οι υπόλοιπες αλλαγές που θα γίνουν είναι λίγο πολύ στοχευμένες. Δηλαδή στην επίθεση ο Γιαννιώτας θα επιστρέψει στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Θα παίξει με τον Καρέ. Ο Μανού Γκαρθία στο 10, ο Καντεβέρε στην κορυφή, ο Μπασίρου με το Ράτσι στη μεσαία γραμμή. Στα φτερά της άμυνας δεν θα αλλάξει κάτι. Φαντιγκά Ρίτσαρτ θα πάει πάλι ο Μιχάλης Γρηγορίου. Και ο Βέλιο κάτω από την εστία. Ο Άρης, ο οποίος δεν θα αλλάξει νοοτροπία σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, μην περιμένετε να δείτε έναν Άρη ο οποίος θα είναι πίσω από την μπάλα, θα περιμένει την ΑΕΚ. Προφανώς δεν θα μπορεί να έχει τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι. Αλλά αυτό το οποίο θα κάνει είναι να επιτεθεί, να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις την ΑΕΚ εκεί που πονάει. Και αν μπορέσει να πάρει και το αποτέλεσμα. Έχει την ψυχολογία. Έχει τον χαρακτήρα, το έδειξε αυτό στα δύο πρώτα παιχνίδια. Να δούμε πώς θα αντιδράσει, πώς θα εμφανιστεί σε αυτό το πρώτο δυνατό όντως τεστ τη σεζόν.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Στράντζαλη. Πάμε σε Γιώργο Μάτζιο για να βάλουμε τις δύο ομάδες τώρα δίπλα-δίπλα. Το κάναμε με ΠΑΟ και Παναθηναϊκό. Εκεί ο Γιώργος μας είπε: Παναθηναϊκός χρηματιστηριακή αξία 126 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ 90 εκατομμύρια. Πάμε να κάνουμε
4: εδώ
0: το αντίστοιχο στο Άρης.
4: Έχουμε την ΑΕΚ στα 86, τον Άρης στα 41, περίπου double score δηλαδή. Οι παίκτες με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία για την ΑΕΚ είναι ο Γιώβιτς με 9 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί ο Μάγερ με 8. Και ισοβαθμούν ο Μουκουντή, ο Ζύπκοφ και ο Καρίνεν με 6 εκατομμύρια ευρώ. Για τον Άρη που είναι στα 41 εκατομμύρια ευρώ η χρηματιστηριακή του αξία, ο Μανού Γκαρθία και ο Ράφα Μύρ είναι στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Στα 3,5 είναι ο Γκαρέ και στα 3 είναι ο Ράτσιτ με τον Βέλιο, τον goalkeeper. Εδώ είναι σούπερ φαβορή σύμφωνα με τις στοιχηματικές ΑΕΚ, με απόδοση μόλις 1,45, 4,55 ισοπαλία και 7,80. Το διπλό για τον Άρη στην Allwyn Arena. Και επειδή ο Γιώργος πριν.
0: Ξαναπέστε άλλη μια φορά.
4: 1,45, 4,55 και 7,80. 86 εκατομμύρια.
0: Άρα το απόλυτο φαβορεί η ΑΕΚ.
4: 86 ΑΕΚ, 41 ο Άρης. Να δώσουμε και την πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ. Ο 300 θα είναι κάτω από τα δοκάρια.
0: Ο Γιάννης Κορομιλά σε λίγο.
4: Ωραία, ωραία, μια χαρά.
0: Έχουμε Γιάννη Κορομιλά για να μας δώσει και από την ΑΕΚ τι ακριβώς γίνεται. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Οπότε μου λε ότι έχει χρηματιστηριακή αξία.
4: 86 εκατομμύρια η ΑΕΚ, 41 ο Άρης, ναι. Είναι περίπου double score και να δούμε πόσο τα πάει.
0: Ξέρεις, μου κάνει εντύπωση, 86 εκατομμύρια λες χρηματιστηριακή αξία η ΑΕΚ, όταν πριν μας είπες ο Παναθηναϊκός
4: 126. Πολύ, έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Και με δεδομένο ότι η ΑΕΚ δεν ξέρουμε αν θα κάνει άλλη μεταγραφή, γιατί έχει κλείσει η ευρωπαϊκή λίστα. Μπορεί να κάνει μεταγραφή μόνο για την Ελλάδα. Αυτό το 86 δύσκολο θα αλλάξει. Εκτός αν κάνει ο κύριος Ηλιόπουλος μαζί με τον κύριο Ριμπάλτα και τον κύριο Νίκολη.
0: Βλέπω μια υφέρπουσα γκρίνια εκεί για μεταγραφές.
4: Ναι, για συγκεκριμένες θέσεις.
0: Θα μας τα πει ο Γιάννης Κουρομπιλάς τώρα να δούμε.
4: Να πούμε είναι ο Τσακαλίδης ο διαιτητής. Πρώτη φορά Έλληνας. Ναι, το είχαμε πει. Να δούμε πώς θα τα πάει με Ιταλούς. Βαρ και Ιβαρ. Δίδυμο Ιταλών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, χρουστάει κάτι ακόμα ο Γιώργος Μάτσα, θα μας το πει σε λίγο. Πάμε σε Γιάννη Κορομιλά. Γιάννη, τι κάνεις, φίλε, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
5: Όλα καλά.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
5: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν είμαστε να βέβαια.
0: Δεν έχει σημασία.
5: Είμαι σε άδεια, οπότε επιστρέφω αύριο κατευθείαν για το παιχνίδι.
0: Και εμείς διαταράσσουμε την ηνεμία της άδειά σου.
5: Όλα καλά, όλα καλά. Έτσι κι αλλιώς γνωρίζει πολύ καλά ότι και στην άδεια είμαστε συμμετοχικοί και
0: παρακολουθούμε. Αλήθεια. Δημοσιογράφος και σε άδεια δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
5: Δεν γίνεται.
0: Γιάννη, υπάρχει καθόλου. Μην το πω γκρίνια, θα ακουστεί βαρύ για το γεγονός ότι η ΑΕΚ δεν έκανε ένα μπαμ. Που θα περίμενα, δηλαδή ακούγονται μπαμ του Παναθηναϊκού, μπαμ Ολυμπιακός διαδοχικά. Τι λες?
5: Γενικά υπάρχει μια μύρλα και μια γκρίνια.
0: Υπάρχει γκρίνια.
5: Υπάρχει γκρίνια και για τα μεταγραφικά και για τα εισιτήρια της League Face, το πακέτο αυτό που βγήκε από την ΑΕΚ. Οπότε δεν είναι και το καλύτερο το κλίμα αυτή τη στιγμή. Βέβαια η διαφορά με τις άλλες ομάδες είναι ότι η ΑΕΚ έκανε τα μπαμ πολύ νωρίς το καλοκαίρι. Δηλαδή ο Μάγερ, ο Ζούμπικοφ ήρθαν πολύ νωρίτερα. Οι υπόλοιποι μεγάλοι τα άφησαν προς το τέλος. Οπότε είναι λογικό, βλέπεις κινήσεις από όλους τους μεγάλους. Και στο τέλος παίρνεις τον Λυκογιάννη. Ο Λυκογιάννης είχε μια χαρά παίκτης, κατά με. Αλλά καταλαβαίνετε το πώς εννοώ.
4: Δεν υπάρχει μπακ δεξί, βέβαια, Γιάννη. Είναι ο Ρώτα ο Βιονικός να κάνει 55 μάτς.
5: Ναι, είναι ο Ρώτα ο Βιονικός, 95 παιχνίδια. Και προκαλεί και γύρω ερωτήματα η χρησιμοποίηση, βασικά. Η ακύρωση του Γεωργίεφ, αυτή είναι η σωστή λέξη.
4: Εκτός λίστας ο Γεωργίεφ.
5: Με το κόψιμο της ευρωπαϊκής λίστας του Γεωργίεφ είναι μια ακύρωση. Και πώς θα παίξει, δηλαδή. Με τι δεξιμπακ, τι παξίλο συμβαίνει κάτι, ποιος θα είναι ο Βίντα που είναι τόσο μεγάλο ηλικιακά. Θα είναι ο Γκατσίνοβιτς που έχει παίξει το παλικάρι παντού. Είναι δύσκολο.
0: Είναι θέμα. Θα έχει κόσμο. Αύριο το βράδυ.
5: Θα έχει κόσμο. Ναι, θα έχει κόσμο. Φυσικά και θα έχει κόσμο. Θα γύρω στις 28-29.000. Αύριο βράδυ. Πιστεύω θα έχει το Βιτάλης για δεκάδα.
4: Αντί πιανού.
5: Θα έχει το Βιτάλης, ας πω. Θα έχει το Βιτάλης με το Μαρίν.
4: Άρα μένει ο Καϊρίνο έξω. Είναι...
5: Ναι. Και από εκεί και πέρα νομίζω δεν έχουμε πολλές αλλαγές. Έως και καμία.
0: Μάλιστα.
5: Δεξιά ο Ρώτα, αριστερά ο Πίλιος, Μουκουντή Ρέλβας, Μάγερ με τον Κοϊτά και οι δύο μπροστά.
0: Μάλιστα.
5: Γνωστοί, άγνωστοι.
0: Λοιπόν, συνέχισε για λίγο ακόμα τις διακοπές σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ζητάμε συγγνώμη που ταράξαμε λίγο την ηρεμία σου εκεί. Ευχαριστούμε πάρα
5: όλα
0: πολύ.
5: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννη. Πήραμε μικρή γεύση από Γιάννη Κορομιλά. Κρατήστε αυτό που είπε, ότι υπάρχει μια υφέρπουσα γκρίνια στην ΑΕΚ, γιατί δεν ακούστηκε μπαμ. Όταν ακούς μπαμ από εδώ, μπαμ από εκεί, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και εσύ μένεις απαθής, δημιουργείς αυτή την αίσθηση.
4: Παίζει ρόλο και η γκέλα με την Κηφισιά, γιατί πάντα το αποτέλεσμα φέρνει
0: οπότε γκρίνια. Προχωράμε. Λοιπόν, σε λίγο Γιώργος Καστάνης θα μας πει αν υπάρχει περίπτωση επιστροφής, αλλά πρέπει να τρέξουμε τώρα εδώ. Αν υπάρχει περίπτωση επιστροφής του Προέδρου του ΠΑΟΚ πρώην, πάμε πρώτα να μας πει ο Γιώργος Μάντζιος δύο κουβέντες για τον
4: Γκαϊτάν
0: Λαμπόρτ. Και σε.
4: Ναι, ο Γάλλος ο οποίος ήρθε στο προσκήνιο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Ένας παίκτης ο οποίος έχει μια εννιαετία, εννέα χρόνια γεμάτα στη Γαλλία με πολύ καλά νούμερα. Μονπελιέ, Νις, Μπορντό. Στην Μπορντό βγήκε από τις ακαδημίες και στην Ρεν. Ένας παίκτης ο οποίος παίζει και έχει παίξει το μεγαλύτερο διάστημα της καριέρας του, 269 παιχνίδια φορ. Έχει παίξει 64 ως δεξιός εξτρέμ με τη δυνατότητα να συγκλίνει γιατί είναι αριστεροπόδαρος. Ένας παίκτης ο οποίος πέρυσι προτίμησε για πάρα πολλά χρήματα να πάει να παίξει σε μια ομάδα στην δεύτερη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, στην Αλ Ντιρίγια, και να βάλει εκεί 28 γκολ. Σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο έπαιξε και ο Ευθύμης Κουλούρης που έβαλε 26-28. Ο Λαμπόρτ, ο οποίος τον περασμένο Μάιο έκλεισε 32 και μπήκε στα 33. Ένας παίκτης, επαναλαμβάνω, μια πολύ πολύ γεμάτη παρουσία στη Γαλλία τα προηγούμενα χρόνια, μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Αυτό μόνο απάντησε μας.
4: Ναι.
0: Μόνο. Εγκρίνεις,
4: δεν είναι. Είναι επιλογή από πάνω ράφη αν έρθει.
0: Πάνω ράφη. Τελειώσαμε.
4: Παίρνει και 3 εκατομμύρια. Δεν ξέρω τώρα τι φόρμουλα θα μπορέσει να βρει στον ΠΑΟΚ.
0: Θα το δούμε. Λοιπόν, πάνω ράφη, λέει ο Γιώργος Μάντζες. Εγώ αυτό κρατάω πέρα από τα στοιχεία. Το συμπέρασμα του Γιώργου δεν παίζεται σε αυτά. Και πάμε στον Γιώργο Καστάνη που χρωστάει την απάντηση στο ερώτημα αν υπάρχει περίπτωση επιστροφής στο προσκήνιο πρώην Προέδρου του ΠΑΟΚ. Έλα, Τζόρτζ.
6: Ναι, θα το πούμε πρώτα αυτό γιατί προέκυψε και ένα θέμα μεταγραφικό. Ναι. Μάλλον δύο θέματα μεταγραφικά τα οποία θα τα συζητήσουμε.
0: Ναι.
6: Πολύ σύντομα. Αφορμή για αυτό το οποίο θα πούμε τώρα αποτελεί το γεγονός ότι ειδικά στα social media και σε πολλές σελίδες διαπιστώνουμε και διαβάζουμε ότι επίκειται ή τουλάχιστον αυτή είναι μια μεγάλη επιθυμία πολλών φίλων του ΠΑΟΚ για την επιστροφή στο προσκήνιο του πρώην Προέδρου του Εραστέχνη, του κυρίου Θανάση Κατσαρή, για την ενεργοποίησή του εκ νέου στα κοινά του συλλόγου του Εραστέχνη.
0: Υπάρχει θέμα.
6: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε ως εκπομπή, ο κύριος Κατσαρής δεν προτίθεται
0: να
6: ενεργοποιηθεί εκ νέου στα κοινά του Εραστέχνη. Είναι πληροφόρηση υπεύθυνη. Την σεβόμαστε, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά παρά το γεγονός ότι γίνονται όντως προσπάθειες για ενεργοποίησή του, δεν προτίθεται ο κύριος Κατσαρής να ενεργοποιηθεί.
0: Μουσικό διάλειμμα στις ειδήσεις.

0: Λεπά έρχεται στην έκθεση και υπόσχεται να μας ανεβάσει όλους σε μαγικά χαλιά, να μας κάνει βόλτες πάνω από το Θερμαϊκό, στον ουρανό της πόλης, στον 7ο ουρανό του Κεφιού. Λευτέρη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι γίνεται.
0: Φίλε, τι πρόλογο έχω κάνει. Με τόσους προλόγους έχω κάνει εδώ πέρα, εσύ πρέπει να φύγεις από εδώ κατευθείαν, θα σε πάνε στη σκάλα του Μιλάνου.
1: Άλλη σκάλα δεν υπάρχει. Σκάλα του Οροπού κάπου δεν υπάρχει. Πόσο μακριά να πάω στο Μιλάνο.
0: Το άγειρε στον Οροπό. Λεπά μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Έρχεσαι.
1: Ετοιμαζόμαστε για την έναρξη της έκθεσης,
0: ναι.
1: Μαζί με την Άντζελα Δημητρίου. Θα γίνει ένας χαμός εκεί,
0: ναι.
1: Και πιστεύω ότι ο κόσμος θα δει ένα πρόγραμμα αξιώσεων.
0: Ναι.
1: Άλλωστε ήμουν εκεί πριν από 2 μήνες,
0: ναι.
1: Με τεράστια επιτυχία στο W,
0: ναι.
1: Και άλλες 8 μήνες που ήμασταν στην Αθήνα με πάλι τεράστια επιτυχία. Και φαίνεται ο κόσμος ήταν ευχής έργων, δηλαδή, να φέρετε αυτόν τον καλλιτέχνη πάλι,
0: ναι.
1: Στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ γιατί να χαλάσω αυτό το χατήρι?
0: Όχι, φίλε. Η Θεσσαλονίκη αγαπάει Λευτέρη Πανταζή. Αγαπάει. Αγαπάει, Λεπά. Δεν υπάρχει. Ο Λεπά, ο οποίος κάνει γκέλ, κάνει γκέλ. Απίστευτο κι αυτό, ε. Κάνει γκέλ σε νεαρούς, σε νεαρά κορίτσια, σε αγόρια. Πώς το καταφέρνεις?
1: Το μαγαζί γεμίζει από νεολαίους. Γίνεται χαμός.
0: Πώς γίνεται αυτό, ρε Λεπά? Και εσύ παραμένεις πίσω του σκόρδα, Ιθαλής, τίποτα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Πιτσιρίκος.
1: Παιδί μου, εγώ τώρα ξεκινάω.
0: Αμά. Δώσε μου λίγο τα χάλια, δώσε μου τι θέλεις από Λεπά λίγο.

0: φέρνει.
1: Ο Λεπά όπου εμφανίζεται γίνεται ταραχή, αλλά εγώ θα του ζήσω τώρα να μου πει ότι έχουμε δύο παιχνίδια μπροστά. Ο Λεπά ξέρει πολύ, πολύ ποδόσφαιρο. Πολύ ποδόσφαιρο.
2: Είχε προβλέψει πρωταθλήτρια ΑΕΚ πέρυσι. Εγώ ναι. Το θυμάμαι. Είχε μιλήσει για την ΑΕΚ του Νίκολιτς.
1: Δεν παίζεται στον Πανιόνιο, είναι παντού. Ναι. Λεπά, τι βλέπεις τώρα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και έχουμε και ΑΕΚ Άρης, τι λες?
3: ΑΕΚ Άρης πότε είναι?
1: Σάββατο. Αύριο στις 9.
3: Αύριο στις 9. Θα γίνει καλό παιχνίδι, γιατί ο Γρηγορίου, το φιλαράκι μου που ξέρω τόσα χρόνια, κάνει σοβαρή δουλειά εκεί. Mm-hmm. Και αυτό φάνηκε με τα δύο παιχνίδια που έδωσε, τα πρώτα, ναι, που πήρε δύο νίκες, έτσι. Mm-hmm. Και πάντα η ΑΕΚ, όλα τα τελευταία χρόνια, πάντα δυσκολεύεται με τον Άρη. Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι.
3: Έτσι.
1: Αλήθεια.
3: Αν πας λίγο πίσω, δεν λέω τώρα τελευταία, λίγο πίσω, πάντα ο Άρης από εδώ θες, από εκεί θες, κάνει καμιά μικρή ζημιά στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
3: Έλε λοιπόν μεγάλη προσοχή, αν η ΑΕΚ θέλει να κερδίσει, που έχει από πέρσι την ίδια ομάδα, με μερικές προσθήκες καινούργιες που χρειάστηκε. Νομίζω έχει καλυφθεί ο Νίκολιτς, θα μας κάνουν και καμιά έκπληση ακόμα ο πρόεδρος, το φιλαράκι μου ο Μάριος. Mm. Και φέρει κάτι ακόμα τελευταία στιγμή, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω είναι η ομάδα, ο ένας ξέρει τον άλλον, ξέρεις, οι συνεργασίες, ναι, γίνονται με κλειστά μάτια.
1: Αλήθεια είναι.
3: Είναι η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα, έτσι.
1: Ναι.
3: Και πρέπει οπωσδήποτε, δηλαδή, να σου πω κάτι.
1: Έλα.
3: Να παίξουν ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Να χαρούμε
3: να
1: όλοι.
3: Μπράβο, να πούνε πολλά γκολ, να γουστάρουμε, να γίνει ωραίο πρωτάθλημα. Εγώ τέτοια θέλω.
1: Έτσι.
3: Δεν είμαι οπαδός, εγώ είμαι φύλαθος.
1: Το είσαι 100%. 100% φύλαθος ο Λεπά. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τι λες, πες και αυτό και σε αφήνω Λεπά να χαλαρώσεις.
3: Εκεί οι γνώμες δίστανται. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Στον ΠΑΟΚ ακόμα μετά, θυμάσαι που είχα βγει και είχα πει ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι, πώς το θυμάμαι.
3: Μπράβο. Μόλις το είπα μετά από ένα μήνα, ο Κωνσταντέλιας δεν με διέψευσε. Το ΠΑΟΚ που τον άφησε για να κάνει το παιδί καριέρα και να πάει σε ψηλότερα σκαλοπάτια. Το κάθε παιδί που έχει το όνειρό, ναι, του, ξέρεις, ναι, και δεν ξέρεις πού μπορεί να φτάσει.
1: Ναι.
3: Αυτό το μεγάλο ταλέντο που είχαμε τα τελευταία χρόνια και βλέπαμε να εξελίσσεται.
1: Ναι.
3: Ήρθε η στιγμή λοιπόν να τον αφήσει ο ΠΑΟΚ να φύγει, να ανοίξει τα φτερά του. Ναι. Όμως ήταν άτυχος, γιατί έπαθε αυτό που έπαθε και πιστεύουμε σε 6 μήνες να ξαναεπανέλθει πολύ, πολύ δυνατότερος και πολύ καλύτερος. Ναι. Και τώρα πάμε στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Καινούργιος προπονητής, σχεδόν καινούργια ομάδα, προσθήκες πολλές καινούργιες και άλλες που πρέπει να έρθουν, γιατί νομίζω θέλει έναν κυνηγό,
1: θέλει έναν φορ,
3: να βάζει γκολ, παιδί μου,
1: ναι,
3: να μπει,
1: ναι, ναι, ναι,
3: στο πλεκτό η ομάδα,
1: στο
3: να
1: βάλει πλεκτό, το, ναι,
3: έτσι. Δεν τον έχει αυτόν. Γιακουμάκης έφυγε, ο οποίος έκανε δουλειά του, κάτι έκανε,
1: ναι, ναι, ναι, έκανε το, έκανε.
3: Μπράβο, έκανε δουλειά.
1: Λοιπόν,
3: έφυγε και ο άλλος που ήταν στον Παναθηναϊκό. Θυμάσαι πως τον Λιμανδόν που ήταν στον Παναθηναϊκό και τον πήρε ο ΠΑΟΚ.
1: Ήταν στον Παναθηναϊκό.
3: Και τώρα έφυγε και αυτός.
1: Του Γερεμέγευλες, τον ψηλό, ναι.
3: Μπράβο. Άξι,
1: okay.
3: Και αυτός κάτι έκανε, έφυγε και αυτός. Λοιπόν, θέλει οπωσδήποτε ένα σεντερφόρ, αν είναι δίπλα στο μύθο, να κάνει καμιά δουλειά καλή, ξέρεις. Ναι.
1: Ένα Λεπά να σκοράρει θέλει. Λοιπόν, Λευθέρη,
3: εγώ θέλω να σκοράρω.
1: Εσύ θα σκοράρεις 10 το βράδυ.
3: Να πω και για τον Παναθηναϊκό.
1: Α, πες και για τον Παναθηναϊκό.
3: Τον είδα χθες.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω. Ακόμα νομίζω δεν έχει βρει τα πατήματά του. Και ο προπονητής καινούριος και πολλοί καινούργοι παίχτες ακόμα δεν έχουν πολύ συνεννόηση μεταξύ τους, ξέρεις.
1: Ναι.
3: Ακόμα δεν έχει βγει στο γήπεδο αυτό που χτίζει ο προπονητής. Αλλά ένα ντέρμπι είναι πάντα ένα ντέρμπι.
1: Λοιπόν, Λευθέρη μου, Κυριακή, έλα, βράδυ, σκοράρει ο Λευθέρης Πανταζής και όχι μόνο στα
3: 9 η ώρα, λοιπόν, ανοίγουν οι φίλες.
1: Και εκεί θα γίνει χαμός. Λευθέρη, την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Θα γίνει της ταραχής.
1: Της ταραχής.
3: Πάνε ένα ποντιακό να το... Θα το αφιερώσουμε σε όλους τους πόντιους εκεί.
1: Έτσι θα κλείσουμε. Ευχαριστώ, Λευθέρη μου, την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Καλά, καλό απόγευμα, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Δώσ' το ποντιακό.
1: Δώσ' το.

0: Επανάσταση Γιώργου Καστάνη στο στούντιο. Έχω λέει μεταγραφές, εδώ έχουμε ειδήσεις και παίζουμε ποντιακά. Οι σύλλογοι ποντίων τον περνούν στη μαύρη λίστα εδώ και τώρα. Γιώργα, ρε.
1: Καλά, νομίζω που έχει ενημέρωση. Και ύστερα ας με πάρουν.
0: Μαύρη λίστα στους ποντιακούς συλλόγους όλης της χώρας. Δεν μπορεί να κουράσει τα παίξω.
1: Γιώργο, για να τελειώνουμε, γιατί περιμένει και ο Μιχάλης ο Βραζιλιάνος. Στο θέμα του επιθετικού. Εκτός από αυτό το οποίο αναφέραμε με τον Λαμπόρτ, παραμένει ενεργά στο προσκήνιο, όπως πληροφορούμε, ο Έντι Σαλσέδο, ο πρώην επιθετικός του Όφη,
0: που
1: προτάθηκε. Ναι, είπαμε ότι προτάθηκε, ο πρώην επιθετικός του Όφη έμεινε ελεύθερος. Αυτή τη στιγμή είναι μέσα στη λίστα των ανθρώπων του ΠΑΟΚ και παραμένει ενεργό το όνομά του. Δεν έχει τελειώσει το θέμα. Το κρατάω, το βάζω στη γωνία παράλληλα με του Λαμπόρτ. Δεν ξέρω που θα καθίσει η Μπίλια, όπως λένε οι ειδικοί στο καζίνο. Αλλά.
0: Εσύ δεν είσαι τη Μπίλια.
1: Εγώ δεν είμαι τη
0: Μπίλια.
1: Λοιπόν, επίσης, θα δώσουμε για πρώτη φορά ένα όνομα αμυντικού μέσου, ο οποίος είναι μέσα στη λίστα των ανθρώπων του ΠΑΟΚ για να ενισχυθεί η μεσαία γραμμή. Πρόκειται για τον 26χρονο γεννηθέντα στις 12 Ιανουαρίου του 2000 Μπατίστα Μέντι, είναι Γάλλος στην καταγωγή, ανήκει στην Τραμπζονσπορ μέχρι το επόμενο καλοκαίρι του 2027, ναι. Έπαιξε δανεικό στην Σεβίλη, ναι. Η σεζόν που ολοκληρώθηκε, έχει προταθεί στον ΠΑΟΚ και είναι ο παίκτης, ένας από τους παίκτες που αυτή τη στιγμή μπορούν να έρθουν με συγκεκριμένες διαδικασίες. Μπατίστα Μέντι, ο Γάλλος, για τον ΠΑΟΚ, για τη θέση νούμερο 6, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ μέχρι και πριν από λίγες ώρες είχε κάνει focus στον Κροάτι μέσω της Augsburg.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για να ολοκληρώσουμε και το puzzle, το μεταγραφικό και ό,τι άλλο προκύψει θα το πούμε στην πορεία. Υπάρχει ούτως ή άλλως και εκπομπή Ball Day στο YouTube του Μετρόπολης, όπου εκεί θα έχουμε την ευκαιρία με τους συναδέλφους να πούμε πολλά περισσότερα. Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Καστάνη. Πάμε γρήγορα. Bet Show, Μιχάλη Βραζιλιάνο.
2: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, Μισελ, τι κάνεις φίλε μου, καλέ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Πώς είσαι?
3: Όλο το κοινό. Μην δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, να πω λίγο εγώ, να πω συγχώρεσέ με, εκτός να κάνεις πρόβλεψη, έχουμε τον Γκάλοπ, η ερώτηση είναι ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το αποτέλεσμα του ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ποιο πιστεύεις ότι θα είναι?
3: 1-1-2-1 σκορ. Δύσκολα για τον ΠΑΟΚ.
0: Δύσκολα για τον ΠΑΟΚ. Για τα σκόρ λες 1-1-2-1. Ο κόσμος λέει διπλό, το 43% λέει νίκη του ΠΑΟΚ. Το 32% λέει νίκη του Παναθηναϊκού. Ένα 25% λέει ισοπαλία. Άρα οι περισσότεροι βλέπουν νίκη ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκού και ως τρίτο αποτέλεσμα την ισοπαλία. Έλα Μισελ.
3: Λοιπόν, πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Άλλωστε έχουν μπει όλα τα πρωταθλήματα πλέον. Αρχές Σεπτέμβρη είμαστε. Επειδή ξέρω ότι γρήγορα κλείνεις, πάω με δύο ισοπαλίες, ρισκαδόρικη διάρα, 9 η ώρα Μπουλόν Ντιζόν ισοπαλία και 1 η ώρα Πλατένσε Δεπορτίβο Ριέστρα ισοπαλία. Στις 9 η Μπουλόν, 1 η ώρα η Πλατένσε, 2 ισοπαλίες, κοντά 9 απόδοση στην αγάπη μου, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
2: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ήμασταν του The Point. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Δεν φεύγετε. Καρφωμένη Μετρόπολης 95,5. Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται στις 5. Όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
6: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
4: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
11: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
14: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
15: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
16: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
17: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
18: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
17: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Πρώτο ντέρμπι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ.
20: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
21: Λίγο μετά τις 3.
22: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
24: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
25: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
24: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
26: Έτοιμος ο Verstraten, οριστικού αυτό το πέναλτι.
0: Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraeten λίγα μέτρα φορά, εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Της κακομοίρας.
4: Άκουσε τη ζουλιά.
3: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
5: Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου.
3: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
4: Έτσι κάνει την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
3: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στην των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λέα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλο και Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδερφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη αναβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια αφού η λύση είναι τόσο απλή. Τηλεφωνήστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitec προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση του ταπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitec από τον ειδικό στο χρώμα τη διακόσμηση στα δομικά υλικά των Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, αφού στα καταστήματα Κοσμάγλου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, γιατί πολύ απλά η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Τι έγινε?
1: Τι θα γίνει?
0: Καλά.
1: Ατασταλίες, καλά.
0: Τι είπες?
1: Ατασταλίες.
0: Ποια είναι η ατασταλία? Το καλό φαγητό.
1: Με καλό φαγητό, ρε, σαν χλαμάρα. Μία ώρα πριν την εκπομπή φαγητό και γλυκό μετά. Θα γίνει το στομάχι σου μπαρούτι να πούμε και δεν μπορείς να σύρεις τα λόγια σου.
0: Ακούστε τώρα να δείτε γιατί σαρδανάπαλο, απατεώνα και παπατζή μιλάμε. Με πετυχαίνει στο κρεοπόλι, στο Μιχάλη.
1: Δεν είδε την κρεοπόλησα που καθόταν και τον είδε μπήκε μέσα, αλλιώς δεν θα έμπαινε.
0: Την είδα.
1: Ναι, πώς την είδες, καθιστή ήταν.
0: Έχει και νέο look, πολύ ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Ποια σου θυμίζει?
1: Πάρε ρε κόκκινε πια.
0: Ποια τραγουδίση σας θυμίζει?
1: Η Μαντόνα.
0: Ποια Μαντόνα ρε βλαμένη? Τη Λάιζα Μινέλη.
1: Τη Λίζα Μινέλη.
0: Λάιζα Μινέλη.
1: Τη Λάιζα Μινέλη.
0: Λοιπόν.
1: Εσύ θες την κουτράει η Αμινέλη.
0: Θα πάμε να φάμε, μου λέει. Λέω έχουμε κοπεί. Πεινάω. Θέλω να πάω στη Ράφαελ. Όχι. Κασάπαρε θα έρθεις? Δεν έρχομαι. Έλα ρε να φάμε, έλα ρε να φάμε, έλα εδώ να βάλουμε και ένα πριζόλα να ψήσουμε. Λέω, οι άνθρωποι κάνουν πίτσες, κάνουν μακαρόνια, κάνουν θέλεις πριζόλες. Όχι, λέει, πάμε. Άντε, λέω, πάμε. Να πάμε να φάμε, λέω, και μετά κάνουμε κουμπί μέσα γεμάτο στομάκι και να λέει γιατί ρεύτηκες, γιατί έκανες, γιατί έδειξες.
1: Απαράδεκτος.
0: Εγώ είμαι, εσύ τρως πριν την εκπομπή και κράτησε εμένα. Σαν φέλος κι εγώ και ανόητος που με πάω, αφού δέχτηκε και ο Χασάπης να πάμε.
1: Ήταν και τζάμπα.
0: Μας είπε κανείς ότι θα πληρώσουμε?
1: Βρε, τελείωνε, βρε. Ξέρεις εσύ που την πέφτεις.
0: Ευχαριστούμε στους ανθρώπους μας και άλλα.
1: Ξέρεις που την πέφτεις εσύ, ναι.
0: Εσύ πληρώσες.
1: Βρε, για σένα μιλάμε τώρα.
0: Για σένα, όχι. Εσύ πληρώσες.
1: Εγώ θα πήγαινε ούτως ή άλλως.
0: Πληρώσες.
1: Τι σε νοιάζει εσένα? Για σένα μιλάμε.
0: Δεν πληρώσες. Εντάξει. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για το φαγητό πρώτα απ' όλα. Γιατί η ποιότητα μετράει και φυσικά και το γεύμα. Εγώ τι να πω? Ότι ήταν επιπληρωμή.
1: Ωχ, τελείωνε κόκκινε.
0: Α, αυτό έχεις να πεις. Ωχ. Αντί να πεις τι ωραίο που ήτανε, όχλες. Εκτός αν βάρνεις από το γλυκό.
1: Το κερασμένο είναι πάντα ωραίο.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Εγώ στο λέω.
0: Δεν ισχύει.
1: Ο κερασμένος καφές είναι ωραιότερος. Το στυλό το ξένο είναι καλύτερο, καλύτερα γράφει. Το αμάξι του αλουνού είναι καλύτερο. Η γυναίκα η ξένη είναι καλύτερη. Α, όλα είναι καλύτερα τα. Μάθημα θα σε κάνω.
0: Η αμαρτία είναι γλυκιά.
1: Α, μπράβο, μπράβο. Α, τελείωνε.
0: Αυτό ισχύει.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Είμαστε μπροστά σε μια αγωνιστική δράση στο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: με δύο ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Δυνατά ντέρμπι.
1: Μπέντι.
0: Ντέρμπι.
1: Ντέρμπι, ντέρμπι.
0: Που πιστεύω ότι ίσως εκτεθούν κάποιοι που θα τολμήσουν να πούνε ότι φαβορεί είναι αυτός ή ο άλλος.
1: Γιατί ποιος είναι φαβορεί?
0: Σε ένα ντέρμπι κανείς.
1: Λάθος κάνεις.
0: Ο λόγος.
1: Η φόρμα, το μπάτζετ, η έδρα, πώς. Ο διαιτητής, όλα παίζουν ρόλο.
0: Τα πάω κάρις και τα άρις πάω και είναι ντέρμπι πάντα. Πάντα.
1: Είναι λέει.
0: Είναι πάντα ντέρμπι.
1: Η ντέρμπι είναι.
0: Πόσες φορές τον έχει κάνει κηδεία ο Άρης σε στιγμή που το περίμενε ο Πάου.
1: Και η Τρίπολη τον έκανε κηδεία, τι πάει να πει.
0: Για ντέρμπι μιλάμε.
1: Ε.
0: Η Τρίπολη δεν έχει ούτε δυναμική του Άρη, ούτε ντέρμπι είναι από εδώ στην Τρίπολη.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, του ΑΕΚ Άρη. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια.
1: Είναι πρωταθλήτρια.
0: Ο Άρης είναι με νέο προπονητή.
1: Ναι, ναι, ναι. Κέρι, ναι, ναι.
0: Όχι με πολλές αλλαγές στο ρόστερ.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξεκινήσει με τον ιδανικό τρόπο το
1: πρωτάθλημα. Τρία γκολ θα φάει ο Άρης εκεί κάτω.
0: Τι θα κάνει?
1: Τρία γκολ θα φάει.
0: Πώς θα βάλει?
1: Αφού δεν έχει center back, πώς θα κάνει? Με μισό center back θα πάει.
0: Δεν απαντάς.
1: Πώς δεν τα φάει?
0: Πόσα θα βάλει?
1: Θα βάλει ένα.
0: Δηλαδή το δίνει ακριβώς σκορ 3-1.
1: Ναι, το δίνω 3-1. Κάτσε και το άλλο μία. Το δίνω 2-1. Γράψτε.
0: 3-1.
1: 3-1 και το άλλο το δίνω 2-1.
0: Εσύ θα τον κλείσει φυλακή.
1: Derby και derby.
0: Λες και παρακολουθούσε.
1: Στο conference league δεν μπορεί να πει.
0: Λες και παρακολουθούσε τι, τι έγραφα χθες.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Την ΑΕΚ με την Κυφσιά την είδες?
1: Ναι. Δεν την είδα, 7 λεπτά είδα.
0: Όσο είδες ρε φίλε.
1: Αυτό είδα, ναι.
0: Από μένα χρειάζεται να σου πω ότι ήταν άθλια. Γιατί να περιμένω η ΑΕΚ με τον Άρη να παρουσιάσει ένα τέτοιο πρόσωπο ούτως ώστε να βάλει 3 γκολ και να κερδίσει?
1: Θα τι δεις τώρα, περίμενε.
0: Ρε μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
0: Μπάλα είναι. Αλλά γιατί να μην πω ότι έπεσε με την Κυφσιά, θα είναι πεσμένη και τώρα και θα έχει κάποια ψυχολογία.
1: Γιατί έχει να κάνει ένα κόκκινο με τον Άρη? Έχει κάνει ο Άρης ποτέ 3 στα 3 ποτέ, τα τελευταία χρόνια? 3 στα 3 ποτέ έκανε ο Άρης τα τελευταία χρόνια? Ο Άρης είναι.
0: Και ο Πανετολικός δεν είχε κάνει 2 στα 2 και έκανε φέτος.
1: Θα χάσει τώρα αύριο ή θα φέρει ισοπαλίες.
0: Δηλαδή, άμα κάνει ο Άρης, θα πίστευτα.
1: Πώς θα κάνει? Δεν
0: πες ότι κάνει.
1: Αφού δεν έχει center back, πώς θα κάνει?
0: Έχει πολύ καλή μεσοεπιθετική γραμμή.
1: Τι έχει, λέει?
0: Πολύ καλή μεσοεπιθετική γραμμή.
1: Τη σέντρα διαπεράσει.
0: Και πώς θα βάλει τον γκολ?
1: Α, γίνει ένα στη μέρα, γίνει ένα μπέρδεμα, βάλει ένα γκολ. Στο 3-0 να μειώσει τη διαφορά.
0: Δεν του δίνει καμία.
1: Και άλλοι ψάχνουν να βρουν μεταγραφές. Ο Κουλιανός έχει δρώσει, ήταν έρθει και αυτός εκεί. Ήδρωσε η καράφλα του να πούμε. Ο Πάουκ δεν είχε μεταγραφή. Δεν έχω κέφι, δεν μπορώ. Χάλασε μία μεταγραφή, χάλασε άλλη μεταγραφή.
0: Για τον Άρη συναγορεύτηκε.
1: Για την Άρη, το δικιά του την ομάδα συναγορεύτηκε.
0: Τι να κάνουμε, μεταγραφές είναι για να γίνονται και να χαλάνε.
1: Εντάξει.
0: Μεταγραφή. Για τον Άρη συναγορεύτηκε.
1: Για την Άρη, το δικιά του την ομάδα συναγορεύτηκε.
0: Τι να κάνουμε, μεταγραφές είναι για να γίνονται και να χαλάνε.

0: με τους οπαδούς. Άσε ρε, ο πρόεδρος με τον άλλο πρόεδρο να πούμε. Τι καλά να πάρει.
1: Το ανέφερα και χθες, το λέω και σήμερα, γιατί η επανάληψη είναι η μήτρα της μαθήσεως.
0: Μήτρα, μήτρα. Μήτρα, μήτρα.
1: Και πολλές φορές χρειάζεται να το λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Καλύτερα να γίνεις κουραστικός, να το εμπεδώσουν.
0: Εγίνε κουραστικός εγώ για άλλη μια φορά. Να κουβαλήσουμε τσουβάλιες.
1: Πάω κόφι.
0: Πάω κόφι.
1: Χωρίς να έχει κάποιος το αποτέλεσμα του αγώνα, η ιδανική επιλογή ήταν το goal-goal.
0: Μάλιστα, ήταν.
1: Ήταν ποτέ για goal-goal? Όχι.
0: Ποιο? Όχι.
1: Έπρεπε να κερδίσει ο Πάκου βάσει εικόνα στο αγώνα.
0: Έπρεπε.
1: Κέρδισε.
0: Όχι.
1: 0-0 έλειξε. Ξέρεις, θα δεις Παναθηναϊκός Πάου.
0: Ξέρω.
1: Ο Πάου ήταν πολύ καλό με τον Όφη.
0: Ποιο?
1: Ο Πάου.
0: Ένα ημίχρονο ήταν καλό.
1: Ήταν καλό.
0: Καλό.
1: Με τον Ατρόμητο ήταν καλό.
0: Ποιο Ατρόμητο?
1: Ο Πάου.
0: Ένα ημίχρονο ήταν καλό.
1: Γιατί να μην είναι παραπάνω με τον Παναθηναϊκό?
0: Θα τον δεις.
1: Ο Παναθηναϊκός τι έχει κάνει και σε έχει τρομάξει τόσο πολύ να πεις ότι
0: παίζει? Θα πάει 10 φορές η μπάλα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Θα βάλει 2 γκολ ο Παναθηναϊκός. Θα πάει 20 φορές η μπάλα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Θα κάνει μισό γκολ ο ΠΑΟΚ.
1: Και αν τους βγουν.
0: Εάν τους βγουν, τους βγήκανε. Η στατιστική λέει δεν τους βγαίνουν. Η λογική λέει δεν τους βγαίνουν.
1: Τώρα ξεκίνησε το πρωτάθλημα.
0: Θα γίνουν 10 σέντρες ο Παναθηναϊκός, θα βάλει 2 γκολ. Θα γίνουν 20 σέντρες από τον ΠΑΟΚ, θα βάλει μισό γκολ.
1: Απλά για τον Όφη λέγαμε ότι κεντούσε.
0: Τι να κεντήσει Όφη μωρέ τώρα?
1: Όφη λέγαμε ότι κεντούσε.
0: Τι κεντούσε τώρα? Πήγε με τον Μπουκαλάκη στο Χαριλάου με 1,5 καφ. Τι κεντούσε Όφη τώρα? Τα θέλετε και τα λέτε.
1: Όφη που κεντούσε.
0: Τι κεντούσε?
1: Που κέρδισε το τελικό και πέλη τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Το περσινό καλό ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και τη φετινή.
0: Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού ρε το κέρδισε. Για να φάει γκολ. Έγινε ένα κόρνερ εκεί. Βρε τον κέρδισε.
1: Την ΑΕΚ κέρδισε Super Cup κόντρα στη ροή του παιχνιδιού.
0: Πώ?
1: Την ΑΕΚ κόντρα στη ροή την κέρδισε.
0: Όχι, δεν την κέρδισε.
1: Η ίδια ομάδα,
0: ναι,
1: έχασε περίπατο από τον Άρη και ας είναι 2-1.
0: Ναι.
1: Περίπατο.
0: Δεν έχασε.
1: Έχασε.
0: Έχασε.
1: Πώς εξηγείς αυτή τη μεταμόρφωση της ομάδας?
0: Καταρχήν ήταν κουρασμένη πρώτον. Και δεύτερον.
1: Γιατί
0: πρώτον πρέπει να κουραστεί? Τι είναι αυτές οι ομάδες? Σαν το εξωτερικό που παίρνουν τις βιταμίνες και όλα αυτά. Τι είναι? Αυτοί καταρχήν κάνουν ακόμα μπάνια οι παίκτες. Δεν ξέρεις ότι στην Ελλάδα οι παίκτες είναι τεμπέληδες? Δεν το έχεις καταλάβει? Δεν πήρες χαμπάρι ότι κοροϊδεύουν οι περισσότεροι? Δεν το βλέπεις? Θες δηλαδή τώρα ότι επεξήγησε έναν? Δεν τον είδες τον Γιαννούλη? Δεν τον είδες τον Χατζηδιάκο? Δεν τους βλέπεις στις άλλες ομάδες τους παίκτες? Θλάσιο ένας τον Τετέι δεν τον είδες? Σέρνεται. Τεμπέληδες είναι. Δεν τους βλέπεις?
1: Ο Τετέι είναι τεμπέληδες.
0: Δεν είναι. Δεν τον είδες τον Πισινότο πως έχει γίνει? Σαν έγκυο γυναίκα έχει γίνει.
1: Στα 21 του χρόνια έγινε τεμπέληδες.
0: Τεμπέληδες είναι ρε. Την ταχύτητα που είχε πριν 1,5 χρόνο την έχει χάσει. Δεν είναι τεμπέλη. Είναι κιλά αυτά για τον Τετέι?
1: Αποκλείεται αυτή κατά.
0: Τι είμαι εγώ, Κοτσόλη, ο μάνατζερ του Τετέι?
1: Ερώτηση.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Δεν ήξερα όντω τον μάνατζερ.
0: Βρε τελείωνε, πετάω εγώ. Εσύ τώρα δεν θα σε επεξηγεί. Πάμε παρακάτω.
1: Ξέρει να συμβαίνει και τι άλλο.
0: Τι να συμβαίνει δηλαδή? Να έχει ψυχολογικό Τετέι?
1: Αυτό είπα.
0: Τι να έχει δηλαδή? Πολύ. Τον κάνανε μπούλινγκ στο σχολείο? Τι έπαθε? Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο πριν 1,5 μήνα. Κάτι τη Σουλτάνα, τη θιά μου, την ξαδέρφη μου στην Άσυρο, ένα πράγμα τέτοιο. Δεν πάει από το σπίτι, Σουλτάνα. Ένα τέτοιο Τετέι. Πιάνει τις γάπες, κλάπες παθαίνει, κόλλησε εκεί, τι κόλλησε, να πούμε και μια αρρώστια. Το δώσαν αντιβίωση και τα λοιπά. Τι Τετέι, τεμπέλη. Έκανε σπριντ. Έκανε σπριντ. Έκανε σπριντ στις διακοπές ένα μήνα.
1: Αυτά που έκανε στην Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Και αυτά που έκανε 6 μήνες στον Παναθηναϊκό δεν τα έκανε.
0: Α, μπράβο. Συνεννοούμαστε
1: σιγά. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μπράβο.
1: Τι να πω, ψέματα.
0: Έκανε προετοιμασία ο Γιαννούλης. 2 μήνες κορόιδευε. Ήρθε εδώ, απεκλείστη ο ΠΑΟΚ. Το σκαϊδεύετε εδώ εσείς. Το παιδί, μην το πείτε, το παιδί, παιδιά είναι. Ναι.
1: Εγώ είμαι ο
0: Γιαννούλης.
1: Δεν φλαμμένε. Εγώ είμαι παδό του ΠΑΟΚ.
0: Βρε, δεν ξέρω τι
1: είναι ο Γιαννούλης.
0: Τα παιδιά του πήρε το Μουζακίτη να πούμε. Έκανε ένα σχόλιο. Με παίρνουν κάτι γυναίκες από τον Πειραιά. Τι είναι αυτά που γράφει. Ρε, πλύτε κανένα πιάτο εκεί πέρα. Ασχολείστε με την μπάλα.
1: Απαγορεύεται να κάνω σχόλια.
0: Σε μένα, για το Μουζακίτη, η γυναίκα από τον Πειραιά. Όχι, απαγορεύεται.
1: Γιατί
0: δεν ξέρει μπάλα. Και λειτουργεί με το συνέστημά τη.
1: Είναι πελάτησά σου?
0: Τι πελάτησά μου? Άμα είναι αυτή 45 χρόνια δεν έχει κάνει παιδί.
1: Σου δίνει βιού.
0: Κάτσε λίγο ρε, περίμενε.
1: Σου δίνει βιού.
0: Περίμενε βρε.
1: Είναι αχάριστο.
0: Περίμενε.
1: Πελάτης
0: είναι. Ναι, πελάτης είναι. Άμα η άλλη είναι 45 χρόνια δεν έχει κάνει παιδί. Και βλέπει το Μουζακί τη σαν παιδί τη, αυτό πρόβλημά τη. Να λύσει τα θέματα με τον ψυχολόγο ή μαζί μου. Και πώ το μιλά έτσι το παιδί, και τι εκφράσει είναι αυτέ στο TikTok. Το παιδί αυτό, βρίσκεται από εκεί πέρα. 1 εκατομμύριο και 2 εκατομμύρια και 20 εκατομμύρια. Παιδί.
1: Ωραία. Πάμε έναν από την αρχή.
0: Αυτοί τα βρήκαν εδώ με τους μάνατζερς.
1: Σε
0: τις πληροφορίες. Τους χαϊδεύουν τους παίκτες.
1: Θα σου πω παίκτες που δεν τους έχω δει ποτέ.
0: Μπράβο.
1: Τζόλης.
0: Πώς?
1: Τζόλης.
0: Τι Τζόλης?
1: Ο Τζόλης που παίζει στην Άρσεναλ

0: Τι.
1: Πήγε στην Αγγλία.
0: Τι σχέση έχει αυτό.
1: Ένα-ένα, ρε.
0: Πήγαινε.
1: Πήγε στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Τον βγάλανε άκρηστο στην Αγγλία.
0: Τον βγάλανε άκρηστο.
1: Δούλεψε.
0: Δουλεύει ο Τζόλης.
1: Δούλεψε.
0: Δουλεύει, δουλεύει.
1: Και δουλεύει.
0: Δουλεύει.
1: Δούλεψε.
0: Δουλεύει, δουλεύει κάθε μέρα.
1: Του ξεφτέλησε όλου αυτού που λέγονται να
0: ξέρει. Με πολλή δουλειά, ναι.
1: Παυλίδη. Του ξεφτέλησε.
0: Πολλή δουλειά.
1: Ο Μανδάς, τον ατοφύλακα.
0: Είπε τρία άτομα τα οποία είναι σπουδαίοι αθλητές. Είναι σπουδαίοι αθλητές. Τρία ονόματα που είναι γιατί σπουδαίοι αθλητές.
1: Ο Βλαχοδήμος δεν είναι σπουδαίος αθλητής.
0: Ποιος?
1: Ο Βλαχοδήμος.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Ο Ζολάκης δεν είναι σπουδαίος αθλητής.
0: Σπουδαίος, ναι. Για του σπουδαίους θα του λέω.
1: Ο Γιαννούλης δεν ήταν σπουδαίος για αυτό που έκανε στο εξωτερικό. Μέχρι πρώτη μας.
0: Κόκκινε. Παίκτης.
1: Αυτό που λέει.
0: Άκου εμένα για να τα ξεκαθαρίσουμε.
1: Εμένα είναι γενικότερη.
0: Για να ξεκαθαρίσουμε. Παίκτης που δύο μήνες με συμβόλαιο κοροϊδεύει, δεν κάνει προπόνηση, κάνει τον τραυματία για να φύγει, για μένα δεν είναι παίκτης. Δεν είναι επαγγελματίας. Είναι αεραστέχνης.
1: Δηλαδή αυτό μηδενίζει όλη την πορεία.
0: Δεν ξέρω τι κάνει, τι δεν κάνει.
1: Δηλαδή ό,τι και αν έκανε μέχρι τώρα, αν είναι έτσι όπως θα λες, μηδενίζεται για αυτό το πράγμα.
0: Πες το όπως θες, κόκκινε, δεν με ενδιαφέρει.
1: Φίλε,
0: μετέφρασέ το όπως θες.
1: Σε είπα εγώ το.
0: Μετέφρασέ το όπως θες.
1: Είπα εγώ του κάνεις κάτι κακό.
0: Το ΜΕΙΤΕ. Ήρθε ο ΜΕΙΤΕ.
1: Για το ΜΕΙΤΕ.
0: Τρία χρόνια μισό λεπτό δεν έκανε προετοιμασία. Ήταν ερωτευμένος ο Λουτσέσκου ποδοσφαιρικά με το ΜΕΙΤΕ, ποιος ξέρει. Η τρέλα τον είχε πιάσει κτλ. Εγώ το ΜΕΙΤΕ, τον Τεμπέλη δεν τον ήθελα. Έκανε μισή προετοιμασία, τρεις μήνες είναι έξω. Δεν τεμπέλης με
1: συγχωρείτε.
0: Μισό λεπτό. Δεν τεμπέλης ο ΜΕΙΤΕ. Δεν είναι τεμπέλης ο Δεσπότοφ.
1: Δεν τεμπέλης ο Δεσπότοφ.
0: Τι είναι ο ΜΕΙΤΕ.
1: Θα σου πω τι
0: είναι.
1: Εγώ είχα σοκαριστεί.
0: Ναι, για παίρνουν που σοκαρίστηκε.
1: Επειδή δεν είμαστε γλωσσομαθείς, ούτε εγώ ούτε εσύ.
0: Τι γλωσσομαθείς να είσαι.
1: Να ξέρουμε 10 γλώσσες και να μιλάμε.
0: Εδώ μία έχεις και τα μπερδεύεις. Αν ξέρεις και ένα γλώσσα, θα τα ρημάξεις να πούμε.
1: Εσύ πώς ξέρεις.
0: Πρέπει να σε νοιάζει για σένα μιλάμε τώρα.
1: Επειδή μόνο για μένα έκανες.
0: Γιατί λέξαμε.
1: Αυτοκριτική κάνεις ποτέ.
0: Πολλές φορές.
1: Για πες μία.
0: Δεν σου λέω.
1: Δεν συμφέρει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σου έλεγα ότι τα blog των φίλων του Μπενφίκα γράφουν ότι πρόκειται για την πιο αποτυχημένη κίνηση που έχει κάνει η ομάδα και ότι είναι τα πιο πεταμένα λεφτά που
0: δίνει. Για
1: ποια? Για τον ΜΕΙΤΕ στην Μπενφίκα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Λουτσέσκου που το κατηγορείς και σε δικαιώνει με την πορεία του ΜΕΙΤΕ.
0: Ναι.
1: Τη χρονιά που τον έψησε η υπομονή του,
0: ναι,
1: και δούλεψε.
0: Ναι.
1: Για 7 μήνες πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Α, βέβαια. Τι να σε πω.
1: Είμαι σαφής.
0: Βέβαια.
1: Δεν είπα ότι μάγεψε.
0: Έθελεξε.
1: 7 μήνες ήταν εξαιρετικό.
0: Τι να σε πω. 7 μήνες. Έκανε 4-5 γκολ, έκανε 10 ασίστ, έκανε πλαϊνά μαρκαρίσματα, πήδηξε κεφαλιές. Τι να σε πω, μπάλα βλέπετε μωρέ εσείς. Πάει την μπάλα από
1: μόνο
0: εδώ εκεί,
1: μπάλα,
0: ναι, κρατάει την μπάλα στα
1: είμαι
0: πόδια,
1: όλοι άσχετοι,
0: δεν του κλέβει την μπάλα, ναι, στα λίγα μέτρα κάνει κανένα τάγκλιν, τον κάνανε παίκτη εκατομμυρίων. Αυτή είναι εδώ πέρα η Θεσσαλονίκη. Και άλλοι κάτω τα ίδια είναι. Τους λέει ο μάνατζερ αυτό, παιχταράς, τα σαπάκια τα κάνουν παιχταράδες. Ναι, τους κερνάει κανένα καφέ. Πεκταράς ο παίκτης.
1: Γίγαντας.
0: Ναι, μετά δύο χρόνια σαβούρα παίκτης, σαβούρα παίκτης.
1: Θα σου πω κι άλλους μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος είπε ότι λες λάθος.
0: Πώς.
1: Ποιος είπε ότι λες κάτι λάθος. Απλά είσαι μηδενιστής.
0: Ποιος είναι μηδενιστής.
1: Εσύ.
0: Σε ποιο πράγμα είμαι μηδενιστής. Πού.
1: Για το Γιαννούλη.
0: Ναι, για το Γιαννούλη.
1: Επειδή είναι πολύ μικρό το διάστημα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να σε δικαιώσει με την πορεία του.
0: Ποια πορεία του. Ένα εκατομμύριο παίρνει. Στην Άουσμπουργκ έπαιζε. Ήρθε εδώ να περάσει ο ΠΑΟΚ Europa League. Παίζει, δεν περνάει. Πάνε και στο άλλο το Σάπιο Link, πώς το λένε.
1: Conference.
0: Το Σάπιο Link που το λέω εγώ. Απεκλείστηκαν. Τους διαλύσανε. Τι Γιαννούλης και Μανούλης τώρα.
1: Δεν μου λες. Επειδή ο ΠΑΟΚ δείχνει
0: να. Επειδή παίζουν εθνική και επειδή είστε. Τι, και επειδή παίζει εθνική, τι
1: δηλαδή, είπα. Αν κράζουμε το Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Για τον Τζιμίκα, τι πρέπει να πούμε.
0: Τι με φταίει ο Τζιμίκα σε μένα. Με απέκλεισε από πουθενά.
1: Η πορεία του.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να είναι παιδί μα ο Τζιμίκα.
0: Και Γιαννούλης θα μπορούσε να παιδί. Ναι.
1: Η πορεία του.
0: Ναι.
1: Συνάδει με τις υποσχέσεις και τις δυνατότητες που δείχνουν ότι έχει.
0: Γιατί έχει κάνει λαϊκισμό Τσιμίκας. Θέλω να φύγω, θέλω να μείνω.
1: Η
0: να
1: μας πρίξει
0: δύο μήνες.
1: Ήταν.
0: Να μας έχει το κεφάλι καζάνι δύο μήνες.
1: Η ερώτησή μου αυτή ήταν. Η πορεία του συνάδει με αυτό που παρουσιάζει.
0: Όχι, το παιδί έχει μία πτώση. Μπράβο.
1: Κατακόρυφη.
0: Ωραία, ενοχλεί σε κανέναν.
1: Εμένα με ενοχλεί.
0: Σοβαρά.
1: Αδικεί τον εαυτό του.
0: Ενοχλεί
1: εσένα. Θα μπορούσε να το παιδί μου, θα λέω γιατί ρε φίλε.
0: Πρέπει στο παιδί μου θα τα.
1: Πολύ θέλει. Επειδή δεν παίζει τον Ηρακλή, πρέπει να παίζει τη δικιά μου αγαπημένη ομάδα.
0: Αχ, κόκκινη, τι σχέση έχει ο Τζιμίκας με αυτά που συζητάμε.
1: Μεγάλη.
0: Τι σχέση έχει.
1: Υπάρχουν τα παιδιά που δουλεύουν.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά που απογοητεύονται. και τα παιδιά που δεν απογοητεύονται του πεισμών και δουλεύουν και φτάνουν ψηλά.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι παράδειγμα.
0: Εγώ τι να κάνω τώρα, να τα υιοθετήσω. Αυτό τι να κάνω, τη UNICEF να κάνω χώρο, τι να κάνω, θέλω να κάνω τώρα εγώ. Τι θα τα κάνω. Να τα πάω στο ψαλτήρι, να τα ψάλω, τι να κάνω τώρα εδώ. Εμείς μιλάμε για μπάλα εδώ πέρα. Δεν λέμε τα παιδιά ότι είναι κακά παιδιά.
1: Είπα εγώ κάτι διαφορετικό.
0: Ούτε είναι κακοί χαρακτήρες, ούτε τίποτα. Εμείς λέμε για μπάλα να πούμε.
1: Είπες κάτι για τον Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Και μπορεί ο Γιαννούλης να συνεχίσει με την πορεία του,
0: ναι,
1: να βελτιωθεί.
0: Ναι, να πάω αποκλεισμένο σε ρόλο για να παίξει. Και να βγει τέταρτο ο Γιαννούλης με τον Πάο και να πούμε τι καλά που καριέρα έκανε.
1: Και αν ο Πάο πάρει το κύπελο.
0: Και να πάρει.
1: Το κύπελο.
0: Τι Καστοριά το πήρε με το Σκιαπανίδη το κύπελο. Τι πάνε πει αυτό πήρε το κύπελο. Κύπελο είναι συγκυριακό. Και Όφη πήρε το κύπελο. Και ο Άρης μπορεί να πάρει το κύπελο. Και τι μου λέει αυτό εμένα ότι θα πάρει το κύπελο. Τι είναι το κύπελο.
1: Ποιο σπουδαίο είναι
0: για το Ποντίκης πήρε το κύπελο. Και ο Ερμίδης πήρε το κύπελο. Ο Μπακελιάρος πήρε το κύπελο. Και λοιπόν.
1: Είναι κάτι.
0: Είναι κάτι, ναι, ναι, ναι. Αν το πάρει το κύπελο, να κάνουμε το γύρο του Ρεάλ.
1: Η συνολική εικόνα είναι που κρίνει κάποιον,
0: ναι,
1: και τον βάζει καλό βαθμό μέτριο.
0: Εκεί ούτε συνολική άλλο εικόνα παίρνω. Δύο μήνες τώρα.
1: Δεν είναι συνολική δύο μήνες, δε Βλαμένε.
0: Σας λέω μην το πάρετε. Τους λέω μην πάρετε το Χατζηδιάκο, είμαι πεσμένος. Εγώ δεν είμαι τεχνικός διευθυντής. Δηλαδή ο άλλος δεν είδε ότι είναι πεσμένος και πάει και τον παίρνει. Δεν τον ευλέπει. Ο Ελστότο είναι κοντός, δεν τον ευλέπει που είναι κοντός και τον παίρνει. Ο Σανταμαρία είναι αργός, δεν τον ευλέπει ότι είναι αργός και τον παίρνει. Εγώ είμαι τεχνικός διευθυντής ή δουλεύω σε καμιά ομάδα. Δεν τον ευλέπεις ότι είναι αργός. Θέλει μαθηματικά είναι να λύσεις. Πολλαπλασιασμό πινάκο να κάνεις δηλαδή. Τι είναι, δεν τον βλέπεις ότι σέρνεται.
1: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρουμε.
0: Τι είναι ρε που δεν ξέρουμε, τι είναι μαθηματικά, είναι για πέρα τι δεν ξέρουμε.
1: Υπάρχει ένας παίκτης,
0: ναι,
1: που πέρασε από Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Είπαμε ότι αυτός είναι, θα αφήσει εποχή.
0: Ναι.
1: Και πλέον δεν βλέπετε.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Κοτάρη.
0: Ποιος?
1: Ο Κοτάρη.
0: Ο Κοτάρη.
1: Είχαμε πει ότι ο Πάουκ βρήκε ένα κέρδο κάτω από τα δοκάρια.
0: Καλά, όταν του πρωτοβλέπει. Ακούω. Όταν του
1: πρωτοβλέπει.
0: Να τελειώσει.
1: Να τελειώσει. Ναι, λέγατε. Όταν τον πήρε.
0: Λέγατε, ναι, λέγατε.
1: Πήρε μεταγραφή στην Κοπεχάγη.
0: Πήγε στην Κοπεχάγη.
1: Πού είναι τώρα, ξέρει.
0: Έφυγε από την Κοπεχάγη, τον διώξανε.
1: Τον μαζέψανε στη χώρα του.
0: Ναι.
1: Όπως το λέω. Ναι. Δεν το λέω για να τον προσβάλλω. Τον μαζέψανε γιατί η πορεία του.
0: Τι ήταν ο Σαργκάνη, ήταν ο Κοτάρη ή ο Κελεσίδη. Τι ήταν δηλαδή. Ο Ζαν Μαρί Πφάφ ήταν ο Κοτάρη.
1: Είναι που δεν το ξέρουμε. Γιατί υπάρχουν παιδιά που.
0: Πού ξέρεις εσύ τι προπονητή τερματοφυλάκο έχει Κοπεχάγη, πού ξέρεις εσύ αν το κάνανε μπούλινγκ, πού ξέρεις χιλιάδιο.
1: Κάποιοι ποδοσφαιριστές που έχουν γνωρίσει τη ζωή μου, όπως έχει γνωρίσει και εσύ,
0: ναι,
1: ξέρω πράγματα που έχουν συμβεί στη ζωή τους, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα και δεν μπορούσαν να προχωρήσουν.
0: Γιατί ξέρεις εσύ κανέναν άνθρωπο που να περνάει εύκολη ζωή. Η ζωή ξέρεις τι είναι, ρε κόκκινε. Οι ωραίες στιγμές
1: στη ζωή.
0: Οι ωραίες στιγμές στη ζωή ξέρεις τι είναι. Δεν είναι, ρε κόκκινε. Οι ωραίες στιγμές στη ζωή ξέρεις τι είναι.
1: Είναι.
0: Το διάλειμμα στο έργο που βλέπεις στο σινεμά να πω.
1: Ναι, γιατί τα πάρεις το κόκκινο.
0: Άντε,
1: και αν πληρώνει και ο λαπτόπ.
0: Άντε να πούμε όλοι εδώ με το Political Collector. Πάμε διάλειμμα να πούμε. Άντε, που να μην έτρωγα κιόλας.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
3: Αχ, διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert σε χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις.
9: λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
10: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
11: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
12: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
13: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
12: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
13: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
15: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
17: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
18: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
19: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
20: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
19: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
20: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
21: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
23: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες, Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
24: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνω 101 και Μάρκ Μπότσα η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή μομπιλιάζερ. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. Ενώ καλό είναι να αποδικεύσετε το 2310 85 27 27, γιατί πολύ απλά, αν και εφόσον σας χρειαστεί, μπορείτε να εξυπηρεθείτε 24 ώρες 24, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 γενό το μήνυμά σας στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, για να στέλνετε SMS και να τα διαβάζουμε. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στην σελίδα μας στο Facebook στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Λοιπόν,
1: τώρα λέει θέλουν να πάρουν, λέει, το Σαλσέδο. Το ξέρεις το Σαλσέδο?
0: Από που έπαιζε τον Όφη.
1: Τον Όφη. Μυαλό κουκούτσι δεν έχουν.
0: Που έπαιζε ο Σαλσέδο πέρσι?
1: Τον Όφη ρε, δεν έπαιζε ο Σαλσέδο?
0: Ναι, δεν θυμάμαι για πέρσι. Αν...
1: Στον Όφη έπαιζε.
0: Αν μισολάβησε η ομάδα.
1: Ξέρεις τι, που κοιμόταν ο Σαλσέδο?
0: Πού?
1: Στα μπαρ κοιμόταν.
0: Αυτό που σένα το.
1: Έτσι, το πρωί πήγαινε να πούμε στο σπίτι, ψάχνανε να το βρούνε, να τον μαζέψουν από τα μπαρ. Τέτοιον παίκτη θα πάρουν? Να πλακώσει εκεί κάτω που είναι τα μπαράκια στο λεωφόρο Νίκης, να πηγαίνει ζιγζάκ να πούμε από τη Ζούρα.
0: Δεν μου λες.
1: Ε, τι να σε πω, ρε κόκκινο, δηλαδή με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν πρέπει να τα πούμε αυτά τα πράγματα.
0: Τον
1: πάτε να πάρετε το Σαλτσέδο.
0: Δεν μου λες.
1: Ο οποίος, να πούμε, ο Καρτέρι στην Τούμπα είχαμε έναν τον Καρτέρι, το θυμάσαι τον Καρτέρι?
0: Πολύ καλά.
1: Έναν αλκοολικό είχαμε στην Τούμπα, πέθανε ο άνθρωπος, έπινε λιγότερο.
0: Δεν μου λες.
1: Τι να σε πω.
0: Ο νους που θέλει ο Ολυμπιακός.
1: Ο νους. Τον πήρε, τι τον θέλει, τον πήρε.
0: Ο Αψωμαλιάς.
1: Τι ο Αψωμαλιάς, τον πήρε τον άνθρωπο.
0: Άλλο πράγμα θέλω να πω. Παίρνει κάρτα σε κάθε παιχνίδι.
1: Παίρνει κάρτα σε κάθε παιχνίδι.
0: Αυτό το κάνει κακό παίκτη.
1: Δεν το κάνει καλό. Δεν μπελάς.
0: Μπράβο. Άλλο μπελά και άλλο κακό παίκτη.
1: Δεν είπα ότι κακό παίκτη. Μπελάς.
0: Σε ρώτησα κάτι και μέσα ένα λεπτό άλλαξε γνώμη. Λέω, αυτό το κάνει κακό παίκτη, μου λέει το κάνει.
1: Όχι βέβαια, δεν το κάνει κακό παίκτη.
0: Έχει ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να διορθωθεί επιγόντως.
1: Δεν είναι κακός αθλητής ο νους.
0: Πολύ καλός.
1: Καλός αθλητής.
0: Αν δεν είχε αυτό με τις κάρτες.
1: Ναι. Θα πεις σε μεγαλύτερο.
0: Δεν μου λες κάποια στιγμή κανένα καλαμπούρι. Και δεν ποτάρα μου ότι θα φάει και την κάρτα ο νους.
1: Ναι.
0: Μεταξύ.
1: Τελευταία βλέπω διορθώθηκε όμως. Το
0: διορθώθηκε. Άρα ή ο ίδιος αυτοβελτιώθηκε.
1: Το βελτίωσε ο άνθρωπος.
0: Ή κάποιος του το είπε και τον έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου.
1: Εγώ άμα ήμουν πρόεδρος, εσύ θα τον έκανα τον νους.
0: Για κάθε κάρτα 10 χιλιάρικα.
1: Όχι. Αν δεν πάρεις κάρτα θα πάρεις 1000.
0: Και αυτό σωστό.
1: Αυτό.
0: Ή κοιτάς κάτι να τον πονέσει. Ή
1: όχι,
0: κάτι
1: δεν να κοιτάω τον εργαζόμενο να τον πονέσει, αν μπορεί να μου προσφέρει. Θα κοιτάξω να το δώσω μόνο.
0: Ρε φίλε, ένας ποδοσφαιριστής υποτίθεται ότι αμείβεται πολύ καλύτερα από τον οποιοδήποτε εργαζόμενο.
1: Εσύ έτσι σε πειράζει.
0: Είπα εγώ ότι πειράζει.
1: Ναι.
0: Άρα λέω, τι τον πειράζει? Τον πειράζει ένα μεγάλο χρηματικό πρόστιμο.
1: Τι, γιατί δεν τον πειράζει ένα μπόνους?
0: Όχι. Τι τον συγκινεί? Ένα μπόνους. Οποιοδήποτε συγκινεί, πώ όλο να ποδοσφαιριστεί. Για το ένα σωστό και το άλλο.
1: Α πούμε, έχω τερματοφύλακα. Δηλαδή, να του πω, σε 4 μάτσε, αν φας κάτω από 2 γκολ, με συγχωρεί, σε 4 μάτσε. Αν φας λιγότερο από 2 γκολ,
0: 20 χιλιάρικα.
1: Θα πάρει, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρικα.
0: Λέω να.
1: Ναι, ένα ποσό, ναι.
0: Γιατί ανάλογα και με την ομάδα που παίζει.
1: Ναι, το δώσω πριν.
0: Το θέμα ποιο είναι εδώ? Ένα παίκτη παίζει σε μεγάλη ομάδα και αμείβει το κοντά στο εκατομμύριο. Το να τον βάλει 10 χιλιάρικα πρόστιμο μπορεί να μην τον νοιάζει κιόλα. Γιατί δεν μπορεί να αντιληφθεί την αξία των χρημάτων. Δεν το κατηγορώ γι' αυτό. Εκεί είναι ποια ομάδα είναι, πόσα χρήματα παίρνει.
1: Καλά, καλά.
0: Γιατί, άκου να δεις. Η Ελβετία.
1: Όχι, πάει κουβέντα. Ανέβηκε στην Ελβετία. Τι σχέση έχει η Ελβετία με αυτό που λέμε τώρα?
0: Μπορεί να σ' αρέσει.
1: Για πες μου.
0: Αν δεν σ' αρέσει, πέρτο.
1: Ναι.
0: Έχει ένα σύστημα το οποίο για μένα είναι και δίκαιο και ωραίο.
1: Τι κάνει λοιπόν η Ελβετία?
0: Πιάνει το κόκκινο να τρέχει.
1: Ναι.
0: Για να δω. Το δικαστήριο, τι έσοδα και ο κόκκινος, 2.500 το μήνα.
1: Ναι.
0: 2.500 ευρώ πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Πάει να μοιάζει να σε πονέσει.
1: Ναι.
0: Πιάνει το Ραπτόπουλο.
1: Ναι.
0: Που είναι γιατρός.
1: Ναι.
0: Δεν λέμε για το Ραπτόπουλο. Και ο οποίος βγάζει 25.000 το μήνα.
1: Ναι, ναι.
0: 50.000 πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Το ίδιο πονάει.
1: Δεν μπορεί να γίνει εδώ αυτό.
0: Εδώ εκεί. Αυτό είναι ωραίο.
1: Όχι, δεν γίνεται αυτό.
0: Είναι ωραίο αυτό που κάνουν οι Ελβετοί. Είναι ωραίο.
1: Δεν εφαρμόζεται εδώ.
0: Είναι ωραίο.
1: Ναι, αλλά δεν εφαρμόζεται εδώ. Δεν μπορεί να γίνει.
0: Και δεν εφαρμόζεται.
1: Γιατί δουλεύουν με μαύρα εδώ πέρα. Μπορεί να δει ένα γιατρό με μια πόρση και να δηλώνει 10.000 το χρόνο. Γι' αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό.
0: Διαφωνώ,
1: ρε, τι να διαφωνεί τώρα, μιλά τώρα αόριστα.
0: Ενώ στο εξωτερικό είναι όλοι τίμοι, έντιμοι, δεν κλέβουν την εφορία.
1: Έρχομαι στη Γερμανία, δεν του κλέβουν την εφορία.
0: Σίγουρο.
1: Ναι, τουλάχιστον. Ναι.
0: Σε άλλο κόσμο.
1: Ναι.
0: Σε άλλο κόσμο. Ρώτα λίγο. Ρώτα λίγο. Ξέρει πότε θα σταματήσει ο κόσμο να κλέβει την εφορία.
1: Πότε.
0: Αλλά δεν είναι ευχάριστο. Δυσάρεστο είναι.
1: Για πε πότε.
0: Όταν θα χρησιμοποιείτε μόνο το άειλο χρήμα.
1: Κοίταξε, κόκκινε, στις κοινωνίες, για να λειτουργήσουν οι κοινωνίες, πρέπει να κυκλοφορεί μαύρο χρήμα. Γι' αυτό κάνει και το κορόιδο πολύ. Κλείστε το θέμα.
0: Ποιος είπε όχι.
1: Δεν είναι τώρα αυτό για να το αναλύσουμε τώρα ποδοσφαιρικά.
0: Αυτό είναι το άειλο χρήμα που μένει να το ακούσει.
1: Ας το άειλο χρήμα.
0: Είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει.
1: Άειλο χρήμα τώρα, οι συναλλαγές με τα χοντρά τα λεφτά γίνονται με άειλο χρήμα. Πάμε παρακάτω, δεν είναι της ώρας. Δεν είναι και της εκπομπής τώρα να το αναλύσουμε αυτό.
0: Εκεί υπάρχουν τα πλυντήρια.
1: Άστα τώρα, λευκά, άστα τώρα για αυτό να τα λέμε τώρα, άστα τώρα.
0: Με καλά λευκά, τι καλά όλα γίνονται.
1: Άντε, τελείω.
0: Λοιπόν, ποια μεταγραφή χάλασε και κλαίνε.
1: Ποια μεταγραφή χάλασε.
0: Χάλασε και κλαίνε.
1: Του Χαφ, του Φορ.
0: Ποιοι ονόματα.
1: Αυτοί που ήταν να πάρει ο Πάκο, πώς του λένε. Δεν κλαίνε, ο Κουλιανός κλαίει. Γι' αυτό δεν ήρθε και στο τραπέζι. Έβαλε τα κλάματα, ουα έκανε. Τι έπαθες, ρε. Έφραγμα έπαθες, τι έπαθες.
0: Με πού να φας τη γλώσσα. Γιατί
1: 7 δευτερόλεπτα χωρίς να μιλάς. Σε κάνω.
0: Δεν μου έρχεται όνομα που ήθελα να πάρει κάποιον από.
1: Θα ακούσεις, εντάξει, δεν θέλω. 5 ώρα είναι η εκπομπή, οι άλλοι θα το πούν στην άλλη.
0: Όχι, δεν θυμάμαι 38 όνομα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο Σαλτσέδο θα έρθει.
1: Ποιος?
0: Ο Σαλτσέδο.
1: Τον Κουλιανόλωτα, όχι εμένα.
0: Γιατί? Δεν σου είπε.
1: Άσε ρε κόκκινε, για μεταγραφές με τον Κουλιανό μιλάμε. Άσε τώρα εσύ τώρα, δεν ξέρεις τώρα. Άστο. Πάμε σε άλλα θέματα που ξέρεις. Άσε οι μεταγραφές. Άσε το ρεπόρτερ εκεί που ξέρει. Άστο. 6 δευτερόλεπτα.
0: Περιμένω να δω τι θα πεις.
1: Τι να πω ρε κόκκινε, δεν σε ξαναβγάζω και φαγητό άλλη φορά.
0: Γιατί σου είπα εγώ ότι μ' άρεσε να τρώω πριν την εκπομπή.
1: Γιατί έφαγες τότε. Μην τα τζάμπα.
0: Με έφαγες.
1: Έφαγα.
0: Ούτε ήξερα αν θα είναι τζάμπα ή όχι.
1: Ναι.
0: Ούτε ήρθε για να βγει.
1: Καλά ήταν ο Κρεοπόλης εκεί, είχε απλωμένη τη σιγουριά ότι θα πληρώσει αυτό αν είναι να πληρωθεί.
0: Πόσο κότες και πόσο κιότιδες μπορεί να είστε στη δημοσιογράφικη παραγωγή του Μετρόπολης που δεν τολμάτε να ακουμπήσετε την ανακοίνωση θύρας 4, εάν δεν μπορείτε κύριε να πάρετε θέση να παραιτηθείτε. Φιλιά Βαγγέλης, Πυρκαδίκια, Εστάλη. Έχουμε διαβάσει την ανακοίνωση κανένας συνδυασμού. Ερώτηση. Εμείς οι δύο.
1: Να το απαντήσω γιατί το πρωί το ίδιο απάντησα. Άμα θες να σου αναλύσω την ανακοίνωση της θύρας 4, θα έρθουν εδώ πέρα να πούμε μυρδιοβόλα και ραδιοτηλεοπτικά και θα έχουμε πρόβλημα. Μυρδιοβόλα. Τα όπλα, τα μυρδιοβόλα.
0: Οπροπολιβόλα.
1: Τα μυρδιοβόλα λέγονται. Πάτα και Google, μυρδιοβόλα. Μυρδιοβόλα λέγονται. Λοιπόν. Οπότε γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε το κανάλι που μας ταΐζει τόσα χρόνια και μας συντηρεί. Δεν θα το κάνω αυτό. Μπες στο TikTok να δεις αν θα σου ανακοινώσω εγώ τη θύρα 4 ή τη θύρα 5 ή τη θύρα 7. Εδώ θέλω να προστατεύσω το κτίριο.
0: Όλους τους ανθρώπους.
1: Το κτίριο, ποιους ανθρώπους, δεν με νοιάζουν οι άνθρωποι, το κτίριο με νοιάζει. Οι άνθρωποι φτιάχνουν, δεν βρίσκεις άλλους κτίριο. Ορίστε. Πέσει κάτω, βάλει μουσική.
0: Πόσο κάθε εκεί μπορεί να είσαι. Πόσο. Τι με νοιάζουν οι άνθρωποι.
1: Κτίρια αυτοκίνητα, πώς θα τα πάρουμε. Ανθρώπους θα βρούμε.
0: Τι βλάκα μπορεί να είσαι.
1: Μια χαρά είμαι εγώ, κύριε. Φυσιολογικότατο.
0: Μια χαρά βλάκα είσαι.
1: Μια χαρά είμαι. Μου ζητά να κάνω πράγματα τα οποία θα περάσουν την κόκκινη γραμμή. Επειδή πλέον έχω αυτοπιθαρχία.
0: Ζήτησα εγώ.
1: Δεν χρειάζεται να μου πει κανείς, εσύ πρόσεχε εκεί, θα μας φάνε λάχαρο να πούμε εδώ θα έρθουν τα ραδιοτηλεοπτικά.
0: Αρχίζει και τα πιάνεις
1: από
0: μόνος.
1: Τα πιάνω από μόνος μου.
0: Α, αυτοβελτίωση.
1: Είναι αυτοβελτίωση.
0: Τις έκαναν διαλογισμός.
1: Υπάρχουν πολλά μέσα, δηλαδή υπάρχουν πολλά μέσα να το εκδηλώσεις, οπότε δεν χρειάζεται να βάλουμε σε πόλεμο το κανάλι αυτό το οποίο είναι σπίτι μας δεύτερο και με τον Πάοκ έχει μια ιδιαίτερη σχέση. Καλά τα λέω.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Να ρωτήσω ό,τι γουστάρεις, ναι.
0: Άδικα
1: μου είναι εύκολο δηλαδή. Μου είναι πανεύκολο σε 10 λεπτά να γίνει εδώ ανάστο ο κύριος. Δεν θέλω να το κάνω.
0: Να το ρωτήσω κάτι τώρα.
1: Να ρωτήσει κάτι άλλο. Ναι. Θα πάρουμε ένα μπότο λιγότερο ακροαματικότητα. Δεν θέλω να το κάνω. Ναι, παρακαλώ, ναι.
0: Άντε και το θίξαμε. Τι όφελο θα βγει. τι μπορεί να βγει.
1: Εμάς εδώ δεν θα μας πληρώνουν για να θίγουμε και να λέμε.
0: Ναι.
1: Γιατί για 12% να κάνουμε 20.
0: Ρε φίλε, ναι. Ρωτάω.
1: Ναι.
0: Στον ΠΑΟΚ.
1: Στον ΠΑΟΚ.
0: Υπάρχει μια έκριθμη ατμόσφαιρα μετά την πόλη της Κωνσταντίνα.
1: Υπάρχει και.
0: Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι περιμένουν στη γωνία και το παραμικρό.
1: Ποιοι ρε είναι αυτοί. Ένα σύνδεσμο έβγαλε μια ανακοίνωση, άλλο 80 δεν βγάλανε. Άμα βγάζανε και οι 80, θα είχαμε θέμα. Τότε μπορεί να λέγαμε κάτι. Άντε, άμα θες να σου πω πέντε κουβέντες.
0: Καμπινελίκια στο Σαββίδι, στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, τ' άκουσες.
1: Ποια μπινελίκια στο Σαββίδι.
0: Πού βρίζανε το.
1: Πήγαν έξω από την Τούμπα 40 άτομα. Κάναν κατάληψη.
0: Σε παιχνίδι του ΠΑΟ, ευρωπαϊκό.
1: Αχ, κοκκινέ μου, γιατί είμαι. Λοιπόν, για να τα λέμε με το όνομά τους. Για μη με πιέζει, δηλαδή θα πω πράγματα που δεν θέλω. Λοιπόν, δεν πρόκειται να γίνει φασαρία μεγάλη, γιατί οι συντηζόμενοι είναι πολλοί. Κλείνει η παρένθεση και τελειώσαμε. Τώρα τι θες να έχουμε εδώ πέρα, φασαρίες. Άσε τώρα, εκριθμή κατάσταση και αηδίες τώρα. Άμα χάσουν από τον Άρη ένα 0 μέσα στην Τούμπα, θα έχουν εκριθμή κατάσταση. Μόνο τότε. Αυτοί, άμα πάνε που θέλουν ζημιά από τον Άρη, μόνον θα κάνουν εκριθμή κατάσταση. Ο Ολυμπιακός να περάσει, το Κωνσταντέλια να πουλήσουν. Το γήπεδο να πουλήσουν, ό,τι θέλει να πουλήσουν. Έκριθμη κατάσταση. Θα βγάζει ένα ίδιο μια ανακοίνωση, 80 δεν βγάζουν. Θα μιλήσει ένα δημοσιογράφο, 50 δεν θα μιλήσουν. Ναι. Και τίποτα δεν θα γίνει.
0: Άμα χάσουν τον Ηρακλή.
1: Τι άμα χάσουν.
0: Άμα χάσουν τον Ηρακλή.
1: Καλά, από τον Ηρακλή δεν πρόκειται να χάσουν.
0: Λέω, άμα χάσουν.
1: Άμα χάσουν, πάλι φασαρία μπορεί να γίνει. Ο Άρης είναι το πρόβλημά του. Για να γίνει μανούρα μεγάλη. Ωραία, αρχίζουν να στραβοστομιάζουν. Μέχρι τότε θα στο Facebook.
0: Δεν μου λες.
1: Θα γράφει ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ στο Facebook.
0: Ερώτηση.
1: Θα λέει. Στο Instagram θα απαντάει ο άλλος. Καρδούλα θα κάνει ο ένας τον άλλονα. Χεράκια θα κάνει ο ένας τον άλλονα. Πίτσι πίτσι θα κάνει ο ένας τον άλλονα. Θα διαγράφει ο ένας τον άλλον από φίλο γιατί δεν συμφώνησε. Α, αυτά θα κάνει.
0: Δεν μου λες.
1: Α, τι να σε πω. Έβγαλε ανακοίνωση ένας σύνδεσμος. Πόσοι, μισό λεπτό, κόκκινε. Μισό λεπτό. Επειδή θες να μιλήσεις. Πόσοι σύνδεσμοι στον ΠΑΟΚ. Είναι 80%.
0: Πολύ.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έβγαλε μια ανακοίνωση.
0: Για μια. Έχουν βγει και άλλες ανακοινώσεις.
1: Ναι. Στο εξωτερικό βγάζουν ανακοινώσεις. Βγάζουν στο εξωτερικό. Ναι. Βγάζουν στο εξωτερικό. Γιατί βγάζουν στο εξωτερικό κόκκινε ανακοινώσεις, ξέρεις. Δεν έχει λιμάνια επάνω στη Γερμανία.
0: Στη Ρώμα.
1: Στη Ρώμα.
0: Που δεν πηγαίνουν στο Ολύμπικο.
1: Ναι.
0: Και πηγαίνουν μόνο στα εκτός. Στην Λάτσιο, συγγνώμη.
1: Ποια Λάτσιο, ρε, ποια Ρώμα, με μπέρδεψε. Στη Λάτσιο.
0: Στην ίδια πόλη, ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Στη Λάτσιο.
1: Ναι.
0: Που δεν πηγαίνουν στο Ολύμπικο και επειδή πηγαίνουν μόνο εκτός έδρας.
1: Ναι.
0: Έχουν πρόβλημα με τη διοίκηση. Η Manchester United.
1: Ναι.
0: Όταν είχαν πάρει την ομάδα οι Αμερικανοί.
1: Ναι, ναι.
0: Φωνάζαν οι οπαδοί και είχαν διαμαρτυρίες.
1: Α, στους βάλουν στο εργοστάσιο να μην φωνάζουν.
0: Γινότανε.
1: Έλα, ρε, ναι, γινότανε.
0: Παντού γίνονται πράγματα. Ναι. Δεν είναι μόνο εδώ. Δεν είναι μόνο εδώ. Παντού γίνονται αυτά πράγματα. Και επειδή το πας αλλού, ρωτάω. Ποδοσφαιρικά. Τόσο απίθανο είναι να περάσει ο Άρης στον ΠΑΟΚ.
1: Τι να το κάνει.
0: Να το πέρασει στη βαθμολογία, στο τέλος.
1: Στο τέλος.
0: Ναι.
1: Δύσκολο είναι, αλλά.
0: Είναι αδύνατον.
1: Όχι, αδύνατο δεν είναι. Πάμε. Γιατί και ο Άρης Αρούλης είναι. Δεν είναι κανένα σωματείο.
0: Εγώ δεν σου είπα ότι ο Άρης δεν ήταν
1: το 1983 δεύτερος, ο τέταρτος έβγαινε Ευρώπη και βγήκαν πέμπτη, χάσαν από τη Ρόδο 1-0 με γκολ του Πανουριά. Άσε με τον Άρη.
0: Ηρακλή βγήκε τρίτος και δεν βγήκε Ευρώπη.
1: Πώς?
0: Τρίτος βγήκε και δεν βγήκε Ευρώπη. Πότε? Να κάνουμε.
1: Αφού είστε κομπλεξικοί, ρε, τι σας κάνω τώρα.
0: Δηλαδή
1: με 2-0 άμα χάνανε στην ΑΕΚ τελευταία αγωνιστική, βγαίνανε Ευρώπη, πήγαν, χάσαν 4-1 και πήγαν μπαράζ. Δεν κομπλεξικοί τώρα αυτοί.
0: Με ομάδα.
1: Ποιος?
0: Το 86.
1: Ο Αλέβοντος κοιμήθηκε, μια φορά κοιμήθηκε στη ζωή.
0: Και γιατί... έγινε μετά από το τρίμηνο στο παιχνίδι στο Βόλο.
1: Ποιο Βόλο και Μόλο, ρε. Με 2-0.
0: Έγινε μετά από,
1: με 2-0,
0: έγινε 3... μετά από το τρίμηνο στο παιχνίδι στο Βόλο.
1: Ποιοι τρεις μήνες, ρε κόκκι. Ιούνιο έγινε. Ποιες τρεις μήνες.
0: Τον Απρίλιο τελείωσε το πρωτάθλημα.
1: Ιούνιο έγινε το. Τι τρεις μήνες.
0: Μάιος, Ιούνιος.
1: 2 μήνες.
0: Απρίλιος. Μετά από 2 μήνες. Συγγνώμη. Γιατί έγινε μετά από 2 μήνες και όχι μέρο που τελείωσε το πρωτάθλημα.
1: Ρε κόκκινε, αυτό είναι το πρόβλημά σας.
0: Γιατί υπήρχαν μαγειρία, ρε Κώστα.
1: Ποια μαγειρία υπήρχαν, ρε. Κανονικά παίξατε και σας έδωσε. Χάνατε και 4-0 και σας έδωσε και ως 90 νύπαρ το πέναλτι και το χτύπησε ο αχώνευτος και έγινε 4-1 και πήγατε στον Παράζ.
0: Ο Καραΐσκο.
1: Ποιος Καραΐσκο.
0: Ποιος νόμος. Ο Λαγκής.
1: Τι σε νοιάζει.
0: Αχώνευτος.
1: Τι σε...
0: Καλά σε βρίζει. Καλά σε βρίζει. Αχώνευτος. Πες δεν το συμπαθώ.
1: Γιατί το συμπαθείς αφού με ρίχνει πράγμα κάθε μέρα.
0: Δικαίωμά σου.
1: Και εγώ δικαίωμά μου.
0: Αχώνευτος.
1: Τι είναι χωνεμένος. Πεχταράς. Αχώνευτος. Εκταρά! Αχώνευτο.
0: Λοιπόν, μια και πιάσα Μάρη.
1: Ναι, πάμε στον Άρη.
0: Και πέταξε και η Ηρακλή. έχουμε οπαδική συμφωνία για ανταλλαγή εισιτηρίων. Είσαι ο αστυνομικός διευθυντής ή επειδή δεν γίνεις ποτέ, σε παίρνει ο αστυνομικός διευθυντής, δεν ξέρω του αθλητικής βίας, αν είναι άντρας, γυναίκα, τι είναι, πώς δεν είναι. Και σου ρωτάει, Ραπτόπουλε, τι να κάνω, τι να τον πεις.
1: Κλητήρα στο Χρυσοχοίδη είναι ο αστυνομικός διευθυντής. Ότι. Ο Χρυσοχοίδης αποφασίσει, όχι ο
0: διευθυντής. Τι θα τον πρότεινες, να γίνει ανταλλαγή.
1: Μα δεν εξαρτάται από τον αστυνομικό διευθυντή. Ο υπουργός αποφασίζει. Αυτός θα πει.
0: Πες ότι θα γράψει ο Βρούτσης ή ο Χρυσοχοίδης.
1: Ο Χρυσοχοίδης.
0: Τι θα τον έλεγες.
1: Ούτε με σφαίρες να τους αφήσει.
0: Γιατί.
1: Γιατί είναι παραβατικοί να πούμε και να κάνουν ζημιές, να πλακωθούν και να βρει.
0: Έχει γίνει καμιά φθαρία.
1: Και να βρει
0: εδώ όλα. Και χρόνια. Ναι. Έχει γίνει καμιά.
1: Τι θα τον έλεγα, δεν μου λες.
0: Ρωτά.
1: Δεν με ρωτάς.
0: Θες να ακούσεις
1: τώρα. Θες να ακούσεις, θα το
0: έλεγα. Ολοκληρωμένο το
1: ερώτημα. Σου απαντήσω.
0: Και μετά.
1: Ναι, άντε, έλεγε.
0: Έγινε καμιά φασαρία τα τελευταία χρόνια μεταξύ οπαδών του Άρη και του Ηρακλή.
1: Γιατί έγινε κανένα μάτς και πήγε κόσμος μεταξύ τους.
0: Οι φασαρίες γίνονται όταν γίνονται παιχνίδια πάντα.
1: Άμα γίνουν παιχνίδια μπορεί να γίνουν φασαρίες.
0: Δυστυχώς οι φασαρίες έχουν μεταφερθεί έξω από τα γήπεδα.
1: Είμαι εγώ, είσαι εσύ ο Βρούτσης.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι ο Ραπτόπουλος. Κάνε μου την ερώτηση.
0: Κύριε Ραπτόπουλε.
1: Ναι.
0: Κάτι μου προτείνανε και επειδή εσείς παίρνετε
1: ναι.
0: την περιέλουσα ατμόσφαιρα.
1: Ναι, ναι, τι θέλετε, κύριε Βρούτσι, να μου
0: πείτε. Τι με προτείνετε, να τους αφήσω να κάνω το παιχνίδι.
1: Όχι, πες το Βρούτσι τον άλλο, τον Χρυσοχοίδη.
0: Κύριε Χρυσοχοίδη.
1: Εγώ είμαι ο Ραπτόπουλος.
0: Κύριε Ραπτόπουλε.
1: Ναι.
0: Είμαι ο Αψωμαλιάς.
1: Ναι.
0: Να το κάνω το παιχνίδι με τους οπαδούς των δύο ομάδων ή όχι.
1: Είσαι ηλίθιος, θα του έλεγα.
0: Τι εκφράσει, κύριε Ραπτόπουλε.
1: Σε προεκλογική περίοδο. Σε προεκλογική περίοδο να έχετε κάνα νεκρό.
0: Γιατί?
1: Σε προεκλογική περίοδο ρισκάρεις εσύ σε Άρης Ηρακλής. Μην έχουμε κανένα κοτρόνι. Και ποιος μου λέει εμένα θα του πω. Την ώρα που γίνεται το μας δεν...
0: Προβοκάτσια.
1: Χιλιάδιο. Και να βγει μετά η Κωνσταντοπούλου. Κάτσε
0: όλα,
1: ρε, περίμενε.
0: Όλα δεκτά.
1: Περίμενε. Και να βγει ο Βελόπουλος και η Κωνσταντοπούλου. Μάιο είναι οι εκλογές. Το έμαθα σήμερα.
0: Μάιο.
1: Αποστέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν Μάιο. Μπορεί να γίνει Μάιο νομίζω.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Μάιο με είπε η γυναίκα.
0: Πάμε πάλι.
1: Άντε πάλι.
0: Είμαι 99% σίγουρος.
1: Oh.
0: 27 μπορεί να γίνουν Μάιο όχι.
1: 27 μπορεί να γίνουν Μάιο όχι. Τι 27.
0: Ναι, Μάιο λες πάρα πολύ. Ή Μάρτιο ή Απρίλιο. Deadline. Η deadline.
1: Μάιο με είπε η γυναίκα.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Απρίλιο θες να γίνουν. Μάρτιο θες να γίνουν. Πώς θες, εσύ είσαι έξυπνος. Εγώ θες να σε απαντήσω. Σε προεκλογική περίοδο δεν κουνιέται φίλο.
0: Να χάσω, δεν πρέπει να κουνιέται.
1: Να χάσω εγώ κανένα.
0: Δεν πρέπει.
1: Ναι, άντε πάλι τα ίδια. Εγώ μιλάω, ρε, εσύ ακούς.
0: Μάλιστα.
1: Μαλή.
0: Ακούω.
1: Συμπληρώνεις, λέει, όλο συμπληρώνεις. Αυτό το χουί σταμάτα το.
0: Ο Χρυσοχοίδης είπε άμα δεν μιλήσω.
1: Δεν συμπληρώνεις τον άλλον, μιλάει όλος και εσύ. Πετάζεσαι.
0: Στον υπουργό πώς μιλάς έτσι.
1: Πετάζεσαι.
0: Τον υπουργό έτσι μιλάς.
1: Πετάζεσαι.
0: Έτσι θα του μιλήσω στον υπουργό.
1: Πετάζεσαι.
0: Πετάζεσαι.
1: Και επειδή είναι υπουργός τι είναι δηλαδή.
0: Τι λέω τώρα από το πλήσι και όμοι είμαστε.
1: Ναι, και τι που είναι υπουργός και τι έγινε.
0: Όλο κοτζάμ υπουργός το έβαλε 17 Νοεμβρίου.
1: Τρία μόρια έχει που είναι υπουργός, δεν κατάλαβα. Είναι υπουργός και λοιπόν.
0: Τα βλέπεις τα γαλόνια.
1: Πρέπει πια γαλόνια. Οπότε θα του έλεγα, επειδή το κουράζεις και πας ανηφόρα τώρα, είσαι στην ανηφοριά της εκπομπής, θα του έλεγα όχι, απαγορεύεται. Και στο Μητσοτάκηλο μην τους αφήσεις. Αυτούς τους παραβατικούς, δήθεν και τα λοιπά έχουν καλή σχέση, να γίνει κανένας καυγάς, να τραβηχτεί κανένα ιστορία για να έχουμε κανένα θέμα και να βγει Κωνσταντοπούλου και η Καριστιάνα που κοιμάται.
0: Άγιε να κλείσει, έγινε ναι. τίποτα.
1: Πώς δεν έγινε, πλακωθήκαν μεταξύ τους.
0: Όχι.
1: Πώς όχι.
0: Πήγανε oh. κάτι οι ακροδεξοί της ΑΕΚ.
1: Ναι. Και πού ξέρω γάμα έχει ο Άρης ακροδεξιούς και γίνει φασαρία. Πού το ξέρω εγώ.
0: Έγινε κάτι το οποίο
1: έγινε. Βρε, έγινε μανούρα.
0: Είναι λύκια. Αυτά.
1: Ωραία. Να μην γίνει τίποτα. Μην τους δώσεις.
0: Τα γήπεδα εκκλησίας δεν βρίζει κανείς.
1: Στην τότε που πήγα δεν έβρισε κανένα. Ήταν εκκλησία, πραγματικά.
0: Δεν βρίζανε.
1: Όχι, κανένα δεν βρίζανε. Δεν βρίζανε κανένα. Ούτε παίκτο τίποτα. Ένα ου κάναν όταν βγήκε η Μπάγκεν. Τίποτα.
0: Εννοού.
1: Ένα ου κάναν. Ούτε βρισχές.
0: Ούτε βρισχές. Ναι. Στα γερμανικά.
1: Έχει κερκίδα έμπρα.
0: Και δεν έβριζε κανένα.
1: Όχι. Και τα γκολ που φάγανε τίποτα δεν είπανε. Άπου καθίσανε.
0: Έχει ακούσει κάτι. Να μην πω
1: τίποτα δεν
0: άκουσε. Όταν έβαλε το πρώτο γκολ.
1: Τίποτα δεν άκουσε. 80.000 κόσμο κύριοι ήταν σαν και εσά. Βαλκάνοι. Πάμε παρακάτω.
0: Όλοι θες... βρίζουν να τρώνε γκολ.
1: Βρε τι σε νοιάζει. Εγώ που πήγα εκεί δεν έβριζε κανένα. Βάλα τον γκολ
0: πανηγύρι. Δεν το κατάλαβε. Σε ποια γλώσσα κατάλαβε δεν βρίζανε. Ειλικρινά τώρα.
1: Στη χριστιανική.
0: Είπα εγώ ότι είναι χριστιανικό αυτό.
1: Ναι, στη χριστιανική γλώσσα.
0: Ανθρώπινη αντίδραση. Δεν ότι είναι χριστιανικό.
1: Λοιπόν, σε προεκλογική περίοδο, εγώ δεν μπαίνω σε περιπέτεια.
0: Δεκτό.
1: Να του έχω αυτού του.
0: Δεκτό.
1: Του παραβατικού εκεί πέρα.
0: Να πάρω το ρίσκο μία στο εκατομμύριο να γίνει κάτι. Όχι.
1: Να ακούσουν τα χαϊβάνια και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεκτό.
1: Να ανοίξει το στόμα τη Κωνσταντοπούλου και του άλλου του παραμυθά του Βελόπουλου. αυτό και στα γήπεδα και η ασφάλειά μας κτλ. Αυτοί που φωνάζουν να έρθουν οι μετανάστες εδώ πέρα, όλοι οι αμφιβόλου προελεύσεως, θα λένε τον άλλο να πούμε δεν έχουμε ασφάλεια. Γιατί δύο Ηρακλειδείς, ξέρω εγώ, τσακώθηκαν με δύο Αριανούς. Πάει στα θέματα. Πάει στα θέματα.
0: Δεν είναι θέμα αυτό.
1: Θέμα είναι, πώς δεν είναι. Θεματάρα είναι. Βέβαια είναι θέμα. Και σοβαρό θέμα.
0: Και το κες.
1: Δεν καίω καθόλου. Δεν περνάει κανείς σε κερκίδα ελληνικής ομάδας. Τέρμα.
0: Οποιαδήποτε ομάδα.
1: Οποιαδήποτε.
0: Δηλαδή ακόμη και αν έπαιζε Καλαμάτα Λεβαδιακός.
1: Ναι.
0: Αστέρας Τρίπολης, Χοντρίνο.
1: Ναι.
0: Λεβαδιακός, θα έλεγες να μην πάνε.
1: Να μην πάνε, όχι. Απαγορεύεται στην Ελλάδα.
0: Τι να σου κάνουν οι βιωτοί με τους τριπολιτσιώτες.
1: Αυτοί οι βλάχαροι εκεί πέρα μετά.
0: Περίμενα να κάνουν φασαρία.
1: Γιατί να μην κάνουν. Η επανομή μηχανιώνα γιατί να κάνουν δηλαδή φασαρία.
0: Το ίδιο είναι.
1: Πλαγιάρι επανομή γιατί να κάνουν φασαρία.
0: Το ίδιο είναι.
1: Τίποτα, δεν απαγορεύεται. Διαροπάλου, χούντα. Κανένας, δεν περπατάει κανένας.
0: Εμάς τη χούντα, λέει.
1: Χίλιες φορές.
0: Όταν σε λέω φασίστα μετά.
1: Ενώ εσύ είσαι εκεί, το Πασόκ, τη χούντα του Πασόκ, ε.
0: Τι έκανε το Πασόκ.
1: Το Πασόκ. Αν δεν ήσουν γραμμένος, δεν σε διορίζαν. Τέτοια χούντα είχατε. Έπρεπε να είσαι διορισμένος. Τα κοιτάκια του Πασόκ. Να προσκυνήσεις.
0: Με βρίζεις τώρα.
1: Για τη χούντα του Πασόκ δεν έγραψε κανένας. Για τη χούντα του Κουλούρη δεν έγραψε κανένας. Για του Πατακού γράψατε. Για τη χούντα του Κουλούρη δεν γράψατε.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι, άντε μπράβο.
0: Εκείνα τα χρόνια.
1: Ναι, εκείνα τα χρόνια.
0: Και επί Νέα Δημοκρατία και επί Πασόκ.
1: Και επί Πασόκ, ναι.
0: Αν δεν είχε ταυτότητα του κόμματο, έβγαινε δουλειά.
1: Ε, αυτό σε μιλάνε, ρε κόκκινε πρέπει.
0: Όχι, γιατί πε και Πασόκ.
1: Ναι.
0: Για τη Νέα Δημοκρατία το πνίγει. Το πνίγει σου πια.
1: Ναι, έχω εγώ σχέση με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Είπα,
1: ναι.
0: Γι' αυτό ακριβώ μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι. Ρε κόκκινε, διόριζε ποτέ η Νέα Δημοκρατία.
0: Φυσικά.
1: Πότε διόριζε.
0: Δεν διόριζε.
1: Πότε διόριζε.
0: Ποτέ.
1: Πότε διόριζε. Πότε διόριζε η Δημοκρατία από το 80, από το 81 μέχρι το 2000.
0: Υπάρχει κόμμα πότε που κυβέρνησε και δεν διόρισε.
1: Ρώτα εκεί τα παιδιά.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ρώτα διόρισε. Την Καρισιανού και
0: το
1: ΣΥΡΙΖΑ. Ρώτα την Καρισιανού που τα δεξιά.
0: Διόρισε.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Οι κομμουνιστές πάντα βρίσκουν λύση όχι, με όλα τα κόμματα. Συχνά.
0: Ποιοι είναι οι κομμουνιστές.
1: Ποιοι είναι οι κομμουνιστές.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Του ΚΑΠΑΚΑΠΑ.
0: Γελάνε οι κομμουνιστές με αυτό το κλειστό.
1: Γιατί.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ ήταν κομμουνιστές.
1: Δεν μα περάσαν την. Τι γελάζε κόκκινη.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ, του είπε κομμουνιστέ.
1: Ναι, δεν ήταν. Με το μαρξιστικό το αυτό δεν ήταν.
0: Και επειδή είχαν το βιβλιάκι.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Και ο άντρα έλεγε έξω το έχω.
1: Έχει Μητροπολίτε οι χριστιανοί είναι.
0: Καμία σχέση, αλλά δεν διαφωνώ.
1: Με το ίδιο σκεπτικό και εγώ
0: καμία
1: δεν
0: καμία σχέση, αλλά δεν διαφωνώ. Ναι, πάμε στη διάρκεια.
1: Πάμε στη διάρκεια.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
3: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Η διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς όμως καμία υποχώρηση από τις ελληνικές θέσεις. Η συνέχιση του δομημένου διαλόγου, αλλά ταυτόχρονα η ανάληψη πρωτοβουλειών που δημιουργούν νέα δεδομένα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αποτελούν τη βασική γραμμή της Αθήνας, όπως την περιέγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Στην ανάσυρση άλλων δύο σωρών από το ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας προχώρησαν οι αρχές με τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους να ανέχεται πλέον σε 12. Ο αριθμός των αγνοωμένων μειώθηκε στους 16. Στο επίκεντρο της συζήτησης για τα γλυπτά του Παρθενώνα βρίσκονται ξανά το ζήτημα του δανεισμού, καθώς το Βοτανικό Μουσείο συμφώνησε να παραχωρήσει δύο θράσματα από τον γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα σε μουσείο της Φραγκφούρτης. Τα δύο κομμάτια θα παρουσιαστούν σε έκθεση που θα φιλοξενηθεί από τις 18 Νοεμβρίου ως τις 25 Ιουλίου 2027 και έχει ως στόχο την αναπαράσταση του Ανατολικού Αετώματος του Παρθενώνα. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της ηλικιωμένης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού του στον Μαραθώνα, προχώρησε η αστυνομία μετά από εντολή του εισαγγελέα. Η κατηγορία που τους βαραίνει είναι η μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Επόμενη ενημέρωση στις 6 αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας απόγευμα.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
7: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
6: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
7: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία με τάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
11: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
13: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
14: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
15: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
16: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
18: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
19: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
20: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
21: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
20: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
21: Για ποιο αυτοκίνητο?
20: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

Μπήκαμε στη δεύτερα της εκπομπής και όπως κάνουμε αέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό. Το μήνυμά στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Τώρα, υπενθυμίζω ότι πολλοί αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την ενός σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου, που αλλού, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμη και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία σε επιλογές σας. Γιατί πολύ απλά, στα καταστήματα Κοσμάγλου, η εξέλιξη συνεχίζεται.

0: Το όνειρό μου, λέει ο Γιώργος, είναι να δω υπουργό δημόσιας τάξης να ρωτάει το ραπ για θέματα βίας. Καλησπέρα, Γρηγόρη και Κωστή. Λιμώδης μονοπυρήνωση είναι η ασθένεια που διαγνώστηκε ο ΤΕΙ πρόσφατα όταν έχασε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Φτάνει με τις βλακίες του διπλανού σου. Θα το δούμε σε ένα μήνα πώς θα είναι. Δεν ήξερα τι ακριβώς είχε. Θα αποδεχθώ αν αυτό είναι το πόρισμα των ιατρών, αλλά δεν ξέρω. Πραγματικά δεν έχω διαβάσει κάποιο ανακοινωθέν το οποίο να λέει ότι αυτό είχε ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Κύριε Ραπτόπουλε, εάν δημοσιογράφοι, παραγωγοί, οποιοδήποτε σταθμού φοβούνται να πάρουν θέση σχετικά με την ανακοίνωση 4, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν έχετε θέση ύπαρξη στα αρκετά, λέει ο φίλος. Φίλε μου, μπορεί να πιστεύεις ό,τι θέλεις, μπορεί να ακούς ό,τι θέλεις. Είναι το ραδιόφωνο με τόσες επιλογές που...
1: Ποιο μαλώνεις τώρα?
0: Δεν μαλώνω, γιατί πρέπει να μαλώσω.
1: Σε βλέπω σωστό.
0: Λέει, αν...
1: Ποιος λέει?
0: Δεν παίρνουμε θέση...
1: Σε ποιο πράγμα?
0: Για την ανακοίνωση των οπαδών.
1: Πήρα στο TikTok.
0: Δεν
1: πήρα εγώ στο TikTok.
0: Αν δεν παίρνουμε θέση στο ραδιόφωνο, λέει.
1: Στο ραδιόφωνο δεν παίρνουμε
0: θέση. Δεν έχουμε θέση, λέει, στο ραδιόφωνο. Λέω λοιπόν το φίλο.
1: Να μας διώξει.
0: Ότι έχει και άλλους σταθμούς,
1: ναι.
0: Και έχει και ένα κουμπί που λέει on και off.
1: Εμένα το αφεντικό με είπε ένα πράγμα. Εάν πιστεύεις ότι τα λόγια σου μπορεί να φέρουν εδώ κάνα τάγκ απ' έξω, ή πιστεύεις ότι τα λόγια σου μπορεί να φέρουν πρόστιμο, μη μιλάς.
0: Αλήθεια.
1: Ή αν είσαι πολύ θυμωμένος, βγες έξω. Καλύτερα να βγεις έξω.
0: Αλήθεια, λέει, τον επιβεβαιώνω.
1: Αυτό με είπα το αφεντικό. Μεγαλύτερος είναι, επιχειρηματίας είναι, έμπειρος είναι. Αν μιλήσω εγώ για τη θύρα 4, τον Πάο και τον Σαββίδη, θα έρθουν έξω από εδώ τα τάγκς. Χώρια που θα πω χοντράδες και θα έρθουν και μηνύσεις. Οπότε τα πα στο TikTok, άμα θέλω να με μηνύσουν εκεί πέρα. Εδώ το μαγαζί δεν το βάζω σε περιπέτεια. Άλλη φορά. Το έχω βάλει πολλές φορές. Αν θέλετε να κάνω αυτοκριτική. Γιατί ήθελα τεράστιες ακροματικότητες με το άγχος. Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή το ραδιόφωνο παίζει μόνο του. Δεν έχουμε, με συγχωρείς, κάποιο αντίπαλο ραδιοφωνικό σταθμό. Πώς το λένε, αθλητικό. Χαλάρωσε, μου είπαν λίγο.
0: Σου τη λέει ο φίλος ο Λευτέρης.
1: Ο Λευτέρης, να την ακούσουμε. Ναι.
0: Πες το διπλανό σου που εμφανέστα παίρνει λεφτά από τον Κούλι.
1: Ναι.
0: Ότι τα μισά του ορεινά στελέχη τη Νέα Δημοκρατία είναι του Πασόκ.
1: Τα μισά?
0: Το ορεινά στελέχη τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πήρε πεκταράδες, φυσικά, του πεκταράδες πήρε.
0: Υπενθυμίζω.
1: Ναι, βέβαια, το ξέρουμε, κύριε.
0: Υπενθυμίζω, ναι, τι είχε πει ο μπαμπάς Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Τα μισά στελέχη του Σιμίτη να είχα,
1: ναι,
0: θα κυβερνούσα 50 χρόνια.
1: Τα πήρε ο γιος του, ή πιο έξυπνος ο γιος του.
0: Τώρα αυτό η ξυπνάδα.
1: Δεν είναι ξυπνάδα. Να πάρει τους πεκταράδες εκεί και να βγαίνει συνέχεια.
0: Εσύ,
1: ήρεση.
0: Ο κόσμος που δεν περνάει καλά, τον ενδιαφέρει τι κάνει ο Κούλης.
1: Δεν νοιάζει εμένα τι περνάει και ποιος περνάει καλά. Εγώ για πολιτική σε μιλάνε. Πήρε τους πεκταράδες.
0: Η πολιτική να είμαι συμβασμένη με τη ζωή μας.
1: Όχι.
0: Τι λες?
1: Α, περιμένω εγώ.
0: Εσύ δεν βρίζεις τους άλλους, λες, με αυτά που ψηφίζετε καλά να πάθετε.
1: Α, περιμένω εγώ τη ζωή μου.
0: Αυτό σου είπα.
1: Μισό λεπτό. Να μιλήσω για μένα.
0: Βεβαίως.
1: Αν περιμένω εγώ στη ζωή μου να εξαρτηθεί από το Μητσοτάκη και τον Τσίπρα, έχω αποτύχει στη ζωή μου.
0: Όλοι μας.
1: Ναι. Κοιτάζω να φτιάξω δουλειές και να μην τους έχω ανάγκη. Είμαι οκ. Okay.
0: Αν με τον τρόπο τον οποίο λειτουργούν.
1: Ναι.
0: Εσένα σε βάζουν μόνο με τρικλοποδιές.
1: Ναι.
0: Και σου κάνουν ζημιά στη δουλειά σου.
1: Στο καπιταλιστικό, βέβαια, απαντάω. Στο καπιταλιστικό σύστημα που ζω, με το μυαλό που μου έδωσε ο καλός Θεούλης, μπορώ να φτιάξω εγώ δικές μου ιστορίες και δικές μου τρικλοποδίες και να αποφύγω τις τρικλοποδίες του Κούλη και του κάθε Κούλη. Το απαντώ του κυρίου.
0: Δεν μπορούν όλοι όμως.
1: Και τι να κάνω, και εγώ δεν μπορώ να κάνω πράγματα.
0: Οπότε δεν μπορώ να κατηγορήσω τον άλλον που.
1: Πού?
0: Στεναχωριέται
1: και μου λέει ότι παίρνω εγώ λεφτά από τον Κούλη. Αν τον τραβήξω εγώ μια μήνυση τώρα και τον στείλω στο δικαστήριο να τα αποδείξει, πώς θα τα αποδείξει? Αν πάω κι εγώ πολιτικά correct.
0: Δεν μπορεί να το αποδείξει.
1: Αν, ρε εσύ, εμείς είμαστε μπουσάκι του box, έτσι. Αν εγώ τρελαθώ μια μέρα, πάω ένα αλτσχάιμερ και το τραβήξω μια μήνυση.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Ρε παιδί μου, άλλο λέμε. Γίνω κι εγώ πολιτικά.
0: Γεννήθηκες με πρόβλημα.
1: Ναι, εμένα με αντιμετωπίζει το πολιτικά.
0: Αν πας
1: με ιδέα. Μην με κόβεις, ρε κόκκινε. Εμένα με αντιμετωπίζει το πολιτικά correct με τους δικούς
0: μου. Με μηνύσεις και δολιά.
1: Αν παίξω εγώ μπάλα
0: με το δικό τους,
1: θα τους πάρω τα σόβρακα. Δεν το κάνω.
0: Πάρτα.
1: Όχι, κόκκινε, τα παίρνω αλλιώς.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει. Εις βάρος αυτού νου του ανθρώπου, να του πάρω, να τον κάνω μήνυση κτλ. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε σε κόσμο. Να πει τη γνώμη, τι πιστεύει για τα μάτς Κυριακής, για αυτό που έλεγες για το Άρης Ηρακλής και ο Ηρακλής Άρης. και γενικότερα με την παρουσία του κόσμου.
1: Δεν είναι κόσμος, είναι χούλιγκανς. Δεν είναι κόσμος.
0: Υπάρχει και κόσμος.
1: Όχι.
0: Δεν όλοι οι χούλιγκανς.
1: Οι οργανωμένοι είναι χούλιγκανς.
0: Βγάλτε αυτή τη βλακεία από το μυαλό σου. Δεν, οι δικοί σου οι πελάτες.
1: Ναι.
0: Οι δικοί σου, όχι
1: ναι.
0: εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Γενικότερα. Σου αρέσει αυτό το
1: ναι,
0: κοινό.
1: Ναι, ναι.
0: Σου αρέσει να
1: ζει. Ναι, ναι, ναι, παρακαλώ.
0: Δεν λέω ότι είσαι.
1: Άνοιξε γραμμέ στην κυρία Γκουλιώτη.
0: Δεν λέω ότι σε χαζό. Σου αρέσει όμως να συνομιλείς με ανθρώπους παραβατικούς οι οποίοι έχουν ανατρεπτικές.
1: Δεν είναι χούλιγκανς λοιπόν αυτοί.
0: Είπα όχι.
1: Λοιπόν,
0: σου αρέσει.
1: Δεν είναι φύλαθλοι, είναι χούλιγκανς. Είναι επικίνδυνοι.
0: Είπα όχι.
1: Αυτό λέμε.
0: Σου αρέσει αυτό. Δεν αρέσει σε όλους.
1: Είπα εγώ ότι δεν μ' αρέσει.
0: Είπα δεν αρέσει σε όλους. Σου αρέσει.
1: Δεν είναι φύλαθλοι, είναι χούλιγκανς. Είναι επικίνδυνοι.
0: Είπα όχι.
1: Αυτό λέμε.
0: Σου αρέσει αυτό. Δεν αρέσει σε όλους.
1: Είπα εγώ ότι δεν μ' αρέσει.
0: Είπα δεν αρέσει.

0: φυσιολογικό.
1: Πολύ.
0: Πάμε στον κόσμο.
1: Παρακαλώ.
0: Άντε, καλησπέρα, ναι. Με την κλάψα σα, ναι, εδώ. Κλάψ. Καλησπέρα, φίλε, ναι.
2: Σπέρα, καλή.
1: Έλα, Ερακλάκη.
2: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ, ναι, ναι. Ο μικρό Ερακλειδέα, ναι.
2: Εγώ, κύριε Ερακλειδέα, μην βρίζετε.
0: Ακίνε, συγγνώμη.
1: Επειδή δεν τον είπα έτσι.
0: Συγγνώμη.
2: Κόκκινα, σου κάνω μια ερώτηση. Στο Καπαδόγλιο πότε έπαιξε η Ηρακλησάκη τελευταία φορά?
0: Γιατί πήγε ποτέ, για να ξέρει.
1: Τελευταία φορά.
0: Πήγε ποτέ,
2: ναι,
0: τι το ρωτάς?
1: Το 17 στο παιχνίδι Ανόδου το 2-1.
2: Ναι.
0: 25.000.
2: Ναι. Γιατί δεν είχε κόσμο, ξέρεις?
1: Δεν θυμάμαι, όχι.
2: Ήμασταν 400 άτομα γύρω από το γήπεδο
1: δεν
2: του Καπαδόγλου.
1: Δεν θυμάμαι, ειλικρινά δεν θυμάμαι.
2: Δεν θυμάσαι. Εδώ κατανόμαστε ότι πήγαν ακροδεξί της ΑΕΚ. Δεν ήμουν στο παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια. Αλλά κατανόμαστε μια ομάδα.
1: Δεν το είπα εγώ.
2: Άκου να σου πω τώρα.
1: Δεν το είπα εγώ.
2: Ωραία, όποιος το είπε, εσύ από σένα το.
1: Εγώ έκανα αναπαραγωγή της είδησης.
0: Τι είπε, ρε παιδί μου, ποιος το είπε, τι είπε, ό,τι τι.
1: Ότι οι αγροδεξιάστικοι ήταν αυτοί που βρίζανε στους Ηρακλείδες.
2: Ωραία. Εγώ.
0: Ο Ξεχέλογλου το είπε.
2: Θα σου πω. Για το παιχνίδι Ηρακλής ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Ήμασταν 400 άτομα γύρω-γύρω από το γήπεδο του Καφατζογλίου και 300 Ηρακλειδείς με καδρόνια παλούκια μπαινοβγαίναν στη φύρα μας.
0: Τα ακούς, Χρυσοκοίδη, που θέλεις να τους δώσεις και ελεύθερο να πάνε να παίξουν με φύλαγνοι στην άλλη κερκίδα.
2: Το αποτέλεσμα ήταν να χτυπήσουν δύο παιδάκια και από το ένα να πάρουν την μπλούζα.
0: Τα ακούς, Χρυσοκοίδη.
2: Γύρισε το πούλμαν από Αλεξανδρούπολη πίσω. Γυρίσαν 12 αυτοκίνητα από Αθήνα πίσω. Φύγαν τα παιδιά μέσα από τα πανεπιστήμια. Εμείς ήμασταν πάνω από τον περιφερειακό σε μια καφετέρια. Φύγαμε κι εμείς, γιατί δεν γινόταν να φτάσουμε στο Καθατζόγλιο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Τα ακούς, Κόκκινε. Εγώ πήγα μπάγκερ
1: την μία,
0: και ήμασταν Λουκάνικα στο ίδιο μαγαζί.
1: Μας είπε στο γήπεδο και μετά λέει δεν φτάσω στο Καθατζούγλιο.
0: Γύρω-γύρω είπε. Ναι. Τα ακούς, Χρυσοκοίδη.
1: Είναι λογικό το γύρω-γύρω να μην το ξέρω.
0: Τα ακούς, Χρυσοκοίδη, που θες να δώσεις εισιτήρια. Σε κανένα να μην δώσεις. Πάμε παρακάτω.
1: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Θέλετε και κοινές κερκίδες. Ναι.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Μάλιστα.
3: Ναι. Καλησπέρα.
0: Είπαμε καλησπέρα, τρεις φορές το είπαμε.
3: Δεν άκουσα, okay. Καλησπέρα, Νίκο με λένε, Κόκκινε, είμαι ο συνεπίθετος ο Κόκκινος κι εγώ.
1: Ναι.
3: Θα θυμάσαι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι πριν άκουσα, υπήρχε εκπομπή, άμα ξέρετε τους Γαλάκτικους, άκουγα στο Δέγιο και είδα αυτά που έλεγε, που είπε ο κύριος Κουβεντίδης. Ραπτόπουλε, σας άκουγα και μπροστά και το πρωί με τον Κουλιανό.
0: Βγήκε στο Μαζέτα. Στο Μαζέτα βγήκε
1: στο Γκαζέτα, ρε.
0: Στο Μαζέτα βγήκε ο Κουβεντίδης και τον άκουσα. Εγώ έξω εδώ τώρα. Ήρθε και ο Μάτιος, έβαλε κάτι.
3: Λοιπόν,
0: τον άκουσα, ναι. Τον
3: λοιπόν,
0: άκουσα.
3: Πρέπει τη Δευτέρα κιόλας. Δεν χρειάζεται ούτε να φοβάστε, ούτε να φοβόμαστε ούτε τίποτα. Δεν χάνει κανείς τη δουλειά του. Απλά μου αρέσουν τα λόγια, τα σταράτα. Άκουγα τον Κουβεντίδη, Ραπτόπουλε, τον άκουγα. Και το τι γελιότητες έλεγε.
1: Όχι χαρακτηρισμού.
0: Σταμάτα, ρε
3: Κόκκινε.
0: Τι έλεγε?
3: Για να καλύψει. Ξαναλέω, για να καλύψει τα συμφέροντα του κυρίου Ιβάν. Γιατί είναι υπάλληλος του Ιβάν.
0: Και τι θες να κάνει, να τον βρίζει? Αφού είναι υπάλληλος του Ιβάν, τι να το κάνει?
3: Να μην κάθεται και τα βγάλει όλα στη φόρα το τι γίνεται. Πώς γίνεται ο Κωνσταντέλιας που πουλήθηκε να είναι ο αντικαταστάτης του Ούγκρεσιτς? Ούτε με την καμία. Με την καμία. Για το μνημόνιο δεν είπε τίποτα ξεκάθαρα. Φαινόταν και από τη γλώσσα του σώματος, άμα το βλέπεις, κύριε Ραπτόπουλε, με τη γλώσσα του σώματος, ότι μασούσε τα λόγια του. Μονάχα έλεγε και έλεγε και ούτε έγινε με το βίντεο. Όλα υπάρχει αυτή η βρωμιά. Όλη αυτή η βρωμιά επιτέλους, και εφόσον εμείς είμαστε μέσα στο σουφού σύνδεσμο της θύρας 4, έτσι, που βγήκαμε και το ανακοινώσαμε όλα αυτά τα πέρατα πράγματα. Εύχομαι ο κύριος Ιβάν να πάρει όλους από εκεί πέρα μέσα, να φύγει, να τους πάρει όλους, να ξεκαθαρίσει το οποίο μέσα από την ΠΑΕ.
0: Πού να πάει, ένα. Να πάει πού?
3: Να φύγει.
0: Να φύγει.
3: Να φύγει, να ξεκουμπιστεί.
0: 180 να το χρωστάτε. Πώς θα φύγει?
3: Να φύγει, δεν μα νοιάζει πώς το χρωστάτε.
0: 180 το χρωστάτε. Δεν ακούς τα νούμερα. Γλυκέ μου.

0: ΠΑΟΚ, ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι εταιρεία. Φίλε, φίλε.
0: Άκουμε λίγο, όπως ο Σουφού.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι εταιρεία, 180 του χρωστάει.
0: Έδιωξε και Πατατούδη, έδιωξε και Γούμενο ο Σουφού, έτσι. Έτσι θα φύγει και τώρα, μέχρι εδώ ήταν ο κύριος Ιβάν. Οι μεταγραφές, πλέον ο ΠΑΟΚ, όπως το ξέρεις, είναι ξεγυμνωμένος. Ξεγυμνωμένος τελείως. Δεν είναι πράγματα αυτό για ένα ΠΑΟΚ μεγάλο, για ιστορία του ΠΑΟΚ. Με την πέρσι τα 100 χρόνια, έτσι. Και φέτος που είπε θα δείτε ένα διαφορετικό ΠΑΟΚ.
1: Εγώ δεν διαφωνώ με όσα λες. Άλλο σε ρωτάω εγώ. Το πρακτικό κομμάτι. Ο κύριος Σαββίδης έχει την εταιρεία Δημέρα. Με τις αυξήσεις με το οικού κεφαλαίου που έχει κάνει τόσα χρόνια, φαίνεται ότι η εταιρεία του, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, χρωστάει στη Δημέρα 180. Για να το δώσει τον ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει 180. Όποιος θα δώσει, αν τον πουλάει, δεν είναι.
0: Και φύγε. Και δηλαδή άμα δώσει και φύγει, τι θα γίνει, θα πάει στον επόμενο, δηλαδή 180.
2: Συγγνώμη, φαίνεται ότι έχει να παίρνει αυτά τα χρήματα.
1: 180 είναι να πάρει. Όταν 15 χρόνια χορεύατε και λέγατε ο Ιβάν είναι Βεργέτης.
2: Δεν μου λες.
1: Ναι.
2: Εγώ λέω ότι...
1: 180.
2: Εγώ λέω
0: ότι... χρόνια ο ΠΑΟΚ που ήτανε πριν τον Ιβάν Σαββίδη. Με γούμενο με τέτοιο. Έχει... Και να σου
1: με
0: πω,
1: το Πασόκ.
0: Με μην πέσει ο ΠΑΟΚ.
1: Σας είχε αναλάβει το Πασόκ τότε.
0: Όχι. Έχει πέσει ποτέ ο ΠΑΟΚ επιγούμενο, επί Βατατούδη, επί Ζαγοράκη. Έπεσε ποτέ. Όχι.
1: Πώς θα πέσει ρε φίλε με τόσο κόσμο, τόσους ψηφοφόρους. Με τόσους ψηφοφόρους πώς θα πέσει.
0: Δεν θα πέσει, δεν είναι Άρης, το λαό του.
1: Δεν είναι Άρης και Ηρακλής με λίγους ψηφοφόρους. Έχει πολλούς ψηφοφόρους ο ΠΑΟΚ. Δεν πέφτει.
0: Γι' αυτό οπότε πρέπει να ξεκαθαρίσει το πράγμα, Κωστή μου, μέσα εκεί πέρα. Πρέπει να ξεκαθαρίσει και όλοι οι
1: δεν εσείς, διαφωνώ.
0: Να έχει να φοβηθείτε
1: το,
0: τίποτα.
1: Εγώ δεν διαφωνώ. Το πρακτικό κομμάτι ψάχνω να βρω.
0: Κανείς δεν θα το πει, Κώστα μου. Κανείς δεν θα το πει. Έχουμε αγανακτήσει με όλο αυτό το πράγμα οι καθυστερήσεις. Αυτό δεν είναι ΠΑΟΚ. Αυτό δεν είναι ΠΑΟΚ. Ακόμα και με Γούμενο και με Πατατούδη είχε καλύτερη ομάδα. Ναι, ευχαριστούμε για το έδωσε μέχρι τώρα ως στιγμής ο κύριος Σαββίδης. Τον ευχαριστούμε που μας πήρε από που μας πήρε και μας έφερε και μας πήρε πρωταθλήμα για κύπελο. Αλλά δεν θέλουμε σταματημό. Θέλουμε από εδώ και πέρα πράξεις. Πράξεις βγήκανε μετά τα 100 χρόνια και μας είπανε θα ξαναγυρίσουμε. Πού είναι το ξαναγυρίσουμε, ρε Κώστα μου?
1: Λοιπόν, κούλι βρες τους ένα δωτό να σηκωθεί να φύγει ο Σαββίδης. Να σας βρει ο Μητσοτάκης ένα δωτό. Επόμενη γραμμή, έτσι πρέπει να γίνει.
2: Παρακαλώ.
1: Θέλω δωτό. Θέλω δωτό για πρόεδρο. Θέλω δωτό για πρόεδρο. Πάμε επόμενη.
2: Και την ΠΑΕ.
1: Και την ΠΑΕ. Ναι. Έλα να πάρεις την ΠΑΕ. Έτσι φωνάζουν οι παοξίδες. Βέβαια όταν τους δώσετε 180, το πρακτικό κομμάτι, εκεί δυσκολεύει το έργο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
3: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
2: Καλησπέρα.
3: Θα πω κι εγώ μια κουβεντούλα. Απλή. Γιατί αμφισβήτηση στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή?
2: Ποιος τον αμφισβήτησε?
1: Ο προηγούμενος.
3: Όλοι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνα. Όλοι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνα.
1: Συνεχίστε, κύριε, συνεχίστε.
3: Έτσι, προηγουμένως ακούω, Νίκος είναι ΠΑΟΚΖΙΣ, είμαι 65 χρόνια, είμαι από τα Γιάννα είναι.
1: Ναι.
3: Θα ήθελα να πω και κάτι ποδοσφαιρικά και κάτι για διοικητικά. Ακούω το Μετρόπολης καθημερινά γιατί θέλω να ακούσω ενημέρωση από τους Φαραώ της ενημέρωσης του ανταποκριτές του ΠΑΟ. Και λένε τα ίδια και τα ίδια. Σήμερα βγάλανε τον κύριο Αποστολίδη, τον σέβομαι τον κύριο Αποστολίδη γιατί είναι της γενιάς της δικιάς μου, τον σέβομαι και θα αποδοσιστεί και ένα σαν άνθρωπο. Και του είπε ο δημοσιογράφος, τι έχετε να πείτε για τον κύριο πρόεδρο, είπε όλο καλές κουβέντες και το μόνο μεμπτό που είπε είναι ότι έχει ένα πέπλο σοβιετικής επαγγελματικότητας. Αυτό είναι το πρόβλημα των παοξίδων. Αν τα λεφτά είναι από τη Ρωσία ή αν τα λεφτά είναι από την Ταζικιστάν. Ερωτώ. Τώρα πάμε ποδοσφαιρικά. Ο κύριος καινούργιος προπονητής που πήραμε και καλά κάνα και τον διώξα τον προηγούμενο γιατί ο κύριος προηγούμενος ο μεγάλος στρατηγός του ΠΑΟΚ, ο μεγάλος στρατάκης του ΠΑΟΚ ανέλαβε μια μεραρχία κάτω στα Ηνωμένα Αραβικά να μοιράται να πολεμήσει τους Χούθη και δεν τον πήρε καμιά ομάδα ευρωπαϊκή. Λοιπόν, ο προπονητής ο καινούριος που ανέλαβε τον ΠΑΟΚ παίζει το σύστημα 4-3-3. Είναι έτσι κύριε Κώστα ή δεν είναι έτσι?
1: Έτσι είναι.
3: 4-3-3. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει τρεις παίχτες για να μπορέσει να στηρίξει αυτό το σύστημα. Το σύστημα αυτό για να το στηρίξει και να αποδώσει η ομάδα πρέπει να έχει δύναμη στα άκρα. Έχει τον Γέννη που είναι παίκτης του 8 και έχει από την άλλη μεριά δύο παίκτες που είναι του 7 στην επίθεση και το 3 στην άμυνα. Και ο Μπάμπα και ο Γιαννούλης στην άμυνα του 3. δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί η άμυνα του ΠΑΟΚ με Γιαννούλη και Μπάπα. Και το λάθος δεν το έκανε μόνο ο πρόεδρος που έβαλε τα λεφτά, το έκανε και το team του ΠΑΟΚ που επέμενε ένα μήνα να πάρει τον Γιαννούλη, ο οποίος έπαιζε στην Άλμπουργκ, γιατί αν ήταν παίκτης του 7 στην άμυνα, δεν θα έπαιζε στην Άλμπουργκ, θα έπαιζε στην Βέρντε, θα έπαιζε στην Ντόρτμουντ, θα έπαιζε κάπου αλλού. Λοιπόν, πάμε στην επίθεση τώρα. Ευτυχώς που πήραμε τον Σουηδό, τον Άλλη, αυτό όπως λέγεται το παιδάκι, και είδαμε πρώτη φορά εξτρέμ από την εποχή του Παρίδη και του Κερμανίδη να βγαίνει στα άκρα, να κάνει τρίπλα, να βγαίνει στο κόρνερ και να κάνει σέντρα. Λοιπόν, από την άλλη μεριά έχουμε τον Χατζίδη, τον οποίο οι ανταποκριτές του ΠΑΟΚ τον κάνανε, τι να σου πω, το μεγαλύτερο ταλέντο της Ελλάδος, που δεν κάνει ούτε για ένα πνευματικό. Και σέντερ φορ το μύθου, ο οποίος είναι για την παιδική την ομάδα. Αντί να πούνε αυτά τα πράγματα, κατηγοράνε τον πρόεδρο, δηλαδή ο Μάτος φταίει, ο Βερίνια φταίει, ο πρόεδρος φταίει, αλλά οι άλλοι απ' έξω, όλοι που βάζουν τη Μίρλα και την Κρίνια, δεν φταίει κανένας.
1: Πάμε σε διάλειμμα, θα πω δευτερόλεπτα κάτι. Όλη αυτή η φασαρία στον ΠΑΟΚ, ξέρεις πότε θα σταματήσει η κόκκινη? Όταν βγάλουν την απόφαση ότι γίνεται το καινούργιο γήπεδο. Τότε θα κάτσουν να πούμε πρόνοιμα.
2: Πολύ πιθανό.
1: Όσο άμα δεν γίνει και το γήπεδο στο χρονικό περιθώριο που είπε ο Παπαμιμίκο, δηλαδή το Μάιο.
2: Άρχισαν τα όργανα.
1: Σηκώ απ' τη θέση σου.
2: Πάνε τώρα διάλειμμα.
1: Άντε, πάμε.
4: Η ώρα είναι 4:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
9: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
8: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
9: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
6: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
7: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
8: Είσαι τρελή αν περιμένει.
9: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης. Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου. Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
10: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος,

0: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
1: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία το 2310 και τα 390 για δικά σας. Έχει μία γραμμή ελεύθερη. Πάμε σε αυτούς.
1: Η Έμι τι λέει, ρε, θα η βροχή το βράδυ.
0: Δεν είδα, αν και να σου πω την αμαρτία μου, πάω χτες να ρίξω ένα τζόκερ και λέει ένας κύριος που είναι μανιώδης παίκτης του στοιχήματος και ωραίος τύπος, 8 η ώρα λέει θα αρχίσει η βροχή. Είναι 8 παρά 5. Και πιάνουμε, ξέρεις, κουβέντα. Όχι, ο Πάοκ έτσι, όχι, ο Ηρακλής έτσι.
1: Καζολογήματα δηλαδή.
0: Κουτσοβαλιό. 8 και 10 φίλα αρχίζει μία βροχή. Ωραία. Ρίχνει, ρίχνει. Ούτε ομπρέλα, ούτε τίποτα. Αν είναι καλά ο προπονητής μου, δίνει μια ομπρέλα. Την παίρνω να πάω σπίτι, αλλιώς δεν έφτανα ποτέ.
1: Εγώ σήμερα θέλω να βρέξει, γιατί δεν χωνεύω τον Παπαδόπουλο, τον ηθοποιό, έχει θέατρο εδώ. Θα γίνει καταβρεκτήρι, θέλω να μην γίνει παράσταση.
0: Τον Παπαδόπουλο, κάτσε κόλλητα τώρα.
1: Αυτό μας έλεγε, πλύνετε τα χέρια σας να μην είναι μέσα. Θα ρίξει 5 τόνους νερό θέλω.
0: Για η συναυλία του Ρέμου ποτέ είναι 12.
1: Δεν με ενδιαφέρει και αυτό είναι νερό να ρίξει.
0: 200.000 κόσμο θα περιμένει.
1: 200.000 παπάκια να γίνουν. Δεν τον χωνεύω καθόλου για αυτόν. Το Ρέμο και τον Παπαδόπουλο αυτό τον ηθοποιό, τον Ολυμπιακάκη.
0: Τον Αργυρό τον αρέσει.
1: Τον
0: Αργυρό του γουστάρεις.
1: Τον Αργυρό γουστάρω πάρα πολύ.
0: Τον Οικονομόπουλο.
1: Πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Παρακαλώ.
1: Εγώ ή θα γουστάρω πολύ ή καθόλου, να ξέρεις.
0: Δεν πρέπει να το λες.
1: Ναι. Το Ρέμο ούτε του γουστάρω.
0: Μόνο με εμένα είναι η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
1: Ναι.
0: Με εμένα είσαι μια έτσι, μια σκοτζέζι κοντού.
1: Του Μούση βγήκαμε φωτογραφία και λένε το βλέμμα του κόκκινου είναι κουρασμένο.
0: Άλλο
1: και. Πρέπει να φτιάξει το βλέμμα σου.
0: Φιλέ. Δεν κοιμάμαι καλά, σου το έχω πει.
1: Δεν κοιμάσαι καλά γιατί.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχει λύση.
0: Τι να κάνω για αυτό. Να πάω στον Αναγνωστάκο να μην ξέρω.
1: Τι τραβήξει δυο μπουνιέ ο Αναγνωστάκο. Να κοιμηθεί 8 ώρε, να το 8 ώρο είναι σίγουρο.
0: Για να τον πάρω το Γιώργο.
1: Για πάρ το Γιώργο.
0: Θα μου το δώσει γιατί δεν το έχω.
1: Ναι.
0: Να το πω να έρθω να μου δώσει δυο μπουνιέ.
1: Αφού ήθελε να τον πάρει στο Ιπποκράτιο αναισθησιολόγο ο Αντωνάκη.
0: Ο Αντωνάκη.
1: Ναι.
0: Έψαχναν
1: αναισθησιολόγο και δεν βρίσκανε.
0: Και τον εσύ έχει τα προσώτα εγώ. Γεια σου, Νίκο, καλό κουράγιο. Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Τον Ραπτόπουλο ήθελα να μιλήσω.
1: Εδώ είμαι, κύριε.
0: Πάρ τον ρόλο δικό σου.
1: Μάλιστα.
2: Χρήστος από Εύωσμο.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτή η ανακοίνωση λέει, κύριε Σαββίδη, θα θέλαμε να φύγετε σαν φίλος. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν θέλει ο κύριος Σαββίδης να φύγει σαν φίλος, θα φύγει όπως έφυγε και ο ηγούμενος και όπως έφυγε και ο προηγούμενος.
1: Δύσκολα, αφού... δύσκολα πες το είναι να φύγει έτσι.
2: Ναι, μας
1: ο ηγούμενος πριν 20 χρόνια ούτε νόμο περί αθλητικής βίας είχε, ούτε τσετσένους είχε μπράβους, ούτε τέτοια είχε πέσε τους. Δεν είναι τόσο εύκολο πέσε τους.
2: Ναι. Μας ανάγκασε να βάλουμε βιντεάκια πώς έφυγε από το Ροστόφ. Ας βάλει και αυτός βιντεάκια να δει πώς φύγαν οι παλιοί πρόεδροι από τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Θα φύγει και θα πει και ένα τραγούδι. Και ο κύριος Σαββίδης αν έβαλε 180 εκατομμύρια πήρε 300. Να λέμε και πόσα πήρε, όχι μόνο πόσα.
1: Το ταμείο άλλα λέει μαθηματικά, εσύ στον Εύωσμο που πήγε, σε ποιο σχολείο. Τα συν και τα πλήν είναι μείον 180.
2: Ήμουν αριστούχος. Αριστούχος.
1: Άρα λοιπόν μιλάω με αριστούχο. Στο συν και στο πλήν της χρονιάς, στα συνολικά χρόνια, χρωστάει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τη διμέρα 180 εκατομμύρια. Αυτό είναι το λογιστικό.
2: Άρα μας έδεσε κόμπο ο κύριος Σαββίδης.
1: Τι θα σε κάνει, καλά, θα σε αφήσει.
2: Θα το δούμε.
1: Ναι.
2: Θα το δούμε.
1: Πάντως να ξέρεις κάτι. Άμα θυμώσει πόντιος άνθρωπος είναι κακό πράγμα, να ξέρεις.
2: Άμα θυμώσει 1 εκατομμύριο λαός του ΠΑΟΚ, να δούμε τι θα γίνει. Μην πάει πίσω στη Ρωσία με τα πόδια.
1: Αυτό είναι πρόκληση βίας και σας κλείνω.
0: Δεν υιοθετούμε
1: τέτοια. Δεν υιοθετούμε τις εκφράσεις στον εμφύλιο του ΠΑΟΚ. Όχι. Θα είστε πιο επιγεί στις εκφράσεις σας.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε.
3: Να ρωτήσω.
1: Μάλιστα.
3: Από την Τουρκία
1: δεν κατάλαβα τίποτα.
3: Με ακούς.
1: Ναι, πάμε.
3: Περίμενε να ακούς.
1: Ναι.
3: Περιμένω τόση ώρα. Τι κάνεις?
1: Ακόμα καλά είμαι.
3: Είδα το βιντεάκι αερολογίες λες. Δεν τα λες καλά. Δεν τα λες καλά. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τα λες καλά.
1: Δεν καταλαβαίνεις ότι είπα στο βιντεάκι ότι δύσκολα θα τον φάτε το Σαββίδη.
3: Δεν καταλαβαίνω. Όχι. Δεν τα λες καλά. Δεν τα λες καλά. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Αν δεν κάνει παπία είναι.
1: Τι λέει ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω.
3: Τίποτα ρε, άκουσε με λίγο. Για ποιο λόγο γίνεται αυτός ο πόλεμος με τον Σαββίδη? Γιατί τώρα πάλι ξεκίνησε τα ίδια. Ξεκινήσατε τα ίδια. Τότε με τον ήρθε ο Τέλης, πάρε και την ΠΑΕ, πάρε και την ΠΑΕ. Δηλαδή ένας σύλλογος έβγαλε μια ανακοίνωση. Δεν τη διαβάζετε και δεν λέτε την άποψή σας. Και γίνεται πάλι πόλεμος απέναντι στο Σαββίδη.
1: Τι γίνεται πόλεμος? Όχι ρε φίλε, εμφύλιο έχετε και εμείς απολαμβάνουμε εδώ πέρα. Εγώ απολαμβάνω τον εμφύλιο σας. Γιατί να είμαι σε παράταξη εγώ? Ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, δεν κατάλαβα. Θα αποφανθεί η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Εμείς θα καταγράψουμε τα γεγονότα.
3: Αυτό που κάνετε.
1: Τι θες να κάνουμε δηλαδή? Να ενταχθούμε πίσω από το Σαββίδι, πίσω από το σύνδεσμο?
3: Όλος ο διχασμός ξεκινάει από εσάς.
1: Τι λες καλέ?
3: Ναι.
1: Ναι, γιατί?
3: Αυτό που ακούς.
1: Γιατί?
3: Γιατί?
1: Γιατί?
3: Γιατί όλοι λέγατε ήρθε ο Μητσοτάκης και την ΠΑΕ να δώσει λεφτά. Γιατί ο άλλος δεν δίνει λεφτά, δεν έχει κάνει πράγματα. Αυτό που σε είπε για τα 180, το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Νομίζω ότι συμφωνούμε για τα 180.
3: Ναι. Τι σημαίνει όμως αυτό? Άμα κάνει καμία κίνηση, αυτό σημαίνει ότι ο Σαββίδης δεν είναι βλάκας. Έχει κλειδώσει την ομάδα.
1: Έχει δει κοντό. Φλάκα.
3: Έχει και δώσει την ομάδα, Κώστα. Ναι.
1: Φυσικά, με αυτό. Μα πού διαφωνούμε, ρε φίλε. Το ίδιο λέμε και οι δύο.
3: Κλείδωσε την ομάδα. Ποιο θα δώσει το καλοκαίρι?
1: Μα διαφωνώ εγώ με αυτό που λες. Το ίδιο λέμε.
3: Ναι.
1: Αλλά όταν έκανε τις αυξήσεις του δημοτικού κεφαλαίου, εδώ λέγατε όλοι οι δημοσιογράφοι, παραγωγοί, φίλαθλοι, παλέμα κτλ. Τι βάζει λεφτά στον ΠΑΟΚ, βάζει λεφτά στον ΠΑΟΚ. Τώρα τι γίνεται με τα 180, δεν έβαζε λεφτά στον ΠΑΟΚ? Δεν απαντάς. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
4: Κωστή.
1: Μάλιστα.
4: Είμαι ο Πασουλιακάρας, δεν είμαι βάφτισες.
1: Καλά ρε φίλε, 20 χρόνια έχεις να βγεις στο ράδιο, πού είσαι?
4: Έλα ρε εσύ, εντάξει, δεν μ' αρέσει να είμαι γραφικός αγόρι μου, δεν θέλω να περνώ όλη την ώρα, τηλέφωνο σας ακούω.
1: Γέρασες δηλαδή και δεν βγαίνεις, ναι.
4: Έλα ρε, ναι, γέρασα όντως. Λοιπόν, ξέρεις τι με στεναχωρεί πάρα πολύ?
1: Για πες.
4: Επαναλαμβάνεται συνέχεια το ρητό που λέει το αρχαίο ελληνικό, ουδής αχαριστότερος του ευεργεθέντος.
1: Για κάντε λίγο τάλιρα.
4: Θα στο κάνω όσα τάλιρα θέλεις. Λοιπόν, ήμασταν μια ομάδα. Τι να πω τώρα, θα με κόψεις κιόλας. Ήμασταν μια ομάδα για πέταμα. Καταρχήν για μένα δεν θα έπρεπε να λέγεται ούτε Big 4, ούτε Big 5, ούτε τίποτα. Είναι Big 3, άμα το θέλεις και έτσι. Ποιες ομάδες δεν πέσαν στη Β' Εθνική? Τρεις δεν πέσαν. Αυτές είναι. Τελείωσε.
1: Κάτσε ρε, ο ΠΑΟΚ ποτέ έπεσε στη Β' Εθνική?
4: Ποτέ, αυτό σου λέω. Ποτέ.
0: Ναι. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και
1: πάω. Α, συγγνώμη, ναι, σωστά.
4: Τρεις δεν πέσαν.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
4: Το Big 3 είναι. Δεν είναι ούτε Big 4, ούτε Big 5, ούτε τίποτα. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ήρθε ένας άνθρωπος, μας πήρε από την αφάνεια και μας έκανε ανθρώπους. Είχαμε να δούμε, εμείς είμαστε παλιοί. Εγώ είμαι 55 χρονών. Αυτό το παλικάρι που πήρε προηγουμένως τηλέφωνο μπορεί να είναι 30. Έτσι, εγώ πρωτάθλημα είχα να δω και όταν πήγαμε επί Βουλινού, όπως λέει και το κουμπαράκι σου στο γήπεδο, πηγαίναμε επί Βουλινού και τρώγαμε σφαλιάρες γιατί μπαίναμε μέσα στο γήπεδο. Αυτά δεν ξεχνιούνται, φίλε μου, καλέ. Είναι δηλαδή αμαρτία το Θεό τώρα να βρει έναν άνθρωπο και αν το έλεγε, ποια είναι η θύρα 4, δεν κατάλαβα. Τι έχει κάνει η θύρα 4 για τον ΠΑΟΚ? Τι, μόνο καυγάδες, μόνο μαγκές, μόνο τσαμπουκάδες, ξύλο, σφαγές, τι, ποια είναι αυτή που έχει άποψη? Επειδή είναι η θύρα 4, σοβαρά τώρα. Πάνε, βάλε τα λεφτά σου όμορφα, ωραία, βάλτα, γίνε μέτοχος και γίνε. Ήρθε ένας Μιστακίδης και όλα κομπλέ. Μπάσκετ έχει ο Μιστακίδης, δεν έχει ποδόσφαιρο. Άλλα τα μπάτζε του μπάσκετ και άλλα του ποδοσφαίρου. Είμαστε χαζοί τώρα, τον τρελό κάνουμε, τι κάνουμε εδώ πέρα? Αν έχω άδικο, λυπάμαι και συγγνώμη. Νομίζω ότι έχω δίκιο.
1: Είσαι ευχαριστημένος από την πορεία του ΠΑΟΚ?
4: Πάρα πολύ. Ειλικρινά. Αυτοί που φωνάζουν τώρα, ρε Κωστή μου, δεν είναι αυτοί που λένε ΠΑΟΚ, ρε, ποιο όνομα. Δηλαδή, τι είναι ο Κωνσταντέλες, ρε? Ο ΠΑΟΚ είναι. Ο ΠΑΟΚ είναι ο Κωνσταντέλιας. Κάποτε το παιδάκι έπρεπε να φύγει. Το φάγαμε το παιδί. Τραυματίστηκε, σανακατεύτηκε. Το φάγαμε. Το ματιάξαμε. Πώς το λένε δηλαδή. Είναι ντροπή ρε αυτά τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα υγιέστατη. Υγιέστατη. Δεν χρωστάει τίποτα. Είναι κομπλέ παντού. Κομπλέ παντού. Και δεν είμαι ούτε κανένα φερέφωνο του Σαββίδη, ούτε κανένα φερέφωνο κανενός εκεί μέσα στην ΠΑΕ. Και εγώ θυμώνω και εγώ τρελαίνω και εγώ κάνω που δεν παίζει καλά κτλ. Κτλ. Του Λουτσέσκου απ' τη μια, του Λύση απ' την άλλη, του Σαββίδη απ' την άλλη. Ησυχάστε ρε λίγο. Ησυχάστε, ακόμα δεν ξεκίνησε η χρονιά. Ησυχάστε λίγο. Αν είναι άδικο σου λέω, συγγνώμη ζητάω.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα μετά από τόσα χρόνια.
4: Και εγώ αγόρι να μου να είσαι καλά να χαιρετίσω.
1: Ο Πασουλιακός τι κάνει ομάδα ρε.
4: Μια χαρά είμαι.
1: Το Πασουλιακό ρε.
4: Αγόρι να
1: τα λέμε, τα λέμε. Τα λέμε. Έψαχνα να βρω τα έγκριση τόσα χρόνια. Νόμιζα είχες φύγει στο εξωτερικό.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, έλα φίλε. Πάμε, πάμε. Επόμενο.
0: Ναι.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Καλώς. Πού σε ρε σκύλε.
3: Γεια σας. Τι να με ρε Κώστα, τι να με. Κώστα, έβγαλε χθες ο διευθυντής μια Κυψέλη και μιλούσε με σίγουρα.
1: Ναι.
3: Λέει Κυψέλη, η Κυψέλη απ' την Ελλάς είμαι. Δεν ξέρω τι είναι γλύμι απ' την Ελλάς. Αυτή τώρα καινούργια πρέπει να είναι.
1: Α.
3: Λοιπόν, Κυψέλη, να μιλούσε, Κυψέλη, Κυψέλη μιλούσε, μιλούσε για την Ελλάς. Κάποια στιγμή λέει, εσύ είσαι παντρεμένη με τον Πέρκα. Λέω, είπα και θέμα, η Κυψέλη του Πέρκα, λέω, Ρίξη, δεν έχουμε χαφ, δεν έχουμε center four, δεν έχουμε back. Ρώτανε την Κυψέλη ρε κύριε διευθυντά, μήπως ξέρει ο Πέρκας κανένα παίχτη να πάρουμε. Τι ρωτάνε την Κυψέλη για το Ελλάς, ρε. Τι με νοιάζει εμένα ρε το Ελλάς, παίχτη να πάρουμε. Μόλις βλέπει του Πέρκα η γυναίκα μου τρελάθηκα ρε φίλε. Καταλαβαίνεις.
1: Σ' άρεσε παρουσιαστικό όνομα, ωραίο, το προλόγησε τον Τσίπρα, μια χαρά. Κυβέλη, βρε, την Κυψέλη. Κυβέλη.
3: Δεν το άκουσα, Κυβέλη. Τι με νοιάζει με την Κυβέλη, Κυψέλη.
0: Κόρ του Μάρδα, ναι, φύγα, τυχαία είναι.
1: Καθηγητή του κόκκινου ο Μάρδα.
0: Τυχαία είναι η.
1: Μαθητούδη ο κόκκινο. Κόρ του
0: έτσι, έτσι.
3: Και πού να το ξέρω εγώ αυτό, ρε Κώστα, πού να το ξέρω. Τέλο πάντων τώρα.
0: Λίγα λόγια του κύριο Δημήτρη.
3: Ο Γρηγόρης ηρωνεύτηκε.
0: Ηρωνεύτηκε.
3: Ηρωνεύτηκε για το Μητσοτάκη. Υποφέρουν, λέει, ο Μητσοτάκης υποφέρει ο κόσμος.
1: Ναι, ναι.
3: Θα σε πω κάτι.
1: Στα προποτζίδικα παίξω παίζοντα κίνο υποφέρει
0: ο κόσμος. Θα μου κάνει μήνυση.
1: Μπλακ Τζακ παίζοντα υποφέρει ο κόσμος.
3: Κώστα, Κώστα. Λέει, υποφέρουν 2 ευρώ η βενζίνη. Και λέει, κανένα με 0,33 λεπτά. Παίρνει το μετρό και χασομεράνε όλη τη μέρα όλοι καλούς βόλτες με τρικοντήσιο με 0,33 λεπτά. Έφυγε από τη Μίκρα, ξεκινάω από τη Μίκρα και φτάνω με το σταθμό. Ξαναμπαίνω μέσα και ξαναπέρνω βόλτα πάλι με 0,33. Και πάλι πάλι να τα βρεις κάτω δεν τα σηκώνεις. Από κάτω δεν στείλει να τα σηκώνεις, βάζει με μπάμπο.
0: Καλέ μου κύριε να εκφράσω μια απορία.
3: Ναι, πες κύριε, τι Γρηγόρη.
0: Στο μετρό φοράτε και το κράνος.
3: Όχι το κράνος, δεν το φοράνε Γρηγόρη, αλλά μπαίνω μέσα και είναι γεμάτο από γελαστές ποικιτρίες. Έχουν κάτι τατουά σαν τον Μπόλτο. Το θυμάμαι τον Μπόλτο. Έχουν κάτι τατουά στις γάμπες, στα μπούτια, στα πόδια. Έχουν σαν μαρκάριδες είναι. Και λέω όλο γεμάτο το μετρό ζωντοχείρες. Γεμάτο τους έχουν στείλει τους άντρες τους όλες.
0: Έλα ρε σκύλα, να γεμάτο... σου πατσά για αυτό που είπες, παραδέχομαι ειλικρινά.
1: Πατσά 40 βαθμούς.
3: Ποιο ρε φίλε, ποιο.
0: Αυτός θα δει τρέχοντας τώρα. Έλα μετά και να σου πατσά.
3: Άντε ρε που θα κεράσει πατσά, που είναι κλειστό στο
1: πατσά.
0: Ανοιχτό είναι βρε.
1: Ανοιχτό είναι ο παλιός.
0: Άνοιξε βρε.
1: Άνοιξε
0: το 92. Άνοιξε.
3: Εντάξει, γρήγορα θα πούμε, εντάξει, θα τα βρούμε εμείς τώρα φύγες.
1: Τα λέμε από κοντά, κλείσε.
0: Τι μούτρο είναι, τι μούτρο είναι, δεν
1: υπάρχει. Κυψέλη την είπε.
0: 33 λεπτά, λέει. Και ο 33 λεπτά. Πόσο κοστίζει το μούτρο, αλήθεια δεν ξέρω.
1: Ποιο.
0: 1 ευρώ δεν είναι το εισιτήριο.
1: Πού.
0: Το μετρό.
1: Σιγά, μην πάρω εγώ μετρό. Δεν πάτσα ποτέ.
0: Μια φορά πήρα για το μικρό.
1: Συχαίρομαι, δεν πάω.
0: Τι συχαίνεις.
1: Συχαίρομαι εκεί μέσα, δεν παίρνω.
0: Τα μούτρο σου τα έχεις δει.
1: Πλημμένο καθαρό κάθε μέρα προπόνηση κάνω.
0: Σκέψου να μην πληρώνουν και
1: εγώ.
0: Σκέψου να μην πληρώνουν.
1: Συγχαίρομαι να μπω στο μετρό.
0: Σκέψου να μην πληρώνουν.
1: Κόκκινε, μπορώ να συγχαίρομαι που μπαίνω στο μετρό.
0: Γλύφει πατουσάκια και συγχαίρομαι στο μετρό.
1: Δεν ξέρει, δε κόκκινε.
0: Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Και τα πόδια. Ναι.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σα.
5: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
5: Πρώτη φορά μιλάω σε ραδιόφωνο. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια καταρχάς για την εκπομπή σας. Σας ακούω πολλά χρόνια. Λοιπόν, ξέρετε, είμαι παουτσής καταρχάς. Αρκετά. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου τουλάχιστον. Δεν έχω αλλάξει ομάδα.
1: Πόσο ετών είστε,
0: 48.
5: 48, μακάρι να ήμουν 48. Εμείς είμαι 58, 10 χρόνια πάνω.
0: Α, είσαι ανάμεσα μας τους δύο είσαι.
1: Προπονήσε για πτώμακες.
5: Ξέρετε,
1: ναι.
5: Ξέρετε τι μου θυμίζουν οι παουκτσίδες. Εσείς έχετε και πείρα. Μία άλλη μεγάλη ομάδα.
0: Εμείς έχουμε πείρα.
5: Που βρίζανε τον ιδιοκτήτη της, θέλανε να το διώξουν και τώρα έχουν, επειδή βρήκαν κάποιον πιο καινούριο, περισσότερα λεφτά,
0: μας,
5: και τώρα έχουν να δούνε πρωτάθλημα 15 χρόνια, βρίζονται μέσα στο γήπεδο μεταξύ τους, γιατί έτυχε, ο ένας βρίζει τον άλλον, βρίζει ο ένας τον παραδίπλα και ούτε πρόκειται να κάνουν ομάδα ποτέ. Εκεί θα καταντήσουμε. Και άμα δεν μάθουν από την ιστορία όπως οι Έλληνες, οι υπόλοιποι παοξίδες, θα κάνουμε όπως από το 85 κάναμε 40 χρόνια, γιατί εγώ τότε όταν πήραμε το πρωτάθλημα υπήρχε μόνο τα σπορ του Βορρά και περιμέναμε να δούμε, δεν υπήρχαν αυτά τα μέντια, και χάρηκα αυτό το πρωτάθλημα περισσότερο από όλους, από όλα, όχι από όλους, από όλους τους ανθρώπους, χάρηκα γιατί είχαμε τις εικόνες, βλέπαμε, ήταν μέσα σπίτια μας. Ενώ εκείνο το πρωτάθλημα δεν το χαρήκαμε εμείς οι παοξίδες.
0: Τότε Θεσσαλονίκη είχε το καλύτερο κουλούρι.
1: Πότε, ρε?
5: Έτσι.
0: Τότε, το 85.
5: Λοιπόν, εγώ αυτά θέλω να πω. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας και φέτος και ο Θεός βοηθός. Μόνο αυτό λέω, ο Θεός βοηθός.
1: Τι είχε κόκκινε?
0: Το καλύτερο κουλούρι. Δεν είχε τότε το καλύτερο κουλούρι.
1: Είχε κουλούρι καλό.
0: Το καλύτερο κουλούρι Θεσσαλονίκη στο 85 το είχε. Παρακαλώ.
1: Πόσο βρωμόγρια είσαι.
0: Σατανόγρια.
1: Σατανόγρια είσαι.
0: Γιατί είπα κάτι κακό.
1: Ναι, ναι, ξέρω.
0: Έδειξα κάτι.
1: Ναι, πονηρέ.
0: Ήταν ωραίο το κουλούρι της Άνοιξης το 85.
1: Και βαμμένο το φρύδι είχε. Το κουλούρι. Έλα, καλησπέρα.
0: Κιμωνιάτικο.
1: Ναι, ναι, κιμωνιάτικο. Ναι. Μάλιστα, ναι.
6: Καλησπέρα.
1: Καλώς
0: ήρθες.
6: Παιδιά, έχω ακούσει πολλά πράγματα στα 55 μου χρόνια στο ραδιόφωνο και σε συζητήσεις. Έχω ακούσει να λέτε ποιος Λουτσέσκου. Έχω ακούσει να λέτε ποιος Μητσοτάκης. Αλλά να λέει, ρε παιδιά, ο άλλος εχθές ποιος Αϊνστάιν. Δεν το έχω ακούσει στη ζωή. Δηλαδή, ρε παιδιά, φταίει ο άλλος από το Κυρκής, ρε παιδιά, από τα χίλια δέντρα δίπλα στη Δοϊράνη και λέει ποιος Αϊνστάιν ήταν ο τελευταίος μαθητής σχολείου. Λες και καθόλου.
0: Δεν μου λες, το αυτοκίνητο είναι αρτίο ή
1: ο Καραγιώργης. Πώς το λέγανε τον
6: εδώ?
0: Ο Καραγιώργης, ο μαθηματικός. Ο μαθηματικός. Μπέρδεψε τον καθηγητή του με αυτόν που ανακάλυψε τη διάσταση του ατόμου.
6: Ο Καραγιώργης και Σερβίας. Νομίζω ότι είναι διηγηωδός στην Αθήνα. Έχει μπερδέψει το Βέρνερ φον Μπραν που έκανε τους πυράβλους με την πυρηνική βόμβα.
0: Είσαι σε φόρμα, συνέχισε.
6: Τι να πω, ρε παιδιά, να πούμε. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Αυτό πρέπει να το κάνετε σπότα. Λέει ο άλλος, από την πία να λέει ο Αλέφαντος.
0: Ποιος Αϊνστάιν, βρε τώρα, τρέλα πουλάτε, βρε.
6: Ρε παιδιά, λέει ποιος Αϊνστάιν, ρε παιδιά. Ποιος Αϊνστάιν, τι ακούω.
0: Πάγ, βρε.
6: Αυτοί είμαστε, παιδιά. Σωτηρία 0. Δεν υπάρχει τίποτα. Καλησπέρα.
0: Ποιος Καραγιώργης ήταν τώρα, ποιος Αϊνστάιν ήταν. Ναι. Κλαίω, δεν υπάρχει.
1: Τελευταίος μαθητής στο σχολείο ήταν.
0: Ότι δεν μπήκε πρώτο στο πανεπιστήμιο ισχύει.
1: Ναι.
0: Αλλά από το δεν μπήκε μέχρι το.
1: Πήγε στο μεταλλικείο. Το θυμάσαι το μεταλλικείο. Τα μεταλλικεία κάμε το Μασόνο και τον Τερεπέγλου πήγε.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Ναι.
7: Καλησπέρα από το Λεκανοπέδιο.
1: Όπα!
0: Καλό στο φίλο μου τον Νεκτάριο.
7: Ηλιόλουστο, μια χαρά είναι, λίγο αεράκι.
1: Ζάχαρη.
7: Συνεχίζουμε και κάνουμε κάθε μέρα τον πανάκι μας.
0: Τουρίστες, έχει τουρισμό καλό.
1: Φίλε, πήγα στο Καβούρι και
0: περίμενε, πάντα
7: όχι μωρέ, δεν πάμε. Εκεί που πάω τέτοια ώρα που πηγαίνω, εγώ πηγαίνω 7 ώρα το πρωί για να προλάβω να έρθω να κάνω ένα μπανάκι.
0: Ούτε μία ξεχασμένη τουρίστρια δεν εμφανίζει.
1: Όχι, πήγα Καβούρι και ξέρω να πάω.
7: Κάτι γρίες με μαγκούρες είναι, ρε.
1: Δεν πάω ξανά
7: βουλιαγμένη. Τέτοια ώρα, 7 η ώρα, ποιος θα πάει.
0: Νεκτάρι, την αλήθεια, μπας και ακούει και η γυναίκα σου τώρα και θες να πεις να το σώσεις.
7: Όχι, ρε, με τη γυναίκα μου από το 1982, ρε.
1: Τι είναι ρε, όχι, ρε, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι,
0: ενώ εσύ.
7: Όχι, ρε. Όχι, ρε, έξω από το σπίτι πάντα εγώ κάνω.
0: Βλέπω την ουλή που έχεις από το μάτι σου.
7: Έχουμε συνοηθεί, σου λέω, έξω από το σπίτι εγώ κάνω κουμάντο.
0: Μάλιστα. Α, φίλε, Νεκτάρι, ας πω κάτι. Σπίτι κουμάντο κάνω εγώ. Εγώ αποφασίζω ότι θα πλύνω τα πιάτα.
7: Εσύ ναι, έχεις τον τελευταίο λέξη, την έχεις εσύ, ε.
0: Εννοείται ρε φίλε.
1: Κότροφο τον
0: είναι. Να μου πει πότε τα πλούν τα πιά, τώρα πλάκα μου γίνεις.
7: Εμένα απλά αυτό που θέλω να πω, αν είχαν βγάλει αυτή την ανακοίνωση το, μετά την πώληση του Κωνσταντέλια, θα έλεγα βγαίνει ένα συνέστημα κάτι. Α, το γεγονός ότι βγάζουν 48 ώρες πριν τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, οι άνθρωποι θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Και από τη στιγμή που θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα, εμένα μου δείχνει ότι είναι δάχτυλος. Ναι. Δάχτυλος από εδώ μέχρι την Αμερική.
0: Και αν κερδίσουνε.
7: Ορίστε.
0: Και αν κερδίσουνε.
7: Αν κερδίσουν, αλλά δάχτυλο. Λογικά με το είναι,
1: τι δάχτυλο βλέπεις, πρόβλημα. Τι δάχτυλο εδώ, το δάχτυλο.
0: Χοντρό, χοντρό.
7: Ναι ρε, εσύ είπα, ποιος άλλος είναι.
1: Ναι. Περιποιημένο με λίμα να πούμε.
7: Και μη συντηζόμενοι. Τέλος πάντων, εγώ ξέρω απλά, δεν θα ξεμπλέξετε εύκολα. Ο άλλος είπε, έχει αποδείξει ότι έχει, ό,τι έχει πει, το εννοεί. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που λέει, εγώ θέλω να μου, εδώ μέσα, την καρδιά μου εδώ μέσα να τη θάψετε, τι να πω ρε φιλάμε, ήταν πολιτικός και τα έλεγε, αλλά εγώ πιστεύω ότι τα εννοεί ο άνθρωπος. Με περιμένει μέχρι να ξεμπλοκαριστεί. Μόλις θα έχουμε πολλά σενάρια.
1: Δεν έχεις μπλέξει με πόντιο σε καυγά και δεν ξέρεις τι σημαίνει.
7: Δεν έχω μπλέξει, ακούω αυτά που λες, αλλά δεν είναι εύκολο.
1: Καλύτερα
7: είναι
1: να μαλώσεις
0: με τον Ραπτόπουλο.
1: Καλύτερα σε βαρέσει η Καμίλα παρά να μαλώσεις με πόντιο.
0: Παρά ο Καμιλίδης.
7: Δεν μ' άρεσε που έκανε 48 ώρες πριν τον ντέρμπι, κάνεις αυτή τη δήλωση σαν θύρα 4. Αυτό το κάνεις μετά.
0: Αν κάνει κανένα διπλό στο ΆΚΑ να δεις γέλια τη Δευτέρα.
7: Ωραία, θα γίνει χαμός. Και τι άλλο ήθελα να πω. Ανακοίνωση για το καινούριο πρόγραμμα πότε θα γίνει.
1: Θα γίνει στην έκθεση.
0: Θα ρωτήσεις τον κύριο Διευθυντή.
7: Αχα.
0: Νικό, το πρωί.
7: Πάντως, εάν ακούει ο Στεφανάρας, μπράβο του, γιατί έβγαλε πολύ ωραίο το καλοκαιράκι μας, τον ευχαριστούμε. Και ήταν και η εποχή τότε με τον Κωνσταντέλια και ήταν ο τύπος, μιλάμε για φοβερό airbag για τους ΠΑΟΚτζίδες τα πρωινά. Μπράβο στο Στεφανάρα και πάλι. Λοιπόν, καλή σας
0: απογεύμα. Γεια σου Νεκτάρε, καλό κουράγιο στο περίπτωρο. Τι βάρβαρη δουλειά και αυτή.
1: Είναι
0: και θηρίο.
1: Είναι βάρβαρη δουλειά.
0: Το περίπτωρο.
1: Το χειρότερο πράγμα για το περίπτωρο είναι η τουαλέτα.
0: Μόνο αυτό.
1: Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Και τη έγκλειστο ένα επί ένα, δύο επί δύο.
1: Καλά, έγκλειστο δεν είσαι. Μπορεί να σηκώνεσαι και όρθιο να μου.
0: Και.
1: Πόσους κώδικους έχει, ξέρεις.
0: Πάρα πολλούς.
1: Κοκκίνη, άμα διοικούσες περίπτωρο, πραγματικά
0: δεν μπορούσα.
1: Είναι ζώρικο. Παραγγελία.
0: Δεν έχω πρόβλημα.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά αυτό είναι να πάθεις κλειστοφοβία. Ειδικά εσύ. Λοιπόν. Τελειώσαμε. Δεν θα μείνετε μονάχοι. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, το Δημήτρη Μπασμπαρέλα και τον Κωνσταντίνο Ποτωτό. Εμείς πρώτα Θεός τα λέμε αύριο στις 6 με στοίχημα. Να είστε όλοι καλά.
8: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
10: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
8: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
13: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα. Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
14: Να αποζημιώνει άμεσα.
13: Άλλο.
14: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
13: Άλλο.
14: Να έχει λογικές τιμές.
13: Άλλο.
14: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
13: Άλλο.
14: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
13: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
15: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
16: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
17: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
18: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
19: Πρώτο ντέρμπι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ.
20: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
21: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
22: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
23: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
22: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
24: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
26: Ποιος καλέ?
25: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
26: Και σε παίρνει αυτή?
25: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
26: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
27: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
28: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
29: Αφιγραντήρες Μόρις, 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
30: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
31: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
32: Λίγο μετά τις 5.
33: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
34: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Έλα, αγοράκι μου, έλα ξεκινήσουμε.
1: Έπρεπε να το πιέσω, μην γίνει μπέρδεμα.
2: Δεν το είπε για σένα, για τον πολίτη. Α, το
0: για τον πολίτη το είπα, ρε Κώστα, πετάχτηκε. Ήρθε τελικά, αφού είπε ότι δεν θα έρθει. Πού είσαι, εισαγωγή θα κάνει.
1: Όχι, έκανα το τηλεφώνημα, μα σου είπα. Πε, ξεκινά.
0: Άκου λίγο. Μήπως θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο το πρωτάθλημα, να βάλουμε μέσα στο παιχνίδι και αυτά τα τέτοια τα στοιχηματικά, γκολ και τέτοια. Ένα παίζουμε μόνο σημεία. Δεν συμφωνεί.
1: Το απλώνει.
0: Φοβάσαι.
1: Όχι, μα είναι γρήγορη διαδικασία τώρα. Δεν είναι αυτά, θέλουν σκέψη.
2: Το δικό μα πρωτάθλημα, λέει.
0: Για το δικό μα, λέω, ναι. Το άλλο ξεκίνησε το κανονικό το πρωτάθλημα.
2: Να ξέρει, εγώ έχω πάρει το προπερσινό. Ο Κώστας πήρε το περσινό.
0: Είναι σαν και αυτό που είπα τις προάλλες από
2: ξέρω.
0: Την αρχή.
2: Το, σαν το Παναθηναϊκό.
0: Ότι το φετινό πρωτάθλημα το πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Είναι η σειρά του.
0: Είναι η σειρά μου τώρα. Ναι.
2: Για ένας, να δούμε.
1: Ένας ο Μπάσμπι και ένας ο Ματσάρη που δεν θα είναι στον πάγκο.
0: Δεν θα είναι στον πάγκο, όχι. Ο Βάλτερ Ματσάρη δεν θα είναι στον πάγκο. Θα είναι ο βοηθός του, συνεργάτης του Σένα. Εντάξει, σημασία δεν έχει ποιος είναι στον πάγκο. Βέβαια, εντάξει, μετράει και αυτό. Παίζει ρόλο.
1: Κρίσιμη αγωνιστική αυτή.
0: Πολύ κρίσιμη.
1: Κρίσιμη γιατί βλέπεις ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα, ειδικά στον ΠΑΟΚ, που κακά τα ψέματα κάθε αποτέλεσμα, κάθε εμφάνιση καλή ή κακή της ομάδας όταν αυτό πιστοποιείται με ένα αποτέλεσμα δημιουργεί μεγαλύτερη συζήτηση και γίνεται μια κουβέντα που
0: ωραία.
1: Για μένα... Που για
0: ερώτηση,
1: μένα,
0: ερώτηση, περίμενε.
1: Λεπτό, για να το κλείσω λίγο το σχόλιο και θα το πεις αυτό που θες να πεις. Για μένα κακώς κάποιοι θεωρούν ότι το κλίμα διαμορφώνεται μόνο από το αποτέλεσμα.
0: Άνα, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ρε φίλε.
1: Διότι ειδικά αυτά τα πράγματα τα οποία είπε η Θύρα 4 με την ανακοίνωσή της είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο του ΠΑΟΚ ανεξαρτήτως αν ο ΠΑΟΚ κερδίζει, χάνει, φέρνει ισοπαλία και ζητούν κάποιες πιστικές απαντήσεις. Και επειδή θα το θίξουμε το θέμα, σε λίγο θα έχουμε και Στέλιο Γρηγοριάδη για να πούμε κάποια πράγματα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Πρέπει να πούμε ότι. Για να μην παρεξηγείται, το λέει και στην αρχή της ανακοίνωσης. Η ανακοίνωση είναι η θέση των μελών της σειράς 4. Δεν σημαίνει ότι ζητάνε τα παιδιά και παρεμβαίνουν και επιβάλλουν. Γιατί άκουσα και κάποια πράγματα περί συνδιοίκησης οπαδών και ιδιοκτήτη. Ίσα-ίσα που εγώ αντιλαμβάνομαι ένα σεβασμό μέσα από την ανακοίνωση, ο οποίος σεβασμός πρακτικά εκφράζεται και από το εξής. Δηλαδή, έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις οπαδών. Που όταν αμφισβητούν κάποιον ιδιοκτήτη και λένε ότι χρειάζεται νέο η ομάδα τους, πηγαίνουν και κάνουν κρούσεις σε άλλους ιδιοκτήτες χωρίς να ρωτάνε τον προηγούμενο. Εδώ, επειδή αντιλαμβάνονται ότι το κεφάλαιο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλο, έχει ανεβάσει τον ΠΑΟΚ πολύ ψηλά.
0: Μα το γράφουν
1: και
0: όλα στην
1: και δεν πρέπει να κλείσει με κακό τρόπο. Τι κάνουν, το απευθύνουν ευθέως τον προβληματισμό τους και του λένε: ζήσαμε την πολύ καλή εποχή σου, είδαμε το σύλλογο να εξυγιαίνεται, να ανεβαίνει αγωνιστικά, να παίρνει πρωταθλήματα. Να είναι ψηλά, τώρα καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί. Και για τους οπαδούς σειράς 4 πιστεύουν, αυτό δείχνουν μέσα από την ανακοίνωση, ότι δεν υπάρχουν πιστικές απαντήσεις ούτε για την ομάδα. Και τελευταίο παράδειγμα που τους οδήγησε σε αυτό το συμπέρασμα ήταν η πώληση του Κωνσταντέλια, ούτε για την Νέα Τούμπα δεν έχουν πάρει πιστικές απαντήσεις και καταλήγουν στην προτροπή, γιατί προτροπή είναι αν το σκεφτείς, γιατί δεν μπορεί να επιβάλλουν. Ιβάν Σαββίδη φύγε σαν φίλος και πούλα. Όρισε ένα λογικό τίμημα. Δεν λένε τίμημα για να τους κατηγορήσει. Γιατί κάποιοι είπαν καλά, λένε δυνατόν οπαδοί να βάζουν τίμημα. Δεν βάλαν τίμημα. Είπανε, όρισε ένα λογικό τίμημα. Αν λέγανε ζήτα 10 εκατομμύρια ευρώ και φύγε, οκ, θα σου έλεγα ότι είναι παρέμβαση. Τι δουλειά έχει ο οπαδός να βάλει τιμή. Οι άνθρωποι είπαν τη γνώμη τους ότι ζήτα κάτι λογικό, όσο κοστολογείται η ΠΑΕ με βάση τα οικονομικά της δεδομένα. Και κλείσε το κεφάλαιο να τελειώσει η εποχή σου όμορφα να φύγεις σαν φίλος. Αυτό λένε οι οπαδοί, άποψή τους, επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι θα το κάνει ο Σαββίδης. Και για μένα στην πράξη ο σεβασμός φαίνεται από το γεγονός ότι δεν πάνε πουθενά αλλού να ανοίξουν άλλα ζητήματα και να γίνει μπέρδεμα, όπως λέει και ο Άγγελος Αναστασιάδης. Απευθύνονται στον ιδιοκτήτη και του λένε: ναι, εσύ είσαι ο άνθρωπος που έχει συμμετοχές. Πάρε μία απόφαση. Για μας η απόφαση πρέπει να είναι να πουλήσει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, υπήρξε αντίδραση από την
1: όχι,
0: πλευρά
1: και
0: της
1: ΠΑΕ. Έμαθα πριν από λίγη ώρα, γιατί μίλησε ο Γιώργος Κουβεντίδης, ο διευθυντής επικοινωνίας ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στο Γκαζέτα που έχει μια διαδικτυακή εκπομπή και είπε ότι δεν θα απαντήσουμε σε ανακοινώσεις σύνδεσμου.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτή είναι η τοποθέτηση. Δεν υπάρχει τοποθέτηση. Εγώ λέω ότι δεν είναι θέμα του να απαντήσει στη θύρα 4, ας πούμε, γιατί δεν και καλά πρέπει να απαντήσει σε ένα σύνδεσμο παδών. Τα ερωτήματα που τίθενται μέσα από την ανακοίνωση είναι θέματα τα οποία όπου να βρεθείς σε παρέες παοξίδικες τα συζητάει ο κόσμος.
2: Και όχι μόνο αυτό, έτσι. Κώστα. Δηλαδή αν έκανε κάποιος ένα γύρο στα social media από την πώληση του Κωνσταντέλια και μετά και ειδικά μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τα ευρωπαϊκά κύπελλα θα έβλεπε πως όλα αυτά που εμπεριέχονται σήμερα στην ανακοίνωση ήταν απορίες και των απλών φιλάθλων, έτσι, δηλαδή που δεν ανήκουν και σε κάποιο σύνδεσμο. Δηλαδή πολύ απλοί οι παοξίδες ρωτούσαν το που πάει, τι γίνεται, που θα πάνε τα λεφτά του Κωνσταντέλια, γιατί έφυγε ο Κωνσταντέλιας, ποιοι είναι οι παίκτες που πήρανε, γιατί αποκλείστηκε ομάδα από την Ευρώπη, γιατί δεν γίνανε μεταγραφές. Αυτές οι απορίες ήταν διάσπαρτες παντού.
1: Ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Και πώς πορεύεται η ομάδα. Εγώ θα πω και το εξής, που για μένα ίσως είναι από τα πιο σοβαρά σημεία της ανακοίνωσης. Λέει μέσα για το θέμα της Τούμπας. Mm-hmm. Επειδή η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει εξαγγείλει μέσω του κυρίου Παπαμιμίκου μια διαδικασία παρουσίασης πλάνων μακετών από τις εταιρείες που έχουν αναλάβει το έργο. Την είχε υποσχεθεί αρχές Αυγούστου. Από ό,τι είδα και στις τοποθετήσεις του κυρίου Κουβεντίδη, από κάποιες παρεμβάσεις για κάποιες μικροαλλαγές που γίνονται στα πλάνα, καθυστερεί και πάει λίγο πιο πίσω. Μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, από ό,τι λέγεται μέσα Σεπτεμβρίου. Αυτό που λένε οι οπαδοί είναι ότι δεν αρκεί μόνο αυτό. Δηλαδή δεν αρκούν να παρουσιαστούν τα πλάνα. Πρέπει να δοθούν και συγκεκριμένες εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση του έργου και για το γεγονός ότι εφόσον πείσεις με τις εγγυήσεις της χρηματοδότησης, δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα. Γιατί το να λες θα έχω χρήματα και να μπουν κάποια χρήματα στην αρχή και μετά μπορεί να προκύψει από ένα κρατικό φορέα μια καθυστέρηση και να πάνε άλλος μετεπιμένει.
2: Νομίζω Κωστή ρωτάνε και από πού θα γίνει η χρηματοδότηση.
1: Αυτό όλο λέω. Η εγγυής χρηματοδότηση είναι από πού θα γίνει, ποιος θα τα βάλει και πόσο εγγυημένα είναι τα χρήματα. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ κομβικό το ζήτημα και με αυτό να κάνουμε πάσα και στο Θέλη τον Γρηγοριάδη, του να δοθεί κάποια στιγμή στη δημοσιότητα το μνημόνιο το οποίο έχει συμφωνηθεί. Δεν ξέρω αν έχει υπογραφεί ακριβώς, γιατί από ό,τι ξέρουμε και από αυτά που γνωρίζουμε από τον τρόπο που λειτουργεί ο κάθε ερασιτέχνης, για να υπάρχει τελική έγκριση πρέπει να πάει και στη Γενική Συνέλευση των Μελών του Ερασιτέχνη. Αυτό λοιπόν το κείμενο που έχει συμφωνηθεί είναι καλό να βγει στη δημοσιότητα, να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς ισχύει στη συμφωνία ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Και νομίζω πρώτα είναι η ευθύνη του ερασιτέχνη ως θεματοφύλακας του συλλόγου να ενημερώσει όλα τα μέλη, τον απλό κόσμο του ΠΑΟΚ, και μετά και τη ΠΑΕ για να δείξει ότι δεν έχουν ακρύψει τίποτα, ρε παιδιά. Αυτή τη συμφωνία έχω κάνει με τον ερασιτέχνη για τη Νέα Τούμπα. Θα βάλουμε και τον Σόλτο Γρηγοριάδη στην κουβέντα, γιατί η αλήθεια είναι ότι από χθες το βράδυ έχουν ανοίξει όλα αυτά τα ζητήματα και πάλι με την ανακοίνωση της Θύρας 4. Στέλιο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλους σας, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Ένα σχόλιο καταρχάς, ναι, να το πάρουμε από χθες που βγήκε αυτή η ανακοίνωση.
3: Πέρσι τέτοιο καιρό κανείς δεν ζητούσε να μάθει τι περιλαμβάνει το μνημόνιο που υπέγραψε ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ τελικά με την ΠΑΕ. Mm-hmm. Κανείς. Σήμερα το ζητούν όλοι οι σύνδεσμοι που εκφράστηκαν με ανακοίνωση. Και γιατί το ζητούν, γιατί όλοι το λένε ότι πλέον δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Το κομβικό κοινό σημείο των ανακοινώσεων, και νομίζω είναι 7 οι σύνδεσμοι που έβγαλαν ανακοίνωση τις τελευταίες μέρες, είναι πάρουμε την εμπιστοσύνη μας, δεν μπορείς να την έχεις εσάι. Επειδή όντως έχεις προσφέρει πολλά στον ΠΑΟΚ, τον ανέβασες επίπεδο και δεν το αμφισβητεί κανείς και θα ήμασταν ανόητοι να το αμφισβητήσουμε. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εσάι θα σου έχουν εμπιστοσύνη, διότι εδώ και 7 χρόνια μας έχεις δείξει ότι δεν. Αυτό λένε όλες οι ανακοινώσεις. Και η Θύρα 4 παρουσιάζει πιο αναλυτικά, πολύ πιο εμπεριστατωμένα, διότι αφιέρωσαν περισσότερο, όχι χρόνο, δεν ήταν θέμα διάθεσης, αλλά θέλησαν να γίνουν πιο αναλυτικοί. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει μία παράγραφος έστω η οποία να μην λέει αλήθειες, η οποία να λέει μία υπερβολή. Η Θύρα 4 για μία ακόμη φορά εμένα με εντυπωσιάζει στα τελευταία 14-15 χρόνια, για να μην πάω πιο πίσω σε άλλες εποχές που τα γεγονότα εκείνων των εποχών καμία σχέση δεν έχουν με τον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη. Mm-hmm. Δεν είναι η πρώτη φορά που με εντυπωσιάζουν ή της Θύρας 4, λένε τα πράγματα με το όνομά τους, τα λένε όμορφα, κατανοητά και χωρίς ακρότητες, χωρίς να ξεφεύγουν και χωρίς να αδικούν και να προσβάλλουν κανέναν. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το επόμενο βήμα τώρα είναι να δοθούν κανέναν. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το επόμενο βήμα τώρα

0: με αυτό το χαζό, γιατί θέλω να το πω και αυτό, παρένθεση, με αυτό το χαζό υβριστικό σύνθημα που ακούγεται από τον χώρο της κερκίδας της Θύρας 4, που δεν νομίζω ότι είναι μια πρωτοβουλία, αλλά θα έπρεπε να γίνει μια επέμβαση, του ηγετικού κομματιού της Θύρας 4, να το πω έτσι, δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις για το πώς αντιλαμβάνεται ο σύνδεσμος στην όλη ιστορία. Βρίζει στην ΠΑΕ με μια συγκεκριμένη λέξη, η οποία τι δίνει, δηλαδή ποιο μήνυμα στέλνει με αυτή τη βρισιά. Είναι τάδε η ΠΑΕ.
1: Ναι.
0: Μα είναι δυνατόν, είναι κριτική αυτό, είναι θέση, είναι μήνυμα, λέει κάτι, τίποτα δεν λέει. Κλείνει η παρένθεση. Η ανακοίνωση όμως είναι ότι έπρεπε να υποθεί. Και το επόμενο βήμα είναι να ξαναγυρίσω εκεί που ήμουνα, να δοθούν απαντήσεις έμπρακτα από τον Ιβάν Σαββίδη, διότι πλέον όλοι του λένε το ίδιο πράγμα. Και αυτοί που δεν έχουν εκφραστεί με ανακοίνωση δεν έχουν πάρει το μέρος του. Σιωπηλή αποδοχή λέγεται αυτό. Σιωπηλή συμφωνία με όσα ετέθησαν από τους 7 συνδέσμους. Δεν υπάρχει διαφωνία καμία.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι και αυτό σημαντικό. Έργα λοιπόν. Ούτε ελικόπτερο, ούτε πιστόλια για να σκοτώσουμε τους ανύπαρκτους εχθρούς, ούτε να βρίζουμε δεξιά και αριστερά, ούτε να βάζουμε τους πληρωμένους να φωνάζουν τους αγριανθρώπους να απειλούν κτλ. Απαντήσεις με πράξεις. Απαντήσεις για να πιστεί ο κόσμος ότι ναι κύριε, δεν είναι μόνο ότι θέλω, αλλά μπορώ κιόλας. Μπορώ να κάνω στον ΠΑΟΚ και στο μέλλον όσα έκανα από τη στιγμή που είχα να λάβει.
2: Στέλιο, άκουσα και την εξής κριτική προς τη Θύρα 4. Λέει, ας πούμε, διαβάζω κάποια κείμενα τα οποία έχουν το ίδιο περιεχόμενο και αλλάζουν λίγο τις παραγράφους τους και τα βλέπω δεξιά ή αριστερά σε διάφορα site τα οποία ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ έτσι κατά καιρούς μόνο, δεν ξέρω γιατί, και όλα μαζί την ίδια περίοδο, να λένε ότι αυτοί οι οποίοι τώρα ζητάνε από το Σαββίδη να πουλήσει είναι αυτοί, λέει, που πέρυσι πρώτοι υποστήριξαν το Μιστακίδη όταν έκανε την πρόταση για το γήπεδο. Και λέω το εξής. Αυτοί που βγήκαμε τότε, γιατί εμείς τη δώσαμε την είδηση και για τα 205 εκατομμύρια του Μιστακίδη και λοιπά, η κοινή βάση, η αφετηρία μας ήταν ότι προέκυψε μία είδηση σοβαρότατη, όπως αποδείχθηκε από την εξέλιξη της σχέσης Μιστακίδη-ΠΑΟΚ, αναλαμβάνοντας την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, για το πιο μεγάλο θέμα στην ιστορία του συλλόγου. Αυτό που θα καθορίσει το μέλλον, το να κατασκευαστεί η νέα Τούμπα. Το να βγαίνει ένα σύνδεσμος που αντιλαμβάνεται το πόσο σοβαρή ήταν εκείνη η πρόταση και να δείχνει θετικά διακείμενος απέναντί της, δεν είναι κακό. Έδειξε ότι η Θύρα 4 είχε τις ευαισθησίες να παρακολουθεί τα μεγάλα θέματα. Στην πορεία θα είδες, Στέλιο, γιατί κάποιοι επιλεκτικά παίρνουν κάποια κομμάτια και προσπαθούν να δημιουργήσουν μια κακή τοξικότητα, την οποία εμείς σαν Μετρόπολη τη ζούμε στο πετσί μας εδώ και ένα χρόνο. Που όλες οι ειδήσεις που βάλαμε, ακόμη και για τα ομολογιακά δάνεια που γίνεται αναφορά, είναι προς την κατεύθυνση του ενημερώστε τον κόσμο. Ούτε πυροβολήσαμε, ούτε αποδομήσαμε την προσφορά του Σαββίδη. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να σταθούν με ευαισθησία στα μεγάλα θέματα του ΠΑΟΚ, είδες, υποδέχτηκαν με θετική διάθεση την πρόταση του Μιστακίδη όταν εμφανίστηκε ο Σαββίδης και η ίδια η Θύρα 4 αναγνώρισε και θυμάμαι υπήρξε και ανακοίνωση προς αυτό έτσι, ότι έχει προβάδισμα ο Ιβάν Σαββίδης για το γήπεδο. Και πέρασε ένας χρόνος από τότε και λέει δεν έχουμε πάρει πιστικές απαντήσεις, αποδείξεις ότι προχωράει αυτό το θέμα ή ότι είναι τόσο εγγυημένη και η χρηματοδότηση. Θέλουμε πιστικές αποδείξεις. Και του το λέει πολύ ευθέως και με σεβασμό. Και ξέρεις, Στέλιο, επειδή το έχεις ζήσει και εσύ στο παρελθόν, υπάρχουν οπαδοί που όταν καταλαβαίνουν ότι μια ιδιοκτησία δεν μπορεί να πάει την ομάδα τους παραπέρα, ψάχνουν τον επόμενο χωρίς να ρωτάνε αυτόν που είναι. Εδώ οι οπαδοί τι κάνουν, έρχονται και λένε στο Σαββίδη, αναγνωρίζουμε ότι έχεις το δικαίωμα εσύ να πάρεις την απόφαση γιατί είναι δικιά σου εταιρεία, τον πήγες ψηλά τον ΠΑΟΚ και σου προτείνουμε, σε προτρέπουμε να πουλήσεις την εταιρεία. Δεν πήγαν σε κανέναν άλλο να χτυπήσουν την πόρτα για να του πούνε θέλεις. Έγινε πολύ, πώς να το πω, με σεβασμό και ευθέως αυτή η τοποθέτησή τους, ο προβληματισμός τους σε αυτά που συμβαίνουν στην ΠΑΕ.
0: Εγώ έχω βαρεθεί.

0: να απαντάω σε αγγελιότητες. Ας γυρίσουμε ένα χρόνο πίσω. Εμφανίζεται η συμφωνία του Κατσαρή με τον Μιστακίδη. Τι λέμε εμείς? Έχει προηγηθεί η πάσα που κάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από την Γενική Συνέλευση.
1: Εννοείται.
0: Σε ένα εστέχνη. Έτσι. Μην τα ξεχνάμε. Υπάρχει μια σειρά στα γεγονότα. Λοιπόν, και πάει ο Κατσαρής, βρίσκει και συμφωνεί με τον Μιστακίδη. Τι λέμε εμείς? Λέμε, τι ωραία, βρέθηκε ο άνθρωπος που θα κάνει τη νέα τούμπα. Εφόσον 7 χρόνια τώρα δεν μπορεί αυτός που την εξηγηλέ, ας την κάνει αυτός που δείχνει ότι μπορεί. 150 έλεγε στην αρχή, μετά τα κάνει 250. Να τα, υπάρχουν. Έρχεται ο Ιβάν με το ελικόπτερο και λέει θα σκοτώσει τον εχθρό με το πιστόλι του. Εγώ θα την κάνω την άτομα. Εσύ να την κάνεις.
1: Όλοι κάναν πίσω.
0: Γιατί εσύ είσαι το αφεντικό του ΠΑΕ. Και έχεις την ηθική προτεραιότητα και τη λογική προτεραιότητα. Αφού μετά από 7 χρόνια θυμήθηκες να ξαναμπορείς, οκ, προχώρα. Γυρνάει και ο εραστέχνης και συμφωνεί μαζί του. Τι έγινε λάθος σε όλο αυτό?
1: Και πρόσεξε, Στέλιο, θυμάσαι ότι κατηγορήθηκε ο Μιστακίδης γιατί λέει βγήκε, πώς το λένε, με ύπουλο τρόπο και όχι, μα η πρόταση έγινε γνωστή σε ένα διοικητικό συμβούλιο του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Δεν έγινε ούτε κρυφή ούτε οτιδήποτε. Υπάρχει αυτή η πρόταση.
0: Ο Κατσαρής πήγε εξουσιοδοτημένος από όλους
1: 14. Εξουσιοδοτημένος, μίλησε και την έφερε για να ψηφιστεί. Και βγήκε εκείνο το βράδυ πρώτο το Μετρόπολης και μετέφερε την είδηση. Ποια είναι η κακή διαδικασία, δεν κατάλαβα. Και μόλις εμφανίστηκε ο Σαββίδης, όλοι κάναν πίσω. Ναι, πρόεδρε, όπως το είπες, αφού δηλώνεις ότι θα την κάνεις, δικαιούσε, είσαι ο ιδιοκτήτης, πάει προχώρα.
0: Όσο για το ότι δεν είχε ενημερωθεί ο Σαββίδης, εγώ δεν θέλω τώρα να το θίξω αυτό το θέμα. Το έχω θίξει με τον τρόπο που έπρεπε σε ένα άρθρο στις 14 Ιουνίου, και αφού συμπληρώθηκε παρά δύο μέρες ένας χρόνος από την δημοσιοποίηση της συμφωνίας Μιστακίδη-Κατσαρή, ότι με έναν τρόπο ο Ιβάν ήταν ενημερωμένος ότι θα προκύψει αυτό, αλλά δεν το έδωσε σημασία. Περισσότερα δεν πρέπει να πούμε, αν θέλει κάποια στιγμή να τα πει ο ίδιος ο Κατσαρής, από τον οποίο πολλοί ζητούν συγγνώμη με αναρτήσεις στα social media.
2: Χθες ο Στέλιο Κώστας είπε ότι υπάρχει, και σήμερα άκουσα και τον Γιώργο που λέει ότι υπάρχει θέμα, τίθεται θέμα επιστροφής του από κάποιους.
1: Και ο Τρίτης δεν θέλει. Εντάξει, ναι. Ότι υπάρχει ένα ρεύμα, ότι υπάρχει ένα ρεύμα υπέρ του Κατσαρή, υπάρχει, είναι ξεκάθαρο.
0: Ο ίδιος δεν το θέλει, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Μπορεί κάποια στιγμή να το θελήσει. Το ζήτημα είναι ότι αναγνωρίζουν πολλοί άνθρωποι τώρα αυτό που τότε δεν μπορούσαν να δουν. Και έπεσαν όλοι να το φάνε. Τον αχάριστο τον προδότη. Και μαζί με αυτόν τους υπόλοιπους του Εραστέχνη, τα μέλη δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου, και εμάς που είπαμε τι. Τι είπαμε εμείς? Σήκω φύγε Ιβάν, είπαμε. Ή είπαμε να μην φύγει αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να κάνει γήπεδο στον ΠΑΟΚ από την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Να μείνει εδώ ζεστός, να προσφέρει. Και μπορεί να βρει ο ΠΑΟΚ άλλους 50 τέτοιους. Όλη η Αθήνα σήκωσε ψηλά τα χέρια, τρελάθηκε. Έχουν τον Ιβάν, θα έχουν και τον Μιστακίδη. Και εμείς εδώ πέρα σκοτωνόμασταν βρίζοντας ο ένας τον άλλον, μάλλον βρίζοντας οι μεν τους δε και όχι οι δε τους μεν, γιατί εμφανίστηκε και ένας δεύτερος μεγαλοεπιχειρηματίας να προσφέρει στον ΠΑΟΚ. Αυτή την γελία κατάσταση ζήσαμε πέρσι το καλοκαίρι. Αλλά για αυτή την γελιότητα ποιος ευθυνόταν? Ας καθίσουν να σκεφτούν τώρα οι λίγοι που απέμειναν και που όλος τυχαίως που απέμειναν να επιμένουν σε αυτά που και πέρσι το καλοκαίρι έλεγαν.
1: Αντί να συζητάμε την ουσία των θεμάτων, Στέλιο, πρόσεξε, αντί να συζητάμε την ουσία των θεμάτων που τώρα την ξαναβρίσκουμε μπροστά μας με την ανακοίνωση στις 4.
2: Στέλιο,
1: πάγαμε ένα χρόνο να λέμε μην μπείτε, μην κάνετε, μην μπαίνετε εκεί, δεν σας επιτρέπεται αυτό.
2: Στέλιο, με βάση την εμπειρία σου, πιστεύεις ότι θα δρομολογηθούν εξελίξεις όσον αφορά την ΠΑΕ ΠΑΟΚ? Εσύ πώς το βλέπεις με την εμπειρία?
0: Η εμπειρία μου δεν μπορεί να προδικάσει το τίποτα.
2: Σίγουρα, αλλά έχεις ζήσει καταστάσεις.
1: Αυτό είναι καθαρά θέμα Σαββίδη.
0: Καθαρά θέμα Σαββίδη, ρε παιδιά.
2: Ναι.
0: Ο άνθρωπος είναι ιδιοκτήτης μιας ΠΑΕ. Από την οποία ο κόσμος τώρα σιγά σιγά ένας μετά τον άλλον ή οργανωμένοι τουλάχιστον ζητούν να δρομολογήσει την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Αυτό του ζήτησε η Φέρα 4 και το είπε πολύ όμορφα, κομψά, στην αρχή της ανακοίνωσης, μετά το σκλήρινε λίγο. Okay, για όσους δεν είχαν καταλάβει. Λοιπόν, αυτός έχει το καρπούζι mm-hmm. και ένα μαχαίρι το κρατάει και θα το κόψει, δεν θα το κόψει, ειδικό του θέμα που ανήκει. Θέλουμε, δεν θέλουμε, καλός ή κακός, και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, η ΠΑΟΚ του ανήκει. Αν θέλει την πουλάει. Α, και γιατί το λέω αυτό, γιατί και πέρσι το καλοκαίρι, τι λέγαμε, ρε παιδιά, θέλει να κάνει το γήπεδο. Φύθεται θέμα ΠΑΕ.
1: Έτσι.
0: Θα του πάρει κανείς την ΠΑΕ του Ιβάν με το ζόρι.
1: Και όμως αυτό πέρασε, Στέλιο, ότι δεν γίνεται ένας που δεν έχει την ομάδα να μην κάνει
0: αυτό
1: το γήπεδο.
0: Αυτό
1: πέρασε. Δηλαδή δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι μια ΠΑΕ που με την υπάρχουσα εγκατάσταση της Τούμπας έχει, ας πούμε, δύο αλφα έσοδα, να το πω έτσι απλά, και από αυτά τα δύο αλφα έσοδα παίρνει και το μισό αλφα ο ερασιτέχνης, με ένα νέο γήπεδο που θα κάνει ένας άλλος επενδυτής μπορεί να φτάσει στα 10 αλφα, από τα οποία να βγάλει τα 3 αλφα ο επενδυτής, τα 5 η ΠΑΕ και να πάρει και δύο ερασιτέχνης.
0: Θέμα συμφωνίας ήταν. Θα μπορούσε να είναι ζήτημα συμφωνίας.
1: Έτσι.
0: Δεν κατάλαβα. Και ποιος ήταν εκείνος που θα υποχρέωνε, anyway τώρα, ας αφήσουμε το θέμα του γηπέδου. Μα το αφήγημα τότε ήταν τρελό. Όχι το λιμάνι, όχι το ένα, όχι το άλλο, τον ξυλώνουνε, τον κάνουνε, θα τον πολεμήσουν. Ποιος πολέμησε τον Ιβάν Σαββίδη ένα χρόνο τώρα? Ποιος τον πείραξε? Ποιος του έκανε κακό? Ποιος του δημιούργησε προβλήματα στο λιμάνι, οπουδήποτε αλλού? Ποιος? Εγώ δεν υποστηρίζω κανέναν, ούτε την κυβέρνηση ούτε κανέναν άλλον. Αλλά τι είδαμε ένα χρόνο τώρα? Είδαμε κανένα πόλεμο κατά του Ιβάν Σαββίδη? Τα αφηγήματα όλα τα γελία γκρεμίστηκαν. Και έχουμε μόνο γεγονότα να συζητάμε που συνέβησαν και έχουν να κάνουν με τον ΠΑΟΚ, πώς ήταν και πώς κατάντησε. Διότι το αγωνιστικό κομμάτι είναι κατάντημα.
1: Και υπάρχει και σήμερα ομολογία ότι το πρώτο κομμάτι της σεζόν δεν ήταν πετυχημένο. Αλλά είναι καλές μεταγραφές και θέλουν χρόνο. Ναι, αλλά το ρίσκο το πλήρωσε ο ΠΑΟΚ όμως. Έμεινε εκτός Ευρώπης, έκανε πισωγύρισμα.
0: Φυσικά το πλήρωσε.
1: Έτσι.
0: Και το πληρώνει από πέρσι. Γιατί η χρονιά ήταν αποτυχημένη. Γιατί και πάλι φαίνεται ότι θα είναι αποτυχημένη. Φαίνεται. Μέχρι στιγμής. Φαίνεται. Μπορεί να μην είναι και μακάρι να μην είναι. Άλλη βλακή αυτή. Παρακαλάτε να χάνει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ακούσαμε τρελά πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Τώρα πώς θα διορθωθεί η κατάσταση? Δεν καταλαβαίνω. Με τα ευχολόγια, με τους δανεικούς και τους ελεύθερους που κυνηγάει πάλι το σύστημα?
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ αργά νομίζω. Τώρα που πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας, τώρα που φαίνεται ότι πολλές μεταγραφές δεν θα αποδώσουν.
1: Στέλιο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Είναι προβληματισμένος, ρε Σικώστα, ο κόσμος.
1: Είναι προβληματισμένος. Ας μένουμε εκεί.
0: Και πολλοί άργησαν να εκφραστούν οι οργανωμένοι με τις ανακοινώσεις.
1: Εγώ βλέπω ότι ο κόσμος...
0: Αυτό δείχνει πόση ανοχή, πόση στήριξη και πόση υπομονή έκανε όλος αυτός ο κόσμος, από σεβασμό, από αναγνώριση της προσφοράς απέναντι στο Σαββίδη, ναι.
1: Και βλέπεις ότι την ομάδα την προστατεύει ο κόσμος και τον προπονητή και τους παίκτες.
0: Αυτό είναι ένα τεράστιο.
1: Δεν υπάρχει κανείς δεν κατηγορεί τους παίκτες. Τόσο απολύτως μπορούν, τόσο παίζουν. Έτσι.
0: Απολύτως κανείς. Και δεν θα ήταν και λογικό. Γιατί ο κάθε Σαντα Μαρία, π.χ., δεν μπήκε με το ζόρι να παίξει στον ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο. Κάποιος τον έφερε. Δηλαδή πρέπει να βρίσουμε αυτόν αν δεν μπορεί. Πρέπει να τον κατηγορήσουμε, πρέπει να τον απαξιώσουμε, ή τον προπονητή αν δεν μπορεί, ή τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή.
1: Μάλιστα.
0: Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Ξέρει να σκεφτεί. Μιλάω για τη μεγάλη πλειονότητα.
1: Στέλνει, επειδή μας πιέζει ο χρόνος...
0: Να στραφεί κανείς εναντίον της ομάδας.
1: Κράτα τα επόμενα...
0: Να στηριχτεί, ναι, ό,τι μπορέσει παραπάνω να κάνει μέσα στη διάρκεια της σεζόν.
1: Κράτα τα επόμενα για από Δευτέρα. Έχουμε και ντέρμπι. Ελπίζω εκεί να έχουμε άλλα ωραία να συζητάμε.
0: Να βάλει το χέρι του από εδώ και πέρα.
1: Να είσαι καλά.
0: Πρώτη φορά λέω το αγωνιστικό πάντα, έτσι.
3: Μα αυτό προκαλεί και τις άλλες αντιδράσεις.
1: Πάμε γρήγορα διαφημίσεις γιατί καθυστερήσαμε.
4: Η ώρα είναι 5:30. Η απόλυτη χαλάρωση σε περιμένει. Στρώματα και καναπέδες με μείον 30% μόνο στο afroline.gr.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για 2 ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αποθήκη ΓΑΜΑ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωση συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
13: Λοιπόν, 41 λεπτά μετά από τις 5, πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και έχουμε μια πολύ σημαντική είδηση που έρχεται όχι μέσα από το γήπεδο, έξω από το γήπεδο, αλλά αφορά τον αγωνιστικό χώρο, αφορά το κύπελο. Αχίλλειος Έξαρχος. Αχίλλη, τι κάνεις?
14: Καλησπέρα Δημήτρη, και σε εσένα και στους φίλους ακροατές μας. Ναι, έχουμε μια σημαντική είδηση που αλλάζει τα δεδομένα στο κύπελο Ελλάδας. Έχουμε ανατροπή δεδομένων μετά από την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, η οποία έκανε δεκτή τελικά την ένσταση του Αστέρα Τρίπολης κατά του Λεβαδιακού. Θυμίζουμε ότι οι Αρκάδες είχαν καταθέσει ένσταση κατά του Λεβαδιακού, επικαλούμενη αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή Μόζες Κομπνάν στον μεταξύ τους αγώνα 1 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλου Ελλάδας. Πρωτόδικα η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ είχε δικαιώσει τους βιωτούς, ωστόσο στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ που προσέφυγε ο Αστέρας Τρίπολης, οι αρκάδες δικαιώθηκαν και έτσι πλέον οριστικά και αμετάκλητα παίρνουν τον αγώνα με 3-0 ανεφαγώνα στα χαρτιά απέναντι στον Λεβαδιακό και την θέση στην
13: League Face. Άρα λοιπόν έχουμε Αστέρα Τρίπολης μέσα στη League Face, Λεβαδιακός εκτός League Face. Έτσι,
4: είναι τελεσίδικη απόφαση, ναι, καθίστε λίγο.
13: Είναι, εντάξει, ήταν η έφεση.
4: Για μπορεί να πας στο ΚΑΣ και στον Άριο Πάγο και να έχουμε κι άλλα.
14: Δεν υπάρχει, είναι πολύ πρόσφατη.
15: Πάντως είναι φοβερό για τέτοιο θέμα να χρειάζεται να πάμε σε δύο δικαστήρια και να έχουν διαφορετική απόφαση.
4: Ναι, ναι, γι' αυτό το ρωτώ, αν είναι τελεσίδικη απόφαση.
15: Τι εξετάζουν.
14: Ναι.
13: Και το πρώτο μάτσα χίλια ήταν Λεβαδιακός Άρης, άρα παίζει τώρα Αστέρας Άρης, έτσι.
14: Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή αναμέναμε την τελεσίδικη δικαστική απόφαση και δεν έγινε το μάτσα την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα, όπως και όλα τα υπόλοιπα του Κυπέλλου Ελλάδας.
13: Ακριβώς.
14: Και πλέον, το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι του Άρη στο Κύπελλο Ελλάδας θα είναι απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένουμε το αναλυτικό πρόγραμμα από την ΕΠΟ για τις ακριβείς ημέρες και ώρες διεξαγωγής τόσο του συγκεκριμένου παιχνιδιού φυσικά, όσο και των υπολείπων της δεύτερης αγωνιστικής.
4: Συγγνώμη κύριε, αλλά αυτά μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα συμβαίνουν.
13: Όχι στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
4: Εντάξει, τώρα,
13: μιλάμε για το κύπελλο τώρα.
4: Δύο διαφορετικές αποφάσεις από δύο όργανα.
15: Μιλάμε για κύπελλο, το είδες στο βίντεο από την κλήρωση του ρουμανικού κυπέλλου.
13: Όχι, όχι.
15: Το είδες στα social.
13: Όχι.
15: Θα το δείξω μετά.
13: Αχίλη, ευχαριστούμε πολύ.
15: Να
13: σε καλά, να σε καλά. Ήταν ο Αχίλιος Σέξ, ακούσατε την είδηση. Και δεν ξέρω αν την άκουσε και ο coach, ο κ. Γιάννης Πετράκης που έχουμε στην γραμμή. Coach, τι κάνετε?
4: Καλησπέρα, coach.
16: Καλησπέρα, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
15: Τι κάνετε, πώς είστε?
16: Εδώ απολαμβάνουμε.
15: Είναι...
16: Απολαμβάνουμε, ναι, διακοπές.
15: Διακοπές, αλλά απ' την άλλη...
16: Σοναρά, ενημερωνόμαστε, παρακολουθούμε, ελέγχουμε, προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι και κάπως έτσι τρέχει η μέρα.
4: Συγγνώμη, γιατί...
13: Coach, ακούσατε την είδηση αυτή που προηγήθηκε, που μας μετέφερε.
16: Ναι, ναι.
4: Εσείς, με αυτό που είπα εγώ, γι' αυτό ρώτησα αν είναι τελεσίδικη και αν μπορεί.
13: Ναι.
4: Ορίστε, έχει απάντηση κατευθείαν ο Λεβαδιακός.
13: Άμεση απάντηση έχει coach ο Λεβαδιακός, που κάνει λόγο για απόφαση έκτρωμα και προσφεύγουμε στο ΚΑΣ, λέει χαρακτηριστικά. Οπότε, coach, καταλαβαίνεις. Συνεχίζουμε στον ωραίο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
15: Εντάξει, γίνονται και
13: αυτά. Μας.
15: Εγώ μπαίνω και σε στούντιο προπονητών τώρα, έτσι, που δεν ξέρουμε τι γίνεται.
16: Ναι, εμάς η δουλειά μας τώρα έρθει σε δεύτερο ρόλο. Για μένα αυτό που είναι πολύ σημαντικό, που υποβαθμίζει
4: το προϊόν βασικά,
16: την όλη μας ποδοσφαιρική εικόνα, να υπάρχει διχογνωμία και να μπορεί να υπάρχει μια νέα απόφαση με βάση τα δεδομένα και τα στοιχεία που υπάρχουν. Για μένα αυτό είναι το πρόβλημα.
15: Ναι, και το
16: ότι αυτό είναι που χαλάει την εικόνα.
15: Έτσι ακριβώς.
16: Τώρα, αν είμαι εγώ προπονητής σε μία από τις δύο ομάδες, λίγο σημασία έχει. Σημασία για μένα είναι πώς είναι δομημένη η όλη διαδικασία, πώς υπάρχουν σαφείς και ξεκάθαρη, πρέπει να πω έτσι, ξεκάθαρες αποφάσεις που να μην δημιουργούν, να είναι, πρέπει να πω μπαμ, να μην δημιουργούν ούτε υπόνοιες, ούτε αμφιβολίες, ούτε οτιδήποτε.
15: Γιατί το βλέπει ο Κοσμάκης και λέει, τώρα για μια αντικανονική ή μη συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή να υπάρχουν
4: πόσα δικαιοδοτικά όργανα δηλαδή, πρέπει να συσκεφτούν και να αποφασίσουν.
15: Οι δικαστές αυτοί από την ίδια σχολή δεν βγαίνουν. Δηλαδή, τι διαφορετικό είναι τώρα σε αυτή την περίπτωση?
4: Ίδια δεν είναι νομοθεσία.
15: Να πούμε ότι ήταν μια δύσκολη υπόθεση, πολύ σύνθετη. Να πω, OK, μπορεί να υπάρχει διαφορετική ερμηνεία.
13: Εντάξει, πάντα υπήρχαν, παιδιά, όμως δύο όργανα. Δηλαδή, καλό πάντα είναι... σε κάθε φορά ναι, υπάρχει ναι, το δικαίωμα της έφεσης.
4: Η νομοθεσία είναι μία αίρεση.
13: Έχουμε δει πολλές φορές να ανατρέπονται από
15: αυτό. Α, το αφήσουμε αυτό. Πάμε
13: αγωνιστικά.
15: Επειδή ο coach είπε ότι περνά καλά, φαντάζομαι θα περνούσε καλύτερα αν ήσουν σε πάγκο όμως. Έτσι δεν είναι?
16: Ναι, αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Εμάς η χαρά μας, η ευτυχία είναι αυτό. Η ζωή μας, πώς να πω. Αλλά στη ζωή δεν υπάρχει μόνο μία πλευρά. Δηλαδή πώς να πω, ένα δεδομένο. Υπάρχουν και άλλα δεδομένα που είναι πολύ σημαντικά. Που είναι η οικογένεια, που είναι οι διακοπές που χρειαζόμαστε για να γεμίσουν οι μπαταρίες. Ο χρόνος αυτός τώρα που δεν έχουμε δουλειά είναι μια καλή ευκαιρία, αν θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι μέσα από τη μελέτη, την παρατήρηση, οτιδήποτε αντιλαμβανόμαστε, το διάβασμα που θα μας κάνει καλύτερο. Δηλαδή θέλω να πω, όλα έχουν και τις δύο πλευρές, εξαρτάται ποια πλευρά στο μυαλό μας κάθε φορά κάνουμε κυρίαρχη.
15: Μάλιστα. Ήσουν από τους τυχερούς προπονητές που όταν έφυγες από τον Πανετολικό σε παρουσίασε, μάλλον πήγατε μαζί με τον νέο προπονητή, αγκαλιάστηκες με τους παίκτες, υπήρχε ένας συγκινητικός αποχαιρετισμός. Δεν το εγουζούνε πολύ αυτό στην Ελλάδα. Από αυτή την άποψη
16: πάει
15: είσαι...
16: αυτό. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί.
15: Ναι, δηλαδή είναι μεγάλο πράγμα αυτό, ειδικά για την Ελλάδα. Δεν είναι εύκολο.
16: Ναι, θέλω να πω ότι εγώ σε όλη μου τη διαδρομή συμπεριφέρομαι με βάση το πώς αισθάνομαι. Δηλαδή, δεν μπορώ να αισθάνομαι άλφα και να συμπεριφέρομαι βήτα. Αυτό μου βγήκε εκείνη τη στιγμή, αυτό έκανα. Δεν ήταν ούτε σχεδιασμένο, ούτε οργανωμένο.
15: Πώς το βλέπεις τον Πανατολικό, τώρα μετά από τόσο καιρό που έφυγες?
16: Νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο. Mm-hmm.
13: Ξεκίνησε δηλαδή, και καλά και με δύο νίκες ξεκίνησε εγώ, έτσι, με δύο νίκες.
16: Είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Βλέπω ότι τα δύο τελευταία παιχνίδια, γιατί το πρώτο παιχνίδι στο Κύμωνο που έχασε, δεν μου άρεσε καθόλου η ομάδα. Mm-hmm. Όμως τα δύο επόμενα παιχνίδια που μπήκανε και νέα παιδιά, η ομάδα είναι πιο συμπαγής, πιο μεστή, πιο δεμένη και πιο με δομή τέτοια που να είναι κοντά, πιο εύκολα στο καλό αποτέλεσμα που πάει και ό,τι είναι.
15: Μάλιστα. Άρα είχε γρήγορα τα ανακλαστικά ο Αναστασίου να διορθώσει πράγματα νωρίς.
16: Αυτό δείχνει η πράξη.
13: Κότς στην ομάδα του τόπου καταγωγής σου, τον Όφη, πώς την βλέπει, που έχει κάνει υπέρβαση και με το κύπελο και με το Super Cup και με την πρόκριση στο Europa με Έλληνα προπονητή, έτσι?
16: Χαίρομαι πάρα πολύ, ειλικρινά το λέω, θα μπορούσε να είμαι εγώ εκεί προπονητής, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
4: Είχατε δεχτεί πρόταση? Είχατε δεχτεί πρόταση?
16: Όχι, καμία. Λέω, επειδή είμαι από εδώ, επειδή...
4: Ναι, αλόγω καταγωγής, ναι.
16: Ναι, όμως, αλήθεια λέω, είμαι πολύ χαρούμενο, μα πολύ, γιατί η εικόνα που βλέπω μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ομάδα που αγαπώ, είναι η ομάδα που μπορώ να πω είναι στην καρδιά μου. Υπάρχει ένας προπονητής, ο οποίος υπάρχουν πάρα πολλά ελληνόπουλα.
15: 9
13: παίχτες παίζουν
15: την εβδομάδα στην ενδεκάδα.
16: Ναι, δηλαδή στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι που είδα παίζαν 9 Έλληνες. Και δεν είναι μόνο 9 Έλληνες, αλλά και τα περισσότερα παιδιά που ήταν στον πάγκο ήταν Ελληνόπουλα. Mm-hmm. Για μένα αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα προς μίμηση.
15: Ναι.
16: Και πρέπει να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους που δημιουργήσαν αυτή την εικόνα.
15: Και μιλάμε για ελληνάκια, πολλά από τα οποία είναι από την Κρήτη. Είναι και από τις ακαδημίες του ΟΦΗ. Είναι ο Αποστολάκης, ο Θεοδωσουλάκης, είναι ο Καινουριάκης που έπαιξε προχθές.
16: Ναι, είναι πολλά παιδιά και νομίζω ότι έχουν και άλλα.
15: Ναι.
13: Coach, πώς βλέπεις ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού που έχουν καινούργιους προπονητές, θα παίξουν τώρα μαζί κιόλας την Κυριακή, Ολυμπιακός με ίδιο προπονητή, ΑΕΚ με ίδιο προπονητή πρωταθλήτρια, δεν ξέρω πώς...
15: Τις ομάδες πλην Όφη που μπήκανε νωρίς λόγω Ευρώπης στη σεζόν.
16: Να κάνω έτσι ένα μικρό σχόλιο για κάθε ομάδα. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βρει τα πατήματά του. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια ομάδα. Εγώ δηλαδή πώς είπα για τον Όφη ότι έχει όλο αυτό το σχέδιο, το πρόγραμμα, την εικόνα. Ο ΠΑΟΚ στο δικό μου το μυαλό και με βάση τη δικιά μου εκτίμηση δεν μου δίνει ξεκάθαρα να καταλάβω πού οδηγείται.
15: Το λες από αγωνιστική άποψη ή το λες από πλευράς αποφάσεων του τι θέλει να κάνει η διοίκηση? Η αλήθεια είναι ότι Είναι μια δύσκολη περίοδος υπό την έννοια ότι έφυγε ο πιο πετυχημένος προπονητής, έτσι, ο Λουτσέσκου.
16: Ναι, εγώ μιλώ καθαρά αγωνιστικά.
15: Μάλιστα, ωραία.
4: Λοιπόν, δεν έχετε καταλάβει δηλαδή το αγωνιστικό πλάνο.
16: Ναι, δεν έχω καταλάβει. Ας πούμε, δεν έχει γίνει σαφές με βάση ότι βλέπω ότι η ομάδα έχει αυτόν τον σχέδιο, έχει αυτόν τον πρόγραμμα, έχει αυτή τη φιλοσοφία και την υλοποιεί, δηλαδή το χάνει με αυτόν τον τρόπο.
15: Ναι.
16: Δεν βλέπω μία, βλέπω μία σάφια, πώς να πω.
15: Mm-hmm. Ψάχνεται ο προπονητής, είναι και νέος, προφανώς θέλει και αυτό τη στήριξη
16: του. Ναι, σίγουρα θέλει το, όλες οι ομάδες για να βάλει μη ταυτότητα θέλει τον χρόνο του, αλλά στην ορμένη χρονική στιγμή που μιλάμε, με όλα τα ελαφρυντικά, η εικόνα κατά τη γνώμη μου είναι αυτή.
15: Υπάρχει όμως ένα ελαφρυντικό μεγάλο. Είναι άλλο να σχεδιάζεις μια ομάδα πάνω στον Κωνσταντέλια, γιατί έτσι ξεκίνησε η σεζόν στον ΠΑΟΚ, και άλλο να τον χάνεις αυτόν τον παίκτη ξαφνικά και να πρέπει να σχεδιάσεις κάτι άλλο μεσούσεις των προκριματικών της Ευρώπης, μεσούντων.
16: Σε αυτό που λέτε, και για, εγώ επαναλαμβανόμενα πάρα πολλές φορές, έχω πει τη γνώμη μου για τον Κωνσταντέλια. Mm-hmm. Το οποίο δεν μ' αρέσει να τοποθετούμε προσωπικά, αλλά γι' αυτό το παιχνίδι είχα χάνει εξαίρεση. Και είπα να χάνει τον Σέλντα στο σπίτι. Πριν αρκετό καιρό. Όμως, κάνω μία ερώτηση. Τώρα πήγε στη Νόρμου. Τι έπαθε και αυτό. Δηλαδή, αν ήταν στο ΜΑΟ και πάθαινε και αυτό, τι θα γινόταν.
4: Πάλι το ίδιο θέμα θα υπήρχε, ναι, δεν θα έπαιζε.
15: Άρα λες ότι ήταν αναπόφευκτη η πώληση. Ναι.
16: Θέλω να πω ότι στο ποδόσφαιρο δεν πρέπει να στηριζόμαστε σε ένα.
15: Α, μάλιστα.
16: Καταλάβατε. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο που να χωράνε όλοι, αλλά για οποιοδήποτε λόγο κάποιο παιδί χρειάζεται να απουσιάζει, mm-hmm. να μην έρχεται η καταστροφή, γιατί αυτό μπορεί να συμβεί με πολλούς τρόπους.
15: Άρα ο ΠΑΟΚ έπρεπε και πρέπει να ψάξει να βρει ένα σχέδιο το οποίο δεν θα εξαρτάται πάρα πολύ από συγκεκριμένους παίκτες. Γιατί παράδειγμα τώρα, πολλοί λένε ότι το βαρόμετρο είναι ο Ζίβκοβιτς. Παίζει ο Ζίβκοβιτς καλά, είναι άλλος ο ΠΑΟΚ. Δεν παίζει ο Ζίβκοβιτς, βγαίνει ναι. αλλαγή, αλλάζουν τα δεδομένα.
16: Δεν είναι στην κουλτούρα μου και στη φιλοσοφία τη δικιά μου αυτό το μοτίβο. Mm-hmm. Μια ομάδα είναι καλή όταν μπαίνουν και βγαίνουν παίξει και δεν αλλάζει η εικόνα.
15: Μάλιστα.
13: Το σύνολο. Αυτό λέτε.
16: Βέβαια.
13: Ναι. Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ναι.
16: Οπωσδήποτε υπάρχουν ορισμένοι παίκτες
13: που κάνουν τη διαφορά.
16: Που κάνουν διαφορά.
13: Έτσι.
16: Αλλά μπορεί να μην είναι σε καλή μέρα, είναι ανατραυματία. Δηλαδή, παραδίδουμε τα όπλα.
15: Σωστό αυτό που λέτε. Τον τέρμα του Παναθηναϊκού, πώς το βλέπετε του ΠΑΟΚ. Και ο Παναθηναϊκός είναι καινούργια ομάδα.
4: Και αυτό ψάχνετε.
16: Ναι, ό,τι είπα για τον ΠΑΟΚ, για να μην τα επαναλαμβάνω.
4: Ισχύουν για τον Παναθηναϊκό.
16: Τα ίδια.
15: Μάλιστα. Άρα είναι λίγο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα το ντέρμπι, το που θα καταλήξει.
16: Ναι, είναι αυτές το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη νίκη Βόλου. Ναι, είναι αδερφά μια ευκαιρία κάνανε.
15: Ναι.
16: Δηλαδή ούτε αυτοί μου δείχνουν, έχω να πω έτσι, ξεκάθαρη εικόνα ο προπονητής που είναι και τι σκέφτεται.
15: Μάλιστα. Η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση προπονητή ομάδας φέτος μπορεί να είναι ο Άρης του Γρηγορίου. Το λέω γιατί είναι και Έλληνας και καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν ένας Έλληνας πάει καλά σε μια από τις μεγάλες ομάδες, αυτομάτως δίνεται μια ευκαιρία, γεννάται μια ευκαιρία για να.
13: Και συμπληρώνω και τον Κώστα σε αυτό που λέει η coach, ο οποίος δοκιμάζεται αύριο σε ένα έτσι σημαντικό παιχνίδι, με αντίπαλο την πρωταλήτρια, εκτός έδρας κιόλας.
16: Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή μας, όχι μόνο στην μπάλα, mm-hmm. είναι ότι όταν πρόκειται να πάρουμε μια απόφαση, οποιοδήποτε απόφαση να είναι αυτή, πρώτα ψάχνουμε να βρούμε το άλλο. Εάν η απόφαση αυτή που θα πάρουμε δεν πάει καλά, και με βάση αυτό επιλέγουμε. Δεν ξέρω αν καταλάβατε αυτό που είπα.
15: Λέτε ότι δηλαδή, όταν πιστεύουμε κάτι πρέπει να το κάνουμε.
16: Ο Γρηγορίου πέρυσι νομίζω ήταν ο τρίτος προπονητής.
15: Ναι.
4: Ο τρίτος ήταν, ναι.
16: Ένα χρόνο και να δουλέψει. Δηλαδή να είσαι ευθύνουσα. Ξαφνικά είναι ο Γεωργίου καλός ο πολιτής. Όχι. Όπως ήταν καλός, μίση τώρα ότι όντως είναι πολύ καλός ο πολιτής.
15: Πάντα ήταν καλός.
13: Άρα λέτε ότι θα πρέπει να τον στηρίξει και η διοίκηση. Αυτό στην ουσία λέτε, έτσι.
16: Είναι ακριβώς. Και θέλω να πω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθει ο Ιταλός, να έρθει ο Τσέχος, να έρθει ο δεν ξέρω τι. Και μετά να πούμε, α, υπάρχει ο Γρηγορίου.
15: Σωστό.
16: Γιατί ο Γρηγορίου δεν δημιούργησε άνοθη. Εάν το μένα στην αρχή και δεν πήγαινε καλά η ομάδα, θα λέγανε, δεν το Γρηγορίου πέραμε. Δεν μπορεί, είναι Έλληνα, δεν μπορούμε να ξέρω που είναι ικανός.
4: Το είδαμε αυτό εξάλλου και στο πρόσφατο παράδειγμα με τον γιο σας, τον Ηρακλή. Δηλαδή ανέβηκε η ομάδα και τώρα ανέλαβε ο Ιταλός, ο Ματσάρη.
16: Όλα κινούνται γύρω από αυτό που λέω. Πώς η επιλογή μου θα μου δημιουργεί άνοθη.
15: Ναι. Δηλαδή λέτε ότι ο Ηρακλής προτίμησε να πάρει ένα μεγάλο όνομα, οπότε αν δεν του βγει του Μονεβασιώτη να πει τι να κάνω ρε παιδιά, το Ματσάρη έφεγα. Που ήταν όνομα στην Ιταλία.
16: Ακριβώς, μα δεν είναι μόνο ο κύριος Μονεβασιώτης.
15: Ναι,
16: αυτό αφορά το σύνολο. Mm-hmm.
15: Μάλιστα. Άρα οι επιλογές πρέπει να γίνονται με το πιστεύω και όχι με το άλοθη. Να πιστεύουμε σε κάποιον και να επιμένουμε σε αυτό.
16: Βέβαια, με το τι αφημώ και τι πιστεύω ότι είναι το σωστό με βάση τα δεδομένα που είχα, το σχέδιο το που έχω. Με ποιο προπονητή μπορώ να το υλοποιήσω.
15: Mm-hmm. Μάλιστα.
13: Κότσο Άρης μπορεί να κάνει ζημιά στην ΑΕΚ.
16: Πώς δεν μπορεί. Πώς δεν μπορεί. Εδώ η Κυφισιά που επίσης εκτιμώ τον προπονητή που είναι εκεί και την εικόνα.
13: Το λέτο, ναι.
16: Το παιδί για μένα είναι απόλυτα, πώς να πω έτσι, ρευστό.
15: Ανοιχτό.
16: Ναι, ναι.
15: Μάλιστα.
16: Έτσι νομίζω το λόγο Ιάκ, λόγω έδρας και λόγω ότι είναι πρωταθλήτρια και, αλλά και ο Ιάκ μήκε ότι είναι μια πολύ σοβαρή, συμπαγή και με ποιότητα ομάδα. Να. Και με καλό σχέδιο.
15: Μάλιστα. Κότς, κάτι τελευταίο, επειδή φέτος μας έφυγε από το πρωτάθλημα, Κωνσταντέλιας, Τζολάκης, Μουζακίτης, φύγαν πολλά παιδιά. Βλέπεις κάποιο παιδί στο οποίο θα εστιάσεις φέτος και μπορεί να είναι και αποκάλυψη κάποιο νέο ταλέντο να βγαίνει μέσα από το πρωτάθλημα?
16: Με πιάνετε λίγο απροετοίμαστο τώρα σε αυτό. Δεν έχω τώρα κάτι άμεσα στο μυαλό μου για να πω. Όμως, όλη αυτή η διαδικασία που βγήκανε παιδιά από τα υποδομή που πήγανε σε μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη δημιουργεί ένα πολύ σπουδαίο προναποκίνητο για να θέσει ακόμα πιο πολύ το συγκεκριμένο project από όλε τι ομάδε.
15: Μάλιστα. Άρα θα δούμε περισσότερου νέου. Ναι, θα στηριχτούν οι νέοι περισσότερο.
16: Να δούμε τα νέα παιδιά.
13: Ευχαριστούμε πολύ, coach.
15: Να είσαι καλά.
13: Καλό σου απόγευμα.
15: Λοιπόν, θα έχουμε και ερώτηση για την άλλη φορά όταν θα δει του παίχτε.
13: Και επίση πάνω σε αυτό, Παναθηναϊκός έπαιξε ο Μπινιάρης αν είναι καλά.
4: Ναι, ναι.
13: Ο Ολυμπιακός έβαλε το φίλι.
15: Ο Πάοκ έβαλε τον Πανταγούλα.
13: Ήταν πολύ καλή, γιατί έτσι. Θα πρέπει να τα λέμε όλα, παιδιά. Έτσι.
15: Είναι η καλύτερη απόφαση τη ΕΠΟ τα τελευταία χρόνια.
13: Έτσι,
15: αυτή με το κύπελλο, την οποία ενίσχυσε φέτος με τα δύο παιδιά. Έτσι.
13: Να δούμε και άλλα νέα παιδιά, να δούμε και άλλους νέους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι να δούμε αν μπορούν.
4: Και,
13: αν
4: να,
13: μπορούν.
4: Και να πάρουν και συμμετοχές αυτά τα παιδιά. Έτσι.
13: Ναι, ναι, μα αυτό είναι.
15: Θα πάρουν, αφού είναι υποχρεωτικό.
4: Ναι, αυτό το λέω.
13: Διάλειμμα. Και επίσης, Κώστα, sorry που σε διακόπτω. Ο Κάτρης ήταν αρχηγός του Παναθηναϊκού.
15: Ναι, είναι καλό αυτό.
13: Ναι, αυτό ακριβώς λέω. Λοιπόν, πάμε σε πολιτικό δελτίο με την Τάνια Δήμου και συνεχίζουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
17: Η ώρα είναι 6. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
18: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
19: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
20: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
21: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
22: Η παρέα σου. Η ομάδα σου.
0: Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, όταν άγνωστος άνδρας εισέβαλε στο κτίριο αφού τραυμάτισε το φρουρό με μαχαίρι και στη συνέχεια άρχισε να κυνηγάει τους αστυνομικούς του τμήματος. Αστυνομικός προκειμένου να τον ακινητοποιήσει έκανε χρήση του περισσιακού του όπλου και πυροβόλησε εναντίον του άνδρα. Από τον πυροβολισμό ο δράστης τραυματίστηκε στην κοιλιά. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση ενώ διερευνώνται όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα. Ο δράστης φέρεται να πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα. Η διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς όμως καμιά υποχώρηση από τις ελληνικές θέσεις, η συνέχιση του δομημένου διαλόγου αλλά ταυτόχρονα η ανάληψη πρωτοβολιών που δημιουργούν νέα δεδομένα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αποτελούν τη βασική γραμμή της Αθήνας, όπως την περιέγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Στην ανάσυρση άλλων δύο σωρών από το ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας προχώρησαν οι αρχές, με τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους να ανέρχεται πλέον σε 12. Ο αριθμός των αγνοωμένων μειώθηκε στους 16. Στο επίκεντρο της συζήτησης για τα γλυπτά του Παρθενώνα βρίσκεται ξανά το ζήτημα του δανεισμού, καθώς το Βρετανικό Μουσείο συμφώνησε να παραχωρήσει δύο θράσματα από το γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα σε μουσείο της Φραγκφούρτης. Τα δύο κομμάτια θα παρουσιαστούν σε έκθεση που θα φιλοξενηθεί από τις 18 Νοεμβρίου έως τις 25 Ιουλίου 2027 και έχει ως στόχο την αναπαράσταση του Ανατολικού Αετώματος του Παρθενώνα. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της ηλικιωμένης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού τους, στο Μαραθώνα προχώρησε η αστυνομία μετά από εντολή του εισαγγελέα. Η κατηγορία που τους βαραίνει είναι η μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
8: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
9: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
11: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
10: Ο μισθός δεν φτάνει.
11: Απλησίαστα τα ενίκια.
10: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
11: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
12: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
15: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
14: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
15: Αν είσαι ένα αστέρι που φωτάει.
14: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
15: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
14: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
16: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα ποπ αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
18: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
19: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
18: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
19: Για ποιο αυτοκίνητο?
18: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
23: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τρίτο ημίχρονο εδώ στο Μετρόπολης, 95 και 5. Να πούμε ότι μπορείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95 και 5 που τρέχει στο Instagram και διεκδικείτε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα, φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες ζώσεις χωρίς πιστωτική. Θεσσαλονίκη, η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε τόσο στον Εύωσμο όσο και στην Καλαμαριά. Λοιπόν, έχουμε Αχίλιο, έχει να μας μεταφέρει μια είδηση ο Αχίλιος, είναι η μέρα του σήμερα. Όχι είδηση, να κάνουμε ανάλυση για Β' Εθνική, έτσι. Αλλά δεν ξέρω αν είχε κάποια είδηση.
1: Όχι, όχι, για την
2: σε ρώτησα πριν αν είναι τελεσίδικη. Είδες, πήγε στο Κάσο Λεβαδιακός.
0: Ναι, δήλωσε ότι θα πάει.
1: Ναι, και αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον για να δούμε πώς θα αντιδράσει η ΕΠΟ τώρα. Γιατί οι διαδικασίες συνήθως στο Κάσο είναι χρονοβόρες.
2: Και καταλαβαίνεις ότι πάει πίσω ο δεσμός του κυπέλλου.
1: Θα πάει πίσω.
2: Θα ψάχνουμε να δούμε πότε θα είναι ο τελικός. Κάτσε, περίμενε.
0: Θα πάει πίσω. Δεν έχει ημερομηνία να το πάει πίσω.
1: Να δούμε πώς θα το πάει αυτό.
0: Αν ζητήσει και η ΕΠΟ από το Κάσο να βγάλει άμεση απόφαση.
1: Ο Λεβαδιακός καλά κάνει και εξαντλεί όλα τα νομικά του μέσα. Από εκεί και πέρα τώρα το τι θα κάνει η ΕΠΟ είναι δικό τη θέμα.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο πριν ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα για τη Super League 2. Ότι
3: καταρχάς η είδηση Κώστα είναι ότι ο Μπακασέτας πάει από ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω, δεν το είπες έτσι, δεν ήθελες να το πεις έτσι.
0: Πες το, δεν το είδα.
3: Τίποτα, τι να σου πω, ότι ο Μπακασέτας πάει στον ΑΠΟΕΛ. Και ο Φρέντι Μπρουξ πάει στις γυναίκες του Άρη στο βόλεϊ. Προπονητής.
0: Θα τελειώσουμε με τα σενάρια για Μπακασέτα. Ευτυχώς, πάει στον ΑΠΟΕΛ και ησυχάζουμε. Να δώσουμε και την είδηση για το γυναικείο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, γιατί έγινε η κλήρωση για τους 32 του UEFA Women's Europa Cup, στο οποίο συμμετέχει ο ΠΑΟΚ πλέον. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Σπάρτακ Μιλιάβα, ομάδα από τη Σλοβακία. Πρώτο παιχνίδι 23 Σεπτεμβρίου στην Τούμπα, μάλλον εντός έδρας νομίζω στην Τούμπα γίνονται τα παιχνίδια. Επαναληπτικό στη Σλοβακία, προγραμματισμένος για τις 30 Σεπτεμβρίου. Παραλαμβάνω, 23 εντός, 30 Σεπτεμβρίου εκτός, Σπάρτακ Μιλιάβα στη νοκάουτ φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup για τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Και θα ανοίξουμε τώρα το κεφάλαιο Super League 2. Αχίλιος Εξάρχος είναι εδώ. Έχουμε και ένα συνάδελφο από Αθήνα για να μας δώσει λίγο το προφίλ των ομάδων του Νότου περισσότερο. Φέτος έχουμε έναν όμιλο ενιαίο. Ο Κώστας Ολάπας από το site του Αθλέτικο. Κώστα, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Γεια,
2: καλησπέρα.
0: Είσαι καλά?
4: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Είσαι έτοιμος για την επιστροφή στο πρωτάθλημα του ενός ομίλου? Γιατί αυτή η Super League ήταν δείγμα πρωταθλήματος στους δύο ομίλους. Η Super League 2.
4: Ναι, ναι, έτσι, σωστά. Μετά από 6 χρόνια επιστρέφει η Super League 2 σε έναν όμιλο. 5 χρόνια βλέπαμε Βορρά και Νότο. Ήταν και άλλες τότε συνθήκες για διαφορετικούς λόγους. Επιστρέφουμε λοιπόν στο παλιό μοντέλο, στο καθιερωμένο μοντέλο, με έναν όμιλο να παίζουν όλοι με όλους. Πολύ πιο δίκαιο πρωτάθλημα, πολύ πιο δίκαιο φορμάτ.
0: Και πιο ανταγωνιστικό, θέλουμε να πιστεύουμε, έτσι.
4: Σίγουρα πιο ανταγωνιστικό. Θα παίξουν οι Βόρειοι με τους Νότιους που έχουν χρόνια να συναντηθούν. Και είναι πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι δεν έχουμε αυτό. Θα το πω εισαγωγικά εγώ έκτρωμα με την αφαίρεση των 2 βαθμών που είχαμε, το διαδίο συγγνώμη,
0: ναι,
4: που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν πολύ μεγάλη αδικία. Ναι, μεν είχαμε ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα σε play-off play-out, αλλά δεν ήταν και δίκιο. Τέλος πάντων, επιστροφή στα καλά. Είναι πολύ, το πρωτάθλημα είναι αναβαθμισμένο, έχει χορηγό, έχει τηλεοπτικό πάροχο, αρκετά χρήματα και από διαφημίσεις και από το ποσοστό του στοιχήματος. Πολύ καλύτερα όλες οι ομάδες στο οικονομικό σκέλος, αλλά αυξημένα τα έξοδα. Γιατί πλέον έχουμε τις μετακινήσεις που δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια σε νησιά, με αεροπλάνα, ταξίδια κτλ.
0: Σωστό.
1: Και λοιπόν, αυτό που θα πρόσθετα εγώ από την πλευρά μου είναι ότι έχουμε και ένα πρωτάθλημα έτσι με πολύ δυνατά ονόματα από πλευράς
0: ομάδων
1: οι οποίες αγωνίζονται σε αυτήν την Super League 2 τη νέα χρονιά. Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε ξεκινώντας από τις ομάδες που υποβιβάστηκαν πέρυσι από την Super League, η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο Πανιόνιος, μια ιστορική ομάδα με χρόνια παρουσία στην Super League που θα είναι φέτος Εκτιμάται ότι θα είναι μέσα στον γκρουπ των ομάδων.
2: Και δυνατό brand name, έτσι, Αχίλη.
1: Και πολύ δυνατό brand name. Είναι η νίκη Βόλου. Είδαμε και χθες δείγματα από την αγωνιστική της παρουσία και στο μάτς κυπέλλου απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι η Μαρκό με μεταγραφές που έχουν προκαλέσει έκπληξη, όπως αυτή του Γιουσέφ Ελαραμπή, του πρώην επιθετικού του Ολυμπιακού. Είναι η Καλυθέα με έμπειρους ποδοσφαιριστές. Εκτιμάται ότι και αυτή η ομάδα θα είναι μία από αυτές οι οποίες θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στο πρωτάθλημα. Η αναγέννηση Καρδίτσας, οι τρεις δεύτερες ομάδες, συνεχίζεται αυτό το μοντέλο με την παρουσία ομάδων, δεύτερων ομάδων από ομάδες Super League. Φέτος θα έχουμε τον ΠΑΟΚ Β, τον Ολυμπιακό Β και τον Αστέρα Άκτορ Β. Και από εκεί και πέρα πάμε στις ομάδες που έρχονται από την τρίτη εθνική κατηγορία. Είναι ο Απόλλων Καλαμαριάς εδώ από την πλευρά μας. Είναι ο Πανθρακικός, μετά από χρόνια επιστρέφει στις επαγγελματικές κατηγορίες, μια ιστορική ομάδα που έχει αγωνιστεί χρόνια και στη Super League. Είναι ο Πύργος, συνέχεια θα μπορούσαμε να πούμε, αν και δεν είναι ακριβώς ο παλιός Πανηλιακός, αλλά είναι σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας μια ομάδα η οποία είναι συνέχεια του ιστορικού Πανηλιακού. Και η Ζάκυνθος, και από ομάδες οι οποίες αγωνίστηκαν και πέρυσι, παραλείψαμε να πούμε, είναι η Ελλάδα Σύρου και ο Νάστος Χρυσούπολης. Αυτές είναι οι 16 ομάδες της Super Bet.
0: Για σένα ποιος είναι το φαβορί για τις δύο θέσεις αν το
1: ναι, κοίτα να δεις Κώστα, με βάση τα αγωνιστικά δεδομένα που έχουμε και τα roster των ομάδων, νομίζω ότι οι ομάδες που ξεχωρίζουν αυτή τη στιγμή είναι μια πεντάδα ομάδων. Είναι ο Πανσεραϊκός, είναι ο Πανιώνιος, είναι η Νίκη Βόλου, είναι η ΑΕΛ. Και η Μαρκό, θα έβαζα εγώ και την Μαρκό, και δευτερευόντως την Καλυθέα, μια πεντάδα εξάδα ομάδων, οι οποίες δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι είναι μια κατηγορία πιο πάνω από τις υπόλοιπες και ξεκινάνε λίγο πιο μπροστά στην αφετηρία του νέου πρωταθλήματος από τις υπόλοιπες. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω αν θέλαμε να σταθούμε στις δύο, κατά τη γνώμη μου, οι οποίες θα είναι αυτή τη στιγμή φαβοροί, νομίζω θα έβαζα τον Πανσεραϊκό και τον Πανιόνιο κατά την άποψή μου. Ο Πανσεραϊκός, έχοντας την συνταγή της επιτυχίας, ας μου επιτραπεί να πω, με τον Αλέκο Βοζνιάδη στον πάγκο, ο οποίος μετρά δύο συνεχόμενες ανόδους την τελευταία διετία με ΑΕΛ και πέρυσι με την
2: Καλαμάτα. Και την ξέρει καλά την κατηγορία τώρα.
1: Ο Πανιόνιος δύο σερί χρονιές έφτασε στην πηγή. Δεν ήπιε νερό. Την πρώτη χρονιά ήταν πίσω από Κηφισιά Καλαμάτα πριν δύο χρόνια. Πέρυσι έχασε την άνοδο πίσω από την Καλαμάτα. Πιο έμπειρος με Χουάν Φεράντο στον πάγκο, χρόνια στην Super League, και με τον Βόλο και με τον Πανσεραϊκό. Από εκεί και πέρα και η Νίκη Βόλου, να μην ξεχνάμε, με πολύ ποιοτικές προσθήκες. Παίκτες οι οποίοι γύρισαν πέρυσι την άνοδο, αποκτήθηκαν από την Νίκη Βόλου, από την Καλαμάτα. Και φυσικά είπαμε την ΑΕΛ. Βέβαια η ΑΕΛ έχει το όνομα, έχει τον κόσμο, νέο ιδιοκτήτη. Συγκροτήθηκε λίγο πιο αργά σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Ωστόσο, εκτιμώ ότι αν δέσει σχετικά γρήγορα και αν πάρει κάποια αποτελέσματα στο πρώτο κρίσιμο διάστημα του πρωταθλήματος, ενδεχομένως να διεκδικήσει, να μπει σφήνα και να διεκδικήσει την άνοδο. Και είπαμε το Μαρκό και η Καλυθέα δευτερευόντως.
0: Μάλιστα. Κώστα Λάπα, εσύ τι λες? Εσύ που ίσως έχεις καλύτερη εικόνα για τις ομάδες κάτω, στο νότο.
1: Είπαμε το Μαρκό και η Καλυθέα δευτερευόντως.
0: Μάλιστα. Κώστα Λάπα, εσύ τι λες? Εσύ που ίσως έχεις καλύτερη εικόνα για τις ομάδες κάτω, στο νότο.

0: στη Super League 2 έχουν δει τα προηγούμενα χρόνια ομάδες να ανεβαίνουν κατηγορία επειδή έχουν πολύ καλό ρόστερ.
1: Σωστό.
0: Ασχέτα αν ο προπονητής έχει την εμπειρία ή όχι. Μπορώ να σας φέρω παραδείγματα τάχιστα. Ο Ηρακλής άλλαξε πέρσι 5 προπονητές. Η Κηφισιά ανέβηκε με τον Σεμπάστιαν Λέτο και με τον Γιώργο Πετράκη. Ο Λεβαδιακός ανέβηκε με τον Γιάννη Ταουσιάνη. Δηλαδή με προπονητές οι οποίοι δεν είχαν εμπειρία στον αθλητισμό. Αντιθέτως, τα ρόστερ τους ήταν τα πιο δυνατά, γι' αυτό και ανεβήκανε. Και το τρίτο κριτήριο στη Super League 2, καλός ή κακός, είναι και το κομμάτι το παρασκηνιακό και αφορά τα στελέχη των ΠΑΕ, εάν μπορούν να προστατεύσουν εξαγωνιστικά τις ομάδες.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ομάδες στη Super League 2 που διαθέτουν τέτοια στελέχη, που γνωρίζουν την κατηγορία και στα δύσκολα μπορούν να βάλουν πλάτη. Το λέω πολύ κομψά.
2: Ναι. Άρα Κώστα, για σένα, πού καταλήγεις, με το δικό σου σκεπτικό.
0: Βάζοντας λοιπόν αυτά τα τρία, υποθέτω έτσι όπως έχω δει και τις ομάδες και έχω καταλήξει σε ένα μεγάλο ποσοστό ότι η νίκη του Βόλου θα είναι μία εκ των δύο ομάδων που θα ανέβουν κατηγορία με βάση τα όσα έχω δει μέχρι και σήμερα.
2: Mm-hmm.
0: Δεν λέω πώς θα εξελιχθεί το πρωτάθλημα ή τι θα γίνει το Γενάρη.
1: Μπαίνει δηλαδή σε θέση φαβορή, γιατί είναι η ομάδα που είναι και στο παρασκήνιο δυνατή, κάνει πρωταθλητισμό τα τελευταία χρόνια. Καλό προπονητή έχει, που έχει πλέον παραστάσεις και υλικό, έτσι.
0: Η Νίκη Βόλου διαθέτει έναν πρόεδρο ο οποίος είναι στην ομάδα 7-8 χρόνια και είναι μονίμως στη Super League 2, γνωρίζει τους πάντες και τα πάντα. Εμένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, οι διαπροσωπικές σχέσεις με τους υπολείπους. Έχει το πιο γεμάτο ρόστερ σε όλες τις θέσεις. Έχει 4 στόπερ που είναι Super League 2 πρωταθλητισμού. Έχει την καλύτερη εξαιρετική τριάδα στη Super League 2 με Παμλίδη, Μάντζη και Λουκίνα. Δεν την έχει κανένας άλλος.
1: Σωστό, ναι. Είναι φοβερό να τους έχεις και τους τρεις. Έτσι.
0: Ναι, έχει 4 δυνατά αμυντικά χαφ με πρωταθλητισμό όπως είναι ο Μεουγκά, ήταν στον Παντσεραϊκό, ο Χάμοντ που είχε την ερωτική και με Λεβαδιακό, ο Πλέγας επίσης. Έχει πάρει εξτρέμ τον Μπολέτο και τον Τζίμα. Επίσης πολύ πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές. Έχει το πιο πλήρες ρόστερ σε σχέση με τους άλλους δύο. Mm-hmm. Εγώ το πάω πάντα συγκριτικά.
1: Mm-hmm.
0: Ο Πανιώνιος και ο Πανσεραϊκός έχουν ο καθένας από ένα θέμα. Ο Πανσεραϊκός διοικητικά, ο Πανιώνιος διοικητικά δεν έχει την εμπειρία, διότι ο κύριος Ρούτσος είναι τέταρτη χρονιά στον Πανιώνιο και ουσιαστικά έφαγε μια χρονιά στη Γάμα Εθνική που δεν ήταν επισήμως. Έχει φάει δύο χρονιές στη Super League 2 μόνο πέρσι διεκδίκησε το πρωτάθλημα. Την πρώτη χρονιά ήταν αναγνωριστική. Έχει κάνει πάρα πολύ καλές μεταγραφές, αλλά στο κομμάτι το εξωαγωνιστικό δεν έχει ακόμα την ίδια εμπειρία. Με ό,τι έχει ο πρόεδρος και το team της Νίκης Βόλου και βέβαια αντιστοίχως δεν συζητάμε και για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος είναι ο Τάσος Καρσίας, ένας πάρα πολύ έμπειρος παράγοντας. Ξέρει την κατηγορία απέξω και ανακατοτά, όμως θα πω ότι το ρόστερ του έχει κάποια κενά ακόμα. Και επίσης έχει και κάποια οικονομικά ζητήματα, διότι υποχρεώθηκε να δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα και να πληρώσει τα μπαν και τις οφειλές που ήθελαν από πέρσι.
1: Άρα εκεί είναι το ερωτηματικό για τον Πανσεραϊκό, αν θα αντέξει ρόστερ, λες.
0: Αν θα αντέξει το ρόστερ του, βέβαια. Είναι αυτοί οι τρεις και βάζω τέταρτο πολύ πιο πίσω, αλλά αφήνω μικρές λίγες πιθανότητες για τη Μαρκό, η οποία διαφέρει ένα πάρα πολύ δυνατό ρόστερ. Δεν έχει την ίδια της κατηγορίας την αντίστοιχη. Όμως έχει ενισχυθεί πάρα πολλά και έχουν πέσει αρκετά χρήματα, υψηλά συμβόλαια και πολύ καλοί ποδοσφαιριστές.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ την ΑΕΛ την αφήνω εκτός κάδρου. Δεν δίνω ούτε μία πιθανότητα με τα σημερινά δεδομένα, με το υπάρχον ρόστερ και με μία διοίκηση η οποία.
1: Καινούργια
2: είναι...
1: που.
2: Δεν ξέρει κιόλα, είναι καινούργια, ναι.
0: Δεν γνωρίζει την κατηγορία και αυτή τη στιγμή η διοίκηση αυτή αυτό που κάνει είναι να αποπληρώνει και αυτή χρέη του παρελθόντος. Πιο πολύ βλέπω να συμμορφώνει την κατάσταση, να την ετοιμάζει για την επόμενη χρονιά παρά για φέτος.
1: Μάλιστα. Ωραία. Είσαι πολύ ξεκάθαρος. Ευχαριστούμε, Κώστα.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Έγινε για χαρά.
1: Λοιπόν, τα κατάμε ήταν πληρέστατη ανάλυση και από τον Αχίλιο Έξαρχο και από τον Κώστα Βλάπα.
2: Για όσους είδαν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, είδαν την νίκη Βόλου να στέκεται πάρα πολύ καλά.
1: Εγώ δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είχε αυτή την τριάδα επιθετικών. Παμλίδη, Λουκίνα και Μάντζη.
3: Ναι.
1: Όχι, δεν το είχα συνειδητοποιήσει.
3: Αυτά είπαμε, ρε παιδιά. Εγώ για μένα η Νίκη Βόλου. Δεν
2: παραλίγο Λουκίνα.
3: Η Νίκη Βόλου και ο Πανσεραϊκός για μένα
1: συνήθως
3: είναι τα κράτη
1: φαβόροι. Είπε όμως ο Πανσεραϊκός έχει κενά στο ρόστερ. Η Νίκη Βόλου. Δηλαδή τώρα έχει Χάμοντ. Έχει παίχτες,
3: ναι,
1: Πλέγα.
3: Ναι,
1: έχει,
3: ναι.
1: Δηλαδή σε κάθε θέση Τζίμα.
3: Έχει καλή ομάδα, Νίκη.
1: Σου λέω Λουκίνα, ναι, Μάντζη, Παμλίδη. Που πολύ. Αυτοί παίζαν ο καθένα σε μία ομάδα. Τώρα είναι και οι τρεις μαζί.
3: Έτσι. Πάμε Γιώργο Στράτζαλη, ΑΕΚ Άρης αύριο, σημαντικό παιχνίδι, crash test για τον Μιχάλη Γρηγορίου και τους παίκτες του. Ο Γιώργος είναι στη γραμμή. Γιώργο,

0: Κάνεις.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά.
0: Προβληματίζει λίγο το κέντρο της άμυνας κατά, αλλά η ομάδα είναι σούπερ, έτσι.
2: Προβληματίζεται ο Άρης. Και νομίζω είναι σημαντική κιόλας η απουσία, αν τελικά δεν παίξει ο Φαμπιάνο, που όπως όλα δείχνουν προς τα εκεί θα καταλήξουμε.
0: Λες, ε.
3: Δεν ρισκάρει δηλαδή.
0: Δεν είναι mind game.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν έκανε προπόνηση ούτε χθες, σήμερα προσπάθησα. Το πιθανότερο είναι ότι θα είναι στην αποστολή, αυτό γνωρίζω. Θα το μάθουμε και αργότερα. Θα είναι στην αποστολή, αλλά θα κριθεί τελευταία στιγμή, αλλά τα δεδομένα συγκλίνουν στο να παίξει ο Σούταλο. Γιατί ο Φαμπιάνο, αν δεν είναι 100% έτοιμος, δεν θα ρισκάρει να παίξει. Εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Ποιος είναι ο βαθμός ετοιμότητας του Σούταλο? Και δεύτερο ερώτημα και βασικό, η επικοινωνία που θα μπορέσει να αναπτύξει τόσο γρήγορα με τον Γένσεν απέναντι σε μία από τις πιο ποιοτικές επιθετικές γραμμές του πρωταθλήματος. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα ατομικών ικανοτήτων, είναι και το πόσο γρήγορα αυτοί οι δύο παίκτες που δεν έχουν αγωνιστεί μαζί θα καταφέρουν να λειτουργήσουν ως δίδυμο μέσα στις συνθήκες υψηλής πίεσης και έντασης.
1: Και σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, έτσι, δεν είναι μόνο.
2: Έτσι, ακριβώς. Είναι ένα παιχνίδι ψηλών εντάσεων. Είναι ένα μάτς υψηλών εντάσεων. Ωραία, μισό λεπτά, γιατί εδώ ο Χρήστος Βλέτογλου μας δίνει μια ενημέρωση που πρέπει να την
3: πούμε. Ναι.
2: Ορίστηκε το παιχνίδι Αστέρας Άρης, αν και ο Λεβαδιακός λέει ότι θα προσφύγει στο ΚΑΣ. 5-10, την Πέμπτη μάλιστα.
1: 10 το βράδυ.
0: Στην Τρίπολη.
2: 10 Σεπτεμβρίου στις 6 παρατέταρτο.
3: Άρα θα γίνει κανονικά το μάτς.
0: Α, 6 παρατέταρτο.
2: Ναι, βέβαια, εφόσον προσφύγει στο ΚΑΣ ο Λεβαδιακός.
3: Όχι, δεν μπορεί να σταματήσει το κύπελλο.
0: Εξάγεται το παιχνίδι από τη στιγμή που βγήκε η απόφαση από την Εφέσον. Γι' αυτό, Κωστά. Τώρα, αν
3: ναι,
0: θα προκύψει κάτι, αυτό θα είναι με το
3: ΚΑΣ. Γιατί λέγαμε ότι θα γίνει με το ΚΑΣ, αν θα παγώσει η διοργάνωση. Δεν μπορεί, δεν βγαίνει. Και με ημερομηνίες δεν βγαίνει. Πρέπει να γίνει η διοργάνωση.
2: Ναι, πρέπει να προχωρήσει.
0: Ναι, αλλά φαντάζεσαι, φίλε, τι έχει να γίνει. Το ΚΑΣ πάρει άλλη.
3: Μπορεί να πω.
0: Βέβαια,
3: τι να σου πω τώρα.
0: Είναι χρονοβόρηση η διαδικασία με το ΚΑΣ.
3: Εκτός αν ζητήσει και η ΕΠΟ με κάποιο έγγραφο στο ΚΑΣ να πάρει τη μορφή του κατεπήγοντος στο ζήτημα, να εκδικαστεί άμεσα. Δεν ξέρω.
2: Εδώ να θέσω και ένα άλλο θέμα.
0: Για
2: πες. Να στο μυαλό.
0: Φυσικά.
2: Είσαι ο υπεύθυνος διοργάνωσης διεξαγωγής αγώνων στην ΠΑΕ Άρης. Βγαίνει κλήρωση Λεβαδιακός Άρης. Κερδίζει, περιμένουμε να γίνει σε πρώτο βαθμό η εκδίκαση, κερδίζει ο Λεβαδιακός, βγαίνει η έφεση του Αστέρα, περιμένει, ο Άρης δεν μπορεί να κλείσει ούτε ξενοδοχείο ούτε τίποτα. Δηλαδή τώρα το μάτς έχουμε 4 Σεπτεμβρίου, το μάτς θα γίνει σε 6 μέρες. Ο Άρης δηλαδή, και μιλάμε για μια...
0: Πρέπει να τρέξει διαδικασία τώρα να τα κλείσει. Ναι, ναι, ναι.
2: Να βρει ξενοδοχείο. Ναι. Δηλαδή στην αρχή, λογικά, οι άνθρωποι του Άρη επικοινώνησαν με τα ξενοδοχεία στη Λιβαδιά, εκεί που μένει πάντα η ομάδα και όλες οι ομάδες, για διαθεσιμότητα και ούτω καθεξής. Ξαφνικά αλλάζει και τώρα θα πρέπει να ψάξει την Τρίπολη. Δηλαδή είναι και κάποια πράγματα οργανωτικά, έτσι, που πάνε πίσω. Και δεν ευθύνεται το Άρης γι' αυτό, έτσι.
1: Και νομίζω και έχει ξαναταλαιπωρηθεί ο Άρης από κάτι τέτοια αντίστοιχα. Την προηγούμενη πέρυσι, νομίζω.
2: Την
1: πέρυσι. Μπράβο.
2: Πέρυσι, ναι, την προηγούμενη αγωνιστική σεζόν.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα από αυτά που προκύπτουν έτσι ως συνέπεια.
3: Θα γίνει ως συνέπεια των εξελίξεων. Μεγάλη, ναι. Δεν ξέρω τώρα τι έχει παιχτεί.
0: Σου λέω, σκέψω τότε θα γίνει, άμα έχουμε καμιά διαφορετική εξέλιξη με το ΚΑΣ.
3: Ωραία.
0: Αλλά αυτό είναι που είπες εσύ, ναι. Το κατεπήγοντος. Στο αγωνιστικό τώρα, Γιώργο, εσύ,
2: λοιπόν,
0: δεκάδα.
2: Για να επιστρέψουμε, είπαμε ότι ορίστηκε αυτό το παιχνίδι λοιπόν στις 10 Σεπτεμβρίου, την 5η στις 6 παρατέταρτο. Πάμε τώρα στο αυριανό ντέρμπι και πάλι να επιστρέψουμε. Είπαμε για την απουσία του Φαμπιάνου, τη διαφαινόμενη απουσία του Φαμπιάνου. Ας περιμένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Για μένα είναι ερωτηματικό αυτό που ανέφερα. Ο βαθμός ετοιμότητας του Σούταλο αλλά και το πώς θα δέσει με το Γένσεν, γιατί η ΑΕΚ είναι πολύ αποτελεσματική στην επίθεση. Δεν θα πειράξει πολλά πράγματα από εκεί πέρα ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ούτε στην εντεκάδα, αλλά ούτε και στην αγωνιστική νοοτροπία και κατεύθυνση που θα έχει ο Άρης στο παιχνίδι σε σχέση με αυτά που είδαμε στο ξεκίνημα. Τώρα, ο Βέλιο θα είναι κάτω από την εστία, ο Φαντιγκά με το Ρίτσαρτ στα δύο άκρα της άμυνας, ο Μπασίρου με το Ράτσιτς, και εδώ είναι κλειδί για μένα ο άξονας, να δώσει περισσότερη υποστήριξη στο Ράτσιτς ο Μπασίρου, γιατί στα δύο πρώτα παιχνίδια φάνηκε ότι ακόμη θέλει τον χρόνο του. Ο Χόγκλα επέστρεψε, αλλά δεν είναι ακόμη 100% έτοιμος μετά την εγχείρηση που έκανε για να μπει από τώρα δίπλα στο Χόγκλα. Όταν επανέλθει θα είναι το βασικό δίδυμο, Ράτσιτς Χόγκλα. Ο Γιαννιώτας θα επιστρέψει στο αριστερό άκρο της επίθεσης, γιατί και ο Παλάσιος αριστερά έδειξε στο μάτς με τον Όφη ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί τόσο καλά όσο δεξιά. Ο Γκαρέ θα είναι δεξιά. ο Καντεβέρε στην κορυφή, ο Μανού Γκαρσία στο 10, αν και υπήρχε σκέψη και δοκιμάστηκε έντονα μέσα στην εβδομάδα, το Κουαμέ Καντεβέρε, το δίδυμο Κουαμέ Καντεβέρε, να μείνει δηλαδή ο Μανού στον πάγκο να χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια του παιχνιδιού. Mm-hmm. Και αυτό γιατί και ο Κουαμέ και ο Καντεβέρε στο διάστημα τη προετοιμασία.
1: Στα φιλικά μα είχαν δείξει πράγματα μαζί, πολλά.
2: Στην επικοινωνία, γρήγοροι και οι δύο μπορούν να υπηρετήσουν αυτό το παιχνίδι που θέλει ο Μιχάλης Γρηγορίου, γιατί ο Άρης δεν θα παίξει κλειστά στο αυριανό παιχνίδι, υπό την έννοια ότι θα προσπαθήσει να πάει σε παιχνίδι αντεπιθέσεων, να σπάσει το pressing της ΣΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία έχει δείξει ότι είναι ευάλωτη και δέχεται ευκαιρίες, το θέμα είναι το πόσο αποτελεσματικός θα είναι και ο Άρης στις ευκαιρίες τις οποίες θα βρει στο ανοιχτό γήπεδο. Έχει την ποιότητα μεσοεπιθετικά, mm-hmm. έχει και τις επιλογές, αν χρειαστεί δηλαδή και στη διάρκεια να αλλάξει κάτι, μένει να δούμε αν θα είναι ουσιαστικός. Αλλά για μένα το αυριανό παιχνίδι είναι ένα σημαντικό τεστ για τον Άρη, είναι η πρώτη πραγματική μέτρηση της προσωπικότητας, αν θέλετε, που επιχειρεί να χτίσει ο φετινός Άρης. Δεν είναι δηλαδή το πρώτο παιχνίδι που θα εξεταστεί ο Άρης από το αποτέλεσμα, αλλά από τον τρόπο που θα ανταποκριθεί και την εικόνα που θα έχει στο γήπεδο.
1: Βέβαια, Γιώργο, ακόμα και την περσινή χρονιά που ο Άρης δεν ήταν στα καλύτερά του, στα ντέρμπι με τις πολύ δυνατές ομάδες έπαιζε καλά, έτσι.
2: Ναι, δηλαδή... όντως είχε, ακόμη και πέρυσι που η χρονιά λες ότι ήταν χαμένη και ο Άρης ήταν πολύ κακός αγωνιστικά. Ναι, στα λεγόμενα μεγάλα παιχνίδια έβγαζε ένα διαφορετικό πρόσωπο.
1: Γιατί αποτελούν και κίνητρο.
2: Και ποιότητα για να
1: γιατί αποτελούν και κίνητρο και για τους ποδοσφαιριστές.
0: Γιώργο, να σε βάλω λίγο στα δύσκολα. Ναι. Κάνε λίγο μια πρόβλεψη, μια πρόγνωση αποτελέσματος. Ξέροντας και γνωρίζοντας την κατάσταση.
2: Μπορώ να πάμε γκολ ήθες και...
0: Ό,τι θέλεις εσύ.
3: Αποτέλεσμα σου είπε, όχι...
0: Εντάξει, ό,τι θέλει, άστο, δεν πειράζει.
2: Γκολ.
0: Άρα πιστεύεις δηλαδή ότι ο Άρης θα βάλει γκολ.
1: Αυτό το νομίζω και εγώ.
0: Πιστεύεις γκολ, γκολ.
3: Έχει ποιότητα ο Άρης.
0: Έχει ποιότητα, μπροστά είναι πολύ καλό. Το θέμα είναι πίσω αυτό που συζητάμε. Θα πάρει παίκτη, βέβαια μας πιέζει και ο χρόνος τώρα. Είμαστε ήδη δύο λεπτά μετά τις 6.30. Θα πάρει, μαθαίνουμε τίποτα, ξέρουμε κάτι για...
2: Κοίταξε, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου που έχει το περιθώριο για τις μεταγραφές ο Άρης, πιστεύω ότι μία κίνηση θα την κάνει σίγουρα. Ναι. Αυτή την αίσθηση έχω. Γιατί γίνονται επαφές, γίνονται κινήσεις και για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης μαζί μετά τον Αβάγιο με τον Ζαουί.
0: Ζαουί,
2: ούτως ή άλλως δεν είναι τυχαίο το δημοσίευμα της Record που βάζει στο κάδρο τον Μπρούμα. Ναι. Μια ιδιαίτερη περίπτωση, καλή ποιοτική αλλά και δύσκολη ταυτόχρονα, γιατί λογικά η Μπενφίκα θα θέλει και κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα. Αν εγώ έδινα χρήματα κάπου, ας πούμε, αν ήμουν Άρης και έπρεπε να δώσω χρήματα για μια μεταγραφή, θα τα έδινα περισσότερο για τον αμυντικό και όχι για τον αριστερό εξτρέμ. Γιατί δεν είναι και λίγα τα χρήματα λογικά.
0: Λόγω του ότι δεν έχεις επιλογές εκεί και πρέπει να καλύψεις οπωσδήποτε.
2: Ακριβώς.
0: Είναι
2: μια καλή περίπτωση ο Μπρούμα. Είχε τραυματισμό σοβαρό την προηγούμενη σεζόν. Δεν είναι τυχαίο πάντως, επαναλαμβάνω, τον έχει στο μπλοκάκι του στη λίστα του εδώ και τουλάχιστον δύο εβδομάδες και εξετάζει την περίπτωσή του. Παράλληλα όμως με και άλλες κινήσεις και άλλους παίκτες που έχει στο μεταγραφικό του ραντάρ. Αλλά εκτιμώ και έχω την αίσθηση ότι θα κάνει ο Άρης κίνηση μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ήταν ο Γιώργος Τάτζαλης, ρεπορτάζ Άρη. Πάμε σε Χρήσανθο το Βλέτογλου, γιατί έχουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Mm-hmm. Πες κάτι, τι θες να πεις.
3: Θέλω να πω ότι προκύπτει ότι η απόφαση από την Εφέσιον δεν ήταν ομόφωνη, αυτή που δικαίωσε τον Αστέρα Άκτορ.
0: Ναι.
3: Οπότε.
0: Σωστό και αυτό. Καλό που το αναφέρεις.
3: Πάμε διάλειμμα. Τίτλος αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έχουμε και μπάσκετ, δηλώσει Τριγκέρι, Βασίλη Μάστορα και ψηφίσουμε κιόλας.
4: Η ώρα είναι 6:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Παράθυρο στα σπορ.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έκανε δεκτή την ένσταση του Αστέρα και του έδωσε τη θέση του Λεβαδιακού στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, κατοκυρώνοντας υπέρ των Αρκάδων το μάτς με 3-0. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο ΚΑΣ. Ωστόσο, άμεσα η ΕΠΟ όρισε το παιχνίδι του Αστέρα με τον Άρη για τις 10 Σεπτεμβρίου στις 6 παρατέταρτο. Ο ΠΑΟΚ έχει αφήσει πίσω την αναμέτρηση της πρεμιέρας στη League Phase του Κυπέλλου με τον Όφη και πλέον επικεντρώνεται στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν. Την Κυριακή το βράδυ, οι Ασπρόμαυροι φιλοξενούνται από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και ο Αλέσιο Λύση δεν υπολογίζει στους τραυματίες Μεϊτέ, Λουσέ, Χατζηδιάκο και Σαρή, ενώ εκτός παραμένει και ο Ντεσπότοφ, ο οποίος έχει ξεκινήσει πλέον δουλειά στο γήπεδο. Αλλαγή προέκυψε στην άφιξη του Ντιέγκο Κώστα στη Θεσσαλονίκη. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός αναμένεται τελικά αύριο το πρωί στις 9 παρατέταρτο μέσω Κωνσταντινούπολης. Θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ ως δανεικός με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον από το εξωτερικό υπάρχει για τον Σόλα Σορετήρε. Ο 22χρονος Άγγλος εξτρέμ βρίσκεται σύμφωνα με δημοσιεύματα στο στόχαστρο της Τίγκρες του Μεξικού. Στον Άρη το θέμα του νέου γηπέδου επέστρεψε στην επικαιρότητα. Ο ΑΣ αποφάσισε τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Εργασίας με στόχο να προχωρήσει το project για την έκταση στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής κοντά στο IKEA. Στα μεταγραφικά η πορτογαλική ρέκορντ συνδέει τους κίτρινους με τον 31χρονο εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμα, ο οποίος δεν βρίσκεται στα πλάνα της πορτογαλικής ομάδας. Ο Μιχάλης Γρηγορίου έστειλε μήνυμα εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης στην Όλγο Ιν Αρίνα, τονίζοντας πως η ομάδα του σέβεται την ΑΕΚ αλλά διαθέτει τη δική της ταυτότητα και τακτική. Με τη συμπαράσταση των φιλάθλων του θα αγωνιστεί τη Δευτέρα ο Ηρακλής απέναντι στον Αστέρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Οι Κιανόλευκοι εξασφάλισαν εισιτήρια για τη θύρα 4 για μεμονωμένη μετακίνηση. Στον Ολυμπιακό στην Αθήνα έφτασε ο Λέον Μπέιλι, ο οποίος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών. Ο διεθνής άσος αποκάλυψε πως ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, του μίλησε για τον στόχο της κατάκτησης του Europa League. Στον Παναθηναϊκό, ο Τζέικομπ Νίστρουπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί ο Ουναή στην αποστολή για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Στο ποδόσφαιρο γυναικών τώρα, ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε με τη Σπάρτακ Μιγιάβα στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Women's Europa Cup. Οι δύο ομάδες αναμετρηθούν στις 23 και 30 Σεπτεμβρίου με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στην Ελλάδα. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο θα διεξαχθεί το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με τη Σερβία στις 16 Νοεμβρίου για το Nations League. Στον Στίβο, ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζονται απόψε στους τελικούς του Diamond League στις Βρυξέλλες. Τέλος, στην Premier League, η Ipswich υποδέχεται σήμερα στις 10 τη Liverpool στην αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής. Όλη η ειδησιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
5: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
4: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
6: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
7: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΘ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
8: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα Θανάση. Έχουμε τον Γιώργο. Πάμε καζίνο. Πάμε νέα καζίνο.
1: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.341.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 221.300 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.000 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 443.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας τη Δευτέρα το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε Βασίλη Μάστορα σε πολύ λίγο για να πάμε μετά λίγο στο μπάσκετ να ακούσουμε και δηλώσεις του Ανδρέα Τρινκέρι. Έχει γίνει και η κλήρωση για το κύπελο K19, μια διοργάνωση που υπάρχει για τρίτη σεζόν φέτος. Ξεκινάμε με ομάδες, παίζουν 6 ζευγάρια από ένα νοκάουτ αγώνα. Παναθηναϊκός και Αστέρας Τρίπολης έχουν περάσει στην επόμενη φάση και από την κλήρωση που έγινε προέκυψαν τα ζευγάρια Ολυμπιακός Άρης και Όφη ΠΑΟΚ, όπως βλέπω εδώ. Σε έναν αγώνα όποιος περάσει πάει στην επόμενη φάση. Ο νικητής του Όφη ΠΑΟΚ θα παίξει με τον νικητή του Πανετολικός Κηφισιά και ο νικητής του αγώνα Ολυμπιακός Άρης K19 θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Ηρακλής Βόλος. Έτσι, αυτά για το κύπελο K19 που έχουν δικαίωμα συμμετοχής γεννηθέντες από το 2008 και μετά. Πάμε τώρα σε Βασίλη Μάστορα να πάρουμε το δικό του σχόλιο για την επικαιρότητα. Βασίλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Καλό απόγευμα.
3: Α, όπου θέλετε να αρχίσουμε.
0: Όπου θέλεις. Καταρχάς έχουμε αυτή την ιστορία με την αλλαγή απόφαση του εφετείου για τον Αστέρα Τρίπολης και τον Λεβαδιακό και βλέπεις τι μπάχαλο γίνεται τώρα. Γιατί ο Λεβαδιακός δήλωσε με ανακοίνωση ότι θα πάει στο ΚΑΣ, ορίστηκε ο αγώνας του Αστέρα με τον Άρη και δεν ξέρω τι θα γίνει με το κύπελο από εδώ και πέρα.
3: Σχετισμένα τα βουνά, τα χιόνια. Διατέξεις ιστορίες, βεβαίως όποιος έχει ένομο δικαίωμα, συμφέρον, θα πρέπει να το διεκδικεί. Και σαφώς καλώς υπάρχει ο δεύτερος βαθμός σε όλα τα επίπεδα της δικαιοσύνης πλην του τρίτου βαθμού. Υπάρχει το δικαίωμα της πανεξέτασης υπόθεσης. Το ζήτημα είναι ότι αλλάζει λίγο η ροή της διεξαγωγής των αγώνων και από εκεί και πέρα εκείνο το οποίο έχει αξία είναι να βγάλει ως το δυνατόν γρηγορότερα απόφαση το ΚΑΣ για να ξέρουν και οι ομάδες πώς βαδίσουν. Γιατί η προετοιμασία τους γίνεται βάσει συγκεκριμένου προγράμματος, οι ημερομηνίες των αγώνων του κυπέλου είναι εμβόλυμες. Οπότε αντιλαμβάνεται κάποιος ότι και η προετοιμασία των ομάδων είναι ανάλογη με το τι τους περιμένει. Αλλά δεν θα μπορούσε να κάτσει και με σταυρωμένα τα χέρια ούτε η ομάδα η οποία κέρδισε την προσφυγή, αλλά ούτε και αυτή η οποία έχασε και αισθάνεται ότι αδικεί. Mm-hmm. Στο ΚΑΣ είναι ο βαθμός δικαιοσύνης που θα δώσει την τελική απόφαση και από εκεί πέρα θα ξέρουμε ποιες ομάδες θα παρευρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία, στη συνέχεια της διαδικασίας. Εντάξει, λοιπόν, από εκεί και πέρα κάτι άρχισε να σαλεύει στον Εραστέχνη Άρη όσον αφορά αυτή την ιστορία που την έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν που αφορά το ακίνητο των 170 στρεμμάτων της ΔΥΠΑ που είναι στην περιοχή του Λιρόι Μερλίν. Έγινε μια επιτροπή εργασίας η οποία την ερμηνεύω εγώ ότι θα ασχοληθεί με τα περιφερειακά θέματα, περισσότερο με τα γραφειοκρατικά, διότι κεντρικές συζητήσεις σε αυτό το επίπεδο γίνονται από την ηγεσία του Εραστέχνη Συλλόγου, Δεν υπάρχει σαν την Επιτροπή ούτε πρόεδρος ούτε αντιπρόεδρος, που είναι τα θεσμικά πρόσωπα τα οποία μπορούν να συζητούν με τα υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια. Έστω και αυτό το βήμα είναι βήμα πρόοδου, αν και πιστεύω ότι καθυστέρησε, διότι ήδη συμπληρώνουμε τον ένατο μήνα ζωής της νέας διοίκησης, την οποία προσωπικά την περίμενα να έχει πιο ταχύ βήμα, πιο τεχνοκρατικό, πιο αποτελεσματικό. Δεν εισέπραξα, όπως και η φίλη του Άρη, αποτελεσματικότητα σε πολλά ζητήματα. Το μόνο το οποίο θεωρεί η κοινωνία του Άρη ότι μπορεί να αποτελεί ελαφρυντικό είναι το ότι βρήκε πολλούς σκελετούς στην ντουλάπα και δεν προλάβουν να τους μαζέψει ώστε να κάνει μια παραγωγική διοίκηση. Τέλος, όσον αφορά τον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ, πιστεύω ότι αυτό που αντεύχονταν από τον Γρηγορίου μέχρι τον τελευταίο Αριανό, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα απουσίας στο κέντρο της άμυνας, δυστυχώς η ευχή δεν έπιασε. Με το δίδυμο Σούταλο και Γένσεν, κανείς δεν ξέρει τι μπορούμε να δούμε. Έχει εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Εδώ το δίδυμο του Φαβιάνο με τον Γένσεν είχε προβλήματα και στον αγώνα με τον Όφη. Όλοι θυμούνται την ευκαιρία που δημιούργησε το πρώτο μήχρονο ο Όφη από ασυνονοησία των δύο κεντρικών αμυντικών. Είναι ένα ρίσκο, όπως είναι και ένα ισχυρό crash test της πραγματικής δυναμικής του φετινού Άρη, ο αγώνας με την ΑΕΚ. Άλλωστε το ομολόγησε και ο Γρηγορίου ότι σε κάθε αγώνα ο Άρης προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, ότι είδε την ομάδα λίγο βελτιωμένη σε σχέση με τον αγώνα με την Καλαμάτα, στον αγώνα με τον Όφη, και περιμένει περισσότερα πράγματα και δείγματα γραφής στον αγώνα με την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα, ωραία. Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στον μπασκετικό πάγο να ακούσουμε και τη δηλώση του Τινκέρι, να πω καταρχάς ότι φαίνεται ότι απομακρύνει την περίπτωση του Κριστιαν Γιάκιτς, γιατί επιμένει η Augsburg σε ρήτρα με υποχρεωτική οψιόν αγοράς μετά το δανεισμό, αν έρθει ο παίκτης. Και εγώ θα αναρωτηθώ εδώ φωναχτά πώς πας σε μια ομάδα που ξέρεις πόσο σκληρή είναι, και το είδαμε στην περίπτωση του Γιαννούλη που ήθελε τα λεφτά. Αυτό είναι το ερωτηματικό το δικό μου. Ακούγεται ότι υπάρχει ένας Γάλλος μέσος, γιατί είναι επιτακτική ανάγκη και κινείται η ΠΑΕΠΑΟΚ να πάρει παίκτες και θα πάρει παίκτες. Υπάρχει περίπτωση του Λαμπόρντ με την Άλντι Ρίγια, παίκτης ο οποίος ξεχώρισε στη δεύτερη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας πέρυσι. Νομίζω μοιάζει πολύ περίπτωσή του με αυτή του Κουλούρη. Και επίσης να πούμε την ενημέρωση ότι πάει για αύριο το πρωί 9 παρατέταρτο η άφιξη του Ντιέγκο Κώστα, του παίκτη για τον οποίο ο ΠΑΟΚ συμφώνησε να έρθει δανεικός από την Κράσνονταρ με οψιόν αγοράς 8 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Κώστα, υπάρχει μια εξέλιξη με αφορμή τη χθεσινή τοποθέτηση από την πλευρά του κυρίου Στράτου Ευγενίου.
0: Ωραία.
4: Υπάρχει μια διαρροή, αν θέλεις, καλύτερα να το πούμε έτσι, μια απάντηση από την πλευρά της ΠΑΕ Ηρακλής για τα όσα λέει ο κύριος Ευγενίου σχετικά με τις απειλές, ας το πούμε έτσι, για την αφαίρεση βαθμών. Καταφέρθηκε βεβαίως και εναντίον του ΓΣ Ηρακλής, γιατί ο τίτλος αναφέρεται και στον πρόεδρο του ΓΣ Ηρακλής. Βγήκε στην επιφάνεια ότι τα τμήματα υποδομής που έχει ο σήμερα ο κ. Ευγενίου προτίθεται να τα χρησιμοποιήσει για συλλογή τροφίων, παρακρατώντας τα δελτία των παιδιών. Ήδη υπάρχει μεγάλη αναστάτωση από τους γονείς, οι οποίοι προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Ως γνωστόν, η ΠΑΕ έχει εγκαινιάσει τις δικές της ακαδημίες και συνεπώς δεν απειλείται η ΠΑΕ Ηρακλής από αφαίρεση βαθμών. Μάλιστα. Λέει μεταξύ των άλλων ο επίσημος ποδοσφαιρικός Ηρακλής ως απάντηση στα όσα
0: είπε
4: ο κύριος Ευγενίου χθες.
0: Μελέτα λίγο το πρόγραμμα, να πάρουμε 3 λεπτά με τον Απόστολο του Σιρανή να πούμε για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Αντρέα Τρινκέρι πριν από λίγο σε ένα βιντεάκι που ανέβασε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη συμμετοχή του Δικεφάλου στο τουρνουά στην Ιταλία. Παίζει με Ούντινε και μετά με τον νικητή του ζευγαριού Ρέτζιο Εμίλια με Νάπολη. Πάμε λίγο, Θανάση.
5: Con grande piacere che andiamo a giocare il torneo a Udine. È un momento cruciale della nostra prestagione perché sono appena tornati i nazionali. Ci siamo ritrovati in palestra con quasi tutto il roster. Andiamo a Udine a giocare contro tre eccellenti squadre. Ho grandissimo piacere di incontrare il mio carissimo amico Adriano Vertemati, il coach di Udine, che sarà un avversario molto complesso nella prima partita del torneo di Udine. Ci aspettiamo qualche passo avanti, ma sappiamo perfettamente che quando metti insieme la squadra, di solito il treno che aveva preso un po' di abbrivio rallenta, quindi dovremo essere molto bravi a inserire Osman, Calates, Basinas, che non hanno ancora messo piede in campo con noi, e poi io personalmente adoro il Friuli Venezia Giulia, quindi mi sentirò come a casa. A presto.
0: Δείτε πόσο μεγάλη σημασία δίνει στο επικοινωνιακό τρινκέρι. Το τουρνουά γίνεται στην Ιταλία. Δηλώσει γίνονται στα ιταλικά για να ακούσουν και οι συμπατριώτες του. Πολύ σημαντικό. Τι είπε λοιπόν ο Αντρέα Τρινκέρι, ότι είναι σημαντικό και έχουμε χαρά να παίξουμε σε αυτό το τουρνουά τη Σούντενε. Χαίρομαι που θα συναντήσω τον προπονητή τη Σούντενε, τον Αντριάνο Βερτεμάτη, που είναι πολύ δύσκολο αντίπαλο στο πρώτο παιχνίδι του τουρνουά. Και η ουσία των δηλώσεων είναι: πρέπει να εντάξουμε έξυπνα τους Όσμαν, Καλάθη και Μπαζίνα, οι οποίοι στο γήπεδο δεν έχουν μπει ακόμη μαζί μας, γιατί ήταν με τις εθνικές. Οπότε, Απόστολε Σερανίδη, πες μας τι περιμένουμε να δούμε.
6: Γεια σας, παιδιά. Τι περιμένουμε. Εντάξει, οι διεθνείς που είπαμε θα πάρουν χρόνο. Mm-hmm. Όλοι είναι σε καλή κατάσταση. Ο Καλάθης και ο Μπαζίνας, το είδαμε, βοήθησαν και οι δύο την εθνική. Γιατί και ο Μπαζίνας ήταν στο καλό διάστημα της εθνικής που έκανε την αντεπίθεση με την Ισπανία. Ο Όσμαν, εντάξει, κουβαλάει λίγο την Τουρκία στις πλάτες του, αλλά είναι στο 8-0. Αυτή είναι πολύ καλή ομάδα, είναι αλήθεια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει με 15 παίχτες, να τους πούμε.
0: Να τους πούμε, ναι.
6: Ναι, είναι ο Γκρέι, ο Μήτρου Λόγκ, ο Όσμαν, ο Αλεξάντερ, ο Χουγκάζ, ο Μωρούγι, ο Χάτζινς, ο Κακλαμανάκης, ο Φώστερ. Αξίζει να σταθούμε εδώ, γιατί δεν έπαιξε στα προηγούμενα φιλικά.
0: Είχε ένα μικρό θέμα.
6: Έπαιξε μόνο στο πρώτο.
0: Με ένα διάστημα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι.
6: Ο Περσίδης, ο Φίλιος, ο Μουρ, ο Μανθόπουλος, ο Καλάθης και ο Μπαζίνας. Αυτοί είναι οι 15 παίχτες.
0: Εκτός είναι ο Ιατρίδης. Άκουσα και πριν στην Bold Day με τον Γιώργο του Πετρίδη που το συζητούσαμε. Είναι ένα θέμα, μήπως πάει και δανεικός κάπου, έτσι.
6: Συζητιόταν αυτό πιο παλιά, στην αρχή του καλοκαιριού. Ακουγόταν για Μύκονο, δεν προχώρησε. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Άμα μείνει στον ΠΑΟΚ, θα έχει ένα πιο υποβαθμισμένο ρόλο σε σχέση με πέρσι. Γιατί πέρσι έμπαινε σε κάποια παιχνίδια και βοηθούσε. Κυρίως με
0: πιο γεμάτο ρόστερ τώρα για τα
6: ψάρια. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει και ο Χουγκάζ φέτος που επέστρεψε.
0: Σωστό.
6: Ο ΠΑΟΚ θα μείνει 10 μέρες σχεδόν στην Ιταλία. Βασικά, άμα βάλουμε και την σημερινή, είναι 10. 13 θα γυρίσει. Έχει τα δύο παιχνίδια στο τουρνουά που είπαμε. Με την Ούντινε και με την Ρέτζο Εμίλια που είναι του Πρίφτη η ομάδα.
0: Μάλιστα.
6: Είτε με την Νάπολη και μετά έχει στις 12 το μεγάλο μάτς με την Αρμάνη.
0: Μάλιστα.
6: Και μετά γυρνάει στις 13, έχει το Παύλος Γιαννακόπουλος, παίζει με την Παρτίζαν στις 18 και βλέπουμε με ποιον μετά. Ο Παναθηναϊκός και η Μπουργ είναι στο τουρνουά. Και μετά αρχίζουν και τα επίσημα.
0: Και μετά πάμε Super Cup.
6: Super Cup
0: με τον, για τον πρώτο τίτλο
6: με τον Παναθηναϊκό. Και μετά τον Παναθηναϊκό αρχίζει, γενικά αρχίζει πολύ γεμάτα η χρονιά, δηλαδή έχει στις 26 το Super Cup, έχει στις 30 το Ευρωπαϊκό. Αν δεν κάνω λάθος,
0: μετά 3-4 Οκτώβριο είναι το
6: πρωτάθλημα.
0: Αν δεν κάνω
6: λάθος αρχίζει και το πρωτάθλημα, ακόμα δεν έχει γίνει κλήρωση.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Απόστολο τον Σερανίδη και ήρθε η ώρα να ανοίξουμε πάλι τις προβλέψεις μας. Όχι ψηφοφορία, γιατί είπα ψηφοφορία εγώ πριν. Φοβερό. Λοιπόν, Τάνια, είσαι έτοιμη. Πόσες διπλές βάζαμε?
4: Μήπως θες να πάμε να ψηφίσεις?
0: Δύο βάζαμε.
4: Θες να ψηφίσεις?
7: Λοιπόν,
4: εκλογές θέλεις, εκλογές θες?
0: Κάτσε να πει Τάνια μια ειδήση.
7: Να πούμε δύο πραγματάκια, ότι χθες υπήρξε και ανακοίνωση, ο Βαλάντης Μαμάης συνεχίζει.
0: Σωστό.
7: Στην ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Αντίθετα, σήμερα είχαμε μία αποχώρηση και μία πρόσληψη αναφορικά με το γυναικείο βόλεϊ του Άρη. Εκεί που αποχώρησε ο Κώστας Παπαδόπουλος, αφήνοντας και αιχμές με μία ανάρτησή του για τα πράγματα που είχαν συμφωνήσει και δεν έγιναν. Ένας πολύ καταξιωμένος προπονητής, ο οποίος δεν μιλάει στον αέρα. Αμέσως μετά ακολούθησε η πρόσληψη του Φρέντι Μπρουξ, ο οποίος αναλαμβάνει πολύ δύσκολο έργο.
0: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά.
4: Δηλαδή, άμα τον κάνουμε ένα τηλέφωνο τις επόμενες μέρες, θα βγει ο κόουτς και ο Παπαδόπουλος.
7: Δεν θα βγει γιατί δεν ήθελε. Το πέρασε πάρα πολύ με αιχμές, πάρα πολύ. Μάλιστα. Σε ευγενικό επίπεδο.
4: Okay.
7: Αλλά σίγουρα είδε κάποιες δυσκολίες στο να δημιουργήσει την ομάδα.
0: Λοιπόν, ρόστερο, ναι. Πάμε να δούμε λίγο τα παιχνίδια γρήγορα. Βόλος Ολυμπιακός το πρώτο παιχνίδι. Δεν υπάρχει τιμωρημένος από τις ομάδες. Τι βάζουμε, Τάνια?
7: Διπλό.
0: Διπλό. Δημήτρη.
4: Διπλό.
0: Ωραία, και εγώ διπλό. Δεν βλέπω κάτι άλλο. ΑΕΚ Άρης, ούτε εδώ έχουμε τιμωρημένους.
4: Άσο.
0: Άσο λες εσύ. Τάνια, εγώ πάω, sorry, Δημήτρης, άσο.
7: Ένα-δύο.
0: Ένα-δύο η Τάνια, βάζει διπλή εδώ.
4: Και όχι μόνο βάζει διπλή, βάζει και διπλή διπλό.
0: Εγώ θα βάλω έναν
7: άσο. Θα μπορούσε να είναι και χ αυτό.
4: Είναι αλλά... αυτό.
0: Θα βάλω έναν άσο και βλέπω. Mm-hmm. Ατρόμητος Καλαμάτα, ούτε αυτές οι ομάδες έχουν τιμωρημένο.
7: Χ.
0: Χ λέει η Τάνια.
4: Άσο.
0: Άσο λες εσύ, λέει ο Δημήτρης. Κι εγώ άσο θα πάω. Αν και η Καλαμάτα είναι καλή ομάδα.
4: Καλά εδώ πάει, τώρα, δεν παίρνει αποτελέσματα.
0: Εδώ τώρα είναι το παιχνίδι.
4: Μόνο στο κύπελο πήρε.
0: Όφη και Φυσιά. Ούτε εδώ έχουμε τιμωρημένους.
4: Άσο.
0: Άσο.
4: Πάμε έτσι και βλέπω μετά τα δύο τις διπλές.
0: Sorry. Χ είχες πει η Τάνια πριν, έτσι δεν τον μπερδεύω.
4: Χ είπε ναι. Καλαμάτα η Τάνια.
7: Ναι, ναι, ναι. Και Χ θα ξαναπώ και εδώ.
0: Χ θα πεις εδώ.
7: Η πρώτη μου, ναι.
0: Και εγώ θα βάλω ένα Χ εδώ. Για τα δω, γιατί διπλές δεν έχω βάλει ακόμα.
4: Ούτε εγώ.
0: Λεβαδιακός Πανατολικός, δεν παίζει ο Σημελίδης από το Λεβαδιακό.
4: Άσο.
0: Άσο λες, ε. Τάνια.
7: Πες εσύ Κώστα.
4: Θα δούμε μετά τις διπλές μου.
0: Εγώ λέω Χ.
7: Εγώ λέω διπλό.
0: Διπλό λέει.
4: Διπλό Πανετολικό. Ναι. Τρένο Αναστασίου και έτσι, 3 στα 3.
0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το μεγάλο ντέρμπι. Εγώ βάζω ένα Χ εδώ.
7: Εδώ τώρα είναι όλα τα αποτελέσματα.
4: Άσο.
0: Ο ΠΑΟΚ που δεν έχει και τέλειορ, έτσι, θυμίζω.
7: Παίζει άσο, Χ και διπλό τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή είναι.
0: Εγώ λέω ένα Χ.
4: Εγώ βάζω άσο.
0: Άσο λέει ο Δημήτρης.
4: Και μου μένουν δύο διπλές να βάλω.
0: Λέγε Τάνια. Ναι, και εγώ έχω διπλές. Και... έχουμε και το Αστέρα Ηρακλής.
4: Ναι, έχουμε, ναι.
0: Αυτό ο Βίτορ Μιρ.
4: Ναι, έφαγε την κόκκινη. Είναι που έφαγε την κόκκινη.
0: Ξαναγύρισε. Γιατί τον έχει στο Transfermarkt ότι ήταν του ΑΠΟΕΛ. Πότε έγινε η μεταγραφή. Τον έχουν, δεν τον έχουν ενημερώσει.
4: Δανεικό είναι αφού.
0: Ναι, γιατί λέει.
7: Λοιπόν, θα είναι η αγωνιστική του Χ. Θα βάλω και εδώ ένα Χ.
0: Α, εντάξει, ναι, ναι, λάθος δικό μου.
7: Και εδώ ένα Χ κοστί.
0: Χ λες στον Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία. Και πάμε Αστέρας Ηρακλής. Ο Ηρακλής που έχει το Βίτε. Πες τον, πώς τον είπαμε.
4: Το Βίτορ Μιρ.
0: Βίτορ Μιρ και ο Άριστο Ράφα Μιρ. Καλό.
4: Να. Βέβαια δεν είναι η ίδια εθνικότητα.
7: Εδώ η δική
0: του θέση. Ο ένας είναι αριστερός μπακ.
4: Σωστό.
0: Και ο άλλος είναι σεντερφόρ.
7: Τώρα εδώ ο Αστέρας Τρίπολης δεν έχει ξεκινήσει καθόλου.
0: Εγώ λέω
7: καλά.
0: Διπλό, παιδιά.
7: Ο Ηρακλής έδειξε διπλό κάτι Ηρακλή. Στο τελευταίο
0: είμαι
7: παιχνίδι.
0: Είμαι με ματσάρι.
4: Φοβάμαι και ελπίζω να διαψευστώ. Φοβάμαι τη διαιτησία. Το λέω ανοιχτά.
0: Πες τώρα.
4: Εντάξει, ναι, εντάξει, οκ. Χ2 θα βάλω εδώ.
0: Χ2 λέει ο Δημήτρης. Ωραία.
7: Εγώ Τάνια. Δεν έχω άλλη διπλή, οπότε θα πάω κατευθείαν στο διπλό.
0: Εσύ έχεις βάλει άσοχη τον Όφη, όχι. Χ έχεις βάλει.
7: Έχω ακόμη μια διπλή.
0: Ναι,
4: έβαλε τον Άρη, έβαλε άσο διπλό. Δεν έβαλε άλλη.
0: Χ έχεις βάλει εδώ τον Όφη, δεν έχεις βάλει άσο.
7: Α, ωραία.
0: Ναι.
4: Άρα
7: εντάξει,
4: έχεις μία.
7: Βάλει ένα διπλό εδώ.
0: Ναι.
7: Και αν θα χαλάσω την διπλή μου, θα τη χαλάσω στο Όφη και Φυσιά.
0: Τι θα βάλεις.
7: Θα βάλω και έναν άσο.
0: Άσο Χ, άρα το πας άσο Χ εδώ. Και έχουμε δύο διπλές. Εγώ θα βάλω άσο Χ τον Άρη.
4: Mm-hmm.
0: Θα βάλω ένα Χ στο Γρηγορίο.
4: Mm-hmm.
0: Και θα βάλω την δεύτερη διπλή στον Ηρακλή Χ2.
4: Εγώ τι έχω, έβαλα μία μόνο.
0: Χ2 Ηρακλή.
4: Μόνο αυτήν έβαλα, έτσι.
0: Πέσατε για να κλείνουμε.
4: Για να κλείνουμε, ναι, να δώσουμε πάσα. Λοιπόν,
7: δεν είστε γρήγοροι, παιδιά.
4: Δεν είμαστε γρήγοροι, ναι, όντως. Πανετολικό βάλε. Άσοχη.
0: Άσοχη.
4: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
4: Εντάξει.
0: Κλείνουμε κομπλέ. Αυτή την πρώτη αγωνιστική. Τα κρατάμε. Τάνια, δούμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Μετά διάλειμμα. Γιάννη Σερβίνης, Μιχάλη Σαρόπουλος. Επιστροφή στα μικρόφωνα από Δευτέρα απόγευμα. Εμείς όμως θα τα πούμε και από το ΆΚΑ, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι την Κυριακή το βράδυ. Να είστε καλά.
8: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Τάκι, καφέ.
10: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πιες σήμερα.
9: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνες αράμπικα 100% των φορόλ.
10: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
8: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
11: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Φωτιά σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα στην περιοχή της Ανοπερέας Θεσσαλονίκης. Στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 25 πυροσβέστες με νεοχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 1 αεροσκάφος. Αυξημένα μέτρα τάξης ασφαλείας και τροχέας, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, drones και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν το σχεδιασμό της Ελλάς εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, σειρά συγκεντρώσεων και ποριών έχει προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο, ημέρα εγγενείων της ΔΕΘ, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πιο συγκεκριμένα, από τις 3 το μεσημέρι, λόγω των κινητοποιήσεων, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των 8 σταθμών, όπως νέος σιδηροδρομικός σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα λειτουργίας, ενώ η επαναλειτουργία των συγκεκριμένων σταθμών θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και την κατάσταση στο κέντρο. Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν ήδη από σήμερα Παρασκευή με σειρά συγκεντρώσεων που θα κορυφωθούν το Σάββατο, η ημέρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού και των εγγενείων της έκθεσης. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, όταν άγνωστος άνδρας εισέβαλε στο κτίριο αφού τραυμάτισε το φρουρό με μαχαίρι και στη συνέχεια άρχισε να κυνηγάει τους αστυνομικούς του τμήματος, ενώ έσπασε και μια τζαμαρία. Αστυνομικός, προκειμένου να τον ακινητοποιήσει, έκανε χρήση του περισσιακού του όπλου και πυροβόλησε εναντίον του άνδρα. Από τον πυροβολισμό ο άνδρας τραυματίστηκε στην κοιλιά. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση, ενώ διερευνώνται όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα. Ο δράστης φέρεται να πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα. Η διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς όμως καμιά υποχώρηση από τις ελληνικές θέσεις, η συνέχιση του δομημένου διαλόγου αλλά ταυτόχρονα η ανάληψη πρωτοβολιών που δημιουργούν νέα δεδομένα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αποτελούν τη βασική γραμμή της Αθήνας, όπως την περιέγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της ηλικιωμένης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού του στο Μαραθώνα, προχώρησε η αστυνομία μετά από εντολή του εισαγγελέα. Η κατηγορία που τους βαραίνει είναι η μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
14: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
15: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
16: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
15: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
16: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
17: Το Emanifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
22: Να αποζημιώνει άμεσα.
21: Άλλο.
22: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
21: Άλλο.
22: Να έχει λογικές τιμές.
21: Άλλο.
22: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
21: Άλλο.
22: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
21: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
1: Πρώτο ντέρμπι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
23: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
24: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
25: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
26: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
27: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
28: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
29: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Λίγο μετά τις 7.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: τώρα τι γίνεται δηλαδή που λέει ο λόγος.
1: Τι έγινε τώρα.
0: Πάμε δυνατά.
1: Σήμερα θα πάμε πάρα πολύ καλά. Είναι Παρασκευή. Είναι 5 Σεπτεμβρίου. Χθες με το που γύρισα σπίτι είχα και κάποια μηνύματα. Τι 4 είναι σήμερα. Oh. 4 είναι. Εγώ τι είπα. 5. Εντάξει. Επίτηδες. Θέλω να δω αν με προσέχεις. 4 Σεπτεμβρίου. Τελευταία μέρα της εβδομάδας. Τελευταία ημέρα του όλα μέσα. Για την τρέχουσα εβδομάδα λέω.
0: Για την τρέχουσα
1: και... εβδομάδα. Ναι. Και Θανάση Πολίτη που είναι σήμερα μαζί μας εδώ και Μαρία Λάμπρου στη γραμματική υποστήριξη. Και λίγες ώρες πριν. Ποια έκθεση είναι αυτή, εσύ. 90η είναι, ποια είναι.
0: Πού να θυμάμαι,
1: εσύ. Τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι όλα τα στελέχη εδώ της κυβερνώσης παράταξης. Έτσι ξεκινάει το παρακακάο. Θα έχουμε ένα ζουμερό τριήμερο. Όσοι θέλουν να κατέβει κάτω στο κέντρο, ξανασκεφτείτε το. Με αυτοκίνητο δεν υπάρχει περίπτωση. Να έχει το νου σας, οπότε αράξτε. Ξεκινάει η έκθεση. Δεν ξέρω αν έχει όπως παλιά Θανάση, εμείς που πηγαίναμε στα χρόνια μας μαύρη μπύρα και λουκάνικα κτλ. Αλλά είναι ωραία. Έχει τα περίπτερα, έχει τις συναυλίες. Δεν υπάρχει. Είναι τιμόμενη χώρα όμως η Ιαπωνία.
0: Ήθελες λουκάνικο χοντρό και έτσι, μαύρη μπύρα, ε!
1: Ναι, και πρέπει να στηρίξουμε.
0: Ήθελες.
1: Να πάρουμε και τα κατάνα μας.
0: Λουκάνικο χοντρό και μαύρη μπύρα ήθελες. Σε κατάλαβα, σε πήρα γαμπάρι εγώ. Λουκάνικο χοντρό και μαύρη πύρα.
1: Είμαστε βέβαια και πριν το Σαββατοκύριακο που πάλι υπάρχει αγωνιστική δράση φυσικά με τη δεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής του παραδείγματος Super League 1. Θα δούμε και το πρόγραμμα, θα τα πούμε.
0: Ναι.
1: Τι άλλο έχουμε. Α! Τι έγινε και στην ΕΠΟ, ρε.
0: Τελικά ποιος δικαιώθηκε.
1: Τι γίνεται τελικά. Ξυπνήσαμε Δευτέρα, ο Λεβαδιακός δικαιώθηκε. Έφτασε Παρασκευή, δικαιώθηκε ο Αστέρας. Τι ωραία πράγματα γίνονται, ρε φίλε.
0: Αυτό είναι ελληνικό ποδόσφαιρο, φίλε.
1: Ο Αστέρας λέει. Ανατροπή από την Εφέσεων. Την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, με πλειοψηφία και όχι ομόφωνα, ανέτρεψε την αρχική απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής και έδωσε στα χαρτιά την πρόκριση του Αστέρα μετά την ένσταση που κατέθεσε για το μάτς κυπέλλου με το Λεβαδιακό.
0: Τελειώσατε. Επολέ, ολέ, ολέ. Τελειώσατε.
1: Εκεί Μποροβίλος, Καημενάκης, Μπάγκος. Μια χαψιά τον κάναν τον Κυριάννη τον Κομπότη. Μια χαψιά τον κάναν. Το βρήκαν πόσικο.
0: Κάτι νιώθω. Κάτι αφουγκράζομαι. Κάτι εισπράττω.
1: Ναι.
0: Ότι ο Λεβαδιακός φέτος είναι η σειρά του.
1: Πίστεψε με ότι αν γίνει αυτό. Λίγες θα στεναχωρηθούν.
0: Πώς θα χαρούνε, πες μου.
1: Πάρα πολύ.
0: Πώς θα χαρούνε και πώς.
1: Καλά, η σειρά του ήταν και το 17 που έπεσε. Αγωνιστικά. Ναι. Αλλά παρέμεινε στην κατηγορία εξωαγωνιστικά πάλι. Για να υποβαστεί ο Ηρακλής, έτσι. Μια χαρά είχε πέσει αγωνιστικά.
0: Έχουν γίνει αυτά.
1: Ναι, φυσικά έχουν
0: γίνει αυτά. Και η αλήθεια είναι. Φίλε Γιάννη. Όχι, φίλε συνάδελφε. Φίλε δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Τα φιλικά αυτά, τα υπερβολικά.
1: Τα κολλητηλίκια δεν τα θέλω.
0: Δεν χρειάστηκαν ποτέ. Νομίζω. Εκτιμώ εγώ και θεωρώ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Ναι. Όχι, καλά λες.
0: Έτσι, για να μην μπερδευτούμε. Θεωρώ λοιπόν και εκτιμώ δοκό και ρέπο στην άποψη πως. Αυτά τα ζητήματα που προκύπτουν ειδικά στο κομμάτι του Λεβαδιακού, της Τρίπολης, είναι ομάδες οι οποίες αν πέσουν, θα το πω έτσι σχήμα όπως το σκέφτομαι, δεν θα λυπηθεί και κανένας.
1: Αλλά ξέχασες την πρώτη.
0: Το Βόλο.
1: Εννοείται ρε φίλε. Εχθές, προχθές το Βόλος Καλαμάτα πρέπει να έχει 17 άτομα.
0: Να το βάλουμε
1: αυτό. Πρέπει να έχει 17 άτομα.
0: Ναι. Τώρα εγώ θα το βάλω, γιατί περιμένω να θα δω και τις απαντήσεις βέβαια. Ποια ομάδα αν χαιρετήσει, δεν θα σας νιάξει καθόλου. Πιστεύετε θα στεναχωρηθεί ο λιγότερος κόσμος.
1: Αλλά τώρα δεν
0: τώρα εγώ περιμένω. Μισό λεπτό. Περιμένω όλες τις απαντήσεις.
1: Α, οκ, okay, εντάξει. Εγώ. Εντάξει.
0: Γιατί μπορεί να βγει, να του βγει.
1: Προφανώς μωρέ τώρα.
0: Το παδικό μπορεί
1: το να παδικό να βγει, να πει ο ένας για τον άλλον. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Τι θέλεις από μένα, ναι.
1: Ναι, εγώ.
0: Ναι, εγώ είμαι πια μια ξένη. Τράβα στη γυναίκα που σε περιμένει, να πούμε.
1: Εγώ έλεγα μήπως για αυτές τις ομάδες, ρε παιδί μου, από το 6-7 και κάτω. Που μαζεύονται μεταξύ συγγενών και φίλων. Εντάξει. Αλλά εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει, ας πει.
0: Το 9.55 γράφεται, αφήνετε ένα κενό. Το μήνυμά σας στο 54301. Μετρόπολη 9.55 στο Facebook. Ξέρω εγώ τον Παύλα Μάικ στο Instagram. Και Γιάννη Τσερβίνη επίσης στο Instagram. Με τρομερό βιντεάκι. Σταντάνε με Γιάννη Τσερβίνη, ο οποίος είναι στα καλύτερα του αυτό το βίντεο. Δείτε το πρώτο κατεβάσιο, έτσι. Αν μπείτε, δείτε τον Γιάννη Τσερβίνη. Για όσους δεν τον έχουν δει, όσους δεν έχουν χαρεί αυτή τη γλυκιά μουσούδα, νέος, ωραίος. Ήταν πριν από καμιά κουσαριά χρόνια. Τώρα είναι ένας άνθρωπος σοβαρός, μεστός.
1: Ναι. Ένας
0: άνθρωπος όριμος. Τι τη γλυκιά μου σούδα, νέος, ωραίος. ήταν πριν από καμιά κουσαριά χρόνια. Τώρα είναι ένας άνθρωπος σοβαρός, μεστός.
1: Ναι. Ένας
0: όριμος.

0: αφού συνεχίζεται και αυτήν την εβδομάδα ή την επόμενη εβδομάδα η εκπομπή, όλα μέσα.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν έχει αλλάξει το πρόγραμμα. Όταν αλλάξει, θα δούμε. Ο Μιχάλης, ο Μιχαλιός εδώ, ο Σαρόπουλος, θα είναι στην έκθεση, θα είναι στη ΔΕΘ, εκεί στο στούντιο του Μετρόπολης. Θα το δούμε. Αν μπει κιόλα.
2: Μπορεί να σε εσύ.
0: Αν σου επιτρέψουν.
2: Μπορεί να σε εσύ.
0: Όχι, δεν μπορεί να είμαι εγώ. Δεν έχω ούτε το βάρος, ούτε το υπόβαθρο, ούτε την εμπειρία να διαχειριστώ μια τέτοια κατάσταση εντός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη.
2: Έχεις όμως την αναγνωρισιμότητα.
0: Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
2: Και κυρίως έχεις την αγάπη του κόσμου.
0: Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
2: Δηλαδή,
0: η αγάπη του κόσμου την καταλαβαίνω όταν πηγαίνω κουρευτό στην Καλαμαριά. Με σταματάνε και μου λένε.
2: Υπάρχουν περιστατικά.
0: Πρόεδρε.
2: Μπράβο, σε ξεγυμνώσα μπροστά στο ραλάκι.
0: Φέρε στον Ηρακλή. Ναι. Στο ραλάκι μπροστά. Και λίγο πιο κάτω στη μεταμόρφωση.
2: Μπράβο.
0: Με σταματούσαν και μου λέγανε πρόεδρε τι θα γίνει με την ομάδα, έτσι. Θα γίνει φέτο γρηγόρη το καιρό κάτω.
2: Πάντω η αλήθεια είναι ότι η αγάπη του κόσμου είναι αυτή που μα έχει φέρει εδώ που μα έχει φέρει.
0: Και αυτή θα μα διώξει.
2: Και αυτή.
0: Είναι αυτό που λέμε η αγάπη έγινε δίκο από μαχαίρι. Εντάξει.
2: Αγάπη που γίνει σποτιά. Αυτό ποιο το έλεγε. Τιγαρό αναμένω.
0: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι το 1% των υπερπλουσίων θα φορολογηθεί μέσω τη παγκόσμια βάση δεδομένων. Είδα και τη δήλωση του κ. Νηφούδη και μου άρεσε. Μου άρεσε.
2: Καλησπέρα μα, κ.
0: Σε όλα τα στελέχη. Τη Ελλάς.
2: Αυτό ρε, εσύ έπρεπε να το ξέρεις αυτό.
0: Ποιο, πες το λίγο.
2: Αγάπη που γίνε σποτιά, τσιγάρο αναμένο. Εσύ δεν το ξέρεις, εσύ τρίφωνα.
0: Μήπως είναι Γιάννης Ρίζος.
2: Περπινιάδης.
0: Μήπως είναι.
2: Τσιγάρο αναμένο.
0: Κωστόπουλος. Αδαμαντίδης, Γερολιμάτος.
2: Γεράσιμος Ανδρεάτος είναι.
0: Ναι, τον θέλω τον Γεράσιμο στην έκθεση. Να πες τα τσιμέντα. Σε μια συναυλία φωτιά.
2: Το χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, Γεράσιμος Ανδρεάτος ήταν.
0: Ποιο χρώμα δεν αλλάζουν, Μιχάλη. Πού να ξέρω τώρα Γεράσιμος Ανδρεάτος και Γεράσιμος Βεντούλης τώρα.
2: Δύο θέματα τρέχουν τώρα μπάμπου.
0: Και Γεράσιμος
2: Μητογλου. Ένα, ποιο σε λέει το τσιγάρο που γίνες, παιδιά. Και το δεύτερο είναι. Στο λόγο τιμής βρε χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια.
0: Ναι, ο Μαρκουλάκης.
2: Ναι, είναι Γεράσιμος Ανδρεάτος αυτό.
0: Είναι Γεράσιμος Ανδρεάτος.
2: Είναι. Είσαι σίγουρος.
0: Όχι.
2: Το κλειδώνεις.
0: Όχι, θα πάρω και τη βοήθεια.
2: Για το μαξιλαράκι.
0: Θα πάρω και τη βοήθεια του κοινού.
2: Για τα 3.000
0: ή μάλλον θα πάρω τηλέφωνο το φίλο μου του Θανάση.
2: Καλά και σίγουρα.
0: Θα πει δεν ξέρω τίποτα. Κλείσε το κλείνω. Θα πει ο Γρηγόρης, γεια σου Θανάση. Ξέρεις την άλλη τέτοια. Όχι. Μην ξαναπάρεις βλακά.
2: Ο Θανάση είναι η περίπτωση που θα καίγεσαι. Με το που θα το σηκώσει. Έχω δολώσει μια σκορπίνα και την τραβάω εδώ και 20 λεπτά. Αν είναι καμιά. Καλύτερα το κλείσει. Είναι πρόβλημα. Αυτά τα δύο είναι, τρέχουν, είναι μουσικοχορευτικά κουίζ τα οποία έτσι
0: θα
2: προχωράνε.
0: Το δω, θα το δω,
2: δεν και... θα το δεις, όχι.
0: Όχι, δεν θα το δεις.
2: Δεν θα το πω.
0: Δεν θα το πω.
2: Σε προκαλώ.
0: Άσε ο κόσμος να πει την
2: άποψη. Ο κόσμος, Γιάννη, θα πει αυτό που θέλει να πει. Ναι. Δεν θα κάνεις εσύ dictate.
0: Εντάξει.
2: Ο κόσμος δεν θα πει αυτό που θέλεις εσύ να πει. Αυτά που ξέρατε στο ραδιόφωνο τελειώσανε, Γιάννη Τσερβίνη.
0: Σε αυτό το ραδιόφωνο.
2: Η αλλαγή που ήρθε, που είναι εδώ και κοιτάει τον κόσμο κατάματα.
0: Πήρα μηνύματα χθες.
2: Καλά, δεν
0: πήρα μηνύματα για αποστελέχη του Πασόκ στην Θεσσαλονίκη.
2: Τα οποία μας καλούν.
0: Ότι τα είπατε πάρα πολύ ωραία και μπράβο σας που κάνατε έτσι την πρώτη ώρα αφιέρωμα στην εκπομπή για το κίνημα.
2: Ναι.
0: Μπράβο σας κτλ. Βέβαια, ξεκαθάρισα μάλλον ότι ανήκουμε σε δύο διαφορετικούς κόσμους και παρατάξεις. Και εγώ και ο Μιχάλης. Αλλά παρόλα αυτά είμαστε ανοιχτοί. Άμα έχει κανένα φαγητάκι.
2: Καλό μπουφέ.
0: Ναι, κανένα μπουφεδάκι. Δεν θα πούμε όχι, κανένα κρασάκι να πιούμε. Εντάξει.
2: Κάνα παιδάκια.
0: Αυτά, γι' αυτά είμαστε εμείς.
2: Αλλά δεν θέλω όμως, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου.
0: Δεν θέλω πλήση κεφάλου. Δεν θέλω.
2: Όχι, ρε παιδί μου, δεν θέλω αυτά με τα καβουρό. Θέλω κανένα παιδάκι με σαλάμι αέρος. Θέλω κανένα παιδάκι με λουκανικάκι, με ντιζόν. Θέλω, ρε παιδί μου, μπαμπάτσικο κανένα παιδί.
0: Ναι.
2: Δεν θέλω κανένα παιδάκι με σολομό και. Τέτοιο τσίσα πάπιες και μάτια οξύρινγκου. Όχι. Πάνε, κάνουν ολόκληρα τέτοια. Τα βλέπω. Απλά σε κέτερινγκ. Θέλω να πάω να μιλήσω σε ένα κέτερινγκ. Πώς λέγονται αυτοί που έχουν κέτερινγκ.
0: Ναι.
2: Σε ένα κέτερινγκ. Να το πω ρε κέτερινγκ. Κέτερινγκ, κέτερινγκ. Να το πω ρε αδερφέ εδώ. Τι με βγάζει κανένα παιδάκι με σ' όλο μου. Από πού είμαστε, την Νορβηγία είμαστε. Άντε πάτε στο. Θα έλεγε κάποιο άλλο. Εγώ δεν το πω. Πρέπει να το πω αδερφούλη να φτιάξει εδώ το έργο σου να πούμε. Και σακουλέψου, λέει, μας κάνεις χαλικά την καρδιά.
0: Άμα το πεις σακουλέψου και όλα σκεφτά. Ωραία.

0: πέριγκα.
1: Ναι. Ο Δημήτρης λέει από την Γερμανία, καλησπέρα παιδιά, τι γίνεται. Σήμερα το πρωί, λέει, έχει κουράσει όλο το θέμα με την ανακοίνωση του συνδέσμου.
0: Φιάνε,
1: μάλλον τη θύρα 4 πρέπει να εννοείται.
0: Εμείς δεν το πιάσαμε κανένα.
1: Πάω γενικά. Πάω γενικά. Γίνει όλο αυτό το θέμα. Κάτι άλλο μυρίζει, λέει Γιάννη. Τι να μυρίζει, εδώ στην πόλη δεν μυρίζει τίποτα, να σου πω την αλήθεια, Δημήτρη. Καθαρός είναι ο ουρανός και ο αέρας. Όχι ο πρόεδρος, πολύ πιθανό να είναι κάτι στη διοίκηση. Παρ' όλα αυτά πιστεύω να μην το ανοίξετε πολύ αυτό το θέμα, να ακούσουμε να πούμε κάτι άλλο. Όχι, εντάξει, θα το αναφέρουμε.
0: Τώρα ρε.
1: Εχθές υπήρξε ένα κίνημα. Αφήστε,
0: καθίστε, ρε φρόνημα, ρε. Μια χαρά συζητάμε τώρα.
1: Μια ερώτηση σαν ακροατήριο. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια αίτηση για επέκταση των εκπομπών σας το Σαββατοκύριακο.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Δημήτρης, στην Γερμανία.
0: Δημήτρη. Από όλες την εκπομπή τώρα προλαβαίνεις.
1: Δημήτρη.
0: Το έχεις δει, το δείτε, το πρώτο κατεβάσιμο.
1: Θέλει και Σαββατοκύριακο, Δημήτρης.
0: Αλλά...
1: Τι είναι, σαν τα χάπια, πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
0: Εδώ τελειώσαμε.
1: Σάφορο στην εβδομάδα.
0: Τώρα για το αυτή που έχω ένα θέμα, πήρα μια αντιβίωση, τώρα το μοιραστώ με τον κόσμο, μια οικογένεια είμαστε. Στην οποία με είπαν ότι δεν κάνει όταν παίρνει αυτή την αντιβίωση.
1: Να πεινείς.
0: Σταμάτα, όχι. Να κάνεις γυμναστήριο. Όχι ότι εγώ κάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γιατί λέει μπορεί να πάρει.
1: Νομίζω έπρεπε να κάνει σεξ.
0: Όχι, εντάξει. Αυτό το έχουμε κόψει εδώ και χρόνια.
1: Νωρίς το κόψες. Τα δύο χρόνια.
0: Το ξέρω εγώ πότε το, αν θα το κόψω και πότε θα κόψω.
1: Έγκα μου βίου.
0: Άσε να ξέρουμε εμείς.
1: Προβληματίζει αυτή η δήλωσή σου.
0: Άσε να ξέρουμε.
1: Προβληματίζει.
0: Άσε να ξέρουμε. Να γνωρίζει πιάτσα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μου λέει ο γιατρός, πρόσεξε λέει, γιατί αυτό μπορεί να σου προκαλέσει μέχρι και ρήξη αχύλου τένοντα.
1: Ναι, όχι και προς τη ουσιαστούμε.
0: Στο υπόσχομαι, στο ορκίζομαι.
1: Να πάω 12 μήνες εκτός δράσης. Άσε με
0: τρία. Με λέει, μπορείς να πάθεις. Τώρα αυτή είναι μια. Δεν μπορώ να θυμηθώ πώς τη λένε αυτή την αντιβίωση. Που την κουμπώνεις. Και λέει, μπορεί αν έχεις σωματική κόπωση και άσκηση να πάθεις μέχρι και ρήξη αχύλου τένοντα. Του λέω, δεν μπορώ να κάνω ούτε έρωτα. Μου λέει, αν δεν.
1: Ναι.
0: Μου λέει, αν δεν είσαι.
1: Ναι. Έτοιμος.
0: Θα σου πω. Στην ένταση που είσαι πάντα μπορείς.
1: Δεν γίνεται. Πες. Δεν μπορώ να ρίξω τις εντάσεις μου, γιατρέ.
0: Λέω, γιατρέ, εγώ κάνω για φιλοκουσούρια ή δεν κάνω καθόλου.
1: Γιατρέ, τα στάνταρ μα δεν ρίχνουμε.
0: Γιατρέ, εγώ ή θα την κάνω κακό.
1: Έτσι.
0: Ή
1: δεν θα κάνω καθόλου. Ή μη μετράω σε μας, γιατρέ.
0: Γιατί έχουμε.
1: Στο σεξουαλικό κομμάτι.
0: Βγαίνει έξω σε παρέσει και ακούνε. Εγώ τι κάνω. Εγώ σε που τι κάνω. Και όλοι είναι. Μισή είναι πορνοστάρ. Η άλλη μισή είναι.
1: Είναι στις παλιάρες.
0: Ναι, αράξτε.
1: Ναι,
0: σβήστε λίγο. Αφήστε το αμάξι λίγο με αλάρμ. Αλαρμάτος και να είμαστε ωραίοι να πούμε. Θα διαβαστούν τα μηνύματα.
1: Όλα.
0: Έχω δεχτεί καταιγισμό και στο Instagram. Επαναλαμβάνουμε. Δύο κουιζάκια τα οποία τρέχουν. Νούμερο ένα quiz. Και θα βάλω και το κομμάτι της.
1: Ποιο κομμάτι?
0: Θα τη δεις. Νούμερο ένα quiz. Ποιο θα ειδός λέει το άσμα τσιγάρο. Τσιγάρο που γίνεται. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Αγάπη που γίνεται φωτιά, τσιγάρο αναμένω. Συγγνώμη. Αγάπη που γίνεται. Αυτό ένα είναι, ποιο το λέει το συγκεκριμένο. Αν έλεγε ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, το χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Και τρία. Mm-hmm. Είναι φυσιολογικό η αντιβίωση να δημιουργεί κινδύνους μέχρι και για να κοπεί ο αχιλίος. Δηλαδή, αν μας ακούν.
1: Ο κοπεί, ο ποιο, ο εξαρχόντας.
0: Ο εξαρχόντας θα κοπεί τώρα. Του σκληρόπυρηνα.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: θα μας καλέσουν από τον ιατρικό σύλλογο.
0: Από τον ΕΟΠΗ.
1: Ναι.
0: Στον ΕΟΠΗ δεν ήταν που κλειδώθηκε άλλη μέσα. Που την κλειδώσαν και φύγανε.
1: Κάτω εκεί στο Βότσι.
0: Το Βότσι, προσέξτε λίγο για το Βότσι. Όταν.
1: Σε μένα βρήκες μωρέ τώρα. Άσε με Παρασκευή βράδυ να φύγω μετά να πάω να διασκεδάσω.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Οπότε όλα αυτά τρέχουν. 9.55 γράφει τα αφήντε να γίνει το μήνυμα σας αποστολή. Στο 54.301 Μετρόπολης, 9.55 στο Facebook. Γιάννη Τσερβίνη στο Instagram. Σαρόκα το Παύλα Μάικ στο Instagram. Μπορείτε να δείτε και τη μουσούδα του Γιάννη Τσερβίνη. Σήμερα σας δίνουμε αυτή την ευκαιρία. Αν έχετε Instagram δωρεάν να δείτε το πρόσωπο του Γιάννη Τσερβίνη. Δωρεάν. Εμείς επανερχόμαστε τέτοιο λίγου.
2: Η ώρα είναι 7:30. Μην αφήνεις την προσφορά να κοιμηθεί έως 30% στα Afroline. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρώματος. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Μετροπολίς!
4: παράθυρο στα σπορ.

0: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Δεκτή έγινε από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ η ένσταση του Αστέρα Τρίπολης που του δίνει τη θέση του Λεβαδιακού στη League Phase του Κυπέλου, κατακυρώνοντας υπέρ των Αρκάδων το match με 3-0. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο ΚΑΣ. Ωστόσο, άμεσα η ΕΠΟ όρισε το παιχνίδι του Αστέρα με τον Άρη για τις 10 Σεπτεμβρίου στις 6 παρατέταρτο. Ο ΠΑΟΚ έχει αφήσει πίσω την αναμέτρηση της πρεμιέρας στη League Phase του Κυπέλλου με τον Όφη και πλέον επικεντρώνεται στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν. Την Κυριακή το βράδυ, ασπρόμαυροι φιλοξενούνται από τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ και ο Αλέσιο Λύση δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Μεϊτέλου, Σέχα, Τζιτζιάκο και Σαρή, ενώ εκτός παραμένει και ο Ντεσπότοφ, ο οποίος έχει ξεκινήσει πλέον δουλειά στο γήπεδο και μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Αλλαγή προέκυψε στην άφηξη του Ντιέγκο Κώστα στη Θεσσαλονίκη. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός αναμένεται τελικά αύριο το πρωί στις 9 παρατέταρτο μέσω Κωνσταντινούπολης. Θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ ως δανεικός με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον από το εξωτερικό υπάρχει για τον Σόλα Σορετήρε. Ο 22χρονος Άγγλος Εξτρέμ βρίσκεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο στόχαστρο της Τίγκρες του Μεξικού. Στον Άρη, το θέμα του νέου γηπέδου επέστρεψε στην επικαιρότητα. Ο ΑΣ αποφάσισε τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής εργασίας με στόχο να προχωρήσει το project για την έκταση στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής κοντά στο IKEA. Στα μεταγραφικά, η πορτογαλική ρέκορντ συνδέει τους κίτρινους με τον 39χρονο εξτρέμ της Μπενφίκα, Μπρούμα, ο οποίος δεν βρίσκεται στα πλάνα της πορτογαλικής ομάδας. Ο Μιχάλης Γρηγορίου έστειλε μήνυμα εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης στην Allwyn Arena, τονίζοντας πως η ομάδα του σέβεται την ΑΕΚ, αλλά διαθέτει τη δική της ταυτότητα και τακτική. Με τη συμπαράσταση των φιλάθλων του θα αγωνιστεί τη Δευτέρα ο Ηρακλής απέναντι στον Αστέρα, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Οι Κιανούλευκοι εξασφάλισαν εισιτήρια για τη θύρα 4 για μεμονωμένη μετακίνηση. Στον Ολυμπιακό στην Αθήνα έφτασε ο Λέον Μπέιλι, ο οποίος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των Ερυθρολεύκων. Ο διεθνής άσος αποκάλυψε πως ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, του μίλησε για τον στόχο της κατάκτησης του Europa League. Στον Παναθηναϊκό, ο Τζέικομπ Νίστρουπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί ο Ουναή στην αποστολή για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Στο ποδόσφαιρο γυναικών, ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε με τη Σπάρτακ Μιγιάβα στον δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Women's Europa Cup. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 23 και 30 Σεπτεμβρίου, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο θα διεξαχθεί το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με τη Σερβία στις 16 Νοεμβρίου για το Nations League. Στον Στίβο, ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζονται απόψε στους τελικούς του Diamond League στις Βρυξέλλες. Τέλος, στην Premier League, η Ipswich υποδέχεται σήμερα στις 10 τη Liverpool στην αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
4: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
5: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύγκρατη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
14: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
17: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
18: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
19: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
20: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
21: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Γιατί Ανάση
1: ό,τι καλύτερο σε σύνθημα.
0: Αν το πεις
1: θα το πω τελευταία μέρα που θα φύγω.
0: Ας το πάρουμε μετά.
1: Μόλις
0: μετά σου λέω ας το πάρουμε.
1: Μόλις με πούνε τέλος. Τι λέει ο Δημήτρης στην Γερμανία. Γιάννη, πού θα πρέπει να απευθυνθώ για το θέμα του Σαββατοκύριακου? Να πάρω τηλέφωνο τον κύριο Ανδρώνη. Άμα το βρεις, πάρω.
0: Αν έχεις εύκαιρο.
1: Να το κάνουμε άμα είναι, λέει, δύο Σαββατοκύριακα. Σπαστό. Μία μέσα, μία έξω. Α, έτσι είναι.
0: Ούτε στα τέτοια. Ούτε στα ΚΕΟΑΧ που ήμασταν εμείς δεν ήταν έτσι.
1: ΚΕΟΑΧ,
0: δύσκολο.
1: Σκάλ. Σκάλ. Πηδούσε. Αλέξανδρο.
0: Ακόμα. Με μανία.
1: Αλέξανδρο, δεν νομίζω.
0: Ούτε εγώ νομίζω. Μηνύματα να πάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πάμε, ρε φίλε. Δηλαδή, για το Θεό. Ξεκινάω από τον Δημήτρη, ο οποίος λέει αυτή η Τρίπολη, μακάρι διάλυση, τι έχουμε ζήσει μέσα στη βροχή από Λαγκαδά ΠΑΟΚ και να ακούγεται από πίσω μου αστέρα μου.
1: Θλιβερό.
0: Μιτσάρα μου, γλυκέ. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε σένα.
1: Εντάξει, έχει δύο πανό από παλιά, θυμάμαι, που βάζουν εκεί οι φίλοι του Αστέρα. Το ένα λέει πυρήνα Δέλτα, δεν ξέρω τι είναι, και πυρήνας. Το άλλο είναι. Πρέπει να είναι περιοχή της Αρκαδίας, συγγνώμη αν δεν τη γνωρίζω. Γράφει ένα πανό, όπως γράφουν, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Ο Λαγκαδάς, ξέρω εγώ.
0: Μεσοβέλα.
1: Κοντοβάζενα.
0: Ναι, έχω δει και στον Ολυμπιακό πανί κοντοβάζενα.
1: Κοντοβάζενα. Λέω, και τα κοντοβάζενα αστέραση.
0: Και τα κοντοβάζενα μέσα.
1: Ναι.
0: Ο φίλος ο Χρυσάρας λέει, Τερζή, άιντε αγάπη που έγινε φωτιά. Θανάση, ξέρω ότι σήμερα είναι μέρα Παρασκευή και ότι είσαι ιδιαίτερα βεβαρημένος από το πρωί. Έχεις δολώσει τη μισή μηχανιώνα. Αν μπορείς και ξεπιαστούν τα χέρια σου και οι τένοντές σου, θα μας βάλεις λίγο σε παρακαλώ του Πασχάλη το Τερζή, το αγάπη που γίνες φωτιά, γιατί μπήκαμε σε ωραίο μουτ και θα μου πεις εσύ, εσένα λέω.
1: Ναι.
0: Yeah.
1: Βλέπω το Αστέρα Άρης. Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου.
0: Τι ώρα?
1: Κύπελο, 6 παρατέταρτο. Θα σε έκθεση, εγώ θα είμαι εδώ.
0: Σε θα σε έκθεση.
1: Όχι.
0: Ή μπορεί να είμαι μόνο εγώ εδώ.
1: Αυτά είναι ο αγώνας.
0: Ας το πάνω μου, ναι. Θα γαλαρώσεις,
1: ναι.
0: Λοιπόν, σε ποια ταινία έχει ακουστεί το αγάπη που έγινε σε φωτιά?
1: Πολύ ωραίο quiz. Πολύ ωραίο και αψαγμένος.
0: Είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε. Ναι, ναι, τώρα βλέπει κάτι Σμέρνη στην Ινδονησία. Ναι, ρε, κατεβάζει τις Σμέρνη, τις βγάζει από τα λαγούμια του στην Ινδονησία με PlayStation και θα βγουν και τις Σμέρνη. Ο Χρυστάρας λέει το συγκεκριμένο, ο Τίμος, ο Τερζής το λέει, γεια σου ρε Τίμο γίγαντα. Γεια σου ρε Τιμάρα γίγαντα, την αγάπη μας. Σαρώ, βάλε Τερζή να το γουστάρουμε, λέω, γεια σου ρε Παντελάρα, θα το βάλουμε τώρα. Πού είσαι, εδώ είσαι ο Νίκος. Ζητώ συγγνώμη για χθες, ναι δεν πειράζει η Νικόλα μου, Πασχάλης Τερζής βέβαια, γεια σου ρε Νικόλα γίγαντα, τα φιλιά μου από Στουτγκάρδη. Δεν πειράζει, δεν το ήξερες ότι αυτή η συγκεκριμένη λέξη δεν μπορεί να υποθεί. Ο Θωμάς, καλησπέρα από την άκρος ερωτική, εξωτική Νάουσα Ημαθίας. Καλή εκπομπή, αδέρφια. Το αγάπη που έγινε σε φωτιά είναι του Πασχάλη Τερζή, σωστό.
1: Του Πασχάλη Τερζή.
0: Και γράφει, ναι, μπορείς να πάθεις, λέει, από την αντιβίωση, γιατί υπάρχουν μερικά που το προκαλούν. Συπροφλοξασίνη.
1: Πώς?
0: Όχι πώς. Ορίστε, θα λες, σαν την εκπομπή. Άκου. Σε δώσε. Δώσε μου για πολύ καταστροφή. Για κρεμό.
1: Αφαντάς παλιό.
0: Για κρεμό. Για οδήγηση χωρίς χέρια. Όχι, προς Θεού μην το ακούσει κανείς. Δεν πίνουμε αλκοόλ όταν οδηγάμε και δεν κάνουμε τρέλες.
2: Αγάπη που γίνες χαϊμός.
0: Ανατροπή το τραπέζι. Ποτήρια πάνω.
1: Ναι, σιγά στο στόμα μου σκαπνίζω.
0: Λουλούδια σε αυτό το θάνατο στο φουλ.

0: Σε όλα τα γαμψούρια εξή. Έτσι έξι σε όλα τα γαμψούρια. Τι εκπομπή είναι για γαμψούρδες και για οδηγούς νταλίκας.
1: Για το χάρπαλι.
0: Για όλα τα αδέρφια και έξω πάνω σε ένα τιμόνι.
1: Είναι εκπομπή του Γιάννη Χιλιτίδη. Άλλαξε ώρα, 7-9.
2: Και έχει, έχει τρομερό intro. Με τα σεριανάκια. Έχει κάνει τραγούδι, το έχουν κάνει. Δεν ξέρω αν το κάνει σε AI κανονικά. Όποιο ακούει το βράδυ Γιάννη Χιλιτίδη, καταλαβαίνει ότι ακούμε και αυτά.
1: Για όσου έχουν γίνει με τον δρόμο, με την άσφαλτο. Τα χιλιόμετρα, τα βιντεοφόρα.
2: Αυτό το τραγούδι λοιπόν που ακούμε τώρα, σε ποια ταινία το έχετε ακούσει? 9.55 γράφετε. Αφήνετε ένα κενό το μήνυμα σας, αποστολή στο 54301 Μετρόπολης 955 στο Facebook. Γιάννη Σερβίνη στο Instagram, Σαρόγα το Παύλα Μάικ στο Instagram. Ακούστε.

0: τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση βασιζόμενος πάνω σε αυτό το τραγούδι. Επειδή σήμερα δεν θα μαστερίσει την παρουσία σου σε λίγο. Mm-hmm. Ποιο θεωρείς τραγούδι για μεγάλη γκρεμίλα σε μπουζούκι?
1: Έλα ρε τώρα. Τώρα με ρωτάς κάτι.
0: Ρε παιδί μου, ποιο είναι γκρεμίλα, το τραγούδι
1: τώρα, ελληνικά, τώρα που, δεν ακούω,
0: που το ακούς και λες αυτό είναι για γκρεμίλα, για παρακακάο?
1: Από τα λίγα που.
0: Ό,τι είναι, παιδί μου, είναι.
1: Εντάξει,
0: είναι...
1: έχω ακούσει, αλλά δεν ακούω φαντικά ελληνικά, δεν είναι δύσκολο. Σίγουρα θα βάλω.
0: Γκρεμίλα όμως, δηλαδή. Ανατροπή το τραπέζι, να σε κοιτάξει κάποιος, να τον κοιτάξει τραβά και εσύ. Φουρμουρ,
1: να το ρίξω όλο το τραπέζι κάτω, ό,τι έχει πάνω.
0: Ανατροπή και ό,τι είναι πληρωτέο.
1: Στην υγειά σας το μεγάλο εκείνο.
0: Ναι, ναι, Μιχάλης Ιατρόπουλος και μετά σε Μέτσικο.
1: Και να φύγει και η παραμάνα του σερβιτόρου, όλοι μεγάλοι. Θα τα πληρώσει το παιδιό και θα του πω και συγγνώμη.
0: Θα χτυπήσει, αλλά αυτό λέω.
1: Δεν θα χτυπήσει. Θα του πω, ας την παραμάνα φύγε στον αέρα και του δώσω ένα κλωτσικά, μια κλωτσικά.
0: Ναι! Ναι, στρώψε σαν του Νανού.
1: Κοίταξε, σίγουρα θα μπει. Μου έρχεται ένα τραγούδι σταθμός που είχα ένα φίλο παλιά που το άκουγε συνέχεια μέχρι σπάσει τα νεύρα.
0: Ποιο?
1: Και δεν μπορούσα. Πήγε να σπίτι και το άκουγα, ρε φίλε, μόνος μου, στα αυτιά μου. Mm. Ένα του. Πες το ρε. Όπως θα μπαίνουν τις στροφές.
0: Τερλέγκας. Αυτό το πώς θα παίρνει.
1: Ναι, ναι, αυτό, ναι, όπως θα παίρνει. Τι να θες, κοίταζε με. Μαχαιριές.
0: Καταλαβαίνεις τώρα ότι η Τρίφωνα, η εκπομπή οδηγείται σε ένα μονοπάτι το οποίο θα χρειαστεί τη βοήθειά σου κάποια στιγμή. Καλά, ο Λεστέρης θα πάθει σοκ πολιτικό.
1: Ένα που μου άρεσε πάρα πολύ, του Πασκάλ Τερζή. Ήταν
0: για λίγους.
1: Για χωρισμό εκείνο, πιστεύω ότι αν ήσουν χωρισμένος και είχες φάει καμιά χιλόπιτα, το ένα που έλεγε, σου λέω το ρεφρέν, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Άφησε με
0: μόνο.
1: Αυτό είναι η αμπουκαλάκι εκεί. Αλλά γιατί. Γιατί έφυγε και τέτοια.
0: Ναι. Σωστό.
1: Ναι.
0: Μαζί σου. Άρα γράφω.
1: Ή τι έχω και γιατί.
0: Γράφω.
1: Με μένα.
0: Άρα.
1: Και τον άλλον, τον Αρκουδιάρη. Το Μουστερί.
0: Το Μουστερί.
1: Το Μουστερί.
0: Το Μουστερί. Το Μουστερί.
1: Το Μουστερί.
0: Όλα θα τα σουγκαρντάτι. Ανεβάζε να πει.
1: Το Σουγκαρντάτι. Το Μουστερί.
0: Λοιπόν,
1: που σε πήρε από μένα.
0: Εδώ, λοιπόν, όπως αντιλαμβάνετε, ανοίγει μια τεράστια θεματική ενότητα για αυτή την εκπομπή.
1: Άμα είναι να πάμε σε τέτοια, λέει, μια λίτα κόλλια, μη μιλάς να ακούσουμε.
0: Θέλουμε να μας πείτε τραγούδι που σας έρχεται στο μυαλό.
1: Σωστή η ταινία, μπράβο, Θοδόρο.
0: Για να κάνετε το μαγαζί κρεμό, παρακακάο, να είναι σαν δρόμο που τον περνάνε καλώδια. Να μπείτε με την ταλίκα μέσα στο. Τέτοιο, παιδί,
1: σίγουρα πιστεύω να του φαγιανάκι, αλλά δεν μπορώ να βρω πιο τώρα. Ο Νότης έχει πει κορυφαία τραγούδια. Δεν μπορεί να μην έχει, να μην είναι Νότης μέσα στη λίστα με ένα τραγούδι.
0: Καλά, σίγουρα δεν το συζητάμε. Ο Νότης έχει πει.
1: Να κάνεις πιο να κάνεις ζημιά. Να τα ρίξεις.
0: Θες τώρα από Νότη.
1: Ναι, Νότης.
0: Πολλά ρε.
1: Όχι, το αγάλματα δεν νομίζω. Αγάλματα, ωραίο τραγούδι, μου αρέσει, αλλά δεν είναι για να κλωτσίσει το τραπέζι. Να φύγει όλο. Το τραπεζομάντιλο μαζί.
0: Εισαγωγή από το.
1: Καράζ δεν έχει. Δεν μπορεί να μην έχει ο Βασίλης Καράζ, ρε φίλε, τραγούδι.
0: Μου γράφει η αγάπη δεν τελειώνει από τότε έχω να σε δω.
1: Μου
0: γράφει η αγάπη. Ωραίο. Θέλουμε δηλαδή και τα δικά σου κομμάτια. Θα πούμε κι εμείς. Θα πούμε κι εμείς τι έχουμε στο μυαλό μας έτσι για καταστροφή. Επίσης ένα του Καρά, το οποίο είναι. Για μένα έτσι πολύ ιδιαίτερο τραγούδι είναι το «Καλά που βρέχει και δεν φαίνονται τα δάκρυα». Κομματάρα, δεν το συζητάμε. Ένα επίσης το οποίο δεν είμαι σίγουρος αν ήταν Αδαμαντίδης, είναι το «Είναι φωνιάς ο χωρισμός».
1: Όλα βγάζα τραγούδια έτσι.
0: Για γκρεμίλα
1: με ωραίους τίτλους.
0: Τι να πω, το Baby Shark. Για γκρεμίλα το Baby Shark. Τι να πω δηλαδή. Για γκρεμίλα, για κακό μιλάμε. Για να σε κοιτάξω από το μαγάζι και να σε πούνε δεν μπορεί να τα πληρώσει, πα στη λαγή.
1: Μακρόπουλο. Δεν μπορεί να μην έχει ένα Μακρόπουλο. Για ζημιά.
0: Ναι,
1: ερωτικό. Κάργα.
0: Έτσι. Και ο Μακρόπουλο έχει, αλλά δεν.
1: Όχι, το δεχωστάω. Είναι για την τριντάχτα.
0: Δεν είμαι εγώ.
1: Δεν είσαι Μακροπουλικό.
0: Δεν θα πει. Δεν μπορώ. Έχει πονέσει ο Μακρόπουλο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορώ εγώ να πονέσω με Μακρόπουλο.
1: Ναι. Με στάθη ξένο.
0: Α.
1: Που μίλησα με φίλο στην Αθήνα. Φίλο. Που είναι στο δουλεύει στη ζούγκλα.
0: Ναι.
1: Συνεργαζόμαστε με κείμενα κτλ. Βάζει και αυτό για το metrospo.gr. Mm. Και κατέβηκαμε με την ΑΕΚ στην Αθήνα και δεν ήταν το παιδί γιατί είχε άδεια. Έφυγε με την οικογένειά του. Και μου λέει για να ρε, λέω κάτσε. Λέω γεροί να είμαστε. Έχουμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Ατρόμητο και Ζησιά ακόμα, ναι, να κατέβω Αθήνα. Μην σου πω και Λιβαδιά.
0: Μπράβο.
1: Η Αθήνα και μετά Λιβαδιά.
0: Μετά Μάξ τα πας.
1: Και λέω, ξένο. Και μου λέει Ακτή Πειραιώς. Με Μάκη και Χαρά Βέρα.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Σε πάουν, λέει. Να δεις την ποιότητα. Λέω την ποιότητα μου την έχει πει ήδη ο... Όχι ο καλός φίλος, ο συνάδελφος.
0: Σας έχουμε ανοίξει τα μάτια. Ναι. Υπάρχει ένα το οποίο δεν θυμάμαι ποια είναι η πρώτη εκτέλεση.
1: Όπα, Αλέξα.
0: Αλλά δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα.
1: Ναι, όχι.
0: Αλλά το θυμάμαι ότι το έχει πει και ο Καράς. Ήταν, αλλά δεν ξέρω ποιος έχει πει την πρώτη εκτέλεση. Το κάτω στην Αγιαλεούσα σαν ξημέρωσε, η γυναίκα που αγαπούσα με μαχαίρωσε.
1: Oh.
0: Μαύρη οχιά. Σταμάτα ρε μη.
1: Ρε φίλε, Παρασκευή βράδυ είναι.
0: Μαύρη οχιά φαρμακερή. Αν δεις το όνειρό σου, είναι μανούλα μου αυτή που λάβωσε το γιο σου. Μαύρη οχιά.
1: Το ένα λέει για φωνιά, το άλλο λέει για οχιά. Αλέξανδρος,
0: ναι.
1: Ο Αλέξανδρος, ο Αλέξανδρος, ο φίλος της γειτονιάς,
0: ναι,
1: ο ψιλικατζής της καρδιάς μας,
0: ναι,
1: ο οποίος μου έδωσε και εκείνο το ναι, πιτάκι, το ωραίο, μπράβο, το γνήσιο,
0: το
1: μπουρέκ. Και μου λέει Γονίδης, μια αγάπη δεν τελειώνει με ένα χωρισμό.
0: Ναι, ρε, αυτό είναι,
1: αυτό είναι άσπρο.
0: Αυτό είναι για να ανοίξει το Σίβας. Συγγνώμη.
1: Ένα. Εγώ λέω να έχεις μια δεκάδα να τα σπάσεις. Χωρίς να πιείς.
0: Να γίνει ένα, ναι, με λέει, ωραίο. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Υπάρχει κόσμο
1: ο οποίο. Βασίλαρος Βρέξης στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο οποίο. Έχει, σου λέω εδώ τώρα γίνεται ένα ψιλοπαρακακάο. Ο φίλος ο Γιάννης. Το και με πιάνουν τα κλάματα.
1: Ναι.
0: Ισχύει πάρα πολύ. Ο Γιώργος. Καλησπέρα, αδέρφια. Τελειώνει την εκπομπή και όλο το πανηγύρι στην πατρίδα Βερίς με τον τεράστιο Μιτσάρα το Χρυσοχοίδη. Και Βολάνη, προλαβαίνει άνετα την
1: άλλη. Και Βολάνη, Χρυσοχοίδη. Σήμερα ξημερώματα βλέπω η πατρίδα να κοιμάται.
0: Καλά, δεν το
1: συζητάω. Σε τα γύρω χωριά.
0: Ο φίλος ο Φώτης. Σωστό, βρίσκουν αγάπη που γίνεται φωτιά του Τερζή και απαντάνε και για την ταινία που είχαμε βάλει. Για όσοι συνδεθήκατε τώρα, ψάχνουμε τραγούδι Γκρεμίλας. Γκρεμίλας κλπ. Να δώσουμε τα σέβημα στο φίλο το Χρήστο. Πες, λέει, ας περιμένουν οι γυναίκες στην νεάρα γυρισμένη. Τι προτιμά ο κύριος Πάνος. Που είχε πάει ο Μπουλάς και λέει Κάρμινα μπορεί να έχει, λέει όχι. Έχουμε όμως την Άντζελα, τη Δημητρή, έχουμε την Κετούλα, την Καρμπή. Γεια σου ρε Χριστάρα. Τραγούδια για γκρεμόνι, το άραγε του αντίπα. Ωραίο όντως. Και τρέχει μοναξιά. Και το τρέχει μοναξιά μέσα από τα...
1: Στο λεφτό κάπου το ξέρω.
0: Και τρέχει μοναξιά μέσα από τα μάτια μου. Τραγουδάρα και το σκέτ. Είναι τραγούδι ποτού αυτό. Κακουργήματος. Καλησπέρα στο βρέτο Ραντώνη. Στο δίδυμο της διαστροφής, το συγκεκριμένο τραγούδι ακούστηκε στην ταινιάρα Περιμένουν γυναίκες, όπου όλο το soundtrack είναι ένα, είναι και ένα και ένα διαλεγμένο τραγούδι. Γεια σου, Ραντονάρα, την αγάπη μας.
1: Όλη η ταινία είναι βασικά,
0: ναι,
1: ένα έπος.
0: Νότις που ψάχνετε τα γενέθλια. Το μήπως έψαχνα και του θανάτου μου γενέθλια να κάνω.
1: Και αυτό. Ναι, το θυμάμαι τώρα που το λέει. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τίτλους των τραγουδιών. Δεν
0: ακούω ελληνικά,
1: αλλά ναι, τα έχω ακούσει.
0: Ο Τζόρνταν, καλησπέρα παιδιά. Έχει πολλά που είναι κορυφαία, αλλά με εισαγωγή είναι το μη ρωτάς το γιατί η αγάπη αυτή έχει τώρα τελειώσει. Μη ρωτάς το γιατί.
1: Ναι.
0: Δυνατή εισαγωγή με μπουζουκάρα και σκάσιμο στο ρεφρέν. Λυπήσουμε Πάριους και Πουλόπουλους. Εμείς νυχτώσαμε νωρίς και τα πλακάτια ξύλωμα. Καλησπέρα, βάμος, λέει ο Βαγγέλης. Για ποιο? Για μερακλείδες η προσέγγιση. Την αγάπη μας, ένα απόγευμα αθλημένο. Μελάς, αποτέφρωση. Επίσης πάρα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι είναι, να σου πω κάτι Ιωσήφ, μπορούμε να κλείσουμε με κάτι τώρα που θα φύγεις. Σου ζητώ έτσι μια χάρη.
1: Θα φύγω κι εγώ.
0: Ζαφύρης Μελάς.
1: Ζαμέ.
0: Ναι, για τον πατέρα. Για τον πατέρα σκέτο.
1: Για τον πατέρα Κύριλο, ποιο πατέρα. Έτσι λέγεται ο τίτλος.
0: Αυτό εδώ μεταξύ έχει τρομερή εισαγωγή. Καλά και σε στίχους μιλάει και για μια πολύ.
1: Μην κλάψουμε τώρα, φίλε, Παρασκευή βράδυ.
0: Ιδιαίτερη σύνδεση για να μπορέσει μια ζωή να γεννηθεί. Είναι από τα τραγούδια, ρε παιδί μου, που αφήνουν. Σ' αφήνουν κάτι, σου αφήνουν ένα αποτύπωμα στην ψυχή. Τώρα που θα φύγεις. Και θα έρθει ο Λευτέρης, ο οποίος δεν έχει καταλάβει τι έρχεται κατά πάνω του. Δεν έχει καταλάβει.
1: Αρμαγεδόνας.
0: Γιατί χιονοστιβάδα.
1: Αν παίξει αυτά ο Λευτέρης, χοροπηδάει τώρα.
0: Αυτό τώρα για μένα είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Και γενικά ο Μελάς. Κλαίει το όργανο εδώ. Λοιπόν, χαιρέτα να φύγεις. Με αυτό θα πάμε σε διάλογο.
1: Βάλε Μανούλα μια φωνή, Νίκος Βασιλάκος για τον Μιχάλη.
0: Και μες τα μαύρα τι σου.
1: Λέει ο Γιωργάρας.
0: Ευχαριστώ πολύ, αυτό είναι ό,τι σου. Λοιπόν, αποχαιρέτω λαός και πάμε.
1: Εγώ πρέπει να φύγω, παιδιά, λόγω μιας έκτασης υποχρέωσης.
0: Αφού είσαι εδώ.

0: ποιότητα. Τι τα κλαμπ πρώτη ώρα.
1: Για να δούμε. Αν μα το βάλει η Δέσποινα Γεωργάκη αυτό το τραγούδι, θα μα αφιερώσει σε λίγα χρόνια. Για να δούμε. Ωραίο θα είναι. Επειδή εγώ πρέπει να φύγω, δεν προλαβαίνω προγνωστικά. Βάλε από τώρα μόνο Αστέρα σε Ηρακλή διπλό από μένα και φιλιά. Τα λέμε τη Δευτέρα.
2: Λοιπόν, εμείς κλείνουμε με αυτό. Πάμε σε διάλειμμα. Δώσε μια νότα ακόμα, Ρεθάνα, πριν φύγουμε έτσι για το καλό. Σούκλεισε ή σούκλεισε. Εντάξει. Λοιπόν, και όπως καταλάβατε, η επιστροφή. Ανοίξτε, αν κάθεστε κάπου, βάλτε ένα μπουκάλι δίπλα, αρκεί να μην οδηγάτε. Γιατί είμαστε αποφασισμένοι. Θα γίνει με τον δικό μας τρόπο. Στα κρεβάτια σας. Πάμε δυνατά και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο. Σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
11: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
10: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
11: Για ποιο αυτοκίνητο?
10: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Να σου πω αρχικά, επανήλθαμε ότι έρχεται ο Θανάσης ο Πολύς, τώρα μπήκε ο Λευτέρης και μου λέει από το παράθυρο: αν κάνεις το Λευτέρη να φύγει από την ηχοληψία με αυτά που θα ζητήσεις, εγώ λέει μπροστά δεν έρχομαι, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Πάρ' το Βρανά να έρθει από το βράδυ, πάρ' τον Παύλο τον Ανδρώνη να βρει ηχολήπτη. Αυτούς τους κάνουμε. Κάποια στιγμή θέλω να πω έτσι πέντε πράγματα για τους ανθρώπους που εμένα με έχουν υποστεί 8 χρόνια εδώ πέρα μέσα. Έχουν τραβήξει πολλά, ειδικά τα πρώτο διάστημα που κάναμε τα ηχογραφημένα κλπ. Όταν ξεκινήσαμε το Μετροπόντικα, που έχουν τραβήξει πάρα πολλά. Αλλά τέλος πάντων, θα γίνει άλλη στιγμή αυτό. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας μηνύματα. Μετρόπολης 95 και 5 μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9. Έχουμε μηνύματα, πάμε να τα διαβάσουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το φίλο τον Άκη. Καλησπέρα, λέει, πες του πως το δε χρωστάω, δεν είναι του Μακρόπουλου. Πρώτη εκτέλεση, λέει, τα παιδιά την Πάτρα ισχύει. Τραγούδι για γκρεμίλα, το κατεδαφίζεται. Ναι, σωστό. Πάμε, Λευτέρη, εσύ από κάτω λίγο έναν ύμνο. Ο φίλος ο Νίκος, έρωτά μου αγιάτρευτε κόλλιας, τι έχω ακούσει, λέει, από τον Τερζή live. Μαγεία, λέει ο Νίκος, από τη Στουτγκάρδη. Γεια σου, Νικόλα. Αν μιλάμε για καψουροτράγουδο, είναι το μη μου ξυπνά στο παρελθόν από το ξέχαστο στράτο. Θέλουμε τραγούδι με το οποίο θα γινόταν ζημιά. Κακούργημα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, στο οποίο το ακούς τα μουσικά και λες λουλούδια σε αυτό το θάλασσο φουλ, ή γιατί συνήθως, από το εξής, με το φλερ δεν κάνεις ζημιά. Κάνεις μελέ, ρε παιδί μου, αυτό το λουλούδι. Ζημιά παθαίνεις λογικά όταν έχεις τα θέματά σου, όταν είσαι ταλαιπωρημένος.
1: Πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία με στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώνες

0: και να γελάσει.
1: Λέει ο φίλος ο Κούλης, το ας πεθάνω στα χέρια σου λέει. Ναι, είναι όντως κομματάρο το συγκεκριμένο. Γκρέμιλα Θεσσαρό, Καράς, δώσ' μου τα μάτια σου, τραγουδάρα αυτό. Τραγουδάρα. Θα το με κάποια στιγμή, Λευτέρη μου, το, μέσα στην... Το δώσ' μου τα μάτια σου, πάλι από Καρά. Δώσ' μου τα μάτια σου, να δω. Αλλά θα κάνουμε ποικιλία σήμερα. Θα περάσω εγώ ένα εξτρά πενιντάρικο στο Λευτέρη για το ασπίδες καινούργιες, για να τον ταλαιπωρήσω, ο Θοδωρής. Έτσι όπως το πάτε, λέει, θα πάρουμε κανένα μπουκάλι δια καφέ και άντε να κάνω delivery μετά, λέει ο Θοδωρής. Γεια σου, Θοδωρή.
2: Γύρω στις 6 το πρωί, βρε πως θα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία με στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά. Κι εγώ να στέκομαι και να κοιτώ με φωνό.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος, ο οποίος νιώθηκε από μουσική πάρα πολύ, λέει το «Δεν ανοίγουν δύο πόρτες». Το θυμάμαι εγώ και από Μάκη, αλλά έχω την αίσθηση ότι το έχει πει και η Βάσο Χατζή. Δεν είμαι σίγουρος όμως από πού το έχει στο μυαλό σου. Ο Ηλίας, πρώτο τραπέζι απόψε μόνος μου. Ναι, ωραίος, δυνατός. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στο φίλο του Δημητρή. Καλησπέρα σας. Εγώ τη νύχτα μόνο ζω, αλλά τελικά στο κρατήριο έχουμε πολύ καψούρα, ανεκπλήρωτη και πολύ κέρατο. Δημήτρης Γίγας Στουτγκάρδη, την αγάπη μου στη μαρτυρική Στουτγκάρδη. Ο έλα ρε Χάτζη, Γιώργος Μάης, ένα αλήτης είμαι. Χάτζη, πρώτα απ' όλα τι είναι, να πω και να σου ζήσει, ή έχω καθυστερήσει κανένα εξάμεινο. Αγόρι μου, όλα τα καλά εύχομαι. Είσαι μερακλής και ποιοτικός. Το καλύτερο ψαλίδι στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Αποστόλης. Χαιρετώ την πιο όμορφη παρέα, να είστε καλά. Αποστόλης από Ανόβερο, το δάνειο ζωής. Από Σφαγιανάκι. Ισχύει. Ισχύει. Τώρα, επειδή δεν θέλω να παίζουμε μόνο Καρά και τα συναφή, σήμερα έχουμε μπει σε ένα διαφορετικό mood. Λίγο πιο μουσικοκεντρικό, γιατί ξεκινήσαμε με την κουβέντα για όσοι συνδεθήκατε τώρα. Ποιο τραγούδι είναι αυτό το οποίο σας οδηγεί να κάνετε γκρεμίλα. Να κάνετε κακό, ρε παιδί μου. Να πεις ότι στο μαγαζί τελειώσαμε. Στέλνει το μήνυμα σε 9.55, γράφεται, αφήνετε ένα κενό το μήνυμα σε αποστολή στο 54301. Μετρόπολης 9.55 στο Facebook, ξαρόκατο Παύλα Μάικ στο Instagram. Αν το έχεις το επόμενο, πάμε και στο επόμενο και εγώ να σιγά σιγά να σου περνάω και τα χρήματα με ιντερνετικά. Να δώσω την καλησπέρα μου στο φίλο τον Ηλία, από Τερζή τα πάντα. Ω, άκου.

Ο Άγγελος του λέει ας περιμένουν οι γυναίκες Γουανέλης, αλλιώς κύριος πάνω. Σωστά. Εδώ άκου. Ακομορφιά εδώ.

Σχόλιο Λευτέρη Χατζηπαντελίδη. Ο Τσερβίνης δεν άντεξε, έφυγε και έχω μείνει εγώ σαμα... Μη, το πεις! Το πεις, θα σε προστατέψω. Λοιπόν, γενικά θεωρώ ότι τις περισσότερες ζημιές, μη τον περισσότερο νταλκά, την περισσότερη περιέργεια τον βγάζει κάποιος όταν είναι ήδη στεναχωρημένος. Δηλαδή αρκεί και μισό ποτήρι, δεν χρειάζεται ψηλά μπουκάλι. Άμα είσαι ήδη από ψυχολογικά πιεσμένος και μισό ποτήρι να πιεις, γίνεσαι.

Πόσο υπέφερε. Λοιπόν, να δώσω την καλησπέρα μου στον Κώστα που έδωσε ένα τέλος να αρμόζει. Το έχετε κάνει παραγγελιά, έτσι, σας τα είπα εγώ. Μια φορά το χρόνο γίνεται και αυτό. Μια φορά το χρόνο ασχολούμαστε και με το κομμάτι της ψυχολογικής υποστήριξης της καψούρας και όπως λέει και ο Στεφανάρος ο Νεζίπας, το 50 που ήταν να το δώσετε στον ψυχολόγο, είμαστε εδώ για να διαχειριστούμε τη συνθήκη σας και να το αφιερώσετε στον εαυτό σας, στα ποντάκια σας. Μελαγχολικά, μάτια γκρίζα, δειλινά, κουρκούλης με τρέλα, λέει ο Θωμάς. Ο Ηλίας. Κοντολάζος εγώ δεν ήμουν αλήτης. Δηλαδή άμα δεν είσαι μέσα στο αμάξι να πετάς τα τσιγάρα έξω από το αμάξι, έξω από το παράθυρο να περιμένεις να κατέβει άλλη. Κατέβα. Μαγική εισαγωγή. Διαχωρίζω τον άνθρωπο από το δημιουργό. Σταμάτω λίγο, κάνε ένα στο παιδό. Πάτα ένα παγί εκεί. Και περίμενε, με δώσουμε. Από την εισαγωγή θέλω να μου πείτε ποιο είναι αυτό το κομμάτι. Ξαναγκύρω το λίγο από την αρχή, σε παρακαλώ. Από την εισαγωγή θέλω τα σκυλιά τη εκπομπή να μπουν. Ξαναπάμε την εισαγωγή, πάμε.

κρατάμε. Θέλω να το ξαναπάσω από την αρχή, θα το ξαναχρειαστώ εδώ. Θέλω τα πραγματικά τα σκυλιά της εκπομπής να ξεδιπλωθούν και να μου πούν, ακούγοντας μόνο την εισαγωγή, ποιο είναι αυτό το κομμάτι. Ποιο έπος είναι αυτό, ποιος πεάνας. Ακροατής λέει τη μολυβιά. Μια μολυβιά, ποιο αυτό, μια μολυβιά μες της αγάπης. Αυτό πρέπει να λες. Και είναι κομματάρα. Ούτε να ίχνος, ούτε να. Επίσης πάρα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι είναι το ρίξε λάδι. Ρίξε λάδι, το καντιλί. Βέβαια, εδώ τώρα τα ενδεχόμενα είναι δύο. Είτε ο Λευτέρης να παραιτηθεί, είτε να παραιτηθεί, ένα από τα τρία. Εκεί θα οδηγηθούμε. Δώσ' τους άλλη μία φορά την εισαγωγή, σε θερμοπαρακαλώ.

Εδώ θέλω να δω να στάξει ποιότητα. Ξέρετε, όταν θα το ξαναβάλουμε, γιατί το ξαναβάλουμε μια φορά, θέλω να αφήσει δύο δευτερόλεπτα ακόμα από αυτό. Να τους το κάνουμε έτσι λίγο πιο εύκολο, γιατί έχω αρχίσει πραγματικά και στεναχωριέμαι για το υπόβαθρο και για τα δεδομένα της εκπομπής.

Λοιπόν, έχουμε μηνύματα από φίλους οι οποίοι έχουν ζήσει τραγούδια. Ο άλλος με γράφει: είμαι στη χαλάστρα. Θα το πας έτσι μέχρι τις 9 ή θα πας μέχρι τις. Όχι, μέχρι τις 9 θα το πάμε έτσι. Και μετά θα πει όλα Πασχάλης Καμόρας, θα κρατήσει συντροφιά και όλα τα συναφή. Δηλαδή. Είδα, εγώ φταίω που διδάσκω. Που διδάσκω πολιτισμό. Εγώ που φταίω που διδάσκω πολιτισμό, που σας ανοίγω τα μάτια, τις ματάρες σας. Να δώσω την καλησπέρα μου στο βλέπω τον Ερμή. Έτσι ακριβώς, σωστά απαντάει ο Ερμής. Σωστά απαντάει ο Ερμής. Σωστά απαντάει και ο φίλος ο Δημήτρης. Σωστά απαντάει και ο φίλος ο Γιώργος. Έτσι. Θα το αφήσεις λίγο να παίξεις και θα δώσω τη σωστή απάντηση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Πάμε.

0: Λοιπόν, μηνυματάκια γρήγορα. Να δώσω την αγάπη μου σε έναν φίλο ο οποίος είναι από τους πρώτους μου ακροατές. Δηλαδή, πλάκα, από το... Λένε από το 2008. Βάλε.
1: Που σκοτώνει τις νύχτες, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Ο οποίος μου λέει, σ' ακούω, λέει, από τον Extra 103. Σωστά, Extra Sport για την ακρίβεια. Και γουστάρω. Τελεία. Αν σε βγάλει ο δρόμος σου, ένα Πασχάλ Τερζή θα ήθελα. Και το τραγούδι που μου γράφεις είναι από τα αγαπημένα μου, φίλε. Είναι το 9-8. Είναι κομματάρα. Κομματάρα, έπος.
1: Δεν τελειώνει.

Ξέρεις, πριν καμιά 18 χρόνια ήμουνα σε μια σχολή δημοσιογραφίας και είχαμε καθηγητή τότε τον Γιώργο τον Μπούζο. Ναι. Και μου λέει, ναι, και μου λέει, δώσε λίγο.

0: Κι εγώ.
1: Κι εγώ.
0: Και μου λέει τότε, λοιπόν, έτσι όπως ακούω, εσύ κάτι κάνεις καλά. Με τα πολλά με τα λίγα ξεκινήσαμε στα 103. Πριν καμιά πραγματικά πρέπει να ήταν τόσα. 17 χρόνια πριν, μου πει 40 είναι, και όμως από πολύ μικρός, μαζί με άλλα δύο παιδιά, τον Δημήτρη τον Μπέλο και τον Χρήστο τον Κομνινακίδη. Και μέσα από όλα αυτά τα χρόνια, τέλος πάντων, δεν το μετάνιωσα ούτε για μια στιγμή.

0: Από τότε πέρασαν αρκετά ραδιόφωνα, Extra Sport, αθλητικά νέα, Arena FM, δεύτερος Arena FM, Μετρόπολης 95,5, πλέον τα τελευταία 8 χρόνια. Και λες, καμιά φορά κοιτάς, λες, εντάξει, πάμε να γίνουμε 40, τι φάση. Με θεωρώ τυχερό που έχω καταφέρει να κάνω αυτό που αγαπάω ως δουλειά. Είναι μια δουλειά η οποία θέλει παιδί μου να βγάζεις και την ψυχούλα σου, να λες και αυτό που νιώθεις. Και πολλές φορές το βρίσκεις μπροστά σου αυτό και το πληνώνεις με δύσκολο τρόπο. Αλλά το σημαντικό μέχρι το τέλος είναι να μείνεις εντάξει με τον εαυτό σου. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο μαλακό μαξιλάρι, λέει, από την καθαρή συνείδηση. Προχωράμε, να είμαστε γεροί. Ό,τι γράψει. Θα ετοιμάσει ένα Πασχάλη Τερζή. 9-8 είναι το επόμενο τραγούδι. Να δώσω μερικές καλησπέρες. Ο φίλος ο Δημήτρης, ναι, τώρα εξηγούνται πραγματικά. Ο φίλος ο Στέλιος πήγε πριν να ανοίξω το στόμα μου, τραγουδάρα, το βάλα στο καντήλι. Καλησπέρα από Μόναχο. Ο φίλος Στέλιος, μόνο άρεσε. Γεια σου, Στελάρα. Θέλω να σε ξαναδώ, νότα, στον τραγούδι, όντως. Θέλω να σε ξαναδώ, το βρήκατε πολύ. Και ο Άγγελος, θέλω να σε ξαναδώ, σωστά. Και ο Στέφανος. Το αγαπημένο Αμίντεο και όλη την περιοχή την αγαπώ πάρα πολύ. Γεια σου, Στεφανάρα. Θέλω να σε ξαναδώ, ο Βασίλης.
1: Συνεφιασμένη Κυριακή, σχεδόν 50 χρόνια.
0: Θέλω να σε ξαναδώ, λέει ο φίλος Αποστόλη, σωστά. Παντελής και δεν μπορώ, ήταν, θέλω να σε ξαναδώ, σωστά. Γύφτησα μέρα, όχι. Θα μείνει πολιτιά που δεν έχει πια διαβάτες, κομματάρα. Πάλι λίγο, Πασχαλή.

0: Να δώσω την καλησπέρα μου στο φίλο του Βαγγέλη. Χαρά, κύριο Σίμουνα, όταν με γνώρισε. Καλή τσέκη όταν με χώρισε. Τερζή, πονάω. Βακανάκι στα πάντα και ειδικά το ένα γράμμα. Είσαι δυνατό, Βαγγέλη. Καλώ το να. Καλώ το φίλο του Γιάννη, ο οποίο λέει: ό,τι έχει πει ο Καρά είναι για αυτή την περίπτωση. Για όλου όσου συνδεθήκατε τώρα. Ανοίξαμε μια κουβέντα με τον Γιάννη τον Τζερβίνη προηγουμένω και σχολιάζουμε τραγούδια τα οποία. Με τα οποία μάλλον θα έκανε κάποιος ο μέσος Έλληνας άντρας ζημιά σε μπουζούκι.
1: Εγώ εδώ και η Ελλάδα εκεί να πέφτει από μπαλκόνια.
0: Θα τα έκανε όλα μπαρακακάο, ρε παιδί μου.
1: Φωτογραφία μια ζωή στη μέση στο σαλόνι.
0: Το συλλεύω τη πίτσας, ναι ρε Αλέξη. Όλα καλά, όλα καλά. Κάμια φορά ξέρεις, ακόμα και 40 όταν είσαι, κοιτάς λίγο πίσω και λες τι έχει γίνει ρε φίλε και σε πιάνει λίγο μια όμορφη μελαγχολία γλυκιά.
1: Ό,τι έχω πάρει από τις μάνας μου τα μάτια.
0: Κομματάρα λέει ο φίλος ο Χρήστος. Αν συνεχίσει έτσι πρέπει να παίξει λίγο το θαλασσόξυλα του Πάζι. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Μαγικό αστροκέντητα τα μάτια σου φωτίζανε. Κομματάρα, κομματάρα δεν υπάρχει. Να δώσω την καλησπέρα μου στο φίλο τον Γιώργο, ο οποίος για μένα ζητάει ένα κομμάτι το οποίο, ρε παιδί μου, είναι από τους πλέον κυμπάριδες τραγουδιστές όλων των, όλων των εποχών. Αναφέρομαι φυσικά στον τον Δημήτρη Μητροπάνο. Νομίζω ότι το πάντα γελαστή που ζητάει είναι εκ των τραγουδιών τα οποία, ρε παιδί μου, όντως σου αφήνουν κάτι ιδιαίτερο. Θα το βάλουμε και αυτό. Ο Μητροπάνος γενικά. Υπάρχουν φωνές οι οποίες είχαν τον τρόπο τους. Μέχρι και η παύση. Μέχρι και η παύση σε αυτό που λέγανε. Ήταν ιδιαίτερη. Αυτό είναι τα θαλασσόξυλα του Χρήστου Πάζη. Έχει κάνει, έτσι μπαίνει αυτός. Έτσι μπαίνει αυτό το μέταλ. Έχει κάνει να διπλώσει δύο Πάζης με Γιάννη Τάσιο. Live όλο. Δηλαδή και να μην έχεις κοπέλα, θες να βρεις κοπέλα και να χωρίσεις. Για να μπορέσεις να νιώσεις την κατάσταση. Άστρο και τα μάτια σου. Ό,τι ζαν, ακούω. Πονεί τώρα. Πονεί ο Χάζα. Ας πω τώρα για αγωνιστική και για σούπερ, εντάξει θα πούμε. Από θα υποθούν κι αυτό.
1: Αστροκίνητα, τα μάτια σου φωτίζανε τον όνειρο μου τους δρόμους κάθε νύχτα. Να βαγούσε η ζωή μου μες στα χέρια σου σαν ψαράκι μες του έρωτα τα δίχτυα.

Μια πολύ ιδιαίτερη φωνή συγκεκριμένη. Δηλαδή, έλεγες ρε παιδί μου ότι καταλάβαινες τη χρειά του Πάζη και τώρα τον ακούς με... που έχει... έκανε κάποιες προσπάθειες να βγει και λίγο στεναχωριέσαι. Όχι γιατί είναι άλλος άνθρωπος, αλλά γιατί αυτό συμβαίνει. Είναι ρε παιδί μου κάποια πράγματα φτάνει στο top και μετά πας παρακάτω. Να δώσω την καλησπέρα μου σε ακόμα έναν καθηγητή από εκείνη τη σχολή. Με κοχύλια σ' αγαπώ, στην αμοέλα.

0: Με τιμά και μόνο που στέλνει μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Κάποτε ανάβες φωτιές με θαλασσόξυλα και την αλμύρα απ' τα χείλη μου φίλουσε.
0: Ακόμα ένας άνθρωπος που πίστεψε σε μένα και σήμερα τώρα πως έκατσε αυτή η κέντα. Και τον τιμώ και τον ευχαριστώ για όλα. Εδώ. Ακόμα το ρούλο εδώ το.

Πάρε παράδειγμα από μένα, Μάτσι Χριστοδουλόπουλος, και σε βλέπω στο ποτήρι μου, Τζένι Βάνου. Ένα τραγούδι, παραδείγματος χάρη, το οποίο θα ακούσουμε επίσης, και αν μπορούμε να φύγουμε αυτό, είναι το Ράγισα. Ράγισα, πίτσα Παπαδοπούλου. Το οποίο είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι. Ένα κομμάτι επίσης για πολύ αλκοόλ. Επίσης για πολύ αλκοόλ. Και πάλι όμως όταν δεν οδηγάτε, γιατί επειδή είμαστε και στο ραδιόφωνο, μην το συνδυάσει. Αμέτρητες φορές. Κομματάρα, ένα έργο τέχνης πραγματικό. Το εν λόγω. Και γενικά αυτοί οι καλλιτέχνες εκείνης της εποχής είχαν μία άλλη αύρα. Είχαν κάτι το οποίο, βέβαια, τώρα μπορεί στην εποχή που ζούμε να μην απαιτείται. Βέβαια. Αυτό είναι. Με ρωτάει ο Λευτέρης. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Πάμε λίγο διαφορετικά σήμερα, σε ένα τελείως άλλο mood. Σε διάλειμμα με πίτσα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: Μετροπολής! Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο νεοαποκτηθής Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος συμμετείχε σε κανονικούς ρυθμούς στο σημερινό πρόγραμμα προπόνησης του Παναθηναϊκού. Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έκανε δεκτή την ένσταση του Αστέρα Τρίπολης και του έδωσε τη θέση του Λεβαδιακού στη League Phase του Κυπέλου, κατακυρώνοντας υπέρ των Αρκάδων το μάτς με 3-0. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο ΚΑΣ. Ωστόσο, άμεσα η ΕΠΟ όρισε το παιχνίδι του Αστέρα με τον Άρη για τις 10 Σεπτεμβρίου στις 6 παρατέταρτο. Ο ΠΑΟΚ έχει αφήσει πίσω του την αναμέτρηση της πρεμιέρας στη League Phase του Κυπέλλου με τον Όφη και πλέον επικεντρώνεται στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν. Την Κυριακή το βράδυ οι ασπρόμαυροι φιλοξενούνται από τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ και ο Αλέσιο Λύση δεν υπολογίζει στους τραυματίες Μεϊτέ, Λουσέ, Χατζηδιάκο και Σαρή, ενώ εκτός παραμένει και ο Ντεσπότοφ. Αλλαγή προέκυψε στην άφηξη του Ντιέγκο Κώστα στη Θεσσαλονίκη. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός αναμένεται τελικά αύριο το πρωί στις 9 παρατέταρτο μέσω Κωνσταντινούπολης. Θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ. Στον Άρη το θέμα του νέου γηπέδου επέστρεψε στην επικαιρότητα. Ο ΑΣΥ αποφάσισε τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Εργασίας με στόχο να προχωρήσει το project για την έκταση στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής κοντά στο IKEA. Στα μεταγραφικά, η Πορτογαλική Ρέκορντ συνδέει τους κίτρινους με τον 31χρονο εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμα, ο οποίος δεν βρίσκεται στα πλάνα της Πορτογαλικής ομάδας. Ο Μιχάλης Γρηγορίου έστειλε μήνυμα εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης στην Allwyn Arena, τονίζοντας πως η ομάδα του σέβεται την ΑΕΚ, αλλά διαθέτει τη δική της ταυτότητα και τακτική. Με τη συμπαράσταση των φιλάθλων του θα αγωνιστεί τη Δευτέρα ο Ηρακλής απέναντι στον Αστέρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Οι Κιανόλευκοι εξασφάλισαν εισιτήρια για τη θύρα 4 για μεμονωμένη μετακίνηση. Στο ποδόσφαιρο γυναικών, ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε με τη Σπάρτακ Μιγιάβα στον δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Women's Europa Cup. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 23 και 30 Σεπτεμβρίου με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη. Στον Στίβο, ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζονται απόψε στους τελικούς του Diamond League στις Βρυξέλλες. Τέλος, στην Premier League, η Ipswich υποδέχεται σήμερα στις 10 τη Liverpool στην αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής. Όλη η ειδησιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: ...44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα, είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί θα πάμε έως και τις 9. Λίγο διαφορετικά σήμερα, σε μια διαφορετική θα λέγαμε διάθεση από τις υπόλοιπες μέρες. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, λίγο πριν τις 8 ξεκινήσαμε μια κουβέντα με τον Γιάννη για το τραγούδιο με τα οποία θα γινόταν μια ψιλοκρεμίλα ή εν πάση περιπτώσει θα μας βγάζανε κάτι πιο ιδιαίτερο. Έτσι θα συνεχίσουμε. Μέχρι τότε όμως να σας πω ότι μπορείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 που τρέχει στο Instagram και να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Greco-Strom στη διαστάση που επιθυμείτε. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμάστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco-Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Στη Θεσσαλονίκη η Greco-Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco-Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά.

Λοιπόν, και για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο, θα ξεκινήσω με ένα quiz γρήγορο. Και θέλω 5 μηνύματα για να συνεχίσουμε στο ίδιο mood. 5 μηνύματα που να μου δώσουν τη σωστή απάντηση. Λοιπόν, μαζευτείτε. Μαζευτείτε, πάρτε μια ανάσα. Θα σας πω έναν στίχο και θα μου πείτε τον καλλιτέχνη. Θα σας πω έναν στίχο και θα μου πείτε τον καλλιτέχνη. Ο στίχος είναι, θέλω τουλάχιστον 5 σωστές απαντήσεις. Πάρτε τα κινητά στα χέρια, 5 σωστές απαντήσεις θέλω, 5. Πες. Λοιπόν, ο στίχος είναι: μια πόλη χτίσαμε μαζί και ακόμα ζω στο Νίκη. 9.55 γράφεται, αφήνετε ένα κοινό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54301 Μετρόπολης 955 στο Facebook, Σαρώ κατά Παύλα Μάικ στο Instagram και εννοείται τρόποι επικοινωνίας διαθέσιμοι. 5 σωστές απαντήσεις, 5 σωστές απαντήσεις θέλω, με ποιότητα, με ποιότητα, να ξεδιπλωθείτε σε κάτι το οποίο πιστεύω το έχετε. Το έχετε. Είναι πάρα πολύ εύκολο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με ορθολογικά και σε αυτό το mood. Έχω 2. Ψάχνω άλλες 3. Φίλε Δημήτρη, δεν είναι καράς. Φίλε Φάνη, δεν είναι καράς. Έλα ρε εσείς, τι καράς ρε, όχι αυτό ρε. Τον αγαπάμε, αλλά δεν είναι καράς. Να δώσω την καλησπέρα μου στο φίλο τον Στέφανο, ο οποίος απαντάει σωστά. Ο Αποστόλης απαντάει σωστά. Ο Τζόρνταν απαντάει σωστά. Πάμε, δώστε να πεανίσει και εγώ να διαβάσω μηνυματάκια και να προετοιμάσουμε να πάμε λίγο παρακάτω. Ο Φάνης. Ήταν ο τεράστιο και άσου ρε Φάνη, καλησπέρα και σε σένα. Ο Άλεξ. Για πολύ αλκοόλ είναι ο Αυγερινός, την κρυά Κλωναρίδη. Ισχύει. Πρέπει να το κάνεις πιο συχνά αυτό. Πού να βρω το κορίτσι που μ' άφησε, Ζαζόπουλος. Πού να βρω το κορίτσι που μ' άφησε. Ρετικός, παρακλείσει. Τεράστιος Μητροπάνου, λέει ο Άλεξ. Ισχύει.

0: Καλησπέρα μου στο Φώτη. Εύκολα όπα ένα μαγαζί με Απόστολο Νικολαίδη και τα Υπουργεία. Απόστολος Νικολαίδης. Ο Θόδωρος Μητροπάνος λέει: Τροπής πράγματα, γεια σου, ρε Θόδωρε. Σωστή απάντηση και από Αποστόλου για Μητροπάνο. Πάντα γελαστή του μεγάλου, του μεγάλου Μητσάρα.
1: Όσοι με το χάρο γίναν
0: φίλοι. Ο Χριστάρας. Ο ματάρα από τους γίγαντες, Καράβο Σκόπουλο, το μια γυναίκα φταίει που ένας άντρας κλαίει, αυτό είναι. Χριστάρα μου, καλησπέρα. Ο Κώστας, πάντα γελαστή Μητροπάνος. Για σου ρε Κωστάκη, γίγαντα, την αγάπη μου και σε σένα.

Την αγάπη μου στον Γρηγόρη, ένα Διονυσίου λέει ότι γουστάρεις, να τις παραγγελιές. Την αγάπη μου στον Γιώργο από τη Βέρεια, μεγάλη αγάπη και τα σέβη μου, τρομερό μήνυμα και σε ευχαριστώ που το μοιράστηκες αυτό με την εκπομπή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κανονικά δεν έχουμε φύγει. Αν και πολλοί είναι αυτοί που και μάλιστα όλοι την είχαμε αυτή τη συνήθεια. Όταν μιλούσαν στο. Το τραγούδι πάνω, ρε φίλε. Έλεγε. Επούλωστο να το γράψω. Όταν είχαμε παλιά τις κασέτες. Πατούσε μαζί. Τι πατούσε μαζί, δύο κουμπιά για να γράψει. Play και record, κάτι. Ρεκ και play για να γράψει. Και πάνω που ήταν στο καλό. Μιλούσε ο άλλος πάνω στο τραγούδι. Και έλεγε πού μένει αυτός τώρα να πάω από κάτω. Αλλά είμαστε κατά τις βίες. Ναι. Μη μιλάς πάνω στο κομμάτι, ρε φίλε. Πάνω στο καλό, μη με κόβεις. Θέλω να το γράψω. Βέβαια τώρα άμα πας σε κανέναν νεαρό, πλέον έχουμε χάσμα τεράστιο, και τον πεις τι είναι η κασέτα, θα σε κοιτάξει με στα μάτια και θα σε πει, θα σε κοιτάει όπως κοιτάει το γουρούνι, το αμάξι, το γουρνόπουλο. Ωπω! Την αγάπη μου σε ένα Δημήτρη της εκπομπής. Μια μαγική εισαγωγή.

0: Ο Θανάσης Πολίτης έρχεται και μου λέει τον ρίμαξες τον Λευτέρη.
1: Πάμε βόλτα.
0: Χρωστάω ένα τραπέζι. Τι τρώει θαλασσινά κρυάτα. Με έναν έρωτα.
1: Με έναν έρωτα που έμαθε να κάνει.
0: Λίγο εκτός Λευτέρη.
1: Πάμε.

0: Αυτό είναι.
1: Αγάπαμε, ποτέ μη μ' αρνηθεί.
0: Να δώσω την καλησπέρα μου στην Καβάλα, στο φίλο τον Γιώργο, στο φίλο τον Αντώνη, ο οποίος είμαι στον περιφερειακό, να σταματήσω δεξιά. Θα συνεχίσεις, ναι, σταμάτα δεξιά.
1: Και στη ζωή μου.
0: Μας Μεράκλος με τον Μητροπάνο, την αγάπη μου στον Ανδρέα, στον Ηλία από την Κατερίνη. Τώρα μου γράφει ο φίλος ο Αντώνης. Το μάτια μου όμορφα είναι, το μάτια μου όμορφα είναι λίγο διαφορετικό. Είναι Εβίτα Σερέτη λογικά είναι το μάτια μου όμορφα, αλλά είναι λίγο διαφορετικό. Νομίζω δεν είναι ακριβώς το στυλ το τωρινό. Μ' αρέσει όμως.
1: Συναντιόμαστε λαθρέα

Να δώσω την καλησπέρα μου στο φίλο το Μάκη. Θα το παίξουμε αυτό το τραγούδι γιατί ήταν το αγαπημένο δύο ανθρώπων, έτσι, πολύ δικό μου, εννοείται. Όπως και στο φίλο που είσαι εδώ, το Γιαννάρα που κάνει την εμφάνισή του, τον Γιώργο που δεν μας είχε συνηθίσει έτσι, να σε καλά, τη Δήμητρα. Είμαστε με το σύζυγο στο αμάξι, δεν κατεβαίνουμε μέχρι να τελειώσει την εκπομπή. Για σου, Δήμητρα. Στον Παύλο, τον Ανδρώνη που λέει απολύθηκες, όχι.

0: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Την αγάπη μου στο Θόδωρο μου φέρνει, λέει, η μάνα της αποχής του Λυκείου στη Λόπου, τη ζήτησα και φέρνει κάτι στρογγυλοποιημένα. Της λέω, ρε μάνα, με αυτά πώς θα γυρίζω τις κασέτες. Μήπως νόμιζες πως θα ήθελα και το σχολείο. Την αγάπη μου στην Αμερική στο Θόδωρο.
1: Ξύπνησα κι όλα γύρω μου ξανά μες στο σκοτάδι.

0: Καλησπέρα στο φίλο τον Χρήστο. Μαγικό κομμάτι θα παίξει.
1: Κι απ' τα μάτια μου ποτάμι δάκρυ τρέχει μαύρο.
0: Να δώσω την καλησπέρα μου στο φίλο τον Θωμά, ο οποίος λέει σε είχα λέει για σκυλί του πολέμου, αλλά όχι τόσο. Ρινόκερος του πολέμου, δεν είμαι σκυλί. Αγριόσκυλο, ντίγκο. Καλησπέρα μου στον Πέτρο, στον Δημήτρη από την Καλαμαριά. Εκτός αέρα, κάτσε, εκτός αέρα, οκ.
1: Ξύπνησα και πάλι βρίσκομαι στο ίδιο το...
0: Την αγάπη μου, coach, υγεία σε σένα και καλή δύναμη. Κάνεις δουλειά εκεί και ακούω καλά λόγια για σένα, φιλιά πολλά. Να δώσω τα σεβ μου στη Βέρεια και πάλι. Λογικά έχετε χωρίσει εδώ, γιατί τα τρία στα τέσσερα τραγούδια που έρχονται είναι διαχωρισμό.

0: έχασα το.
1: Και γι' αυτό πολλές φορές όταν συζητάς, ακούς κάποιους λένε εντάξει, λέει μέσα στη ζωή να αγαπιόμαστε τέτοια.
0: Μαύρο,
1: μαύρο, τον καλό τον Ταλκά, νομίζω σε απώλεια θα τον ζήσει. Δεν θα τον ζήσει. Τώρα θα το βάλω στα θέματα μας. Θα βγάλεις Ταλκά τόσο πολύ. Θα χάσει η ομάδα, ναι, αλλά δεν μπορείς να ταλκαδιαστείς μουσικά με ομάδα. Όλοι κάτι είμαστε, εντάξει.
0: Η καρδιά μου εξασθενεί, παλμού.
1: Αλλά με τη στραβή στη σχέση δεν ταλκαδιαστείς.
0: Θα
1: μου πεις, γυναίκα αλλάζεις, ομάδα δεν αλλάζεις. Ανάλογα θα σου. Το Γιώργο να δώσω την καλησπέρα μου. Γιανόλευκη Κοπενχάγη. Μια ωραίο κομματάρα το συγκεκριμένο. Επίσης εκπληκτικό κομμάτι. Δεν θα το ήθελα ποτέ αυτό.

0: σκέφτεσαι.
1: Θέλω 10, όχι 5, 10 μηνύματα που να μου γράφουν το όνομα του τραγουδιστή. 10. 10 μηνύματα σωστά με το όνομα του τραγουδιστή. 10. Με κάτω από 10 σοκάρομαι. Δώστε με δύναμη.

0: αυτή.
1: 10. Με κάτω από 10 θα σοκαριστώ, αλήθεια. Με κάτω από 10 θα πάθω κοκομπλόκο πραγματικά. Δεν είναι ο Βοσκόπουλος. Δεν είναι φυσιολογικό να έχουμε 6 μηνύματα που να γράφει ο Βοσκόπουλος. Δεν είναι ο Βοσκόπουλος. Με ψυχή ρε. Κάντε ψυχή.
0: Μα όταν πονέσεις και κλάψεις μια μέρα που δεν θα το θέλω.
1: Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο λίγο ποιότητα.

0: του κόσμου να βάλει.
1: Εν τω μεταξύ, πόσο δύσκολο τραγούδι αυτό περιγράφει. Έναν άγνωστο φως μου παντρεύει την Κυριακή και τα μάτια του κόσμου πώς μπορείς. Και παντρεύεσαι φως μου. Σοκαριστικό. Δύσκολο τραγούδι. Υπό την έννοια ότι έρχεται το κομματάρι έρχεται, οπότε είναι έτοιμος ο Λευτέρης. Μαγικό κομμάτι και αυτό. Την καλησπέρα μου στο φίλο του Βαγγέλη, ο οποίος επανέρχεται.
2: Σβήστο φεγγάρι.
1: Πονάρα.
2: Και τα αστεία.
1: Καλά όλα και τα αστεία που έχει πει και τα λάθη που έχει κάνει. Πονάρα, ψυχή.
2: Και ως

Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για την Άγουσα. Θα κλείσουμε με ένα επιτέλους το Ελευθέρης. Για δώσε με λιγότερο. Θα κλείσουμε με μια κομματάρα όμως πριν από αυτό. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαθέτοντας δυναμική τεχνογνωσία και συνεργασίες με κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια. Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Μητροπολιτικό Κολέγιο οδηγούν στην απόκτηση ισχυρών πτυχίων διεθνούς εμβέλειας, τα οποία απονέμονται απευθείας από 4 συνεργαζόμενα διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Μέσω των 12 ακαδημαϊκών του σχολών προσφέρει περισσότερα από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο κέντρο της πόλης με 2 σύγχρονα κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα για να προλάβουμε να το ακούσουμε, γιατί είναι μεγάλο, έχει τρομερά μεγάλη εισαγωγή το άλλο. Θα το καταλάβουν λίγοι, θα το εκτιμήσουν ακόμα λιγότεροι. Ένα πολύ δυνατό κομμάτι. Δύσκολο να το βρείτε από την εισαγωγή. Ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Και ο συγκεκριμένος τραγουδιστής. Δεν μπορώ να σας ζητήσω να το βρείτε, γιατί ξέρω ότι απευθύνομαι σε μια πολύ συγκεκριμένη.
1: Αν με πηγαίναν αύριο.
0: Χρήστος Αυγερινός, ισχύει. Γεια σου, Ρε Άλεξ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σωστά, σωστά.

0: ξέρω πιανού.
1: Με 47 χρόνια μέχρι να ζεσθενθώ την καψούρα από το γυμνάσιο. Να είσαι καλά. Γεια σου ρε Απόσταλε.
0: Θα πέφτει από τα μάτια.

0: βαφτίσανε. Είναι μεγάλο το κομμάτι, δεν θα προλάβω να το ακούσουμε όλο, γιατί θα χρειαστούμε και την εκπομπή του Πασκάλ Καμόρα. Αγαπημένο, λατρεμένο κομμάτι συγκεκριμένο. Αν θα το βρείτε έτσι, ακούστε το, δώστε του λίγο χρόνο. Για όσοι το γνωρίζουν, λέγεται ένας ευαίσθητος ληστής. Είναι του Πασκάλ Τερζή. Αυτά. Ευχαριστώ για όλα. Πραγματικά για όλα. Την επόμενη εβδομάδα ο Γιάννης θα είναι λογικά εδώ στο στούντιο και εγώ θα είμαι στην έκθεση. Θα μπορέσουμε να τα πούμε και από εκεί. Να είμαστε γεροί. Όλα καλά. Ευχαριστώ τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Τον Θανάση Πολίτη και την Μαρία Λάμπρου που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη. Να είστε γερά, ψηλά το κεφάλι. Όλα περνάνε.
1: Μιας και με γράψανε φωνιά, πήρα τους δρόμους.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
4: Ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
6: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Λίγο μετά τις 9.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
9: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ! 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Γιώργος Αυτιάς.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε, καλημέρα.
0: Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
2: Για να πάμε στον Ερντογάν. Έχει φάει τα μούτρα το Ερντογάν πάνω από 10 φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Φίλες και φίλοι, η περιοδία μου σε όλο το Αιγαίο είχε και αποτέλεσμα και σημασία. Θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη.
3: Τελειώσατε.
2: Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά. Ευχαριστώ το Θεό, τον κόσμο και την στήριξη του κυρίου Προέδρου, του κυρίου Μητσοτάκη.
4: Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί πούσε!
2: Είμαι πλέον εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού έως και το 29. Θα τολμήσει τώρα ο Ερντογάν.
5: Ελάτε να τα πάρετε!
2: Θα τολμήσει τώρα ο Ερντογάν.
0: Γιώργο.
2: Βγάλε με μια μέρα να γίνει το σώσε εδώ.
5: Ελάτε!
2: Είμαι πλέον εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού έως και το 29.
0: Μπράβο.
2: Θέλεις μια βόμβα για την εκπομπή σου?
0: Για δώσε.
2: Πάρτινα.
0: Μπομ!
2: Είτε ποδόσφαιρο λέγεται, είτε μπάσκετ λέγεται, είτε εθνικά θέματα, θα σας πάμε παντού.
0: Επειδή είσαι εδώ,
2: έλα,
0: δώσε και τον break.
6: Τι ζούμε.
2: Α, λοιπόν, θα πάμε σε ένα πολύ πολύ γρήγορο διάλειμμα στην πρώτη ενημερωτική εκπομπή στη τηλεόραση. Εμένα με ρώτησε σε ένα καφενείο στη Σάμμο ένας καλός φίλος. Ρε Γιουργάκη, μου λέει, γιατί αυτά τα 13 δεν μας τα μοιράζει?
0: Γιατί όχι, κύριε Αυτιά?
2: Η Ευρώπη, λέει, θα δαπανίσετε 3,5 δις. Εάν η κυβέρνηση ξεφύγει από τα μέτρα, πάει σε μνημόνιο.
7: Αλήθεια, για τόσο χαζό περνάτε τον ελληνικό λαό?
0: Ο κύριος Μητσοτάκης ζητάει τρίτη θητεία, ξεχνώντας ότι παρέλαβε 1,20 ευρώ το ψωμί, το πήγε 3,40. Με αυτόν τον πρωθυπουργό θα πει ο Έλληνας το ψωμί ψωμάκι. Με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.
8: Εγώ θέλω τον Κυριάκο, τον Λεβέντη, που ξέρει και μιλάει και ξέρει και αρχαία ελληνικά και ξέρει καλή γλώσσα, καλά, πολύ καλά, είναι πολύ καλός. Τον έχω μέσα στην τζαντούλα μου. Αλλά ο κόσμος λάθος ψηφάει. Κακός όμως. Αλλά δεν τους κόβει με τίποτα.
0: Ο κ. Μητσοτάκης έχει εκλεγεί 2 φορές πρωθυπουργός. Άλλες τόσες και ο κύριος Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία. Για να πετύχουν τι? Διότι ο λαός έχει μνήμη που κάποιοι στα μίντια δεν θέλουν να διατηρείται. Αυτή η παράταξη άνταξε και στα πιο δύσκολα. Τώρα θα είναι νικηφόρα. Νικηφόρα σε όλη την Ελλάδα. Τώρα είναι η ώρα του Πασόκ.
9: Πιστεύω δηλαδή στις επόμενες εκλογές, όποτε και να αυτές γίνουν, μαθαίνω ότι υπάρχουν φήμες, διαβάζω διάφορα ρεπορτάζ ότι θα τις επισπεύσει ο Πρωθυπουργός για να μην δημιουργηθεί momentum, γράφει σήμερα το Πολίτικο στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το momentum έχει ήδη δημιουργηθεί και πιστεύω ότι η πραγματικότητα θα είναι πολύ πολύ διαφορετική, δεν θα είναι ένας περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη όπως υπολόγιζε πριν από τις 26 Μαΐου. Θα είναι μια αναμέτρηση η οποία θα είναι ντέρμπι.
10: Are you

0: Κύριε Ζεσμίνηδε, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολη 95,5, πολύ καλησπέρα σα.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε, ωραία Γαμόρα με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλα με φόρα!
0: Έρχεται, έρχεται. Όλοι. Μονίκα. Βού να τα λέω. Αυτά τώρα δεν μπορώ να τα πω. Αυτά τώρα. Αυτά δεν τα ξέρουν και οι νεότεροι, δηλαδή. Δεν είναι τίποτα άλλο. Εξ απέναντίας, η μορφή τη μορφή, την μορφή, η μεγαλόμορφη. Η χοληψία μας εδώ, ο ένας και μοναδικός, ο άοκνος, ο αφανής ήρωας που πλέον είναι και γνωστός πλέον, δεν είναι αφανής, αλλά ακούγεται πιο εύβοχο το αφανής από το γνωστός ήρωας, γνωστός, δηλαδή κάτι που είναι τα νεμονικασιόν και καριολιμάνα, ας πούμε, ένα πράγμα. 8 Ήπειροι, 9 θάλασσες, 10 Ολυμπιάδες έχουν ένα ονοματεπώνυμο. Λευτέρης Μανιάς. Μανιά, το βουνό της λαθροϊχοληψίας. Και σήμερα κοντά μας, κατά κόσμον, Χατζη Παντελίδης, κυρίες και κύριοι. Έτσι, γιατί μην πάει κανένας και πει ο Μανιάς. Έτσι, ο σκόρερ Μανιάς, αν θυμάστε καλά ποιος είναι ο Μανιάς, έτσι, μόνο ο σκόρερ. Φυσιογνωμικά μοιάζουν, γι' αυτό και πήρε το παρατσούκλι, επειδή σκοράριζε το ταβέρτα και επειδή... Εξυπακούεται ότι θα παίρνεις ένα... τι θα σε έλεγα, ρε φίλε, Τόργκελε, θα σε έλεγα, δεν μπορεί, δεν γίνεται. Αργανός γάρα, τι θα σε έλεγα, ρε φίλε, τώρα με συγχωρείτε. Σαμάτα θα σε έλεγα, δεν του φέρνει κιόλα. Και είσαι και λίγο μαυρούτσικο. Φίλε, το που λένε μου είναι ο Σερίφης, να ξέρει. Έτσι. Μεγάλο, φίλε, τον βλέπω σε κανένα μπαρ αύριο μεθαύριο, και σε αυτά τα R&B μπαρ, α πούμε. R&B, πώ τα λένε, όχι, αυτό είναι έτσι. R&B είναι, όχι, όχι. NDI είναι, δεν είναι NDIA. Μάθετε λίγο αγγλικά, δεν ξέρετε και αγγλικά. NDI είναι, δεν είναι NDIA. NDIA, τι θα πει NDIA, δηλαδή, για παίζει, γιατί μήπως ξέρεις. Αλλιώς γράφεται το NDIA και αλλιώς το NDI. Τώρα θες να την κάνουμε την κουβέντα μας τώρα στον αέρα και θες να την κάνουμε στο ημίχρονο εμείς. Έχω την τύπωση ότι το ημίχρονο θα ήταν καλύτερα να ακούσει τον σχετικό σχολιασμό, είπε αυτό, όχι τίποτα παράξενο. Λοιπόν! Τρόποι επικοινωνίας, κυρίες και κύριοι. 9.55 και ενώ το μήνυμα σας στο 54.301 101% στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
3: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και φυσικά ωραία καμόρα παπάκι gmail.com.
4: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια.
0: Δεν μας πειράζει καθόλου να σας πω. Δηλαδή μας είναι παγερά διάφορο. Έτσι. Και μας είναι παγερά διάφορο, γιατί αν δεν στρίβεις εσύ, ρε φίλε, δεν θα σε στρίψω εγώ. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Άιντε πάλι. Κατώτερος μισθός, άντε, ρε φίλε. Δώσε λεφτά, Κυριάκο. Δώσε. Έχεις πιει το αίμα του κόσμου, ρε φίλε. Μοιράζεις αφιδώς χρήματα, ρε φίλε. Μπράβο, ωραίος είναι. Αυτός είναι ωραίος. Δεν φταίει αυτός που είναι εκεί, έτσι δεν είναι. Ποιος φταίει, Λευτεράκι μου. Έτσι. Μπράβο, λαοτζίκος αυτός που είναι. Τάχα μου λαός. Ο λαός της σιωπής. Της υποταγής, έτσι, της ενοχής. Αυτός είναι ο λαός της Ελλάδος, φίλε. Δεν βλέπω εγώ κάτι διαφορετικό. Αν πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό. Δεν πρόλαβα να... Μάλλον δεν το προλάβαμε γενικώς. Έχει ένα τρίωρο τελείριο αντιπολίτευσης η Κωνσταντοπούλου στην Βουλή, όπου τελειώνει τον Ανδρουλάκη πολιτικά, τον τελειώνει λέγοντάς του, ρε φίλε, αν κάποιος μπορεί να κάνει αντιπολίτευση, είσαι εσύ που δεν έχεις ψηφίσει κανένα μνημόνιο. Εσύ κοιμάσαι όρθιος. Ξέχασε να του πει ότι τον βάζει σε περιστρεφόμενη πόρτα και δεν βρίσκει την έξοδο. Αυτός και βρήκε και ακόμα έναν, παιδιά, που είναι τέτοιος. Ο πρόεδρος της Ρουμανίας. Δεν ξέρω πώς λέγεται, τον έβλεπα σε ένα βίντεο. Λέω, να, ο δίδυμος αδερφός του Ανδρουλάκη. Τον βάζει και αυτόν μαζί με τον Ανδρουλάκη σε περιστρεφόμενη πόρτα και μέχρι να πα στη δουλειά, να γυρίσει. Σαν το Στάρ ένα πράγμα. Βάζει διαφημίσει το Στάρ στην ταινία, σε παίρνει ο ύπνος, ξυπνάς. Πας στο αλέτα, κάνεις την ανάγκη σου, πας τρως και αυτά. Οι διαφημίσει όμως διαφημίζει. Δεν χαλάνε αυτό, δεν είναι τίποτα. Και κάποια στιγμή συνεχίζεται και το έργο, ας πούμε. Και λες, εντάξει, δεν να γίνει. Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, λοιπόν, βρήκε τον άσωτο αδερφό του. Έτσι, μάλλον αντίθετα, ο Νίκος Ανδρουλάκης βρήκε τον άσωτο αδερφό του, τον πρόεδρο της Ρουμανίας. Δείτε τον λίγο, σας παρακαλώ, και θα καταλάβετε, σας λέω. Λοιπόν. Πάμε λίγο στα καθημάς, έτσι, τα δικά μας εδώ, τα ζεστά που από χθες βράζει ο τόπος με τον ΠΑΟΚ, με την ανακοίνωση της θύρας 4. Σήμερα έρχονται οι κορδελιώτες, οι οποίοι ζητάνε άμεση συνάντηση με Ιβάν Σαββίδη, και αυτή με μια ανακοίνωση η οποία λέγει: «Είμαστε οπαδοί του ΠΑΟΚ, αγαπάμε τον ΠΑΟΚ, ζούμε για τον ΠΑΟΚ, πονάμε για τον ΠΑΟΚ, έχουμε χάσει αδέρφια για τον ΠΑΟΚ. Δεν είμαστε ούτε λογιστές, ούτε επιχειρηματικοί σύμβουλοι, ούτε detective, είμαστε ΠΑΟΚ. Η δική μας θέση είναι στην κερκίδα, στην Τούμπα και σε κάθε γήπεδο. Στην νίκη και στην ήττα. Με την φωνή μας να σμπρώχνουμε τον ΠΑΟΚ μέχρι το τελευταίο λεπτό και να απαιτούμε από όποιον φοράει τον δικέφαλο στο στήθος να ματώνει τη φανέλα και να τα δίνει όλα. Η παροδία που έχει στηθεί στο διαδίκτυο με κάθε ανώνυμο λογαριασμό να πετάει λάσπη και να δηλητηριάζει καθημερινά τον ΠΑΟΚ πρέπει να τελειώσει. Δεν είμαστε προσωπολάτρες, δεν προσκυνάμε πρόσωπα, δεν μπαίνουμε σε στρατόπεδα. Δεν μας νοιάζει ποιος είναι με ποιον, εμάς μας νοιάζει μόνο ο ΠΑΟΚ. Τέλος τη φαγωμάρα, μετά από χρόνια ΠΑΕ και ΚΑΕ έχουν δύο ισχυρούς επιχειρηματίες. Αντί αυτό να μας κάνει πιο δυνατούς, κάποιοι προσπαθούν να το κάνουν αφορμή για νέο εμφύλιο. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανάγκη από άλλο εμφύλιο. Εμείς ως οργανωμένοι οπαδοί θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να τελειώσει η τοξικότητα, η λάσπη μεταξύ ΠΑΟΞΙΔΟΝ. Δεν θα αφήσουμε κανένα να χωρίσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ σε στρατόπεδα. Γιατί εμείς έτσι μάθαμε τόσα χρόνια, ό,τι έχουμε να πούμε το λέμε μεταξύ μας. Πρόσωπο με πρόσωπο, τα προβλήματα της οικογένειας του ΠΑΟΚ τα λύνουμε μέσα στην οικογένεια, δεν τα κάνουμε βούκινο. Ζητάμε άμεση συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη. Θέλουμε να μιλήσουμε καθαρά και να πάρουμε καθαρές απαντήσεις. Την ομάδα, τη νέα Τούμπα και το αθλητικό κέντρο. Θέλουμε να ακούσουμε τον ίδιο χωρίς μεσάζοντες και χωρίς τρόλ του διαδικτύου. Και από εκεί και πέρα, έχοντας ακούσει και τη δική μας φωνή, ας πάρει τις αποφάσεις του. Για εμάς υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει ένα πράγμα πάνω απ' όλα. Ο ΠΑΟΚ. Πάνω από πρόσωπα, πάνω από στρατόπεδα, πάνω από όλους μας. Για εμάς υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει ένα πράγμα πάνω απ' όλα. Ο ΠΑΟΚ. Πάνω από πρόσωπα, πάνω από στρατόπεδα, πάνω από όλους μας.

0: ερωτήματα που υπάρχουν στις θύρας 4, έχω την εντύπωση ότι δεν θα μας φτάσουν 3 μέρες να μιλάμε για την κάθε παράγραφο. Έχει δηλαδή αυτό, ας πούμε, που ξεχώρισα, το έχω πει και εγώ βέβαια, και ίσως και αυτό και μου κάνει και περισσότερο εντύπωση. Γιατί δεν το έχει γράψει και κανένας άλλος σύνδεσμος εκτός από την 4. Αν κάνω λάθος, μπορείτε να με διορθώσετε. Είναι ότι το μνημόνιο συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ του ΑΣΥΓΜΑ και του ΠΑΟ και την Τούμπα το έχει ο ερασιτέχνης. Γιατί λέει η θύρα 4 να δημοσιευτεί. Γιατί να δημοσιευτεί από τον, μπορεί να δημοσιευτεί από τον ερασιτέχνη.
1: Διασταυρωτά.
0: Διασταυρωτά. Πρέπει να το έχει για να διασταυρωθεί. Το έχει, εγώ ρωτάω αυτό, απλή ερώτηση. Το έχει, γιατί αν το έχει, θα πρέπει να το δημοσιεύσει, εφόσον όλοι αγαπάνε τον ΠΑΟΚ. Αφιλοκερδός ιδίως αυτοί. Θα πρέπει να το δημοσιοποιήσουν, να μας πούνε, ας πούμε, στον κόσμο, να βγουν και να πούνε, ξέρετε, μην τσακώνεστε μεταξύ σας. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Αν το κορδελιό ενδιαφέρεται πραγματικά για τη συνάντηση με τον Σαββίδη, θα πρέπει να πάει ενημερωμένος ο σύνδεσμος. Θα πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία και να πάει να συζητήσει μαζί του. Κάτι το οποίο δεν θα γίνει. Σας το λέω
1: μία χώση, σας πάρω, μία χώση.
0: Εγώ δεν αγχώνομαι. Εγώ ξέρω τι γίνεται μετά από λίγο καιρό. Έτσι, όσο και να σας φαίνεται περίεργο αυτό που σας λέω. Εγώ για να πάω να συζητήσω και να πάω να δω κάποιον να ακούσω τι, λόγια. 6 χρόνια το γήπεδο θα είχε γίνει. Πού είναι το γήπεδο?
1: Και θα γίνει παραπέρος.
0: Θα γίνει το γήπεδο. Πού θα νίκει το γήπεδο? Πού θα νίκει το νέο προπονητικό κέντρο? Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να είσαι ενήμερος πλήρως απέναντι στην ατζέντα στην οποία θα πάω να συζητήσεις. Αν είναι να πάω να συζητήσουμε με τα fly, δεν θα συζητήσουμε ποτέ. Γιατί κάποτε έτσι συζητούσαμε στον ΠΑΟΚ. Με τα fly πηγαίναμε. Σε διοικήσεις. Σε μεγάλο μέτοχος. Τώρα φυσικά υπάρχει και η άσχημη πλευρά. Η πλευρά του ότι αυτοί τα παίρνουν, οι σύνδεσμοι τα παίρνουν, οι οπαδοί τα παίρνουν. Εντάξει, υπάρχουν και τέτοιοι, ρε παιδί μου. Δεν είπε κανένας ότι δεν υπάρχουν. Δεν το αφισβητούμε αυτό το πράγμα. Οπαδοί που γίνανε επαγγελματίες, οπαδοί που γίνανε υπάλληλοι της ΠΑΟΚ, ας πούμε, κτλ. Υπάρχουν πολλά γεγονότα. Τους φτύνεις και νομίζουν ότι βρέχει. Αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό το πράγμα. Αυτό που παίζει ρόλο είναι εάν σε αυτά τα ερωτήματα που υπάρχουν υπάρχουν απαντήσεις. Και τα ερωτήματα δεν είναι ούτε έολα, ούτε φανταστικά. Είναι πραγματικά, ρεαλιστικά. Τι σημαίνει αυτό? Πας να συζητήσεις με τον Σαββίδη. Δεν ξέρω αν θέλει να σου δώσει λογαριασμό ο Σαββίδης το τι θα κάνει. Ξεκινάμε από αυτό το εύκολο, έτσι. Αλλά να μην πάμε στο πολύ αυστηρό κομμάτι, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε αυτό το normal. Πες ότι γίνεται ένα ραντεβού. Να μιλήσει ποιος? Ποιος έχει το γενικό πρόσταγμα της συζήτησης? Για πετε μου τώρα εσείς, έτσι, να τα λέμε τώρα ξεκάθαρα. Δηλαδή ποιος θα συζητήσει να μιλήσει με τον Ιβάν? Θα μιλάει ο ένας ο οποίος είναι ένας οπαδός, ο οποίος βρίσκεται στην Κερκίδα, στο Τσιμέντο κτλ. Και είναι ο άλλος ο οποίος είναι δισεκατομμυριούχος και θα πρέπει να απολογηθεί και αυτά τα πράγματα.
2: Εδώ είναι δύσκολο.
0: Άσε τις δυσκολίες. Εδώ είναι θεσμικό το πρόβλημα. Εδώ είναι θεσμικό το πρόβλημα και κατάφερε η πλευρά της ΠΑΕ να εκτοπίσει τον μοναδικό εκπρόσωπο θεσμικά που μπορεί να μιλήσει μαζί του και αυτός ήταν ο Θανάσης ο Κατσαρής. Αναφέρεται και αυτό στη θύρα 4. Τα είπαμε και όταν έγιναν. Η απαξίωση στον πρόεδρο του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ είναι η μεγαλύτερη προσβολή που μπορούσε να κάνει η ΠΑΕ. Αν θέλετε να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Αλλά εδώ υπάρχει μια εκδικητικότητα. Και ξέρετε γιατί υπάρχει εκδικητικότητα? Γιατί δεν υπάρχει ομόνοια. Η ομόνοια είναι ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Και στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν κάτι τέτοιο. Σήμερα δεν ξέρω πόσα λεφτά έχει πάρει ο ΠΑΟΚ από τα διαρκείας. Ο ερασιτέχνης. Να πει ο ερασιτέχνης, έχει λεφτά σήμερα στο ταμείο του. Μπορεί να κάνει δουλίτσες με το ταμείο του. Θα πρέπει να μιλήσει σε κάποιον, θα πρέπει να απολογηθεί σε κάποιον. Ο καθένας μπορεί να έχει μια πληροφορία, μπορεί να έχει μια είδηση, μπορεί. Ξέρεις, εγώ τα ξέρω από μέσα. Δεν το έχετε ακούσει αυτό? Έχω ένα πολύ δικό μου που είναι μέσα, πολύ μέσα. Εννοούσε τώρα στη φυλακή μέσα, δεν ξέρω πού μέσα εννοούσε. Τέλος πάντων, το ξεπερνάμε. Και ξαφνικά ακούς ειδήσεις περίεργες. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να βγουν αυτά τα σωματεία, εφόσον απευθύνονται στον κόσμο και ο κόσμος αυτή τη στιγμή πληρώνει και τον ερασιτέχνη με την κάρτα φιλάθλου, νομίζω. Λοιπόν, δεν πρέπει να λογοδοτήσει και ο ερασιτέχνης, να γυρίσει και να μας πει για την Για το ταμείο του, γιατί για τα λεφτά γίνονται όλα στο τέτοιο, έτσι. Γιατί θα σου πει κάνουμε μεταγραφές.

0: Έχουμε νίκη, έχουμε αυτά, έχουμε ιστορίες, έχουμε δωρεές. Μπορείτε πολύ καλά κάνετε και να έχετε. Αλλά μέχρι πρότινες πάλι αρχίζαν και αφήνανε υπονοούμενα ότι υπάρχουν χρέη. Ότι και στην ΠΑΕ υπάρχουν χρέη. ΦΠΑ, ΜΜΑ κτλ. Πώς θα πάει να συζητήσει ένας απλός άνθρωπος, ρε φίλε. Ένα παιδί 20-25 χρονών που καίγεται, που είναι πάνω στην τρέλα του, στην κάβλα του, ας πούμε, για την ομάδα, πώς θα πάει να συζητήσει, να πει τι δηλαδή στο Σαββίδι. Άκου να σε μπορώ να πούμε και τα λαμπάνα. Α, τι να φτάρε, πού είναι ρε Κωνσταντέλια, ρε να πούμε. Τι ομάδα δεν έχουμε ένα center forward να πούμε. Αποκλειστήκαμε από την Ευρώπη. Αυτά θα πει. Παιδιά, αυτό κάναμε. Εγώ σας λέω ότι κάναμε εμείς. Έτσι, εντάξει, τώρα μην θα πει ποιοι. Αυτοί που ήμασταν τότε. 5-10, αλλά αυτοί ήταν. Σήμερα που είναι περισσότερο, σήμερα βέβαια υπάρχει και ένα ιδεολογικό υπόβαθρο στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν διαβάσει την ανακοίνωση τη ΣΥΡΑΣ 4, αντιλαμβάνεσαι, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει κάποιο ιδεολογικό υπόβαθρο, υπάρχει κάποια γραμματοσύνη. Εμείς τώρα την αλφαβήτα την είχαμε με 22 γράμματα. Μάλλον όχι με 22, με 20 γράμματα. Δεν είχαμε τη λέξη Άρης μέσα. Τα γράμματα αυτά δεν τα λέγαμε. Λοιπόν, είναι κάποια πράγματα που το αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι, έτσι και με τον τρόπο που σας το λέω και σας το καταδεικνύω. Πώς θα πάω να συζητήσεις σήμερα ένα σύνδεσμος και χωρίς να έχω τίποτα με το κορδελιό, ίσα ίσα. Μου είναι συμπαθής γιατί και βγάζουν και αυτοί οι ωραίες ανακοινώσεις. Λοιπόν, πώς θα πας να συζητήσεις, ρε φίλε. Με τι ατζέντα. Το γήπεδο, λέει, θα συζητήσουμε αυτό. Πάει και λέει τώρα ο Ιβάν, ας πούμε, πες, είναι στο Σεντόνι. Όχι του Champions League, αυτό αφήστε το. Αυτό στο Σεντόνι, πώς το λένε, ρε, τον προβολέα, ρε παιδί μου, την, που φαίνεται με το τέτοιο, με το Skype, πώς το λένε αυτά τα δικά σας τα συστήματα. Λοιπόν, βιντεοκλήση, ρε παιδί μου, στον τοίχο την κάνουν τη βιντεοκλήση, που σε ένα πανίδι την κάνουν. Προτζέκτορα, μπράβο ρε φίλε, μπράβο, γι' αυτό είπα, γι' αυτό επιθυμήθηκα σε εσένα που είσαι γκουρού της τεχνολογίας. Λοιπόν, θα πάει λοιπόν στον προτζέκτορα ο Τεσσεράκιας ή οποιοδήποτε, θα τον κοιτάξει τον άλλον, θα κάνει και ένα... Τώρα δεν το βλέπετε σε αυτό που κάνω. Λοιπόν, παλιά τις μίξεις, ξέρεις, με το μανίκι. Αχ, με κάνει, δεν μπορώ να σας πω τώρα που τα έχουμε κάνει αυτά, αλλά τέλος Χριστός και η μάνα του, πάω και θυμάμαι. Λοιπόν, θα πάμε σε κόμψο και θα τα πούμε με την επιστροφή μας, γιατί έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον.
1: Η ώρα είναι 9:30, ώρα για χαλάρωση και ταινία. Με μείον 30% σε στρώματα και καναπέδες afroline.gr, η άνεση αλλάζει επίπεδο. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Πρώτο ντέρμπι τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9:30 το βράδυ.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
7: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία καμόρα παπάκι gmail.com. Αυτό λοιπόν, έτσι λοιπόν, έχει πάρα πολλές πτυχές ένα τέτοιο συγκεκριμένο ζήτημα και θα έπρεπε κανονικά να υπάρχει μια άλλη προσέγγιση στο θέμα. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς, δεν ξέρεις καμιά φορά πώς έρχονται τα πράγματα, ρε παιδί μου. Γιατί αρχίζουν και πονηρεύονται και ίσως αυτό να οφείλεται στο ότι μια ομάδα δεν έχει εξέλιξη όπως φανταζόταν περισσότερος κόσμος να έχει ο ΠΑΟΚ. Ας πούμε, να μην μπαίνει στην διαδικασία να μην μπορεί να βρει ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα κάνουν και την διαφορά. Αλλά έχουμε δει άλλα πράγματα τα οποία θέλει και άλλο μάτι. Έτσι. Υπάρχει απογοήτευση, υπάρχουν πάρα πολλά αυτά τα οποία σε φτιάχνουν, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, τη διάθεση να είσαι και επικριτικός με την πραγματικότητα. Έτσι. Γιατί όταν έχεις κάποιον ο οποίος έχει την οικονομική ευρωστία να ανταποκρίνεται πάντοτε στα κελέσματα που υπάρχουν και εσύ ξαφνικά να βλέπεις ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο, να μην γίνεται το γήπεδο το οποίο έχει ταχθεί κτλ. Κτλ. Από τη στιγμή που ξεκίνησε και η διαδικασία πέρυσι, έτσι, με την εμφάνιση Μιστακίδη και με όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, οι παραγωνισμοί, οι πόνοιες, τα σκαψίματα που λέμε, ξέρω εγώ, κτλ. Κτλ. Και αναγκαστικά ο κόσμος, επειδή έχει ταχθεί με πρόσωπα, γιατί κακά τα ψέματα, αυτά που λένε περισσότεροι, εμείς είμαστε για τον ΠΑΟΚ, αυτά μην πιστεύετε τίποτα από αυτά, είναι μπούρδες. Είναι με τα πρόσωπα. Έτσι, δηλαδή, αυτή η αγιαστούρα που υπάρχει, γενικώς υπάρχει αυτή η αγιαστούρα, είναι και λόγω της έλλειψης της πνευματικής σου διάβγειας σε κάποια πράγματα να δεις καθαρά το τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως είναι κάποιοι τραγμένοι υπέρ του Σαββίδη, είναι υπέρ του Μιστακίδη, κάποτε οι ίδιοι ήταν υπέρ του Μπάτμαν, ήταν υπέρ του Ζαγοράκη, ήταν υπέρ αυτού που τάιζε, ας πούμε, ή άπλωνε το χέρι του σε κάτι. Έτσι, αυτά είναι νομίζω δεδομένα, δεν χρειάζεται τώρα να τα αναλύσουμε περαιτέρω.
1: Εγώ έτσι πιστεύω ότι γίνεται.
0: Όχι, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος πιστεύει ότι δεν είναι έτσι, ας πούμε το συζητάμε. Αλλά δεν είναι αυτό ο παρονομαστής, ούτε αυτό είναι η πλειονότητα αυτή τη στιγμή σε μια ομάδα. Και πόσο μάλλον και στον ΠΑΟΚ, έτσι. Έτσι. Εδώ υπάρχουν άλλα πράγματα, αλλά υπάρχουν θεσμικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να ελέγχουν μια εταιρεία. Θα μου πεις τώρα, θα δεχόταν ένας μεγαλομέτοχος να υπόκειται σε έλεγχο από τον ερασιτέχνη? Φυσικά και όχι. Δεν θα μπορούσε, γιατί ο άλλος σου λέει: εγώ είμαι εταιρεία. Εγώ είμαι ανώνυμη εταιρεία, κάνω το κουμάντο μου, έχω την ομάδα μου, έχω το τέτοιο κτλ. Και έρχεται κάποιος, ας πούμε, να αγοράσει. Τι αγοράζει? Πέστε ρε παιδιά, σήμερα ότι έρχεται κάποιος, ας πούμε, και αγοράζει. Τον πάω. Τι αγοράζει το?
1: Δεν σε θέλω.
0: Το γήπεδο δεν μπορεί να το αγοράσει. Ούτε το προπονητικό κέντρο μπορεί να αγοράσει. Εκτός αν είναι της ΠΑΕ, δηλαδή αυτόν που το δημιούργησε. Αυτό το πουλήσει. Εντάξει, οκ, απέσυρε λέει το αυτό. Λοιπόν, τι αγοράζει την ομάδα? Τι ακριβώς, τα πρόσωπα, τα συμβόλαια αγοράζει? Αυτά αγοράζει, αυτά ούτως ή άλλως θα είναι αγοραστά. Ο αέρας που λέμε εμείς, έτσι. Δηλαδή, ζητάει ο μέτοχος, ρε παιδί μου, ο μεγαλομέτοχος, λεφτά. Δεν ζητάει λεφτά. Έτσι λέει, ξέρω εγώ, έβαλα 200 εκατομμύρια, γιατί είναι και έβηγο αυτό, 200. Έτσι, άμα έχετε δει κανένα 200 ευρώ στον δρόμο, πού να το βρείτε? Άμα το δείτε, θα σας συλλάβουν, να ξέρετε.
1: Εγώ σε ειδοποιάω.
0: Κι εγώ, δεν είναι τέτοιο, έτσι, λοιπόν, να τα λέμε. Πες ρε παιδί μου ότι έρχεται και τώρα, ξέρω εγώ, ο Λευτέρη και λέει ο Σάββιδης, λέει 200 εκατομμύρια τον πουλάω. Τι πουλάει 200 εκατομμύρια? Θα πει κάποιος, έτσι, ότι πουλάει τα λεφτά που έβαλε. Τα λεφτά που έβαλε, επειδή δεν μπορεί να τα πουλήσει σαν χρήμα, τα μετοχοποιεί κατά κάποιο τρόπο και μέσα από αυτή τη διαδικασία τα πουλάει. Τι πουλάει όμως 200 εκατομμύρια τα οποία μετατράπηκα σε μεταχές? Γιατί σου λέω, εγώ έβαλα. Ναι, αλλά πόσο έβγαλες? Εδώ Κοτζαμάνα, μισό λεπτό, ρε φίλε. Ο Λιόπουλος την πήρε 80 εκατομμύρια. Πρωταθλήτρια με καινούργιο γήπεδο με 1.002. Και χωρίς, πώς το λένε, εμφυλίους, χωρίς ανακοινώσεις, χωρίς τίποτα. Έτσι. Και 80 εκατομμύρια. Κοίταξε, άγνωστος ήταν ο Λιόπουλος. Τα 80 εκατομμύρια, φίλε, δεν είναι πολλά λεφτά για την ΑΕΚ. Είναι η πιο ακριβή αγορά. Έτσι, δεν ξέρω πόσο κόστησε ο Μαρινάκης στον Κόκαλη. Δεν ξέρω πόσο έδωσε εκεί πέρα αυτός. Τώρα εκεί πέρα είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, γιατί πήρε και Καραϊσκάκη. Αυτός έκανε. Είναι άλλο το deal αυτό που υπάρχει εκεί πέρα. Θέλω να σου δώσω ένα παράδειγμα και του Αλαφούζου στους Βαρδινογιανέους και ούτω καθεξής. Κάπου κάπου δηλαδή δεν υπάρχει μια ισορροπία σε αυτό. Καθένα ζητάει ό,τι θέλει.
2: Πότε γεννήνε αυτό.
0: Ένα εγώ τσοκουστάρο, ρε φίλε. Δηλαδή θέλω να πουλήσω. Α, σου πουλάω 500. Δεν έρχεται κανένα. Άρα δεν τον πουλάω. Γιατί άμα θε να πουλήσει, πουλά. Εύκολα πουλά. Αλλά θέλει. Εδώ είναι ένα ζητούμενο. Δεν ξέρω αν θέλουν τελικά και καλά κάνουν, φίλε, και δεν θέλουν ή αν θέλουν. Γενικά όμως στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω αν ποτέ θα φτάσουμε σε ένα σημείο ο παδός να μπορεί να μιλάει στα ίσια με τον ιδιοκτήτη. Γιατί σας είπα ότι υπάρχει ένα κενό, ένα τεράστιο κενό, ένα χάος, ένα σύμπαντο τεράστιο, μια μαυρίλα, η οποία πραγματικά είναι ένα ερωτηματικό. Να σκεφτείς τώρα, Λευτέρη, να είναι ένα παιδί 25 χρονών ή 30 χρονών απέναντι του Σαββίδη, του λέει, πρόεδρε, τι συμβαίνει. Όχι ότι ο Σαββίδης ξέρει, γιατί και αυτός έχει οικονομικά επιτελεία, έχει ανθρώπους, έχει για δύο. Αλλά θα σου πει, φίλε, προσπαθώ να κάνω το γήπεδο, θα με δώσει και η κυβέρνηση κάποια λεφτά, γιατί μέχρι προχθές όλοι ήταν επαναστάτες αυτοί, κατά της κυβέρνησης, ιδίως κατά του Μητσοτάκη, ας πούμε. Δεν έχω καταλάβει τι κακό έκανε ο Μητσοτάκης, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ, αλλά ας πούμε ότι είναι εχθρός. Έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι από το ίδιο, κατά κάποιο τρόπο, κανάλι, έχει έρθει ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ. Η Δημοκρατία δεν τον έφερε. Ποιος τον έφερε? Η Μαλάμο, με τα βυζιά απ' έξω. Ο Σαμαράς τον έφερε μαζί με τον Καραμαλή. Αυτοί δεν τον βάλανε εδώ τότε για το θέμα Μπουργκάς.
1: Πολλά τα ξέρουν αυτά,
0: όχι να καταλάβει ο κόσμος ότι ξαφνικά είδε ένα Σαββίδη που δεν τον ήξερε κανένας. Ήξερε κανένας τον Σαββίδη, με συγχωρείς. Κανένας δεν τον ήξερε. Έσωσε, λέει, τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο Σαββίδης σώθηκε από τον ΠΑΟΚ. Όχι μόνο σώθηκε, μεγαλούργησε. Τον έμαθε όλος ο κόσμος. Έχει πατήσει πόδι εδώ. Δεν το κατάλαβα. Αυτά είναι, παιδιά, πώς το λένε, αλληλένδετα. Δια της τριβής παράγεται θερμότης. Μεγαλύτερο όφελος έχει ο Σαββίδης, που τον αναγνωρίζει μια χώρα ολόκληρη, παρά ο ΠΑΟΚ. Ο οποίος παίρνει ελεύθερους δανεικούς παίκτες. Ελεύθερους ιδανικούς παίκτες παίρνει, φίλε. Αυτό δεν αντέχεται. Και σε λίγο ήδη μάλλον άρχισε να μην ανέχεται αυτό το πράγμα. Γιατί και αυτοί που έρχονται. Τώρα πιστεύει κάποιος, ας πούμε, καλούτσικος, ότι ένας ελεύθερος ιδανικός παίκτης, μάλλον ο δανεικός, να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί υπάρχει και μια δέσμευση του δανεισμού, τα είχαμε δίθεν, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Παιδιά, αφού είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, γιατί τον δίνει η ομάδα του? Γιατί έχει μαλώσει, λέει, με την προπονητή. Τι είναι, ρε, κρεβατοκάμαρα και μάλλον στον προπονητή? Ας κοιμηθούν χωριστά, άμα μαλώσανε.
1: Ε, τι μπαγάθας είσαι, αγόρι μου.
0: Τι μαρενή μου, με συγχωρείς τώρα, δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε.
1: Και παραδέχομαι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, τι κοροϊδίλικ είναι αυτό που ανέχεστε να τρώτε, ρε. Έρχεται ο άλλος ελεύθερος. Μα, άμα ήταν καλό, δεν θα τον κρατούσε κάποιος από εκεί πέρα, από τη χώρα του? Σπάνιες είναι οι περιπτώσεις που θα πάρεις κάτι τέτοιες παίκτες. Ίσως να υπάρχει συμφωνία κυρίων καμιά φορά, ή μια ομάδα να αφήνει τον ένα τον παίκτη να τον πάρει η άλλη, να μην μπούμε σε ονόματα και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό το πράγμα είναι εκπληκτικό, το να πιστεύεις ότι με ξένα κόλληβα μπορείς να κάνεις το δικό σου το μνημόσυνο. Γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ο άλλος έχει απέτηση, γιατί ο καθένας έχει μια απέτηση. Ο άλλος έχει απέτηση τα παιδιά της Ακαδημίας να συνταχθούν όλοι μαζί, να δούμε μια μεγάλη ομάδα κτλ. Κτλ. Δεν ξέρω πού το παίζει αυτό το έργο, ρε φίλε. Το Σινέα Απόλλων μετά τις 9 το βράδυ να μην μας κυνηγάνε και τα κουνούπια.
1: Τρόπο έχει. Όχι, βλέπω τι κάνω.
0: Δεν ξέρω, ρε, τι βλέπει ο καθένας. Εγώ απλά προσπαθώ, το καταγράφω κατά κάποιο τρόπο.
1: Για να το
0: πει, έπλεσε, τέτοιο όνειρο που βλέπει, δεν θα ξυπνήσει. Φιάλτη δεν είναι όνειρο αυτό. Nightmare που λένε και στο χωριό. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Δεν είναι αστείο λίγο, ρε φίλε? Είναι αστείο, όμως αυτό είναι. Ο καθένας αυτό έχει. Να μαζευτούν όλοι. Να κάνουν τι? Να μαζευτούν να κάνουν τι? Ο άλλος γιατί? Δηλαδή, εσείς τι πιστεύετε, ότι αυτός που έχει μια εταιρεία. Πες τον Αμαρινάκη, πες τον Αλαφούζο, Μελισανίδη, Ηλιόπουλο. Ξέρω, παιδιά δεν πουλάνε και αγοράζουν. Ναι, αλλά λέει, μας ξεγέλασε, παιδιά. Ξέρει κανένας που έρχεται, ρε παιδί μου, και λέει, εσύ με περισσεύουν 100 εκατομμύρια, δεν πάω να πάρω μια ομάδα, πάω να πετάξω? Μα και, να βάλω τα φωτιά, τα κάψω, ρε φίλε, άμα θέλω. Γιατί να πάω στην ομάδα να βάλω και τα λακά? Αλλά αυτός που έρχεται να πάρει μια εταιρεία, έρχεται μόνο για το δικό του προσωπικό όφελος. Όχι για το δικό σου. Για σένα φαίνεται. θα πουλήσει το λαϊκισμό του. Κοιτάξτε, θα δούμε η ομάδα, ξέρω εγώ, οι οπαδοί εδώ και τα διαρκές και τι βοήθεια θέλετε. Είμαστε εμείς εδώ και το έτσι και το αλλιώς.
3: Πάει, θα πετάξω στον δρόμο να τα κάψουμε.
0: Άντε, μπράβο, να μην έχουμε και ταλκάδες. Άντε, να μην έχουμε και ταλκάδες. Τώρα με συγχωρείτε, έχω άδικο σε αυτό το σκεπτικό. Έρχεται κάποιος δηλαδή για να πετάξει τα λεφτά του. Δηλαδή, ο Μαρινάκης, ας πούμε, πετάει τα λεφτά του. Πιστεύει κανένας από εσάς, μπορεί να είστε τόσο, μα τόσο όσο χρειάζεται να είστε. Υπάρχουν δηλαδή όλα αφού σου πετά τα λεφτά, δεν τα κονομάνε αυτοί, ρε. Ο Σαββίδης δηλαδή τώρα πιστεύεται, προσέξτε, εδώ, η μονομερός γίνεται αυτό. Τώρα εδώ επειδή υπάρχουν και οι γυρομπιφτέκηδες, έτσι, λοιπόν, τα ρεπορτάζ ως επιτοπλίστων μέχρι πριν λίγο καιρό, έτσι, παντού όμως, από όλους όμως, μηδενός εξαιρουμένου, ήταν πόσα λεφτά έχει βάλει ο Σαββίδης. Εγώ δεν είδα ούτε ένα άρθρο πόσα λεφτά έβγαλε ο Σαββίδης από τον ΠΑΟΚ. Με λεπτομέρειες, με 1002. Αυτό το πράγμα, έτσι, ποτίζει στο μυαλό του αλουνού και σου λέει τώρα, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, συντάσσεστε με τα πρόσωπα. Παιδιά, τα πρόσωπα σήμερα είναι, αύριο δεν θα είναι. Ο άλλος ονειρεύεται με τη Λινέο, ο άλλος ονειρεύεται με Στακίδη, ο άλλος ονειρεύεται το Σαββίδη, ο άλλος ονειρεύεται, δεν ξέρω και εγώ τι ονειρεύεται. Α, άκουσα και ένα καινούργιο, ότι τώρα ονειρεύονται και τον Μπάκο με τον Καϊμενάκη, που είναι πιο soft από το Μυτιλινέο που είναι πολύ σκληρός, αλλά ο Μυτιλινέος ήταν ο πρώην κουμπάρος του Γούμενου, που αντί να πάρει τον Μπάκο πήγε πήρε τον Ηράκλη. Αλλά το είχε ο κουμπάρος, δεν μπορούσε να γίνει τράμπα εκείνη την περίοδο, ήταν έτσι τα κόζια, ήταν μετά Batman εποχή, όλα αυτά έχουν τα έτσι τους και τα αλλιώς τους. Έχουν έτσι εξηγήσεις.
3: Ακριβώς κάπως έτσι.
0: Έχουν τις εξηγήσεις τους. Ο κόσμος όμως, φίλε, δεν θέλει εξηγήσεις. Ο κόσμος θέλει παραμύθι. Θέλει να τον ταΐσεις. Όπως σου λέει και η ανακοίνωση, θα πάω να συναντηθώ με τον Σαββίδη. Ωραία, και σας ακούω. Πείτε. Πότε θα γίνει το γήπεδο, ώρα. Θα γίνει το γήπεδο όταν θα έρθει η ώρα να γίνει το γήπεδο. Να η απάντηση. Κανένας δεν μπορεί να σου πει, ούτε η ίδια κυβέρνηση μπορεί να σου πει. Και ας βάλει λεφτά. Δεν μου λες τώρα, άμα σε δώσει λεφτά η κυβέρνηση για το γήπεδο, τι θα κάνεις. Θα συνεχίσεις να κάνεις τον επαναστάτη. Το αποπολάρω. Ή θα αρχίσεις να βρεις πάλι τους άλλους, ας πούμε, για να καλύψεις το δικό σου το ξεφτιλίκι, τη γύμνια. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πιστεύω ότι ένας κοινός νους τα σκέφτεται, τα δουλεύει, αλλά δεν μπαίνει και στη διαδικασία γιατί δεν έχει κανένα προσωπικό κέρδος. Αν αρέσει κάτι σε κάποιον οπαδό, είναι να πάει να βρει μια καινούργια εγκατάσταση, βλέπε γήπεδο, να πάει να το απολαύσει όπως πηγαίνει στο εξωτερικό και απολαμβάνει τα σύγχρονα νέα γήπεδα. Και αξίζει τον κόπο να το κάνει. Και να το κάνετε όποτε πηγαίνετε σε μια ξένη χώρα, δεν είναι απαραίτητο να παίζουν μεγάλες ομάδες, να πηγαίνετε σε νεότευτα κτίρια. Για να δείτε πώς είναι η εξέλιξη. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ποτέ εξέλιξη. Υπάρχει μια στασιμότητα, μια οπισθοδρομικότητα. Και αυτή γιατί έχει και λόγο. Έχει λόγο που γίνεται κάτι τέτοιο. Γι' αυτό μην μένετε και κάνετε ένα κακό για μένα. Ακούτε μια ανακοίνωση, διαβάζετε μια ανακοίνωση που ξέρετε. Δεν διαβάζω τις ανακοινώσεις. Τις διαβάζω τώρα όμως, τώρα αυτές τις δύο που διάβασα, η οποία είναι πάρα πολύ καλά καταρτισμένες, ιδίως στη σειρά 4, χωρίς να θέλω να μειώσω το κορδέλιο, γιατί είναι πιο σε άλλη κατεύθυνση. Ο σου λέει: θέλω να βρεθώ. Ο άλλος σου λέει: πούλα και φύγε. Σε ευχαριστούμε, τελείωσε. Έχεις ολοκληρώσει τον κύκλο σου. Πρέπει να ξέρεις πότε είναι ο κύκλος που ολοκληρώνεις κτλ. Κτλ. Έτσι, υπάρχει, ας πούμε, μια κατεύθυνση. Υπάρχει παραδειγματοποίηση των δεδομένων και των δικαιολογιών με ονόματα, με απαξίωση θεσμού, όπως είναι ο πρόεδρος του Εραστέχνη, όπως είναι οι συναντήσεις επί συναντήσεων, όπως είναι και άλλα πράγματα τα οποία γίνανε σε όλη αυτή την περίοδο. Και σου λέει, φίλε, εντάξει, εμείς σας αγαπάμε, εκτιμάμε για ό,τι έχετε κάνει, αλλά πέστε μας και τι γίνεται με το γήπεδο. Τι έχετε υπογράψει, γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα δεν μιλάνε για το μνημόνιο μεταξύ ΠΑΕ και Ερασιτέχνη, ήταν αυτοί που βγάζαν τα τζιτζιλά τους και τα λαρίνκια τους και τους αδένες τους στο τραπέζι το τι έχει συμφωνήσει ο Κατσαρής με τον Μιστακίδη. Όπου και δέχτηκε τις επιθέσεις ο κ. Κατσαρής, αυτός και η οικογένειά του, και αναγκάστηκε να φύγει, να παρατηθεί. Και αναλάβαν όλοι οι άλλοι. Οι καλούτσικοι, οι προσκυνημένοι, ο φίλησε το χέρι και το δαχτυλίδι. Ας βγάλουν αν μπορούν το μνημόνιο του Ερασιτέχνη. Τι έχουν υπογράψει, μνημόνιο, πώς το λένε αυτό, ρήτρα σιωπής. Τι είναι η ρήτρα σιωπής, πού ανήκει ο ΠΑΟΚ και έχει ρήτρα σιωπής.
3: Μα έχει φάει σαπίλα.
0: Ρήτρα σιωπής μπορεί να υπογράφει μόνο αυτός που έχει λεφτά και άγεται και φέρεται. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Σαββίδης, δεν είναι ο ερασιτέχνης. Ο κυφινισμός είναι μια αρρώστια η οποία υπάρχει. Έτσι, τι δουλειά κάνεις, κυφίνας. Όχι ότι είναι κακή δουλειά ο κυφίνας, έτσι, δεν ξέρω αν ξέρετε και την πραγματική είναι του κυφίνα. Εμείς το έχουμε παραμετροποιήσει. Έτσι, ότι είναι κλασικός κυφίνας. Τι δουλειά κάνεις, είμαι εκεί. Τι ακριβώς κάνεις, έλα τώρα κι εσύ. Πώς έλεγε ο Γκρέζας, εγώ παιδί του κόμματος. Α, και αυτή είναι παιδί του κόμματος. Ή παιδί της ομάδος. Άλλος είναι 50 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Τι δουλειά κάνεις, ΠΑΟΚ. Αυτό το πράγμα. Τι δουλειά κάνεις, Άρης, ξέρω εγώ. Ηρακλής, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Δηλαδή, στέγη. Αλλά αυτό εσείς δεν το καταλαβαίνετε, αυτό δεν το βλέπετε εσείς δηλαδή. Εγώ ρωτάω, έχει ο ερασιτέχνης στο μνημόνιο. Του δώσανε κόπη. Καλά το είπα, Λευτέρη μου. Ναι. Του δώσανε ρε φίλε αντίγραφο. Γιατί αν του δώσανε αντίγραφο, θα μπορούσαν κάλλιστα να επιτεθούν στον ερασιτέχνη και να πει δημοσιοποιήστε, να μάθει και ο κόσμος τι έχετε συμφωνήσει, ρε φίλε. Μπορεί να συμφωνήσετε ότι θα γίνει το γήπεδο με το 2035. Ποιος ή ποιος πεθαίνει. Ή μπορεί να μην γίνει και ποτέ το γήπεδο. Λέει ο λόγος. Και θα μου πει κάποιος τώρα, ναι, αλλά τώρα βγάλανε μαγκιά και ξέρω εγώ, επειδή είναι ο Μιστακίδης. Ναι, ρε φίλε, πώς θα γίνει, δεν κατάλαβα δηλαδή. Το Σαββίδη δεν τον βλέπαν όλοι σαν Θεό όταν ήρθε. Γιατί τον βλέπαν, γιατί αυτός έχει τα λεφτά και άλλοι ήταν στην Ψεροκόστανα. Αλλά εδώ υπάρχει και το. Εδώ και το μεγάλο φάουλ, θα μπορούσα να πω. Οι περισσότεροι από εσάς για να το συμπληρώσετε αυτό το πράγμα, για να το κεφαλοποιήσετε, να το πω κατά κάποιο τρόπο, είναι όταν Λευτέρη. Φτάνει η ώρα των τίτλων. Και λέει ο Σαββίδης κράτησε όρθιο στον ΠΑΟΚ, ναι. Πήρε 2 πρωταθλήματα και 4 κύπελλα. Ξέρω εγώ. Τα είχε ο ΠΑΟΚ αυτά. Τα είχε. Είχε έναν που πουλούσε λεκάνες. Και καθρέφτες. Είστε αγνώμονες. Και αχάριστοι. Οι πρώτοι αχάριστοι είστε εσείς οι οποίοι υποστηρίζετε μια κατάσταση την οποία δεν την γνωρίζετε καν. Έχει και κάποιους βλαχομπαρόκ. Έχει κάποιους του Ανατολικού Μπλοκ. Να μην τους χαρακτηρίσω γιατί δεν είναι και της κουλτούρας μου. Εμένα κουλτούρα μου λέει τα γεγονότα. Ο κορυφαίος παράγοντας που υπήρξε ποτέ στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια είναι ο Γιώργος ο Παντελάκης. Όχι γιατί ήταν ο Γιώργος ο Παντελάκης. Ένας λογιστής ο οποίος έκανε και ένα μαγαζί. Πήγαμε, το σπάσαμε και κάτι τέτοιες φορές. Έτσι δεν είναι, Νίκο. Λοιπόν. Ο οποίος πήρε τα πρωταθλήματα, πήρε τα κύπελα, έκανε όλη την Ελλάδα να μιλάει για 10 χρόνια για την σούπερ ομάδα. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που έφερε πρωτάθλημα μπάσκετ. Το πρώτο πρωτάθλημα επαγγελματικό στο μπάσκετ το έχει πάρει ο ΠΑΟΚ το 1959 και το πήρε ο Γιώργος ο Παντελάκης. Για να ξέρετε, μάλλον δεν ξέρετε. Ο ΠΑΟΚ είχε τη συνδρομή του μπαμπά σου, του παππού σου, που αγόριζαν το λαχείο για να πάνε να χτίσουν την Τούμπα. Δουλεύαν το πρωί και πηγαίνουν τα απογεύματα στην Τούμπα για να σμπρώξουν τα χώματα και τα κόκαλα τα οποία υπήρχαν. Στο Λόφο. Λόφος ήταν η Τούμπα. Τα νεκροταφεία, Εβραίκα νεκροταφεία ήταν αυτά. Τώρα ξαφνικά υπάρχει ο νεοπλουτισμός. Δηλαδή να πάμε από τη μία άκρη στην άλλη. Ο ΠΑΟΚ, παιδιά, μεγάλωσε και έγινε τρανός. Έκανε κόσμο. Όχι, παιδιά, από τους τίτλους. Τα έχουμε πει 150 φορές. Σήμερα εσείς, επειδή είστε νέο celebrity, θέλετε τίτλους. Και άμα δεν πάρετε τίτλους, στραβώνετε κιόλας. Εντάξει, στραβώστε όσο θέλετε.
3: Μας κάνετε τις
0: μωρές παρθένες
3: κι εσύ.
0: Α, μπράβο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί ελιθωρίζεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, μετράτε, είδατε που αγαπάτε πρόσωπα και όχι τον ΠΑΟΚ. Αν γιατί αγαπούσες τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε, δεν θα μιλούσες για πρόσωπα. Ότι αυτός έκανε αυτά. Μα δεν τα αφισβήτησε κανένας. Ίσα-ίσα. Δεν υπάρχει πιο υγιές πράγμα να υπάρχει μια εταιρεία η οποία να μην έχει προβλήματα. Το περίεργο προβλήματα τα έχει ο ΠΑΟΚ. Σήμερα ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να έχει εναλλακτική λύση. Το έχει πάρει κανένας. Όχι. Ήρθε κάποιος, πήγε τον μπάσκετ, σου έκανε ένα προπονητικό, σου ετοιμάζει το προπονητικό τώρα, μπάμπα μπούμπα. Γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Το καταλάβει, γιατί αποξιώνετε κάτι πράγμα. Και το Σαββίδη δεν πρέπει να τον απαξιώσετε. Με τον τρόπο όμως που το λειτουργείτε, και τον απαξιώνετε, αλλά και του δημιουργείτε εχθρούς. Δημιουργείτε εχθρούς στο Σαββίδη, εσείς που είστε υποστηρικτές του. Με τον τρόπο που υποστηρίζετε, αντί να υποστηρίξετε τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν θα σας πάω στην ιστορία των 4 γραμμάτων. Σας πάω όμως στα γεγονότα. Μην επικαλείστε τους τίτλους. Οι τίτλοι που πήρε ο ΠΑΟΚ φτωχός είναι με αίμα. Σας είπα, λεκάνες πουλούσε ο Γιώργος ο Παντελάκης. λεκάνες πουλούσε και έκανε την Ελλάδα να παραμιλάει. Ο πρώτος φάκελος το 1979 με 1980 επαγγελματικού ποδοσφαιρού είναι η έναρξη. Ο πρώτος φάκελος που κατατέθηκε ήταν του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει πρωτιές που δεν έχει καμία άλλη ομάδα. Απλά δεν είχε λεφτά. Είχε αγάπη. Πήγαινε στο γήπεδο και χαιρόσουνα. Ήσουνα και έφευγες και γεμάτος, είτε κέρδισες είτε όχι. Ήξερες τι ομάδα είχες. Ήξερες ποιους είχες. Δεν είχες τόσο μίσος. Και να ξέρετε ότι υπήρχαν πάρα πολλοί οπαδοί, οι οποίοι ήταν οπαδοί των οπαδών. Το κλασικό. Και το αποδέχονται και το παραδέχονται όλοι. Μόνο εσείς είστε ικανοί να στρέψετε και τον ίδιο σας τον κόσμο εδώ απέναντι. Δεν το έχω καταλάβει αυτό ακόμα. Μάλλον είναι εύκολο το καταλάβει κάποιος, γιατί υπάρχουν κάποια συμφέροντα. Τώρα τι συμφέροντα είναι αυτά, δεν το ξέρω. Ο καθένας μας μπορεί να υποπτευτεί το οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει πίσω από τις κουίδες, πίσω από τις κουρτίνες, πίσω από το ζόγκο, οπουδήποτε. Εδώ σου μιλάει άλλος με ανοιχτά χαρτιά και σου λέει, φίλε, υπάρχει μνημόνιο συνεργασίας για το γήπεδο. Γιατί πολλή κουβέντα για το γήπεδο γίνεται, γιατί έτσι ξεκίνησε από τα πέρσι. Έτσι θυμάστε, πλακώσαν τα ελικόπτερα. Είπα ελικόπτερο. Η μοναδική χώρα που μπορεί να τρακάρουν δύο ελικόπτερα είναι η Ελλάδα. Έτσι. De facto, δεν υπάρχει. Λοιπόν. Και ξεκίνησαν όλα αυτά εδώ πέρα. Μάθατε εσείς τώρα, παιδιά, τι γίνεται με το γήπεδο? Ξέρει κανένας? Όχι. Πάει κανένας στις γενικές συνελεύσεις? Όχι. Σας πω εγώ. Δεν χρειάζεται. Δεν θέλω να σκέφτεστε. Δεν θέλω να σας τα δίνω έτοιμη τροφή. Αυτοί που τολμά να πάνε. Έχετε μάθει, έχετε ρωτήσει τι επιθέσεις δέχονται? Δεν έχετε χαμπάρι. Να τους βρείτε, να τους ρωτήσετε και αν τους βρείτε και λίγο μαλακούς θα σας τα πούνε κιόλας. Χώρια που δεν απαντάνε στις μισές ερωτήσεις και παραπάνω. Υπάρχει ένα κυνηγητό, ένα αιώλο κυνηγητό ή μια δημιουργία φαντασμάτων για να μπορείς να έχεις άλοθη. Όπως κάποτε ένας πρώην πρόεδρος εκτελούσε χρέη πρόεδρου και το ρώτησαν, γιατί είσαι έτσι, ρίσαν το, να μην πω σαν τι. Λέει, να λέει αυτό, εκείνο, δηλαδή προσπαθούσε να δημιουργήσει, είχε δημιουργήσει μάλλον εχθρούς για να μπορεί να εφίσταται αυτός, φίλε, για να μπορεί να έχει ένα άλοθη για την επόμενη γκάφα που θα κάνει. Ήταν και καφατζής. Αυτό το πράγμα δεν βοήθησε ποτέ αυτόν, τον τελείωσε. Μην δημιουργείτε λοιπόν φανταστικούς εχθρούς. Δεν υπάρχουν εχθροί. Απλά όταν θες, ας πούμε, η ομάδα σου να κερδίζει, εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να παίρνεις κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Πλέον βλέπετε γίνονται συμφωνίες κυρίων από το 2016, εδώ και 10 χρόνια δηλαδή. Δέστε πώς έχουν παραμετροποιηθεί τα πρωταθλήματα και με ποιον τρόπο παίρνονται. Είναι καθαρά από το 2016 και μετά τα πρωταθλήματα. Ξέρετε, σας το λέω δηλαδή τόσο καθαρά. Τόσο όσο. Μη άστα εσύ, μη μιλάς εσύ τώρα. Εσύ μη μιλάς, γιατί θα διακόψουμε, θα πάμε σε ένα κομψό και θα επιστρέψουμε.
4: Η ώρα είναι 10. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε επιθυμίζοντάς σας πάντοτε και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και oragiakamoropapakigmail.com. Βλέπω τα μηνύματά σας και απορώ, ας πούμε, πως δεν τα λέγατε τόσο καιρό. Έτσι, το λέω ευγενικά. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης λέει: 55 εκατομμύρια ευρώ έδωσε το 2010 ο Μαρινάκαρος μόνο για μετοχές. Μόνο για μετοχές 50 εκατομμύρια και τον Ολυμπιακό, μάλιστα. Ωραία. Άρα πακέτο πόσο έδωσε. Εδώ είναι το ζητούμενο. Πριν συνεχίσω να δώσω μια παράκληση για αίμα για την κυρία Μαρία Δαμιανού. Είναι στο Ιπποκράτειο και χρειάζεται 3 φιάλες αίμα. Έτσι, αν θέλει κάποιος ή μπορεί κάποιος, Μαρία Δαμιανού στο Ιπποκράτειο χρειάζεται 3 φιάλες αίματος. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Θοδωρή και στον Βασίλη. Εντάξει, μπορεί να έχει άλλη άποψη. Δεν σου στέρει κάποιος την άποψη. Αυτό το πράγμα δεν είναι κακό. Αλλά δεν είναι εύλογο να ρωτήσει κάποιος, ας πούμε, ρε φίλε, έχετε υπογράψει κάτι? Δεν πρέπει να μάθει και ο κόσμος, ρε φίλε, τι έχει υπογραφεί. Δηλαδή, τι θα γίνει το γήπεδο? Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από κανέναν. Άρα, εντάξει, αν πεις τώρα, γίνεται γιατί υπάρχει, ξέρω εγώ, κάτι από πίσω κτλ. Εγώ δεν τα υιοθετώ, ρε παιδί μου. Υπάρχει, ας υπάρχει. Και τι έγινε που υπάρχει, δηλαδή? Τι είναι αυτό το που είπε, υπάρχει κάτι, δηλαδή? Υπάρχει κάτι πονηρό? Δηλαδή, του έβαλε, ας πούμε, ο Μιστακίδης, να το πούμε έτσι ξεκάθαρα, δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Έτσι, δηλαδή, θα κάνει ο Μιστακίδης, ας πούμε, πρόβλημα? Δηλαδή, η αιτία του κακού και της διχόνοιας και της κυρσουργοσούμουτου κτλ. Δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Αν είναι ο Μιστακίδης από πίσω, εμένα με αφήνει παγερά αδιάφορο αν είναι ο Μιστακίδης από πίσω. Αν γίνει το γήπεδο, να το συζητήσουμε. Αν όχι, αφήστε το καλύτερα, γιατί δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε. Καλησπέρα μου στον κύριο Γρηγόρη Κλαπανάρη, στο Φόιντο Μπαφό, τα πιστά σκυλιά, να πούμε, της κατάστασης. Εδώ είναι κάποιοι τα οποία δεν κάνει να υποθούν. Καλησπέρα στο Πολυκάστανο Βοίου Κοζάνης. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Είσαι ωραίος, αγόρε μου, είσαι ωραίος. Λοιπόν, το Κορδελιό. Αν δεν νομίζω το είπα ότι είναι το Κορδελιό. Λοιπόν, τώρα θα αλλάξουμε λίγο ατζέντα. Γίνεται ο κακός χαμούλης για κάτι που δεν θα έπρεπε να γίνεται ο κακός χαμούλης. Και τι έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι? Έχει να κάνει με την υπόθεση των βιβλίων όπου οι οικογένειες παρουσιάζονται με ομοφιλόφιλα ζευγάρια. Έτσι, δηλαδή δύο μπαμπάδες είναι οικογένεια, δύο μάνες είναι οικογένεια. Εντάξει, το έχουμε χάσει λίγο το θέμα, γιατί έχει να κάνει με βόκα ατζέντα, έχει να κάνει με πράγματα άρρωστα συνειδησιακά, αλλά τα έχουν ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή και πόσο μάλλον και από τη Νέα Δημοκρατία. Εχθές μαζί δεν ήμασταν που έλεγα για τον Πλεύρη? Ρε εσύ, Πλεύρη, που πουλάς και μαγκίτσα, γιατί δεν βγαίνεις να μας πεις, ρε φίλε, τι ψηφίσατε σαν κόμμα? Που κάνετε πως δεν ξέρετε και τι έχετε ψηφίσει ή όχι? Μην τρελαθούμε τώρα. Διαβάζω βέβαια ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια σχέση στην κυβέρνηση, λέει, με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη. Επειδή, όπως είπαμε, στα βιβλία του Δημοτικού εμφανίζονται οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου. Αυτό το παιδί, σας είπα, ψηφίστηκε και πρέπει να έχει κοντά στα 2 χρόνια. Όταν η κυβέρνηση έκανε μαλάξεις, κοινώς φροντιστήριο. Έτσι, η μαλάξη είναι το φροντιστήριο. Δηλαδή, παίρνει κάποιος από το γραφείο του Πρωθυπουργού, από το Μαξίμου, γενικά από πρόσωπα που έρχονται σε συζητήσεις, κυρίες και κύριοι, με τους βουλευτές για να πάρουν την ψήφο τους για το νομοσχέδιο. Αυτό είναι η μάλαξη που λέμε. Η οποία, κακά τα ψέματα, ψηφίστηκε και σήμερα δείχνει να έχει τάχα μου δήθεν ευνηδιαστεί και να είναι και αγανακτισμένη, επειδή τα σχολικά βιβλία απεικονίζουν την οικογενειακή πραγματικότητα που η ίδια αναγνώρισε δια νόμου. Δηλαδή, τώρα πώς το λένε αυτό το πράγμα? Πού σε Πλεύρη να βγει στον δρόμο? Τα έλεγε χθες ότι αυτοί δεν είναι τους ομοφυλόφιλους και τα ομόφυλα ζευγάρια δεν τα δέχονται στην άδεια. Δεν προωθεί μάλλον την woke agenda η Νέα Δημοκρατία. Όχι, βρε, μην είναι τώρα. Σας είπα, η επικοινωνία παίζει ρόλο. Το κλειδί είναι η επικοινωνία. Λες ψέματα στον κόσμο, αυτό θέλει να ακούσει ο κόσμος. Ο Πλεύρης και ο κάθε Πλεύρης, αυτή η πολιτική νάνη, αυτά τα πολιτικά ερμάρια, να μην τα χαρακτηρίσω περαιτέρω,
Αυτά τα έχετε ψηφίσει εσείς και βρίσκονται εδώ που βρίσκονται και κάνουν. Και εσείς τώρα το παίζετε εθνοεπαναστάτες. Να είσαι δεξιός, ρε φίλε, το καταλαβαίνω. Σήμερα ένας νορμάλ δεξιός δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία. Ψηφοφόρος. Γιατί δεν εκφράζει τον δεξιό χώρο η Νέα Δημοκρατία πλέον. Είναι κάτι περί κέντρου αριστερού, κέντρο Πασόκου, γιατί αυτοί θα συγκυβερνήσουν αύριο μεθαύριο. Γι' αυτό και δεν μιλάει και ο Ανδρουλάκης, σας το πάμε αυτό. Δεν είχαν, λέει, καταλάβει πως η θεσμική αναγνώριση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών σημαίνει, λέει, και αναγνώριση οικογενειών. Πώς δεν το ξέρατε? Δεν επιτρέψατε την υιοθεσία? Πώς λέγεται, δηλαδή, αυτός που υιοθετεί ένα παιδί και το κάνει οικογένειά του? Που δεν είναι οικογένεια, γιατί είναι και η λέξη δεν σημαίνει οικογένεια. Αυτό που κάνουν αυτοί που αυτό που ψηφίστηκε. Αυτό ικανοποιεί μια μερίδα. Μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν αυτού του είδους τη φύση. Παραφύση είναι το τους δίνουν την υιοθεσία. Γιατί δεν μπορούν να τα κοινοποιήσουν. Τα ομόφυλα δεν μπορούν να τα κοινοποιήσουν εκτός αν μπορούν. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τώρα τους φταίει, πώς το λένε, οι επιστημονικές επιτροπές της Βουλής, η Ζαχαράκαινα και δεν ξέρω και τα λοιπά. Ή είσαι προοδευτικός και θα ανεβάζεις επίσημα περήφανες φωτογραφίες από το Γλέντι, καταλαβαίνετε τι εννοώ, Γλέντι, ή θα είσαι ο κλασικός, δεν ξέρω αν είναι συντηρητικό το κλασικό, το αντίθετο μάλλον του προοδευτικού, και δεν θα ψηφίζεις το γάμο των δύο μαμάδων και των δύο μπαμπάδων. Πλεύρη. Που δεν ξέρεις τι είναι woke agenda και δεν την προωθεί η Νέα Δημοκρατία. Αυτά δεν είναι κάτι τωρινά. Δυστυχώς. Στην Ελλάδα κάθε χρόνο γίνονται βάσει της στατιστικής 50.000 γάμοι. Έτσι, σύμφωνα συμβίωσης με ετερόφιλα ζευγάρια και μόλις 300 σύμφωνα συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών. Σήμερα υπάρχουν 2.600 ενεργά σύμφωνα συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών. Αντιθέτως, υπάρχουν πάνω από 1.000.000 κλασικές οικογένειες με παιδί, ενώ δεν υπάρχει καμία επίσημη καταμέτρηση για ομόφυλα ζευγάρια με παιδιά. Πιθανολογούν, λέει, ότι μπορεί να είναι πάνω από 100 τα ομόφυλα παιδιά που μεγαλώνουν παιδί. Δεν τολμούν να γράψουν όμως τον πραγματικό αριθμό, διότι μάλλον μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερος. Δηλαδή η αναλογία παραμένει ένας προς τους 10.000 των ομόφυλων οικογενειών σε σχέση με τον κλασικό. Έτσι, αυτή η παραμετροποίηση που υπάρχει. Αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως όλοι οι φίλοι, το να σας πω κάτι, εκφράσαμε κάποια στιγμή την διαφωνία μας και την αντίρρησή μας στο να υιοθετούν νέα παιδιά. Και λέει ο άλλος, γιατί δεν έχουν δικαίωμα? Όχι, δεν έχουν δικαίωμα. Δύο άντρες δεν έχουν δικαίωμα να μεγαλώνουν ένα παιδί. Όσο το έχουν το δικαίωμα, δεν το έχω καταλάβει εγώ αυτό το πράγμα. Άλλο να είναι ο μπαμπάς του. Φυσιολογικός, πώς το λένε. Φυσιολογικός. Ο βιολογικός, αν το πω έτσι. Και άλλο να είναι ο τεχνικός. Που ντε και καλά. Και αν δεν πιστεύετε αυτό το πράγμα, τον φόβο που υπάρχει, θα μπορείτε να δείτε με τον Epstein το έχει γίνει. Έτσι. Θυμάστε ποιοι είναι οι φίλοι του Epstein. Τι κάνανε αυτοί, έτσι. Όσο πιο μωρά, λέει, σεξουαλικοποιηθούν, αν το είπα καλά, τόσο περισσότερο φρέσκο εμπόρευμα θα υπάρχει. Έτσι, 7χρονα παιδάκια σήμερα ρωτάνε, ας πούμε, τη δασκάλα τους, κυρία, είστε λεσβία ή όχι? Τι θα απαντήσει τώρα η δασκάλα? Θα πρέπει να απαντήσει. Διάλογος δεν γίνεται? 7χρονα παιδάκια, 8χρονα παιδιά, δεν τα ακούνε μέσα στο σπίτι? Ή ξέρω εγώ τι είναι ο άντρας, ο κλεντές, ξέρω εγώ πώς να τον πω. Ο λέσβιος, να το πούμε έτσι. Όταν άγονται και φέρονται και το κάνουν επίτηδες, πιστεύω, και τα φέρουν σε μικρές ηλικίες τέτοιου είδους θέματα, έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν λέγεται προοδευτισμός. Λέγεται ανομαλία. Στην Ελλάδα, ιδίως που η παιδεία παράγει ογκόλυθους άγνοιας όμως, ή ηλιθιότητας, με μαθητές που πατώνουν σε όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς γνώσης. Συγγνώμη, παιδιά. Εντάξει, τώρα επειδή έχουμε 1, 2, 3 που φαίνονται σε μια απόσταση 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, δεν περιποιεί και τιμή. Άλλο ο σεξουαλικός διαφωτισμός και άλλο ο original διαφωτισμός. Έχει γίνει. Εδώ τουλάχιστον, πώς το λέγανε τον άλλον, τη Νέα Δημοκρατία που βγαίνει φωτογραφίες με όλους.
Που λέει θα σας πάρω μαζί μου με τα 200 άτομα πελατείες που είχε βουλευτές μέσα. Μπρί, μπράβο, Μίχος. Μίχος ή Μίχας. Μίχος, το μόνο Μίχο που ξέρω είναι τον Πέτρο το Μίχο. Που ήταν center back στον Ολυμπιακό. Έτσι, σε καμία περίπτωση λοιπόν όλοι αυτοί οι κλόουν είναι που θέλουν να ξεβλαχέψουν τις επόμενες γενιές. Δεν θα ήθελαν να διδάξουν αυτά τα πράγματα, φαντάζομαι, στα παιδιά τους. Δηλαδή, πια σήμερα τους καθηγητές, πια στο δημοτικό, θα κάτσουν να μιλήσει ένα παιδί για σεξουαλική αγωγή. Τι νιώθει, ρε. Τι νιώθει και κάνετε τέτοιου είδους μάθημα στη Δευτέρα και Τρίτη Δημοτικού. Αλλά βλέπετε να μιλάει κανένας, κυβέρνηση, απούσε, μα η ίδια το έκανε. Γιατί παραξενεύεστε, δηλαδή, δεν μπορεί να χτυπήσει το γαϊδούρι, χτυπά στο σαμάρι. Κλασικά. Όπως έχω και ένα φίλο μου, καλή του ώρα, ο οποίος λέει. Ξέρεις, μου λέει ποιος για την κατάσταση στον ΠΑΟΚ. Λέω ποιος. Τρώμαξα λίγο στην αρχή. Λέω, έχω να πάρω καμιά είδηση. Μου λέει Κοντζάρεβα. Οι καμπάνες βαρέσαν. Κοντζάρεβα γιατί ρε φίλε. Με λέει είναι συνένοχη. Σε τι είναι συνένοχη ρε φίλε. Υπάλληλος είναι Κοντζάρεβα. Αν είναι υπάλληλος. Καταλαβαίνεις έτσι. Αν δεν μπορείς να πεις τη λέξη Σαββίδης, λες Κοντζάρεβα. Σήμερα τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο. Γιατί από εκεί ξεκινάει όλο το κόνσεπτ, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Ποιοι πραγματικά αποφασίζουν για το μέλλον αυτών των παιδιών. Ποιοι δίνουν τελικά εντολή σε αυτές τις κυβερνήσεις. Το διευθυντήριο θα πει κάποιος. Έτσι όπως έλεγε και ο Άιμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου. Ποιοι είναι αυτοί που πίνουν το αίμα, όχι των παιδιών, των τόκων και των φόρων. Πόσο διαπλεκόμενη είναι η κατάσταση σήμερα μεταξύ των αρχών και της δικαιοσύνης. Ποια δικαιοσύνη. Βγήκε μια απόφαση για τα Τέμπη νομίζω. Δεν ξέρω αν τη διάβασες αυτή. Είναι δεύτερη μια... η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν είναι. Και βγήκε ο καλοθελητής, ένας από τους πατέρες των χαμένων παιδιών στα Τέμπη και πανηγύριζε γιατί δεν αναγνωρίζει ότι υπάρχει λέει φορτίο, πώς το λένε, παράνομο φορτίο. Εντάξει, αν διαβάσεις, γιατί περισσότεροι. Φίλε, δεν ξέρω τι καταλαβαίνουν τα διαβάζουν. Θυμάμαι, μας έλεγε ένας δάσκαλος, είχαμε ένα δάσκαλο, μας έλεγε, διάβασε μια παράγραφο, διαβάζε μια παράγραφο. Και μας ρωτούσε, τι είναι, ποια είναι η κεντρική ιδέα της παραγράφου. Πάρω τα αυγό και κούρευτο. Τι εννοούσε ο ποιητής. Έκατσε και μας εξηγούσε τι εννοούσε ο άνθρωπος για να γίνει πιο κατανοητό σε εμάς. Και όποιος δεν το καταλάβαινε, ξανά. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Δεν ασχολείται κανένας. Και διαβάζεις κάτι. Εντάξει, τι γράφει το πόρισμα. Λέει ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά το παράνομο φορτίο, είναι δουλειά της ελληνικής δικαιοσύνης. Αλλά πανηγυρίζουμε ότι δεν υπήρχε φορτίο. Με το νου τους. Ο καθένας με το νου του. Φυσικά έχουμε, φαντάζομαι, πιστέψει όλοι ότι δικαστήριο στην Ελλάδα που θα απονείμει η δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών, δεν βλέπω. Παρά τα πανηγύρια. Τα πρόσφατα του Κυρανάκη και όλα αυτά εδώ, ότι ήρθε μόνο του λέει το τρένο. Και περιμένω να δω φωτογραφίες από μέσα που είναι πίχτρα το τρένο Δευτέρα και δεν βλέπω τίποτα. Κόψανε το βίντεο την ώρα που ήρθε το βαγόνι με τα τζάμια. Γιατί έδειχνε το βαγόνι, ξέρεις, αυτά τα μπροστά, τα βαγόνια που είναι καλυμμένα όλα. Μηχανές είναι, τι είναι. Και μόλις φτάνουν στα παράθυρα, εκεί που είναι να δούμε αν έχει κόσμο μέσα, δεν είχε τίποτα. Τόσο απλά. Δεν έχει αναξιοκρατία. Υπάρχει πουθενά αξιολόγηση. Και όσοι δεν υποταχθούν σε όλα αυτά εδώ, βλέπετε τι παθαίνουν. Αυτή είναι η ελίτ τελικά που εξουσιάζει αυτόν τον πλανήτη, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Και η ελίτ αυτή σπουδάζει σε σχολεία μεσαιωνικού τύπου, παρακαλώ. Φορώντας κοστούμια, άμα τους δείτε, γιατί δεν έρχεται σε επαφή με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που υπάρχει. Δυστυχώς. Έτσι, γιατί αυτή είναι σκληρή. Ένας άνθρωπος όμως, ο οποίος, σας το είπα προηγουμένως, που αξίζει τον κόπο, μάλλον λέει όλα αυτά που θα μπορούσε να πει ο οποιοσδήποτε από εμάς. Εγώ, ο Λευτέρης, εσύ που ακούς, η γιαγιά, ο παππούς, ο μπαμπάς, η μαμά, το παιδί ακόμα, το οποίο είναι ενεργό, ζει για την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρουν οι νέες γενιές. Εύχομαι ολόψυχα να τα καταφέρουν, να φέρουν την δική τους επανάσταση για πολλούς και ευνόητους λόγους. Θέλω να ακούσουμε λίγο την Ζωή Κωνσταντοπούλου, που σας είπα τους πήρε, βασικά ήταν ένα δεκάλεπτο που τους ξεφώνιζε, αλλά κόψαμε τώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λευτέρη,
Μανιά για μία ακόμη φορά είναι μάγος, παιδιά, μάγος. Μόνο με τα χέρια που το κάνει φτάνει. Που... τους ξεφώνιζε, αλλά κόψαμε τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λευτέρη. Μανιά για μία ακόμη φορά είναι μάγος, παιδιά, μάγος. Μόνο με τα χέρια που

0: σας που είστε μονίμως απόντες, απούσες και απόντες, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Απόντες! Σε ποια δουλειά είσαι μονίμως απόν και πληρώνεσαι? Σε ποια δουλειά χωρίς να δουλεύεις πληρώνεσαι και λες τον άλλο ότι θα παραμείνει άνεργος με ψίχουλα? Και μάλιστα το λες αυτούς στους οποίους επαφιέμεθα εμείς για τη ζωή μας, για τη φύση, για το περιβάλλον, για τα δάση, για τα ζώα. Πού συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Δεν θέλετε να πληρώσετε ανθρώπους που πέφτουν στη φωτιά και δίνουν την ψυχή τους και πληρώνετε τα μούτρα σας που είστε μονίμως απόντες.
1: Ναι.
0: Απούσες και απόντες.
1: Μπράβο. Οι βουλευτές... Λοιπόν, εσύ Λευτέρη, άμα δεν έρθεις εδώ, πληρώνεσαι. Ο βουλευτής πληρώνεται. Ο χθεσινός ο βουλευτής που είπαμε, τη βουλευτή Σάμου, πόσα κίνητα μέσα σε μια τετραετία? Για σαν του μάγκα. Για σαν του μάγκα. Ποιος θα τον ελέγξει? Ποιος θα τον ελέγξει, ρε φίλε, αυτόν? Κανένας δεν τον ελέγξει. Ενώ εσένα σου είπα, για ένα κατουστάρικο θα σε βάλουν και φυλακή, φίλε. Θα σε βάλουν φυλακή στην Μπουζού κοινός. Αυτό προφανώς δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Δεν ξέρω, δεν θέλουμε να πάμε να... Μας πιάνει τόσο μια τόσο ιδεολειπτική, ας πούμε, καταχνιά μέσα μας που δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε, πώς να κάνουμε το άσπρο μαύρο και να επιβιώσουμε, ρε παιδί. Να μην δεχθούμε, ξέρω εγώ, ότι μάλλον δέχεσαι καθημερινά την ταπείνωση. Και λες, ρε φίλε, ο Θεός να μας φυλάει. Τι είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει? Τίποτα δεν μας συμβαίνει. Το έχουμε περάσει πλέον φυσιολογικά. Γι' αυτό και μας κοστίζει, στους περισσότερους κοστίζει, ξέρετε. Άσχετα αν δεν βγαίνει προς τα έξω. Αλλά είναι λογικό, νομίζω. Ε? Δεν είναι λογικό. Δεν ξέρω τελικά τι είναι λογικό, τι είναι παράλογο. Πάντως θεωρώ ότι είμαστε ένα πολύ μεγάλο τσίρκο. Πάρα πολύ μεγάλο τσίρκο. Και δεν ξέρω αυτό το τσίρκο αν θα σταματήσει να έχει μέσα κλόουν. Να έχει κάποτε το τσίρκο, το βλέπα για αυτούς που αιωρούνται πάνω, που περνάει από εκεί, που κάνει κούνια μπέλα ο ένας με τον άλλο, να πιάνει τα πόδια, πιάνει τα χέρια, εκείνος πιάνει χειροπόδαρα. Και έμπαινε για αυτά, για τον κλόν που έκανε τα παιδιά να γελάει και αυτά εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει σε τσίρκο με παιδιά ή να ήσασταν εσείς παιδί κάποτε, που ήταν η μεγαλύτερη σου τρέλα αυτή τότε. Έτσι δεν είναι? Εδώ εμείς έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό κλόν. Με αποτέλεσμα αυτό που γνωρίζετε οι περισσότεροι από εμάς. Δυστυχώς. Λοιπόν, για να δω εδώ τώρα. Ψάχνω να βρω τον βουλευτή, ρε Λευτέρη. Τον ξέχασα, ρε. Αλλά θα το βρω που θα πάει. Δεν θα μου φύγει έτσι. Ο Πλεύρης ήταν τέτοιο. Λέει, δεν ψήφισε τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Στη Νέα Δημοκρατία λέει, δεν αποδεχόμαστε παραπάνω από δύο φύλλα, αλλά βάζουμε στα βιβλία της Δευτέρας και Τρίτης. Γιατί δεν αποσύρουν τα βιβλία? Ωραία, εγώ το δέχομαι αυτό. Γιατί δεν αποσύρουν τα βιβλία? Δεν θα έπρεπε να αποσύρουν τα βιβλία? Να ξέρουμε, ρε παιδιά, απλή λογική είναι, νομίζω. Δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Αλλά εντάξει. Τι θα έπρεπε? Δυστυχώς, είπαμε, είμαστε εγκλωβισμένοι, είμαστε εχμάλωτοι, θα μπορούσα να πω. Έτσι, γι' αυτό και δεν υπάρχουν και αυτές οι αντιδράσεις. Και είμαστε πρώτα απ' όλα πνευματικά, εγκεφαλικά. Και από σήμερα που είμαστε εγκεφαλικά, κυρίες και κύριοι, εχμάλωτοι, μην περιμένετε και πολλά πράγματα, γιατί δεν θα δείτε και πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτό. Να ανοίξουμε καμιά γραμμή, λες, Λευτέρη, να ανοίξουμε καμιά γραμμή. Έτσι, όποιος θέλει να επικοινωνήσει, κυρίες και κύριοι, το 2310-90-90-90 είναι στη διακριτική σας ευχέρεια για να επικοινωνήσετε. Όποιος θέλει. Όποιος δεν θέλει, να μην επικοινωνήσει με το 2310-90-90-90. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τώρα τι γίνεται. Καλησπέρα στο Θωμά, καλησπέρα και στον Σωτήρη, καλησπέρα στο Στάθη. Α, έλα εδώ Στάθη, εσένα θέλω τώρα. Υπάρχει το μνημόνιο στον ΑΣ, αν το έχεις δει, έχει καλός. Δηλαδή έχεις κόπη, το κόπη καταλαβαίνεις, έτσι. Απλά υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητας. Τι θα πει ρήτρα εμπιστευτικότητας? Α, τόσο καλά. Μπράβο. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Τι θα πει ρήτρα εμπιστευτικότητας? Τι είναι αυτό? Δηλαδή μεταξύ τους αυτοί αποφασίζουν για το τι θα κάνει ο κόσμος? Αυτό είναι

0: κοινό πρόβλημα. Το γήπεδο αυτό, φίλε μου Στάθη, μια και είσαι και στα πράγματα, χτίστηκε από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δεν χτίστηκε ούτε από τον Κατσαρί, ούτε από τον ΑΣΥΓΜΑ. Ούτε από κανένα μεγάλο μέτωπο, γιατί δεν υπήρχε τότε. Χτίστηκε από τον απλό κόσμο. Οφείλουν να λογοδοτούν στον κόσμο ή στους απογόνους του κόσμου, το οποίο έχτισε το σπίτι του. Ο ΠΑΟΚ είναι το σπίτι αυτών που έδωσαν και το τελευταίο κομμάτι της ζωής τους για να γίνει αυτό το γήπεδο. Και εσύ μου λες ρίστερα εμπιστευτικότητας. Τι θα πει ρίστερα εμπιστευτικότητας? Τι κάνουν, τι συνδιαλλαγή είναι αυτή εδώ πέρα τώρα? Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι δεν λέγαν το ίδιο πράγμα στον Κατσαρί, αλλά του λέγαν του Κατσαρί για το τι μίλησες με τον Μιστακίδη. Τώρα γιατί δεν ρωτάνε τους ίδιους σε αυτούς τους τι συμφωνήσανε μεταξύ ΠΑΕ και ΑΣΥΓΜΑ? Και εγώ σε ρωτάω, αν υπάρχει το μνημόνιο στον ΑΣΥΓΜΑ, εγώ δεν σε ρώτησα για τη ρήτρα εμπιστευτικότητας, έχετε κόπη στον ΑΣΥΓΜΑ που λέει τι έχει συμφωνήσει ο ΑΣΥΓΜΑ χωρίς να έχει τη δικαιοδοσία με την ΠΑΕ για το θέμα του συγκεκριμένου? Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι το ερώτημα βασικά. Λοιπόν, πάμε στον φίλο που περιμένει για να πάμε και μέχρι το διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Πασχαλή.
0: Ναι.
1: Αυτοί όλοι σου κύριος για τον Παντιλάκη, ναι, ξέρουν πως πήγαιναν τα λεφτά όλοι και πληρωνόταν ο ΠΑΟΚ?
0: Δεν ξέρω.
1: Ας τα πω εγώ. Εγώ πήγαινα με τη χειροπέδα και με την τσάντα στην Τράπεζα Ελλάδος. Και δύο φορές μου την πέσανε φουντάνια από την Νεάπολη. Έτσι να τους πεις όλους αυτούς τους παοξίδες.
0: Εντάξει, τώρα μην το βάλεις έτσι. Απλά δεν ξέρουν. Δεν είναι κακό.
1: Άκου να σου πω.
0: Δεν ξέρει.
1: Προχθές στο ντούκου ντούκου, το λέω για τέτοια. Το λέω σε 20 μέρες, ένα μήνα, να ξέρεις ο μικρός θα πουληθεί. Τι λες ρε, με λέει, δεν θα πουληθεί, με λέει. Τον πουλήσανε. Ήξερα ότι θα πουληθεί. Τώρα, ας σου πω και το άλλο το μυστικό. Ας σου πω το μυστικό το μεγάλο.
0: Η ερώτηση είναι, πριν πας στο μυστικό, η ερώτηση είναι, ο ίδιος του ήθελε να πουληθεί?
1: Ορίστε.
0: Ο ίδιος του ήθελε να πουληθεί.
1: Ναι, ήθελε να φύγει.
0: Βλέπεις λοιπόν. Αλλά τότε γιατί?
1: Ήθελε να φύγει ο μικρός.
0: Αφού ήθελε να φύγει, τελείωσε.
1: Γιατί είχε πρόβλημα. Είχε πρόβλημα με τους Γιαχουβάδες.
0: Ο μικρός.
1: Γιατί φοράει το σταυρό. Φοράει το σταυρό στην εθνική. Άντε να σας σου πω.
0: Άλλο ρε παιδί μου, άλλο σου λέω. Ήθελε να φύγει από
1: τον Γιαχουβάδες. Αλλιώς θα τον διαγράφανε από τους Γιαχουβάδες το παιδάκι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, εγώ δεν μπαίνω σε τέτοια θέματα, αλλά.
1: Εγώ ξέρω την ιστορία. Εγώ την ξέρω.
0: Πάμε τώρα στην
1: ιστορία. Τρίτον, ο ΠΑΟΚ πρέπει μέχρι τον Ιανουάριο να πουληθεί. Ή θα τον πάρει ένας Γιουγκοσλάβος μαζί με το ξενοδοχείο, αλλά δεν θέλει το ξενοδοχείο, ή ένας από το Ντουμπάι. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Να το ξέρετε καλά όλοι οι παοξίδες.
0: Εντάξει.
1: Να το ξέρεις Πασχαλάκο.
0: Ευχαριστούμε, φίλε μου. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Με
1: κατάλαβες ποιος είμαι?
0: Όχι.
1: Εντάξει, θα σε πάρω τηλέφωνο μια μέρα στο άλλο.
0: Εντάξει. Okay.
1: Για να θυμάμαι και άλλα πράγματα να σου πω.
0: Έγινε. Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Κομψότατο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολίς! Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε βεβαίως υπενθυμίζοντας σας πάντοτε τους τρόπους επικοινωνίας. 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com 2310 90 90 90. Καλησπέρα στο φιλαράκι μου. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι, λέει, το μανάδικο του Ιβάν να φοβάστε μη τυχόν βάλει λουκέτο και φύγει και τι θα γίνει μετά. Ο Ιβάν, λέει, όταν φύγει πρέπει να εξασφαλίσει το καλύτερο για την επόμενη μέρα. Είναι υποχρέωσή του να το κάνει. Δεν το ξέρω. Εγώ το τελευταίο μανάβι που γνώρισα με το όνομα Σαββίδης ήταν ο Χάρης Σαββίδης. Ας το πούμε μανάβι τότε. Έτσι το θυμάσαι σου τον Χάρη Σαββίδη. Χάρη Σαββίδη σε μεγάλο γυμνή στο 4-1 στα Σέρας υποκαταρακτοδός βροχή όλο το γήπεδο, όποιος το θυμάται. Έτσι, Χάρη Σαββίδη είσαι μεγάλο φρύδι. Λοιπόν, αυτά είχε τότε εκείνος ο λαός που ήταν πολύ φτωχός. Φτωχός ήταν σε χρήμα, ήταν πολύ πλούσιο σε άλλα πράγματα. Λοιπόν, στις σπουδές σου μην συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για συναγώνιστη εμπειρία φοίτησης. Ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες, εκπαιδευτές, καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Με βραβεία για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας και την βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες Τσιμισκή 14 και στο acme.edu.gr. Λοιπόν, είσαι έτοιμος, φαντάζομαι, εσύ που κάνεις τον κορυφαίο ηχολήπτη, γιατί δεν έχουμε και άλλον. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους φίλους που περιμένουν. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
1: Για τους διαφοβάδες, θα ήθελα να πω γι' αυτό και μόνο, ναι, ναι. Δεν σου φάω πολύ χρόνο και καλή σεζόν και πάλι.
0: Λέγε, μην πλατιάζεις.
1: Ήμουν 25 χρόνια, είχα στην Αδελφιλίκη 25 χρόνια, τον είχα διανομέα πακετά να σου πω.
0: Ωραία.
1: Διαφοβάς ήταν. Έχει δίκιο ο προηγουμένος του συνοκροατής που σε είπε, Πασχάλη, ότι και για την Εθνική, για το Σταυρό, αυτό το έχω ακούσει, αλλά άμα δούνε μαγαζί με εικόνα, ένα μόνο το Σταυρό να έχει χωρίς Παναγίτη, χωρίς τέτοια δεν μπαίνει να ψωνίσει.
0: Ερώτηση τώρα. Εγώ, δηλαδή, επειδή
1: ναι,
0: έχω ακούσει 1000 πράγματα για τους μάρτυρες, εγώ δεν τους λέω για φοβάδες. Έτσι,
1: μάρτυρες,
0: λοιπόν, για τους μάρτυρες, λοιπόν, τέλος πάντων, λένε για το Σταυρό. Ωραία. Δηλαδή, όταν έπεσε στην Εθνική, τι έκανε, ας πούμε, έκανε, πώς το λένε, αυτοεπιβολή, ας πούμε, στον εαυτό του.
1: Μπράβο.
0: Εάν τώρα που τραυματίστηκε, γιατί λένε δεν παίρνουν αίμα, δεν κάνουν δεράν. Τώρα που τραυματίστηκε.
1: Όχι, μετά και τι θα κάνουν, απαγορεύεται.
0: Άρα δεν θα κάνει. Δεν θα κάνει χείρα. Άκου λίγο, ρε.
1: Ακούω για βρήμα.
0: Δεν ακούς. Στείλ τον. Φλατ. Θα μάθεις. Γιώργο, κάποια στιγμή θα μάθεις. Μπορεί να πεθάνουμε εμείς, αλλά πρέπει να μάθεις. Θα κάνουνε. Δηλαδή θα κάνει εγχείρηση τώρα. Γιατί θα χρειαστεί αίμα στο πόδι, έτσι δεν είναι. Τι είναι. Το άνοιξε και το κλείσε και δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, λέμε, ρε παιδί μου, κάνουν τέτοιες εγχειρήσεις. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Αλλά δεν είναι αυτοποδοσφαιρικό θέμα. Έτσι, είναι θρησκευτικό θέμα. Παρακαλώ. Ορίστε.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε.
2: Γιάννης Μητσοκόμος.
0: Καλό στα μάτια μας τα δυο. Τι κάνεις, ρε Γιάννη, τώρα. Μαλώνεις, ρε, μη μακρύνει με το μικρόφωνο. Μαλώνεις. Τι κάνεις, πάκα πούκα, πάκα πούκα.
2: Κάτσε, έκλεισα τον ήχο από το ραδιόφωνο.
0: Αχα.
2: Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Καλή σεζόν.
2: Με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα.
2: Λοιπόν, επειδή ακούω διάφορα, η άποψή μου τώρα η ταπεινή είναι
0: πάντα.
2: Ότι καλά έκανε ο Κωνσταντέλιας και βγει, γιατί στο εξωτερικό δεν υπάρχουν τέτοιες, ας το πούμε, ρατσιστικές δηλώσεις τύπου είσαι Ιεχωβάς, είσαι βουδιστής, είσαι μουσουλμάνος. Εντάξει, υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που είναι μουσουλμάνοι και έχουν το Ραμαζάνι.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχουν και βουδιστές οι οποίοι είναι Ιαπωνέζοι και παίζουν στο πρωτάθλημα, έχουν τα δικά τους, ο καθένας τι. Τώρα από εκεί πέρα, μετά αυτό που ανέφερε ότι αν θα κάνει επέμβαση, εσύ τι λέτε, θα κάνει επέμβαση τώρα όλα τα άλλα.
0: Εάν είναι. Ναι, ρε, αυτό λέω και εγώ τώρα. Δηλαδή, επικαλούμαστε για να δικαιολογήσουμε κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ και εγώ ότι είναι αδικαιολόγητα στο βωμό. Δηλαδή, όταν ένα παίκτη δεν εξελίσσεται, α πούμε, δεν παίρνει, λέει, φάρμακα. Ποιο σα ρωτάει, ποιο σα λέει τέτοια πράγματα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Βρε, καλά έκανε και έφυγε από τη μιζέρια.
0: Μα το θέμα είναι που προσπαθούν να περάσουν τον κόσμο ότι δεν ήθελε να φύγει. Ο πρώτος που ήθελε να φύγει ήταν αυτό.
2: Τι είναι αυτά που λες τώρα.
0: Με εγώ τα λέω. Ο κόσμος τι καταλαβαίνει.
2: Άσως να λένε. Καθάρι βγαίνει και λέει το κουμαρκρί του. Καλά έκανε και έφυγε το παιδάκι.
0: Ξυπακούει.
2: Εννοείται.
0: Και ο Σαββίδης καλά έκανε και τον πούλησε και ο τέτοιο καλά έκανε και τον κέφι.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, ο Σαββίδης τα δικά του. Τώρα, όσον αφορά για όλα αυτά που γίνονται στον ΠΑΟ και με τον Σαββίδη κτλ. Ρε φίλε, κατά καιρούς έχουν βγει και έχουν κάνει, έχουν ράνει. Μήπως ήρθε η ώρα το ότι θα πρέπει ίσως να διχοτομηθεί ο κόσμος του ΠΑΟ προς συμφέρον κάποιου. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα έτσι. Υπάρχουν οι μεν, υπάρχουν και οι δεν. Δηλαδή, οι άλλοι είναι στο
0: γιατί δεν είναι. Μπράβο, ναι, πες, τι είναι ο καθένας.
2: Αυτό δεν είναι. Δεν είναι. Ο μόνος που θα βγει κερδισμένος από την υπόθεση είναι ο Σαββίδης. Τελείως. Τώρα, τι μου λένε και τι κάνουν. Εντάξει, αυτός κάνει το παιχνίδι του. Και στην τελική, για να πάρουμε λίγο έτσι όπως το βλέπω εγώ το Σαββίδη τόσα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Όπως είπες και εσύ, ο άνθρωπος ήρθε να επενδύσει. Εντάξει, εντάξει.
0: Ακριβώς.
2: Δεν είναι κανένας ο οποίος θα δώσει την ψυχή του για τον ΠΑΟΚ. Εκμεταλλεύτηκε τον ΠΑΟΚ. Έκανε αυτά που έκανε, δεκτό, κατανοητό. Έριξε λεφτά στις ακαδημίες, δεν είναι χαζός, επιχειρηματίας είναι. Έβγαλε 5-10 παιδάκια, τα πούλησε, έβγαλε λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά.
0: Businessman είναι, φίλε, τώρα μην τα τσάπα μετά.
2: Αυτό
0: είναι businessman,
2: τώρα,
0: κάνε δουλειά.
2: Τι συνέστημα είναι αυτό το γήπεδο. Το γήπεδο δεν πρόκειται να γίνει. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα.
0: Ότι δεν πρόκειται.
2: Ναι, εννοείται.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ένα τυράκι, ας πούμε, στη φάκα. Εγώ δεν το πιστεύω. Αν ήταν, θα είχε γίνει. Δεν θα είχε. Και στην τελική, να σου πω κάτι, εδώ δεν είχε γίνει το προπονητικό κέντρο. Mm-hmm. Υπάρχει καμιά πληροφορία ότι υπάρχουν μπουλντόζες, κάνουν ράν, ναι. Όχι.
0: Εντάξει.
2: Τώρα... κανένα τίποτα.
0: Εντάξει, είχαν κάποιες κάτι φωτογραφίες, είχαν.
2: Σε παρακαλώ πολύ. Και εγώ, άμα θέλω να κάνω κάτι, βγάζω. Όπως είχε κάνει ο Μπατατούδης τότε εκείνη την εταιρεία που την είχαν βγάλει ότι ήταν φούσκα στο χρηματιστήριο με ένα Αλβανό, συγγνώμη. Δεν το λέω ρατσιστικά, και μια μπετονιέρα και ήταν η. Πες το, η κατασκευαστική εταιρεία που είχε. Έσπα, αυτά είναι όλα τα γράμματα.
0: Έγινε, Τζόνι μου.
2: Αυτά.
0: Σε χαιρετώ, μια χαρά.
2: Αυτό και κάποια στιγμή θα, αν μπορέσω να περάσω να πούμε από κοντά, γιατί την άλλη φορά ήρθα και έφυγα και κυνηγημένος.
0: Έλα.
2: Έγινε.
0: Okay, ναι, μια χαρά. Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Τι κάνετε?
0: Καλώς στον κύριο Νίκο μας. Από πού παίρνεις τρε και ακούγες έτσι?
3: Ο Πασκάλ, το φίλο μας, το Φαλακό, το παιδί,
0: ναι.
3: Τα γιατέρα κεφάλι, τα γιατέρα
0: κεφάλι. Νίκο, από πού παίρνεις τρε και ακούγες έτσι?
3: Εγώ παίρνω το δρόμο, περπατάω κατασάκι, είμαι στο περιφερειακό, περπατάω λιγάκι.
0: Περπατάς στο περιφερειακό, είσαι τρελός τρε.
3: Γιατί?
0: Τι κάνω στο περιφερειακό, βρήκες να περπατήσεις?
3: Γιατί, πού να περπατήσω?
0: Α, μήπως ανέβηκες στο flyover?
3: Εκεί στη γέφυρα του μεγάλου Ιντρακόμ. Τίγια, πόδια. Τι κάνετε, φίλε μου?
0: Καλά, πάλι. Καλά, Νίκο μου, εσύ τι γίνεται, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
3: Τα πράγματα βγαίνουν και μερικοί και κεραϊδάνε δεξιά και αριστερά.
0: Μάλιστα.
3: Για παίρνουμε εσύ που είσαι γενικός του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
3: Πόσα είναι τα χρέη της ΠΑΕΠΑΟ, γνωρίζουμε?
0: Θα το ανακοινώσει κάποια στιγμή η ίδια η ΠΑΕΠΑΟ.
3: Κάποια στιγμή. Υπάρχει ένα περιοδικό που είναι, πούμε, οικονομικό περιοδικό. Άμα το κοιτάξει λιγάκι πιο βαθιά, θα βρει το ζουμί.
0: Ναι, το ζουμί.
3: Θα βρει μεγάλο ζουμί.
0: Έχει δηλαδή...
3: Ορίστε.
0: Έχει δηλαδή τόσο πολύ ζουμί.
3: Για να το πιάνω.
0: Εγώ καταλαβαίνεις τι λέω με τη λέξη ζουμί, καταλαβαίνεις έτσι.
3: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μακάρι εγώ ψεύτη και θα πω συγγνώμη, είναι 100 εκατομμύρια παθητικό μέσα αυτή η ομάδα του Ροστόφ.
0: Του Ροστόφ η ομάδα.
3: Με, όταν μπήκε που είμαι πρόεδρος, που είμαι πρόεδρος στην ομάδα του Ροστόφ, η ομάδα αυτή ήταν καθαρή. Μόλις μπήκε αυτός ο κύριος, η ομάδα μπήκε με τα ταμπούρια χρέος.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα αυτή τη στιγμή πάω. Ψάχνω να το βρεις λιγάκι εσύ που είσαι και γνώσεις.
0: Ωραία.
3: Θα βρεις πολύ, πολύ πηγάνι.
0: Έχει ψωμί, είπες. Έχει ψωμί.
3: Έχει ψωμί.
0: Για αυτό με είπες, να ψάξω.
3: Είσαι και γνώσεις του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, βρε Νίκο μου, αλλά κάτσε να το δούμε, ρε παιδί. Να το ψάξω να το βρω και μετά να μιλήσουμε.
3: Άμα το έχει, πούμε, παθητικό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μακάρι εγώ ψεύτης, είναι 110 εκατομμύρια παθητικό μέσα.
0: Του Ροστόφ είπες όμως.
3: Η ομάδα της πάει πάω, κύριε.
0: Α, για τον πάω και νομίζεις. Εγώ νομίζω
3: το
0: Ροστόφ, ρε.
3: Το Ροστόφ όταν ήταν τότε, πρόεδρος. Όταν ήταν πρόεδρος.
0: Α, που έπεσε β' εθνική, ναι.
3: Ποιο την έριξε, εγώ για εσύ την έριξε, ρε φίλε.
0: Όχι, εγώ ούτε εσύ. Σαββίδη την έριξε την ομάδα.
3: Μπράβο.
0: Αφού ήταν πρόεδρο.
3: Τι ομάδα. Εδώ πέρα διαβάζω σε ένα site ότι ο αυτό ο υπουργό αδελφή μου πολύ βούτσι, βούτσι πολύ.
0: Βρούτσι, κύριο Βρούτσι.
3: Ο υπουργό προ είναι ότι είναι, λέει να κάνει το καπιτζόμενο χάρη τη ΠΑΕΠΑΟΚ. Και λέω τώρα εγώ. Πού είναι αυτός ο κύριος να βάλει 350 εκατομμύρια για να φτιάξει το γήπεδο και πού είναι αυτός ο κύριος να κάνει το φυσικό γήπεδο της Θέρμης όταν έβαλε το γκρέιντερ ο Δήμος για να το φτιάξει λιγάκι το οικόπεδο. Γιατί δεν λέμε την άλλη όταν έχει συμβούλιο που με η Θέρμη μπήκε σαν αγράνθρωπος ο κύριος αυτός. Γιατί τώρα πήγε ο Μητσοτάκης ο Παπαμίκος, τι ρόλο πες ο Παπαμίκος, τι ρόλο πες ο Παπαμίκος. Ρωτάει, δεν θέλει Πασχαλίκη κατά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστώ πολύ, κλείσε. Θα απαντήσουμε, Ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου, καλό βράδυ. Να προλάβουμε και τους υπόλοιπους, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Έλα.
4: Άρε, Νικόλα, μεγάλε. Άκρη στον Περιφερειακό, ξέρεις εσύ.
0: Πρέπει να είναι και κάποιος μαζί του. Ο Λύση πρέπει να είναι μαζί του.
4: Ο Λύση?
0: Ναι, ναι. Ποιος ο Λύση?
4: Ακόμα χειρότερα.
0: Ο Λύση, βρε, όχι ο Λύση, βρε.
4: Ή ακόμα χειρότερα.
0: Γιατί χειρότερα?
4: Μα πόμπρε και να περπατήσει τώρα.
0: Γιατί αυτός βγήκε για περπάτημα, έμαθα.
4: Δεν μου λε.
0: Για να σε.
4: Οι μεταγραφές του Ολυμπιακού πώς σου φαίνονται,
0: Ποιες μεταγραφές? Για ποιον να λε?
4: Το
0: Ποιονα?
4: Το μους σου!
0: Ποιον είπε?
4: Το μους!
0: Ο νους!
4: Ναι!
0: Όπου νους και γνώση.
4: Α, δεν σ' αρέσει.
0: Εγώ τον ήθελα στον ΠΑΟΚ, είπα.
4: Το μους!
0: Το μους!
4: Πρίτσου που θα στο δώσω εγώ στον ΠΑΟΚ, τον προλάβαμε εμείς.
0: Αυτό λέμε, μας προλάβεις στη στροφή επάνω.
4: Και τι κάνω τώρα?
0: Τι κάνεις τώρα?
4: Το τσίπηση!
0: Τι κάνει?
4: Τσίπηση!
0: Μάλιστα. Ακαταλόγησε είναι αυτό, τέλος πάντων.
4: Τσίψη!
0: Τσίψη και ωμέγα. Καλό βράδυ, Σοφούλα μου. Δεν καταλαβαίνόμαστε. Για Σοφούλα μου, άλλη μέρα. Παρακαλώ.
5: Έλα, Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλώς ήταν. Γιατρέ μου, τι κάνεις?
5: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, γιατρέ μου, ναι.
5: Λοιπόν, η ζωή έχει μία και μόνη ιδιότητα, η πιο σημαντική, αν θες πες την. Είναι να συνεχίζεται.
0: Ναι.
5: Και συνεχίζεται μέσα από την διαπροσωπική σχέση των δύο φίλων.
0: Σωστό.
5: Οτιδήποτε είναι ενάντια σε αυτό είναι αρρώστια.
0: Είναι.
5: Γι' αυτό η ομοφιλοφιλία είναι αρρώστια παρόλο τη συμπάθειά μου στους ομοφιλόφιλους. Αυτό ήθελα να πω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, γιατρέ. Παρακαλώ, τελευταίος φίλος. Τελευταίος. Τελευταίος. Γεια σας.
6: Σας εύχομαι μια καλή δημιουργική ραδιοφωνική χρονιά.
0: Καλώς την κυρία Ζωή. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Φίλους ακροατές με λιγότερες μικροψυχίες, με λιγότερες μικροκακίες.
0: Mm.
6: Αναλύστε μου λίγο τη λέξη ΠΑΕ.
0: Ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία.
6: Ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Τα λέει όλα. Τι σας εκπλήσει στο αν ο κ. Σαββίδης πούλησε, έκανε αυτή τη μεταφορά, τη μετακίνηση και έφυγε ο Κωνσταντέλιας και επέλεξε ο Κωνσταντέλιας κάτω από κάποιες συνθήκες τις οποίες δεν γνωρίζουμε και δεν μας ενδιαφέρουν κι άλλωστε. Και έφυγε και πήγε να κάνει μια καριέρα σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, δεύτερη σαρώ στη Γερμανία. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι ο πρώτος του χωριού, αντί να είναι ο δεύτερος στην πόλη. Γιατί τόση στενότητα?
0: Θεωρήθηκε από τους οπαδούς ότι τους άδειασε, γιατί τους είπε ότι δεν θα τον πουλήσει τελικά. Και ότι το έκανε 15 Αύγουστο μετά τα διαρκές που πουλήθηκαν. Από εκεί και ξεκινάνε.
6: Ναι, εντάξει, κάπως έτσι δεν είχε φύγει την πρώτη φορά και ο Λουτσέσκου. Εκεί που ξεκινούσε η προπονητική, η προετοιμασία, ξαφνικά.
0: Ναι, εντάξει, ναι, τότε. Ναι, την πρώτη φορά λες. Την πρώτη φορά.
6: Μια εβδομάδα, ναι. Κάπως έτσι δεν γίνονται ξαφνικά. Σας προειδοποιούν πολύ νωρίτερα όταν θα πρέπει.
0: Άλλες φορές υπάρχει, ρε παιδί μου, η δισογραφία ότι είναι να πουληθεί, να κάνει, να ράνει και τέτοια. Από αυτή την άποψη.
6: Μα εγώ χρόνια ολόκληρα έχω δουλέψει. Ναι. Τελευταία στιγμή δίνω αποκοπή Παρασκευή μεσημέρι και μου λένε ότι μετά, αφού έχουν πάρει την αποκοπή, μετά από μία ώρα μου ανακοινούν και μου λένε η ζωή, το ταξί νοικιάστηκε. Άλλος είναι ο εργοδότης πλέον και αυτός μας έκανε μια ξεκάθαρη συμφωνία από την αρχή ότι έχει δικούς του ανθρώπους και πρέπει να συνεχίσει με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
6: Τι έπρεπε να κάνω? να σκίσω τα ρούχα μου. Έτσι, έτσι δεν είναι οι δουλειές, έτσι δεν είναι οι business.
0: Δεν διαφωνώ.
6: Αυτό το παιδί.
0: Ο οπαδός αλλιώς το σκέφτεται όμως, Ζωή, και εσύ το σκέφτεσαι αλλιώς και εγώ.
6: Ο οπαδός θα πρέπει να σκέφτεται ότι αυτό το παιδί σας έχει προσφέρει υπέροχες, ποιοτικές, υπόρρυχους ποιητικούς αγώνες. Θέαμα εξαιρετικά καλό. Έτσι δεν είναι. Κρατήστε αυτό. Και είναι ντροπή να ασχολούμαστε με τις θρησκευτικές πεπιθήσεις του καθενός όταν δεν μας ενοχλούν.
0: Όταν δεν έχεις επιχειρήματα άλλα να πεις και από αυτά που σε πειράζουν, λες αυτό που είναι το πιο εύκολο για κατανάλωση.
6: Δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή πότε
0: όταν ένας άνθρωπος κινείται ελεύθερα σε πεδίο τέτοιο, δεν υπάρχει προσωπικά δεδομένα.
6: Μα και ξέρουμε αν είναι έτσι.
0: Εντάξει, για να το λέμε,
6: ξέρουμε. Άλλωστε πρέπει να ξέρετε ότι για αυτούς, εάν είναι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι μάρτυρες του Ιεχωβά το θεωρούν πάρα πολύ τιμητικό να δηλώνουν τις πεπιθήσεις τους δημόσια. Δεν κρύβονται. Αν συνέτρεχε κάποιος τέτοιος λόγος, είμαι σίγουρη, γνωρίζω την κοινωνία των μαρτύρων του Ιεχωβά, έχω συναναστραφεί μαζί τους, ότι λειτουργούν κάπως έτσι. Ναι, δεν κάνουμε τα άγγιση αίματος. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα χρειαστεί το παιδί αίμα. Όταν πάμε να κάνουμε ένα χειρουργείο, δεν χρειαζόμαστε πάντοτε αίμα. Απλά, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, επειδή έχουμε έλλειψη από αίμα, λένε φέρτε για να υπάρχει μια άλλη παρακαταθήκη. Φέρτε και δύο φυλάδες αίμα, προκειμένου αν θα χρειαστεί. Η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ, γίνονται πάρα πολλές ανέμακτες επεμβάσεις, το ξέρετε αυτό, έτσι δεν είναι. Και είμαι σίγουρη ότι δεν θα χρειαστεί ο Κωνσταντίνης.
0: Η συγκεκριμένη εγχείρηση είναι λίγο δύσκολη.
6: Ναι, ήρθαν να πάνε όλα πάρα πολύ καλά, εγώ είμαι σίγουρη ότι θα πάνε καλά. Και να σας πω, εάν πραγματικά τα κάνει όλα αυτά για τις πεπιθήσεις του θρησκευτικές, ο Θεός του πραγματικά θα τον βοηθήσει, θα αυθυποβάλει τον εαυτό του και δεν θα χρειαστεί να κάνει τίποτα άλλο. Γιατί αυτό είναι, κυρία Καμόρα, πίστης.
0: Και
6: όταν πραγματικά κάποιος πιστεύει, μετακινεί και τα βουνά ακόμη. Και θα δεν θα χρειαστεί το παιδί να κάνει ούτε μετάγγιση, και θα ήθελα όταν θα μάθετε τα νέα του να σκεφτείτε και να πείτε είχε δίκιο αυτή καλή της ώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο και πάλι
0: μια
6: ραδιοφωνική χρονιά.
0: Ευχαριστώ.
6: Τραγουδάκι να ζητήσω.
0: Αν προλάβουμε, για πες.
6: Να βάλουμε κάτι από Pink Floyd, το The Wall.
0: Άμα το προλάβουμε, έστω τουλάχιστον μια στροφή.
6: Εσύ ξέρεις, θα το αποφασίσετε.
0: Έγινε, ευχαριστώ, Ζωή.
6: Να
0: σε καλά, για χαρά. Και πάμε τώρα στη Βεντέτα, κυρίες και κύριοι της εκπομπής, έτσι. Τον θρυλικό Bookman, έτσι, τον έναν και μοναδικό, Nick Mill. Νίκο Μελτσιακάκη κατά κόσμο, κυρίες και κύριοι.
7: Τι είναι, Βασιλή.
0: Τι να είναι,
7: Έχουμε δει πόσους δεκάδες κάνουν τις προσευχές τους μέσα στα γήπεδα, μέχρι στους Ισλαμιστές, έτσι. Δεν ασχολήθηκε ποτέ κανένας με θρησκείες άλλες. Τώρα έχουν φαγωθεί τώρα με το μαζί θρησκεία. Πόσους παίκτες έχουμε δει ποδοσφαιριστές να προσεύχονται μέσα στο γήπεδο. Δεκάδες στην Ελλάδα. Είναι ποτέ κανένας τίποτα.
0: Άλλο η προσευχή, μην μπερδεύουν δύο πράγματα. Δεν είναι θέμα προσευχής, γιατί οι μάρτυρες δεν κάνουν προσευχή στο γήπεδο μέσα. Οι μουσουλμάνοι κάνουν και οι δικοί μας, ας πούμε, ξέρω εγώ.
7: Ξαφνικά, γιατί ξαφνικά, ρε παιδιά, εδώ και ένα μισό χρόνο συζητιέται ότι να φύγει ο Κωνσταντίνος.
0: Άλλο συζητιέται και άλλο φεύγει. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, φίλε.
7: Να σου πω, ρε Πασχάλη, αυτή τη στιγμή στην εκπομπή σου, ηλικιακά ακούει ο κόσμο που έχει ζήσει στα 2/3 τη ζωή του, άλλο ένα δεύτερο, άλλο στα 3/5, έτσι. Και άμα βάλεις και τη δουλειά, τον ύπνο, τι μένει. Δεν θα σκάσω και για τον Κωνσταντέλε όλη την ημέρα.
0: Καλά πλάκα κάνεις τώρα, ξυπακούεται. Σου είπα ο λόγος που έγινε και γιατί το κάνουν. Για μένα σου είπα, καλά έκανε και πουλήθηκε, καλά έκανε και
7: σηκωθεί. Άκουσα τα νούμερα, σε προβληματίζουν αυτά. Άλλο 2/3, ένα δεύτερο, 3/5.
0: Εντάξει, λεπτομέρειες αυτά.
7: Δεν ασκάμε, δεν λεπτομέρειες. Τι μένει, ας ασχοληθούμε λίγο με τα παιδιά, με την οικογένεια.
0: Με τους δικούς ανθρώπους, ρε φίλε.
7: Με τις στιγμές. Ας κάσουμε κιόλας τώρα που έφυγε ένα παιδί, να πούμε. Ας πει στο καλό της ευχής της Παναγία εκεί που πήγε, μια χαρά είναι. Να γίνει καλά, τα λεφτοδάκια τα παίρνει και καθόμαστε και σκάμε εμείς όλη τη μέρα εδώ.
0: Άλλοι σκάνε, όχι εμείς.
7: Καλά το είπες, ναι. Καλά το είπες, ναι.
0: Και ξέρεις, σκάνουν, αν υπάρχει αυτή η δόκιμη λέξη. Από ιδιοτέλεια. Δηλαδή αυτοί έχουν συμφέρον και το κάνουν. Προσπαθούν να επικοινωνήσουν και να έχουν απήχηση σε μια μερίδα του κόσμου, ώστε γιατί θεωρούνται, ας πούμε, άρχες.
7: Δεν θέλω να τους αποκαλέσω.
0: Τους αποκαλεί ο κόσμος, δεν χρειάζεται να τους αποκαλέσει. Τώρα, επειδή υπάρχουν, πώς το λένε, φερέφωνα, έχουν όλες οι ομάδες.
7: Φερέφωνα κάποτε ο Λένιν, ξέρεις πώς είχε βγει στην εξουσία.
0: Λοιπόν, είχε... πριν πας στο Λένιν, να ξέρεις ότι έχεις 5 ολόκληρα λεπτά.
7: Ναι, θα πάω κατευθείαν μετά στην πρόταση. Είχε πει, βασιζόταν στους ηλίθιους τους έλεγε, αυτούς που μιλούσαν πολύ ρε παιδί μου, που μετέφεραν διάφορα πράγματα και τελικά τον βοήθησαν πάρα πολύ να ανέβει στην εξουσία. Αυτή τη στιγμή οι σύγχρονοι αυτοί, ξέρεις ποιοι είναι, μην το πάρουν όλοι, μιλάμε τώρα για ένα 30% influencer αυτοί, οι οποίοι μεταδίδουν πράγματα που θέλουν να μεταδίδουν κάποιοι, έτσι, στην κοινωνία. Δηλαδή είναι καραστημένοι, έτσι, γιατί έχουν πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Δεν μιλάμε για όλους τώρα, μην το παρεξηγηθεί, δεν μιλάμε για όλους. Άλλοι κάνουν διαφημίσεις, άλλοι τα κάνουν, είναι αρκετοί που δίνουν στοιχεία και λένε πράγματα τα οποία τους βάζουν άλλοι να πούνε, γιατί έχουν πάρα πολύ κόσμο. Τέλος πάντων, είναι άλλη συζήτηση αυτή, πάμε λίγο στα αυριανά. Θα ξεκινήσω μια ομάδα που θα σε στεναχωρήσει. 3-59, Μπραν Λίλεστρομ, 2 γκολ Μπραν.
0: All Μπραν είναι.
7: No comment.
0: All Μπραν είναι.
7: No comment. 3-75. Λέω και στους κωδικούς σήμερα, έτσι. 3-59, 1,5 γηπεδούχος Μπραν.
0: Κεντά σήμερα, κεντά.
7: 3-75, Φενέρβαχσε, Μπεσίκτας. Άσοχη και over 1,5. 3-99, Ρώμα. Πολύ καλή φέτος Αταλάντα, άσοχη και over 1,5,
0: yes.
7: Αν και παίζεται και ο άσος εδώ. 3,99 Ρώμα, Αταλάντα, άσοχη και over 1,5. Πάμε στη ματσάρα, 5,45 Arsenal Chelsea στο goal-goal. Είναι δυνατή και η Chelsea, σχέδιος που η Arsenal πολύ καλή. Το έχει το goal εύκολο, goal-goal. Και θα κλείσουμε το βραδάκι, που το βλέπω μεγάλο over Πασχάλη και goal goal. 5-84, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, goal goal ή over 2,5.
0: Μάλιστα.
7: Απόδοση 10,92.
0: Ερώτηση.
7: Ναι.
0: Πώς το βλέπεις το μάτς, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ?
7: Goal και οι δύο σίγουρα. Και από εκεί και πέρα, αντικειμενικά, πάντα αντικειμενικά μιλάω, επιθετικούς πιο πολλούς έχει ο Παναθηναϊκός, αντικειμενικά, έτσι.
0: Καλά, έχει, ναι.
7: Που έχει εύκολο γκολ, ας πούμε, έχει τέσσερις, που έχει εύκολο το γκολ. Εντάξει, έχει παίκτες, πρέπει να βάλουν γκολ.
0: Και εμείς έχουμε.
7: Θες να κάνω σύγκριση τώρα το μύθο με τους τέσσερις.
0: Εγώ δεν το, όχι με το μύθο, με το σερίφι.
7: Γι' αυτό το δώσε over. Σου είπα, γκολ, γκολ ή over. Θα έχει γκολ το μάτς.
0: Έχω σερίφι.
7: Προς τα που θα γύρει, θα φανεί την Κυριακή το βράδυ.
0: Για να δούμε.
7: Θέλουμε να δούμε ένα καλό μάτς, την ουσία, όλα τα
0: αυτό
7: άλλα.
0: Αυτό είναι, ακριβώς.
7: Γιατί θα έχει προηγηθεί το μάτς Arsenal Chelsea.
0: Αυτά είναι άσχημα. Αυτά είναι πολύ πρόστιχα που γίνονται.
7: Και μετά μπορεί να πέσει και πολύ ύπνος μετά.
0: Ναι, δεν θα έπρεπε δηλαδή. Αυτό είναι πολύ πρόστιχο που το
7: κάνουν. Ναι, αυτό που κάνουν είναι τέτοιο, βέβαια. Βάζει πρώτα αυτό το μάτς και μετά με βάζει αυτό. Είναι δυνατόν. Και στο ΆΚΑ κιόλας, έτσι, σε ένα γήπεδο. Χάος είναι και το γήπεδο. Που δεν είναι, ρε παιδί μου, όπως στην Αγγλία που γεμίζουν 70.000, που καταλαβαίνεις. Η Ισπανία, ας πούμε.
0: Παλαιότερα όμως, το ΆΚΑ γέμιζε πάνω κάτω.
7: Το ρεκόρ σας ποιο είναι στο ΆΚΑ?
0: Πώς είναι?
7: Παναθηναϊκός Γκέτεμπουργκ, 83.500 εισιτήρια.
0: Αυτή.
7: Και όμως είναι με την Γκέτεμπουργκ το ρεκόρ. Είναι απίστευτο. 83.500 εισιτήρια. Είναι απίστευτο το νούμερο, έτσι.
0: Μάλιστα.
7: Αυτό είναι το ρεκόρ. Και επειδή δεν το είπες ποτέ, επαληθεύτηκα 100% με τον Ολυμπιακό, που δεν υπέγραψε ο Παναθηναϊκός, αναβλήθηκε το Καραϊσκάκι φέτος οι εργασίες και θα παίξει το Καραϊσκάκι. Γιατί επέμενες και επέμενες πολύ σκληρά, άμα θυμάσαι. Και δεν θα παίξει στο ΆΚΑ Ολυμπιακός. Εξαιτίας της υπογραφής του Παναθηναϊκού.
0: Τελείωσε.
7: Πες μια φορά ότι είχα δίκιο. Πες το μια φορά.
0: Τελείωσε.
7: Ναι, τελείωσα.
0: Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση.
7: Δεν υπάρχει.
0: Όχι.
7: Πού θα παίζει ο Ολυμπιακός φέτος?
0: Φέτος ούτως ή άλλως θα παίζει εγώ στο Καραϊσκάκι. Ποιος είπε σένα ότι φέτος θα φεύγει από το Καραϊσκάκι?
7: Καλά, δεν θα ξεκινούσε να εργασίζει.
0: Τι φαντάζεσαι, φαντασιόπληκτος είσαι. Ποιος είπε σένα ότι θα ξεκινούσε φέτος το Καραϊσκάκι?
7: Εγώ είμαι φαντασιόπληκτος.
0: Βέβαια. Λες ότι θα παίζει φέτος το ΆΚΑ. Δεν υπήρχε πρόβλεψη για φέτος. Για του χρόνου είναι το ΆΚΑ.
7: Γυρίσμα να το
0: πω. Εγώ κάνω γύρισμα, ρε.
7: Ναι, γύρισα.
0: Πάνε δε στα βιβλία σου, βρε πρώτα και μετά. Μετά θα μιλά μαζί μου για σοβαρά πράγματα. Δεν θα μιλά για τέτοια πράγματα.
7: Δεν το έχουμε συζητήσει και
0: όχι, δεν το έχουμε συζητήσει.
7: Σου είπα
0: ότι εφόσον πάρει απόφαση ο Ολυμπιακός να νικήσει στο ΆΚΑ, δεν μπορεί να το σταματήσει ο Παναθηναϊκός. Αυτό σου είπα εγώ και θα γίνει του χρόνου.
7: Και πώς το σταμάτησε?
0: Δεν σταμάτησε, γιατί δεν θα ξεκινούσε φέτος, σου λένε. Γιατί δεν υπήρχε ακόμα η απόφαση που πάρθηκε τώρα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, τα Βατζηλίκη, ώστε εγκρίνει τις εργασίες. Τώρα πάει αλλού η υπόθεση. Δεν βγαίνουν οι αποφάσεις στην Ελλάδα, ξέρεις, μέσα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες. Έχει διαδικασίες. Όπως εκεί στον ΠΑΟΚ υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση.
7: Καημό, το έχω μια φορά να πεις ότι έχω δίκιο.
0: Για ψέματα δεν θα σε πω ότι έχεις δίκιο. Άμα θες να σε λέω ότι είσαι ψεύτης, να πούμε.
7: Όχι, εντάξει. Δεν θέλω.
0: Τότε βλέπεις λοιπόν.
7: Φυσικά δεν θέλω.
0: Σου είπα ότι δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση. Βρίσκουμε μια ανακοίνωση που λέει ότι είναι έτοιμος να μετικήσει ο Ολυμπιακός. Άλλο ο πόθος και άλλο η πραγματικότητα. Καλό βράδυ, Νίκο.
7: Καλό ξημέρωμα, καλό βράδυ, Βασίλη.
0: Καλό ξημέρωμα. Πάμε να δώσουμε δύο στροφές για την κυρία Ζωή. Καλό βράδυ σε όλους. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς για τη συνέχεια. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου εμπειρία.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Πρώτο ντέρμπι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
5: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Λίγο μετά τις 11.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Μανά, μανά.

με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Έλα, καλησπερούδια και από εμάς. Από εμέ και τον κύριο Χατζηπαντελίδη. Για δεύτερη σερή μέρα, έτσι. Ήταν εδώ χθες, λέει, μαζί μας και του άρεσε. Έτσι, και θα μας προτιμάει. Από τούδε και στο εξής. Θα μας προτιμάει, γιατί ξέρει να διαλέγει ο άνθρωπος. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Άντε, πάμε και απόψε, στα λίγα μετά τις 11. Τελευταίες στιγμές Παρασκευούλας, στέβια Παρασκευούλας μέλη. Και ιστορίες καθημερινής τρέλας. Ου, να φάνε και οι κότες. Άντε, πάμε και εμείς με τις δικές μας εδώ, τις ποδοσφαιρικές και τις άλλες. Μέσα από γραπτά μηνύματα τα λέμε για αρχή. 9.55 και ενώ το σχόλιο για ό,τι θέλετε και αποστολή 54.301. Μετρόπολη 95 και 5 εναλλακτικά, κάτω από την ανάρτηση, εκεί στον τοίχο της σελίδας που όλα δουλεύουν ρολόι. Από ρολόι άλλο τίποτα. Ναι, πολύ ρολόι δουλεύει το πράγμα. Γενικός ο χαμός, βλέπω τώρα έχει και μια δήλωση Τραμπ. Δεν πρόκειται, λέει ο Πούτιν, να χτυπήσει ευρωπαϊκό έδαφος, τον γνωρίζω καλά και κάτι τέτοια. Δεν ξέρω, νωρίτερα, τώρα επειδή βλέπω αυτό το θυμήθηκα, αν το πήρα τη χαμπάρι δεν ξέρω. Είχαμε κάτι δηλώσεις από Ρωσία μεριά. Ο διευθυντής της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, κάτι τέτοιο ήταν. Και είπε ότι προειδοποίησε ουσιαστικά ότι όπως πάει το έργο, το ενδεχόμενο σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, κάποιων χωρών τέλος πάντων, γίνεται όλο και πιο πιθανό. Και είπε ότι είναι μια σύγκρουση που μπορεί να πάρει παγκόσμιες διαστάσεις αν γίνει κτλ. Έτσι, μια-δυο-τρεις, το γυρίζουμε, μια-δυο-τρεις, θα γίνει κανένα τσάφ καμιά ώρα, εκεί που λέμε ότι δεν πιστεύουμε πως θα γίνει. Έως πάνω, ναι. Μεξί, το τσάφ έχει προβλεφθεί, πέρα από τις προφητείες και από τα υπολογιστικά μοντέλα. Έχει από το 1972 ακόμα, το έχουμε ξαναπεί αυτό, υπήρχε μια έκθεση το 1972, ήταν από το φημισμένο Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης. Αυτοί είχαν εξετάσει τα πράγματα τότε με τα δεδομένα της εποχής και είχαν προβλέψει ότι ο κόσμος θα φτάσει στα όρια της κατάρρευσης γύρω στα μέσα του 21ου αιώνα. Το 72 επαναλαμβάνω αυτό. Τα τελευταία χρόνια είχαμε και κάποιες άλλες εκθέσεις με βάση τα σύγχρονα δεδομένα και ας πούμε για παράδειγμα μία που θυμάμαι ότι είχαμε αναφέρει πριν φύγουμε για την άδεια, έλεγε ότι αυτοί είχαν εξετάσει καμιά τριανταριά κρίσιμους δείκτες. Και δείκτες που αφορούσαν από τα οικολογικά και τα κλιματικά, μέχρι τα οικονομικά των κρατών και τα χρέη, μέχρι τα γεωπολιτικά δεδομένα, μέχρι τις ασθένειες, ρε παιδί μου, τα ανθεκτικά μικρόβια, ξέρω εγώ, που πλέον δεν καταλαβαίνουν από φάρμακα κτλ. Λοιπόν, και από αυτούς, λέει, τους 30 δείκτες, τώρα από τον Τράμπ έφαγα τη φλασιά και το θυμήθηκα. Από τους 30 δείκτες αυτούς, 27 ήταν στο χειρότερο σημείο ever. Σε χειρότερο σημείο από αυτό που είχε προβλέψει η Μασαχουσέτη το 72, που έλεγε για τα μέσα του αιώνα ότι θα μπορεί να έχουμε την κατάρρευση. Λοιπόν, έτσι που λέτε. Και τι άλλο να δεις. Α, και πριν από μερικούς μήνες, στο φόρουμ των Δελφών, είχαν διαβαστεί κάτι άλλες εκθέσεις. Είχε αυτό το κρατημένο, κάτσε να το βρω να σου το πω. Ήταν για το τι πιστεύουν οι πολίτες για το πώς θα είναι ο κόσμος το 2035, ξέρω εγώ. Περίμενε. Εκεί δεν είχε υποθεί κάτι περί κατάρρευσης, βέβαια, έτσι. Εντάξει, κάποιοι είχαν πει. Κάτσε να το βρω. Ναι, ναι, το βρήκα. Το 42,1, λέει, των ερωτηθέντων τότε, στην έκθεση αυτή τέλος πάντων που διαβάστηκε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, είχε πει ότι πιστεύει ότι θα ζούμε για το 2035 τώρα. Σε ένα κόσμο χειρότερο και σε ένα κόσμο σαφώς λιγότερο δημοκρατικό. Ένα αυτό. Μόνο το 14,7% έβλεπε βελτίωση στην ποιότητα της ζωής. Και ένα 51,5% έβλεπε στον ορίζοντα ένα κόσμο πολυπολικό, με την Κίνα να είναι η νούμερο ένα μελλοντική υπερδύναμη και την Αμερική να ακολουθεί. Το ποσοστό που έβλεπε παγκόσμιο πόλεμο ήταν, κάτσε να δω γιατί έχει διάφορα εδώ, στο 35%. Δεν το λες και μικρό. Αυτά από πλευράς πολιτών. Αν πάμε τώρα και στους ειδικούς, υπήρχε, λέει, μια έκθεση που συντάχθηκε από καμιά 900 από κάποιους που ειδικεύονται, υποτίθεται, στη διάγνωση κινδύνων, στην αντιμετώπιση κρίσεων και τέτοια. Κάτσε να σου πω τη δεκάδα, τι βγάλανε αυτοί. Αφού ξεκινήσαμε εδώ πέρα με αυτά εδώ πέρα τα
Κάτι να από τη δεκάδα. Να σου το πω με αντίστροφη μέτρηση για να έχει και suspense. Λοιπόν, νούμερο 10. Έτσι, οι 10 κίνδυνοι εν ώψη επόμενων χρόνων για τον πλανήτη. Νούμερο 10 λέει ρήπανση. Νούμερο 9, κυβερνοκατασκοπία και πόλεμη. 8, κοινωνική πόλωση. 7, ανισότητες. Το 6 είναι δυσμενή αποτελέσματα τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Το 5 είναι παραπληροφόρηση και διασπορά ψευδών ειδήσεων. Έλλειψη φυσικών πόρων στο 4. Κρίσιμη αλλαγή στα συστήματα της γης στο 3. Απώλεια βιοπικιλότητας και κατάρρευση οικοσυστημάτων στο 2. Και στο 1, κύριε Χατζηπαντελίδη, ακραία καιρικά φαινόμενα. Έτσι. Μάλιστα. Τα 4 πρώτα εντωμεταξύ, αν παρατηρήσουμε, είναι θέματα που σχετίζονται με τον πλανήτη και το περιβάλλον. Στο 4 η φυσική πόρη. Στο 3 λέει κρίσιμες αλλαγές στα συστήματα της Αγής. Στο 2 απώλεια βιοπικιλότητας και κατάρρευση οικοσυστημάτων. Και στο 1 τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ναι, η ρήπανση είναι στο 10. Εγώ είπα για την τετράδα. Ναι, τα 5 από τα 10. Ναι, ουσιαστικά τα 5 από τα 10 έχουν να κάνουν με. Σωστός ο κ. Χατζηπαντελίδης. Τα παρατηρεί. Μπράβο. Μπράβο. Δεν είναι σαν άλλους και άλλους που ανεβοκατεβάζουν απλά τη φέτα μηχανικά και χάνουν όλο τον πλούτο γνώσης εδώ πέρα. Έτσι, αλλά πού να το καταλάβουν. Ναι, ονόματα να μην πούμε, υπολείψεις να μην θίξουν. Έτσι που λέτε, ναι. Με αφορμή εδώ τις φασαρίες τώρα με τα θέματα που έχουν ανοίξει με τη Ρωσία και πάλι και τη δήλωση Τραμπ πριν από λίγο ότι δεν πιστεύω ότι θα επιτεθεί σε κάποια χώρα τέλος πάντων του ΝΑΤΟ. Ναι, εντάξει. Πάντως, καλού κακού εκείνη κυβωτός πόρων υπάρχει ακόμα από ό,τι ξέρω. Στην Νορβηγία, σε ένα νησί απομακρυσμένο. Δεν έχεις ακούσει για κυβωτό σπόρων. Έχουν κάνει σπόρων. Οι Νορβηγοί, οι Σουηδοί, οι Δανείοι, ποιοι άλλοι δεν θυμάμαι, το 2008, κάπου εκεί, είχαν φτιάξει μια αποθήκη, το θησαυροφυλάκιο των σπόρων, παιδί μου. Ένα μέρος λέει 1000 τετραγωνικά περίπου είναι αυτό. Σε ένα βουνό χωμένο το έχουν μέσα, με προστασία γύρω-γύρω για να μην παθαίνει τίποτα. Μπορεί να αποθηκεύσει δισεκατομμύρια σπόρους. Σε περίπτωση που γίνει καμιά καταστροφή, ρε παιδί μου, να μπορεί η ανθρωπότητα να συνεχίσει να παράγει τροφή. Και στέλνουν οι χώρες, οργανισμοί διάφοροι, βάζουν εκεί πέρα ποικιλίες, ό,τι μπορούν να βρουν και εμείς έχουμε στείλει. Ο ΙΕ το είχε προτρέψει αυτό να γίνει. Και τα έχουν, λέει, σε κάτι θαλάμους τους σπόρους που δεν έχουν φως, σχεδόν καθόλου τέλος πάντων. Θερμοκρασίες μείον 20, μείον δεν ξέρω πόσο. Τα έχουν τυλιγμένα με στρώματα αλουμινόχαρτου και μπορούν να τα διατηρήσουν ακόμα και για αιώνες. Θυμάμαι πριν κάνα 2 χρόνια που το βλέπα αυτό, η Ουκρανία είχε πάρει πρόσφατα σχετικά λόγω πολέμου. Είχε ζητήσει γιατί είχε μεγάλες καταστροφές για να μπορεί να. Ναι. Τέλος πάντων, έχει τέτοιο αυτό. Ακόμα λέει και αν οι μονάδες ψήξης σταματήσουν να λειτουργούν, μπορεί, έχει την υποδομή, ρε παιδί μου, να διατηρεί, ξέρω εγώ, τους σπόρους σε περίπτωση που κρίξεις ηφαιστείων μπορεί να αντέξει, σεισμούς, ό,τι θες. Ό,τι θες. Το σεισμό που πάει να γίνει στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν μπορεί να τον αντέξει πάντως. Επειδή βλέπω εδώ και την ανάρτηση και τα μηνύματα. Αυτό δεν ξέρω αν το λένε μέσα οι προδιαγραφές. Λοιπόν, κάτσε τώρα μια που το έφερε η κουβέντα να δούμε λίγο τι έχουμε εδώ πέρα από κουπόνι πρώτα και καπάκι από πρώτα μηνύματα. Και προχωράμε βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος τα βασικά που έχουμε και γκολ. Στουτγκάρδη Κολονία 3-1 έχει γίνει, 84ο. Άλλο ποιο μπορεί να ενδιαφέρει? Κανένα. Αυτό είναι όλο και όλο. Με ένα παιχνίδι θα θρέψουμε οικογένεια? Α, δεν έχει τίποτα άλλο. Έχει δηλαδή, αλλά οκ, okay, είναι. Μάλιστα, εντάξει, αφού δεν θες, δεν έχεις άλλο, τι να σε κάνουμε το ζόρι. Ωραία, πάμε λοιπόν. Ριφρεσάκι, ο κύριος Ζούκεμπερκ παρακαλείται να ετελέσει. Θα έλεγα ότι παρακαλείται να μην μας κρύβει και τα μηνύματα, αλλά αυτό δεν το βλέπω και πολύ εφικτό, γιατί το έχει βάλει Αμέτη Μουχαμέτη να μας πάσει το νευρικό σύστημα τελευταία. Λοιπόν, κάτσε να εμφανίσω. 5-6 έχει πρώτα. Τα 4 κρυμμένα. Ωραία. Λοιπόν, 54-301 για ό,τι θέλετε. Μετρόπολης 95 και 5. Κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Α, τώρα που βλέπω ανεβάζεται εδώ και. Μητσοτάκης είναι αυτός. Έχει και μια δήλωση. Τώρα την έκανε και εν ώψη εκθέσεως εδώ προαναγγελιών. Κάτσε να σας πω πώς το είπε. Τώρα το βλέπω κι εγώ. Μεταξύ ο Καραλής και άλλο ρεκόρ. Ξανά. 6-12. Ναι. Μάλιστα. Δεν τον Καραλή. 6-12.
Λοιπόν, ναι, Μητσοτάκης σε δημοσιογράφους τώρα εν ώψη διεθνούς εκθέσεως, επειδή το ρώτησαν τι σκέφτεσαι για τις εκλογές, είπε ότι είναι νωρίς ακόμα για να αποφασίσω. Και λέει εδώ πέρα η δήλωση, είναι νωρίς να αποφασίσω για Μάρτιο ή Μάιο. Άρα εκεί μέσα παίζει, αυτά τα δύο είναι. Ναι. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, αυτά. Τώρα επειδή κάποιος που είσαι, ο Χρήστος ανεβάζει εδώ Μητσοτάκη, τι λέει, Ζάνι, Κοζάνι. Λοιπόν, καλησπέρες έχουμε από τον φίλο του κυρίου Χατζηπαντελίδη εδώ, φίλο αδελφό και κουμπάρο θα λέγαμε, τον Άγγελο, Παοκάρα ρε, τελεία και παύλα. Καλησπέρες και στον Χρήστο. Ο Γρηγόρης λέει από τη Στουτγκάρδη την Ασπρόμαυρη, είχαμε σήμερα ανακοίνωση ή απάντηση από ΠΑΕ, δεν διάβασα, ούτε άκουσα κάτι λόγω δουλειάς. Είχαμε τοποθέτηση Κουβεντίδη στο διαδίκτυο, σε μια διαδικτυακή εκπομπή, έκανε μια συνέντευξη όπου είπε κάποια πράγματα. Ναι, παρεπιπτόντως δεν ξέρω αν είδατε, τέλος πάντων, αν μάθατε, αν διαβάσατε, αν έχετε κάποιο σχόλιο. Χθες λέγαμε με όλα αυτά που έγιναν ότι θα είχε τη σημασία του η επόμενη μέρα, έτσι, ποια θα ήταν η αντίδραση από την ΠΑΕ και αν θα υπήρχε αντίδραση. Τελικά υπήρξε αυτού του τύπου η αντίδραση, παύλα απάντηση, δόθηκαν κάποιες, εντάξει, κατά τη δική μου τώρα γνώμη λέω, εγώ σαν ακροατής πώς το άκουσα. Υπήρξαν απαντήσεις που ήταν ουσιαστικές, για παράδειγμα κάτι που το έχουμε πει και εμείς σε σχέση με την επένδυση που γίνεται με το budget, ότι μόνο ελεύθερη και δανεική, ότι δεν είναι έτσι. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει δώσει λεφτά για μεταγραφές φέτος, σε 3, 4, 5, πώς είναι δεν ξέρω. Είπε ότι πέρσι που λέγονται πάρα πολλά για από επένδυση και άλλα τέτοια, είχε το μεγαλύτερο budget της ιστορίας του. Είπε διάφορα πράγματα, κάποια θεωρώ ήταν to the point, κάποια ήταν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, δηλαδή για τον Κωνσταντέλια για παράδειγμα, που λέγατε και πριν εδώ. Παρένθεση να πω κάτι λίγο, επειδή το είχα ψάξει, οι Εχοβάδες δεν είναι στάνταρ η θέση τους, η στάση τους απέναντι στα διάφορα, δηλαδή ακόμα και για τις εθνικές ομάδες που γίνεται κουβέντα, εγώ δεν λέω ότι γι' αυτό το λόγο δεν παίζει, έτσι, αλλά επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα. Είχαμε ψάξει την άλλη φορά και είχαμε βρει λίστα με δηλωμένους Ιαχωβάδες που παίζουν κανονικά σε εθνικές ομάδες. Έτσι υπάρχουν διαβαθμίσεις ανάλογα και με τα πιστεύω του καθενός. Όπως και σε όλα τα θρησκευτικά, ας πούμε, δόγματα ή πώς να το ονομάσω. Ακόμα και οι μουσουλμάνοι δεν παίρνουν όλοι το χαλάκι να κάνουν την προσευχή όταν είναι το Ραμαζάνι, πώς λέγεται. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ναι. Για το θέμα με το βίντεο του Κωνσταντέλια, για μένα ήταν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Έτσι, είπε, ας πούμε, ότι η ΠΑΕ δεν έκανε κανένα βίντεο ποτέ. Αυτό το ξέρουμε. Το θέμα είναι αν πήγε να γίνει βίντεο και υπήρχε προτροπή στον Κωνσταντέλια να πει συγκεκριμένα πράγματα και είπε ο παίκτης, όχι, αν είναι να πω, θα πω αυτά που θέλω εγώ. Γιατί αυτά διαρρέουν από πλευράς οικογενειακού περιβάλλοντος του παίκτη. Εντάξει. Το ρωτήσανε ξανά, μα να, την ίδια κασέτα. Ήταν δηλαδή μία απάντηση για αυτούς που δεν ήθελαν να καταλάβουν, έτσι, το τι έλεγε επί της ουσίας. Για τα υπόλοιπα, εντάξει, που για μένα είναι τα μπακέρα, το θέμα του μνημονίου, του γηπέδου, το θέμα των δανείων, αν τελικά ο ΠΑΟΚ χρωστά αυτά που έχει βάλει ο ΠΑΟΚ χρωστά αυτά που έχει βάλει ο Σαββίδης στον Σαββίδη, έτσι, και πόσα μπορεί να είναι αυτά. Υπήρχαν δηλαδή κάποια πράγματα που υπόθηκαν, υπήρχαν κάποια πράγματα που λίγο έτσι πασπαλίστηκαν με χρυσόσκονη. Okay, τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας πώς τα άκουσε, πώς τα είδε, δεν ξέρω. Πάντως, επειδή μου λέτε τώρα γι' αυτό, να πω κάτι μόνο και προχωράμε. Χθες υπήρχε η ανακοίνωση της θύρας 4 που σήκωσε την πολύ τη σκόνη. Σήμερα υπήρχε μία άλλη ανακοίνωση από δυτικά μεριά, η οποία ουσιαστικά ζητά συνάντηση με τον Σαββίδη για να διευκρινιστούν πράγματα. Και το ζουμί είναι ότι δεν πρόκειται να ρίξει νερό στο μήλο της εσωστρέφειας και του διχασμού και θα κάνει ό,τι μπορεί γι' αυτό, και ουσιαστικά όχι απλά φωτογραφίζει, μιλάει για κάποιους στο διαδίκτυο εκεί, σελιδάρχες ξέρω εγώ, με όχι πραγματικά ονόματα, που όλη την ώρα ρίχνουν λάσπη και εντάσεις και τα λοιπά. Εντάξει, μικρύνει, πολύ λίγο πολύ ξέρουμε ποιους εννοούν, και ώστε μέσα από αυτό να διασφαλιστεί, ξέρω εγώ, η ενότητα. Τώρα να βρουν ποιοι είναι αυτοί, ξέρω εγώ, και να δεν ξέρω πώς το εννοούν. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Αυτό εδώ με την τοξικότητα που πέφτει στα social media και όχι μόνο, έχει ξεπεράσει τα όρια, είναι δεδομένο. Αλλά
εάν πιστεύουν, γενικά όποιος πιστεύει ότι η εσωστρέφεια θα φύγει με το να θυμωθούν κάποιες φωνές, που εγώ λέω ότι μπορεί να είναι και σκοπιμότερα, ρε παιδί μου, έτσι, να μπω στη διαδικασία να πω ότι μπορεί να υπάρχει αυτό. Αλλά όποιος πιστεύει ότι η εσωστρέφεια θα φύγει και η ενότητα θα έρθει με το να πάψουν κάποιοι να γράφουν, να λένε, να οτιδήποτε, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη πλάνη σε αυτό. Η ενότητα, αν έρθει ποτέ ξανά, που εγώ πολύ φοβάμαι ότι δύσκολα με όλα αυτά που έχουν γίνει και με αυτά που θα γίνουν, αλλά η ενότητα, αν υπάρχει περίπτωση να έρθει κατ' εμέ, θα είναι μόνο μέσα από ουσιαστικές απαντήσεις. Ωραία. Για το πού πάει το πράγμα, για το πώς πάει το πράγμα, για το τι γίνεται με το γήπεδο, για το τι γίνεται με τα δάνεια, για το τι γίνεται με όλα αυτά που αιωρούνται. Αυτό. Εντάξει. Τι γίνεται με το γήπεδο, για το τι γίνεται με τα δάνεια, για το τι γίνεται με όλα αυτά που αιωρούνται. Αυτό. Εντάξει.

Όχι, δεν είναι woke agenda. Αντιwoke είναι ο Πατσάς. Ναι. Ναι. Αν είχαν χιούμορ στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έπρεπε να σε βρουν Πατσά προχθές το μάτς τέτοια ώρα που το έβαλε η ΕΠΟ. Ναι, στους δημοσιογράφους εκεί πέρα συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Θοδωρή που λέει πότε θα σκάσει η βόβα, λέει. Να ήξερα, τέλος πάντων, ήθελα να ήξερα. Από Καρυπερί Σερών. Πλάκα, ο Γιάννης, πλάκα θα έχει να πάθουμε ό,τι έπαθε η ΑΕΚ με πρόεδρο Γρανίτσα και έμεινε 19 χρόνια χωρίς γήπεδο. Και από κάτω έχει μία λαζάντα. Trust no one. Μάλιστα. Ω, πέρασε η ώρα. Α, εντάξει. 24 ακόμα έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, αυτά με την πρώτη περασιά. 9.55 κενό. Το μήνυμα για ό,τι θέλετε. Αποστολή 54-301, Μετρόπολης 95-5, α, και άλλα, έχει άλλα τα κρύβει. Λοιπόν, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Κουπόνι στοιχήματος στο μάτς που λογικά θα ενδιαφέρει αρκετούς, Στουτγκάρδη Κολονία 4-1 λέει, τώρα μπήκε το τέταρτο μάλλον, 90-3 είμαστε εκεί. Στα υπόλοιπα δεν έχει κάτι φοβερό τρομερό, οπότε το αφήνουμε, αν θέλετε κάτι ξέρετε ρίχτε ένα κωδικό, έτσι εδώ είμαστε να δούμε λίγο τι και πώς. Λοιπόν, τώρα βλέπω λίγο τι γίνεται εδώ πέρα με την επικαιρότητα, κάτσε λίγο να ρίξω μια ματιά για να πάμε λίγο και στα δικά μας. Επικαιρότητα τα γνωστά. Κάτι πολύ καινούριο δεν έχει. Έχει. Α, με αυτό το χαμό με τα βιβλία. Ωραίο θέμα αυτό με τα βιβλία. Τα βιβλία με την woke agenda που είπες κύριε Χατζηπαντελίδη για woke agenda. Με τα βιβλία που υποτίθεται ότι είχαν μέσα δύο μπαμπάδες και δύο μαμάδες. Ναι. Έχει εδώ απάντηση από το Υπουργείο. Έχεις ακούσει τι έχει γίνει με αυτό. Εδώ έχει αρχίσει. Έχει πλάκα ξέρεις το θέμα. Τι ώρα είναι. Το πιάσουμε μετά μάλλον. Εκεί που έγινε ολόκληρη φασαρία από ένα πρωτοσέλιδο ξεκίνησε ότι τα σχολικά βιβλία έχουν ρε παιδί μου φωτογραφίες που δείχνουν οικογένεια με δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες. Μετά βγήκε το Υπουργείο Παιδείας για να κάνει μια διευκρίνηση, είναι αυτό τώρα βλέπω μπροστά μου, ότι τα βιβλία δεν αποτελούν επιλογές πολιτικής ηγεσίας, αξιολογούνται από επιστημονικές επιτροπές. Σαν να λέει ότι ό,τι και αν έχει μέσα, εντάξει μπορεί να έχει αυτό το πράγμα, αλλά δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι και δεν πρέπει να είμαστε εμείς. Ναι, αλλά η πλάκα ποια είναι τώρα. Ότι βγήκε μετά ο εκδοτικός οίκος που έχει εκδώσει το βιβλίο και λέει: συγγνώμη, λέει, πού τα είδατε αυτά? Πού είδατε ότι έχουμε δύο μπαμπάδες και δύο μαμάδες? Εμείς άλλα πράγματα έχουμε στη φωτογραφία. Και είπαν οι εκπρόσωποι του: δεν έχω δει τώρα, για να πω την αλήθεια, δεν έκατσα να το ψάξω πάλι, γιατί κάπου εντάξει, έχει κουράσει και αυτό το θέμα. Παντού ατζέντες βλέπουμε. Αλλά λένε ότι σκόπιμα, ας πούμε, παραποιήθηκαν κάποια πράγματα. Εντάξει, είναι χαμός. Βγήκανε. Πρωτοσέλιδα, βγήκαν οι πολιτικοί, ξέρω εγώ, αρχηγοί, αναπαραγωγή στα ΜΜΕ. Χαμός, woke agenda, τα παιδιά μας αυτά, πώς το έλεγε, στα νύχια της woke agenda, το πρωτοσέλιδο, τα παιδιά μας κτλ. Και βγαίνει ο εκδοτικός οίκος και λέει: εμείς δεν έχουμε καμιά τέτοια φωτογραφία. Ένας μπαμπάς λέει και μια μάμα με κοντό μαλλί είναι. Και το. Αντάξει. Το απ' την άλλη, βέβαια, αν κάποιοι το πήραν αλλιώς. Πιθανώς και η φωτογραφία να μην είναι πολύ ξεκάθαρη. Και θα σου πει κάποιος πονηρός, γιατί να μην είναι ξεκάθαρη? Γιατί να μην κάνουμε μαμά με μακριά μαλλιά και να μην έχουμε παρανοήσεις? Όχι, αν είναι κάποιος καχύποπτος, μπορεί να το πει. Μπορεί να το πει. Το θέμα είναι ότι ακόμα και δύο μπαμπάδες να ήταν ή δύο μαμάδες να ήταν, αυτό είναι κάτι που θα το βρει το παιδί μπροστά του. Είναι κάτι που προβλέπεται έτσι και δια νόμου. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσον η λύση σε αυτά τα θέματα είναι ο στουρθοκαμιλισμός. Τέλος πάντων. Τα αφήνουμε τώρα επειδή είδα τη δήλωση εδώ πέρα του Υπουργείου. Αν θέλετε τα βλέπουμε και αυτά αργότερα. Έχει και κάποια έτσι ενδιαφέροντα παραλυπόμενα, ας πούμε, κάποια που δεν έχουν πολύ βγει έξω. Α, βλέπω τον Τραμπ τώρα. Αλλού βλέπω τη δήλωσή του, αυτή που ξεκινήσαμε και πιάσαμε να πούμε και εκεί πέρα για τον κόσμο το 2035 και για τα σπόρια που έχουμε το θησαυροφυλάκιο σε περίπτωση καταστροφής. Ο Τραμπ, ενώ η πρώτη δήλωση που είχα δει έλεγε ότι δεν σκοπεύει να επιτεθεί, τον γνωρίζω καλά. Εδώ σε ένα άλλο site τώρα που το ανοίγω, ενημερωτικό, λέει ότι μίλησα με τον Πούτιν και έχει τη διαβεβαίωση. Δεν είναι απλά το οτέκτημα δηλαδή, είναι ότι μίλησε με τον Πούτιν και του είπε ότι δεν πρόκειται να επιτεθώ σε εδάφη του ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Άντε να δούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει. Αν τα δούμε και μετά το διάλειμμα με την ησυχία μας, έχει και άλλα εδώ, έρχεται και η Διεθνής Έκθεση.
πληροφορίες εκεί για

0: εκατόντατους μισθούς στα 1000 ευρώ, για άλλοι λένε για 13ο μισθό, για διάφορα. Έχουμε γενικά έτσι πανηγυράκι καλό, έχουμε αρχίσει. Εσύ που είσαι του ιδιωτικού, τι θες, 15ο. 15ο έτσι. Ναι. Να το εισηγηθούμε, ρε μάστε. Ναι, να το εισηγηθούμε. Μάστε, να πάρουμε κι εμείς έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. 9.55 κενό το μήνυμα 54.301 Μετρόπολης 95 και 5. Θα τα βάλουμε στη σειρά μετά με το που γυρίσουμε, γιατί βλέπω είναι και 29. Λοιπόν, κάτσε λίγο ένα γκολ ανάβει, τι είναι να δούμε. Πού είσαι, ρε. Έλα. Τι είναι αυτό. Όχι, τίποτα άκυρο. Το Στουτγκάρντ Κολονία που ενδιαφέρει. 4-1. Α, το έχει βγάλει τελικό πλέον. Οπότε, αν το έχετε παίξει, το κυκλώνετε. Λοιπόν, ωραία. Αυτά. Οπότε, άντε, να πάμε σιγά σε ένα πρώτο διάλειμμα. Εσείς ρίχτε τα θέματα σε εδώ πέρα να δούμε λίγο τι και πώς. Έτσι, με τι είδους ιστορίες καθημερινής τρέλας θα πάμε απόψε, γιατί με ιστορίες νορμάλ δεν βλέπω να μπορούμε να βρούμε για να συζητήσουμε. Λοιπόν, οπότε, ναι, πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα σιγά-σιγά και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 11.30. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθοτοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο. Καληνύχτα.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Ηλίας Προκοπίδη. Μετροπόλης.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές.
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
7: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
8: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Λοιπόν, κύριε Χατζηπαντελίδη, δεν προσέχεις. Δεν προσέχεις και μας ξεφεύγουν παιχνίδια. Έχει και Μπέτις Ρεάλ Μαδρίτης. Βέβαια, είναι στο 66, δεν το είπες αυτό. Είναι 0-0. Και δεν είπες και το Ipswich Liverpool, αυτό είναι 0-2 στο 77. Τι άλλο δεν είπες, άλλα τα είπες. Α, έχει και, και Παρί Μονακό. Τίποτα δεν είπες τελικά. 1-1 στο 70. Και Πόρτο Μορινέσε, 1-1 στο 57. Αυτά. Αυτά μάλλον. Πιστεύω τώρα τα είδαμε όλα. Τα σημαντικά τουλάχιστον. Λοιπόν τώρα, καλησπέρες και στον Παναγιώτη. Για σ' άργησε. Είναι αυτό. Καλά με τα ελληνοτουρκικά από την πρώτη μέρα που γυρίσαμε από την άδεια. Ναι. Δεν ξέρω αν ακόμα είναι. Δεν ξέρω αν ακούσατε κάτι. Μέχρι χθες για το Καστελόριζο, αν ακόμα είναι. Στείλανε αυτό ερευνητικό πλοίο, γιατί παίζεται τελευταία πολύ πόλεμος νεύρων. Αν ακόμα δεν ξέρω. Μέχρι χθες νομίζω ήταν. Σήμερα δεν ξέρω. Δεν είδα να έχει γίνει κάτι καινούργιο. Δεν ξέρω. Εντάξει, είναι. Κάνει μπάμ ότι θα έχουμε. Θα έχουμε εντάσεις και είναι και αναμενόμενο βέβαια να έχουμε εντάσεις. Τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές από τη στιγμή που είναι να βγουν τα ορυκτά. Θα πρέπει κάποια πράγματα να ξεκαθαρίσουμε τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είτε μέσα από συμφωνία, είτε μέσα από διαιτησία, είτε έτσι θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα για να προκύψει η συμφωνία, η διαιτησία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οι δικοί μας, αν ήθελαν, τώρα που πάμε τώρα από το ένα στο άλλο, αν ήθελαν να βγουν από πάνω, να πούμε σε εισαγωγικά, θα μπορούσαν να τραβήξουν την επέκταση στα 12 μίλια, θα τραβούσαν καπάκι και μία ΑΟΣ με την Κύπρο και θα τελείωνε η μπουγάδα με συνοπτικές διαδικασίες στο κομμάτι το τι μας ανήκει, τι μπορούμε ας πούμε να έτσι σε επίπεδο εκμετάλλευσης κτλ. Δεν θέλουν όμως, το φοβούνται, πιστεύουν ότι αν γίνει κάτι τέτοιο τα προβλήματα που θα φέρει θα είναι παραπάνω από αυτά που θα λύσει κτλ. Και οι Κύπροι πάντα ήταν διστακτικοί δεν, έτσι, σε σχέση με την ΑΟΣ. Ξέρουν ότι είναι δύσκολο θέμα. Τέλος πάντων, εντάξει. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε. Είναι. Πολλά μπορούμε να πούμε για αυτά. Το θέμα είναι ότι αν πούμε, θα πούμε πράγματα που με βάση αυτά που ξέρουμε και που βλέπουμε, που μπορεί να είναι μόνο, ξέρω εγώ, ένα κομματάκι από αυτά που υπάρχουν. Έτσι, να είναι μόνο η κορυφή, ας πούμε, της πυραμίδας. Εμείς και με το συνέστημα, φυσικά, πάντα οδηγώ. Έτσι, εμείς απ' έξω με το συνέστημα και με βάση αυτά που ξέρουμε, τα οποία είναι και πολύ λίγα. Γιατί. Κανείς μας δεν μπορεί να γνωρίζει πραγματικά τι μπορεί να ισχύει σε επίπεδο πιέσεων, απειλών, υποσχέσεων, οτιδήποτε. Τι μπορεί να παίζεται πίσω από τις κουρτίνες. Τέλος πάντων. Θα έρθει και η ώρα που θα τα πιάσουμε αυτά, θέλουμε ή δεν θέλουμε. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα. Α, βλέπω και η δισιογραφία με αυτόν εδώ τον. Με αυτόν εδώ τον παλαβό με το βρέφο στην Κυψέλη. Βγαίνουν διάφορα πράγματα. Ναι. Εν τω μεταξύ, είπαμε και χθες και μας στείλατε και μήνυμα, είναι άσχετο αυτό, αλλά σατανιασμένο λέει το μωρό, είχε πει αυτός, έτσι. Μου άλλαξαν να λέει το κανονικό παιδί Ιλουμινάτη, όταν ήταν ακόμα στο μευτήριο κτλ. Και έτσι, εν τω μεταξύ, αυτός ένας τύπος, ο οποίος τατουάζα βέρτα τύπου μη χαρακτηρίσω τώρα, ακραίου χώρου τέλος πάντων πολιτικού, και πηγαίνει έρχοντα λέει και σε θρησκευτικές συγκεντρώσεις. Τώρα βέβαια, εδώ αυτά που λέει, ότι το μωρό ήταν σατανιασμένο και τα λοιπά, μπορεί να τα λέει γιατί τα πιστεύει πραγματικά, μπορεί και να τα λέει γιατί ας σου λέει αν με βγάλουν και τρελό, θα τη βγάλω λίγο πιο στην πούδρα. Δεν μπορεί να το ξέρουμε αυτό. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, ξέρετε εδώ έχει, έχει χωράει κουβέντα αυτό με ποια έννοια, ότι είτε τα πιστεύει αυτά που λέει, έτσι περί Ιλουμινάτη και σατανιασμένων μωρών και που τα έγιναν ανταλλαγή, ξέρω εγώ, εκεί πέρα του το πήραν και βάλαν άλλο κτλ. Είτε τα πιστεύει, είτε τα λέει γιατί θέλει να δείξει ότι δεν πατάει καλά στα μυαλά, ουσιαστικά είτε ασπάζεται, είτε χρησιμοποιεί ως άλοθη τον θρησκευτικό παραλογισμό. Έτσι. Υπάρχει το θρησκευτικό πιστεύω, που λες, OK, μέχρι ένα βαθμό, αλλά από ένα σημείο και πάνω. Πάμε στη θρησκοληψία και τον θρησκευτικό παραλογισμό. Ένα παραλογισμό που ζει και βασιλεύει. Και δεν είναι ότι βασιλεύει μόνο στην ακραία μορφή που ο τύπος εδώ πέρα επικαλείται, είτε για λόγους τακτικής είτε γιατί τα πιστεύει. Έτσι είναι και στην απλή μορφή, την απλή καθημερινή. Η οποία μπορεί να είναι και αυτή πολύ επικίνδυνη, επειδή αυτοί που έχουν αυτού του τύπου τις λογικές, έτσι, του θρησκευτικού παραλογισμού, επειδή ακριβώς είναι σε μικρότερο βαθμό, δεν αντιλαμβάνονται και την όλη παράνοια. Τέλος πάντων. Εντάξει, φτάνει και λίγο για πιο αργά. Εν τω μεταξύ, μιας που είπαμε για αυτά, μου το στείλατε και με μήνυμα χθες. Χθες είχαμε και τον αντιπρόεδρο της Αμερικής, είπαμε, να μιλάει για συντέλειες και αντίχριστους. Να, τώρα που λέγαμε για το τέλος του κόσμου πριν, για αντίχριστους που πιθανότατα κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Ο αντιπρόεδρος του Πλανητάρχη, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο κανονικά ημίτρελο πλέον. Έτσι, σκοτεινές ελίτ από τη μία, διαβόλια από την άλλη, τριβόλια από την παράλλη. Εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν, που λέμε για διαβόλια και τριβόλια, αν τα ζώα είχαν θρησκεία, υποθετικά, ποιο θα είχαν ως διάβολο, κύριε Χατζη Παντελή? Ο διάβολός τους ποιος θα ήταν? Ο άνθρωπος, έτσι, 100%. Ξεκάθαρα. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πω με αυτά τα παιδιά γενικά, δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω. Είναι κάποια πράγματα και δεν νομίζω ότι ήταν έτσι πάντα, αργά μου. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αντί να πηγαίνουμε μπροστά, γυρίζουμε πίσω και ως κοινωνία. Παρά 20. Ας ανοίξουμε και γραμμές σιγά σιγά, αν θέλει να περάσει κανείς. Και ως κοινωνία, δεν ξέρω αν νιώθε κάτι διαφορετικό. Εγώ νιώθω ότι απομακρυνόμαστε από αυτό που λέγεται, το πράγμα που λέγεται κοινή λογική. Η λογική, ρε παιδί μου, γενικά. Και από την επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή, αρχίζει να είναι τρομακτικό. Δεν θυμάμαι εγώ να ήταν έτσι τα πράγματα πριν 10-15 χρόνια. Δεν λέω πριν 50. Δεν υπήρχε τέτοια παράνοια στον κόσμο, έτσι διάχυτη, ρε παιδί μου, τέτοιο. Δηλαδή, θα αρχίσω να πιστεύω ότι όντως με κάτι μας ψεκάζουν. Ή μας ποτίζουν, ή μας ταΐζουν, ή δεν ξέρω τι μας κάνουν. Δεν είναι, δηλαδή, από τη μία υπάρχει μια εξέλιξη του ανθρώπου, έτσι, που τρέχει με χίλια, και από την άλλη υπάρχει μια κατάσταση που λες δεν είναι φυσιολογικό να υπάρχει σε αυτό το βαθμό, ενώ ταυτόχρονα από την άλλη μεριά υπάρχει και αυτή η εξέλιξη του ανθρώπου. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά τα περισσότερα τα δούμε και μετά. Λοιπόν, αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή σιγά σιγά, να δω λίγο αν μου φύγε κάποιο μήνυμα, και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή για οτιδήποτε, εδώ θα είμαστε. 9.55 και ενώ 54.301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση, στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, Χρήστος εδώ, καλώς τον να, Παναγιώτη τον είδαμε, Αστέριος από την άλλη μεριά. Φιλαδέρφια, στο, πώς λέγεται, Εκατερίνμπουργκ, έτσι λέγεται, Ρωσία. Μία γυναίκα πήγε σε πρατήριο βενζίνης με πιστόλι, λέει, για να βεβαιωθεί ότι κανείς δεν θα της πάρει τη σειρά. Οι οδηγοί αναγκάζονταν να περιμένουν ακόμα και πάνω από 24 ώρες για να βάλουν καύσιμα. Γιατί 24 ώρες βενζίνη έβαζε αυτή. Ναι, έτσι που λες, να έχει και φωτογραφία. Με το όπλο εκεί στο βενζινάδικο. Ωραία πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, okay. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε καμιά γραμμούλα σιγά-σιγά. Αν θέλετε, έτσι, αν έχετε κάτι για αρχή. Και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε και μετά τις 12. 23 10 90 90 90. Καλησπέρα στον πρώτο φίλο, χαίρετε, ναι. Μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Ορίστε, οι φίλοι.
1: Φίλε, φωνάρα μου.
0: Οπ, καλώς την τη φίλη μου. Καλά είσαι?
1: Δόξα το Θεό, έχασα το σκύλο μου. 45 κιλά ποιμένος.
0: Πάει.
1: Έπαθα... το μάτι μου το αριστερό από τη στεναχώρια.
0: Τον περίμενες ή ξαφνικό? Τον περίμενες, είχε κάτι ή ξαφνικό ήταν?
1: Πήγε ανάμεσα στη λεωφορεία, δεν ξέρω αν είναι αυτός, δεν τον είδα.
0: Oh.
1: Από ό,τι με είπανε δηλαδή. Μακάρι να ζει το δικό το καημένο, και ας το πήρανε.
0: Μάλιστα.
1: Μακάρι να ζει.
0: Μάλιστα.
1: Ήθελα να σου πω, εθέρια φωνή μου, είσαι πανέξυπνος. Είσαι σε όλα μέσα, έχεις αντιληφθεί τα πάντα.
0: Άστα αυτά, βρες έχει... κάτι να μαλώσουμε, να γίνει δουλίτσα, άστα τα καλά τα λόγια. Έλα να μαλώσουμε. Τι για κάτι. Πάοκ, βλέπεις Πάοκ, να μαλώσουμε εδώ πέρα για αυτά που γίνονται. Τι πάθω.
1: Ναι, ναι. Ναι. Αυτό το ξέρεις, ο Αρμαγεδόν ήρθε στη γη.
0: Τι, ότι.
1: Ο Αρμαγεδόν.
0: Ναι. Έρχεται.
1: Ήρθε στη γη.
0: Ήρθε κιόλας.
1: Βέβαια, ο Αρμαγεδόν είναι εδώ.
0: Α, είναι εδώ ήδη?
1: Από εδώ και πέρα θα δεις. Από εδώ και πέρα θα δεις πράγματα και θάματα του Θεού.
0: Να πάμε σε εκείνο το θησαυροφυλάκι, το σπόρο, να πάρουμε τίποτα τότε. Καλού κακού να έχουμε να φυτέψουμε. Μάλιστα, ωραία.
1: Θα κάνουν αυτοί που υπάρχουν και καλοί άνθρωποι, και ίσως μείνουν μερικοί άνθρωποι για να μείνει και άνομος μη υπάρχει στη γη.
0: Μάλιστα.
1: Λέει, και άνομος μη υπάρχει στη γη, όντως θα γίνει. Εύχομαι να είσαι και εσύ μέσα σε αυτούς. που είσαι τόσο καλό παιδί.
0: Βράσε να πάμε όλοι από εκεί που ήρθαμε να σχάσει ο πλανήτης καλύτερα. Ναι.
1: Βράσε τώρα εσύ, γιατί να πας.
0: Να μην πάω εγώ έτσι, να πάνε όλοι άλλοι. Καλά. Εγώ και ο κύριος Χατζηπαντελίδης να σωθούμε μόνο. Ωραία. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Χαίρετε. Ναι. Ορίστε, γεια. Ορίστε, ναι.
2: Έλα, Κώστα, καλησπέρα.
0: Σας ακούμε, ναι, ναι, γεια.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Ακόμα μια φορά να δώσω συγχαρητήρια στην εκπομπή σου που εκτός από αθλητικά θέματα ασχολείται και με άλλα θέματα. Νομίζω ότι δεν θέλω να σε καθυστερήσω και πολύ, ότι η Ελλάδα από τότε που έχει μπει και το ευρώ, σιγά σιγά ο ελληνικός λαός όσο πάει και φτωχαίνει.
0: Ναι.
2: Οι μισθοί παραμένουν οι ίδιοι και πιο κάτω και τα προϊόντα και όλες οι ανάγκες, οι πρώτες ανάγκες του ελληνικού λαού αυξάνουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο ελληνικός λαός να φτωχαίνει και όλα τα προβλήματα που βλέπω ακούμε κάθε μέρα στις τηλεοράσεις και όλα τα κακά που ακούμε κάθε μέρα στις τηλεοράσεις, τα περισσότερα είναι από την οικονομική ανέχεια. Αυτό όπως πρέπει να το δούνε αυτοί που πρέπει να το δούνε, αλλά εγώ έχω μια απορία. Όλοι οι πολιτικοί που είναι μέσα στη Βουλή, όλοι τους οι βουλευτάδες, πασχίζουν όλοι τους να μπουν στη Βουλή και να γίνουν βουλευτάδες.
0: Ναι.
2: Πασχίζουν όλοι τους. Εδώ γιατροί, δικηγόροι με πτυχία και προσπαθούν να μπουν στη Βουλή να γίνουν βουλευτές. Φυσικά τώρα να γίνεις βουλευτής σε αυτή την εποχή είναι ό,τι καλύτερο, έτσι. Να παίρνεις ένα μισθοκάρο λεφτά, έτσι, να μπορείς να ζεις.
0: Πόρτες ανοίγουν, ό,τι θες γίνεται, ναι.
2: Τα πάντα. Παίρνω ένα κάρο λεφτά. Ποιος παίρνει τώρα τόσα λεφτά από τους κοινούς νητούς, τους Έλληνες που δουλεύουν, τους εργαζόμενους για να μπορεί να ζήσει. Λοιπόν, αυτό είναι, γι' αυτό και πασχίζουν να μπουν εκεί μέσα. Και όλοι έχουν από 10-15 πτυχία εκεί μέσα. Καλά κάνουν και έχουν 15 πτυχία. Όλοι αυτοί εκεί μέσα που έχουν από 15 και 20 πτυχία, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει δημόσιο χρέος στο Θεό. Μήπως θα πρέπει εκεί μέσα να μπουν άνθρωποι, πολίτες οι οποίοι δουλεύουν από μικρή ηλικία, έχουν αίσθημα και μήπως θα καταλαβαίνουν καλύτερα τα προβλήματα του ελληνικού λαού.
0: Ο πολιτικός δηλαδή που θα μας κυβερνά να είναι προϋπόθεση να έχει περάσει από την βιοπάλη, να γνωρίζει τα πραγματικά προβλήματα από μέσα.
2: Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι έτσι θα καταλαβαίνουν καλύτερα τα προβλήματα του ελληνικού λαού.
0: Αυτονόητο είναι αυτό, βέβαια. Εννοείται. Είναι σε γυάλα, φίλε. Αυτή η περισσότερη είναι σε γυάλα.
2: Ναι. Αν και τόσα χρόνια ότι να παίρνει στοιχεία δεν είπαμε ότι είναι κακό, είναι πολύ καλό.
0: Ναι.
2: Αλλά.
0: Και εγώ και εσύ να ήμασταν. Εάν δεν είχαμε περάσει από την πραγματική ζωή, δεν θα μπορούσαμε να καταλάβουμε. Θα ήμασταν και εμείς σε γυάλα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πιστεύω δεν υπάρχει άνθρωπος που διαφωνεί σε αυτό που λες.
2: Νομίζω αυτό. Και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να γυρίσει το διακόπτη και να δει λίγο αυτά τα πράγματα. Γιατί νομίζω ότι μια ζωή έχει χορτάσει από όλα αυτά που.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Έχεις τώρα... κάποιον, έτσι όπως περιγράφεις, έχεις κάποιον στο μυαλό σου τώρα που έρχονται και εκλογές.
2: Ονόματα για.
0: Όχι απαραίτητα. Αν θες να πεις, αν δεν θες, δεν πειράζει. Αλλά βλέπεις κάπου, ρε παιδί μου, φως. Αυτά όλα που τα περιγράφεις, βλέπεις μια διέξοδο που να βγάζει εκεί. Ή τα περιγράφουμε απλά έτσι γενικά σε επίπεδο τι θα έπρεπε να γίνει.
2: Διέξοδο. Δεν θέλω να ονοματίσω πράγματα.
0: Ναι, όμως βλέπεις, έχεις κάποιον διέξοδο, που σου δίνει την ελπίδα.
2: Διέξοδο. Πώς θα έχει ελπίδα ο ελληνικός λαός όταν δεν βγαίνει ο απλός ο κόσμος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που κακά τα ψέματα αυτά είναι που ανεβάζουν και κατεβάζουν πρόσωπα. Αυτά. Δηλαδή εμένα ποιος με ξέρει. Άμα δεν βγω στο και δεν έχω ένα κύμα από πίσω, ένα πλήθος, αλλά άμα δεν βγω να πω την άποψή μου, να με ξέρει ο κόσμος, να μπορεί ο κόσμος με αυτά που λέω εγώ να συνταχτεί.
0: Μάλιστα,
2: να
0: είναι λογικό.
2: Ένα παιδί που είναι από τα σπλάχνα μας, που είναι μέσα από τη ζωή, μέσα από τη βιοπάλη. Να δούμε και κάτι άλλο, ρε αδερφέ, εκεί μέσα στη Βουλή.
0: Ναι.
2: Πώς θα γίνει σε γνωστός ώστε να ξέρει ο κόσμος τι θα ψηφίσει και ποιος θα ψηφίσει, γιατί νομίζω αυτά που ψηφίζει μια ζωή ο ελληνικός λαός μετά τη μεταπολίτευση, είδαμε που έχουν φτάσει τον ελληνικό λαό. Στη μεγάλη φτώχεια, έτσι. Ο ελληνικός λαός...
0: Να προχωρήσουμε λίγο πρέπει για να προλάβουμε μερικούς ακόμα. Τον επίλογό σου για σήμερα και τα ξαναλέμε όποτε θες.
2: Ήθελα να πω και λίγο για το Μπάου, για την ομάδα.
0: Μια κουβέντα όμως, σε παρακαλώ, γιατί θα προλάβουν και οι υπόλοιποι.
2: Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα σημείο που θα πρέπει, καλά κάνουν οι οπαδοί και ο κόσμος και βγάλει τις ανακοινώσεις, θα πρέπει νομίζω ο Ιβάν Σαββίδης να βγει να μιλήσει, να πει πού πάμε. Ναι. Δηλαδή, νομίζω είναι επιχειρηματίας. Μπορεί να έχει εγωισμό, μπορεί να ψηφίσει εσύ που θα μιλήσω. Εγώ βάζω τα λεφτά. Αλλά δεν είναι ο ΠΑΟΚ μόνο λογιστικά και οικονομικά. Είναι και συνέστημα. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να βγει να μιλήσει. Εδώ που φτάσαμε, δεν πάει άλλο.
0: Πρέπει να σεβαστεί γιατί την αβεβαιότητα που νιώθει ο κόσμος, εννοείται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και... να είσαι καλά. Χαίρετε, ναι. Ορίστε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Γιώργος είμαι, ναι. Είπες κάτι καλό πριν που μου άρεσε, ότι έχουμε ξεφύγει από το Θεό. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ωραία, πάμε και στο σούπερ μάρκετ που μάλλον η ταμεία με τον πελάτη τώρα και τι κακό κόσμο που έχουμε. Έλα, πάμε και σε αυτό.
3: Ακριβώς, το άλλο που ήθελα για να πω, ναι. Είναι ωραίο. Πάνω από τον ΠΑΟΚ μου αρέσει ο Ενδιαγέ που κατηγορούν πολλοί άνθρωποι.
0: Α,
3: είναι καλό. Ναι, γιατί πολλοί άνθρωποι κατηγορούν χωρίς λόγο, χωρίς να ξέρουν κάποιον. Το άλλο που ήθελα για να πω, δύο 15 μέρες κάποιοι άνθρωποι εδώ στην αστυνομία βάλανε τσιγάρα μέσα σε αυτά που πίνουν τα γατάκια. Που είπα συνέχεια, κύριε Κυρίε, δεν τρέπεται, είναι ωραίο πράγμα αυτό τώρα.
0: Ναι, καλά, και μόνο αυτό να ήταν. Εδώ βάζουν φόλες παντού και στις γειτονιές μέσα και στη δικιά μου. Φόλες με πρόκες μέσα για να είναι και σίγουροι ότι το ζώο θα πεθάνει, δηλαδή 100%. Εντάξει, μιλάμε.
3: Ναι, θέλω να πω, σε ευχαριστώ για αυτό για την κατανόηση. Δηλαδή πρέπει να αγαπάμε τα ζώα που μας είναι καλύτερα πάντως, σίγουρα. Τη Δευτέρα, περίπου μία παραίκουση μου φτάσει στο Θεοδιάριο, υπήρχε λόγος. Ήταν μια κόβαρα και παντή, είπατε ότι σε παρακαλώ πέρασε το διάριο, όχι. Και έφυγα. Και πρωτού φύγω, η κοπέλα τρόμαξε. Κρίμα ο άνθρωπος, ευτυχώς ήταν καλά. Δύο μηχανές θα κάνανε, γιατί η κοπέλα λέει: δεν είναι ωραίο αυτό, άμα του πει θυμώνε. Κοίτα την κοπέλα και ο άνθρωπος έπεσε πάνω του. Λέει: όσο και αν θυμώνω. Πώς το λέει, δεν πάνε καθόλου καλά. Και του λέει με τη μετάλλικη και θυμώνω κιόλα. Δηλαδή, αντί για να κοιτάζουν, δεν έχουν δικαίωμα. Αντί να κοιτάζουν, ναι, για να κοιτάζουν, τις γυναίκες. Ντροπή δηλαδή, έτσι δεν είναι.
0: Okay. Λοιπόν, πρέπει να σας χαιρετήσω, έτσι να πάρουμε λίγο τον επόμενο σιγά-σιγά. Τα λέμε. Παρακαλώ.
4: Ναι, εγώ
0: ναι. Ορίστε, φίλε. Γεια.
4: Ναι, γεια Κώστα.
0: Γεια, καλά, καλά. Ναι, Πέτρο.
4: Πάνω στο πρώτο που έλεγες για το πώς έχουμε καταντήσει έτσι.
0: Λίγο ένα κλικ πιο δυνατά μπορούμε, μας παίρνει.
4: Ναι, ναι. Που έλεγες ότι πώς καταντήσαμε έτσι, ενώ θα πρέπει να είμαστε καλύτεροι. Διάβαζα μια ατάκα του Σέξπιρ, ο οποίος έλεγε, ρε παιδί μου, εκείνη την εποχή, ότι η κόλαση είναι άδεια γιατί όλοι οι δαίμονες είναι έξω.
0: Ναι, ωραίο.
4: Ναι, ναι, μεταφορικά είναι.
0: Ναι.
4: Ωραία. Και φαντάζομαι ότι ο Σέξπιρ την ίδια πορεία θα είχε, πως στην αναγέννηση παραμένουν όλοι οι δαιμόνες έξω, ενώ έχουμε περάσει το μεσαίωνα και θα έπρεπε στην αναγέννηση, έχουμε αναπτυχθεί, να έχουμε αλλάξει τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ξέρω εγώ, δεν έχουν γίνει τόσο μεγάλες αλλαγές από το μεσαίωνα.
0: Ναι, ρε φίλε, το έχω σκεφτεί και εγώ αυτό που λες. Δηλαδή, περάσαμε διαφωτισμό, υποτίθεται. Πιστεύαμε όλοι ότι τουλάχιστον είναι η λογική, ξέρεις, ο ορθολογισμός. Ναι. Ότι επειδή θα έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία, ότι κάπου λίγο τα πράγματα θα έρθουν και θα στρώσουν, και τελικά έχουμε γίνει πιο ανορθολογιστές και παράλογοι από ό,τι ήμασταν πριν εξελιχθούμε.
4: Ο προβληματισμός μας ήταν ακόμα και προβληματισμοί των ανθρώπων τότε, δηλαδή που ζούσαν μια πολύ καλή περίοδο σε σχέση με την προηγούμενη. Έξω στο ιδίωμά μας, έξω τι να σου πω. Σίγουρα παίζει ρόλο και η οικονομική ανέχεια που είπε ο προηγούμενος ακροατής. Σίγουρα παίζει και η ανομία, σίγουρα παίζει και κάτι μέσα στην ψυχή μας δεν πάει καλά. Δεν ξέρω εγώ, τα γονίδια μας.
0: Ναι, πραγματικά κάτι γίνεται, παιδιά. Δεν είναι και δεν ξέρω αν είναι μόνο οικονομική ανέχεια. Δηλαδή και στα χρόνια των μνημονίων, έτσι. Ναι. Εγώ δεν θα πω τον πρώτο χρόνο που μπορεί να μην υπήρχαν επιπτώσεις, τον πέμπτο χρόνο, τον έκτο. Δεν θυμάμαι εγώ τέτοιο πράγμα. Δηλαδή έχει εδώ και κάποια χρόνια που υπάρχει μια κατάσταση περίεργη, ναι.
4: Έχει μια τριετία μέσα στο νερό που ακούμε όλο λοξά πράγματα. Μόνο λοξά πράγματα. Αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
4: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Yeah. Καλό βράδυ. Είναι η παραπέντε. Οπότε πάμε λίγο να σου πω το στοίχημα, να αλλάξουμε το στούντιο. Στροφούλες λίγες και τα λέμε τα περισσότερα από την άλλη μεριά. Λοιπόν, στα παιχνίδια τα σημαντικά, αυτά που βλέπαμε και πιθανώς να ενδιαφέρουν, ήταν τελικό, είπαμε, έβγαλε το πούντο μωρέ τώρα και μεγάλο το κουπόνι. Τέτοια μέρα έχει μεγάλο κουπόνι. Στουτγκάρδη Κολονία 4-1 τελικό. Τώρα, τα υπόλοιπα σημαντικά είναι Ipswich Liverpool τελείωσε και αυτό 0-2. Betis Real, όπα, 1-0 η Betis. Α, τι Betis, την Αζιάρα, τι μας κάνει. Μουρίνιε. Real Betis και αυτή, Real Betis, Real Madrideos 1. Α, να τα, πάρ' τα κύριε Χατζηπαντελίδη, 1-1. Αμέσως με το 1-1, ισοφαρίσαμε. Και Παρί Μονακό 1-2 στο 90, Πόρτο Μοριενένσε 2-1 στο 77. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο, τα αφήνουμε και αν χρειαστεί. Εδώ είμαστε να τα δούμε και από την άλλη μεριά. Λοιπόν, 9.55 κενό 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Πάμε λίγες στροφούλες, αλλαγή στουδίου, έτσι, και τα λέμε σε λίγο από την άλλη μεριά. Την Ευάηρη, την Ευήλια.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εν τω μεταξύ, το γκολ της Ρεάλ το πήρε πίσω, ε. Παραμένει το μπέ της Ρεάλ Μαδρίτης 1-0, λέει, 90-5. Μάλιστα, δύσκολα τα πράγματα. Και το άλλο ποιο ήταν, Ipswich Liverpool τελείωσε 0-2. Και παρακάτω που είχε και την Παρί, η Παρί με την Μονακό 1-2 τελείωσε και αυτό. 1-2 Μονακό, μπράβο. Και Πόρτο Μοριενέ, αν ενδιαφέρει, 2-1, 85ο λεπτό και αυτά.

Λοιπόν, καλησπέρα, καλημέρες. Έλα και από εδώ μεριά, στα 3 λεπτάκια μετά τις 12 είμαστε. Άντε, πάμε πρώτες στιγμές Σαββάτου πλέον. Αύριο αν είστε εδώ, σήμερα ή αύριο, 12 η ώρα θα τα πούμε. Οπότε ναι, αύριο το ραντεβουδάκι 12 η ώρα, 12 με 2, πτωχό πλην τίμιο, 2 ωράκι αν είστε εδώ. Θα δούμε και τα παραλυπόμενα της εκθέσεως των εγγενείων, ναι. Πάμε να δούμε λίγο τι έχει μέρα στα πεταχτά. Πριν συνεχίσουμε και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, 5 Σεπτεμβρίου με αυτά και με τα άλλα. Ζαμπέτης Ζαμπέτα. Πάμε κανένα Ζαμπέτα, έλεγε στο τέλος. Ζαχαρίας Ζαχαρούλα. Ελισάβετ. Αυτοί γιορτάζουν και χρόνια πολλά. Διεθνής ημέρα φιλανθρωπίας. Παγκόσμια ημέρα κακώσεων, λέω, τι είναι αυτό, κακώσεων νοτιέου μυελού. Και παγκόσμια ημέρα γενιάδας. Έχουμε και γενιάδα, χρόνια πολλά στις γενιάδες σας. Και εν τω μεταξύ λέει οι ρίζες επαιτίου, βλέπω εδώ, οι ρίζες της επαιτίου χάνονται στα βάθη των αιώνων, εκεί όπου οι γενιάδες συμβόλιζαν, ναι, συμβόλιζαν λέει συχνά τη σοφία, την εξουσία και την ανδρεία. Είδες οι γενιάδες. Θυμάστε κάποτε που είχε βγει μία έρευνα που έπαιξε πολύ για τα μουσια, ότι έχουν περισσότερα μικρόβια τα μουσια από τη λεκάνη της τουαλέτας. Είχε παίξει πάρα πολύ πριν μερικά χρόνια, είχε κάνει ένα πείραμα λέει. Και βρήκανε κάτι τέτοιο, αλλά αυτό που δεν μας είπαν είναι ότι και το υπόλοιπο πρόσωπο και γενικά ο άνθρωπος, ρε παιδί, είναι τίνκα στα μικρόβια, στα βακτήρια, οπότε δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο θέμα. Ακόμα και οι βλεφαρίδες, ξέρω εγώ, τίνκα στο βακτήριο είναι. Οπότε δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, μπορείτε να χαρείτε τα μουσια και τα βακτήριά σας και χρόνια τους πολλά.

Λοιπόν, και πάμε τώρα. Α, και τη Διεθνή Έκθεση μπορείτε να χαρείτε αν θέλετε σήμερα τα εγγένεια. Αν είστε κατά Σαλόνικα μεριά. Σήμερα τα εγγένεια, 90η ΔΕΘ. Και κλείνει 100 χρόνια, λέει. Το 26 ξεκίνησε. Πάνω από 1000 εκθέτες, θυμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Μαζί με τα εγγένεια θα έχουμε και τις ομιλίες εκεί πέρα. Μητσοτάκης μιλάει, λέει, 7.30 ώρα τα απογευματάκι. Να δούμε τι θα πει και τι θα τάξει. Και αυτός και οι υπόλοιποι, ποιος θα δω και τα περισσότερα πάλι, έτσι. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, ΔΕΘ χωρίς διαμαρτυρίες δεν νοείται. Θα έχει από το πρωί θα ξεκινήσει το πανηγύρι, θα υπάρχουν κινητοποιήσεις από το πρωί. Οι μεγάλες από ό,τι έβλεπα θα είναι το απόγευμα. Κατά τις 5 το αγροτικό συλλαλητήριο. Κατά τις 5.30 η διαμαρτυρία των εργατικών σωματείων και συνδικάτων. Και κατά τις 6 θα συγκεντρωθούν και κάποια άλλα, λέει, σωματεία εργατικά. Συν οι αναρχικές συλλογικότητες. Και αυτά. Οι συναυλίες για όποιον τυχόν ενδιαφέρεται θα ξεκινούν καθημερινά στις 9.30 το βράδυ. Αν θυμάμαι καλά, με Λεπά και με Άντζελα ξεκινάμε Κυριακή. Αυτά για τα κυκλοφορία κατά ξέρετε λίγο πολύ. Εντάξει, αυτά που γίνονται κάθε χρόνο. Για τα μέτρα τα αστυνομικά επίσης τα ξέρετε. Αστακώστα είναι, 3.500 αστυνομικοί λέει, και drones και προληπτική έλεγχη και τα γνωστά. Και επίσης από τις 3 το μεσημέρι θα έχουμε και κλείσιμο προσωρινό για 8 σταθμούς του μετρό. Μέχρι να αποσυμφορηθεί έτσι η κατάσταση με τις διαδηλώσεις. Έτσι θα είναι ο σταθμός του νέου σιδηροδρομικού σταθμού. Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Συντριβανίου. Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλήδης βλέπω. Αυτά. Εντάξει, τώρα αύριο μπορεί να πούμε για τίποτα παραπάνω. Μέρα που θα είναι και πιο χαλαρά. Για την ιστορία της έκθεσης, ξέρω εγώ, κτλ. Αν θυμηθούμε και τίποτα ενδεχομένως όσα ρετρουδάκηδες που είμαστε, πράγματα, καταστάσεις που μπορεί να παραπέμπουν σε παλιές, καλές ΔΕΘ, αυτές που τέλος πάντων που αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Το βλέπουμε και αυτό. Κατά τα λοιπά, η μέρα θα έχει και Σούπερ Λιγκάρα βέβαια. Βόλος Ολυμπιακός στις 7. ΑΕΚ Άρης 9 η ώρα Νταν. Και μετά Κυριακή. Με Ατρόμητο Καλαμάτα ξεκινάμε στις 7. Με Όφη Κηφισιά συνεχίζουμε 7.30. Λεβαδία Κος Πανετολικός 8. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 9.30. Δευτέρα κλείνουμε στις 6 με το Αστέρας Ηρακλής. Πάμε και από καιρό ημέρας για να τα κλείνουμε και αυτά. Από 24 μέχρι 33 με μπόλικο ήλιο. Και Κυριακή κρατάει το 38 που βλέπαμε και χθες. 38.

Ωραία πράγματα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο αν έχουμε κανένα μήνυμα ακόμα και να προχωρήσουμε να δούμε λίγο τι έτσι, θεματολογία θα πιάσουμε, αν θέλετε να πιάσουμε κάτι. Έλα κύριε Ζούκεμπερκ, έλα, γιατί έχουμε και δουλειές. 54-300 ένασης για ό,τι θέλετε, Μετρόπολης 95 και 5. Κάτω από εκεί, από την ανάρτηση με το ρολόι που δουλεύει το ρολόι. Έχουμε μείνει στον. Γιατί ρε, δεν τα βγάζει από το κινητό, αλλά βλέπω από εδώ, αλλά βλέπω εδώ, με τρελάνει. Από εδώ μεριά βλέπω το Γιάννη, τον είδαμε, Αστέριος εδώ, τον Μπασχάλη βλέπω. Μη φοβάσαι τι, τράπεζα σπόρων έχω φτιάξει κι εγώ, λέει, και θα σας σώσω. Α, έχεις και εσύ τράπεζα σπόρων. Λοιπόν, και από εδώ βλέπω τώρα, από το κινητό βλέπω κάποια που δεν φαίνονται στον υπολογιστή, δεν ξέρω γιατί. Ο Θάνος λέει, παιδιά, άμα χάνω κανένα μη βαράτε, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα με τον κύριο Ζούκεμπερκ, έτσι, τελευταία. Ο Θάνος λέει, καλό Σαββατοκύριακο, σήμερα το βράδυ θα έχουμε τα εγκαίνια της ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό. Προσοχή μεγάλη, γιατί εγκυμονούν, τι, κίνδυνοι για σοβαρά ατυχήματα. Μια γελιογραφία ανεβάζει. Δύο γιαγιάδες είναι, τα συζητάνε εκεί πέρα. Εσάς λέει, που τι πέθανε ο άντρας σας. Το ήρθε το καλάθι της ΔΕΘ στο κεφάλι. Ναι, για να δούμε και το καλάθι της ΔΕΘ. Αρχίσουμε τώρα, μαλώνουμε πάλι ποιος θα δω και τα περισσότερα. Εντάξει, έχουμε και αυτό με το... Μεγάλη κουβέντα έχει ανοίξει και με αυτό με το Τζίπρα εκεί πέρα. Με την εισφορά των πλουσίων, την πατριωτική εισφορά. Πώς θα τους βρούνε για να έχει, λέει, παγκόσμια βάση δεδομένων και θα τους βρούνε μέσα από αυτό. Εδώ αν γίνει κάτι τέτοιο θα γελάσουμε πολύ, Αυτή η παγκόσμια βάση είναι απλά κατεκτίμηση, δεν καταγράφει περιουσιακά στοιχεία. Δηλαδή έτσι και γίνει κάτι τέτοιο, την άλλη μέρα θα καταπέσει όποιος προσφύγει σε διεθνή δικαστήρια, πάει τελείως. Ωραία, τι ζούμε και τι έχουμε να ζήσουμε ακόμα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Πάνο. Μπέτις Ρεάλ Μαδρίτης, τι είναι αυτό, 1-0 λέει, στο 96 έχασε πέναλτι ο Εμπαπέ, έχασε. Και ακύρωσε και γκολ στη Ρεάλ, έτσι, γιατί στο live έβλεπα ότι είχε μπει γκολ και το χάσανε, το πήρε πίσω. Ωραία,

0: Λοιπόν, ναι. Εντάξει, Παναγιώτη, το είπαμε στην αρχή, μάλλον δεν άκουγες αυτό. Για το θέμα που σήκωσε σκόνη με τη Walk Agenda πάλι. Εκεί που δουλειές δεν είχαμε, δουλειές ανοίξαμε. Ναι. Μετά τη φόρμα του ΕΟΠΗ που είχε στις επιλογές φίλου του Άρεν Θήλη και το ακαθόριστο και το άλλο και πώς τα λένε, βγήκε αυτό με τα βιβλία του Δημοτικού, τα οποία υποτίθεται ότι δείχνουν τα παιδιά με τις κάτι φωτογραφίες, τέλος πάντων, κάτι σκίτσα με παιδιά που είναι σε οικογένειες που αποτελούνται από δύο πατεράδες και δύο, ξέρω εγώ, ή μάλλον δύο μητέρες, έτσι, δύο πατέρες ή δύο μητέρες. Και από τη Δημοκρατία ξεκίνησε, από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, για Walk Agenda και ότι τα παιδιά πιάνονται στα νύχια της και κάτι τέτοια. Και μετά συνεχίστηκε, έγινε αναπαραγωγή και από άλλα μέσα. Βέβαια το πιάσαν και οι πολιτικοί εκεί πέρα, ξέρεις, κάποιοι που τέτοια θέματα είναι βούτυρο στο ψωμί. Ακόμα και ο Μηταράκης της Νέας Δημοκρατίας έφτασε να πει ότι διαφωνεί, ότι πρέπει η σχολική ύλη να επανεξεταστεί. Το Υπουργείο Παιδείας έβγαλε την απάντηση που διαβάζαμε πριν από το άλλο στούντιο, ότι το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων, ρε παιδί μου, καθορίζεται όχι από την πολιτική ηγεσία αλλά από επιστημονικές επιτροπές. Καμία σχέση, λέει, δεν έχουμε εμείς με αυτά. Υπάρχει ένα Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, έτσι λέγεται, και βάσει αυτού καθορίζονται με κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες, τέλος πάντων, το τι μπαίνει στα σχολικά βιβλία και τι δεν μπαίνει. Και μετά από όλα αυτά τα ωραία ήρθε και η εκδοχή της εκδοτικής εταιρείας να πει ότι οι επίμαχες εικόνες απλά δεν υπάρχουν, ότι δεν απεικονίζονται πουθενά οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου, ότι σκόπιμα, τέλος πάντων, πέρασε έτσι παραπλανητικά. Και είπε συγκεκριμένα, για να το αναφέρουμε και αυτό γιατί δεν το είπαμε ακριβώς ποια είναι η εκδοχή του εκδοτικού οίκου, ότι η πρώτη εικόνα, λέει, δεν παρουσιάζει δύο γυναίκες με ένα παιδί, παρουσιάζει μία μονογονεϊκή οικογένεια με μία μητέρα και δύο παιδιά, και η δεύτερη οικογένεια δεν είναι δύο μπαμπάδες με δύο παιδιά, είναι, λέει, ένας μπαμπάς και μία μαμά, η οποία μαμά έχει κοντά μαλλιά και είναι και τα παιδιά τους. Οπότε έτσι όπως το λέει ο εκδοτικός οίκος, ρε παιδί μου, η όλη φασαρία έγινε επειδή κάποιοι, τέλος πάντων, εκτίμησαν ορισμένα πράγματα λάθος, αυθαίρετα κτλ. Δεν ξέρω. Τώρα, βέβαια, το είπαμε και πριν, έτσι. Αν κάποιος μπορεί να πάρει λάθος ένα σκίτσο, να το ερμηνεύσει λάθος, μπορεί να σημαίνει αυτό ότι και το σκίτσο δεν είναι και απόλυτα καθαρό, έτσι. Μπορεί να πει κάποιος, δηλαδή, που είναι και λίγο καχύποπτος, ότι μπορεί και επίτηδες το σκίτσο να ήταν φτιαγμένο έτσι για να περάσουν κάποια λάθος μηνύματα σε παιδιά, για παράδειγμα, που μπορεί να εκτιμούσαν λάθος την εικόνα. Μπορεί να το πει και ένας καχύποπτος αυτό πράγμα, ναι, εντάξει, δεν θα έχει άδικο σε επίπεδο σκέψης καχύποπτης, αλλά εμένα η απορία μου είναι αυτή, δηλαδή το αναρωτήθηκα και πριν, ότι ας πούμε αν το παιδί δει λάθος την εικόνα, έτσι, τη δει όπως την είδανε και κάποιοι άλλοι που είπαν ότι είναι δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες. Αυτή η λάθος εικόνα τι του δείχνει ακριβώς? Δεν του δείχνει κάτι που υπάρχει? Δεν του δείχνει κάτι που είναι ψηφισμένο και με νόμο? Δεν του δείχνει μια κατάσταση που σήμερα, ας πούμε, μπορεί να τη βρει μπροστά του, αύριο μεθαύριο, να καταλάβει ότι ναι, ρε παιδί μου, υπάρχουν και οικογένειες πλέον. Τώρα, καλός, κακός, αλλά υπάρχουν. Που αποτελούνται από δύο μαμάδες, δύο μπαμπάδες. Δηλαδή, ας πούμε, η λογική ποια είναι? Να μην ακούσουν τα παιδιά, να μην μάθουν για αυτό που θα συναντήσουν αύριο μεθαύριο όταν θα μεγαλώσουν? Στροθοκαμιλισμός, να μην ξέρουν τι τους γίνεται, ξέρω εγώ. Δεν, για ποιο λόγο, μην επηρεαστούν και πάρουν άλλο δρόμο? Δεν ξέρω. Και αυτό τώρα το έχουμε, ξέρεις, είναι γενικότερα, έτσι. Εμένα το θέμα μου δεν είναι τώρα το συγκεκριμένο, είναι ότι γενικότερα σε όλα υπάρχει μια τάση να κατευθύνουμε, ρε παιδί μου, έτσι, ντε και καλά. Θες τα παιδιά εδώ και τους μεγάλους, ας πούμε, και πάλι βλέπεις ότι υπάρχει ξεκάθαρη προσπάθεια κατεύθυνσης απέναντι στα πάντα. Από τα κοινωνικά πρότυπα, τα εθνικά πρότυπα, τα θρησκευτικά πρότυπα, έτσι, τα σεξουαλικά πρότυπα, οτιδήποτε. Έτσι, κατεύθυνση, κατήχηση, πλήση εγκεφάλου σε πολλές περιπτώσεις, για άλλων των ειδών τα πρότυπα. Μην γίνει καμία στραβή και κανένα μυαλό, ξέρω εγώ, το γυρίσει λίγο, πάρει κάποιες στροφές διαφορετικές, έτσι, και φύγει από το μαντρί. Ποιο μαντρί? Το μαντρί που έφτιαξαν, έτσι, το μαντρί των κοινωνικών προτύπων, τέλος πάντων, που έφτιαξαν αυτές οι κοινωνίες που πηγαίνουν την ανθρωπότητα από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή και λίγο πλάκα αυτό, αν το καλοσκεφτούμε. Οι κοινωνίες αυτές που πάνε την ανθρωπότητα από το κακό στο χειρότερο, για να μην πω προς το φούντο, θεωρούν προφανώς ότι έχουν έτσι επιβάλει τα σωστά πρότυπα και άρα έχουν χρέος να τα περάσουν, εξεργό, και στις επόμενες γενιές. Για να γίνουν και αυτές τα λιμπάν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Ωραία. Τα υπόλοιπα, αν έχουν έρθει, τα βλέπουμε σε λίγο. 54-301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση. Τώρα, αν θέλετε, τι ώρα είναι, και τέταρτο πήγαμε, πέρασε και τέταρτο. Αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή, δεν ξέρω αν έχετε κάνα έτσι σχόλιο για οτιδήποτε, κάποιο θέμα προς συζήτηση. Για ό,τι ακούστηκε ή δεν ακούστηκε. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο και πάλι για όποιον θέλει να περάσει, αν θέλει. Και βλέποντας και κάνοντας. 2310-90-90-90 και πάλι. 955 και ενώ το μήνυμά σας 54-301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση. Κάτσε λίγο και το στοίχημα στα γρήγορα. Ποιο δεν είχε τελειώσει. Παρί Μονακό τελείωσε 1-2, είπαμε. Πόρτο Μοριενέσε τελείωσε και αυτό 2-1. Η Μπέτις κέρδισε τη Ρεάλ 1-0. Ωραία, δεν βλέπω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Αυτά. Δεν είχε άλλο ένα που βλέπαμε. Τέλος πάντων, θα το δω μετά με την ισχύα μας. Λοιπόν, πάμε. 2310-90-90-90 για όποιον θέλει. Καλημέρα, ορίστε.
1: Γεια σας, Κώστα.
0: Καλημέρα, γεια.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, καλά, φίλε.
1: Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε να δούμε το βιβλίο και να πούμε μετά τι γίνεται.
0: Δεν έχουν βγει φωτογραφίες. Δεν το ξέρω. Δεν βγήκανε. Νομίζω βγήκανε.
1: Δεν ξέρω, εμένα είναι Πέμπτη φέτος. Του χρόνου θα σου πω.
0: Α, καλά, ναι. Μέχρι του χρόνου μπορεί να έχει αλλάξει κιόλας.
1: Ναι, ή θα δω από κάποιον, από κάποιο γονιό σε έκτης και θα σου το πω.
0: Εγώ είδα κάτι σκιτσάκια στο διαδίκτυο, κάτι φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρω αν ήταν από αυτό. Τώρα...
1: Εγώ αυτά που είδα έβλεπα κανονικά άντρες με άντρα. Δεν είδα αυτά που λες με κοντό μαλλί και τέτοια.
0: Δεν ξέρω, έτσι λέει ο εκδοτικός οίκος. Δεν το ξέρω.
1: Ναι, λες θα τα δουν μπροστά τους τα παιδιά, ωραία. Θα τους λένε όμως το... ότι μια οικογένεια από δύο άντρες πώς προέκυψε και έγινε οικογένεια. Θα τους λένε ότι δεν έγινε φυσιολογικά, ότι υιοθετήθηκε το παιδί.
0: Συγγνώμη, αν εγώ είμαι με μια γυναίκα και δεν μπορούμε να κάνουμε παιδί, ας πούμε, για κάποιο λόγο. Άμα υιοθετήσουμε ένα παιδί, είναι αφυσικό.
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι αφυσικό. Δεν είναι αφήσει που δεν είναι πραγματικό του παιδί. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι πραγματικό. Ναι.
1: Εγώ ξέρω, έχω και συνάδελφο που έχει υιοθετήσει παιδί και το ξέρει το παιδί ότι είναι υιοθετημένο. Δηλαδή, αυτό δεν είναι κακό.
0: Γιατί άκουσα και πριν στον Πασχάλη από κάποιο κύριο ότι δεν είναι φυσιολογικό όποιος, ας πούμε. Ωραία, εγώ ρε παιδί μου, δεν. Ότι ο προορισμός του ανθρώπου είναι να παράγεται κτλ. Έτσι, οτιδήποτε άλλο δεν είναι φυσιολογικό. Ωραία, εγώ μπορεί να μην μπορώ να κάνω παιδί. Έτσι, άμα υιοθετήσω τι δηλαδή, δεν είμαι φυσιολογικός.
1: Η λέξη το φυσιολογικό, μην την παίρνεις στραβά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι φυσιολογικό να γίνουν δύο άντρες να έχουν παιδιά. Δεν μπορούν να τα αποκτήσουν μόνοι τους, τα έχουν υιοθετήσει. Το φυσιολογικό δεν είναι ότι τα κάνανε οι δυο τους, αυτό λέω. Αυτό μπορούν να το εξηγούν στα παιδιά στο σχολείο, ότι όταν δείτε δύο γονιούς, δύο άντρες ή δύο γυναίκες να έχουν παιδί, δεν είναι απόκτημά τους. Αυτό είναι το...
0: Καλά, φαντάζομαι το παιδί το ξέρει αυτό. Δεν το ξέρει λογικά.
1: Ωραία, ναι.
0: Από κάποια ηλικία και μετά φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Αν και κοίτα, κράτα μικρό καλάθι, γιατί μετά από καμιά 10-20 χρόνια μην αποκλείς να γεννάνε και οι άντρες. Έχουν βγει εδώ τώρα.
1: Ναι.
0: Έχουν κάνει και πειράματα σε ποντίκια που... Ναι, okay, τέλος πάντων, ναι.
1: Αυτά με τρομάζουν, που κάνουν τα πειράματα στα ποντίκια, γιατί εμείς δεν είμαστε ποντίκια, είμαστε άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτή είναι η διαφορά. Και κάτι ακόμα. Όταν... πώς να σου το πω τώρα, δεν ξέρω γιατί... θα μην πέσουν και με φάνε μερικοί.
0: Όχι ρε, γιατί να σε φάνε, πες το όπως το νιώθεις. Ναι. Η άποψή σου είναι και λάθος να κάνεις, έτσι πιστεύεις. Τι, σιγά
1: τώρα. Όταν αυτό το παιδί κάποια στιγμή θα μεγαλώσει, θα ψάχνει να βρει από πού ήρθε, θα ρωτάει ποια είναι η μάνα μου, ποιος είναι ο πατέρας μου. Εντάξει, ο πατέρας μπορεί να είναι αυτός που το έχει, τέλος πάντων. Μπορεί να έδωσε το σπέρμα του σε μια γυναίκα, να το πήρε, να το μωρό μετά, να το μεγάλωσε, να μην έχουν επαφές. Αλλά όταν θα το πάρω από ένα ορφανοτροφείο και θα λέει ποιος είναι ο μπαμπάς μου, ποια είναι η μάνα μου και τι θα του πεις εκείνο το παιδί. Πες μου, μπορεί να μου απαντήσει κάποιος και τι θα λάβει μέσα του. Άσχετα όσο καλά και να ζει.
0: Γιατί θα ναι, αυτό όμως ισχύει και με μια οικογένεια με, που είναι ετερόφιλο, το, έτσι δεν είναι, που είναι άντρας γυναίκα.
1: Ξέρεις ποιο είναι το κακό, Κώστα, ότι...
0: Ναι. Άμα ένα παιδί δεν μπορεί η μάνα του να το συντηρήσει, έχει πάθει κάτι οτιδήποτε, είτε είναι σε οικογένεια με δύο άντρες, με δύο γυναίκες, είτε σε μια οικογένεια κανονική όπως τη λέμε, το ίδιο πράγμα δεν είναι αυτό.
1: Ξέρεις τι προσπαθούν να σου κάνουν, ναι, όμως. Βγάλαν τώρα αυτό το σατανιασμένο τον τύπο, που σκότωσε το μωρό και έλεγε ότι είναι σατανιασμένο, ναι, και τα λοιπά. Και προσπαθούν να σου πείσουν ότι έτσι είναι η φυσιολογία, ότι οι τρελοί κάνουν παιδιά, ενώ οι άλλοι μπορούν να τα ζήσουν καλύτερα. Αυτό προσπαθούν να σε κάνουν στο κεφάλι σου. Έτσι είναι η φυσιολογία, ότι οι τρελοί κάνουν παιδιά, ενώ οι άλλοι μπορούν να τα ζήσουν καλύτερα. Αυτό προσπαθούν να σε κάνουν.

0: καλύτερο.
1: Το ότι επιμένουν και το συζητάνε συνέχεια, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, φίλε.
0: Το ότι αυτός ο άνθρωπος έλεγε ότι το μωρό είναι σατανιασμένο και το σκότωσα για αυτό το λόγο. Και ότι ο Βανς βγαίνει στην Αμερική και λέει ότι ο Αντίχριστος είναι ανάμεσά μας. Και αν δεν ξέρω αν τον άκουσες, και αν είναι να, το έργο μας ως κυβέρνηση να φέρει τη συντέλεια, ξέρω εγώ, μπορεί μέσα από κάποιο πόλεμο, δεν ξέρω πώς το εννοούσε. Αν είναι λίγοι να τον ξανακάνουμε τον κόσμο από την αρχή, ας έρθει η συντέλεια, γιατί πιστεύω, λέει, ότι ο Αντίχριστος περπατάει ανάμεσά μας. Αυτά πώς ακούγονται εσένα?
1: Ναι, περπατάει όχι όπως το πιστεύεις εσύ όμως.
0: Πώς το πέει για να προχωρήσουμε κιόλας? Δηλαδή αυτό τώρα πώς είναι το.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα φέρουν τον Αντίχριστο. Ο Αντίχριστος δεν είναι ατέρας. Θα είναι άνθρωπος ο οποίος θα έχει δυνάμεις που θα κάνει τα αντίθετα του Χριστού. Αυτός θα είναι ο Αντίχριστος, όχι κανένα ατέρας. Δεν φαντάζει κανένα.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Τρικόλακα. Αντίθετα του Χριστού. Ο ανάποδος κόσμος, όπως λέει και ο Βαθιώτης. Όλα όσα βλέπεις γύρω σου αυτή τη στιγμή στον κόσμο δεν είναι ανάποδα. Προσπαθούν τα μη φυσιολογικά να περάσουν φυσιολογικά. Τα πάντα όμως. Ότι εσύ, συγγνώμη κιόλας που θα φέρω το παράδειγμα.
0: Ναι, λίγο τη φράση μόνο και να προχωρήσουμε. Πες το και αυτό.
1: Ότι επέλεξες να μην κάνεις παιδιά. Αν όμως αυτή τη στιγμή είχες παιδιά και τα έχεις στο σχολείο, ξέρεις πόσο θα νιώθες, πόσο δύσκολα θα νιώθες και άβολα να τους παρουσιάζουν στα παιδιά σου αυτά τα πράγματα και τα παιδιά σου να τα προβληματίζουν. Μήπως και εγώ, μωρέ, να μην παντρευτώ με γυναίκα, να παντρευτώ με άνδρα. Κατάλαβες το ότι σου λέω?
0: Κατάλαβα τι μου λες, αλλά εγώ είμαι της φιλοσοφίας ότι εάν το παιδί όταν αρχίσει να μεγαλώνει νιώθει κάπως διαφορετικά, αν αυτό του δίνει την ευτυχία, εμένα δεν μου πέφτει λόγος, μπορεί εμένα να μην μ' αρέσει αυτό το πράγμα, έτσι. Αλλά εγώ δεν μπορώ να του επιβάλλω να γίνει κάτι άλλο από αυτό που είναι και που νιώθει. Πρέπει να προχωρήσουμε. Στέφανε, μιλάμε πάρα πολύ ώρα.
1: Ναι, πολλά παιδιά παρασύρονται από όλα αυτά και προσπαθούν, νομίζουν, γιατί το θηλυκό έχει λίγο πιο τα αισθήματά του, τα κοριτσάκια είναι πιο έτσι.
0: Εντάξει, να τα πούμε μια άλλη φορά, σε παρακαλώ, μιλάμε πάρα πολύ ώρα. Περάσαμε το πεντάλεπτο, έτσι. Να, καλημέρα, ναι. Τα λέμε. Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Εντάξει, ναι, είναι ωραία θέματα αυτά με την έννοια ότι είναι σοβαρά. Έχουν ζουμάκι. Αλλά λίγο έτσι περιεκτικά. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε. Φίλε, ακούω αντίλαλο μόνο. Χαμήλωσε, αν είσαι εδώ, να πάρω τον επόμενο και να έρθω μετά. Εντάξει. Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Καλώς την, αγιά σου.
2: Άκουσα τη συζήτησή σας και βγήκα στο τηλέφωνο.
0: Να, καλά κάνεις.
2: Ο Αντίχριστος είναι στα χέρια σας και τον κρατάτε όλη τη μέρα και με εκείνο, χωρίς αυτό δεν μπορείτε να ζήσετε. Αυτός είναι ο Αντίχριστος.
0: Ποιο, το κινητό?
2: Πάμε πολύ.
0: Ναι, δεν μας το κινητό, είναι ο Αντίχριστος. Δεν κατάλαβα. Εσείς που δεν ήσασταν, που δεν ακουγόσασταν, τώρα δεν ακούγεστε καθόλου. Εντάξει, τι να κάνω, τώρα είναι και 27. Να ανοίξω άλλη μία. Καλά, ανοίγω άλλη μία γραμμή που έφυγε, η κυρία ήταν σύντομη, ο άλλος έφυγε. Γρήγορα, γρήγορα, αν θέλει κάποιος να συμπληρώσει τα πεταχτά, αλλιώς μετά το διάλειμμα, εδώ είμαστε με την ησυχία μας. Εντάξει, ανοίγω μία γραμμούλα, περιμένω έτσι 30 δεύτερα, αν θέλει κάποιος, αλλιώς πάμε διάλειμμα και τα λέμε μετά. Ο Αντίχριστος είναι εδώ, λέει, και τον κρατάμε στα χέρια μας, άρα το κινητό είναι ο Αντίχριστος. Τώρα να μην τα ανοίξω, γιατί πρέπει να πάμε και διάλειμμα. Αν θέλετε το πιάνουμε βέβαια και αυτό, δεν έχω αντίρρηση, αλλά παιδιά, είναι κάποια πράγματα, το πάμε και στην αρχή. Αυτός εδώ ο Θεοπάλαβος που έλεγε ότι το παιδί είναι σατανιασμένο και το πήραν οι Ιλουμινάτοι και βάλανε ένα άλλο στη θέση του κτλ. Είναι πολύ ειδική η περίπτωση και πολύ ακραία. Εμένα, εντάξει, εννοείται ότι με φοβίζει αυτός, αλλά πέρα από αυτόν που είναι θεότρελος, υπάρχουν και οι περιπτώσεις που είναι πιο, ας πούμε, λογικοφανείς μεν, αλλά δεν είναι και λογικές. Έτσι, έρχομαι στον επόμενο. Δηλαδή, περιπτώσεις όπου έχουν μια λειτουργία, ένα τρόπο, ας πούμε, ένα μηχανισμό στο κεφάλι, που πιστεύουν πράγματα τα οποία είναι κατ' εμέ παράλογα, αλλά όμως επειδή ακριβώς τα έχουν συνηθίσει, τα βλέπουν ως λογικά. Να μην τα ανοίξω τώρα παραπάνω για να προλάβει και ο τελευταίος ο φίλος και να πάμε και διάλειμμα και τα λέμε. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
3: Καλημέρα, ακούγομαι.
0: Καλημέρα, ακούγεσαι, ναι.
3: Ωραία. Έχω κι εγώ ένα παιδάκι, δεν έχει πάει ακόμα σχολείο. Αλλά πήρα πιο πολύ να πω λίγο για αυτά που άκουσα πιο πριν. Και εγώ σοκαρίστηκα όταν είδα λίγο την είδηση στα βιβλία με τους γονείς που είναι. Αλλά αν το σκεφτούμε αντικειμενικά, είναι κάτι που θα το δει μπροστά του.
0: Ναι, επαναλαμβάνω, εκδοτικός λύκος

0: λέει ότι δεν υπάρχει καν τέτοιο σκίτσο.
1: Εντάξει, έστω.
0: Τώρα, αν υπήρχε, ναι, είναι αυτό που λες. Είναι κάτι που θα το συναντήσουν τα παιδιά έτσι κι αλλιώς.
1: Και ο καθένας θα το εκλάβει όπως θέλει, γιατί το σκίτσο δεν είναι ξεκάθαρο. Ναι. Αλλά τα παιδιά θα το συναντήσουν.
0: Συγγνώμη λίγο, το έχεις δει από περιέργεια, τα έχεις δει.
1: Μόνο σε φωτογραφία, ναι. Και εγώ νομίζω ότι δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα τα βιβλία, ότι είναι να κυκλοφορήσουν.
0: Ναι, αλλά έχεις δει αυτό που έχει το βιβλίο που θα κυκλοφορήσει.
1: Από κοντά, όχι.
0: Μόνο... Από φωτογραφία το είδες όμως, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, ας πούμε.
1: Στο ίντερνετ, ναι.
0: Α, και είναι η φωτογραφία, θεωρείς ότι είναι το σκίτσο ασαφές.
1: Να σου πω την αλήθεια, ναι.
0: Ναι. Όχι, εντάξει, ναι. Για να έχει γίνει τέτοια παρεξήγηση, πιθανότητα να είναι, βέβαια.
1: Γενικά οι φωτογραφίες στα σχολικά βιβλία δεν είναι σε τόσο ναι. μεγάλη ανάλυση.
0: Και εγώ είδα κάτι σκιτσάκι, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτά. Δεν το πολύ έψαξα παραπάνω. Ναι, για πες λίγο αυτό που ήθελες για να πάμε διάλειμμα.
1: Λίγο, ναι, για την υιοθεσία. Δηλαδή, δεν μπορεί να λέμε το τι θα απαντήσουμε σε ένα παιδί όταν αναρωτηθεί ποιος είναι ο πατέρας του. Δηλαδή, με αυτή τη λογική να το αφήσουμε στο ορφανοτροφείο. Τι να κάνουμε, μετά δεν θα αναρωτιέται άμα είναι στο ορφανοτροφείο ποιος ήταν ο πατέρας του και ποια ήταν η μάνα του. Σημασία έχει αυτό το παιδί να μπορέσει να μεγαλώσει με αγάπη και εννοείται ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθει και την αλήθεια ότι είναι υιοθετημένο, αλλά είτε έχει υιοθετηθεί από ετεροφιλόφιλο είτε από ομοφιλό. Είναι το ίδιο πράγμα, πιστεύω, στο γεγονός ότι θα αναρωτηθεί δηλαδή κάποια στιγμή το πώς είπε στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αυτά, εντάξει, πήγε και 31.
0: Εντάξει, αν έχεις κάτι άλλο πες το τη φράση και πάμε διάλειμμα.
1: Να προσέχουμε λίγο, να μπαίνουμε λίγο στο πνεύμα και του άλλου. Δηλαδή τώρα ο φίλος που μιλούσε πριν, που λέει ότι μπορεί τα παιδιά να επηρεαστούν. Δεν ξέρω, αυτός νιώθει δηλαδή ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί και να αρχίζει να θέλει τους άντρες. Εγώ νομίζω ότι έτσι γεννιόμαστε, δεν γινόμαστε.
0: Κοίταξε, τα παιδιά έχουν και μία τάση μιμητισμού. Μπορεί κάπου, ρε παιδί μου, σε ένα βαθμό μικρό, εγώ πιστεύω.
1: Σε ένα σημείο, άντε να πειραματιστεί. Ναι. Αλλά άμα δεν τον
0: Αλλά αν η φύση του είναι άλλη, δεν μπορεί τώρα να πάει και στο άλλο άκρο.
1: Είναι άλλη, μπράβο.
0: Αν η φύση του είναι αυτή, είναι αυτή. Τι να κάνουμε τώρα, θα το αντιμετωπίσουμε ως λεπρό, επειδή είναι αυτή.
1: Να αλλάξεις, σωστά. Είτε είναι ετεροφιλόφιλος είτε είναι ομοφιλόφιλος, πιστεύω ότι δεν μπορείς να τον αλλάξεις.
0: Εντάξει.
1: Απλά με αυτό που βλέπει.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Να
0: καλό βράδυ, ναι. Είναι, παιδιά, νομίζω το θέμα είναι, τώρα αυτό είναι ένα παράδειγμα μόνο, έτσι, είναι ένα δέντρο. Το δάσος είναι αλλού. Είναι στο ότι οι πλειοψηφίες, έχοντας την αίσθηση της δύναμης και της ανωτερότητας, έτσι, επειδή έχουν ουσιαστικά καθορίσει τα κοινωνικά πρότυπα που έχουν επικρατήσει, νιώθουν ότι αυτό είναι και τίποτα άλλο. Δεν συμβαίνει παντού, δεν είναι μόνο για αυτά τα θέματα. Παντού, αν δείτε, υπάρχει αυτή η τάση, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να κάνεις αυτό που έχουμε διδαχθεί, που επικρατεί, ρε παιδί μου, στον κόσμο, αυτό. Αν δεν το κάνεις, πάνε κρύψε καμιά τρύπα, ξέρω εγώ, να μην σε βλέπουμε κιόλας και μας χαλάς την αισθητική. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, λίγα μηνύματα. Για να δούμε λίγο. Παλεύω εδώ με τις επανεμφανίσεις και σε τρία λεπτά και ανοίγουμε και πάλι, αν θέλετε, τηλεφωνικό κέντρο. Κάτσε λίγο να τα δούμε, να μην φύγουν πίσω. Λοιπόν, καλημέρα στον. Ο Κώστας κυκλοφόρησα, λέει, στο κέντρο και ενώ χθες είχε νέκρα, απόψε γέμισαν τα μαγαζιά διθενιά. Πλαστικές, λέει, γυναίκες, κουστούμάτους ψευτο. Κουστούμάτι ψευτογκόμενο. Α, ψευτογόμενο κλατούρα, λες. Λέω δεθ. Αηδία, θα γυρνάω σπίτι, τουλάχιστον θα φάνε ψωμάκι τα μαγαζιά. Ναι. Καλημέρα και στον Χουάν. Στα παπάκια μας, λέει, τι δείχνει το βιβλίο. Τώρα έτσι πως τα γράψεις, πάτε διαβάσω εσύ. Με τρεις τελείες. Εντάξει, αυτά να τα δείτε. Δεν υιοθετούμε, εντάξει. Είναι χιουμοράκι που, πώς να το πω τώρα αυτό. Καλημέρα και στον Γιώργο. Αυτή είναι η φωτογραφία. Είναι αυτό ή είναι τίποτα πιο παλιό? Κοίταξε, αν είναι αυτό, αν είναι αυτό, γιατί και εγώ αυτό πρέπει να είδα, είναι δύο με κοντά μαλλιά με ένα παιδάκι που το δεξί το ανθρωπάκι φέρνει, μοιάζει σε γυναίκα. Εντάξει, και είναι γυναίκα που έχει σχετικά κοντό μαλλί, όντως. Δεν είναι δηλαδή δύο που, δηλαδή αν το δεις, φέρνει τα χαρακτηριστικά σε γυναίκα. Τώρα βέβαια είναι σκιτσάκι και μπορεί κάποιος να το πάρει λίγο, εντάξει, να το πάρει και αλλιώς. Εντάξει, πώς το βλέπει και ο καθένας. Από βιβλίο, λέει ο Γιώργος, Β' Δημοτικού. Καλημέρα στον Αναστάση από Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλημέρα και στον Στράτο που λέει η ομοφιλοφιλία δεν αποτελεί μεταδοτική κατάσταση ούτε μεταδίδεται μέσω κοινωνικής επαφής. Ωστόσο, η έκφραση και η υιοθέτηση ορισμένων συμπεριφορών ενδέχεται σε γενικότερο επίπεδο να επηρεάζονται από μηχανισμούς κοινωνικής μάθησης, μίμησης, επιρροής από το κοινωνικό περιβάλλον, λέει. Καλή εκπομπή. Ναι, υπάρχει ένα θέμα κληρονομικότητας από ό,τι ξέρω, αλλά είναι σε μικρό βαθμό. Σε πολύ μικρό βαθμό. Ωραία, τώρα τα υπόλοιπα τα βλέπουμε στην πορεία αν έχουν έρθει, έτσι. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι για ό,τι θέλετε. 2310-90-90-90. Ξέρετε, εγώ θα έλεγα μην πέσουμε στο λούκι αυτό, γιατί επαναλαμβάνω, αν είναι να κάνουμε αυτή την κουβέντα, που την κάνουμε γιατί είναι και ωραία, ας πούμε, έτσι, έτσι εναλλακτική θεματολογία, ωραία, αν και δύσκολη συζήτηση. Το συγκεκριμένο θέμα τώρα που άνοιξε λόγω του βιβλίου, που τελικά επαναλαμβάνω, ο εκδοτικός οίκος λέει ότι δεν τίθεται κανένα τέτοιο θέμα, δεν υπάρχει φωτογραφία σκίτσο με δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες, ότι έτσι πέρασε προς τα έξω. Αλλά ακόμα και έτσι να ήταν, αυτό είναι το δέντρο, έτσι. Δηλαδή, αν δείτε, παιδιά, υπάρχει ένα ζήτημα που εκεί πρέπει νομίζω να εστιάσουμε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο, ξέρω εγώ, αυτά τα θέματα εδώ πέρα με straight, με gay, με ΛΟΑΤΚΙ κτλ. Αν δείτε, είναι μια κατάσταση που έχει να κάνει εθνικιστές εναντίον διεθνιστών, οι straight εναντίον των gay, οι walk με τους anti-walk, οι, ξέρω εγώ, χριστιανοί με τους μουσουλμάνους, οι αριστεροί με τους δεξίους, οι Ολυμπιακοί με τους Παναθηναϊκούς, οι Παοκτσίες με τους Αριανούς, ο Κράμερ με την Κράμερ. Δηλαδή είναι μια κατάσταση. Ο άνθρωπος πάντα έχει την τάση να ψάχνει να βρει για να διαχωριστεί. Έτσι, και αυτό βέβαια ξεκινάει, είναι και αυτό αρχέγονο, ας πούμε. Γεια σου, Λευτέρη. Αρχέγονο ένστικτο. Επειδή πάντα θέλαμε να ομαδοποιούμαστε και να βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες άλλες ομάδες απέναντι που θέλουν τέλος πάντων να επιβάλλουν κάτι διαφορετικό. Τώρα, αυτές οι άλλες ομάδες μπορεί να είναι πραγματικές, μπορεί να είναι και ανεμόμυλοι, έτσι. Αλλά υπάρχει πάντα αυτή η τάση διαχωρισμού των ανθρώπων σε πολλά επίπεδα. Από εκεί ξεκινάει το κακό, κατά τη γνώμη μου. Είναι μηχανισμοί, ρε παιδί μου, που έχουμε μέσα στο κεφάλι και ουσιαστικά φέρνουν και μέχρι και τις ρατσιστικές συμπεριφορές, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε καμία γραμμούλα για ό,τι θέλετε. Το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα εδώ, έτσι που είναι, ξεκινάει από τα αρχαίγωνα, ας πούμε, ένστικτα, το έχουν μυριστεί και αυτοί που θέλουν να το πουλάνε, έτσι, κάτι λαϊκιστές και κάτι δεν ξέρω εγώ τι και κάτι... τέλος πάντων, και αρχίσαμε τα, ξέρεις, τις ταλιμπανίστικες προσεγγίσεις μέσα από αυτό για να συσπυρώσουμε ένα κοινό το οποίο θα εκμεταλλευτούμε αύριο μεθαύριο, είτε δημοσιογραφικά, είτε πολιτικά, είτε με όποιον άλλο τρόπο. Έτσι, πάντα πρέπει να έχουμε έναν αντίπαλο. Αν δεν προλάβουμε να τον νικήσουμε εμείς, θα προσπαθήσει να μας καταστρέψει αυτός. Λοιπόν, έλα, 90-90-90, ανοίγουμε και πάλι, παρακαλώ, ορίστε. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σου, Κώστα, εγώ, ναι.
0: Γεια σας, ναι.
1: Εγώ έχω μια διαφορετική περίπτωση. Με ακούτε?
0: Ναι, ακούμε.
1: Είναι ένας μπαμπάς με δυο μαμάδες. Δηλαδή η μια η μαμά έκανε παιδί με τον ίδιο και η κουνιάδα και οι δυο αδερφές έκαναν παιδί από τον ίδιο. Αυτά τα παιδιά πώς λέγονται? Λέγονται αδέρφια ή έξι πρώτα ξαδέρφια? Τι είναι?
0: Με μπέρδεψες. Πες το λίγο άλλη μία. Μία μαμά έχει κάνει παιδί με δύο διαφορετικούς άντρες.
1: Ένας μπαμπάς έκανε με δύο αδερφές.
0: Α, με αδερφές.
1: Ναι. Τώρα αυτά τα παιδιά πώς λέγονται? Λέγονται ξαδέρφια, αδέρφια ή όταν πάνε στο σχολείο θα λένε αυτή είναι η μάνα μου και όλα.
0: Αυτό σίγουρα είναι χειρότερο και πιο δύσκολο από όλα τα υπόλοιπα που περιγράφαν πριν οι άλλοι ακροατές.
1: Το έχω δει και το έχω κοντά μου.
0: Έχει τύχει, ε?
1: Το έχω κοντά μου, σε αυτό.
0: Α, ναι. Μάλιστα.
1: Όχι, εγώ ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Πολύ κοντά.
0: Τα παιδιά πώς το αντιμετωπίζουν, έχεις εικόνα?
1: Αυτά τώρα στην αρχή, ακόμη ήταν μικρά.
0: Α, είναι μικρά ακόμα πολύ.
1: Τώρα παίζουν μαζί. Οι μάνες ήταν διχασμένες, οι πανίες αντιστάθους. Αλλά είναι δύσκολο. Κάποια στιγμή τα παιδιά θα καταλάβουν ότι κάτι συμβαίνει.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Είναι χειρότερη η κατάσταση.
0: Ναι. Ναι.
1: Και η πεθαρά από το κακό της πέθανε. Δεν το άντεξα αυτό που είδα.
0: Οι γυναίκες τι τον κάνανε αυτό, να τον κρατήσαν κανονικά? Είναι ακόμα μαζί ή τον χωρίσανε?
1: Όχι. Η μία τον έχει αποκλειστικά.
0: Τον έχει ακόμα, αν και έκανε παιδί και με την αδερφή της?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Η μικρότερη τον έχει.
0: Ναι.
1: Η άλλη αποχώρησε με το παιδί της.
0: Ωραία πράγματα. Οικογενειακές ιστορίες. Μάλιστα.
1: Πω.
0: Ναι.
1: Δύσκολο πράγμα. Εντάξει.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ορίστε. Έλα.
2: Έλα, λέω, Ταύρος σε λέω.
0: Έλα.
2: Καταρχήν, Κώστα, τι ερώτηση έκανες τώρα και στην αγόρη μου?
0: Τι?
2: Η δεύτερη θα τον κράτησε σίγουρα.
0: Θα τον κράτησε.
2: Ε, βέβαια, η δεύτερη. Πού ήξερε τι έκανε με την αδελφή παιδί? Δεν μπορεί να τσιχεί μαζί ταυτοχρόνως και τις δύο, κάποια θα το κατάλαβε. Λογικά η πρώτη δεν πήρε χαμπάρι, η μικρή, η μεγάλη, την έφερα από πίσω. Πολλές φορές έχει συμβεί αυτό. Κρίμα στα παιδιά. Βασικά, κρίμα. Τέλος πάντων. Είπες πριν να εκμεταλλευτούν όλο αυτό που συνέβη, αλλά επειδή θέλω να πω κάτι για τον Στέφανο που είπε πριν. Εγώ, Κώστα, έχω ένα φίλο, ο οποίος είναι θετημένος. Όταν ήμασταν 20 χρονών παιδιά, τον έπιασε να βρει τους γονείς του. Δεν ήταν και εύκολη διαδικασία τότε, πριν 30 χρόνια. Έτσι, το ψάξε λίγο παραπάνω, το ψάξαμε και εμείς, το βοηθήσαμε όλοι οι φίλοι μαζί. Κάποια στιγμή όμως το παράτησε, γιατί σου λέει και να τους γνωρίσω τι θα γίνει αφού αυτός είναι ο μπαμπάς μου, η μαμά μου, εγώ αυτούς. Δεν το λέω για τον Στέφανο, με αφορμή τον Στέφανο,
0: ναι, ναι.
2: Που είναι υιοθετημένα παιδιά, μου ήρθε ο φίλος μου να πω την εμπειρία του ότι τελικά το σταμάτησε, δεν συνέχισε να ψάχνει γιατί θεώρησε ότι είναι άδικο για τους γονείς που έχει τώρα. Όπως τώρα έχω μια φίλη η οποία έχει θετήσει παιδί, το κοριτσάκι τώρα είναι 13 χρόνια και ξεκινάει τώρα να καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Και τώρα αρχίζουν πολλές ερωτήσεις. Και σε μια συζήτηση πάνω που κάναμε, ανέφερα το θέμα των γονιών του φίλου μου, ο οποίος τον είπαν ότι εννοείται ότι πρέπει να βρεις και θα σε βοηθήσουμε κι εμείς. Τότε δεν υπήρχαν χαρτιά, δεν ήταν εύκολα. Στην περίπτωση του φίλου μου τώρα, στις φίλες μου τώρα, οι γονείς ήταν ναρκωμανείς και οι δύο. Και σε μια συζήτηση πάνω, είπαμε ότι καλό θα είναι να μάθει το κοριτσάκι την αλήθεια, ότι οι γονείς σου είναι ναρκωμανείς, ναι να τους γνωρίσεις, αλλά να ξέρεις την εικόνα, τι θα αντιμετωπίσεις. Τώρα η απόφαση είναι δύσκολη, να ξέρεις, δηλαδή υπάρχει, ναι, τέτοια πράγματα, οικογενειακές ιστορίες, όπου συζητάμε ψυχολόγους πώς ακριβώς να γίνει μια γνωριμία, μια κατάσταση τέτοια, που να τους βρεις φυσικά και τους γονείς αυτούς τώρα που ήταν ναρκωμανείς. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει αυτή η συζήτηση σε κοινό, σε κοντινό περιβάλλον φιλικό. Τώρα, εγώ Κώστα, τώρα την Γουόκα Τζέντα θέλω να την πιάσω πάλι μεριά. θέλω να την πιάσω από μια μεριά που δεν είναι κοινωνικό. Βασικά, να πω λίγο κάτι για τα ομόφυλα ζευγάρια. Στο έχω ξαναπεί, Κώστα, και θα το ξαναπώ. Όταν η γη μου πήγαμε στη Νέα Υόρκη και ήταν για πρώτη φορά ζευγάρι χέρι-χέρι, άντρες πιασμένους και με μωρό με καροτσάκι, ήταν όλο μπλιά, χου, χαχ, 6 χρονών παιδί ήταν ένας, 10 ο άλλος, 12 ο ένας, 7 ο άλλος. Δηλαδή μικρά, οι αντιδράσεις τους ήταν μια. Δεν μας αρέσει το θέαμα, ρε παιδί μου. Μετά από 10 μέρες Κώστα στη Νέα Υόρκη, τους ομόφυλόφιλους τα ζευγάρια τα κοιτούσαν και ούτε τα δίναν σημασία. Δηλαδή η εικόνα, η καθημερινή, η τριβή καθημερινή με θέματα τα οποία για πολλούς ανθρώπους είναι παραφύση, είναι θέμα άλλος του δίνει στην εικόνα αυτή να την επεξεργαστεί, που κάποια στιγμή θα του γίνει συνήθεια.
0: Βέβαια. Ο άνθρωπος συνηθίζει και τα πιο τρελά πράγματα, άμα έχει το χρόνο, τα συνηθίζει, ναι.
2: Δεν θα τα κοιτάει και θα τα προσπερνάει, δεν τα δίνει σημασία. Τώρα πάμε λίγο για την woke agenda. Κώστα, εγώ δεν μπορώ από αυτή την κυβέρνηση αυτό που κάνει, φίλε. Άλλο λέω, άλλο κάνω, άλλο εννοώ. Εγώ αυτό δεν μπορώ, φίλε. Είναι μια κυβέρνηση όπου βγήκε και υπερασπίστηκε την woke agenda μέχρι εκεί που δεν πάει. Και καλά έκανε. Καλά έκανε. Δεν μπορεί, ρε, φίλε, όμως τώρα προεκλογικά, επειδή βγήκε ο Σαμαράς και σας είπε ότι αυτό δεν είναι μια δημοκρατία με την woke agenda, να βγαίνετε και να λέτε ότι ποιοι εμείς, λέει, ακόμα προς το Μαρινάκι τώρα, εμείς, λέει, ποιοι, πού να φούμε την woke agenda, πού την είναι την woke agenda. Κάτσε ρε, περιμένετε ρε. Μην παίζετε με την νοημοσύνη μας. Κυβερνάτε 7 χρόνια, σας μάθαμε πλέον, δηλαδή απ' έξω. Δεν ξεκάθεσε το άλλο να μιλήσει και ξέρει το ύφος του θα μιλήσει. 7 χρόνια κυβερνάνε, κυβερνήσανε χτες. Αυτοί νομίζουν ότι χτες ήταν στην κυβέρνηση. Δηλαδή δεν σας ξέρουμε. Δηλαδή μπορεί να πει με την νοημοσύνη του να καλέσει ότι εγώ δεν προωθώ την κοκατζέντα. Πού εσύ έβαλε στην έρτη τρανσέξουαλ την τρανς να κάνει ποίηματα όπως στην Αμερική. Εσύ έφερε τα εταιρικά σήματα και λες στο δημόσιο θα πρέπει να υπάρχουν τρανς υπάλληλοι και αυτά όπως γίνεται στο Λονδίνο. Δηλαδή εσύ τα ξέρει όλα αυτά, ρε. Τα φέραμε εμείς. Εσύ λέει τώρα, κάναμε λάθος. Καλά είναι δυνατόν. Αυτή είναι εταιρεία. Εσύ το έδωσε μια εταιρεία. Εσύ που είσαι το Υπουργείο, τι λάθος ρε. Δεν είδες το λάθος, δεν έλεγξες δηλαδή. Δηλαδή το Υπουργείο εκπαίδευση εμείς τι το έχουμε ρε φίλε εκεί πέρα. Κάνουν τι αυτή εκεί πέρα. Όχι, λέει η εταιρεία κάνει λάθος. Και εσύ γιατί δεν έλεγξες ρε. Εσύ δεν είσαι το αφεντικό πέρα.
0: Κάτσε, μιλάς για το θέμα με τα βιβλία τώρα.
2: Ναι, και με τα
0: αφού βιβλία. Λέει ο εκδοτικός οίκος ότι δεν είναι άντρας-άντρας, γυναίκα-γυναίκα.
2: Ναι, αλλά
0: ότι το παραποιήσανε, δεν είναι έτσι.
2: Κοίταξε, αν το πάμε έτσι, υπήρχε και ο υπόκαμπος, το αλογάκι. Δηλαδή θυμάσαι τώρα τον υπόκαμπο με τα πολλά τα χρώματα στα βιβλία, τα σχολικά που υπάρχει. Δηλαδή όλη η woke agenda την αναδεικνύει αυτή η κυβέρνηση και τώρα προλογικά επειδή ο Σαμαράς σου είπε ότι δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί όντως δεν είναι.
0: Και μάλιστα λέει θα πάνε να φάνε και τη Ζαχαράκη, έτσι λέγεται, που είχε κάνει τη δήλωση για τη συμπερίληψη της προάλλας.
2: Εντάξει, Ζαχαράκη, ρε φίλε, βγήκε η γυναίκα τώρα να πει ακριβώς ό,τι πρεσβεύει.
0: Ναι, ναι, σωστά. Εντάξει, είναι, εγώ αν ήμουν ψηφοφόρος Νέας Δημοκρατίας και μόνο γι' αυτό μπορεί να μην την ψήφιζα, ειλικρινά σου λέω. Έτσι, επειδή ακριβώς κάνει αυτή την κολοτούμπα όπως την περιγράφεις.
2: Να διευκρινίσω κάτι.
0: Να.
2: Δεν έχω θέμα, φίλε, με woke agenda. Όποιος είναι να παντρευτεί, ας παντρευτεί και να κάνει ό,τι θέλει. Με τα παιδιά είναι πολύ ευαίσθητο θέμα,
0: να.
2: Το οποίο δεν μπορώ να τα αγγίξω.
0: Θα κάνει τα κουμάντα γιατί περάσαμε και το πεντάλεπτο, θα μας δίνουν.
2: Αλλά όσον αφορά για την woke agenda, η σημερινή κυβέρνηση δεν είναι Νέα Δημοκρατία, ρε φίλε. Δεν πρεσβεύει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Αντί για Νέα Δημοκρατία, δηλαδή, εγώ προσωπικά μια λύση που δίνω τώρα και που είναι και έκθεση τώρα, έχουμε πρωθυπουργό τώρα που τον αγαπάει όλος ο κόσμος και ανεβάζεται 7.500 αστυνομικούς για φρούρες. Αυτά δεν γίνονται.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ. Μόνο το τελευταίο που λες διαφωνώ, αυτή η ατζέντα που λες η woke. Πρεσβεύει τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη που την πήγε τη Νέα Δημοκρατία στο κέντρο σχεδόν. Δεν πρεσβεύει τη Νέα Δημοκρατία με τις παλιές καταβολές του Σαμαρά. Αυτό το σημερινό η κολοτούμπα που πάει να κάνει είναι που δεν φαίνεται να πρεσβεύει το Μητσοτάκη και το κάνει ακριβώς επειδή βγήκε ο Σαμαράς, ξέρω εγώ, και ο Βελόπουλος και οι υπόλοιποι και ξέρουν ότι τα 5 ψηφαλάκια μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο. 1 στο 100.000.000 αν υπάρχει πιθανότητα για την αυτοδυναμία. Έτσι, αυτό είναι το. Δηλαδή, ενώ ουσιαστικά έκαναν κάτι άλλο και το υποστήριζαν, και φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης το ένιωθε αυτό και το έκανε, τώρα το γυρίζει και με το μεταναστευτικό. Και γενικά βλέπεις το πάει το πράγμα πάλι, το είχε πάει στο κέντρο σχετικά, και τώρα το πάει πάλι πιο δεξιά. Έτσι, για να μπορέσει να πάρει ψηφοφόρους από εκεί, γιατί βλέπει ότι έχει διαρροή. Αυτό για μένα είναι. Τι να πω, εντάξει. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Έλα,
0: γεια, σ' ακούω πάρα πολύ βαθιά.
3: Τώρα
0: μ' ακούς? Ναι, για πάμε να το παλέψουμε.
3: Μ' ακούς τώρα?
0: Πολύ βαθιά όμως.
3: Πολύ βαθιά. Έλα τώρα, γιατί άλλα...
0: Τώρα κάτι κάνουμε.
3: Ναι, μ' ακούς?
0: Πάλι όμως όχι πολύ καλά. Καλύτερα, αλλά όχι πολύ καλά. Φώναξε λίγο για να σε ακούσουμε και πάμε.
3: Ναι, τώρα μ' ακούς?
0: Τώρα σίγουρα πιο καλά.
3: Λοιπόν, θεωρώ, αν και δεν με ενδιαφέρει, γιατί δεν είμαι εγώ επιχειρηματίας, ότι η κίνηση του Σαββίδη, που δεν το έχει πει κανένας, του να φτάσει εδώ που έφτασε αυτή τη στιγμή και να πουλήσει αυτό που πούλησε, δείχνει καθαρά μία πράξη ενός έξυπνου ανθρώπου, ο οποίος, φυσικά και είναι έξυπνος, ο οποίος αφήνει υπονοούμενο ότι πουλάει. Δεν στο λέει καθαρά, θα έρθει το μέρος του χρόνου, θα σου πει, αν δεν με θέλετε, θέλω τόσα και γεια σας.
0: Δεν το βλέπω πάντως. Μετά από την ανακοίνωση της 4 που βγήκε ο Κουβεντίδης σήμερα, ήταν ουσιαστικά σαν να λέει: Το ποπό σας να βαράτε κάτω, εμείς εδώ είμαστε. Δεν θα φύγουμε. Θα ολοκληρώσουμε το πλάνο που έχουμε εκπονήσει. Δεν είδα εγώ να αφήνεται παράθυρο τέτοιο. Τέλος πάντων, ναι.
3: Εγώ θεωρώ πάντως ότι ήταν ένας άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο. Πουλάει έναν καλό παίχτη και τέλος πάντων το κρατάει και λίγο μυστικό από τον κόσμο με έναν τρόπο κτλ.
0: Ότι ήθελε να το οδηγήσει δηλαδή εκεί πέρα για να βρει το πάτημα να πει ότι αν δεν με θέλετε φεύγω.
3: Όχι, δεν το κάνει ακριβώς γι' αυτό. Θέλει να πουλήσει. Θέλει να πουλήσει. Πριν πουλήσει, μπορεί να ζητούσε, ξέρω εγώ, 5 δραχμές με τον Κωνσταντίνα, τώρα ζητάει πάλι 5. Κατάλαβες.
0: Εντάξει, για να δούμε. Εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι έχει σκοπό να φύγει βέβαια, αλλά να δούμε.
3: Έτσι νομίζω.
0: Ναι.
3: Τώρα, κάποιοι λαοί που για αυτούς είναι ξεπερασμένα αυτά με τα βιβλία, με τους γκέι και όλα αυτά και με τους γονείς και τα πάντα, έχουν ανώτερο όμως βιωτικό επίπεδο από τους Έλληνες. Θεωρούμε ότι αυτοί οι λαοί είναι χαζοί. Ας πούμε οι Νορβηγοί, οι Δανείοι, οι Ολλανδοί, αυτοί οι λαοί, οι Ελβετοί, όλοι αυτοί οι λαοί, ας πούμε, βλέπαν σε ένα βιβλίο σχολικό, ας πούμε, και ένα θέαμα του παιδιού που μεγαλώνει με γκέι γονείς. Επαναστατούσαν όπως μιλάνε εδώ.
0: Αυτή είναι άλλη κουλτούρα. Εμείς είμαστε ακόμα, έχουμε μείνει πατρίστες και οικογένεια, συντηρητικός λαός. Καμία σχέση τώρα με Σκανδιναβό.
3: Ο σκοταδισμός όμως ρίχνει το βιωτικό επίπεδο. Και όχι το βιωτικό επίπεδο μόνο από το περιβάλλον, το ρίχνει και στην τσέπη, το ρίχνει παντού. Αυτό κερδίζουν οι μεγάλοι με το σκοταδισμό. Αυτό είναι το κέρδος τους. Σε αφήνουν να ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα και να μην σε ενδιαφέρει η καθημερινότητά σου. Πώς να γίνει, σε όποιο πολιτικό χώρο και αν ανήκεις και ό,τι και αν νομίζεις. Ό,τι και αν νομίζεις, ό,τι και αν πιστεύεις. Και στο τέλος της ημέρας, στη Σοβιετική Ένωση μου έλεγε κάποιος, ό,τι και αν πιστεύει κάποιος, ό,τι καθεστώς και αν ήταν αυτό, και φασιστικό μπορεί να ήταν, και κομμουνιστικό πες το και μη κομμουνιστικό, εκεί λέει μεγαλώναμε 120 ράτσες και το από πού είσαι στην Ελλάδα το μάθαμε, Έλληνας του Πόντου.
0: Ναι.
3: 120 διαφορετικές ράτσες παιδιών στο δημοτικό, πηγαίναμε τη δεκαετία του 70, ένα παιδάκι το άλλο δεν το είπε εσύ από πού είσαι να το κοροϊδέψει. Και όχι επειδή φοβόταν, επειδή δεν τους ενδιέφερε αυτό το ζήτημα από πού ήταν, γιατί ήταν παιδιά.
0: Mm-hmm.
3: Το ένα με το άλλο. Λέει το από πού είσαι και από πού κρατάς, εδώ το μάθαμε. Λες και δεν είναι άνθρωπος ένας που είναι από κάτι άλλο ή από κάποια άλλη ομάδα από εμάς. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Παρακαλώ, ορίστε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Γεια σου, Κώστα μου.
0: Γεια.
4: Εμείς αποκλείεται να βρεθούμε σε αντίπαλα στρατόπεδα ποτέ.
0: Μετά. Τι αποκλείεται, δεν άκουσα καλά, πώς?
4: Να βρεθούμε σε αντίπαλα στρατόπεδα ποτέ.
0: Μετά. Α, ναι.
4: Χρόνια ραδιοφωνικής παρέας.
0: Μάλιστα.
4: Ό,τι και να πεις, να το ξέρεις αυτό.
0: Αυτό δεν είναι καλό όμως. Και ακόμα και αν διαφωνείς.
4: Έλα βρε, συμπαθώ.
0: Ναι, αυτό λέω, αλλά το ότι με συμπαθείς δεν πρέπει να σε κάνει να νιώθεις ότι δεν θα πάμε ποτέ απέναντι. Άμα κάτι διαφωνούμε κάθετα.
4: Και να βάζω καφρίλε.
0: Ναι.
4: Μα okay. Στην έννοια.
0: Για πάμε.
4: Λαϊκιστική έννοια. Λοιπόν, πάμε. Κάτι σύντομο. Αν και δεν πολύ πιστεύω, ο Αντίχριστος, πιστεύω έχει αίτηση με αυτά που συμβαίνει. Δεν θα θυμίω ουρές και κέρατα και διαβόλια και τριβόλια και τριένες.
0: Με ποια μορφή δηλαδή?
4: Βλέπεις τι γίνεται παγκοσμίως.
0: Ναι, έτσι όπως το λες, εγώ καταλαβαίνω ότι ο Αντίχριστος είμαστε εμείς.
4: Αντικειμένο μου και δεν
0: ίδιοι. Έλα.
4: Όχι, από πάνω μας.
0: Ναι.
4: Και από πάνω 10 οικογένειες θεωρώ. Ή από πάνω μας λέω και από πάνω 10 οικογένειες τώρα. Δεν θα έρθει με φωτιές και αυτά. Τέλος πάντων, κάτι άλλο θέλω να θίξω. Που έχει ζουμί, όπως είπες πριν. Υιοθετήσαμε το ΛΟΑΤΚΙ Plus. Το έχεις ψάξει καθόλου?
0: Ναι, το έχω ψάξει και είναι οι χαζομάρες αυτά που ακούγονται. Δεν μπορεί, είναι, έχει μέσα 15-20 κοινωνικές ομάδες. Δεν μπορεί να είναι μία λέξη με 20 γράμματα 25. Άμα μην πεις για κτηνοφιλία, κτηνοβασίες και τέτοια πράγματα, δεν τα έχει η παιδοφιλία και αυτά.
4: Ξέρεις τι δεν μου αρέσει.
0: Ναι.
4: Ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ήρθα από βόρειες χώρες, σκανδιναβικές.
0: Είναι ένα κάρο πράγματα, φίλε. Είναι και η ασεξουαλ, είναι αμαδής δηλαδή, είναι ένα κάρο πράγματα. Ένα κάρο κοινωνικές ομάδες.
4: Δίνει όμως πάτημα σε κάτι, Κώστα. Δίνει όμως κάτι πάτημα σε Κώστα. Και θα κλείσω λίγο με τα παιδιά μου. Δίνει πάτημα στο να υιοθετήσουμε δύο άντρες ένα παιδί. Όσοι το πιάνουν, το πιάνουν. Και τελευταίο να σου πω για τα παιδιά μου που είναι 18 και 16.
0: Ναι.
4: Έτσι. Μια χαρά είναι. Ας κάνουν ό,τι θέλουν σαν προς τον ανατολισμό, στη ζωή τους, στις σπουδές τους, σε οτιδήποτε άλλο. Δεν έχω ενδιαφέρον, ξέρεις, παλιά παραδοσιακή σχολή να κάνουν οικογένεια, να δω εγγόνια ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί δεν βλέπω για κανένα μέλλον για αυτά και τα παιδιά τους στην Ελλάδα ειδικά. Κλιματικά θες, οτιδήποτε άλλο. Κλιματικά να σου πω κάτι, είδες καθόλου παραλίες Χαλκιδικής? Έχει φάει η θάλασσα κάθε μισή παραλία. Δεν υπάρχει παραλία πλέον. Σε 20-30 χρόνια, εγώ πιθανόν να μην είμαι εδώ, θα υπάρχει τίποτα. Και αν θες ψάξε, βρήκαν έναν από τον Ινδικό ωκεανό, πες τον μωρέ, Κάβουρα, σε ελληνικά νησιά, στη Ρόδο. Δηλαδή το πράγμα δεν πάει καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Ορίστε, ναι. Καλημέρα. Μας ακούτε? Δεν ακούω κάτι εδώ, φίλε. Έλα, τσακατσούκα, άκουσα, πάμε. Πάλι τσακατσούκα ακούω. Κάτσε να πάω στον επόμενο και έρχομαι μετά. Έλα λίγο αν είσαι πιο μακριά, γιατί η σειρά σου είναι. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
5: Ναι.
0: Ορίστε.
5: Ναι.
0: Χαίρετε, χαίρετε, ναι. Τι, δεν με ακούει κανένα. Εσύ είσαι.
5: Κύριε Βρανά.
0: Ναι, ναι. Κύριος με λάμδα κεφαλαίο. Εσείς είστε.
5: Δεν έχουμε καλή επιστροφή, κύριε Βρανά.
0: Είναι, ναι.
5: Ανηματάσεις, να πούμε.
0: Η walk agenda αυτή.
5: Δώστε κανένα φράγκο να φτιάξετε κανένα μηχάνημα.
0: Ναι.
5: Έχετε γίνει τσιγκούνιδες σαν τον Ιβάν Σαββίδη.
0: Έλα, πάμε. Το πέταξε στο καρφί πάλι.
5: Λοιπόν, τι... Εγώ, μα είναι δυνατόν, μα πώς με προσβάλλετε έτσι, κύριε Βρανά?
0: Να σας προσβάλλουμε αλλιώς, άμα είναι.
5: Λοιπόν,
0: πώς σας αρέσει να σας προσβάλλουμε, ναι.
5: Τι πάθατε με τη Νέα Δημοκρατία? Τι πάθατε με τη Νέα Δημοκρατία, τι πάθατε, κάτι έχετε κανένα πρόβλημα?
0: Για μένα λες γενικά, μιλάμε, γιατί μιλάμε τώρα?
5: Ω, γενικά, στον αέρα μιλάω, ρε παιδί μου, δεν λέει σε σένα μιλήσαμε.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
5: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε πως ο Ιησούς Χριστός μας ήταν Έλληνας. Έχετε μεγάλη καΐλα εσείς οι οποίοι πιστεύετε ότι ο Χριστός ήταν Ελληναράς με τη Νέα Δημοκρατία. Ποια woke agenda προώθησε η Νέα Δημοκρατία? Μπορείς να μας πεις εσύ, κύριε Βρανά?
0: Α, σε μένα λες? Τι θα μου πεις, ότι η γάμη των ομόφυλων δεν ήταν woke agenda, ήταν στο πλαίσιο της ισότητας απλά?
5: Τώρα.
0: Ναι. Για πες να μην χάνουμε χρόνο, πες αυτό που θες.
5: Λοιπόν, ναι, 37 χώρες παγκοσμίως αυτή τη στιγμή έχουν ψηφίσει νομοσχέδιο για, για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
0: Ναι.
5: Okay.
0: Okay.
5: Από τις 37 χώρες, οι 11, νομίζω, οι 11 ή 12, εκεί είναι ο αριθμός, δεν είναι παραπάνω, προώθησαν τη γόγκα ατζέντα όπως τη λέτε. Η Ελλάδα δεν είναι μέσα σε αυτές τις χώρες. Είναι με τις υπόλοιπες 26. Τι σημαίνει γόγκα ατζέντα? Τι, όταν λέμε θέλουν οι ομοφυλόφιλοι να παντρευτούν και να υιοθετήσουν, με ποιον τρόπο να υιοθετήσουν? Με το σύστημα της παρέθετης μητέρας. Σωστά κύριε Βρανά?
0: Μπορεί και από τα ορφανοτροφία.
5: Δε. Ορίστε.
0: Και από τα ορφανοτροφία.
5: Όχι.
0: Τι όχι?
5: Όχι κύριε Βρανά. Κύριε Βρανά, οι ομοφυλόφιλοι που βρίσκονται σε οργανώσεις αυτοί οι ΛΟΑΤΚΙ θέλουν να παντρευτούν και να υιοθετήσουν παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας.
0: Αυτό ποιος το λέει εσένα?
5: Ο καηλές τους είναι αυτός.
0: Δεν ξέρω τι είναι ο καηλές τους. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν αιτήματα σε αρφανοτροφία και ήδη τα 2, 3, 4 πρώτα παιδιά έχουν πάει. Από τότε που πέρασε ο νόμος, 2 ή 3 παιδιά εγώ το είχα αφήσει, ότι πήγαν επειδή δεν υπήρχε, ας πούμε. Ναι.
5: Πρόσεξε, σε παρακαλώ.
0: Ναι, ναι.
5: Σε παρακαλώ. Όταν λες υπάρχουν αιτήσεις για υιοθεσία, σε ποια χώρα πες μου?
0: Στην Ελλάδα.
5: Στην Ελλάδα. Η οποία δεν είπε παρακαλώ.
0: Τώρα χάθηκε και το σήμα σου, δεν ακούμε τίποτα.
5: Έλα, μ' ακούς?
0: Ναι. Κάποια πρώτα παιδιά έχουν πάει πάντως μετά από αίτηση και θα πάνε κι άλλα, γιατί δεν πήγαν περισσότερα, γιατί είναι χρονοβόρηση διαδικασίες προς το παρόν. Ναι.
5: Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα κύριε Βρανά, πέρα από το γάμο που θέλουν να παντρευτούν νόμιμα, να είναι νόμιμοι, εκείνο που θέλουν είναι να υιοθετήσουν παιδιά μέσω της παρένθετης μητέρας. Αυτή είναι η γραμμή τους. Αυτή είναι η γόκα τζέντα. Και θέλω εγώ να κάνω την εξής ερώτηση. Βρες εσύ την απάντηση. Μέσα από επιστήμονες, μέσα από ψυχολόγους, μέσα από τους παπάδες.
0: Ναι.
5: Να μας πούν την άποψή τους οι παπάδες. Γιατί 26 χώρες τους έχουν πει ότι θα πάτε μέσω της κανονικής διαδικασίας, όπως πάνε και τα υπόλοιπα ζευγάρια που δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν για τον ΑΧΥΨ λόγο? Και ποιοι είναι αυτοί που υιοθετούν την παρένθετη μητέρα? Γιατί αυτός ο διαχωρισμός? Κρύβει κάτι το παράξενο? Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ. Αλλά εσείς που είστε ψυχολόγοι, που είστε ειδικοί, που ασχολείστε με τη woke agenda, γιατί δεν θέλετε να πάτε να υιοθετήσετε παιδιά μέσω της κανονικής διαδικασίας, από ορφανοτροφία, από ιδρύματα, από... και θέλετε παρένθετη μητέρα? Μπορεί να μας τα αναλύσει κάποιος χριστιανός που ο Ιησούς Χριστός ήταν Ελληναράς?
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Έχουμε κάτι άλλο?
5: Ναι, όχι, τίποτα.
0: Εντάξει, έγινε. Σε ευχαριστώ. Πάντως, είπαμε έτσι, υπάρχουν και περιπτώσεις που απευθύνθηκαν σε ιδρύματα. Καλημέρα. Τώρα, αν οι περισσότεροι μπορεί να θέλουν τον άλλο δρόμο που λες και κάτι εννοείς, εντάξει, οκ. Okay. Όχι, μία η ώρα. Έλα και εσύ, φίλε, για να πάμε διάλειμμα. Ναι. Καλημέρα. Ορίστε. Σε βλέπω, δεν σε ακούω. Τελευταία προσπάθεια. Ορίστε. Πάμε στο διάλειμμα, τότε γυρίζουμε. Έλα.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5.

0: Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω, πάμε και για τρίτη ώρα. Κάτσε λίγο να δω αν έχουμε και τίποτα, καμία πάσα για καμιά μουσικούλα μετά. Έχουμε δύο πάσες. Η μία ειδικά είναι πολύ καλή. Η μία μας έρχεται από το Σαν Σήμερα, ο Prince λέει. Το Prince, το θυμάστε τον Prince? Γίνονταν ο πιο ακριβοπληρωμένος, γιατί υπέγραφε ένα συμβόλαιο τέλος πάντων $100,000 με την Warner Bros. Η άλλη πάσα, η καλύτερη ακόμα, μας έρχεται από τις γεννήσεις. Σαν σήμερα έρχονταν στη ζωή ο Freddie Mercury. Αν θέλετε μπορούμε να βάλουμε κάνα τέτοιο, να κάνουμε και κάνα αφιέρωμα, δεν ξέρω, σε Queen και τα λοιπά. Μου λέτε, αν είναι, διαλέγετε και το βλέπουμε. Λοιπόν, τώρα σε σχέση με τα υπόλοιπα, εντάξει, πιαστήκαμε λίγο με διάφορα. Πιαστήκαμε τώρα αυτά τα τελευταία που ακούτε, αν συντονιστήκατε τώρα στα κοντά, είναι επειδή είχε προκύψει το θέμα με τα βιβλία του δημοτικού που έγινε φασαρία. Έτσι, και τέλος πάντων βγήκε η εκδοτική εταιρεία, που, ο εκδοτικός οίκος που έχει βγάλει τα βιβλία αυτά, για να πει ότι καμία σχέση, τα σκίτσα δεν περιγράφουν, έτσι, δεν δείχνουν τέλος πάντων, δεν απεικονίζουν αυτό που κάποιοι θέλησαν να περάσουν. Το έκαναν με σκοπιμότητα για να δημιουργήσουν εντυπώσεις και τα λοιπά, και εξηγεί ότι, τι δείχνει το κάθε σκίτσο και καλά. Τώρα, ένα που μου ανεβάσατε εδώ, εντάξει, και εγώ για γυναίκα τη βλέπω, ας πούμε, τη μία, αλλά δεν είναι και φουλ ξεκάθαρο. Τώρα, αν επίτηδες δεν είναι φουλ ξεκάθαρο, δεν ξέρω. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, και για μένα το κομμάτι, ας πούμε, που είναι το βασικό, το δέντρο που λέμε καμιά φορά, έτσι, το δέντρο και το δάσος. Είναι ότι αυτό το πράγμα τώρα που συμβαίνει εδώ με τα συγκεκριμένα θέματα, συμβαίνει με τα πάντα. Ότι, ρε παιδί μου, υπάρχει μία τάση, εμένα αυτό είναι που με ενοχλεί, να ξέρετε. Δηλαδή, όταν κάνουμε κουβέντα και καμιά φορά με ακούτε να λέω δύο πράγματα, δεν τα λέω μόνο γιατί μπορεί να έχω μία ευαισθησία απέναντι σε κάποιες κοινωνικές ομάδες ή μειονότητες ή οτιδήποτε. Το κάνω και γιατί περισσότερο έχω τσατίλα, που λέει ο Βαραβάς, απέναντι στην πλειοψηφία και τις λογικές της. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι η κοινωνία αυτή, έτσι επαναλαμβάνω, που πάει την. Οι κοινωνίες αυτές γενικότερα, δεν μιλάμε για Ελλάδα μόνο, που πάνε την ανθρωπότητα από το κακό στο χειρότερο, κουνάνε το δάχτυλο έτσι σε κάποιους που μπορεί να βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά ή να τα αντιλαμβάνονται διαφορετικά. Λες και έχουν επιλέξει, ξέρω εγώ, τα σωστά πρότυπα, ώστε να πρέπει ντε και καλά να τα περάσουν και σε επόμενες γενιές. Δεν αντιλαμβάνονται, επειδή ακριβώς όλοι μας έχουμε μεγαλώσει μέσα σε μια γυάλα, δεν μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα, ακόμα και τα παράλογα δηλαδή, πολλές φορές. Πρέπει να μπούμε σε διαδικασία μεγάλη εσωτερική για να μπορέσουμε να πούμε ότι τα βλέπουμε, έτσι. Δηλαδή, το ότι έχουμε γίνει, ας πούμε, ένα παράδειγμα από τώρα. Λένε πολλοί, ας πάρουμε το σενάριο ότι μπορεί και να ήταν δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες στα σκίτσα, έτσι, που η εκδοτική εταιρεία λέει άλλο πράγμα ότι δεν είναι, καμία σχέση. Εγώ σου λέω, πες ότι είναι. Πέρα από το ότι αυτό θα δουν τα παιδιά αύριο μεθαύριο, αυτό θα αντιμετωπίσουν. Θα δουν οι οικογένειες με δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες. Έτσι, πέρα από το ότι τι νόημα έχει ο στρουθοκαμιλισμός. Είναι και το άλλο. Δηλαδή, αν πούμε, γιατί το κάνουν, ρε παιδί μου. Θα βγει τώρα αυτός που βλέπει παντού ατζέντες και θα πει το κάνουν για να προωθήσουν τη woke ατζέντα, για να βάλουν στα παιδιά μας έτσι κάποια σκεπτικά άλλα προκειμένου να φύγουν από το σωστό δρόμο κτλ. Εγώ που δεν έχω τέτοια, ας πούμε, πράγματα στο μυαλό μου, δηλαδή εννοείται τα έχω κι εγώ, αλλά δεν είναι το πρώτο που σκέφτομαι πάντα αυτό. Εγώ το πρώτο που θα σκεφτώ είναι κάτι άλλο. Πιστεύω ότι είναι το αυτονόητο. Ότι κάποια πράγματα γίνονται για να μην φτάσουν και τα παιδιά μας να είναι τόσο ταλιμπανίστικα μυαλά όσο είναι τα δικά μας. Εντάξει, εδώ είναι τώρα που λέμε για τις πλειοψηφίες που έλεγα πριν. Ότι οι πλειοψηφίες, επειδή ακριβώς έχουν πλέον και την αίσθηση της δύναμης, της ανωτερότητας, επειδή έχουν επιβάλει, έτσι, κάποια πρότυπα κοινωνικά κτλ. Αυτό από τα παλιά χρόνια, δεν είναι τωρινό αυτό. Λοιπόν, από τα παλιά χρόνια γύριζαν όλα γύρω από τα θέλω των πολλών. ακόμα και σε περιπτώσεις αρκετές, αυτό σήμαινε ότι καταπατώνταν δικαιώματα των λίγων. Εντάξει, δηλαδή όλα ήταν φτιαγμένα από την πλειοψηφία για την πλειοψηφία, με βάση τις επικρατούσες θεωρίες, με βάση τα κοινωνικά πρότυπα που είχαν τέλος πάντων επιβληθεί. Είπαμε, σε όποιον δεν αρέσει ρε παιδί μου, θέλει δεν θέλει, θα τα ακολουθήσει. Αν δεν θέλει να τα ακολουθήσει, να πάει σε καμιά τρύπα μέσα να ζήσει. Να μην τον βλέπουμε κιόλας. Εντάξει. Έτσι. Αυτά όλα όμως είναι καταστάσεις που προωθήθηκαν από μια κοινωνία η οποία, αν δούμε λίγο έτσι ψυχρά κάποια πράγματα, είναι βουτυγμένη στον ανορθολογισμό, στις ιδεολεψίες, στις ταλιμπανίστικες λογικές, στη φοβικότητα μονίμως, στη φοβικότητα απέναντι σε οτιδήποτε καινούργιο ή διαφορετικό. Έτσι, αυτές οι κοινωνίες λοιπόν που είναι με αυτόν τον τρόπο δομημένες και που οδηγούν την ανθρωπότητα από το κακό στο χειρότερο, έρχονται και κουνάνε το δάχτυλο σε οποιονδήποτε μπορεί να αντιλαμβάνεται τα πράγματα ή να τα αισθάνεται τα πράγματα διαφορετικά. Νομίζω, δεν ξέρω τώρα πάμε, είναι λίγο βαθιά νερά αυτά, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια έννοια που λέγεται ευνοιοκρατία. Έτσι, είναι ουσιαστικά, ρε παιδί μου, η τάση που έχει ο άνθρωπος, η φυσική ροπή που έχει να διαχωρίζεται, από τη μία να διαχωρίζεται, από την άλλη να ομαδοποιείται. Αυτό το πράγμα είναι που φέρνει την τάση να κρίνουμε πάντα αρνητικά το ξένο και το διαφορετικό και πάντα θετικά αυτό που νιώθουμε ότι είναι πιο κοντά, ξέρω εγώ, προς το δικό μας. Από εκεί ξεκινάει. Και είπαμε, δεν έχει να κάνει μόνο τώρα, επειδή σήμερα ήταν η αφορμή η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ας πούμε, παράδειγμα, η woke agenda ή πώς θέλετε να το πούμε. Έχει να κάνει με τα πάντα. Είπαμε και πριν, έτσι, εθνιστές, διεθνιστές. Straight gay, woke anti woke, χριστιανοί, μουσουλμάνοι, έτσι, ποδοσφαιρικά, ΠΑΟΚτσίδες, αριανοί, Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί. Δηλαδή, μπορούμε να βρούμε 50 τέτοια που να δείχνουν αυτό το πράγμα. Ότι άνθρωπος είναι, ρε παιδί μου, φτιαγμένος για να νίκει σε ομάδες και για να νιώθει ότι πρέπει να μάχεται κατά αντίπαλων, έτσι, αντιπάλων ομάδων. Γι' αυτό και κάποιοι έχουν αρχίσει και πουλάνε πολύ έντονα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, πολύ πιο έντονα όσο πάει, τις κάποιου είδους ιδεολογίες, ρε παιδί μου, που είναι του τύπου, ξέρεις. Να εκεί είναι ο εχθρός, να παραπέρα είναι το σχέδιο αλλίωσης, ξέρω εγώ, του πληθυσμού της κοινωνίας. Γενικά, έτσι, σχέδια, ρε παιδί μου, και λογικές που πάντα πίσω έχουν κάποιου είδους απειλές, κάποιου είδους εχθρούς, πραγματικούς, φανταστικούς, ημιφανταστικούς, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν, από εκεί το ξεκίνησα τώρα, γιατί ας πούμε, έτσι, που λένε κάποιοι, αν υπάρχουν τέτοιου είδους σκίτσα στα βιβλία, γιατί υπάρχουν. Θα βγει, ξέρω εγώ, ο Τάδε και θα πει το κάνουν γιατί θέλουν να προωθήσουν τη woke agenda, γιατί θέλουν να αλλοιώσουν τον πληθυσμό, να μας αχταρμοποιήσουν, για να μας ελέγχουν κτλ. Εμένα, αν με ρωτάτε, το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό, γιατί και εγώ αυτό θα έκανα, είναι ότι θέλουν μέσα από αυτό και μέσα από και κάποια άλλα που υφίστανται, ουσιαστικά να μειώσουν τον ταλιμπανισμό. Έτσι, τον όποιον ταλιμπανισμό. Τον ταλιμπανισμό απέναντι στα. Του ενός ανθρώπου προς τον άλλον, πλειοψηφία προς μειοψηφία, έτσι, προς μειονότητα, έτσι, ένα κάρο, έτσι, το θρησκευτικό, τον ταλιμπανισμό, τον εθνοταλιμπανισμό, τον οποιαδήποτε μορφή ταλιμπανισμό. Νομίζω ότι αυτό είναι η πρώτη αιτία που έχουμε φτιάξει ένα κόσμο τόσο πόλεμο χαρή και τόσο παλαβό από την κορφή μέχρι τα νύχια πλέον. Προσωπικά, τον όποιας μορφής ταλιμπανισμό, έτσι, τις λογικές αυτές τις ταλιμπανίστικες, προσωπικά τις φοβάμαι πολύ περισσότερο από την όποια ατζέντα. Έτσι, αν ένα πράγμα πρέπει επιτέλους να καταπολεμηθεί, αυτό είναι, παιδιά. Και στο τέλος θα διαλύσουμε εντελώς. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές και πάλι αν θέλετε και μετά να βάλουμε και κάνα τραγουδάκι, αν έμεινε τίποτα έτσι σε ιστερόγραφο. 23 10 90 90 90 και πάλι 9.55 και ενώ το μήνυμα 54 301, Μετρόπολης 95 και 5. Εντάξει, πριν που λέγαμε για τα σατανιασμένα εκεί πέρα, τον άλλο που λέγε το παιδί του είναι σατανιασμένο, και το πήραν οι Ιλουμινάτοι και το άλλαξαν. Έρχομαι γράμμες. Ο Χάρης ανεβάζει, τι είναι αυτό. Αμάν, σατανιασμένη κότα. Με λυρί τέτοιο, όχι λυρί, επάνω έχει το. Ναι, λυρί δεν λέγεται. Όχι, πώς λέγεται αυτό που είναι στο κεφάλι. Τέλος πάντων, το καπελάκι και το κόκκινο. Διαβόλου, δύο κερατάκια έχει. Το λυρί είναι κανονικό κάτω. Πώς λέγεται, η ράτσα λέγεται λαφλές. Γαλλική κότα είναι αυτή. Αμάν, η κότα του διαβόλου, μπείτε να τη δείτε. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα, ορίστε. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου.
1: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Η οικογένεια από ό,τι ξέρω δεν έχει φτιάξει, δεν έχει παιδιά, δεν έχει παντρευτεί.
0: Ναι, ναι.
1: Πιστεύεις τώρα ότι αυτή τη θεωρία σχετικότητας την οποία ανέπτυξες πριν από λίγο ότι ισοδυναμεί με το μεγαλύτερο ποσοστό του πλανήτη, την καταλέγεσαι δηλαδή στο μεγαλύτερο ποσοστό του πλανήτη?
0: Δεν κατάλαβα, όμως κάνε το λίγο πιο λιανό. Αυτό που πιστεύω εγώ που είπα τώρα τόση ώρα, αν το πιστεύει η πλειοψηφία.
1: Θα στο κάνω. Ναι. Λοιπόν, παρέλαση της συγκεκριμένης κοινότητας στα Χανιά. Να πεθάνει η οικογένεια, να πεθάνει η πατρίς για να ζήσουμε εμείς. Παρέλαση στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, γυμνή ποδηλασία, με ό,τι μπορείς να φανταστείς να φοράνε και δεξιά και αριστερά. Να πηγαίνουν στα σχολεία οι drag queen για να διαβάζουν παραμύθια στα παιδιά των ανθρώπων. Αν αυτό δεν είναι κομμάτι μιας τιμένης, πολύ καλά οργανωμένης, walk agenda για την αλλίωση γενικώς του πληθυσμού των ανθρώπων που έχουν μεγαλώσει με οικογένεια, πατέρα, μητέρα, τα παιδιά. Πιστεύεις ότι αυτό δεν είναι αλλίωση?
0: Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι τα παιδιά θα επηρεαστούν σε τέτοιο βαθμό που θα φτάσουμε μετά από 20 χρόνια να είμαστε οι περισσότεροι ΛΟΑΤΚΙ αντί για κανονικοί?
1: Ναι. Μισό λεπτό. Μιλάς για ταλιπανισμό. Ποιος είναι ο ταλιπανισμός στην ελληνική οικογένεια? Είναι αυτός που λες εσύ ότι εγώ που έχω παιδιά πρέπει τα παιδιά μου να μάθουν, τα κορίτσια, ότι πρέπει να βρουν ένα σωστό αύριο άντρα να μεγαλώσουν, να κάνουν οικογένεια και παιδιά? Πρέπει ο γιος μου να μάθει να βρει μια σωστή γυναίκα, να είναι και αυτός σωστός απέναντι σε μια γυναίκα και να κάνει οικογένεια? Αυτό είναι ταλιπανισμός?
0: Κοίτα, μέχρι τώρα προσαρμόζω τα δικά μου λεγόμενα στα δικά σου σκεπτικά, έτσι. Από όλα αυτά που είπες, εγώ τίποτα δεν ανέφερα. Δεν εννοούσα αποστολές.
1: Αυτά ανέφερες. Γιατί να σου πω κάτι?
0: Όχι, αυτά κατάλαβες εσύ ότι ανέφερα, γιατί το μυαλό σου είναι σε αυτό το mood.
1: Μιλάς για ταλιπανισμό. Να. Τι κάνει ταλιπανισμό αυτή τη στιγμή?
0: Φίλε, έλα λίγο πιο κοντά, γιατί είσαι λίγο βαθιά. Δεν σε έχω τέρμα. Έλα λίγο πιο κοντά, κάπως να το δούμε.
1: Μισό λεπτό λίγο. Μιλάς για ταλιπανισμό για ποιο πράγμα? Για την ελληνική οικογένεια, για την ιταλική οικογένεια, για τη γερμανική οικογένεια, για τη γαλλική οικογένεια?
0: Μίλησα εγώ για οικογένεια συγκεκριμένα, για ελληνική, για οτιδήποτε. Είπα ότι υπάρχουν λογικές που είναι ποτισμένες με φανατισμό. Το τι εννοούσα, το ερμηνεύεις εσύ για μένα.
1: Ποιος είναι οι λογικές υποτισμένες, ρε φίλε? Οι οικογένειες και τα κράτη μάλλον μεγαλώνουν με
0: φανατισμό. Να σου πω ποια είναι η λογική υποτισμένη με φανατισμό. Το έχω πει πολλές φορές. Το ότι, ας πούμε, έχεις μία έσταση απέναντι στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και θα πάρεις το κομμάτι που είναι το 1% ή το 2% αυτούς που προκαλούν στα Gay Pride, και δεν θα πάρεις το κομμάτι το 98% που είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας και δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα από αυτούς.
1: Να σου πω κάτι, αδερφέ. Κάνεις λάθος πάλι. Έχουμε αποδεχτεί τον κύριο Μαρίνο, ένα μεγάλο καλλιτέχνη, ο οποίος ποτέ του δεν είχε σχέση με τις γυναίκες, πήγαινε με άντρες. Τον αποδέχτηκε ο περισσότερος ελληνικός λαός, γιατί ήταν καλλιτέχνης, γιατί ήξερε πώς να προβάλλει αυτό που έχει και αυτό που τον αρέσει. Για μεγάλους τραγουδιστές, για μεγάλους ηθοποιούς που ήτανε, με συγχωρέθηκαν δυστυχώς και αντιμετωπίστηκαν με βάναυσο τρόπο, έτσι, από άλλους υποτιθέμενους, όχι Έλληνες όμως, ξένους κυρίως, οι οποίοι λειτουργούν με ένα άλλο σκεπτικό. Λοιπόν, αποδεχτήκαμε τέτοιους ανθρώπους γιατί αυτό που πιστεύανε για τους εαυτούς τους το περάσανε με ένα τόσο ωραίο και ποιοτικό τρόπο. Τώρα εμείς πάμε στον ταλιμπανισμό όλων αυτών, τον οποίον εσύ και κάποιοι άλλοι θεωρείτε ότι είναι ταλιμπανισμός η οικογένεια, Θεωρείτε ότι δεν.
0: Όχι, αυτό το λες εσύ, μην μου βάζεις λόγια στο στόμα, αυτό το λες εσύ.
1: Θεωρείς ότι δεν προσβάλλονται παιδάκια Δευτέρα Δημοτικού, γιατί έχω παιδί κοριτσάκι στην Τετάρτη Δημοτικού. Θεωρείς ότι δεν προσβάλλονται παιδιά της Έκτης Δημοτικού με αυτό το οποίο αναγράφεται. Μου λες ότι το σκίτσο μοιάζει για γυναίκα, κάνεις λάθος. Είναι καθαρά ένα οργανωμένο σχέδιο μιας πολιτείας η οποία δεν μπορεί να προασπίσει ούτε τα ίδια της τα συμφέροντα. Δεν μπορεί να προασπίσει τον Έλληνα, δεν θέλει τον Έλληνα, δεν αγαπάει τον Έλληνα. Αγαπάει την κονόμα, αγαπάει το πώς θα βάλει πιο γρήγορα λεφτά στο δικό του σετούκι, πουλάει παραμύθι στον Έλληνα, φτιάχνει ιστορίες για τον Έλληνα, επειδή μιλάμε για εμάς τους Έλληνες αυτή τη στιγμή, δεν μιλάμε για άλλους λαούς. Λοιπόν, και όταν βλέπετε κάτι το οποίο πάει να εξαπλωθεί, γιατί εσείς οι ίδιοι το έχετε προκαλέσει να εξαπλωθεί, γιατί εσείς οι ίδιοι δεν ξέρετε πώς να προάγετε ένα συγκεκριμένο γεγονός, το λέτε ότι είναι ταλιμπανισμός. Δηλαδή, η κυρία Μελώνη στην Ιταλία που κάνει αυτά που κάνει, αλλά το 80% των Ιταλών την θέλει και της το κραυγάζει. Αυτό που πάει να γίνει στη Γερμανία και δεν το αποδέχεστε, αλλά το κατηγορείτε ως εθνομειοδοτικό, ως φασίστα, ως το ένα στο άλλο. Αυτά που γίνονται από αυτούς δεν είναι φασιστικά, από αυτές τις κοινότητες. Δεν θέλουν να περάσουν με ένα φασιστικό τρόπο. Εδώ δεν υπάρχει φασισμός.
0: Το κάνεις συχνά αυτό. Πάντα αποφασίζεις για τους άλλους τι σκέφτονται και τι εννοούν. Ξέρεις πόσες φορές έχω πει ότι διαφωνώ κάθετα με τον τρόπο επιβολής της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και ότι στον πρώτο που κάνουν ζημιά είναι στα ίδια τα δικαιώματά τους. Ξέρεις πόσες φορές έχω δηλώσει αντίθετος προς αυτό.
1: Μα δεν το καυτηρίασες αυτό, δεν το ανέφερες, δεν το καυτηρίασες.
0: Μα δεν μιλήσαμε γι' αυτό, αν μιλούσαμε ή αν με ρωτούσες θα το έλεγα. Λοιπόν, πες μου λίγο τι άλλο έχουμε, πώς το κλείνουμε, γιατί πρέπει να προλάβουμε κανένα ακόμα.
1: Λοιπόν, τώρα θα το κλείσουμε. Μιλάς για ταλιμπανισμό της ελληνικής οικογένειας.
0: Δεν υπάρχει φράση ελληνικής οικογένειας, εσύ το βάζεις. Εσύ το βάζεις, γιατί είσαι ποτισμένος με φανατισμό και προσπαθείς να ερμηνεύσεις τα δικά μου λεγόμενα μέσα από το δικό σου πρίσμα. Δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρεις τι είναι οικογένεια. Αν εγώ δεν είμαι οδηγός της Φόρμουλα 1, δεν μπορώ να ξέρω τι.
0: Ναι, εγώ φύτρωσα, ξέρεις, δεν μεγάλωσα σε οικογένεια.
1: Μπορεί να το θαυμάσω.
0: Με τα χαμομήλια μεγάλωσα εγώ, δεν ξέρω την οικογένεια.
1: Ρε φίλε, αφού δεν ξέρεις την οικογένεια, δεν έχει κάνει.
0: Δεν μεγάλωσα εγώ σε οικογένεια, ναι, σωστά. Σε μια σπηλιά εμένα με βρήκανε.
1: Άλλα τα χρόνια τα δικά σου φίλε και άλλα τα τώρα.
0: Ναι, ωραία.
1: Οπότε δεν υπήρχε αυτό εδώ που γινόταν σήμερα. Τι πας τώρα πάλι να το παρομοιάσεις ενώ δεν είναι το ίδιο. Αν είχες τώρα ένα παιδάκι στη Δευτέρα Δημοτικού και σου έφερνε το βιβλίο και σου έλεγε παπά, κοίτα εδώ μέσα τι έχει. Πώς θα αντιδρούσες με τον τρόπο που αντιδράς σήμερα. Όχι φίλε. Θα αντιδρούσεις πολύ διαφορετικά. Μα έψαχνες να βρεις ακριβώς τι είναι αυτό που πάει να πέρας με τον τρόπο που αντιδράς σήμερα. Όχι φίλε. Θα αντιδρούσεις πολύ διαφορετικά. Μα έψαχνες να βρεις ακριβώς τι είναι αυτό που πάει να πέρας.

0: Ποιος έχει πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία και γενικά. Λοιπόν, δεν θα πλατιάσω, ούτε δύο λεπτά δεν θα μιλήσω. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα με όλα τα κόμματα, όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά επειδή τώρα έχουμε τη Νέα Δημοκρατία να κυβερνά, λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα, έστειλε πρώτη χώρα βοήθεια στην Ουκρανία. Αντί να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα κτλ., έστειλε όπλα. Μέγα λάθος, ένα. Δεύτερο λάθος, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεγάλο σκάνδαλο. Τρίτο, το μπάζωμα με τα Τέμπη. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και για να κλείσω, θέλω να πω ότι όταν θα γίνει το ντου που το περιμένουμε...
1: Όμορφα, όμορφα όμως. Πες το με έναν τρόπο όμορφο, μην το...
0: Ξέρω ότι...
1: Στον αέρα είμαστε, όμορφα.
0: Ναι, ξέρω ότι κρατάς... Επειδή το είπες πριν εσύ, κάποιοι είπες όταν θα γίνει αυτό, θα κρυφτούν σπηλιές, κάτι τέτοιο είπες.
1: Όχι, είπα ότι σε σχέση με την τυραννία της πλειοψηφίας, που δεν κατάλαβε τίποτα προηγουμένως ο φίλος από αυτό που έλεγα, που είναι μια φιλοσοφική θεώρηση, ότι επειδή όλα είναι φτιαγμένα από τους πόλους για τους πόλους, σε όλα τα επίπεδα, η πλειοψηφία, ρε παιδί μου, έχει μια λογική, θα ακολουθείς τα κοινωνικά πρότυπα που έχω εγώ διαλέξει, παύλα επιβάλλει, και αν δεν σε αρέσει, πάνε κρύψου σε καμιά σπηλιά, να μην σε βλέπω κιόλας, μην μου χαλάς την αισθητική. Αυτό είπα.
0: Ωραία. Συμφωνώ λοιπόν, και για να το κλείσω. Πιστεύω ότι αυτά τα χρόνια που ζούμε τώρα είναι χειρότερα από τα Σόδομα και τα Γόμορα, και ήθελα να πω κάτι τελευταίο, ότι όταν θα γίνει, εμείς δεν άκρυθουμε τις σπηλιές, όταν να γίνει το ντου θα βγούμε έξω και θα πολεμήσουμε πρώτοι, γιατί πιστεύουμε στο Ορθοδοξία ή Θάνατος. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Χαιρετώ. Έλα και εσύ φίλε για να πάμε και διάλειμμα. Καλημέρα. Να ακούω κάτι. Φύγες. Εσύ είσαι εδώ.
2: Ναι,
1: καλημέρα, γεια.
2: Ναι, σ' άκουγα τώρα, ήμουν στον δρόμο.
1: Έλα, γεια.
2: Συμφωνώ σε εν μέρη σε αυτά που είπες, απλώς λίγο τα έχεις μπερδέψει. Συμφωνώ με αυτό που είπες, ότι χωριζόμαστε τις ομάδες για διάφορα θέματα, οι μεν, οι δε, οι εμβολιαστές, οι αντιεμβολιαστές, οι έτσι, οι αλλιώς, πάω, κάρις, ξέρω εγώ, ωραία, συμφωνώ εκεί. Αλλά εδώ τώρα με αυτό το θέμα το ΛΟΑΤΚΙ, τα έχουμε μπερδέψει. Δεν είμαστε ΛΟΑΤΚΙ για τη ΛΟΑΤΚΙ. Εδώ έβαλες μια ομάδα η οποία λέμε το φυσιολογικό, η φύση. Η φύση είναι αρσενικό και θηλυκό, δεν τα βάλουμε με τη φύση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εμείς είμαστε Ταλιμπάν. Καταλαβες. Αυτό ίσως ήθελε να πει και προηγούμενος.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν είπα και πάλι αυτό. Είπα για τις ατζέντες, walk, anti-walk και τα λοιπά. Τώρα το τι είναι φυσιολογικό, και αυτό είναι η μεγάλη κουβέντα, την έχουμε κάνει 1.000.000 φορές. Η φύση τους βγάζει. Έτσι, και αυτούς που έχουν τις ιδιαιτερότητες του σεξουαλικού προσανατολισμού, η φύση τους βγάζει. Εσύ έχεις διδαχτεί ότι είναι αφύσικο με βάση τα κοινωνικά πρότυπα που έχεις δημιουργήσει. Η φύση άλλα πράγματα μας. Άλλα πράγματα λέει.
2: Τι λέει, ότι υπάρχουν και
1: οι. Ότι υπάρχουν και αυτοί, υπάρχουν και οι άλλοι. Αυτό λέει και στους ανθρώπους και στα ζώα.
2: Αλλά δεν θα καθόμαστε τώρα να χωριζόμαστε εμείς οι ομάδες, εμείς και αυτοί. Εμείς...
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Γιατί θα πρέπει να χωριζόμαστε ο καθένας στη ζωή του.
2: Μα τόσα χρόνια υπήρχαν αυτοί, δεν υπήρχε θέμα. Τώρα θέλουν να μας το επιβάλλουν και να μας το μάθουν και τα παιδιά.
1: Ναι, και εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. 1.000.000 φορές το έχουμε πει. Κάποια πράγματα και εμένα δεν μ' αρέσουν.
2: Ναι, απλώς μας το μάθει.
1: Το ότι στέλνουν, ας πούμε, drag queen στα σχολεία, εμένα μου γυρίζει το μάτι. Και ας μην έχω παιδί. Εντάξει. Το ότι προκαλούν και προσπαθούν μέσα από τα gay pride να λειτουργήσουν με τον τρόπο που λειτουργούν, δεν μου αρέσει καθόλου. Τα έχουμε πει 1.000.000 φορές. Άλλο αυτό. Έτσι, κι άλλο να πηγαίνουμε τώρα να το κάνουμε λάστιχο και να... Έλα, πες για να μην σου φάω το χρόνο.
2: Τίποτα, αυτό ότι το ομαδοποίησες, γιατί δεν θεωρώ τον εαυτό μου μια ομάδα που πιστεύει κάτι. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ότι είναι η φύση, αυτή είναι η φύση. Αυτό πιστεύω, αυτό μάθαμε. Αυτή είναι η φύση.
1: Ναι, βρε πουλάκι μου, και άμα είναι αυτή η φύση, τι πρέπει τώρα τον άλλον, το βάλουμε να ζει κάτω από το φως του ήλιου?
2: Όχι, δεν
1: πάμε. Αυτό στέει άμα βγει και διαφορετικός, ακόμα και αφύσικο να είναι.
2: Καλά έκανε ό,τι θέλει να κάνει. Αλλά μην μας το προβάλλουν για φυσιολογικό. Αυτό λέω μόνο εγώ, τίποτα άλλο.
1: Ναι. Okay. Οκ.
2: Να κάνουν ό,τι θέλουν, δικαίωμά τους, αλλά μην μας το προβάλλουν και φυσιολογικό.
1: Μάλιστα.
2: Και στην τηλεόραση και στα βιβλία στα μωρά παιδιά.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάντως αυτό που γράφουν τα βιβλία έχει περάσει και διανόμου. Έτσι είναι κάτι που το παιδί θα το βρει μπροστά του αύριο μεθαύριο, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Δεν ξέρω αν έχει να προσφέρει κάτι το να. Απλά να το κρύβουμε κάτω από ένα χαλάκι που κάποια στιγμή θα σηκωθεί. Εγώ είμαι πάντα της λογικής ότι ένα παιδί θα πρέπει από μικρό να μαθαίνει κάποια πράγματα για το

0: τι ισχύουν, που ισχύουν στην κοινωνία και που αύριο μεθαύριο θα τα βρει μπροστά του. Λοιπόν, να πάμε ένα διάλειμμα. Θα βάλουμε τραγουδάκια, είπαμε, επειδή έχει Freddie Mercury σαν σήμερα γεννήθηκε. Αν θέλετε να βάλουμε κανένα τέτοιο από Queen, τώρα θα το κάνουμε αφιέρωμα, να βάλουμε κάποια παρεμφερή. Το βλέπουμε. Εντάξει, πάμε ένα διάλειμμα. Βάζω εγώ στη σειρά κάνα δυο. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Έλα δυο στροφές λίγο για να προλάβω να βάλω κάνα δυο και γυρίζουμε. Και θα εξηγήσω μετά και κάτι που, ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία, το λέω, το ξαναλέω. Σχεδόν πάντα, όταν λέμε κάτι, όχι εμείς μόνο εδώ στην εκπομπή, γενικά και εγώ μπορώ να το κάνω απέναντι σε άλλους, προσαρμόζουμε αυτά που λέει ο άλλος στα δικά μας σκεπτικά. Έτσι, γιατί είναι δύσκολο να βγούμε από τη γυάλα μας για να δούμε τι έχει ο άλλος στη δική του γυάλα και τι προσπαθεί να μας πει. Και μετά να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε. Θα το εξηγήσω λοιπόν καλύτερα μετά το διάλειμμα. Μήπως και έτσι με τη δεύτερη, ας πούμε, φορά γίνει πιο κατανοητό τι είπα και τι τελικά εννοούσα. Πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.

Λοιπόν, έλα, στα 34 μετά τη μία πάμε για τελευταίο 25 λεπτάκι. Λοιπόν, να πω λίγο κάτι άλλη μια φορά. Και ξαναλέω, παιδιά, όταν συζητάμε κάτι, επειδή πολλές φορές είμαστε και, ξέρεις, ο καθένας δεν έχει τα ίδια μυαλά με τον άλλον, έτσι, θα πρέπει λίγο να ξεχνάμε αυτά που πιστεύουμε εμείς και να καθαρίζουμε το μυαλό και να ακούμε τι μας λέει ο άλλος και τι θέλει να μας εξηγήσει, ας πούμε, να μας περάσει. Και από εκεί πέρα, αφού έχουμε κάνει αυτή τη διαδικασία, να το κρατάμε, να το πετάμε, να συμφωνούμε, να διαφωνούμε. Εγώ ξεκίνησα να πω με αφορμή κάτι μηνύματα, κάτι κουβέντες που είχαμε εδώ. Ότι για ό,τι συμβαίνει τέλος πάντων, και ξεκινήσαμε, αν θυμάστε, από αυτόν τον τύπο εδώ πέρα που έλεγε για το παιδί το σατανιασμένο. Έτσι, και κάποια πράγματα που οδηγούν, ξέρεις. Τέλος πάντων, και ξεκίνησα να πω ότι σχεδόν πίσω από όλα βλέπουμε πάντα ατζέντες. Εγώ λοιπόν που δεν λέω, πρόσεξε φίλε, εσύ ο προπροηγούμενος ειδικά που βγήκες και λίγο επιθετικά. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ατζέντες. Έχω εξηγήσει 1.000.000 φορές, έτσι, για το walk και το υπερ-walk. Το walk είναι κάτι που είμαι πάρα πολύ μαζί, γιατί σημαίνει απλά η προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, χωρίς ακραίες καταστάσεις και επιβολές. Έτσι, το υπερ-walk που είναι μια εκμετάλλευση αυτής της κατάστασης και των ίδιων των μειονοτήτων, είναι κάτι που και εγώ δεν συμφωνώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είπα όμως ότι πολλά πράγματα που τώρα ο Πέτρος, ξέρω εγώ, ο Νίκος, ο Χρήστος μπορεί να πιστεύει ότι γίνονται γιατί πρέπει να προωθηθεί μια ατζέντα που θα μας αχταρμοποιήσει για να μας ελέγξει ή να μας υποδουλώσει ή να μας κάνει να μας δείξει. Εγώ πριν από αυτό βλέπω κάτι άλλο πολύ πιο απλό. Έτσι, ότι πολλά πράγματα γίνονται με σκοπό να ελεγχθεί μέσα στα χρόνια, να μειωθεί ο φανατισμός που μας έχει ποτίσει και που φέρνει τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα που ζούμε σήμερα. Λοιπόν, και μετά συμπλήρωσα ότι αυτό που συμβαίνει τώρα, τώρα σήμερα ήταν το θέμα αυτό με τα βιβλία, ξέρω εγώ, έτσι, ή το προχθές που βγήκε στο Νεοποί που είχε το Άρεν Θήλη και το διαφορετικό, το άλλο, το φύλλο κτλ. Λοιπόν, αυτό ανήκει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Είναι έτσι το walk, anti-walk κτλ. Αυτό είπα πριν, ότι είναι ένα δέντρο. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με χίλιες άλλες δυο περιπτώσεις. Και είπαμε, εθνικιστές εναντίον διεθνιστών, τι άλλο είπαμε, χριστιανοί, μουσουλμάνοι, στα αθλητικά, η μία ομάδα με την άλλη ομάδα, ξέρω εγώ, σκοτωνόμαστε, οι λευκοί με τους μαύρους, ή μαύρουν, πάρα πολλά τέτοια. Λοιπόν, και είπα ότι αυτό ξεκινάει από μια φυσική ροπή που έχει ο άνθρωπος να ομαδοποιείται, έτσι, και να διαχωρίζει τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, πάντα είχε αυτή την τάση ο άνθρωπος. Ο ρατσισμός εκεί έχει τις ρίζες του, έτσι. Στο ότι πάντα έχουμε την τάση να διαχωριζόμαστε, να ομαδοποιούμαστε και να κρίνουμε αρνητικά ή και φοβικά αυτό που είναι διαφορετικό και ξένο. Και αντίθετα, να κρίνουμε πάντα πολύ πιο, έτσι, θετικά, ευνοϊκά αυτό που είναι κοντινό και μοιάζει να είναι δικό μας. Λοιπόν, ο άνθρωπος πάντα ήθελε να νιώθει ότι ανήκει σε κάποιες ομάδες και ότι κάποιες άλλες ομάδες απειλούν, έτσι, τη δική του κοσμοθεωρία. Αυτό το πράγμα σημαίνει λοιπόν, συμβαίνει, κατά τη γνώμη μου, και με το θέμα εδώ της woke agendas. Υπάρχει τεράστια υπερβολή, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα βέβαια, έτσι, γιατί γενικώς είμαστε της υπερβολής. Είναι αστείο να πιστεύουμε ότι θα αλλάξει η τούμπα, θα έρθει η κοινωνία τούμπα και θα φτάσουμε να γίνουμε, ξέρω εγώ, οι περισσότεροι γκέι και τρανς και οτιδήποτε, επειδή θα περάσουν στα παιδιά κάποια πράγματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό που προσπαθούσα να πω και το έχουμε κουβεντιάσει και άλλες φορές και δεν το κατάλαβε ο φίλος πριν και βγήκε επιθετικά, γιατί κατάλαβα αυτά που ήδη είχε στο μυαλό του, όχι αυτά που είχα εγώ στο δικό μου. Είπαμε ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα που είναι, ξέρεις, προέρχονται, ρε παιδί μου, από την, πώς να το πω τώρα, από το κόρδωμα που μπορεί να έχουν οι εκπρόσωποι των πλειοψηφικών τάσεων, επειδή ακριβώς νιώθουν ότι έχουν τη δύναμη. Δηλαδή, οι πλειοψηφίες, είπαμε, έχουν επιβάλει, έτσι, τα κοινωνικά πρότυπα, τα οποία σήμερα είναι αυτά που ορίζουν τις καταστάσεις της ζωής μας. Λοιπόν, αυτός που νιώθει ότι είναι εκπρόσωπος της πλειοψηφίας και υπηρετεί αυτά τα κοινωνικά πρότυπα, παρότι δεν είναι σωστά και καλά όλα, έτσι, γιατί είδαμε που οδηγείται ο κόσμος με αυτά τα κοινωνικά πρότυπα,
θέλει, επειδή νιώθει ότι έχει τη δύναμη, έτσι, την ανωτερότητα, να επιβάλλει τα κοινωνικά αυτά πρότυπα και σε κάποιους άλλους που μπορεί να σκέφτονται διαφορετικά ή να νιώθουν διαφορετικά. Ωραία, αυτό είναι η φιλοσοφική θεώρηση, από πολύ παλιά έχει βγει αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που λέγεται η τυραννία της δημοκρατίας ή η τυραννία της πλειοψηφίας, μπορούμε να το βρούμε. Ωραία. Την οποία, επειδή κάποιοι το μυρίζονται αυτό το πράγμα, αυτή την τάση του ανθρώπου, έρχονται, και μιλάω για τους λαϊκιστές της πολιτικής κυρίως και τον ΜΜΕ και γενικά τους εκπροσώπους του λαϊκισμού, έρχονται και το πουλάνε αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρουν ότι υπάρχει έτοιμο συσπειρωμένο πελατολόγιο. Υπάρχει μία ατζέντα, πρόσεξε, γιατί θα μας κάνουν αυτό, ξέρω εγώ, αν δεν προλάβουμε να την αντιμετωπίσουμε θα μας διαλύσουν. Λοιπόν, αυτά δεν τα λέω εγώ τώρα, δεν ξύπνησα μια μέρα και τα λέω εγώ. Αυτά τα έλεγε ακόμα από εποχή, δηλαδή ο Πλάτωνας ακόμα, ας πούμε, στην πολιτεία, έτσι, το είχε δει από πολύ νωρίς το έργο. Για το λαϊκισμό, για τη δημαγωγία, για την κατασκευή, ας πούμε, ξέρεις, εχθρών, για το να σου λένε, ας πούμε, πόσο πιασάρικο είναι το να σου λένε πού πρέπει να πιστεύεις, πού πρέπει να ανήκεις, τι πρέπει να φοβάσαι, τι πρέπει να μισείς, τι πρέπει να πολεμάς. Γιατί αυτό πάντα λειτουργούσε υποσυνείδητα σαν απάντηση στην ανασφάλεια που έχει ο άνθρωπος λόγω βαθύτερων ενστίκτων. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να μην το κουράζουμε, έτσι κι αλλιώς, επειδή πολλές φορές έρχονται κουβέντες διάφορες και για να μην ανακαλύπτουμε την Αμερική, εγώ ξεκάθαρα έχω δηλώσει ότι δεν είμαι, ξέρω εγώ, εντάξει, όχι κάθετα, αλλά δεν συμφωνώνται και καλά με τις πλειοψηφίες. Δεν θεωρώ ότι οι πλειοψηφίες έχουν το δίκιο. Γι' αυτό και θεωρώ τη δημοκρατία το καλύτερο πολίτευμα με διαφορά, αλλά και ίσως το πιο επικίνδυνο. Έτσι, γιατί οι πολλοί, ακόμα και αν ζουν μέσα στην άγνοια ή μέσα στο φανατισμό και δεν μπορούν να ελέγξουν τα αισθήματά τους, ή μέσα, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, στο δικό τους Matrix, θα επιβάλλουν κάποια πράγματα, είτε είναι σωστά είτε δεν είναι, γιατί έτσι λειτουργεί το πράγμα, έτσι λειτουργεί το σύστημα.

Αυτά. Εντάξει, βέβαια, όσες φορές και να τα πούμε πάλι, εννοείται ότι και πάλι θα έχουμε παρεξηγήσεις, τέλος πάντων, ή θέματα συμφωνίας ή κατανόηση ή οτιδήποτε. Λέω για άλλη μια φορά, με την υπερ-woke ατζέντα, έτσι, αυτή την εκμετάλλευση που υπάρχει, δεν είμαι καθόλου μαζί, δεν είμαι καθόλου υπέρ. Εγώ είμαι υπέρ της ευαισθησίας που μπορεί να υπάρχει από την κανονική τη woke ατζέντα. Έτσι, αυτοί που αν δείτε τα λεξικά, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε, άνοιξα τώρα να δω και τον όρο, κανονικά σημαίνει ύπαρξη επίγνωσης και ενεργού προσοχής, αυτό σημαίνει woke agenda, ύπαρξη επίγνωσης και ενεργού προσοχής σε σημαντικά γεγονότα και ζητήματα φιλετικής και κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό πραγματεύεται κανονικά το εν λόγω κίνημα, το οποίο επαναλαμβάνω δεν είναι καν έτσι από τους... Αφροαμερικανοί ήτανε. Ναι, νομίζω. Από τους Αφροαμερικανούς ξεκίνησε αυτό. Δεκαετία, τα βλέπαμε και όλα, τα λέγαμε μια μέρα του 60, αν θυμάμαι καλά. Ένας δημοσιογράφος, τι ήτανε, μυθιστορηματογράφος, κάτι ήταν αυτός, ένας μαύρος ήτανε, και είχε γράψει ένα άρθρο στους New York Times που ήταν αυτού του τύπου, ρε παιδί μου. Από εκεί βγήκε ο όρος woke. Και ξεκίνησαν οι Αφροαμερικάνοι. Και μετά σιγά σιγά μπήκε το κίνημα του Me Too με τις γυναίκες και μετά μπήκαν οι ΛΟΑΤΚΙ στο παιχνίδι αυτό. Και μετά ήρθε και η εκμετάλλευση, η πολιτική και όχι μόνο. Και ξέφυγε η κατάσταση με αποτέλεσμα να χαθεί η ουσία της woke agendas. Η οποία κανονικά επαναλαμβάνουν κάτι, είναι απλά, ρε παιδί μου, το ένα ενδιαφέρον ανθρωπιστικό και μέχρι εκεί. Δεν περιλαμβάνει δηλαδή ανατροπή της κοινωνίας, ξέρω εγώ, των υπαρχόντων κοινωνικών προτύπων κτλ. Αυτά είναι κάποια πράγματα που έχουν περάσει για συγκεκριμένους λόγους από συγκεκριμένους ανθρώπους που θέλουν να εκμεταλλευτούν συγκεκριμένες καταστάσεις. Λοιπόν, αυτά, άντε, πολλά είπα.

Όσο για το τι είναι φυσιολογικό και τι δεν είναι, εντάξει, και αυτή την κουβέντα την έχουμε ξανακάνει. Να κρατάμε λίγο μικρό καλάθι, γιατί εδώ έπεισαν τον άνθρωπο ότι φυσιολογικό είναι να ζει με ένα σύντροφο για όλη του τη ζωή. Έτσι, ενώ ο άνθρωπος είναι φουλ πολυγαμικών. Αφήστε το καλύτερα. Το τι είναι φυσιολογικό μας το δείχνει η φύση. Εντάξει, και η φύση, επαναλαμβάνω, είπα μια μέρα ένα χαζό παράδειγμα, έτσι μου ήρθε. Γιατί έλεγε κάποιος κάτι τρελά, ας πούμε, και λέω, κάτσε, από και εγώ το δικό μου τρελό. Και άμα ο καλός Θεούλης, ας πούμε, που επικαλείστε κάποιοι, επειδή θέλει να σώσει τον πλανήτη και τον ίδιο τον άνθρωπο, κατ' επέκταση, έχει, ξέρω εγώ, φτιάξει μια κατάσταση ώστε να μπαίνει και ένας κόφτης για να μην βουλιάξει ο πλανήτης, αν γεννάμε σαν τα κουνέλια. Αν το ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι με ιδιαιτερότητες είναι μια επιλογή απλά διαφορετική, αλλά φυσιολογική. Και όχι αυτοί που μας έχουν πει. Αφήστε το, παιδιά. Η φύση ξέρει καλύτερα. Και η φύση έχει αποφασίσει κάποια πράγματα και για τους ανθρώπους και για τα ζώα. Το τι πιστεύουμε εμείς, επειδή έτσι μας είπαν και έτσι το φτιάξαμε, είναι μια άλλη ιστορία.

Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Να μην ανοίξω γραμμή για τραγουδάκι, τώρα έμειναν 10 λεπτά. Αν έχετε στείλει κανένα μήνυμα να δούμε, αν όχι ένα από Queen, από Freddie Mercury, όπως έγινε. Ο οποίος είπαμε γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946. Αν έχετε ένα καλό για τα τελειώματα μου λέτε. Με μήνυμα σήμερα στο πάρουμε, ναι. 54-301 Μετρόπολης 95 και 5 και αύριο. Βάζουμε και τα περισσότερα που θα είμαστε και πιο χαλαρά ακόμα, ελπίζω.

Φυσικά, ας πούμε, ο Φρέντι Μέρκιουρι, βέβαια ήταν, ο Φρέντι Μέρκιουρι είχε και σχέση με γυναίκες, έτσι. Είχε μεγάλο έρωτα με γυναίκα. Αλλά ήταν και με άντρες πήγαινε. Τι έχουμε να φοβόμαστε, τι θα είχαμε να φοβόμαστε από το Φρέντι Μέρκιουρι, για παράδειγμα, που μας ενοχλεί. Γιατί να μην κάνει τη ζωή του χωρίς να τον κρίνουμε και να τον αφήσουμε στην ησυχία του, ξέρω εγώ. Τι σχέση έχει ο Φρέντι Μέρκιουρι και ο Κασελάκης και ο Καπουτζίδης και όλοι οι υπόλοιποι με αυτά εδώ που περιγράφεται κάποιοι περί gay pride, ξέρω εγώ, και drag queen κτλ. Που είναι το 1% και το 2%. Να στυλιτεύσουμε αυτό το 1% τη συμπεριφορά, ναι. Αλλά εδώ βλέπεις τι γίνεται τώρα. Κάθε φορά συμβαίνει αυτό για όλα. Θα πάρουμε μία μικρή εικόνα βολική για να την απλώσουμε και να βρούμε τέλος πάντων το πάτημα να στυλιτεύσουμε όλο το κάδρο. Κάποιες φορές το λέω και για τους μετανάστες και πάλι κάποιοι καταλαβαίνουν ότι είμαι υπέρ των λαθρομεταναστών, ξέρω εγώ. Εντάξει, γιατί είπαμε, είναι μέχρι εκεί, ρε παιδί μου, άμα κάποιος έχει στο μυαλό του κάτι, δεν μπορεί εύκολα να βγει να δει τι έχει στο μυαλό του απέναντι. Δεν είναι απλό και ούτε εγώ το καταφέρνω. Δεν το καταφέρνω και εγώ πολλές φορές, δεν το καταφέρνω πάντα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Κώστα. Αν ζούσε σήμερα ο Φρέντι Μέρκιουρι, λέει, θα έκλεινε τα 80. Στη φωτογραφία τα σκαλοπάτια μπροστά στο Wembley, όπου οι Queen έχουν δώσει εμβληματικές συναυλίες, γιορτάζοντας τα γενέθλιά του. Α, θα ήταν. Και θα ήθελα, λέει, το Princess of Universe από Queen. Κάτσε το κοτσάρο, κλείσουμε αυτό, περίμενε.

Παρεπιπτόντως, τώρα πήγε η κουβέντα εκεί, λόγω των σχολικών βιβλίων που έγινε η φασαρία. Και το οποίο το θυμάμαι, τα βλέπαμε παλιότερα αυτά που είχαμε κάνει αφιέρωμα μια μέρα. Και το συγκρότημα, το όνομα του συγκροτήματος, το Queen, κάποιοι είχαν πιστέψει ότι ονομάστηκε έτσι λόγω του Mercury και των σεξουαλικών προτιμήσεών του κτλ. Ο ίδιος είπε καμία σχέση, απλά το όνομα μου άρεσε. Στην αρχή τους λέγανε κάπως αλλιώς, Smile, κάπως έτσι τους λέγανε. Και με το που πήγε αυτός, το μετονόμασαν. Και έφτιαξε και το σήμα, λέει αυτός, και δεν θυμάμαι και τι άλλο.

Λοιπόν, πάμε και σε κάποια μηνύματα ακόμα. Ο 558. Νομίζω ότι ο κύριος που έκανε την ερώτηση για την παρένθετη μητέρα και τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα εννοούσε ότι θέλουν η ομοφιλοφιλία με αυτόν τον τρόπο να συνεχιστεί και στα παιδιά τους. Πιστεύουν ότι η ομοφιλοφιλία είναι στο DNA τους, όπως και το σύνδρομο Down που εντοπίζεται στα χρωμοσώματα. Δηλαδή εδώ υπάρχει θέμα τρίτου φύλου. Καλό ξημέρωμα ή Αθηνά. Εντάξει, αυτά επιστημονικά έχουν φανεί. Το θέμα της κληρονομικότητας είναι, υπάρχει ένα ποσοστό, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό αν τα ξέρω καλά. Πάμε να το ψάξουμε λίγο να το βρούμε, να το πούμε και πόσο μπορεί να είναι. Εγώ είχα την εντύπωση ένα, δεν μην πω τώρα, μπορώ να πω και χαζομάρα, κάτω από 5%. Λοιπόν, το ομορφότερο λέει και πιο στοχαστικό άσμα των Queen έβαλες. Ποιο? Δεν μας λέει ποιο, το show must go on μάλλον. Και παραπάνω, οι φιλόσοφοι της αρχαίας Ελλάδας είχαν λέει στο S. Είχαν στο S. Η ομοφιλοφιλία για αυτούς ήταν κάτι φυσιολογικό. Δηλαδή από τότε υπήρχε για αυτούς. Παιδιά, η ομοφιλοφιλία με το τρίτο φύλλο δεν έχει καμία σχέση, Αθηνά. Λέει η ομοφιλοφιλία ήταν κάτι φυσιολογικό, δηλαδή από τότε υπήρχε για αυτούς τρίτο φύλλο, μόνο που δεν το διατυμπάνιζαν γιατί θα γυρνούσε ο κόσμος, λέει, ανάποδα, η Αθηνά και πάλι. Μην είσαι σίγουρη, υπήρχαν περίοδοι που η ομοφιλοφιλία κυνηγιόταν στην αρχαία Ελλάδα, τιμωρούνταν, ειδικά αν ήσουν ο παθητικός του έργου, και υπήρχαν και περίοδοι που θεωρούταν και μαγιά αν ήσουν ενεργητικός. Έτσι, τώρα μην με κάνεις να θυμηθώ. Δεν πάμε μακριά. Δείτε λίγο τους θεούς του Ολύμπου. Τι γινόταν? Ο Δίας με το Γανιμίδη, έτσι, ο Ερμής από εδώ από εκεί, ο Απόλλωνας από εδώ από εκεί. Δεν είχαν τέτοιοι.

Λοιπόν, τα κλείνω τα κοιτάπια έτσι. Πρέπει να φεύγουμε σιγά σιγά. Εντάξει, καλά τα είπαμε με τις συμφωνίες, με τις διαφωνίες μας. Δεν πάει, συμφωνούμε και σε όλα. Πέντε Σεπτεμβρίου, Ζαμπέτης και Ζαμπέτα, Ζαχαρίας και Ζαχαρούλα και Ελισάβετ. Διεθνής ημέρα φιλανθρωπίας, Παγκόσμια ημέρα γενιάδας, Παγκόσμια ημέρα κακός ενολέη νοτιέου μυελού. Τι άλλο έχει εδώ πέρα σαν σήμερα? Α, σαν σήμερα ανακοινώνονταν και η Ολυμπιάδα της Αθήνας, ε? Ότι θα έπαιρνε η Αθήνα την Ολυμπιάδα. Δεν ξέραμε, δεν ρωτάγαμε. Το 97, Χουάν Αντώνιο Σάμαρανκ το είχε ανακοινώσει. Έσπα, έχει κάποιο άλλο, έχει κάτι φοβερό τρομερό. Εντάξει. Κουφοντίνας λέει παραδίδονταν σαν σήμερα. Και λοιπά. Λοιπόν, Super League έχουμε έτσι. 7 η ώρα το Βόλος Ολυμπιακός, 9 η ώρα το ΑΕΚ Άρης και Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7. Όφη Κηφισιά 7:30, ο Λεβαδιακός με τον Πανετολικό 8, ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ 9:30. Δευτέρα κλείνουμε με τον Αστέρα και τον Ηρακλή στις 6.

Λοιπόν, καιρός ρεπετησιών μέχρι 33 με μπόλικο ήλιο και αν ισχύουν οι εκτιμήσεις για την Κυριακή, εκεί πάμε 38.

Λοιπόν, φύγαμε. Ωραία, πάμε να βάλουμε και το τελευταίο που χρωστάμε για τον Κώστα. Ποιο είπαμε είναι? Το Princess of Universe από Queen και πάλι, από Mercury. Με αυτό σας αφήνουμε. Αν είστε αύριο εδώ κατά τις 12 και δεν μου τρέχετε σε τίποτα bars και clubs πάλι, έτσι θα τα ξαναπούμε ένα χεράκι. Με τις συμφωνίες και τις διαφωνίες μας, που καλό είναι να υπάρχουν και αυτές. Αλλιώς δεν βγάζει και κάπου. Λοιπόν, φύγαμε. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο βραδιάς. Ελληνική μουσική τώρα η λίστα, έτσι, για καμιά ώρα. Τόσο αν κάνει κανένα ντου ο Σεριάνης νωρίτερα, γιατί χθες τον άκουσα τσακ, δύο και κάτι. Λες. Επισήμως 3 η ώρα θα μπει. Ανεπισήμως δεν ξέρω, θα σας γελάσω. Και επειδή δεν θέλω να σας γελάσω, πάρτε εδώ το τελευταίο από Queen. Έλα. Για να φεύγουμε. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο βραδιάς. Γεια και χαρά. Ευχαριστώ για την παρέα.

Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.